0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο. Ακούτε Ερασπορ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη. Άκης Δημακός.
4: Νίκος Μοσχονάς. Σαμά συντροφιά σας μέχρι τις 6.
3: Πάνος Σταυρούλιας στη ρύθμιση των ήχων. Και παρακολουθούμε μαζί τα παιχνίδια του έκτου ομίλου. Την Ισία Ολλανδία, που στην περιγραφή είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Και η Ιαπωνία Σουηδία, που μας το περιγράφει ο Βασιλής Μότσης.
4: Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Το άλλο δεν έχει ξεκινήσει. Γιάννη.
5: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον και σε εσάς, παιδιά.
4: Να πούμε ότι τα μικρόφωνα και τα δύο είναι ανοιχτά, έτσι, και όποτε θέλει και ο Βασίλης παρεμβαίνει, παίρνει μικρόφωνο και μετά το ίδιο και εσύ. Λοιπόν, Γιάννη.
5: Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, Άκη, και στον Νίκο Μοσχονά και σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες. Τη Ερασπορ ξεκίνησε εδώ και 45 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο στο Kansas City, στο Kansas Stadium. Την Ισία Ολλανδία 0-2. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό με ένα αυτογκολ του Σκυρί στο τρίτο λεπτό, μετά την προσπάθεια που έκανε ο Μάλεν

0: από δεξιά έβγαλε μια σέντρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει. Ο αμυντικός της Τινησίας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, στα δίχτυα του Νταμέν. 4 λεπτά αργότερα στο 7 οι Ολλανδοί έδειξαν να καθαρίζουν αυτή την αναμέτρηση από νωρίς με τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ, ποιος με τον γκολ που πέτυχε έφτασε τα 3 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με την φανέλα τον Οράνιε. Χωρίς αλλαγές το δεύτερο μέρος, Νταμέν, Αλαμπτή, Ταλμπή, Μαστούρι, Μεσμπρί, Γκαρμπή και Ντύρα, Σκυρί, Βαλερί, Μπερχαμιντά και Σλιμανέ, οι 11 που συνεχίζουν από τον Ερβέ Ρενάρ, τον Γάλλο προπονητή των Τινήσεων. Από την άλλη μεριά,
1: καταπληκτική προφορά σου, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά.
0: Έπρεπε να ζω στη Τινησία, πες τα αυτά. Έπρεπε να ζω στη Τινησία, πες τα.
1: Εγώ να τα πω.
0: Να τα λες, να τα λες.
1: Εγώ αν προσπαθήσω να τα πω, θέλω δύο μέρες μετά αναρωτική.
0: Έτσι, έτσι, σωστά, σωστά. Ο Ρόναλντ Κούμαν, ο προπονητής των Ολλανδών, με Φερμπρούχεν κάτω από τα δοκάρια. Φαντάιχ, Άκε, Φανχέκε, ο Γκράφενμπεργκ, ο Χάκπο, Ράιντερς, ο Μάλεν, ο Μπρόμπεϊ, ο Ντεγιόν και ο Ντούμφρις. Την 11 που συνεχίζουν με τους Ολλανδούς να έχουν βάλει πλώρη για την πρωτιά σε αυτόν τον έκτο όμιλο. Είναι στους 7 βαθμούς στην live εξέλιξη της βαθμολογίας. Οι Ιάπωνες και οι Σουηδοί 5 και 4 αντίστοιχα, αν παραμείνει φυσικά αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα. Και όπως καταλαβαίνετε, οι Ολλανδοί θα πάνε στην πρώτη νοκάουτ φάση αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου, στην φάση των 32, να αντιμετωπίσουν το Μαρόκο, σε ένα ωραίο ζευγάρι έτσι για τους 32. Ντούμφρις από δεξιά στον Μάλεν, ο Μάλεν στον Ντεγιόνκ, αυτός κρατάει, πιέζεται από τον Μεσμπρί, Ντεγιόνκ θα απελευθερωθεί. Άκε αφήνει την μπάλα στον Ράιντερς, μια σέντρα μπρος στην περιοχή, θα περάσει μπάλα, Ντούμφρις προσπάθησε να γυρίσει εκεί με πολύ δύναμη, μπάλα θα περάσει από την άλλη μεριά του γηπέδου, πλάγιο, πλάγιο για τους Τινήσους. Παρακολουθεί πάντα με αγωνία, αλλά είναι εμφανής και απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, του Ερβέ Ρενάρ, του Γάλλου προπονητή των Τινήσεων. Ωραία. Που είδε.
2: Γιάννη, πάμε λίγο και στο άλλο παιχνίδι, στο Βασίλη Μότση. Σε ένα παιχνίδι που είναι στο 0-0, αλλά νομίζω, Βασίλη, οι Σουηδοί φτάνουν τους 4 βαθμούς. Ουσιαστικά περνάνε και αυτοί λόγω μέσα τρίτη, έτσι.
3: Σωστά. Καλημέρα, Άγγι και Νίκο. Και ξανά σου ήλθε ο Κοραδί Ερασμό. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον Τάλλας. Η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Αν μείνει έτσι το αποτέλεσμα, οι Σουηδοί με 4 βαθμούς είναι σίγουρα έτσι μέσα στους 8 καλύτερους τρίτους. Και θα έχουν ως υποψήφιους αντιπάλους τη Γερμανία, τον νικητή του Γαλλία-Νορβηγία, την ομάδα που θα είναι πρώτη σε αυτόν τον όμιλο, να το πω διαφορετικά, το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν έχουμε ένα σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε out από τον Τανάκα στο τρίτο λεπτό δεύτερο ημιχρόνου, 48 του αγώνα. Ο Τανάκα ακριβώς στο ημικύκλιο έφερε την μπάλα στο δεξί, αλλά δεν είχε καλή ισορροπία στο σώμα του και δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα έτσι πορεία προς την εστία. Μεταξύ, λοιπόν, έλεγα ότι θα είναι ο αντίπαλος, ας πούμε, της Σουηδίας, εφόσον πάει στους 4 βαθμούς, θα είναι σίγουρα τρίτη. Να δούμε τον Γιόκερες από τα αριστερά. Ο Γιόκερες κερδίζει κόρνερ. Είπαμε, υποψήφιοι αντίπαλοι για τον πω εντάχει: Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελβετία. Με πιο πιθανό αν η τρίτη ομάδα από αυτόν τον όμιλο να παίξει με τον νικητή του ομίλου που είναι η Γαλλία και η Νορβηγία. Αυτό λένε τα δεδομένα έως τώρα και αυτά μπορούν να αλλάξουν. Κόρνερ λοιπόν τώρα για τους Σουηδούς από τα αριστερά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Ο Αγιάρη είναι στην εκτέλεση, το κάνει πλασάριστα για τον Ελάγκα. Ξανά Αγιάρη, σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα φτάνει στον Στράουντ, εκτός περιοχής εκείνος, στον Μπέργκβαλ, ο οποίος σεντράρι, κερδίζει κόρνερ από την προβολή που έβαλε ο Ίτο, ο στόπερ της Μπάγκερ Μονάχου. Δεύτερο κόρνερ λοιπόν συνεχόμενο για τους Σουηδούς, αυτή τη φορά όμως από τα δεξιά.
0: Σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία πάνω στην γραμμή, απομακρύνουν οι Τινήσιοι, επιμένουν οι Ολλανδοί. Μεγάλη φάση στο 51ο λεπτό για τους Ολλανδούς, με τον Μπρόμπεϊ να πιάνει το σουτ. Η μπάλα κοντράρει, ήταν τελικά ο αμυντικός μέσος των Ολλανδών, ο Φαν Χέκε. Για να δούμε ξανά την φάση. Όχι, είναι ο Ντούμφρις ο παίκτης που κάνει το σουτ. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Σκυρί. Αυτός είναι ο παίκτης που απομακρύνει και συνέχεια να φύγει μπάλα μακριά από τους Τινίσιους. Ο Ντούμφρις επιχείρησε το σουτ. Αν πέρναγε η μπάλα εκεί, τότε δεν θα μπορούσε να αντιδράσει.
2: Κοντρόλ και με τη μία σου
0: διάνε. Έτσι. Το 2-0 παραμένει, Βασίλη.
3: Και από την άλλη, η Ιαπωνία, έτσι, αν μείνει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα ή νικήσει υστερώντας από την Ολλανδία στον goal average που υστερεί αυτή την ώρα, έτσι, διαφορά τερμάτων, ως δεύτερη θα παίξει με τη Βραζιλία, έτσι, στη φάση των 32.
2: Οπότε, Βασίλη, οι Σουηδοί θέλουν να βγουν δεύτερη ή τρίτη, γιατί ως δεύτερη θα πάνε στη Σουηδία.
3: Αν βγουν δεύτερη οι Σουηδοί, θα παίξουν με τη Βραζιλία.
2: Ναι, οπότε καλύτερα να βγουν τρίτη.
3: Κοίτα, και την άλλη όμως, εντάξει, και η Γαλλία τώρα, αν είναι η Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν σ' άκουσα, Άκη.
2: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
3: Ακριβώς. Σ' ακούω λίγο μακριά, να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν ξέρω. Τώρα
3: σ' ακούω καλύτερα.
2: Εν τω μεταξύ, έλεγε νωρίτερα ότι μπορεί να παίξει η Σουηδία με την Νορβηγία και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνεται στις Κυκλάδες, στις καφετέριες, γιατί είναι ο μήνας των Σκανδιναβών αυτό.
3: Εσύ τα ξέρεις καλά κιόλας.
2: Ναι. Σήμερα είδα μια αγγελία σε ένα site εκεί της Πάρου που έλεγε ότι η καφετέρια, γιατί ήταν ανοιχτή το βράδυ, πρέπει να μαζευτούμε 200 Σουηδοί, και είχαν μαζευτεί 500 και άνοιξε και δεύτερη καφετέρια.
3: Καλό αυτό όμως.
0: Για να δούμε τους Τινίσιους, παιδιά, σε μια φάση από δεξιά η σέντρα από τον Βαλερή δεν θα περάσει. Κόρτερ που κερδίζουν, αλλά εδώ πάτησαν με αξιώσει στην περιοχή του Φανμπρόχεν, του τερματοφυλακά, τον Οράνιε. Κόρνερ για τους Τινίσιους από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μπαίνουμε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης στο Kansas City. Η Ολλανδία είναι στο 2-0 με δύο γρήγορα γκολ. Ένα αυτογκόλ στο τρίτο λεπτό του Σκύρη και ένα του Μπρόμπεϊ με σουτ μέσα από την περιοχή. Το 2-0. Μεσμπρί έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από δεξιά για τους Τινίσους. Πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα. Είναι ο παίκτης που σκοράρει για την Τινισία στο 54. Οι Τινίσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση με τον Μεσμπρί να εκτελεί το κόρνερ από δεξιά. Σηκώνεται ανενόχλητος ο επιθετικός των Τινίσιων, ο Μαστουρί, και κάνει το 2-1, μειώνει σε 2-1 για την ομάδα του. Ολιγορία εκεί.
1: Γιάννη Ολομόναχος,
0: έτσι. Ολομόναχος, ολιγορία εκεί από τον...
1: Στο κέντρο της άμυνας ήταν δύο, κάτσε να τους δούμε, τρεις.
0: Ναι, είναι τρεις Τινίσοι. Τρεις Τινίσοι, περνάει μπάλα από τον Φαν Χέκε που έχει σηκωθεί να πιάσει την κεφαλιά. Έρχεται ο Μαστουρί για να μειώσει σε 2-1 για την εθνική ομάδα της Τινισίας. Ο Χαζέμ Μαστουρί, ο ποδοσφαιριστής της Δυναμό Ματσκαλά, ελέγχει τη φάση φυσικά, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Περιμένει η Γκαρσία, η Μεξικάνα διαιτητής αναμέτρησης. Για να δούμε γιατί καθυστερούν τόσο πολύ. Εξηγεί στους ποδοσφαιριστές. Ολοκληρώθηκε το τσεκ. Δείχνει σέντρα και οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Τινισία, Ολλανδία 1-2. Νέο ενδιαφέρον πλέον, γιατί το πρώτο 45 λεπτό ήταν μονοπλευρό με τους Ολλανδούς να κάνουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο, να έχουν πετύχει τα δύο γκολ από πολύ νωρίς. Μέχρι το 7ο λεπτό είχαν πετύχει δύο τέρματα, έχασαν και άλλες ευκαιρίες για να διευρύνουν τον δείκτη του σκορ. Έρχεται αυτό το γκολ του Μαστουρί που βάζει νέα δεδομένα πλέον στο παιχνίδι. Την Ισία Ολλανδία 1-2 στο 56ο λεπτό. Βασίλη Μότση.
3: Η Ιαπωνία εδώ και κάποια ώρα έχει πάρει την κατοχή. Νωρίτερα δημιούργησε μια καλή στιγμή, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Καμάντα, ο οποίος ανάγκασε τον Βίντελ σε μια σπουδαία αποκρούση. Βέβαια ήταν 2-3 μέτρα offside και να μπαινε γκολ δεν θα μέτραγε. Ορθώς σηκώθηκε η σημαία. Ακούστηκαν επιφωνήματα πάντως από την κερκίδα στο Ντάλλας από πλευράς Ιαπώνων, προφανώς λόγω του γκολ της Τινισίας. Και διότι, εντάξει, αν η Ιαπωνία Ισπανία τώρα νικήσει με 2 γκολ διαφορά τη Σουηδία, μπορεί να βγει πρώτη εκείνη στον όμιλο. Αλλά το θέμα είναι, ας μπει γκολ στο μάτς και βλέπουμε. Οι Σουηδοί επίσης δεν έχουν καταφέρει να γίνει απελητική. Τώρα ο Γιόκερες κρατά την μπάλα, θέλει φάουλ και ενδεχομένως υπήρχε τράβηγμα στη φανέλα του από τον Ιτό. Ωστόσο δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής από το Ελσαλβαδόρ.
0: Να πάρω, Βασίλη, λίγο το μικρόφωνο για ένα κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί με τον Ράιντερς από δεξιά. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής, περνάει από πολλά σώματα η μπάλα, έρχεται να πάρει έξω από την περιοχή. Ο Γκράνφερμπεργκ θα γυρίσει για τον Ράιντερς. Ράιντερς, η κοντινή πάσα στον Φανχέκε. Αυτός κλείνεται, θα γυρίσει προς τα πίσω.
3: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος έκανε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Ιαπωνία-Σουηδία 1-0 με σκόρερ τον Μαέντα. Οι Ιάπωνες το ψάχναν τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο ξεκάθαρα, ήταν πολύ επιθετική στο παιχνίδι τους και με σκόρερ λοιπόν τον Μαέντα, τον μεσοεπιθετικό της Celtic, παίρνουν προβάδισμα με 1-0. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ο Μαέντα, ο Ντόαν, μάλλον πέρασε την κάθετη πάσα αφού είχε κάνει το 1-2 με τον Ουέντα. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό από τους Ιάπωνες. Πάρα πολύ ωραία πάσα με τα αριστερό από τον Ντόαν, κάθετη στον Μαέντα, ο οποίος με το δεξί του πόδι κατάφερε να στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Βίντελ και να βάλει μπροστά την Ιαπωνία. Επαναλαμβάνω, με 1-0. Πλέον η Ιαπωνία θέλει ένα ακόμη γκολ, αν μείνει αυτό το 2-1 της Ολλανδίας, για να είναι πρώτη κίνη στον όμιλο, γιατί αυτή την ώρα έχουν την ίδια διαφορά τερμάτων η Ολλανδία με την Ιαπωνία. Η Ολλανδία υπερέχει στο ότι έχει καλύτερη επίθεση, αλλά θέλουν ένα γκολ οι Ιάπωνες, επαναλαμβάνω, για να πάρουν εκείνη την πρωτιά.
2: Και μπλέκουν οι Σουηδοί, Βασίλη.
3: Και οι Σουηδοί μπλέκουν, σωστά, γιατί είναι στο μείον ένα με 3 βαθμούς. Στο μείον ένα τα γκολ τους έχουν 6-7 πλέον συντελεστεί. Στους 3 βαθμούς θα πρέπει να περιμένουν σε αυτή την περίπτωση για να δουν αν θα είναι μεταξύ των 8 καλύτερων τρίτων. Επομένως, επιτέλους αποκτά ενδιαφέρον το παιχνίδι και στο Ντάλλας, γιατί δεν ήταν καλό το θέμα στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα οι Σουηδοί είναι στην επίθεση. Πάρα πολύ ωραία κίνηση που έκανε ο Αγιάση. Ο Αγιάρη, με συγχωρείτε, θα χάσει ωστόσο την μπάλα. Ο Αγιάρη που έχει σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ 2 φορές. Οι Σουηδοί λοιπόν έχουν την κατοχή. Στη βαθμολογία του ομίλου από 7 έχουν Ολλανδία και Ιαπωνία. Στους 3 είναι η Σουηδία που είναι στο προσκήνιο από τα δεξιά. Κρατούν την μπάλα οι Σουηδοί, μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Σουγκαβάρα και στη συνέχεια πάλι θα φύγει πλάγιο out για την Σουηδία από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται, κοντά στο σημαίακι του corner, ενώ η Σουηδία αυτή την ώρα είναι θεωρητικά μέσα στους 8 καλύτερους τρίτους. Αλλά αυτή την ώρα, γιατί υπάρχουν και πολλοί όμιλοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, δεν έχουν γίνει τα παιχνίδια και σίγουρα θα πρέπει να περιμένουν αν ιτηθούν εν τέλει από τους Ιάπωνες.
2: Και βέβαια κάθε γκολ που μπορεί να δεχτούν στη συνέχεια μπορεί να είναι και καταστροφικό.
3: Ακριβώς. Γιατί αυτή την ώρα είπαμε είναι στο μείον ένα. Είχαν νικήσει 5-1 την Τινησία, ιτήθηκαν 5-1 από τους Ολλάνδους. Τώρα το μάτς είναι στο 1-0 υπέρ της Ιαπωνίας στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει ο Γιάννης τον λόγο ή να συνεχίσω εγώ από εδώ. Ας δούμε αυτή τη φάση για τους Σουηδούς που είναι στην επίθεση από τα αριστερά.
0: Στο Κάνσας ευκαιρία για τους Ολλανδούς. Το σουτ που θα γίνει από τον Μπρόμπεϊ, μπάλα κοντράρι. Απομακρύνουν όπως σε πλάγιο-πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Τινησίας για τους Ολλανδούς. Ένα πλάγιο που κέρδισε ο Μάλερ στην διεκδίκησή του με τον Μεσμπρί. Έχει πάει να εκτελέσει ο Ντούμφρις. Μετράει Μεξικάνα τα δευτερόλεπτα, απομακρύνουν την Τινησία. Βασίλη Μότση, ξύπνησε τον γκολ της Τινησίας στους Ιάπωνες, έτσι.
3: Και δεν ξέρω αν ξύπνησε και τους Ολλανδούς, Γιάννη.
0: Θα το δούμε. Πάντως έχουν μπει αρκετά διστακτικά στο δεύτερο μέρος. Η κεφαλιά απομάκρυνση τώρα μετά από μια σέντρα που έβγαλε από δεξιά ο Μάλεν. Κόρνερ για την Ολλανδία από αριστερά αυτή τη φορά, στο 61ο λεπτό. Στο πλάνο μας ο Βανκέ και ο αμυντικός μέσος της Ολλανδικής ομάδας. Ανεβαίνει και ο Φαντάικ. Ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός των Ολλανδών. Στην περιοχή του Νταμέν. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση. Όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερς το πρώτο εδώ κάνει κεφαλιά. Φαλφία και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φαλχέ και ο σκόρερ. Ωστόσο η μπάλα είχε κατεύθυνση μπρος στην εστία. Πρέπει να έχει βρει στο κεφάλι νομίζω και του Ταλμπί, του αμυντικού της Τινησίας. Νομίζω όμως ότι το γκολ χρεώνεται στο Φαλχέ και Τινησία Ολλανδία 1-3. Στο 62ο λεπτό οι Ολλανδοί επανακτούν προβάδισμα 2 τερμάτων στο Kansas City. Έξαλλα τα πανηγυριά, έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους Οράγκε
1: με κραυγές,
0: τις κερκίδες. Όντως πρέπει να έχει βρει η μπάλα ο Σλιμανέ, είναι ο παίκτης που τη βρίσκει, αλλά νομίζω δεν χρεώνεται αυτό αυτογκόλ γιατί έχει κατεύθυνση μπρος στην εστία και κεφαλιά που πιάνει ο Φανχέκε. Οπότε το γκολ θα χρεωθεί νομίζω στον Ολλανδό αμυντικό μέσο, τον Οράγκε. Τινησία Ολλανδία 1-3. Και πλέον δυσκολεύουν και πάλι τα πράγματα για τους Ιάπωνες, Βασίλη.
3: Σωστά, γιατί η Ολλανδία είναι στο 14 σε σχέση με το συντελεστή τερμάτων της και η Ιαπωνία στο 7-2, θέλει 2 γκολ η Ιαπωνία για να είναι πρώτη, ενώ στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάνγκαπ που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάνγκα. Στο 62ο λεπτό, στη γωνία της μεγάλης περιοχής, από τα δεξιά, έτσι όπως έκαναν επίθεση οι Σουηδοί, πήρε την μπάλα ο Ελάνγκαπ, την πάσα του Γιόκερες, την έφερε στο αριστερό, έκανε ένα πλασαριστό σουτ. Εκτός περιοχής, επαναλαμβάνω, δυνατό, ωστόσο, στην δεξιά γωνία του Σουζούκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πάρα πολύ ωραίο τον γκολ από τον Ελάνγκα. Στο 62, λοιπόν, ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1 με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον άσο της Newcastle. Είχε εξοδέψει Newcastle 40 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει από την Nottingham Forest. Ο Ελάνγκα, λοιπόν, με ένα φοβερό σουτ με τα αριστερό καταφέρει να νικήσει τον Σουζούκη και να ισοφαρίσει 1-1. Πήγε μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ. Πανέμορφο τον γκολ, το πανηγύρισε όρθιος, σηκώθηκε από τον πάγκο του ο Άγγλος προπονητής, ο Γκράχαμ Πότερ. 1-1 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία στο 62 και πλέον είναι σίγουρα τρίτη με αυτή την εξέλιξη. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
2: Με το φυλάκι γέλασες μάλλον.
3: Ναι, και με αυτό, από την κερκίδα. Εν τω μεταξύ, αυτό που θέλω να πω προηγουμένως, αυτό που έλεγες για την Πάρο, στη Μάλτα που ήμουν για το Final Four του Πόλο, ως άνδρες και γυναίκες, είχαν στήσει σε διάφορα σημεία έτσι καφετέριες και το βράδυ που πήρε το κύπελο Ολυμπιακός στις γυναίκες, το τρόπαιο, ήταν το μάτς της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Και υπήρχαν πάρα πολλοί Μαροκινοί που παρακολούθησαν το παιχνίδι έτσι από καφετέρια, όπως και υποστηρικτές της Βραζιλίας, και αντιστοίχως πανηγύρισαν στα γκολ σε εκείνο το 1-1.
2: Αυτό είναι το παγκόσμιο κύπελλο, Βασίλη.
3: Ναι, ισχύει.
0: Και είναι και κοντά το Μαρόκο με τη Μάλτα, να τα λες και αυτά.
3: Σωστό. Βασίλη. Πάρα πολλοί Μαροκινοί, κοντά είναι. Εννοείται. Τουριστικός προορισμός ούτως ή άλλως έτσι και η Μάλτα. Ναι, και ξέρεις, το ζούσαν πάρα πολύ έντονα το Μουντιάλ. Και οι Μαλτέζοι το περιμέναν πώς και πώς. Αυτά για αυτό που λέγαμε για καφετέρειες.
2: Μιλάμε για τους ειδικούς προορισμούς και εδώ ο Μοσχονάς ονειρεύεται ξαπλώστα και φραβέ.
3: Έτσι θέλει οι διακοπούλες. Ειδικά με τέτοιο ξενύχτη.
0: Ο Μοσχονάς είναι πάντα έτοιμος για διακοπές.
1: Χαίρομαι που συμφωνούμε όλοι.
0: Να πω εγώ απλώς πριν ξαναδώσω το μικρόφωνο στον Βασίλη ότι το γκολ του Γιάν Πολ Φανχέκε είναι το πρώτο που σημειώνει με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, έτσι, ο αμυντικός της Brighton, Βασίλη.
3: Απ' την άλλη, ο Ελάνγκα έχει σκοράρει για δεύτερη φορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και φτάνει τα 8 με τα χρώματα της Σουηδίας, ενώ η Σουηδία είναι και πάλι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Αγιάρη. Προσπάθησε να
0: ευκαιρία περάσει για τους Ολλανδούς, το πλασέ, δοκάρι. Πολύ ωραίο είναι από τον Τεγιόνκ αυτό το πλασέ. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής συνεχίζουν οι Ολλανδοί. Νέα σέντρα, κεφαλιά από τον Τούλφρις. Η μπάλα θα περάσει. πλάγιο για την Τινησία. Λύεται εδώ.
3: Πολύ μεγάλη ευκαιρία και για την Σουηδία, Γιάννη, με τον Ίσακ να παίρνει την μπάλα ακριβώς στο όριο της μεγάλης περιοχής, να πλασάρει δυνατά, να σουτάρει με το δεξί και να αποκρούει ο Σουζούκη σε κόρνερ στην αριστερή του γωνία. Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον goalkeeper της Ιαπωνίας. Πάρα πολύ ωραίο το σουτ από τον Ίσακ. Στο 65 αυτή η φάση, ευκαιρία για τους Σουηδούς να κάνουν την ανατροπή στον αγώνα. Γιάννη, αν θες συνεχίσεις, είμαι εγώ για το κόρνερ που εκτελήθηκε με τον Στράουντ. Ο Ελάγκα ξανά στον Στράουντ. Νέο πλαγιόατ που παραχωρούν οι Ιάπωνες στους Σουηδούς, οι οποίοι μένουν ψηλά στη φάση αυτή. Έτσι, ένα πλαγιόατ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Θα πάει να το εκτελέσει ο Μπέργκβαλ αυτή την φορά, που μπήκε ως αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο στη θέση του τραυματία Χίεν. Το εκτελεί ο Μπέργκβαλ στο ύψος της μικρής περιοχής. Φτάνει μπάλα στον Ίσακ. Στρώνει στον Αγιάρη. Κάνει τις προσπίσεις ο Αγιάρη. Δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Κλείστηκε συνέχεια. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Τώρα θα την προωθήσει στον Γιόκερες ο Γκούντμουνσον, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ.
2: Πάντως, Βασίλη, Γιάννη, ναι, ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο μέχρινο Ιαπωνία, αλλά μετά το 1-0 έχει αλλάξει άρθρο
3: ναι,
2: το παιχνίδι.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του παιχνιδιού.
2: Έχει Σουηδί... πάρει μέτρα η Σουηδία.
3: Οι Σουηδοί πήραν την μπάλα, ισοφάρισαν και ψάχνουν και το δεύτερο γκολ. Ναι. Ενώ επειδή έχουμε και τις αλλαγές τώρα και δεν είναι και το πιο εύκολο όταν γίνεται από το στούντιο, να δώσω στο Γιάννη τον λόγο.
1: Πάντως, Ακή, νομίζω ότι ο Βασίλης περίμενε εμάς. Είμαι σίγουρος ότι
3: έτσι, για να γίνει μάτς.
1: Ναι, για να γίνει μάτς.
2: Γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Γιάννη, για πες μας τι γίνεται στο παιχνίδι την Ισία Ολλανδία.
2: Γιάννη, ξέρεις τι εντύπωση μου δίνουν οι Ολλανδοί, ότι όποτε θέλουν κάνουν φάση.
0: Ναι, γιατί όποιος έχει παρακολουθήσει και το πρώτο ημίχρονο κάνανε πλάκα, έτσι. Για να δούμε και αυτήν την φάση με τον Μπρόμπεϊ, Ντε Γιόνγκ, το σου, το Ράιντερς ήτανε. Επιμένουν οι Ολλανδοί, τώρα θα πω μακρύ να φύγει μπάλα μακριά ο Ταλμπί, χωρίς όμως να καταφέρει. Ράιντερς έξω από την περιοχή, πέρασε την μπάλα για τον Μπρόμπεϊ, η σέντρα προς την περιοχή, απομακρύνουν και πάλι οι Τινήσιοι. Όπως πραγματικά οι Ολλανδοί από το ξεκίνημα είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, έχουν την συντριπτική κατοχή της μπάλας.
2: Και αυτό το 3-1 δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα που έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα 68 λεπτά. Δηλαδή,
0: όχι,
2: οι Ολλανδοί με το που πατάγανε λίγο γκάζι ήταν μια φάση μετά την άλλη.
0: Σωστό, σωστό.
1: Μα η Τινησία δεν είναι. Έχει κάνει 2-3 φάσεις. Πόσες γίνονται.
0: Ναι, δεν πολύ, έχει κάνει. Πολύ λίγες φάσεις. Νομίζω μια τελική εντός εστίας. Τώρα θα έχουμε και την διακοπή για το cooling break. Ακόμα από δοκιμασίες.
2: Στο γήπεδο, ναι.
0: Στο 61 λεπτό να πούμε, να εκμεταλλευτούμε έτσι και αυτή τη διακοπή για να πούμε ότι την ώρα που γινόντουσαν οι αλλαγές στο άλλο ματς του ομίλου, στο Ιαπωνία-Σουηδία, έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές ο προπονητής της Τινησίας, ο Γάλλος, ο Ερβέ Ρενάρ. Βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο η Κεντήρα, Μπενχαμιτά και Σλιμανέ και πέρασαν στο γήπεδο για τους Τινήσιους ο Χατζή Μαχμούτ, πέρασε ο Ελίας Αχουρή και με το νούμερο 12 ο Μαρτάνα Μπεν Ουανές. Βασίλη Μότση.
2: Αλλά άλλωστε, Γιάννη, πριν πάμε στον Βασίλη Μότση, να πούμε ότι η αξία της συμμετοχής σε ένα παγκόσμιο κύπελο πάντα είναι πολύ μεγάλη. Έτσι,
0: σωστό,
2: και πόσο λέω, κρυφθεί όλα, γιατί να μην παίξουν και κάποια παιδιά. Βασίλη, πες μας και εσύ τις αλλαγές, γιατί έχουμε και εκεί νομίζω διακοπή.
3: Ναι, έχουμε διακοπή όντως. 1-1 καταρχάς το σκορ στο 68 Ιαπωνία-Σουηδία. Με τα γκολ τα οποία πέτυχαν αρχικά ο Μαέντα για την Ιαπωνία, το πρώτο γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Πέμπτο με τα χρώματα της ελληνικής ομάδας της χώρας του συνολικά σε επίσημα παιχνίδια. Ισοφάρισε με καταπληκτικό σουτ ο Ελάγκα στο 62. Το γκολ της Ιαπωνίας ήρθε από πολύ όμορφο συνδυασμό, έτσι, και τελείωμα στη συνέχεια από τον Μαέντα. Να πω ότι έγιναν οι αλλαγές από πλευράς Ιαπωνίας. Βγήκε ο Ντόαν που είχε την ασίστ στον γκολ του Μαέντα για να μπει στη θέση του ο Γιουνία Ιτό, ο οποίος αγωνίζεται στην Γκένκ. Και το λέω το μικρό του όνομα γιατί υπάρχει στο παιχνίδι και ο Χιρόκι Ιτό, ο στόπερ της Μπάγερ Μονάχου. Μπήκε, έφυγε ο Ουέντα που είχε δύο γκολ σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά σήμερα δεν τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα, ο επιθετικός της Φέγερνοτ, και μπήκε στη θέση του ο Ογκάουα της Ναϊμέγγεν. Αυτές είναι και οι δύο αλλαγές των Ιαπώνων στο παιχνίδι, που είχαν και άλλη μία στο πρώτο ημίχρονο, που διαβάζοντας και Sky Sports και BBC, αυτό που γράφουν και από εκεί είναι ότι λογικά έμοιαζε αλλαγή προσώπου και όχι τακτικής καν, δηλαδή, αλλά όχι αναγκαστική, ναι, γιατί καθώς έβγαλε τον αρχηγό του, τον Ιτακούρα, για να βάλει το στέση του Ταμιγκούτσι.
2: Και νομίζω, Βασίλη, από ό,τι άκουσα, είχαμε και εκεί έτσι γιούχα στο, από το κοινό για το bullet break.
1: Παντού, σε, ναι. Σε όλα τα
3: γήπεδα. Ναι, υπήρχε σε όλα τα γήπεδα. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ξεκάθαρο στον Dallas. Αυτό το... Γιατί εντάξει, είναι συνήθεια τώρα.
2: Συγγνώμη, σε διακοπτώ, αλλά στις εξέδες κερδίζουν οι Σουηδοί.
3: Ναι, κερδίζουν. Εννοείται. Ναι.
1: Εύκολο.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, τουλάχιστον από τα πλάνα που έχουμε δει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Στο 70 είναι το μάτσα, όντως. Πάντως είναι κατάμεστο το γήπεδο. Και οι Ιάπωνες είναι βαμμένοι στα παραδοσιακά χρώματα.
2: Γενικά είναι ωραίο, γιατί βλέπεις γιορτή στο γήπεδο και το βλέπουμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια που βλέπουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μια τεράστια γιορτή.
3: Ναι. Όντως, χορεύουν τώρα στους ρυθμούς του πολύ γνωστού τραγουδίου που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά ο Νίκος Μοσχώνας σίγουρα θα το ξέρει. Δεν ξέρω αν είναι το δικό μου γήπεδο στον αέρα ή όχι τώρα.
1: Σε μένα ποντάρισε.
3: Ναι. Εντάξει. Δεν ακούγεται, γιατί εγώ το ακούω στα αυτιά μου καλά από το φίντε, αλλά εσείς δεν το ακούτε καλά.
2: Όχι.
3: Ναι. Λοιπόν, επομένως, ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Στο 71, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1.
2: Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Πάμε πάλι στο Γιάννη, γιατί οι Ολλανδοί πάλι επιτίθονται. Γιάννη.
0: Οι Ολλανδοί είναι συνεχώς μπροστά. Αν εξαιρέσουμε το χρονικό σημείο που δέχτηκαν τον γκολ εκεί στο 54ο λεπτό από τον Μαστουρί, ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο ολιγορία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, από εκεί και πέρα έχουν πανακτήσει καθαρά τον έλεγχο. Τις αναμέτρες προηγούνται με 3-1. Φαίνεται ότι τουλάχιστον με την εικόνα που έχει η αναμέτρηση δεν είναι μακριά από το να πετύχουν και ένα τέταρτο γκολ παρά να μειώσει η Τινησία. Είχαμε τις αλλαγές και από τον Ρόναλντ Κούμαν, τον Ολλανδό προπονητή. Βγήκε ο Μάλεν, βγήκε ο Ράιντερς και βγήκε και ο Ντε Γιόνγκ. Στην θέση τους πέρασαν η Σάμερβιλ, ο Κλάιφερτ και ο Κουπ Μάινερς. Βάλε δύο παίκτες που αγωνίζονται δηλαδή στην Πρέμιερ Λιγκ και έναν από το Ιταλικό πρωτάθλημα από τη Σέριε. Απομάκρυναν και πάλι την ίση να προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Δεν είναι και εύκολο, γιατί πέφτουν και δύο-τρεις Ολλανδοί σε κάθε μπάλα. Υπάρχει ένα σημαντικό πρεσάρισμα, έτσι.
1: Γιάννη, το πρεσάρισμα που βλέπουμε είναι λες και οι Ολλανδοί είναι παραπάνω, έτσι. Βλέπουμε τρεις παίκτες να πηγαίνουν πάνω στην μπάλα.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό, σου δίνει την αίσθηση, αν δεν έχεις πάνω την εικόνα του σκορ, ότι οι Ολλανδοί τρέχουν για να γυρίσουν ένα εις βάρος του σκορ. Είναι 0-0 και θέλουν να σκοράρουν, έτσι.
2: Λοιπόν, τα γκολ έχουν μπει στο την Ισία Ολλανδία, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στον αγώνα της Ιαπωνίας με τη Σουηδία που κρίνεται και δεύτερη θέση. Πάμε στο Βασίλη Μότση.
3: Ναι, διότι αν νικήσει η Σουηδία παίρνει γίνει δεύτερη θέση, και αφήνει στην τρίτη την Ιαπωνία. Και είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ίσακ. Λίγο πριν το cooling break, στο 68 λεπτό.
2: Εγώ κοιτάω ο Βασίλη ποιος θα παίξει με τη Βραζιλία, για να μπορούσα να μαντέψω και ποια εμφάνιση θα βάλει η Βραζιλία. Γιατί και οι δύο φορά είναι παρόμοιες εμφανίσεις με τις δύο της Βραζιλίας.
3: Ναι, άρα
2: μπλε.
3: Σωστό, όντως ισχύει. Τώρα ετοιμάζει την δεύτερη του αλλαγή και ο Γκράχαμ Πότερ. Η πρώτη ήταν αναγκαστική. Έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, αποχώρησε τραυματίας ένας εκ των τριών στόπερ, ο Χιέν. Οι Ιάπωνες πάντως μετά τον γκολ, όπως παρατήρησε Άκη, δεν έχουν κάνει τίποτα, έτσι. Και αντιθέτως οι Σουηδοί, με το που δέχτηκαν τον γκολ από τον Μαέντα στο 56, πήραν εκείνη την μπάλα, έφτασαν στην ισοφάριση στο 62, 6 λεπτά μετά τον γκολ που δέχτηκαν, με το καταπληκτικό σου του Ελάγκα, και είχαν και την ευκαιρία με τον Ίσακ. Οι Ιάπωνες όλη αυτή τη διάρκεια σαν να μην υπάρχουν στο παιχνίδι.
2: Ναι, και έχουν καταλάβει οι δύο ότι μπορούν. Γι' αυτό νομίζω ότι προσπαθούν και για την ανατροπή.
3: Σωστό. Και προσπαθούν για την ανατροπή παρότι θα παίξουν τη Βραζιλία, έτσι. Αλλά εντάξει, θα είναι σίγουρα στη συνέχεια τη διοργάνωση. Και αυτό έχει σημασία. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και για την Ιαπωνία και για κάθε ομάδα που μετέχει στο Μουντιάλ. Η Ιαπωνία, η οποία έχει φτάσει 4 φορές μέχρι και τους 16, αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της. Στο προηγούμενο Μουντιάλ κερδίσει τον όμιλο και την Ισπανία και την Γερμανία, και τη Βραζιλία, όπως έλεγα νωρίτερα, σε φιλικό τον Οκτώβρη. Και η Σουηδία την άλλη.
0: Για να δούμε τους τιμήσεις. Έχουμε ένα πέσιμο στην περιοχή. Εδώ έχουμε και διαμαρτυρίες από τους τιμήσεις. Θα δούμε, βέβαια, θα τσεκαριστεί η φάση. Είχαμε το πέσιμο του Ελία Σαχουρή, τώρα ένα σουτ από μακριά που θα γίνει από τον Μεσμπρί. Η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει κόρνερ. Βάζει το πόδι του εκεί ο Ντούμφρις, Για να δούμε τη φάση, σαν να τον πατάει. Είναι και χάνει τον βηματισμό του. Για να δούμε αν θα φωνάξει την Γκαρσία. Θα την φωνάξουν από το ΒΑΡ. Στη συνέχεια της φάσης, το σου, την μπάλα κοντράρει, βάζει και τα ακροδάκτυλα ο Φαν Μπρούχεν, ο Ολλανδός τερματοφύλακας, και απομακρύνει. Σε κόρνερ παίζεται, ελέγχθηκε η φάση.
2: Ναι, τώρα.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Με τον Μεσμπρί να έχει μείνει για αυτό το κόρνερ από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση την Ισή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 77 την Ισή Ολλανδία, 1-3. Μεσμπρί θα εκτελέσει, απομακρύνει πιο ψηλά από όλους ο Φαντάικ. Το σουτ που θα γίνει από τον Ελίας Αχουρή, τον 27χρονο επιθετικό της Κοπενχάγης. Η μπάλα περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Φαν Μπρούχεν, που δεν ανησύχησε καθόλου σε αυτήν την φάση. Βασίλη Μότση.
3: Γιάννη, ναι, μου έδωσε την ώρα που ήθελα να σημειώσει τελευταία αλλαγή στο κατάλληλο χρονικά σημείο. Στο 76 η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Έκαναν αλλαγές και οι δύο προπονητές. Να πω ότι βγήκε ο Μπέρχανσον και ο Στράουντ για να μπουν ο Σβένσον και ο Σεμά. Ο Σεμά μάλιστα αγωνίζεται στην Πάφο. Αλλαγές αυτές για την Σουηδία είναι, υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι, αλλά θα συνεχιστεί εκ νέου το μάτς. Υπήρχαν δύο αλλαγές και για την ομάδα της Ιαπωνίας. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Γουατανάμπε αντί του Νακαμούρα, ενώ έχει μπει στο μάτς με το νούμερο 5, θα σας πω,
2: ο
3: Ναγκατόμο. Μπράβο, ο Ναγκατόμο.
2: Στη θέση του Σέκο.
3: Ακριβώς. Βέβαια, ξέρεις, όταν γίνονται συνεχόμενες αλλαγές, δεν είναι και τόσο εύκολο να το παρατηρήσεις μέσα.
2: Εννοείται, με Βασίλη μου, και εσύ.
3: Και... γιατί εγώ πρέπει να γράψω και τα νούμερα, έτσι, δεν γράφω μόνο τα ονόματα.
2: Γι' αυτό και σε βοηθάμε.
0: Να πάρω για λίγο το μικρόφωνο, καθώς έχουν κερδίσει ένα φάουλ οι Ολλανδοί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα εκτελεστεί ο Φαντάικ, θα πιάσει την κεφαλιά. Δεν έχει πρόβλημα ο Ντάμεν, ο τερματοφύλακας της Τινησίας. Ποδοσφαιριστής της Σφαξχέν να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα στο 79. Την Ισία Ολλανδία 1-3. Οι Ολλανδοί από ό,τι φαίνεται θα πάρουν την πρώτη θέση σε αυτόν τον έκτο όμιλο.
3: Να πάρω κι εγώ για ένα φάουλ, Γιάννη, ναι. Σε καλή θέση για τη Σουηδία. Η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 στο 77. Πήρε και κίτρινη κάρτα ο Τανιγκούτσι που είχε πίσω αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Το φάουλ αυτό θα το εκτελέσει ο Αγιάρη με σέντρα μέσα στην περιοχή των Ιαπώνων. Κεφαλιά απομάκρυσης από τον Τανιγκούτσι. Η μπάλα όμως είναι στον Μπέργβαλ. Την κρατά στον άξονα. Κρατά λοιπόν ο μέσος της Τότεναμ. Η Σουηδία επιμένει να σου. Την μπάλα κοντράρει και είναι κόρνερ. Κόρνερ για τη Σουηδία από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Το γκολ από τον νέο Ισελθόντα. Το σουτ από τον Σβένσον. Κόρνερ για τη Σουηδία από τα αριστερά και πάλι ο Αγιάρη. Ενώ ο Σεμά, ο επιθετικός της Πάφου, είχε ένα χαρτάκι πάρει από τον προπονητή του, τον Γκράχαμ Πότερ.
1: Το
3: ξαναδιάβασε.
1: Και το κρύψε στην κάλτσα.
3: Και το κρύψε στην κάλτσα, ναι, αλλά το ξαναδιάβασε τώρα.
0: Να πάρω για ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί στο ύψος της περιοχής των κινήσεων και από αριστερά, στο 80. Ο Κουμπ Μάινερς το εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Θα έρθει ο Άκη να πάρει μια δεύτερη μπάλα. Περνάει πάνω από τα δοκάρια του Νταμέν. Περνάει και αυτή η φάση. Πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Την Ισία Ολλανδία 1-3. Οι Ολλανδοί είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση στον έκτο όμιλο και όπως είπαμε θα πάνε να αντιμετωπίσουν το Μαρόκο στο πρώτο νοκάουτ της διοργάνωσης στην φάση των 32. Ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τρίτης 4 η ώρα, έτσι, στο Μοντερέι του Μεξικού, για να δίνουμε σιγά σιγά και τα ζευγάρια όπως διαμορφώνεται, Βασίλη.
3: Ενώ όποια ομάδα έρθει δεύτερη από αυτόν τον όμιλο θα παίξει με την Βραζιλία στο Χιούστον τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, στην επίθεση είναι η Σουηδοί. Ο Σβένσον έρθει στο χορτάρι, ζητά φάουλ, τίποτα, λέει ο διαιτής από το Ελσαλβαδόρ. Οι Ιάπωνες έχουν μια ευκαιρία, μήπως και ανέβουν και πλησιάσουν προς την περιοχή του Βίντελ, αλλά είναι πάρα πολύ κακή η πάσα από τον Τιναγκούτσι, απευθείας πλάγιο out. Οι Σουηδοί μετά τον γκολ το οποίο δέχτηκαν πήραν την κατοχή, σοφάρισαν στο 62 με τον Ελάγκα. Είχαν μια πολύ καλή στιγμή με τον Ίσακ στο 68 και είναι συνεχώς μπροστά και ψάχνουν τον γκολ της νίκης. Γυροφέρουν την παρά δηλαδή έξω από την περιοχή του Σουζούκι και μάλιστα με αξιώσεις, κερδίζοντας και κάποιες στατικές φάσεις. Ο Ελάγκα τώρα προσπαθεί να την κρατήσει την παρά εντός αγωνιστικού χώρου, το καταφέρνει και η υπόδειξη. Εκτός αν ο επόπτης έχει δείξει ότι η μπάλα έχει βγει πλάγιο out, γιατί μάλλον αυτό έχει δείξει. Ο Λάγκα έπεσε στο χορτάρι. Υπήρχε συνέχεια φάλο, αλλά ίσως και να έχει βγει η μπάλα. Όχι, δεν έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ενώ ο επόπτης πάντως έχει δώσει αυτό το φάουλ για τη Σουηδία σε πάρα πολύ καλό σημείο για σέντρα μέσα στην περιοχή, κοντά στο corner. Είναι το φάουλ αυτό κερδισμένο από τον Ελάγκα. Θα το εκτελέσει και πάλι ο Αγιάρη, προφανώς με σέντρα μέσα στην περιοχή των Ιαπώνων. Εκτελεί ο Αγιάρη στο ύψος του πέναλτι, η κεφαλιά από τον Σβένσον, η μπάλα έξω. Η μπάλα out, απευθείας out.
2: Λοιπόν, αφού δεν έχουμε λεπτό κάποια φάση σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να μεταφέρουμε εμείς μια άσχημη είδηση που έχει βγει πριν από λίγο. Πέθανε ο Ντανιέλ Καστελάνη, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού στο βολέι.
0: Έφυγε ο Καστελάνη χτυπημένος από την επάρατε, έτσι, γι' αυτό,
1: σε ηλικία 65 ετών.
0: Γι' αυτό είχε αποχωρήσει και από τον πάγκο του Ολυμπιακού, που κατέκτησε και το πρωτάθλημα την σεζόν 23-24. Στη συνέχεια αποχώρησε από τους Ερυθρόλευκους για να δώσει αυτήν την μάχη που αποδείχτηκε τελικά άνηση.
2: Πάμε στο Βασίλη Μότση που
3: συλληπιτήρια να πω κι εγώ. Λοιπόν, από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η Σουηδία, δεν κερδίζει τελικώς πλάγιο Γιόκερες, το παραχωρεί. Άρα το πλάγιο είναι για την Ιαπωνία. Οι Ιαπωνές γυρίζουν την μπάλα στον ομοφύλακά του, την Αγκούτσι, τη γυρίζει δηλαδή στο Σουζούκι. Βγάζει για τον Σουγκαβάρα ο Σουζούκι τον δεξιό μπακ. Σε ένα σχηματισμό 3-4-3 η Ιαπωνία. Ένας αντίστοιχος σχηματισμός θα έλεγα και για την Σουηδία. Στο 82ο λεπτό το μάτς είναι στο 1-1. Ο Τανάκα θα περάσει στα δεξιά στον Χιρόκι Ίτο. Οι Ιάπωνες κρατούν ένα βαθύ γέμισμα μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Προσπάθησε να κινηθεί προς την μπάλα ο Γιουνία Ίτο. Είπαμε αγωνίζονται δύο Ίτο για την Ιαπωνία. Κόρνερ για τους Ιάπωνες από τα δεξιά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Στο 82ο λεπτό το κόρνερ αυτό, πλέον μπαίνουμε στο 83ο. Το μάτς είναι ανοιχτό και για τις δύο ομάδες. Ο Γιουνία Ίτο έτοιμος λοιπόν να εκτελέσει. Το κάνει στο ύψος του πρώτου δοκαριού. Κεφαλιά απομάκρυνσης. Η μπάλα φτάνει στον Ελάγκα που κρατάει κοντά του και τον Ίσακ. Ο Ελάγκα κάνει, προσπάθησε να κάνει την τρίπλα, αλλά θα χάσει εν τέλει. Οι Ιάπωνες έχουν ευκαιρία να απειλήσουν, αλλά η σέντρα, το παράλληλο γύρισμα που έγινε, ήταν καλό. Δεν μπόρεσε ωστόσο να πάει όπως θα ήθελε στην μπάλα για την Ιαπωνία. Ο Ογκάουα της Ναϊμέγγεν. Και δείξω αν υπάρχει υπόθεση για offside. Θα το δούμε. Όχι, δεν υπάρχει κανένα offside. Είναι μεγάλη στιγμή για την Ιαπωνία.
2: Έκανε Βασίλη περέκταση ποδίου, αλλά δεν έφτασε.
3: Δεν
2: γιατί ήταν λίγο πιο μπροστά η μπάλα.
3: Ήταν λίγο πιο μπροστά. Και εντάξει, δεν ήταν και τόσο. Μια εντάξει, καλή την είδα εγώ τη.
2: Ήταν λίγο πιο ψηλή τέλος πάντων, ναι, από εκεί που έπρεπε.
3: Και η αλήθεια είναι ότι έκανε αυτή την προβολή, όπως είπε και εσύ με την υπερέκταση. Προσπάθησε να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία. Την έστειλε εν τέλει αρκετά ψηλά έτσι πάνω από το δοκάριο του Βίντελ. Αλλά υπήρχαν προϋποθέσεις να γίνει απειλητική η Ιαπωνία στην φάση αυτή και τώρα η μπάλα έχει μεταφερθεί στην άλλη πλευρά, εκεί που επιτίθενται δηλαδή η Σουηδία. Από τα αριστερά έχουν κερδίσει ένα πλάγιο out ακριβώς στην προέκταση της μεγάλης περιοχής. Το πλάγιο out αυτό θα το εκτελέσει ο Μπέργκβαλ στο 84, εκτελεί στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιές, η μπάλα τώρα θα πέσει στο χορτάρι με την Ιαπωνία να μην μπορεί να βγει στην κόντρα. Έχουμε λοιπόν πλάγιο out στο 84. Δεν υπάρχει διακοπή για αλλαγή. Είδα κάποιον να σηκώνεται από πλευράς Σουηδίας, αν θυμάμαι καλά, θα το δούμε.
0: Οπότε να πάρω για λίγο το μικρόφωνο για να δούμε τι γίνεται και στο Kansas City, στο Kansas Stadium. 86ο λεπτό, την Ισία Ολλανδία, ένα 3-1 corner που έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί από αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Για να δούμε λοιπόν αν μπορεί να βγει κάτι για τους Οράνια από αυτό το στημένο. Περνάει μπάλα, Φαντάικ παλεύει, δεν υπάρχει φάουλ. Κρατάει, γυρίζει μπροστά, πίσω, ένα μαρκάρισμα, θα γυρίσει μπρος στην περιοχή ο Σάμερβιλ. Απομακρύνουν οι τηρήσει και μάλιστα έχουν προϋποθέσεις να βγάλουν και κάντρα. Όχι, δεν θα προλάβει να την μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο... πρέπει να ήταν Βαλέριο, ο ποδοσφαιριστής που δεν τα κατάφερε. Στο 87 την Ισία Ολλανδία 1-3. Πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, για την ολοκλήρωση των τριών αγωνιστικών και στον έκτο όμιλο. Ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα. Η Γκαρσία κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Η Μεξικάνα της αναμέτρησε ένα χτύπημα, δεν είχαμε νωρίτερα. Δεν υπήρχε ο φάουλ, αλλά πάνω στο βηματισμό του ο υψηλόσωμος.
2: Ναι, ο Φαντάικ παίζει λες και είναι τελικός παγκοσμίου και
0: παίζει. Ναι, εντάξει, πάντα βγάζει αυτό το.
2: Στο 3-1, γονατιές, καρατιές.
0: Καλά, δεν έφταιγε αυτό, έλεγα τώρα, γιατί είχε σκύψει ο αντιπαλός του.
2: Είχε σκύψει, αλλά μπαίνει πολύ δυνατά σε όλες τις προσωπικές μονομαχίες.
0: Πάντα ο Φαντάικ αυτός είναι. Για να δούμε και πάλι τους Ολλανδούς. Από αριστερά, Σάμερβιλ. Άφησε για τον Γκρανφερμπεργκ. Σάμερβιλ και πάλι ωραία ενέργεια, ωραίες προσποιήσεις. Ντούμφρις μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Ευκαιρία για τους Ολλανδούς. Προσπάθησε να πιάσει το ψαλίδι εκεί ο Νόλαν. Περνάει μπάλα και προσπαθούν να βγάλουν και κόντρα με τον Μεσμπρίντερ. Η Τινίση άνοιξε το κοντρόλ και έρχεται ο Φαλχέκε, ο σκόρερ του τρίτου τέρματος. Και μάλιστα υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα με τον Ντούμφρις από δεξιά να γυρίζει. Για να δούμε τους Ολλανδούς με τον Χάκπο μέσα στην περιοχή. Νέο γύρισμα, δεν έχει πρόβλημα. Ο Νταμέν μπλοκάρει την μπάλα στο 88-1-3. Ο Νολάν και έκανε την ενέργεια λίγο νωρίτερα. Όχι, ο Χάκπο που μπλοκάρει ο Νταμέν. Βασίλη Μότσι.
1: Βασίλη, έχουμε διακοπή.
3: Διακοπή, ναι, διακοπή.
1: Υπάρχει παίκτη τη Σουηδία.
3: Πολύ τελεοφιλιπεσμένο, οι Κράμπε. Και αναμένεται να γίνουν και αλλαγέ. Οπότε υπάρχει διακοπή στον αγώνα. Με το σκορ στο 1-1, έτσι και το χρονόμετρο στο 27ο λεπτό. Βέβαια, θα έχουν καθυστερήσει γιατί το παιχνίδι έχει διακοπή εδώ και 2 λεπτά. Επί τη ουσία, αν θέλετε να δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε λιγάκι, δεν υπάρχει δράση. Αν θέλετε να πάτε δηλαδή στον Γιάννη.
2: Ναι, πάμε στο Γιάννη.
1: Πάμε στο Γιάννη.
0: Εδώ που πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, 89ο λεπτό, την Ισία Ολλανδία 1-3. Να θυμίσουμε γρήγορα και τους σκόρερς της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Οι Ολλανδοί άνοιξαν το σκορ με ένα αυτογκολ που πέτυχε ο Σκυρί σε μια προσπάθεια που έκανε από δεξιά ο Μάλεν, μια σέντρα. Ο Σκυρί στην προσπάθειά του, ο αμυντικός της Τινησίας, να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Με αυτόν τον τρόπο η Ουράνια άνοιξαν το σκορ. 4 λεπτά αργότερα ο Μπρόμπεϊ μετά από ασίστ του Φαντάικ με δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά δεν άφησε περιθώρια στον Νταμέν, τον τερματοφύλακα της Τινησίας. Έκανε το 2-0. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Ένα σούτ από πολύ μακριά τώρα, πολύ φιλόδοξο αυτό που επιχείρησε Μαστουρί, ήταν ο σκόρερ των Τινήσεων. Έτσι έλεγα λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν κάπως νοθροί οι Ολλανδοί, το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι Τινήσιοι και κατάφεραν να μειώσουν το σκορ στο 54ο λεπτό με τον Χαζέμ Μαστουρί να κάνει το σούτ να μειώνει σε 2-1. Οι Ολλανδοί αποκατέστησαν την τάξη λίγο αργότερα
3: με Γιάννη, το... ναι. Αν θες ολοκλήρωση εδώ για να πάρω για ένα φάουλ.
0: Ναι, με τον γκολ που πέτυχε ο Φαρχέ και το πρώτο με την φανέλα της εθνικής του ομάδας. Έλα Μπίλη.
3: Στο 89 λοιπόν η Ιαπωνία Σουηδία 1-1. Φάουλ για τους Σουηδούς. Σχεδόν 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σε θέση ελαφρώς αριστερά ως προς τον άξονα. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Νίγκρεν που μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και ο Αγιάρη. Ο Νίγκρεν είναι αριστεροπόδαρος. Αυτός θα το εκτελέσει πλασαριστά. Θα απομακρύνει την Αγκούτσι με το κεφάλι. Ο Μπέργκβαλ θα δώσει στα δεξιά για τον Ελάγκα. Ξανά Μπέργκβαλ γεμίζει. Βγαίνει ο Σουζούκι. Δεν ήταν τόσο καλή η έξοδος του. Η μπάλα πήγε προς τα πίσω, αλλά απομάκρυνε ο Σουγκαβάρα για την Ιαπωνία. Επιμένει η Σουηδία από τα δεξιά μια σέντρα. Απομακρύνουν και πάλι οι Άπωνες η σέντρα από τον Ελάγκα. το σκόρερ του Σουηδίας που ξέρει, παίρνει ξανά την μπάλα στα πόδια του στον 90 λεπτό. Κάνει τις δρίμπλες, πέφτει στο χορτάρι. Νομίζω ότι θέλει να εκμεύσει το φάουλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Η μπάλα δεν έχει βγει καν έξω και κάνει και φάουλ στον Σουγκαβάρα πέφτοντας ο Ελάγκα. Οι Ιάπωνες απομακρύνουν από την περιοχή τους σε ένα χώρο όμως που δεν υπάρχει μόνο ο Σουηδός παίκτης και προκειμένου ο Στάρφελελτ που μπήκε σε αλλαγή παίρνοντας την θέση του Λίντελοφ που είχε το πρόβλημα της κράμπες και υπήρξε και αυτή η δίλεπτη διακοπή στον αγώνα. Συμπληρώνεται 90 λεπτά σε 15 δευτερόλεπτα από τώρα. Στην επίθεση είναι η Σουηδή με τον Ίσακ.
0: Εγώ να πω γρήγορα ότι είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 που έδειξε η διαιτητής. Οπότε σου αφήνουμε το μικρόφωνο σε ένα μάτς που έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Εδώ οι Ολλανδοί προηγούνται με 3-1.
3: 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων στον Ντάλλας, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Μόλις μπήκαμε σε αυτά, ο Νίγκρεν θα γυρίσει στον Μπέργκβαλ. Όλοι οι Ιάπωνες είναι πίσω από την μπάλα και οι Σουηδοί πλην του τερματοφύλακά τους πάνω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής γυρίζουν την μπάλα για την ώρα. Παράλληλα δεν είναι απειλητική, να δούμε όμως τι θα μπορέσουν να κάνουν. Ο Λαγκερμπιέλ και ο Στόπερ έχει ανέβει και αυτός πάνω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, δίνει στον Μπέργκβαλ και ξαναπαίνει την μπάλα. Και οι Σουηδοί δεν ξέρω αν θα είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν ή όχι. Με τους 4 βαθμούς θα είναι σίγουρα μεταξύ των καλύτερων τρίτων. Σεντράρει ο Λεγκερμπιέλκε. Ο Σουγκαβάρα θα απομακρύνει σε ένα χώρο όμως που είναι ο Μπέργκβαλ που ελέγχει και πάλι. Είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή η μπάλα. Θα δώσει στον Γιόκερες. Ο Γιόκερες πέφτει στο χορτάρι. Νωρίτερα δέχτηκε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα που έκανε πάνω σε αντίπαλο και ήταν δικαιολογημένη και η κάρτα του. Γιατί ο Γιόκερες που είχε διαμαρτυρηθεί κάποιες φορές και στον διαιτητή της αναμέτρησης από το Ελ Σαλβαδόρ για κάποια φάουλ που ζήτησε και δεν πήρε. Νομίζω όμως είναι καλή η διαιτησία στον σημερινό αγώνα. Ο Μπέργκβαλ θα γυρίσει στον Στάρφελτ που είπαμε μπήκε ως αλλαγή πριν από λίγο στο παιχνίδι. Μια κάθετη πάσα προς τον Ίσακ θα χάσει το κοντρόλ ο τελευταίος. Διατηρούν ωστόσο την κατοχή οι Σουηδοί γιατί οι Ιάπωνες απομάκρυναν όπως την μπάλα σε ένα χώρο που είναι η στόπερ των Σουηδών. Στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Ο Ελάγκα δεν θα μπορέσει να κάνει το κοντρόλ. Κρατούν την κατοχή οι Σουηδοί. Ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή των Ιαπώνων. Δεν μπορεί να πάει στην μπάλα πρώτος ο Ίσακ. Τώρα θα πέσει στο χορτάρι παρά μετά από αλλεπάλληλες κεφαλιές. Ο Ελάγκα θα δώσει τον Ίγκρε. Παίρνει ξανά μέσα στην περιοχή. Σουτάρι αποκρούει ο Σουζούκι. Μεγάλη ευκαιρία για την Σουηδία. Ο Ελάγκα όχι με το καλό του πόδι. Το δεξί έκανε το σούτ. Αφού πήρε την μπάλα, έκανε το 1-2 με τον Νίγκρεν. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά από σχετικά δύσκολη γωνία. Είχε κλείσει το τέρμα του ο Σουζούκι που απομάκρυνε μια ωραία επέμβαση την μπάλα στα πλάγια. Σε αυτό το σούτ που έκανε ο Ελάγκα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα ωραίο σούτ από τον Ελάγκα με το δεξί, αλλά ήταν σε ετοιμότητα και ο Σουζούκι, ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας, ο Ζίον Σουζούκι, έχει πατέρα Γκανέζο, μητέρα Ιαπωνέζα, έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, ο τερματοφύλακας της Πάρμα, στην Πάρμα αγωνίζεται, κόρνερ για τους Σουηδούς από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται ο Αγιάρη και πάλι στην εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά, φοβερή απόκρουση από τον Σουζούκι στην κεφαλιά του Ίσακ. Πολύ καλές στιγμές, ευκαιρίες μεγάλες για τη Σουηδία να πετύχει και δεύτερο γκολ και να πάρει τη νίκη στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Αλλά και μετά τον γκολ της Ιαπωνίας, μόνο η Σουηδία θα έλεγα απειλή. Και τώρα το έκανε και πάλι αποστατική φάση με την κεφαλιά του Ίσακ γυριστή στην δεξιά γωνία ψηλά του Σουζούκι που ήταν σε ετοιμότητα. Όμως ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας και απέκρουσε. Εδώ πραγματικά είναι μεγάλη επέμβαση που κάνει. Γιατί δεν ήταν εύκολο ούτε η προηγούμενη. Έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις λοιπόν ο Σουζούκι.
0: Να για πάρω να... γρήγορα μαζί με το μικρόφωνο να πω ότι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Κανσάς, στο Κανσάς Στάδιουμ, στο Κανσάς Σίτι. Χειροκροτήματα από τους Ολλανδιές στην εξέδρα. Η Ολλανδία στην κορυφή του εκτομήλου επικράτησε με 3-1 την Ισία. Στο τρίτο λεπτό ο Σκυρί με αυτόν τον γκολ άνοιξε το σκορ για τους Ολλανδούς. Το 7ο λεπτό ο Μπρόμπεϊ έκανε το 2-0, τρίτο γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο για τον Μπρόμπεϊ. Στο 55 ο Μαστουρί μείωσε σε 1-2 για την Τινησία. 7 λεπτά αργότερα Φαρχέκε με το πρώτο γκολ που σημείωσε με την φανέλα τον Οράνιε έκανε το 3-1. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Οι Ολλανδοί στην πρώτη θέση του ομίλου θα πάνε να αντιμετωπίσουν το Μαρόκο τα ξημερώματα της Τρίτης 4 η ώρα το πρωί στο Μοντερέι, στο Μεξικό, σε ένα ωραίο ζευγάρι νοκάουτ για την φάση των 32. Τίποτα άλλο από μένα, το μικρόφωνο στο Βασίλη Μότση από εμένα, ευχές για μια όμορφη μέρα.
2: Καλή ξεκούραση Γιάννη Βασίλη.
3: Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 7 αρχίζει και σβήνει το μάτς. Βλέπω και τους Σουηδούς να αρκούνται και στην ισοπαλία, διότι κυνήγησαν τη νίκη μετά την ισοφάριση με τον Ελάνκα στο 62. Είχε προηγηθεί η Ιαπωνία με τον Μαέντα στο 56. Είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες, μάλλον τρεις, μετά το γκολ της σοφάρισης. Στο 68 με τον Ίσακ ένα σουτ απομάκρυνε σε κόρνερο Σουζούκι. Στο 92 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ελάνγκα σουτ με το δεξί μέσα στην περιοχή από τα δεξιά και πάλι απομάκρυνε ο Σουζούκι. Ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από το κόρνερ του Αγιάρη γυριστή κεφαλιά του Ίσακ, απομάκρυνση και πάλι από τον τερματοφύλακα της Ιαπωνίας, τον Ζίον Σουζούκι. Οι Ιάπωνες είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά. Δεν έχουν κάνει σουτ νομίζω στο τέρμα. Εντάξει, που υπερβάλλω. Είχαν ένα shoot out μετά τον goal το οποίο πέτυχαν. Αλλά στην πραγματικότητα έδωσαν την μπάλα στους Σουηδούς ή οι Σουηδοί την πήραν. Κυνήγησαν την ισοφάριση, την πέτυχαν και κυνήγησαν και το δεύτερο goal. Αν και η Ιαπωνία είναι στην επίθεση με τον Αγκατόμο από τα αριστερά, σε γυρίζει εκείνος, θα απομακρύνει ο Μπέργκβαλ συγκεκριμένα σε ένα χώρο που είναι ο Ίτο, θα δώσει στον Καμάντα, σήκωσε εκείνος την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά απομάκρυναν εύκολα οι Σουηδοί που στη συνέχεια πήραν και το πλάγιο out. Επομένως όλα δείχνουν πως το ισόπαλο 1-1 θα μείνει. Υπολείπονται ακόμη 20 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση και των 7 λεπτών των καθυστερήσεων στο Ντάλλας, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Και θα σας πω πώς περνάνε, για να μην κάνουμε υποθετικά σενάρια, σε 10 δευτερόλεπτα έτσι, πώς προκρίνονται και οι δύο ομάδες με αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα. Τώρα οι Ιάπωνες έχουν την μπάλα στο χώρο της ψηλής γραμμής, τελικό σφύριγμα στην αναμέτρηση, το τριπλό σφύριγμα από τον Ιβάν Μπάρτον, τον διαιτή από το Ελ Σαλβαδόρ. Ο Ελάνγκα είναι απογοητευμένος, αν και έτσι όπως τα έβλεπα τα πράγματα, η Σουηδία είναι σίγουρα με στους 8 καλύτερους τρίτους με τους 4 βαθμούς που έχουν. Ας πω ότι είναι αγκαλιά λοιπόν με την πρόκριση η Σουηδοί από αυτόν τον όμιλο. 1-1 η Ιαπωνία-Σουηδία, τα γκολ ο Μαέντα στο 56 και ο Ελάνγκα στο 62. Πολύ ωραίο συνδυασμό των γκολ των Ιαπώνων και το τελείωμα του Μαέντα, στον οποίο εστιάζει και η κάμερα. Είναι ο σκόρερ της Ιαπωνίας. Ο Ελάνγκα είναι ο σκόρερ της Σουηδίας. Πολύ ωραίο γκολ με το αριστερό. Πέτυχε το δεύτερο του γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ο Ελάνγκα, ο άσος της Newcastle. Έτσι λοιπόν η Ιαπωνία προκρίνεται από αυτόν τον όμιλο ως δεύτερη, πίσω από την Ολλανδία που έφτασε στους 7 βαθμούς, η Ιαπωνία στους 5, η Σουηδία στους 4, προκρίνεται αυτή ως τρίτη. Η Ιαπωνία ως δεύτερη θα παίξει με την Βραζιλία τη Δευτέρα 29 του μηνός στο Χιούστον, 8 η ώρα Ελλάδας. Η Σουηδία θα πρέπει να περιμένει για να μάθει τον αντίπαλό της. Πιθανότατα θα προκύψει από την πρώτη ομάδα στον όμιλο που θα αναμετρηθούν για την πρωτιά η Γαλλία με την Νορβηγία. Αλλά υπάρχουν και προϋποθέσεις με βάση την κατάταξη έως τώρα, λέμε το τι γίνεται για την Σουηδία, πως είναι και η κατάταξη των τρίτων ομάδων. Υπάρχουν και πιθανότητες να παίξουν με το Μεξικό, είτε με τις ΗΠΑ. Και για να μην τα αναλύω, υπάρχουν και άλλα σενάρια.
2: Σύμφωνα με το Football Match Data, η Σουηδία αυτή τη στιγμή έχει έχει 97,5% πιθανότητα για να αποκριθεί. Λέει, ουσιαστικά σχεδόν
3: δεν ουσιαστικά ναι, υπάρχει το πρόγραμμα. Ναι. Αυτό, μπράβο, γι' αυτό και εγώ δεν το. Προσπάθησα να μην το ορίσω στο δεδομένο, γιατί είναι. Ξέρεις, πρέπει να παρακολουθήσω το τι κάνουν όλοι οι Τρίτοι και ναι, δεν βέβαια. Έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι ομιλοί.
2: Να πούμε ότι η Σουηδία αυτή τη στιγμή έχει 4 βαθμούς.
3: 4, μπράβο.
2: Και είναι πάνω από τη Βοσνία, γιατί η Βοσνία είναι με ένα γκολ μείον.
3: Μπράβο, ενώ η Σουηδία είναι στο 0 ακριβώς.
2: Ναι, με το 0 όσους και το Εκουαδόρ.
3: Και έτσι. Έχει τελειώσει και ο όμιλος στο οποίο ήταν η Σκωτία, μαζί με βρελίες στους 3 βαθμούς.
2: Και νομίζω είναι
3: έχει αποκλειστεί, μπράβο, ναι, ναι. Στην πραγματικότητα, εντάξει, ναι. Θέλω να πω ότι είναι από πάνω της σίγουρα η... Στου 3 βαθμού. Έχει αποκλειστεί, μπράβο. Ναι, ναι. Στην πραγματικότητα, εντάξει, ναι. Θέλω να πω ότι είναι από πάνω τη σίγουρα η.

0: Η Παραγουάη θα είναι από κάτω ακριβώς. Είναι στο μείον 2. Άρα και η Αυστραλία αυτή τη στιγμή είναι στο... Άρα έχει περάσει η Σουηδία, ό,τι και να γίνει στην πραγματικότητα. Με βάση δηλαδή τη κατάταξη, το πιάσαμε τώρα στους 4 πρώτους ομίλους, που ο τέταρτος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το Εκουαδόρ επίσης. Εντάξει, έχει το Εκουαδόρ που είναι στο 0 κι αυτό.
1: Ναι, απλά με χαμηλότερο στήριξη.
0: Αλλά μεγαλύτερο στήριξη, μπράβο. Έχει χειρότερη επίθεση. Έτσι. Επίσης από την... έχει 2-2 γκολ, ενώ η Σουηδία έχει 7-7.
1: Θα πρέπει και οι 7 ομάδες να κάνουν καλύτερο αποτέλεσμα από τους Σουηδούς για να μην
0: Έχουν περάσει οι Σουηδοί, δεδομένο δηλαδή ότι έχουν περάσει ως καλύτερη τρίτη, έτσι μέσα στους 8 καλύτερους τρίτους στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, στη φάση των 32.
1: Βασίλη, πριν μας χαιρετήσεις, ναι? Γιατί και σήμερα πάνε να ξεκουραστείς. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, πες μας από ένα σύντομο, μια σύντομη πρόβλεψη. Πολύ δυνατά παιχνίδια, έτσι.
0: Ολλανδία, ναι, Ολλανδία, Μαρόκο και Βραζιλία, Ιαπωνία. Στο Ολλανδία δεν έχω δει τους Ολλανδούς, να σου πω την αλήθεια. Τους Μαροκινούς που τους έχω δει όμως μου αρέσουν πολύ.
1: Και πολύ σοβαρή.
0: Ωραία ομάδα. Ο Χακίμι κάνει τα πάντα από τα δεξιά, δηλαδή είναι ένας περπαίχτης ο άνθρωπος. Και είναι και πολύ βασικό ατού, ας πούμε, των Μαροκινών. Παίζει όλη τη δεξιά πλευρά σε άμυνα και επίθεση. Μ' αρέσουν οι Μαροκινοί. Αν και ο Ελκαμπή δεν χρησιμοποιείται πολύ, τον έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι. Παίζει χωρίς καθαρό εμμοϊνιάρι συνήθως ο προπονητής των Μαροκινών. Εκεί βλέπω Μαρόκο, Ολλανδία. Δεν έχω δει την Ολλανδία. Έτσι έλεγε η Ολλανδία. Έχει βλέψει να προχωρήσει. Ήταν ένα ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς, δεν μπορώ να. Ίσως ένα ελαφρύ προβάδισμα στους Ολλανδούς. Χωρίς να τους έχω δει βέβαια. Αλλά είπαμε και οι Μαροκινοί μου αρέσουν πάρα πολύ. Και στο Ιαπωνία, Βραζιλία. Αν η Ιαπωνία εμφανιστεί έτσι όπως έπαιξε σήμερα, δεν έχει τύχει έτσι.
1: Καλά, και αν η Βραζιλία εμφανιστεί όπως εχθές, έτσι. Γιατί όχι σαν τρόπο το μάτς.
0: Ναι, έχεις δίκιο, κοίτα να δεις. Αλλά πιστεύω ότι οι Ιάπωνες είναι μια σοβαρή ομάδα. Και επειδή. Ουσιαστικά, εντάξει, αυτό το μάτς δεν θα πω ότι είναι ακριβώς αδιάφορο για εκείνους, αλλά δεν και γόντουσαν κιόλας. Μπορούμε να τη δούμε την Ιαπωνία, εφόσον παίξει σοβαρά, να δημιουργεί πρόβλημα στη Βραζιλία. Είπαμε, την είχε νικήσει και σε φιλική αναμέτρηση πριν από κάποιους μήνες. Εντάξει, θα δώσω ένα προβάδισμα στη Βραζιλία. Θα προτιμήσω, θα θέλω όμως να νικήσει η Ιαπωνία.
1: Σοβαρά τώρα. Ναι. Μάλιστα, είσαι από τους ελάχιστους.
2: Τώρα μας τα χαλάς, Βασίλη.
1: Τώρα θα τα ακούσει αυτό για χαρατζή, θα κοιμάται βέβαια και δεν θα σου έχει γκρινιέ.
0: Δεν μπορεί να με πάρει τηλέφωνο να βγω για πόλο για χαρατζή.
2: Όχι, είμαστε δύο οι Βραζιλιάνοι.
1: Καλά, Βραζιλία είναι πολύ, αλλά ο Γιαχαναντής έχετε εδώ πέρα με τις εμφανίσεις. Έχετε...
2: Το ζει ο Δημήτρης.
0: Βραζιλία, Βραζιλία.
1: Εχθές με τρόμαξε κάποια στιγμή με τα πλιακτά του. Νομίζω ότι κάτι τον τζίμπησε.
0: Ναι, πες, παιδιά, εγώ θέλω και την έκπληξη. Να μου πεις Βραζιλία ένα. Αυτή τώρα, οκ. Okay. Αλλά ναι, δηλαδή. Εντάξει, πάντα μεγαλώσαμε. Και εγώ μεγάλωσα με τη Βραζιλία και ήμουν φαν της Βραζιλίας. Εντάξει, στην πορεία των ετών μου φύγει το πάθος.
2: Βασίλη, σε μια εποχή που η Βραζιλία έπαιζε πιο φαντεζή ποδόσφαιρο, νομίζω, γιατί τώρα πλέον δεν παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο. Έχει γίνει πιο ευρωπαϊκή, νομίζω, η μπάλα που παίζει.
0: Ναι, όντως. Γενικά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όμως. Αυτό έχει γίνει λίγο, δηλαδή, έτσι από... για προσωπικά, εντάξει, προσωπική γνώμη και πάλι, έχει αρχίσει λίγο και με κουράζει όλο αυτό το πώς, τέλος πάντων. Έχει γίνει πλέον το ποδόσφαιρο, έτσι, αυτό.
1: Το ταχυδυναμικό εννοείς.
0: Ναι, ναι, λίγο, εντάξει, και πολύ σκοπιμότητα, πολλά παιχνίδια και αυτό που ανέφερες σε σχέση, δηλαδή, με την αλλαγή του παιχνιδιού, ότι δεν είναι πλέον τόσο φαντεζή, αλλά είναι, στηρίζεται αρκετά στην ταχύτητα και στη δύναμη. Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή θεωρώ ότι έχει αλλάξει το θέαμα προς το χειρότερο.
1: Συμφωνώ,
0: αυτό.
1: Βασίλη, αλλά εγώ θα το πω τώρα. Ο υπερδάσκαλος όλων μας στην Ερασφόρ, ο συγχωρημένος πατέρας του Βασίλη Μότση, ο Κώστας Μότσης, επειδή εγώ τον θυμάμαι από πολύ μικρός, πάντα μας έλεγε, ειδικά για τη Βραζιλία που κουβεντιάζαμε, γιατί εγώ πάντα ακούστηκα τη Βραζιλία, ότι ποδόσφαιρο, φίλε μου, χωρίς τακτική δεν πάει. Και ο Αντσελότη έχει φέρει, νομίζω, αυτό το ευρωπαϊκό στυλ αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία που του δίνει κάποιες ελπίδες παραπάνω.
0: Μακάρι να το πάρουμε και τώρα.
1: Βασίλη, τον θύμισα, αλλά κολλούσε πάρα πολύ τώρα, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι όχι. Χαίρομαι που τον αναφέρεις και η αναφορά του πατέρα μου είναι τιμητική στη μνήμη του. Έτσι, αυτό.
1: Μα όλους εμάς μας έχει μάθει και μας έχει κάνει δημοσιογράφους.
0: Λοιπόν,
1: Βασίλη, μου καλή ξεκούραση.
0: Καλή συνέχεια, χαίρετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Μότσης, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού της Ιαπωνίας με τη Σουηδία, το οποίο έληξε 1-1. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, την Ισία-Ολλανδία 1-3, το ακούσατε σε περιγραφή Γιάννη Παπαδόπουλου.

0: Γεωργίου. Ακεί νομίζω καθαρή υπεροχή Ολλανδίας. Δεν το συζητάμε.
1: Μόνο τέρμα σχεδόν. Οπότε ναι, ήθελε κανένα φάση.
0: Το πώς έβαλε την Ισία τον γκολ, νομίζω πρέπει να κάτσουμε να το ξαναδούμε για να καταλάβουμε τι έγινε και τι και πώς. Και στο δεύτερο παιχνίδι δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Σουηδία είχε τις φάσεις.
1: Έκανε τις δύο φάσεις, είδε πως δεν τις βγήκανε και προτίμησε λίγο να φυλάξει και το αποτέλεσμα πίσω. Γιατί αν έτρωγε ένα δεύτερο τέρμα και μένε στους τρεις βαθμούς και με μείον μετά τη διαφορά, θα μπορεί και να έμπλεκε. Και νομίζω ότι εφόσον δεν τη βγήκε μπροστά, προτίμησε να έχει και τη σιγουριά πίσω, έτσι ώστε να είναι στην επόμενη φάση, έστω και ως τρίτη. Νίκο, ακούσουμε μουσικούλα.
0: Ακούσουμε μουσικούλα. Να σε ρωτήσω, από αυτά που έχεις δει σήμερα, τι σε εντυπωσίασε?
1: Τώρα τι συζητάμε, πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι σήμερα χάρηκαν για τις αντιδράσεις και στην εξέδρα και στο γήπεδο του Εκουαδόρ, όπου με ανατροπή κέρδισε τους Γερμανούς και ουσιαστικά περνάει στην επόμενη φάση.
0: Ωραία. Όποτε ακούω Εκουαδόρ και δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο, θυμάμαι το τραγούδι. Οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να θυμηθούμε το τραγούδι Εκουαδόρ.
2: Δάμι του μάνα! Ή βέγγα κομμίγο! Βάμπρος αλπιά!

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει και να σου και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο ένατο λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77! 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία!
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ! Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64, διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού, 2-0 το Κουρασάο στο 64.
0: Ακούτε Era Sport.

0: χέρια σου.
1: Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Άκης Δημακός.
2: Την μοναδική αθλητική συχνότητα που έχει 24-ωρο πρόγραμμα. Νίκο Μοσχονά.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
1: Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6. Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπήκαμε την ώρα που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια, οπότε δεν προλάβαμε να θυμίσουμε. Για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα της Era Sport, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr, και υπάρχει και η επιλογή του Viber. Στο μεγεθυντικό φακό ξεκινάτε να γράφετε Era Sport. Ο Άκης έχει μπροστά του
2: τα χώρα ανοιχτά, ναι.
1: Τα έχει ανοιχτά.
2: Έχουν έρθει κάποια μηνυματάκια διάφορα. Λοιπόν,
1: να πούμε και τι ακολουθεί.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σε 44 λεπτά από τώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τον τέταρτο όμιλο, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Για την Era Sport θα είναι ο Δημήτρης Λουκάκης. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε και το παιχνίδι Παραγουάη-Αυστραλία. Το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1. Ο Νίκος Οικονομόπουλος θα είναι στην περιγραφή. Θα το παρακολουθούμε εμείς οι δύο και θα ενημερώνουμε για το τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ο Μίλτος Θεοδοσίου, από το Μίλτο Θεοδοσίου στο ΗΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ακούμε. Λοιπόν,
1: το είπα, μάλλον τα είπα τα πανάποδα, ναι, μπερδεύτηκα. Στο Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες θα το παρακολουθούμε εμείς.
2: Και θα ακούμε Μίλτο Θεοδοσίου.
1: Ναι, ναι. Και στο άλλο θα είναι ο Δημήτρης Λουκάκης.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ζευγάρια έχουν βγει στη φάση των 32.
1: Να, γιατί όχι.
2: Λοιπόν, ζευγάρι, Κυριακή 28 Ιουνίου, Νότιος Αφρική, Καναδάς. Δευτέρα 20.
1: Τι βλέπεις?
2: Τι βλέπω, Νότια Αφρική, Καναδάς. Κοίτα, ο Καναδάς είναι δύο ομάδες οι οποίες και οι δύο στηρίζονται στο τρέξιμο και στη δύναμη. Ο Καναδάς βέβαια είναι από τους συνδιοργανωτές, βέβαια. Δεν παίζει στο Καναδά, έχει μετακομίσει και παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι η θέση που βγήκε δεν συνέχισε στο Καναδά. Ενώ ότι η Αφρική έκανε την έκπληξη τελευταία στιγμή, νομίζω είναι ευχαριστημένη και με την πρόκληση. Εγώ πιστεύω ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, λίγο παραπάνω δίνω στο Καναδά.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου. Θεωρώ, δεν έχω δει Νότια Αφρική πολύ, αλλά επειδή, όπως είπες, ο Καναδάς είναι μία από τις συνδιοργανώτριες, νομίζω ότι ένα μικρό προβάδισμα πρέπει να του το δώσουμε.
2: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου, στις 8 η ώρα, Βραζιλία-Ιαπωνία. Τα είπαμε νωρίτερα. Εγώ εδώ πέρα βλέπω μόνο Βραζιλία και το βλέπω και εύκολο.
1: Όχι, άμα θες πες κάτι διαφορετικό, ναι. Να το μεταφέρω στο Δημήτρη και με...
2: Όχι.
1: Και εγώ Βραζιλία βλέπω εδώ. Θέλω να βλέπω Βραζιλία, αλλά αυτό που συζητούσαμε και πριν, ότι η Βραζιλία είναι λίγο περίεργη ομάδα. Λογικά, εάν παίξει στα καλά της, νομίζω ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
2: Και στις 11.30 η Γερμανία με κάποιον από τους τρίτους, 3A, 3B, 3C, με κάποιους από τους 1, 2, 3 θέσεις, 5 πρώτους, τους τρίτους. Πάμε τώρα στην την Τρίτη, 30 Ιουνίου, τα ξημερώματα, Δευτέρα προς Τρίτη δηλαδή, Ολλανδία-Μαρόκο, ματσάρα. Όλοι βλέπετε Ολλανδία, εγώ βλέπω Μαρόκο, το οποίο το έχουμε δει και με πολύ υψηλό αντίπαλο με τη Βραζιλία στην πρεμιέρα τους και ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Δύσκολο, μου βάζεις δύσκολο.
2: Σου βάζω δύσκολο.
1: Εδώ είναι δύσκολη η επιλογή. Θα πάω με το safe. Θα πάω με Ολλανδία.
2: Θα πας με Ολλανδία,
1: Θα πάω με Ολλανδία. Όχι ότι το Μαρόκο δεν μπορεί, αλλά κάτι μου λέει Ολλανδία.
2: Για να δούμε τώρα τι είναι το α78 που λέει εδώ πέρα, γιατί είναι την Τρίτη στις 8 ακτή Ελεφαντοστού με το 21α78.
1: Που, σε ποια μέρα είσαι, γιατί σε έχασα?
2: Την Τρίτη 8 η ώρα.
1: Τρίτη 8 η ώρα,
2: 30 Ιουνίου.
1: 30 είναι ακτή ελεφαντοστού με το με τον δεύτερο του, ποιος είναι ο Γιώτα Όμιλος.
2: Α, με τον Γιώτα Όμιλο.
1: Γιώτα Όμιλος το δεύτερο.
2: Δηλαδή ο Όμιλος ο Γιώτα είναι Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ. Μάλιστα, οπότε και εκεί θα έχουμε δυνατό παιχνίδι.
1: Πρώτη του μηνός βλέπω έχει Μεξικό με κάποια τρίτη ομάδα.
2: Εκεί είναι οι τρίτες όλες, δεν ναι, ξέρω είναι, πώς θα γίνει.
1: Είναι τρίτες.
2: Μετά δεν έχει άλλη διασταύρωση που να έχει βγει. Έτσι, μετά όσο προχωράμε, δηλαδή ότι η διασταύρωση έχει βγει και υπάρχουν οι ομάδες, είναι μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου.

0: Οπότε όσο περνάνε οι μέρες θα μπαίνουν στις κουκίδες και οι ομάδες. Θα βλέπουμε λοιπόν και τις ερχόμενες διασταυρώσεις. Θα βλέπουμε ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Πώς θα πάνε οι τρίτοι. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στους τρίτους η Σουηδία είναι στην πρώτη θέση, με το Εκουαδόρ δεύτερο και τη Βοσνία τρίτο. Αυτοί έχουν από 4 βαθμούς. Μετά με 3 βαθμούς είναι η Κροατία, με τέρματα 3 υπέρ 4 κατά. Μετά είναι η Νότια Κορέα, επίσης με 3 βαθμούς, πάλι με ένα τέρμα λιγότερο. Η Αλγερία με 3 βαθμούς, με 2 τέρματα, όσο και η Παραγουάη, 2-4 είναι και οι δύο ομάδες. Και αν τελειώναν σήμερα θα αποκρινόταν η Σκωτία, η οποία είναι στο 1-4, αλλά βέβαια από κάτω υπάρχουν ομάδες οι οποίες πιστεύω και είναι λογικό να την περάσουν, όπως είναι π.χ. το Βέλγιο.
1: Από αυτά που έχει ζει μέχρι τώρα, γιατί έχουμε δει ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι όμιλοι, όσο περνάνε οι μέρες θα ολοκληρώνονται οι όμιλοι, θα έχουμε και τις διασταυρώσεις. Είναι κάποια ομάδα που έχεις πει αυτή μπορεί να πάει μέχρι τέλους?
0: Εμένα μ' αρέσει πρώτα απ' όλα πάρα πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Και εγώ τη βλέπω, το συζήταγα και με τον Δημήτρη, τη βλέπω να φτάνει ψηλά.
0: Πιστεύω ναι, ότι όσο μπορέσει.
1: Και ως διοργανώτρια, επειδή θα έχει και το κοινό, έχει ίσως και έναν άξιο προπονητή, νομίζω ότι και μπορεί να φτάσει ψηλά.
0: Όπου διάβαζα, χρησιμοποιούν μια καινούργια τεχνολογία στις προπονήσεις και στις αναλύσεις των αγώνων, με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι πάρα πολύ εξελιγμένη και μπορεί να τους δείξει σχεδόν τα πάντα. Τους δείχνει σχεδόν πού πρέπει να πατάει ο κάθε παίχτης, πού υπάρχει το μεγαλύτερο κενό, πού πρέπει να χτυπάνε, πώς γυρίζει με τα πίσω βήματα πίσω και σε ποιο βήμα είναι αυτό που δεν πατάει καλά για να μπορέσει να το κάνει την τρίπλα και να το περάσει στη ταχύτητα. Δηλαδή, έβλεπα ένα βίντεο στο CNN σήμερα. Ήταν τρομερό, δηλαδή απίστευτη τεχνολογία.
1: Εκεί θεωρείς ότι είναι το Μουντιάλ που η τεχνολογία μπαίνει ακόμα πιο δυνατά? Γιατί βλέπουμε ως τηλεθεατές, έτσι, βλέπουμε το τι βλέπει ο διαιτητής. Mm-hmm. Ακούμε το διαιτητή, βλέπουμε τα offside και αυτό που γίνεται. Θεωρείς ότι μπαίνει πολύ πιο δυνατά η τεχνολογία από αυτό το Μουντιάλ?
0: Πολύ, και ουσιαστικά νομίζω ότι θα καθιερωθεί κιόλας αυτό. Το διάλειμμα ουσιαστικά που γίνεται για να πιούνε νερό, είναι τόσο πολλά τα έσοδα, τα τηλεοπτικά έσοδα τα οποία παίρνει το Fox, που νομίζω ότι θα καθιερωθεί από εδώ και πέρα, και η FIFA θα ζητάει και περισσότερα χρήματα για να μια χώρα για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει.
0: Ούτε εμένα μ' αρέσει, αλλά...
1: Και θα σου το εξηγήσω και γιατί. Νομίζω ότι γίνεται πρώτα απ' όλα. Καλά, ο πρώτος λόγος, παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι αυτό που είπε ο Άκης.
0: Show me the money.
1: Show me the money, okay. Νομίζω όμως ότι είναι και μια προσαρμογή που γίνεται για τους φίλους στην Αμερική, γιατί εκείνοι έχουν συνηθίσει first quarter, πρώτο αυτό, the second quarter κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω εάν ταιριάζει στους Ευρωπαίους αυτό.
0: Μαζί σου, αλλά.
1: Δηλαδή, πάμε να το κάνουμε μπάσκετ.
0: Τα λεφτά κυβερνάνε.
1: Ναι, εντάξει, πάμε να το κάνουμε μπάσκετ. Βλέπουμε ότι αν δεν κάνεις το out σε 5 δευτερόλεπτα, αυτά που βλέπουμε και στο μπάσκετ, έτσι. Έχουμε αλλαγή. Είδαμε κάποια στιγμή, καθυστερεί το ελεύθερο, έφυγε. Πάμε σε corner. Δεν ξέρω αν όλα αυτά έχουν θέση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Μαζί σου, αλλά είναι έσοδα. Και τα έσοδα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι είναι αυτό το οποίο μετράει περισσότερο, θέλουμε ή δεν θέλουμε.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν.
0: Οπότε θα το υποστούμε, πιστεύω.
1: Πιστεύεις ότι θα το δούμε π.χ. κάποια στιγμή και σε αγώνες Champions League?
0: Δεν ξέρω, εκεί πάμε πολύ μακριά, αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα υπάρχει πάλι.
1: Καλά, στο επόμενο μας το έλεγε και ο Πέτρος κάποια στιγμή, ότι είναι τόσα πολλά τα έσοδα που δεν το συζητάμε ότι θα το ξαναδούμε. Αλλά τώρα εγώ να φανταστώ Champions League Δεκέμβρη μήνα και να κάνουν cooling break, και βλέπεις και εδώ τη γιούχα πέφτει, έτσι. Και εδώ είναι και καλοκαίρι. Για σκέψου τώρα σε Champions League, σου ξαναλέω, Φλεβάρι.
0: Πιστεύεις ότι ενδιαφέρει?
1: Όχι, και υπάρχει, ο Πέτρος βγήκε και είπε ότι υπάρχει και τρόπος αντιμετώπισης. Έχουν δώσει οδηγία στον DJ του γηπέδου.
0: Έτσι, μουσικούλα.
1: Με το που πάμε σε break ενυδάτωσης, να το πούμε και σωστά, ανεβάζουμε τη μουσικούλα ώστε η γιούχα να μην ακούγεται.
0: Επίσης, αυτό που έχω παρατηρήσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι ότι είναι το πρώτο σε τέρματα, σε μέσο όρο τερμάτων. Μέχρι στιγμής βέβαια, έτσι, γιατί άμα αρχίσουν τώρα τα 0-0 θα πέσει ο μέσος όρος. Παρότι έχουμε 4 παιχνίδια χωρίς γκολ που έχουν λήξει 0-0, βέβαια θυμίζω ότι τα 3 ήταν 3 μεγάλες εκπλήξεις. Είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν δηλαδή το Χ του Πράσινου Ακροτήρι με την Ισπανία, ήταν το Κουρασάο με το Κουαδόρ και ήταν το Ιράν με το Βέλγιο. 3 μεγάλες εκπλήξεις. Δηλαδή το μοναδικό 0-0 που ξένησε, ας πούμε, ήταν αυτό της Αγγλίας με την Γκάνα. Έχουμε 2,94 γκολ ανά ματς. Είναι το υψηλότερο μέχρι στιγμής ποσοστό από το 1970. Θυμίζω ότι 2,69 ήταν στο περασμένο παγκόσμιο κύπελο, 2,64 στο προπερασμένο και μετά πήγαινε όλο προς κατιούσα. Σε αυτό βέβαια βοηθάει ότι είναι και πιο πολλές οι ομάδες, ότι υπάρχουν και πιο πολλές ομάδες πιο χαμηλής δυναμικότητας έτσι ώστε να μπαίνουν γκολ. Αλλά μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά στα τέρματα.
1: Νομίζω ότι ακόμα έκπληξη δεν έχουμε δει.
0: Μα σου είπα τρεις. Χ, Ισπανία με το πράσινο.
1: Ναι, αφήτερη. Όχι, έκπληξη εννοώ για μπάμα. Αυτή νομίζω θα τα δούμε στα νοκάουτ και μετά.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια στο νοκάουτ θα είναι και πιο δυνατά τα παιχνίδια. Οι αντίπαλοι δεν θα είναι, ξέρω εγώ, Ιράκ, Κατάρ κλπ. Αλλά θα δούμε. Πάμε μια βόλτα να δούμε τι στέλνουν οι φίλοι.
1: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν. Ο φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μας κάνα λέει τα εμβόλια, τι γίνεται να φεύγουν και αθλητές συνεχώς. Αποστόλη μου δεν ήταν αθλητής, προπονητής ήταν ο άνθρωπος. Τώρα τέτοιες ιστορίες με τα εμβόλια και αυτά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ δεν τα υιοθετώ, να σου πω την αμαρτία μου. Όχι, φίλε Αποστόλη, δεν έχει μαλλισιόβα μετά για να το παίξουμε over. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη μου, καληνύχτα, καλή συνέχεια και σένα. Καλημέρα μάλλον. Ο Θοδωρής ο Παρασκευόπουλος στέλνει το μήνυμα. Το μήνυμα του που λέει καλημέρα κύριε, όλο έκπληξη σας κάνει. Μας κάνει, θέλουμε έκπληξεις. Καλημέρα και σένα Τζίμι. Καλή συνέχεια λέει, η ώρα είναι 4.30. Μέχρι τι ώρα θα πάτε, πάμε μέχρι τις 6. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 6. Έτσι, για να σπορ, θυμίζω, έχει 24ωρο πρόγραμμα. Το μικρόφωνο σε γήπεδα στο Μουντιάλ δεν τελειώνει ποτέ. Θα τελειώσει με τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου. Σωστά, Νίκο.
1: Βέβαια. Έχουμε και τον Αριστοτέλη από το Σίδνικ. Είναι,
0: το Σίδνικ, ναι.
1: Είναι σταθερός στην ΕΑΣΠΟΡ και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Πρέπει να είναι χειμώνας εκεί.
1: Σε λίγο αρχίζει το παιχνίδι Αυστραλία με Παραγουάη και το έθνος θα σταματήσει για 2 ώρες και ελπίζω να πανηγυρίσουμε την πρόκριση. Πάμε γερά για πρόκριση, ρε Αυστραλία. Και δίνει ρυθμό στο παιχνίδι που έρχεται. Ναι, λογικά στην Αυστραλία, Αριστοτέλη, δεν ξέρω, στείλε μας ένα μήνυμα. Τι καιρό έχει τώρα στην Αυστραλία? Εμείς εδώ είμαστε στη ζέστη. Είναι καλοκαίρι, ξέρεις τι και πώς.
0: Στη ζέστη, έχει βάλει όμως χωνάς. Έψαχνα κουβέρτα τώρα στο διάλειμμα.
1: Έψαχνες κουβέρτα, είπα να
0: γι' αυτό το κλείσα.
1: Είπα να σε δροσίσω έτσι λίγο να πάρεις τα πάνω σου.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ τώρα. Πανικό στους πανηγυρισμούς για την νίκη του Μεξικού. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος, δεκάδες τραυματίες. Λοιπόν, μια ομάδα φιλάθλων φέρεται να σπρώχνει, λέει, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο από τη μια πλευρά στην άλλη, θεωρώντας το αστείο. Πάτησε γκάζι ο άνθρωπος, έπεσε πάνω σε 20 ανθρώπους, 20 τραυματισμούς έχουμε. Ενώ υπάρχουν, λέει, και πληροφορίες για θύματα που έχασαν τη ζωή τους. Λίγο αργότερα το όχημα προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Λοιπόν, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος τέθηκε υποκράτηση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τις ευθύνες που έχουν οδηγήσει στο τραγικό συμβάν. Αυτά είναι τα άσχημα που μέσα στη χαρά τους κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν και με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι πάρα πολύ δυσάρεστα γεγονότα.
1: Παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Γιορτάζουμε, βλέπουμε ένα άθλημα το οποίο το ευχαριστιόμαστε και μας αρέσει σε όλους. Καλό είναι να είμαστε και λίγο προσεκτικοί στον τρόπο πανηγυρισμού.
0: Όχι λίγο, πολύ.
1: Εντάξει.
0: Πολύ, πάρα πολύ. Ο φίλος, κάπου είδα ένα μηνυματάκι. Λοιπόν, Θοδωρή μου, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία και να σχολιάσω το μήνυμα αυτό. Από εκεί πέρα, πάντα να ξέρεις ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οπότε νομίζω μπορείς να αρκεστείς σε αυτή την απάντηση. Λοιπόν, πάμε σε ένα.
1: Εγώ λέω να πάμε ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, και να γυρίσουμε με συνθέσεις. Γιατί έχουν βγει και συνθέσεις.
1: Να γυρίσουμε με.
0: Να πάμε για βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, να πάρουμε συνθέσεις και θέλω να πάμε και μία βόλτα Νέα Υόρκη. Να ακούσουμε λίγο Πέτρο Μαυρογεννίδη.
0: Στην πρωτεύουσα της μόδας. Άρα για θα έχει βρει χρόνο να πάει να κάνει τα ψωνιά του.
1: Γιατί... Δεν νομίζω.
0: Τι το νομίζω, εγώ όποτε πατάω.
1: Μα γι' αυτό ήθελα να σου πω. Τον ακούω στην Era Sport συνέχεια. Τον βλέπω στα κανάλια της.
0: Παντού,
1: ΕΡΤ,
0: παντού.
1: Παντού.
0: Έχει μαυρίσει τον έχεις δει.
1: Τον είδα. Δεν ξέρω εάν προλαβαίνει και να φάει κάποια στιγμή ή θα μας γυρίσει.
0: Λες να έχει αδυνατήσει.
1: Αδυνατισμένος.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, και επειδή έχουμε πει ότι το ραδιόφωνο είναι το πιο διαδραστικό μέσο, ο Αριστοτέλης επανέρχεται, είχαμε απορία. Τι καιρό λες να έχει στο Σίδνεϊ. Έλα, έλα, μην κοιτάς όμως, δεν θέλω να κλέβεις. Πες μου, όχι, δεν...
1: Μα σου είπα από πριν, δεν σου είπα ότι πιστεύω ότι έχει χειμώνα.
0: Είναι χειμώνας, το έχεις πει από πριν. Να. Γράφει, πραγματικά είναι χειμώνας, αλλά στο Σίδνεϊ δεν κάνει πολύ κρύο. 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Μέγιστη 18, ελάχιστη 12, με ελαφριά βροχή.
1: Λοιπόν, Θοδωρή μου, όχι, δεν φοβόμαστε από την γνώμη μας. Απλά δεν είναι η δικιά μου δουλειά να σχολιάσω αυτό. Εμένα, να σου πω την αμαρτία μου, δεν με ενοχλεί. Από εκεί πέρα δεν είναι η δικιά μου δουλειά να το σχολιάσω. Απλά δεν πάμε να πω την γνώμη μου και νομίζω ότι στις 5 παρα 25 το πρωί δεν αφορά αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι είναι λάθος.
0: Την καλημέρα και στο Δημήτρη από τη Μελβούρνη. Καλημέρα από την Κακουροχώρα. Χειμώνας 10 βαθμοί στη Μελβούρνη. Στην οικοδομή και στο ακουστικό αέρα σπορ.
1: Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάμε να βρούμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Πέτρο Μαυρογεννίδη, ο οποίος είναι παντού και τα καλύπτει όλα.
1: Γεια σου Πέτρο.
0: Γεια σου Πέτρο.
1: Ξέρεις τι έλεγα τώρα εδώ στον Νίκο πριν που ακούγαμε το τραγούδι?
2: Μπορώ, άμα θέλετε, να πω εγώ τη γνώμη μου που είναι, εδώ, που είναι εδώ 10 παρά και δεν είναι 5 παρά. Δεν ξέρω τι συζητούσε βέβαια.
1: Ναι, όχι, όχι. Αλλά, άστο τώρα. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, σε έβλεπα εχθές και πάλι τα ξημερώματα στην τηλεόραση. Πρώτον, έχεις αδυνατήσει και έχεις πάρει και χρωματάκι, ε.
2: Χρωματάκι, ρε φίλε, ναι, αυτό το ήλιο σαρμάδι. Είναι αδιανόητο. Αδυνατήσει, θα πολύ περπάτημα τώρα, να πω την αλήθεια. Έτσι. Πολύ περπάτημα.
0: Όχι, όχι, ρε Πέτρο, σήμερα αυτή τη λέξη. Πάμε παρακάτω, όχι περπάτημα. λέγε, πάμε.
1: Έχει
0: λέγε.
1: Κάνει με τα πόδια ξενάγηση όλη τη ευρύτερη περιοχή.
0: Έχω.
2: Ποιο να.
0: Εγώ έχω κάνει σήμερα αρκετό περπάτημα. Πάμε.
2: Ποιον ξενάγηση, λέω.
0: Πάμε παρακάτω, Πέτρο μου, πάμε παρακάτω.
2: Όχι, δεν πάω παρακάτω.
0: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα. Για λέγε, τι έχουμε.
2: Ερήμωσε η πόλη. Και καλά, θα μπορούσε να πει κανένα, επειδή παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά όχι, εντάξει, στην πραγματικότητα. Εμείς μόλις γυρίσαμε από την αναμέτρηση του Εκουαδόρ με την Γερμανία.
1: Μπράβο, τη ματσάρα,
2: Ματσάρα, εντάξει. Εμείς οι Γερμανοί πήγαμε νωρίς και κάναμε το 1-0, αλλά οι Εκουαδοριανοί, φίλε, δεν μασάνε. Ήταν πολύ άγριοι.
1: Λατινοαμερικάνικο καθαρό ποδόσφαιρο.
2: Εξηλίκη και απ' όλα, σωστά. Αλλά με το μαχαίρι στα δόντια, δηλαδή να κερδίσουμε για να πάρουμε την πρόκληση.
1: Και νομίζω ότι οι εικόνες που είδαμε μετά από τους πανηγυρισμούς, τόσο στην εξέδρα όσο και εντός αγωνιστικού χώρου, αυτό είναι το Μουντιάλ, έτσι. Είναι παραμυθένιοι πρωταγωνιστές. Και συγγνώμη που θα σου πω, εσύ δεν το έχεις δει γιατί ήσουν στο γήπεδο. Εμείς που το έχουμε δει από την τηλεόραση, είναι και ένα ρεσιτάλ σκηνοθεσίας που ουσιαστικά πολύ γρήγορα μας αλλάζει συνεχώς πρωταγωνιστές.
0: Μας έδειχνε. Μας έδειχνε
2: τους. Και όμως, παιδιά, ήταν τόσο έντονο, δηλαδή όπου και να γυρίσει η κάμερα εκείνη την ώρα. Έδειξε τον Αυριανό να πανηγυρίζουν. Γιατί πριν τη γνήση του Μάρτ, φωνάζανε Σίσε Πουέντε, Σίσε Πουέντε. Και λέω τι να φωνάζανε. Ρώτησε και έναν, είναι σαν τον άλογο Yes We Can. Ναι, μπορούμε δηλαδή να προσπαθούμε.
0: Πέτρο σε κυνηγάνε, Πέτρο σε κυνηγάνε.
2: Όχι, και είναι καλά, πλέον δεν του δίνει καν σημασία το συγκρίνο. Δηλαδή περνάει κάποιο άσχημο που κάτι γίνεται, δηλαδή συνέχεια.
1: Λοιπόν, έχω κρατήσει μία σημείωση εδώ, ειδικά για σένα, και έχω βάλει τα αστεράκια να την κουβεντιάσω με τον Πέτρο. Βλέπουμε κάποια στιγμή στο γκολ τον coach, τον Σεμπαστιάν Μπεκασέσε, να πηγαίνει στην εξέδρα.
2: Ναι.
1: Και τον βλέπω εγώ, τον παρακολουθώ από κοντά πως είναι έτσι. Ποιον προπονητή μου θυμίζει? Σε εμφάνιση. Έτσι, γι' αυτό λέω, μόνο Πέτρος.
0: Πέτρο, μισό. Όχι απλά ανέβηκε στην εξέδρα, το πες πολύ light, σκαρφάλωσε, δηλαδή πραγματικά έχει φύγει και έχει ανέβει και εγώ δεν ξέρω
1: είναι
0: πώς.
1: Είναι κοψιά όμως, Γκιγέρμο Όγιος.
2: Ναι, μιας και το πήγατε όμως εκεί, να σας πω ότι ο συγκεκριμένος στο προηγούμενο παιχνίδι, όχι στο προηγούμενο, στο σημερινό παιχνίδι, λόγω των δύο προηγούμενων παιχνιδιών, όταν έλεγε το όνομά του ο εκπονητής του Γκυπριλού, είχε ου, αποδοκιμάζανε. Κάποιοι από τα Εκουαδόρ. Και επαναλαμβάνω μόλις το. Θα το ξαναπώ γιατί τα ισπανικά μου δεν είναι και πολύ καλά. Μόλις το Σίσε Πουέδε, το Yes We Can, δηλαδή ναι, μπορούμε, έγινε Σίσε Πουέδε, ναι, τα καταφέραμε. Δηλαδή, Yes We Did, κάπως έτσι, ας πούμε, ναι, τα καταφέραμε. Τότε τα ξεχάσαμε όλα και ο Αργεντίνος έγινε πάλι Θεός. Πράγματι όμως, έτσι. Εδώ να πω επίσης στη Νέα Υόρκη, που το έμαθα συνέχεια όταν πήγα στην κρυφή ζώνη και παρακαλούσα τους τρεις από τους 20 τόσους παίκτες του Εκουαδόρ που μιλάνε αγγλικά. Ο Χίνκαπη της Arsenal, ο Πάτσο της Paris Saint-Germain και λίγο ο Αγγούλο, το λέω το πρώτο που θα πάμε καλά. Αυτοί οι τρεις, α, και ο Καϊσέρο, που επειδή είναι στην Αγγλία. Αυτοί. Ο Αγγούλο λίγο, ως πολύ, έτσι, άρα αυτοί οι τρεις δεν μίλησε κανένας. Τους πάντων έρθαν και μιλήσαμε λίγο με τον τερματοφύλακα, ο οποίος ήταν πολύ συγκινημένος κλπ. Έμαθα λοιπόν εκεί ότι στη Νέα Υόρκη έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων από το Εκουαδόρ και αυτό ήταν και ο λόγος που το γήπεδο σήμερα τίγκαρε. Από, δηλαδή, έβλεπε πιο πολύ κίτρινε πανέλε παρά άσπρε χθε με τη Γερμανία. Μιλώντα δε με του ανθρώπου έξω, η Εκουαδόρ ήταν όπω μπήκαν οι πέτρε μέσα, δηλαδή με το μαχαίρι που πάμε να κερδίσουμε, μπορούμε, το έχουμε κάνουμε, κάνουμε. Ένα Γερμανοί, κλασικά, μα παρακαλάνε να μην του βάλουμε πολλά, θα κερδίσουμε εύκολα, ξεκουράσουμε για κανένα παίχτη.
1: Αλαζονία δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Και μάλιστα ακόμη ένα παιχνίδι, νομίζω είναι το 13ο ή το 12ο, το οποίο η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελλο δέχεται γκολ. Η τελευταία φορά που δεν είχε δεχτεί γκολ, όλα αυτά ο Νόιερ είναι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Η τελευταία φορά ήταν ο τελικός Γερμανία-Αργεντινή 1-0. Τότε δεν είχε δεχτεί γκολ. Από τότε έχει σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει, αν δεν κάνω λάθος είναι 12 ή 13, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, έχει φάει γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Σήμερα έφαγε 2. Μάλιστα το Εκουαδόρ, το γκολ το πρώτο που βάζει είναι στην προσπάθεια νούμερο 40. Για να το κολλήσουμε τις αποδοκιμασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παίξαμε βέβαια με το Κουρασάο, δεν βάλαμε ένα γκολ. Τι γίνεται τώρα, βάλουμε κανένα.
0: Κάτω τα χέρια από το Κουρασάο.
2: Όχι, εμείς είμαστε με το Δημακό, με το Ιωλίκι. Βάζει κανένα ζόρι, φιλαράκι.
0: Κάτω τα
2: χέρια. Με τον Μπλου Κουρακάο, εμείς είμαστε με το Ιωλίκι. Αν το θυμάσαι, Άκη, το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
2: Σε όλα τα σπίτια στο μικρό το ποτηράκι ερχόταν τέτοιο. Να το σκιούμε. Τέλος πάντων, αυτά για το συγκεκριμένο. Μπράβο τους, έτσι εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και γιατί το άξιζαν και γιατί μπήκανε μέσα με έναν στόχο και τον πέτυχαν. Μπήκανε πραγματικά με το μαχαίρι στα δόντια οι Γερμανοί, πολύ λίγα πράγματα. Και μάλιστα ψάχνω να δω, αν μπορείτε να μου βοηθήσετε τέλεια, για ποιο λόγο μέτρησε τον γκολ της Γερμανίας. Δηλαδή, ποδάρι στο πρόσωπο, ναι, το γκολ που έβαλε σαν ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχει προηγηθεί φάουλ.
0: Να σου απαντήσω εύκολα και γρήγορα, Πέτρο.
2: Γιατί
0: είναι η Γερμανία.
2: Α, γι' αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Απλά είναι η ίδια, ναι, είναι η ίδια απορία το γιατί ακυρώθηκε χθες τον γκολ της Βραζιλίας.
2: Στο Βινίσιο. Άλλο από εκεί. Τέλος πάντων. Κάνουμε και τέτοια. Λοιπόν, επειδή αυτό το ανέφερα και το μεσημέρι, φαντάζομαι ότι το έχετε δει, ότι είπαμε στο Ιράν ότι παιδιά μην ανησυχείτε, αυτή τη φορά θα πάτε δύο μέρες πριν το παιχνίδι στο Σιάτλ. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε. Αλλά είχαμε μια σχετική τηλεπορία. Ο βοηθός προπονητή και ο προπονητής του Ολυμπιακού που παρέμει είχαν ένα διαδικαστικό ζήτημα εκεί στο τέτοιο, στο αεροδρόμιο. Ξαπήσαμε κανένα μισάωρο λίγο παραπάνω γιατί δεν καθίσαμε τον προπονητή. Κάποιοι το μεταφράζουν ως ότι ο Καρίμ, επειδή είναι ο πιο διάσημος παίκτης του Ιράν, το κάνουμε κανένα καψόνι. Το πάμε δηλαδή κάπως έτσι. Γενικότερα δηλαδή, ναι, μεν θα τα πέσουν αυτοί λίγο νωρίτερα, αλλά θα σπάσουμε και λίγο τα νεύρα από πάνω. Θα κάπως έτσι πήγε η ιστορία, αλλά με τα πολλά ελευθερώθηκαν και πράγματι αυτή τη φορά θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να προετοιμαστούν στο μέρος στο οποίο θα γίνει το παιχνίδι. Θα κάνουν αυτή την 20η πτήση να μπουν ανέβα κατέβα στο αεροπλάνο μια μέρα πριν γίνει το μάτς κτλ. Λοιπόν,
0: γενικά το Ιράν έχει ταλαιπωρηθεί νομίζω αρκετά, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να πω επίσης, έχει πει κάτι και ο προπονητής τώρα μόλις είχε αυτό, ο προπονητής της Ελεπατοσκού για τον Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ. Κάτι είπε για το αφρικανικό ποδόσφαιρο, είπε και αυτός, μπράβο. Και ρατσιστικά ζητήματα, τέλος πάντων, αν προλάβω καθώς συζητάμε για να σου πω και τα υπόλοιπα, θα το αναφερθώ σχετικά. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για αυτό τώρα, για το Ιράν-Αίγυπτος. Όπως ξέρουμε, αυτές οι δύο χώρες είναι πολύ θρησκευόμενες, επειδή μου βαθιά θρησκευόμενες, έτσι. Τυχαίνει, επειδή το παιχνίδι θα γίνει στο Σιάτλ, εκείνη τη μέρα να υπάρχει παρέλαση την οποία διοργανώνει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Λόγω θρησκείας πολύ βαθιάς από τις συγκεκριμένες δύο χώρες, ζήτησαν να μην υπάρχουν στο γήπεδο σημαίες, γενικότερα να μην επηρεαστεί το ένα από το άλλο, το αθλητικό ποδοσφαιρικό γεγονός, δηλαδή με την παρέλαση που πρέπει να κάνουν. Κάτι σαν το ανάλογο Pride, το οποίο έχουμε συνηθίσει σε διάφορες χώρες που γίνονται ένα τον κόσμο. Και προφανώς αυτό το πράγμα δεν έγινε από την πτώση της ΗΠΑ, ούτε και από τη FIFA, ούτε από κανέναν. Είπαν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο ως διοργάνωση, το διοργανώνει η τοπική κοινότητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς. Και έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το πράγμα. Γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί είναι, ξαναλέω, έτσι, πολύ κόσμος. Το Pride Weekend στο Seattle θα συγκεντρώσει γύρω στους 200.000 κόσμο. Σε συνδυασμό δηλαδή με αυτό, με το παιχνίδι δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να ενοχλεί τους συγκεκριμένους δύο λαούς. Λοιπόν, τα ακούει πάρα πολύ. Ο προπονητής, ο Χονγκ Μιουγκ Μπο, ο προπονητής της Νότιας Κορέας, ο οποίος έβαλε αλλαγή των Σον, όπως είδατε. Και επειδή χάσαμε εμείς στη Νότια Κορέα και δεν βρήκαμε ρυθμό και διάφορα τέτοια, και αυτό και ακούει γενικότερα, δεν έβαλε το καλύτερο μας παίκτη μέσα κτλ. Και το λέω αυτό για να το συνδυάσω με, από την Νότια Κορέα να πάω λίγο στη Βόρεια, η οποία τι έχει κάνει, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν.
0: Πώς από την Νότια θα πάει στην Νότια, δύσκολο. Έτσι, δύσκολο, μόνο ο Πέτρος θα μπορούσε.
1: Ναι, αλλά το κάνει ωραία, γιατί γίνεται κάτι ωραίο εκεί, θα σου πει.
0: Ναι, για λέγε.
2: Ναι, και έχω μια σχέση. Λοιπόν, εμείς η Βόρεια Κορέα κλέψαμε το σήμα, το δορυφορικό, για να μεταδίδουμε το Μουντιάλ Κασταρικά.
0: Τσαμπόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Τσαμπόπουλος.
1: Το δορυφόρο της Νοτιού Κορέας. Τσαμπόπουλος,
2: δεν πει τίποτα.
0: Ωραίος.
2: Πήραμε το δορυφόρο της Νοτιού Κορέας. Όχι της Νοτιού Κορέας. Περίμενε. Βασική υποπτήση εισαγωγικά από αυτό το κλέβουμε είναι η Κίνα, από ό,τι φαίνεται. Και γιατί, αυτό γιατί γίνεται τώρα. Γιατί κάποτε όταν η Νότια Κορέα αγόραζε τα αθλητικά δικαιώματα, συγγνώμη, τα προηγούμενα δηλαδή Μουντιάλ, υπήρχε, ας το πω, το δέντρο Νότια Κορέα μια ανθρωπιστική, να το πω έτσι, συμφωνία, εντάξει. Υπάρχει ένα μεγάλο κανάλι εκεί που λέγεται KBS, αγόραζε δικαιώματα για ολόκληρη την Κορεατική Χερσόνησο και τα παραχωρούσε δωρεάν το μερίδιο έτσι στη Βόρεια Κορέα κτλ. Ώστε να μπορεί η Pyongyang να δείχνει νόμιμα τέλος πάντων τους αγώνες. Τώρα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, αυτή η συμφωνία, όπως καταλαβαίνετε, έχει καταρρεύσει πλήρως. Η Νότια Κορέα έψαξε βρήκε, η Βόρεια Κορέα έψαξε βρήκε, δεν ξέρω τι έκανε. Μάλλον από την Κίνα λένε ότι έκλεψε, χωρίς να το ξέρει η Κίνα δηλαδή. Έτσι. Και άρχισε να δίνει τα στιγμιότυπα, τα παιχνίδια, βέβαια το. Το καλό. Το καλό είναι να το πω έτσι, ότι θα έδειχνε με λίγη καθυστέρηση, δηλαδή με μαγνητοσκόπηση. Η FIFA λέει θα πάρει πειθαρχικά μέτρα.
1: Και έχει επιλεκτική επεξεργασία του περιεχομένου. Δεν δείχνει αγώνες που αφορούν Νότιο Κορέα, ΗΠΑ και Ιαπωνία.
2: Όχι, και μάλιστα φέτος τους έκατσε κάτι πάρα πολύ χειρότερο. Πιστεύω δηλαδή ότι για αυτό που θα πω θα απολυθεί κόσμος σίγουρα. Ότι έπαιξαν κατά τη διάρκεια των αγώνων, υπάρχουν διαφημίσεις γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, παλιά. Ναι, ναι.
2: Τα παίρναμε και τα λίγο τα μοντάραμε, βάζαμε αυτό το μοσαϊκό που ξέρετε και εσείς από τηλεόραση τι μπορεί να είναι, για να κρύψουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις οι οποίες είναι όλες αμερικανικές. Τώρα δεν το κάναμε αυτό, το ξεχάσαμε.
1: Παίζουν αυθεντικές όλες, ναι.
0: Παίξαμε και τις διαφημίσεις. Sorry, Πέτρο.
2: Παίξαμε, ναι, και είναι πολύ δυνατή.
0: Paris Hilton, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι, όχι, νομίζω Paris Hilton.
0: Λοιπόν, στο παιχνίδι Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται στο Λος Άντζελες. Ναι. Ο σκηνοθέτης ξεκίνησε δείχνοντάς μας την Paris Hilton αγκαλιά με το παιδάκι της να μπαίνει μες στο γήπεδο, ωραία πλανάκια κτλ.
2: Καλώς το κορίτσι. Να πω ότι γίνεται συζήτηση έντονη για το αν η Τινησία, αλλά τώρα έντονη είναι νομίζω, αν είναι η χειρότερη ομάδα του τουρνουά μέχρι στιγμής, και νομίζω ότι είναι, δεν θα αλλάξει τίποτα δηλαδή ό,τι και να γίνει στις επόμενες αγωνιστικές. Πραγματικά η Τινησία είναι το χάλι στο μαύρο. Επίσης η Ιαπωνία-Σουηδία, επειδή έχει και λίγο Σουηδία μέσα, θυμηθήκαμε την άλλη την ζωπαλία παλιά, θυμάστε, που είχε σηκωθεί και φανό. Φέραμε τώρα η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, φαντάζομαι το είδατε και εσείς, και επειδή παρακολούθησα επιστρέφοντας από το γήπεδο και μέσα στο λεωφορείο λίγο το παιχνίδι του, γιατί μένω στο τέλος ήταν πάσα εγώ, πάσα εσύ, για να τα καταφέρουμε και να πάρουμε το πέρασμα του Λάκη και να προχωρήσει η διαδικασία με χαρά και να περάσουμε και δύο, όπως και έγινε δηλαδή. Υπάρχουν τα ζευγάρια μετά στα εκτελεί.
0: Σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουμε τα τρία ζευγάρια. Θέλω να μου πεις Νότια Αφρική, Καναδάς. Ποιος περνάει?
2: Παιδί μου, έχασε ο Καναδάς πάρα πολύ από τη δύναμή του. Το γεγονός ότι δεν θα παίξει τα παιχνίδια αυτά στην έδρα του. Δηλαδή, για έναν διοργανωτή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θα πρέπει να ξεσκοτωθούν, να πάνε αλλού και να γίνουν τα παιχνίδια αλλού. Θέλω να είναι, δεν είναι κακή. Πιθανότητα είναι το παιχνίδι θα γυρίσει και ο Ντέιβις, ο οποίος δεν έπαιξε, θα χρησιμοποιήσει λίγο το προηγούμενο μάτσο που ήταν πλήρως έτοιμος ο προπονητής σαν δόλεμα. Είπε νωρίς ότι ο παίκτης ο Ντέιβις είναι έτοιμος, είναι πιο διάσημος έτσι. Ή από τους πιο διάσημους παίκτες του Καναδά τέλος πάντων. Είναι καλός, σωστά, δεν θα παίξει. Αλλά τελικά δεν τον έβαλε και θεωρήθηκε ότι το έκανε mind game. Τι θα παίξει, δεν ξέρω τι, αλλά τελικά δεν τον έβαλε μέσα. Θεωρώ ότι χάρη πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό λοιπόν από τις πιθανότητες που έχει για πρόκληση. Αν έπειτα την έδρα του συζητούσαμε διαφορετικά, τώρα θα πω ότι είναι 60-40 να αποκλειστεί. Άλλο.
0: Να αποκλειστεί ποιος, ο Καναδάς?
2: Ναι.
0: Οκ, okay, εντάξει. Πάμε, Ολλανδία-Μαρόκο. Τι βλέπεις?
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι η Ολλανδία θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Το Μαρόκο νομίζω ότι μας έριξε. Βέβαια, τώρα είναι νοκάουτε. Λέμε τώρα εδώ μια χαζομάρα.
0: Ναι, το Μαρόκο... έτσι κάνουμε, εντάξει.
2: Ναι, ναι, μας έριξε λίγο στάχτη στα μάτια από εκείνο το 20 λεπτό. Πόσο να δω, 20 λεπτό, 25 λεπτό το παιχνίδι με την Βραζιλία, το πρώτο μάτι. Και είπαμε ότι καλή ομάδα είναι, πρωταθλήτρια Αφρικής είναι που τελικά δεν είναι. Αυτό τώρα δεν νομίζω ότι η πορεία που έκανε και επειδή τη φέρνει απέναντι στην Ολλανδία θα μπορέσει να την υπερκεράσει. Το πρόβλημα είναι δύσκολο. Η Ολλανδία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε. Αυτή έκανε ένα 2-2 στην αρχή, την πρώτη αγωνιστική, αλλά μετά σάρωσε. Αν πει στην Ισία, αυτή είναι εκεί, τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι μια χαρά.
0: Ωραία. Και το τελευταίο ζευγάρι που έχουμε προς το παρόν, η Ιαπωνία-Βραζιλία.
2: Δεν μπορώ να. Δεν πάει το χέρι που λέγαμε παλιά.
0: Δεν πάει το χέρι σου.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι εδώ πέρα την πλάκα. Τώρα, άμα μπορεί κάποιο να μου το πει, είναι μια καλύτερη ομάδα. Έχει επιθετικού που είναι πάρα πολύ καλοί και στη δημιουργία ευκαιριών και στη σκοράρισμα. Έχει. Το ψάχνει λίγο να το λέω ότι βρίσκει πραγματάκια. Αφήνουμε καμιά φορά τον Τιάντο στον πάγκο, βάζουμε τον άλλον, βάζουμε τον Τιάντο, τον Τιάντο, δηλαδή και κάτι γίνεται. Θεωρώ ότι η Ιαπωνία πέρασε οριακά, να το πω έτσι, σε αυτό το ένα με το ζόρι, με το σανίδι κτλ. Και ζητήθηκε εύκολο όμω από ό,τι ήταν οι Βραζιλιάνοι. Οπότε πάμε Βραζίλ.
1: Εν τω μεταξύ, πιάνει πλάκα, έτσι. Δίνουν την μπάλα του αγώνα στην Πάρις Χίλτον για να τοποθετήσει στο ειδικό χώρο που θα ξεκινήσει το παιχνίδι και δεν ξέρει πώς θα την πιάσει.
2: Δεν ξέρει πώς θα την πιάσει. Τι να κάνω. Εγώ Νίκο, όπως έλα, περίμενα αυτό το πράγμα, να μου πεις, να μου πεις τις περισσότερες πληροφορίες για τον σκόρερ της Τινησίας.
0: Για τον σκόρερ της Τινησίας, ας πω. Όχι.
2: Γιατί πιστεύω ότι άμα το δεις θα τον θέλει μεταγραφή στην Ελλάδα σίγουρα. Αλλά είναι 29 χρονών ο άτομο. Δεν είναι πολύ μικρό. Έχει δυναμό Μακασκαλά.
0: Που παίζει.
2: Σε δύο αγώνε, δύο φορέ φέτο. Δυναμό Μακασκαλά.
1: Μάλιστα. Πέτρο, έχουμε κάτι άλλο.
2: Γι' αυτό το είπαμε, επειδή λέγεται Μαστούρι. Άντε.
0: Άντε να βοηθήσω. Άντε.
2: Τέλο πάντων. Λοιπόν, για να σα πω ότι στο πλαίσιο. Διαβάζουμε και ένα τελευταίο. Δεν ξέρω όσο χρόνο θέλετε, μιλάμε εδώ.
1: Ναι, ένα τελευταίο.
2: Η Αμερική δεν το ζει έτσι πάρα πολύ. Εδώ πάει και καλά η USA Men's National Team, όπως τη λένε, USMNT. Και τι κάναμε, δώσαμε δηλαδή στους ποδοσφαιριστές κάποια κουτάβια ως μέσο χαλάρωσης, θεραπείας και ενώπιον του αγώνα με την Τουρκία και ενώπιον της συνέχειας γενικότερα. Και είναι πράγμα, πολύ ωραία γλυκιά εικόνα κτλ. Τελικώς ήταν διαφημιστικό μια εταιρεία που πουλάει ζωοτροφέ. Έδωσε πάρα πολλέ ρεσιτόρε, πολύ γλυκό ήταν.
0: Άλλη μόνο.
2: Έγινε.
0: Άλλη μόνο. Άλλη μόνο. Πριν ναι, Πέτρο, πριν συζητάγαμε με τον Άκη αυτό το cooling break και τα πόσα λεφτά βγάζουν τα κανάλια και μου έλεγε ο Άκης ότι το βλέπει να έρχεται, ότι το σίγουρα θα το δούμε και στο επόμενο Μουντιάλ και του είπα για σκέψου τώρα να βλέπουμε Champions League το Δεκέμβρη και να κάνουν cooling break.
2: Όχι, είπε η UEFA, μάλιστα ακολούθησαν και κάποια πρωταθλήματα όπως το Σαμπιονά πρώτο-πρώτο, φαντάζομαι η Premier League, ότι αυτό το πράγμα μην περιμένει να το διοργανώσει. Βέβαια είναι λίγο και στο πλαίσιο τη κόντρα που έχουμε FIFA, UEFA κτλ. Αλλά το έχει γεμίσει τι προηγούμενε μέρε και την ρωτήθηκα σχετικά. Θα το κάνει την ηχή. Και μάλιστα να σα πω και αυτό, μπορεί να το έχω πει παιδιά σώρα, δεν ξέρω σε ποιον το έχω πει. Βλέποντα πολλά παιχνίδια στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, λέμε α πούμε, άκουσα χθε με το πλήντι του cooling break, το hydration break στο δεύτερο μήνυμα, να λέει πάμε στι διαφημίσει και γυρίζουμε για το fourth quarter, για την τέταρτη περίοδο.
0: Πρόλαβες να φας κάτι αμερικάνικο να μας πεις τουλάχιστον αν το φάει αξίζει?
2: Μπέργκερ και εμείς.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τα μπέργκερ σίγουρα αξίζουν, φίλε. Άμα δεν αξίζουν στην Αμερική, τα μπέργκερ πού θα αξίζουν?
2: Να σου πω κάτι όμως. Έφαγα, αλλά είναι μικρότερα. Σε μέγεθος από ό,τι έχουμε μάθει στην Αθήνα. Από ό,τι έχουμε συνηθίσει δηλαδή. Και στην Ελλάδα και μικρότερα. Δηλαδή δεν ξέρω την μπέργκερα. Το λέω αυτό αν το πάρει στα μερίδα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Διπλάσια τιμή από την Ελλάδα και είναι και πιο μικρό τέλο πάντων. Όχι, ναι, γενικότερα αυτά τα τάξη. Έφαγα αυτά τα chicken wings που κάνουν τα Αμερικάνικα από τότε που είναι και λίγο spicy και δεύτερο ότι οκ, δεν είναι κανένα τρελή διαφορά. Αφού είσαι το τόπλο έχω στη διαφορά να έχει. Και μου μένει ακόμα νιουρκέζικη πίτσα. Γιατί εντάξει, μπορεί να βρει παντού α πούμε και αυτό το street food που προθυμάστε να λένε. Δηλαδή αυτά που πουλάνε στον δρόμο του πάντων. Αυτό πρέπει να μην έχουν δουλειά να κάνω μετά.
0: Πέτρο, ζεις επικίνδυνα νομίζω.
2: Ναι, μην με πάρει κάτω από το τηλέφωνο από το βράδυ και εγώ δεν μπορώ γιατί έχω πάει στη τιμή την νωρίτερα. Γι' αυτό, αλλά λέμε για μια άσπρη σάλτσα που βάζουμε και είναι πολύ καλή κλπ.
1: Free day πότε έχεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα.
1: Για να ξέρω πότε θα πας για ψώνια, κατάλαβες, γιατί είσαι στην πρωτεύουσα της μόδας.
0: Είχε απορία, μου λέει ο Πέτρος είναι στην πρωτεύουσα. Θα έχει προλάβει να πάει για ψώνια.
1: Του λέω
0: δεν
2: προλάβει. Δεν έχω προλάβει τίποτα. Ούτε δηλαδή για το γύρο μου θέλω να πάρω κανένα δυο μοντιαλικά πραγματάκια κτλ. Και πάλι δεν ξέρεις και πόσο άκη, γιατί είναι πολύ ακριβά.
1: Ναι, έχει κάτι καταπληκτικά στο Κατζίδικα λίγο έξω από την πόλη, τα οποία είναι σχεδόν τσάμπα όλα.
2: αυτό το wood, κάτι που σου
1: λέει. Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Είδες,
2: ναι, το είδες. Ακούσει, το ακούσει.
0: Σου τα λέει τα μυστικά.
2: Σου είναι, τα λέει. Πολύ μακριά, είναι πολύ μακριά, βέβαια. Έχω ενημερωθεί ότι βάζουν πουλμανάκι.
1: Βάζουν πουλμανάκι, ναι, ναι. Πουλμανάκι. 40 λεπτά είναι από το πουλμανάκι. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο μου.
0: Ήταν ο απεσταλμένος της ΣΕΡΤ στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Μας έδωσε αρκετές πληροφορίες. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πριν δώσουμε μικρόφωνο εμείς στον Δημήτρη Λουκάκη, ο οποίος θα περιγράψει για λογαριασμό της ΕΡΑΣΠΟΡ τον αγώνα, τον οποίο έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι ανάμεσα στην Παραγουάη και την Αυστραλία. Γιατί ο έτερος αγώνας της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Να πούμε εμείς τις συνθέσεις. Πάμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινάει με Τέρνερ, Σκάλι, Μακένζι, Ρόμπινσον, Τράστι, Μπεραλτέρ, Μακένι, Γουεά, Άρωσον, Ρέινα και Πέπι. Στον πάγκο είναι Μπρέιντι, Φρίζ, Άνταμς, Άρφτεν, Μπάλογκαν, Ντεστ, Φρίμαν, Πούλισικ, Ρέαμ, Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Τίλμαν, Ράιτ και Ζεντέχας. Έχει αφήσει αρκετούς έξω από Ποκετίνο για να τους ξεκουράσει. Και η τυπικά γηπεδούχος ομάδα της Τουρκίας ξεκινάει με τους Τσακίρ, Τσελίκ, Καμπάκ, Μπαρντασί, Ελμαλί, Ορτζάν, Κιοκτσού, Αϊντίν, Γιλντίζ, Γκιουλέρ και Γιλμάζ. Στον πάγκο Μπαγιντίρ, Γκιουνόκ, Ακαϊντίν, Ακιούν, Ακούρτογλου, Αϊχάν, Τσαρχάνογλου, Δεμιράλ, Γκιούλ, Καδιόγλου, Καφετζή, Μουλντούρ, Σογενζού, Ουζούν και Γιουξέκ.
0: Πολύ άψογος. Πάμε και στον Δημήτρη να δούμε αν έχουμε δεκάδες. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα ο Δημήτρης. Θα του δώσουμε λίγο χρόνο.
1: Λοιπόν, να πούμε την βαθμολογία. Ηνωμένες Πολιτείες είναι με 6 βαθμούς στην κορυφή. 6-1 τα τέρματα. Ακολουθούν Αυστραλία με 3 βαθμούς 2-2 και Παραγουάη με 3 βαθμούς 2-4. Τελευταία θέση η Τουρκία χωρίς βαθμό με 3 τέρματα. Και ουσιαστικά η Τουρκία και στα δύο παιχνίδια που έχει χάσει, σε κάθε μάτς έχει κάνει 30 πλάς τελικές προσπάθειες. Έχει κάνει πολλές φάσεις, απλά δεν καταφέρει να σκοράρει.
0: Δεν είναι όμως να κάνεις φάσεις, σκοπός είναι να μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή,
1: να ακούγεται η μαγική λέξη γκολ.
0: Γκολ, μπράβο, ναι. Αυτό, να το, να το ευχαριστιόμαστε.
1: Πριν πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη, να πούμε γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα. Την αγάπη μας και Βασίλη, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τις μεταδόσεις. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Φτιάξει παιχνίδι, περιμένουν στο δικό τους μισό οι Τούρκοι του Βιτσένσο Μοντέλα. Σκάλι παίξει με τον Μπερχάλτερ. Γίνεται μια κόντρα, το δυνατό σουτ. Σκάλι παίξει με τον Μπερχάλτερ. Γίνεται μια

0: των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Μακένζι και ο Ρόμπινσον και ο Τράστη. Η εκτέλεση χαμηλά, η μπάλα θα περάσει δύσκολα. Θα απομακρύνουν οι Τούρκοι. Το πλασέ αποκρούει ο τερματοφύλακας ο Τσακίρ. Πρώτη φάση στο παιχνίδι στο δεύτερο λεπτό. Αδράνησε η άμυνα της Τουρκίας. Θα δούμε εδώ πως η μπάλα έφυγε. Ο Μπαρταξή δεν απομάκρυνε μακριά. Και έρχεται ο Τράστη να κάνει αυτό το πλασέ, το οποίο βρίσκεται σε ετοιμότητα τον Τσακίρ.
1: Ακούσαμε πως ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Παραγουάη-Αυστραλία.
2: Δημήτρης Λουκάκης, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Παραγουάη-Αυστραλία στο 0-0. Διασταυρώνοντας ψήφι τους δύο ομάδες εδώ.
2: Δημήτρη, σε διακόπτω. Πάμε να δούμε Τουρκία και Αμερική. Έχουμε γκολ.
0: Από τον Τράστη που προωθήθηκε ο αμυντικός της Celtic. Προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πρώτο γκολ με το εθνόσημο για τον Όστον Τράστη. Ξαναβλέπουμε την εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι. Αμαρκάριστος εκεί ο Τράστη. Με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα του Τσακίρ. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 0-1.
2: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανοίγουν το σκορ με ένα σουτ στην κλειστή γωνία του Τούρκου τερματοφύλακα. Και πάμε πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη για τον αγώνα της Παραγουάης με την Αυστραλία, που ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο έχει και το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δημήτρη.
3: Καλημέρα και πάλι εδώ από το Booth Bay Arena στο Σαν Φραντζίσκο, γεμάτο 68.500 θεατές. Το σουτ τώρα, να η Αυστραλία στην πρώτη επίθεση. Ένα πολύ όμορφο σούτ από τον Τζάκσον Ίρβιν, σε καλή θέση ο τερματοφύλακας Γκίλ της Παραγουάης. Ήταν από τα δεξιά, φανταστείτε, δύο μέτρα έξω από τη γραμμή της μικρής περιοχής εκεί στην γωνιά. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα για λογαριασμό της Αυστραλίας στο τέταρτο λεπτό με αυτό το σούτ του Ίρβιν που απέκρουσε ο Γκίλ. Θα σας πούμε σε λίγο τις συνθέσεις, να δούμε το corner, ο διαιτής αναμέτρησης, ο Κλεμάν Τουρπέν, γνωστός μας βέβαια, θα τα πούμε σε λίγο. Σφυρίζει για αυτό το corner που έχει κερδίσει από τα δεξιά η ομάδα της Αυστραλίας, που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Σημαδεύει το κεφάλι του Ίρβιν, ο οποίος είχε το shoot στα προηγούμενα δευτερόλεπτα. Τελικά διώχνουν υπέρθεση της Παραγουάης σε ένα παιχνίδι, δύο αντίπαλοι οι οποίοι ισοβαθμούν στην βαθμολογία. Τώρα με την ισοπαλία θα σας πω έχουν από 4 βαθμούς, διότι έχει αρχίσει το παιχνίδι, και μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές εδώ στον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία βρίσκεται στην δεύτερη θέση και η Παραγουάη στην τρίτη, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Η Παραγουάη κατάφερε να ανακάμψει μετά τη βαριά ήττα με 4-1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρεμιέρα και επικράτησε της Τουρκίας με 1-0. Από την άλλη πλευρά η Αυστραλία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της με νίκη 2-0 επί της Τουρκίας, όμως συνέχεια δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιτήθηκε με 2-0. Η παράδοση είναι με το μέρος των Σόγερους, οι οποίοι παραμένουν αίτητοι στις 5 προηγούμενες συναντήσεις των δύο χωρών. Μάλιστα στην πιο πρόσφατη, να πούμε, αναμέτρησή τους τον Οκτώβριο του 2010, η Αυστραλία είχε επικρατήσει με 1-0. Πάμε και στις συνθέσεις, ενώ οι Αυστραλοί, σας λέω, έχουν μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι και προσπαθούν από εκεί και μετά να το κλέψιμο, για να δούμε τι θα γίνει. Και έχουμε το φάουλ, ένα φάουλ πολύ κοντά στη φάση, ο Κλεμάν Τουρπέν που σφυρίζει για λογαριασμό της Παραγουάης στο 10 μέτρα κάτω από την γραμμή, από τη μεσαία γραμμή, του τραβάει εκεί τη φανέλα του Χούλιο Ενσίσο, ο μέσος του Στρασβούργο, αρκετά επικίνδυνος ποδοσφαιριστής, να τα πούμε αυτά. Και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της φάσης και αυτό το φάουλ πριν περάσουμε οι συνθέσεις. Ο Αλεξάνδρο Μαϊντάνα της Τάλερες σηκώνει το χέρι του για την κομπίνα, πλασαριστά δίπλα. Να δούμε τώρα, γίνεται η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο τερματοφύλακας πολύ γρήγορα, γιατί πήγαινε προς την πορεία της μπάλας το μπακ της ομάδας.

0: ο Αλντερέτε και μάλιστα ο τερματοφύλακας ο Μπίτς βγάζει την ομάδα του στο ανοιχτό γήπεδο. Τελικά όμως γρήγορα κλείνουν οι Παραγουανοί που από τη δικιά της μεριά τερματοφύλακας είναι ο Ορλάνο Γκιλ. Στο 5-4-1 που παίζει ο Γκουστέβο Αλφάρο έχουμε δεξιά τον Χωσέ, αριστερά τον Παϊτάνα. Τα δύο μπακ τα οποία γίνονται extreme και οι τρεις στόπερ Βελάσκεθ, Γκόμες και Αλντερέτε. Οι τέσσερις της μεσαίας γραμμής, δεξιά είναι ο Γκόμες, αριστερά είναι ο Ενσίσο του Στρασβούργου που σας είπα, ο Κούμπας και ο Γκαλάρζα κινούνται στο χώρο της μεσαίας γραμμής κεντρικά. Και ο μοναδικός μπροστά επιθετικός είναι ο Γκαμπριέλ Άβαλος της Independiente, 25χρονος, με τις 25 σήμερα συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα της Παραγουάης και τα δύο γκολ. Από την άλλη μεριά η Αυστραλία που είναι τώρα στην επίθεση, σας λέω έχει ξεκινήσει καλύτερα από τους Παραγουανούς. Από τα δεξιά προσπαθεί ο Τσιρκάτη να βγει εκεί ο Μπεχίτς. Τελικά έχουμε το κόρνερ, ένα κόρνερ και αυτό δεύτερο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Αυστραλίας. Ο Βολπάτο είναι ο παίκτης ο οποίος πάει να το εκτελέσει, σηκώνει τα δύο χέρια για την κομπίνα. Είμαστε μόλις μπήκαμε στο 8ο λεπτό, το 0-0 παραμένει, είναι η κομπίνα αυτή, είναι για το δεύτερο δοκάρι. Είναι τέσσερις παίκτες παρακαλώ οι οποίοι έπεσαν επάνω στον Σάουταρ, αν είδα καλά, τον στόπερ της ομάδας της Αυστραλίας, ο οποίος είχε ανέβει μπροστά, δηλαδή πήγε για το δεύτερο δοκάρι για τον Σάουταρ και τελικά έπεσαν πάνω τέσσερις παίκτες της Παραγουάης. Η Αυστραλία με Μπίτς κάτω από τα goal post, Τσιρκάτη, Σάουταρ, Χέρνιγκτον, οι τρεις στην άμυνα. Μπεχίτς δεξιά γραμμή, Μπος, ο Τζόρνταν Μπος στην αριστερή, οι δύο της μεσαίας ο Νίλ και Ήρβιν, δηλαδή ουσιαστικά είναι και αυτοί με δύο μπακ οι οποίοι ανεβαίνουν, και οι δύο της επίθεσης Μέτκαλφ και Βολπάτο που έκανε και την εκτέλεση του δεύτερου κόρνερ πριν από λίγο. Αυτή είναι η ενδεκάδα που έχει παρατάξει ο Τόνι Πόποβιτς, ο 52χρονος Αυστραλός τεχνικός, ο οποίος γνωστός βέβαια και σε εμάς, γιατί είχε περάσει και ένα φεγγάρι από την Ξάνθη.
1: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα να πούμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση Τουρκία-ΗΠΑ είναι 0-1 με γκολ του Τράστη. Παίχτη που αγωνίζεται στη Celtic και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει στο κλασικό τους παιχνίδι. Πάρα πολύ pressing και οι Τούρκοι δυσκολεύονται πολύ. Και τώρα είναι σε μία αντεπίθεση. Πάμε στην μετάδοση.
2: Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Στο 7ο γκολ του με τη φανέλα της Εθνικής Τουρκίας. Το πρώτο γκολ που πετυχαίνει η γειτονική χώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Εδώ αδράνεια στην άμυνα, το εκμεταλλεύεται ο Γιλμάς, γύρισε ωραία για τον Αρντά Γκιουλέρ με το πλασέ. Το αριστερό πόδι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει.
3: 1-1 το παιχνίδι ανάμεσα σε Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να πούμε ότι έχουμε ακούσει και τα δύο γκολ από τη μετάδοση του Μίλτου Θεοδοσίου στην ΕΡΤ2 και ποιοι είναι στο γήπεδο.
3: Είδαμε τον Έντουαρτ Νόρτον με ένα πλαστικό ποτηράκι μπυρίτσα να τα συζητάει εκεί, να τα λέει με τον Μπραντ Πιτ. Πρόσεξες, φανελίτσα Μπραντ Πιτ.
1: Φανελίτσα και καπέλο, είδες.
3: USA.
1: Λοιπόν, πάμε.
3: Έχουμε δει ήδη Πάρις Χίλτον, Έντουαρτ Νόρτον, Μπραντ Πιτ.
1: Έχουμε δει. Αν δεν Μπέκαμ, δεν έχουμε δει σήμερα.
3: Μπέκαμ, όχι, δεν έχουμε δει. Κάτσε. Με έχουμε ακόμα.
1: Ένα σκηνοθέτη είναι γάτο, βρίσκει όλου.
3: Ναι.
1: Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη.
0: Αρκετοί celebrities παρακολουθούν τα παιχνίδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτό είναι γεγονός, παιδιά. Εδώ είμαστε στο 12ο λεπτό, Παραγουάη-Αυστραλία στο 0-0 με τους Αυστραλούς να είναι η ομάδα που έχει μέχρι στιγμής την καλή ευκαιρία με τον Ίρβιν, ένα σουτ που απέκρουσε ο Γκίλτερ με το φύλακα της Παραγουάης, να έχει 76% κατοχή μπάλας. Σας είπα από την αρχή του αγώνα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και βέβαια μέχρι στιγμής έχει 76 πάσες έναντι 24 των παιχτών της Παραγουάης. Και πάει και πάλι οι Αυστραλοί προσπαθούν με μια λόμπα αριστή παλιά από το χώρο της μεσαίας γραμμής προς τα δεξιά, όπως κινείται εκεί ο Αζίς Μπεχίτς της Μελβούρνης. Τελικά δεν φτάνει η μπάλα ποτέ και στο διώξιμο που κάνουν οι παίχτες της Παραγουάης, κερδίζουν και το φάουλ εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Με τον Γκάμπριελ Άβαλος, ο οποίος επιχείρησε να πάρει μια κεφαλιά και δέχτηκε το φάουλ πολύ δυναμικά έπεσε πάνω του ο Λούκας Χέρινγκτον. Η εθνική ομάδα της Παραγουάης να λοιπόν προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά. Πολύ καλό το pressing από πλευράς Αυστραλίας. Μας δείχνουν και εδώ σκηνοθέτης πλάνα τους Αυστραλούς με τις μπύρες στα χέρια να πανηγυρίζουν μπροστά στην κάμερα. Σε έλεγα για τον Τόνι Πόποβιτς, τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ομάδας της Αυστραλίας, ότι στα μέρη μας μπορεί να κλεβάστηκε στο πέρασμά του από την Ξάνθη, αλλά δεν πάβει να είναι ένας από τους κορυφαίους Αυστραλούς τεχνικούς, έχοντας δείξει στο παρελθόν πάρα πολύ καλά διαπιστευτήρια στους εγχώριους συλλόγους. Ανέλαβε την εθνική ομάδα μετά το άσχημο ξεκίνημα στον τελευταίο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ολοκλήρωσε αίτητος, δηλαδή με απολογισμό 5 νίκες, 3 ισοπαλίες. Είναι ο προπονητής, είναι ένας προπονητής που δεν συνηθίζει να παίρνει μεγάλα ρίσκα. Το πλάνο του δεν αλλάζει. Το είδατε και από την ενδεκάδα που κατέβασε. Βέβαια η Αυστραλία είχε κάποια προβληματάκια, όπως ο μέσος ο Λέκη αποχώρησε με ενοχλήσεις από το μάτι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ρισκάρει ο Πόποβιτς με το Λέκη. Για να δούμε την Παραγουάη τώρα, η οποία προσπαθεί, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή σε μια άμυνα 5-4-1 είναι, όπως μας δείχνει τώρα το ανοιχτό πλάνο ο σκηνοθέτης, να δίνουμε και κάποια τεχνικά στοιχεία. Σε αυτή την άμυνα είναι η Αυστραλία και περιμένει τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας της Παραγουάης, οι οποίοι κρατούν την μπάλα. Είμαστε στο 15ο λεπτό, το 0-0 είναι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Να η μεγάλη μπαλιά από πίσω από τον Σάουταρ, προσπαθεί να βρει, γίνεται και βρίσκει τον παίκτη. Κράτησε την μπάλα μέσα. Μερικές φορές ο σκηνοθέτης, ενώ γίνεται μια φάση, μας δείχνει πλέον από την εξέδρα και δεν ξέρουμε ποια είναι η εξέλιξη της φάσης. Όπως στη συγκεκριμένη φάση νόμιζε ότι έκανε κόρνερ, ότι έκανε κόντρα και θα κέρδιζε το πρώτο κόρνερ της η ομάδα της Παραγουάης, και τελικά αφού μας έδειξαν, τώρα θα το ξαναδούμε καλύτερα, γίνεται ένα σπρόξιμο εκεί, τίποτα, είναι και κοντά στη φάση. Ο διαιτητής δεν δείχνει. Ένας διαιτητής ο οποίος Κλεμάν Τουρπέν, Γάλλος, το 2010 έγινε διαιτητής FIFA, μάλιστα έχει ψηφιστεί και το 12 ως κορυφαίος, το 16 μάλλον κορυφαίος Γάλλος διαιτητής, και πρόσφατα πέρυσι τον είχαμε δει κιόλας, το είχαμε αναφέρει και στις ειδήσεις και στην εκπομπή το πρωί. Τον έβγαλε αυτή η στατιστική υπηρεσία του ποδοσφαίρου ως τον καλύτερο διαιτητή. Δηλαδή συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους αξιολόγησης, αν θυμάστε, πέρυσι, και δεύτερος ήταν ο συμπατριώτης του, ο Φρασουά Λετεσιέ, και τρίτος ο Πολωνός, ο Σιμών Μαρτσίνη, γνωστοί μας όλοι, έχουν διαιτεύσει παιχνίδια, είτε ομάδων μας είτε της Εθνικής. Ο Τουρπέν έχει παίξει Ολυμπιακό Γουλφς στους 16 του Europa League. Μάλιστα έδειξα, αν θυμάστε, και μια απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σεμέδο νωρίς το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχει διαιτητεύσει το Αϊτχόφεν Ολυμπιακός αυτό το 2-1 των Ολλανδών για τους 32 του Europa League. και επεισοδιακό για αυτό το παιχνίδι. Είχε αποβάλει Σεμέδο και Βαλμπουενά, αν θυμάστε. Έχει παίξει Φερεσβάρος Ολυμπιακός 0-1 για τα πλέον του Κόφερες. Έχει παίξει το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός που είχε κερδίσει Ολυμπιακός 2-1 μέσα στο Allwyn Arena για τα play-off της Super League, ή μάλλον στο ΆΚΑ μου φαίνεται ήταν το παιχνίδι αυτό. Και γενικά ένας διαιτητής ο οποίος θεωρείται από τις καλύτερες σφυρίχτρες. Κάπου στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο είχε διαιτεύσει και εκεί παιχνίδια δύο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν το θυμάμαι, δεν το βρήκα σε κάποια στατιστική. Απλά έτσι ό,τι θυμάμαι. Έχουμε μια διακοπή.
1: Ωραία, έχει διακοπή. Δημήτρη, πάρε μια ανάσα. Να πούμε ότι στον αγώνα της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάντα στο 1-1. Προηγήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τράστη και μετά από λίγο ο Αρντά Γκιουλέρ έκανε το 1-1 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά η Τουρκία έχει το απόλυτο. Μία επίθεση έχει κάνει, έχει πετύχει ένα τέρμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει 5 επικίνδυνες επιθέσεις και έχουν πετύχει ένα γκολ. 53-47 είναι η κατοχή υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Παρθενικό γκολ.
1: Παρθενικό γκολ για τους Τούρκους και ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολλά φάουλ. Είμαστε στο 18ο λεπτό. Το σκηνικό είναι σχεδόν παρόμοιο. Οι Αμερικάνοι, οι παίκτες των ΗΠΑ, προσπαθούν να φτάσουν κοντά στην αμυντική γραμμή της Τουρκίας. Όμως δεν τα καταφέρουν γιατί υπάρχει πολυπληθής διπλή ζώνη άμυνας από τους Τούρκους. Έχουμε και μια κάρτα τώρα για ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ και πάμε πάλι στον Δημήτρη Λουκάκη, τον αγώνα της Παραγουάης με την Αυστραλία.
0: Το 0-0 είναι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Είμαστε στο 19ο λεπτό με τους Αυστραλούς να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και βέβαια τους από τα δεξιά γίνεται η παράλληλη σέντρα, πάρα πολύ καλή, πήγε να βγει στην φάση εκεί ο Μέτκαλφ, τελικά διώχνουν την τελευταία στιγμή. Φίλες και φίλοι, οι παίκτες της Παραγουάης, η μπάλα δεν απομακρύνεται, γίνεται μια σέντρα σούτ, είναι αρκετά επικίνδυνη και εκεί ο Μέτκαλφ από τα δεξιά μάλιστα αρκετά επικίνδυνος, αλλά οι Παραγουανοί μέχρι στιγμής αμήνονται σωστά και έχουμε αυτό το corner. Το τρίτο corner και πάλι ο Βολπάτο με το αριστερό του πόδι στείνει την μπάλα, είναι από τα δεξιά. Να δούμε τι θα επιλέξει τώρα. Την προηγούμενη φορά επέλεξε δεύτερο δοκάρι, βάζει και πολλά φάλτσα στην μπάλα, τη φέρνει στη μικρή περιοχή. Το ίδιο κάνει τώρα, προσπαθεί στο πρώτο δοκάρι να βρει τον Ήρβιν που είχε την καλή ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό εκεί από τα δεξιά, όταν σουτ μέσα από την περιοχή απέκρουσε, είχε κλείσει και πάρα πολύ καλά τη γωνία του ο Γκίλ. Και πάλι σημαδεύουν τον Ήρβιν, είναι πάρα πολύ δυνατή η μπαλιά, όμως δεν προλαβαίνει ο υψηλός όμως μεσοεπιθετικός της Σεντ Πάουλη να πάει στην μπάλα. 33 χρονών ο Ήρβιν, 85 συμμετοχές με τη σημερινή και 14 γκολ, είναι ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας και από αυτούς που αγωνίζονται βέβαια αυτή τη στιγμή. Και βέβαια οι Αυστραλοί και πάλι ανακόπτουν εύκολα μια επίθεση των παικτών της εθνικής ομάδας Παραγουάης, οι οποίοι ανακτούν όμως την μπάλα, προσπαθούν να τη φέρουν μπροστά στον Γκάμπριελ Άβαλος, δεν τα καταφέρνουν, διώχνουν οι παίκτες της Αυστραλίας, γίνεται εκεί μια κόντρα και βέβαια
1: ένα φάουλ επικίνδυνο κερδίσει η Τουρκία. Πάμε στην ΕΡΔΙΟ να ακούσουμε τη μετάδοση.
2: Πάει μπάλα, δεν προλαβαίνει όμως. Είναι δυνατή η μεταβίβαση του Γκιουλέρ.
1: Λοιπόν, ήταν δυνατή η φάση, δεν προλάβει ο παίχτης της Τουρκίας. 22ο λεπτό, είναι πάντα στο 1-1. Πάμε στον Δημήτρη Λουκάκη, Παραγουάη, Αυστραλία, που είναι στο 0-0.
0: Και εδώ, 22ο λεπτό, μαζί ξεκίνησαν τα παιχνίδια. είναι γνωστοί οι λόγοι. Έχουμε τους παραγουανούς να πιέζουν τώρα σε μια επιθετική άμυνα, καταφέρνουν όμως να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους οι Αυστραλοί, αυτό το pressing της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης. Τον Ιρακούντα σημάδεψαν, τον επιθετικό της Watford, τον 20χρονο, δεν τα κατάφεραν, ανάκτησε όμως και πάλι της μπάλας αφού είχε προηγηθεί ένα κόψιμο των αμυντικών της Παραγουάης. Από τα αριστερά προσπαθούν οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας της Αυστραλίας. Ο Μέτκλαφ, ο οποίος πάει από τα δεξιά στα αριστερά, αλλάζει συνέχεια θέσεις, και να τώρα προσπαθούν από τα δεξιά, κόβουν την μπάλα, Μέτκλαφ απ' έξω από την περιοχή από τα 14 μέτρα επιχειρεί ένα σούτ, ήταν στο κεντρικό άξονα της εστίας του Γκιλ. Η μπάλα κοντράρει γιατί έπεσαν γρήγορα επάνω του δύο παίχτες, ο Κούμπας και ο Γκουστάβο Γκόμες της Παλμέιρας. Στον Γκόμες η μπάλα έκανε την κόντρα, και πάλι όμως η ομάδα της Αυστραλίας από τα προσπαθεί να φτιάξει μια επίθεση με τον στόπερ, ο Χένρινγκτον αλλάζει αριστερά στον Μέτκλαφ. Αυτός δίνει την μπάλα στον Μπεχίτς για να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές, και η μπάλα είναι πλάγιο out για τους Αυστραλούς. Διαμαρτύρεται βέβαια και η Αυστραλία, αλλά η μπάλα ήταν πολύ κοντά στην κάμερα. Η φάση αυτή, το είδαμε, έφυγε από τα πόδια του Κόνορ Μέτκλαφ, του 26χρονου της Σεντ Πάουλη. Cooling break, δηλαδή για να δροσιστούν οι παίχτες. 24ο λεπτό, Παραγουάη Αυστραλία στο 0-0.
1: Δημήτρη, στον αγώνα της Τουρκίας με τις ΗΠΑ είναι στο 1-1 και είναι όλο το Hollywood στο γήπεδο. Εδώ ο Νίκος Μονάς τους έχει βρει όλους.
3: Δημήτρη,
0: Άκουσε
3: με τώρα τι γίνεται εδώ για να καταλάβεις. Δείχνει ο σκηνοθέτης πλάνα από την εξέδρα που είναι όλο το Hollywood. Γυρνάει ο Άκης, με κοιτάει και μου λέει: αυτός ποιος είναι? Και ψάχνω εγώ, έχω σπάσει το κεφάλι μου, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. Πριν από λίγο είδαμε τον Άστον Κούτσερ να είναι στις εξέδρες. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλο το Hollywood πρέπει να έχει πάει σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι είδαμε Paris Hilton, είδαμε Edward Norton, είδαμε Brand Pitt, είδαμε Άστον Κούτσερ. Και ακόμα είμαστε στο πρώτο 20 λεπτό.
0: Πάνε πολύ celebrity. Ο Κούτσερ εμένα μ' αρέσει πάντως. Είναι και παραγωγός, να ξέρεις. Δεν είναι μόνο ηθοποιός, ο Άστον Κούτσερ. Και ξεκίνησε ως κωμικός. Μ' αρέσει πάρα πολύ στην υποκριτική. Αλλά ξέρετε από τι ξεκίνησε ο Κούτσερ, δηλαδή που τον βρήκανε και μετά τον στείλανε στην υποκριτική. Ήταν μοντέλο.
1: Για πες μας να μάθουμε.
0: Πρώην μοντέλο, τι να σου πω. Και τι ρούχα φοράγε, ποιον σχεδιαστών. Είχε και έγινε γνωστός από το Fox εκεί.
1: Ξέρεις γιατί δεν άκουγα? Γιατί είχε έρθει ο Μιχάλης Λαδόπουλος απ' έξω και μας μίλαγε ότι να ακούσει και αυτός τι θες να πεις, και να το μάθει και αυτός, και μπλεχτήκαμε εκεί πέρα.
0: Για τον Κούτσερ, ε. Εντάξει, για τον...
1: Έχεις τρεις εδώ πέρα μαθητές που σ' ακούνε με βλάβε για να μπορέσουν να μάθουν πέντε πράγματα.
0: Για τον Brand Pitt, τι να πούμε τώρα, ο άνθρωπος είναι μια ιστορία. Και όχι τίποτα άλλο. Είμαστε και συνομήλικοι με τον Brand Pitt.
3: Εσύ φαίνεσαι νεότερος.
0: Μη μου πεις.
3: Εσύ φαίνεσαι νεότερος.
0: Με περνάει, αν θυμάμαι καλά, δύο μήνες. Μου φαίνεται γεννηθεί, μου φαίνεται, δεν είμαι σίγουρος, το 13 Δεκεμβρίου αυτός, του 63, εγώ είμαι 17 Φεβρουαρίου του 64. Αν θυμάμαι καλά, μπορείτε να το τσεκάρετε, αν
3: θέλετε. Απλά να τονίσω ότι δεν είχε την τύχη να σε γνωρίσει η Τζένιφερ Άνιστον και η Αντζελίνα Τζολί. Αν σε είχαν γνωρίσει, δεν νομίζω ότι αυτός ο Μπραντ θα είχε καμία τύχη.
0: Εγώ τίνω προς την Άνιστον, όχι προς την Τζολί, από τις δύο γυναίκες που έχει. Βέβαια δεν έχω πάρει και... δεν ήμουνα και ποτέ με τον Μπραντ Πιτ. Καλό θα ήταν και μια από τις τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, που έχει αυτό το παιδί, γιατί και αυτός είναι τρομερός. Και αυτός ξεκίνησε από σειρές Και μάλιστα εκεί σειρές έκανε guest εμφανίσεις και το λέει συνέχεια στη συνεντεύξη, άμα τον ακούσετε.
1: Πόσο σημαντικό είναι, Δημήτρη μου, που έχεις αυτές τις ευρύτερες γνώσεις για τα πάντα και λίγο μας βοηθάς εδώ και στην εκπομπή.
0: Εντάξει. Λοιπόν, 27 λεπτά ξεκινάει ξανά το παιχνίδι. Εσύ τα ακούς κιόλας το πρωί που είμαστε μαζί.
1: να πω τώρα, να το αποκαλύψω.
0: Ρίχτω.
1: Ότι κρατάω σημειώσεις.
0: Έλα. Λοιπόν, 27 λεπτό, Παραγουάη-Αυστραλία στο 0-0. Η φάση καλή έχει γίνει στο 4ο λεπτό όταν ο Τζάκσον Ίρβινγκ βρέθηκε μέσα στην περιοχή και από τα δεξιά και δεν κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, γιατί ο Ορλάνιο Γκίλ, ο τερματοφύλακας του Παραγουάη, είχε κλείσει πάρα πολύ καλά τη γωνία του. Να και πάλι ο Μέτκαλφ από τα αριστερά επιλέγεται πάρα πολύ από τους συμπαίκτες τους Αυστραλούς. Τον κλείνουν δύο παίκτες, προσπαθεί να περάσει. Παίρνει την μπάλα ο Άιντεν Ονίλ, ο 28χρονος της Νέας Υόρκης, και έχουμε σφύριγμα από τον διαιτητή, τον Κλεμάν Τουρμπέν, γιατί ο Μέτκαλφ είναι κάτω. Τώρα που βλέπω το replay δεν φάνηκε καλά, τον έχει τυπήσει ο Αντρές Κούμπας όπως πέφτει, άθελά του βέβαια, με το του έχει ρίξει τα κουνιά στο πρόσωπο και μάλιστα δυνατή, γιατί το slow motion replay, ξέρετε, βλέπεις και το τράνταγμα του προσώπου σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, αυτή η τεχνολογία, και μάλιστα τον έχει βρει στο μέτωπο εκεί λίγο πιο πάνω από το αριστερό μάτι, όπως το είδα. Είναι πολλοί παίχτες γύρω του, δεν μπορώ να δω τώρα το ιατρικό επιτελείο που ακριβώς βάζει, αν θα βάλει επιδέσμενο. Είναι μπροστά του ο διαιτητής, μιλάει με τον Σάουταρ, τον υψηλό σώμα 27χρονο στόπερ.
3: Δύο κεφάλια ρίχνει στο διαιτητή.
0: Είναι πολύ ψηλό.
1: Πάνω από το βλέφαρο είναι,
0: ναι,
1: μέχρι,
0: το είδαμε,
1: ναι,
0: στο
1: μέχρι να σηκωθεί. Πάμε να δούμε ένα κόντε που κερδίσει.
0: Έχει βγάλει αίμα.
1: Ναι, έχει βγάλει αίμα.
0: Το δεξί του χέρι, άμα δει, είναι μέσα στα αίματα.
1: Δημήτρη, πάμε να δούμε ένα κόντε που κερδίσει οι ΗΠΑ. Πάμε σύνδεση.
2: Ανέκοψε καθαρά. Ευκαιρία και πάλι από κόρνερ να γίνουν απειλητικοί οι Αμερικανοί. Βοηθός λέει στον Μπερχάλτερ να στήσει την μπάλα στη γωνία. Πάλι ο Τράστι έχει προωθηθεί, όπως και ο Μακένζι και ο Ρόμπινσον, η κεντρική αμυντική. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση του κόρνερ. Ολικοσμία στα καρέ του Τσακίρ. Η κεφαλιά η πρώτη. Μια κόντρα, νέο σούτ, η απόκρουση από κοντά, τον γκολ στο 29. Θα σφυρίξει ο ρέφερι, ήταν τον γκολ από τον Μακένζι. Υποδεικνύεται σε θέση offside. Θα δούμε εδώ τι έχει συμβεί. Κόρνερ του Μπερχάλτερ. Πρώτη κεφαλιά, βέβαια, είναι εκτεθειμένος ο Μακένζι. Εδώ προηγουμένως η μπάλα βρήκε και κάποιο χέρι, αλλά ήταν κολλητά. Ο Μακένζι σκοράρει, αλλά δεν μετράει τον γκολ του. Σωστά.
1: Οπότε παραμένει το 1-1 ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει γκολ, ήταν offside. Πάμε πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη, Παραγουάη, Αυστραλία.
0: Ημίωρο στο Bay Arena του Σαν Φραντζίσκο. Παραγουάη, Αυστραλία. Στο 0-0, μια καλή φάση, ένα σουτ στο πλαίσιο έχουμε μέχρι στιγμής του Ήρβιν, και αυτό από καλή θέση μέσα από την περιοχή στη γωνιά, φανταστείτε, της μικρής περιοχής, και από τα δεξιά της Παραγουάης, ένα μέτρο πίσω, αλλά είχε κλείσει καλά τη γωνία του ο Γκίλ και απέκρουσε. Έλεγα για το στάδιο San Francisco Bay Arena, το οποίο είναι εκεί στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, ακριβώς δυτικά του Σαν Χωσέ, γι' αυτό βλέπετε και πολλούς του Hollywood να είναι εκεί, και δυτικά του Σαν Χωσέ είναι στην περιοχή του
1: Κόλπου. Πάμε
0: του
1: πάλι Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, γκόλ η Τουρκία.
2: Τον χαφ της Μπεσίκτας που προωθήθηκε, πολύ ωραίες εναλλαγές της μπάλας, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πανηγυρισμοί στις εξέδρες, και η Τουρκία παίρνει το προβάδισμα.
1: Six points. You got it.
2: 6 πόντους λέει ο Αμερικανός. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Γιλντίζ Γκιουλέρ με τη μία κάθετα το γύρισμα. Ο Ποκτσού με προβολή στα δίχτυα. Την πάσα του Ελμαλή. Δεν αστοχεί ο Ορκούν Ποκτσού. Με αυτόν τον τρόπο σκοράρει και δίνει το προβάδισμα. Έξαλλη πανηγυρισμοί από τον Μοντέλα που περίμενε την αντίδραση της ομάδας του. Έστω κι αν τώρα είναι αργά, επί της ουσίας τουλάχιστον να φύγουμε το κεφάλι ψηλά.
1: Λοιπόν, 2-1 η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και Δημήτρη Λουκάκη έλεγαν νωρίτερα στον Νίκο Μοσχονά ότι οι Τούρκοι έχουν, ναι, μεν είχαν δύο ήττες, αλλά σε κάθε μάτσα από αυτές είχαν 30 πλάσι τελικές προσπάθειες.
0: Ναι, είχαν πολλές τελικές προσπάθειες. Το είχα παρατηρήσει και εγώ, και δεν έχω περιγράψει κάποιο παιχνίδι της Τουρκίας γενικώς. Ήταν αξιοσημείωτο αυτό, Άκη, και πράγματι έχεις απόλυτο δίκιο. Και να δούμε αν θα καταφέρουν να κερδίσουν και να φύγουν τουλάχιστον, όπως είπε πολύ σωστά ο Μίλτος, με μία νίκη και το κεφάλι ψηλά. Θυμάστε τι είχε γίνει στην Τουρκία, ιστορία με το Πούλμαν, να πλήθος κόσμου με την εθνική ομάδα να τη συνοδεύσει κτλ. Αλλά δυστυχώς δεν τους βγήκαν κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι και έφτασαν να έχουν αποκλειστεί από νωρίς. Τώρα, εδώ, στο αυτές το παιχνίδι που περιγράφω εγώ, οι δύο ομάδες, το πιο λογικό είναι και με την ισοπαλία βέβαια. Η ισοπαλία, άμα τελειώσει 0-0 το παιχνίδι, βολεύει την Αυστραλία που θα τερματίσει δεύτερη, έχει καλύτερη διαφορά και έχουν από δύο, έχουν από ίδιους βαθμούς, από 4 βαθμούς. Βέβαια η Αυστραλία φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι πιο κινητική, να έχει μεγαλύτερη διάθεση στο να επιτεθεί όπως τώρα. Από τα αριστερά ο Μπεχίτς είναι αυτός ο οποίος δέχεται ένα σκληρό μαρκάρισμα και ως συνήθως ο Γκουστάβο Αλφάρο, 63χρονος Αργεντίνος προπονητής της Παραγουάης, τον γνωρίζουμε βέβαια από το πέρασμά του σε αρκετές ομάδες και έγινε μπροστά του η φάση, φάνηκε κανονικά ότι ήταν φάουλ, αλλά ο σκηνοθέτης μας έδειξε να κάνει αυτό το νεύμα με τα δύο χέρια στο διαιτή και να του λέει δεν είναι τίποτα. Ως συνήθως κάποιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν.
1: Έτσι, Λατινική Αμερική μπορεί ναι, και να μην είναι.
0: Δεν αλλάζουν ποτέ κάποιοι άνθρωποι, όχι, συνήθεια διαμαρτύρεται. Βολπάτο, για να δούμε από τα αριστερά θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, όχι. Γίνεται κομπίνα, τώρα γίνεται για το δεύτερο δοκάρι. Έσπασε την μπάλα στον Ονίλ. Να σας πω τι έγινε στη φάση. Ήταν μια κομπίνα η οποία θα είναι δουλεμένη στην προπόνηση. Σπάει την μπάλα δίπλα στον Ονίλ και ο Ονίλ με μια λομπαριστή παλιά με το δεξί προσπάθησε να τη φέρει στο σημείο του πέναλτι για εκεί πήγαινε, αλλά είχε περισσότερο ύψος και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Όπως και να έχει, οι Αυστραλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την κατοχή. Οι Παραγουανοί, εδώ που τα λέμε, φίλες και φίλοι, Άκη και Νίκο, δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν τρεις μπαλιές και να φτάσουν οργανωμένα προς το τέρμα ή αν θέλετε προς τη μεγάλη περιοχή.
1: Μα Δημήτρη, και με την Τουρκία κάτι ανάλογο. Βάλανε ένα γρήγορο γκολ, μετά μείνανε και με 10 παίκτες και μετά προσέξανε μόνο την άμυνά τους.
0: Ναι. Να δούμε. Εντάξει, εσείς τα παρακολουθείτε εσείς τα παιχνίδια λόγω του ότι είσαστε και στο στούντιο. Εγώ δεν έχω μπορέσει να τα παρακολουθήσω όλα. Τουλάχιστον αυτές τις 4 ώρες που κοιμάμαι την ημέρα, να τα παιχνίδια που έγιναν πριν, αυτά που γίνονται πιο νωρίς από αυτά που περιγράφω, είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσω. Η εθνική ομάδα της Αυστραλίας είναι αυτή που αλλάζει τώρα κάποιες πάσες στην κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα την περνάει από τα δεξιά για να δούμε, και 65% κατοχή έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όπως σας είπα, ο Νίλ εκεί φέρνει την μπάλα στο αριστερό, σουτάρει. Να η δεύτερη τελική. Ήταν το σουτ από μέση απόσταση του Τζόρνταν Μπος στο 36ο λεπτό. Το δεύτερο σουτ μπλόκαρε αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας Γκιλ. Ήταν πολύ πιο εύκολο το έργο του από την πρώτη τελική προσπάθεια στο στόχο που είχε γίνει στο 4ο λεπτό, πάλι για λογαριασμό της Αυστραλίας από τον Ήρβιν. Ήταν πάρα πολύ κοντά ο Ήρβιν στα 4 μέτρα, σούταρε από τα δεξιά και είχε κλείσει πάρα πολύ καλά τη γωνία του ο 26χρονος τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης και της Σαν Λορέτζο στην ένατη συμμετοχή του με τα χρώματα της πατρίδας του. Και αυτή τη φορά πιο εύκολα είχε τοποθετηθεί και καλά και κράτησε την μπάλα. Για να δούμε τώρα στην επίθεση. Είναι τέσσερις Παραγουανοί όμως πίσω πάντα. Μέτκαλ σπάει δεξιά. Μπος και πάλι προσπαθούν. Μέτκλαφ δεν γίνεται όμως το γύρισμα. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Κόβουν οι Παραγουανοί που, όπως είπε και ο Άκης στο παιχνίδι με την Τουρκία, γύρισαν πίσω και τώρα παίζουν μια άμυνα πολλαπλών γραμμών, θα την χαρακτηρίσω εγώ. Δηλαδή είναι σίγουρα οι πέντε μέσα στην περιοχή, οι τρεις από τους τέσσερις που παίζουν στην προστινή τους ευθεία και μοναδικός μπροστά ο Άβαλος για να πιέσει όσο μπορεί να πιέσει ένας επιθετικός. Νάτος ο Άβαλος τώρα, ο Γκαμπριέλ Άβαλος τον δείχνει και πρώτο πλάνο ο σκηνοθέτης, προσπαθεί να κάνει ένα κοντρόλο 25χρονος φορ της Ιντεπεντιέντε με τα δύο γκολ μέχρι στιγμής με τα χρώματα της εθνικής του ομάδας. Δεν μπορεί όμως να κάνει το κοντρόλ, του φεύγει η μπάλα.
1: Λοιπόν, Αυστραλία Παραγουά είναι στο 0-0, 38 λεπτό. Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι 2-1 με ανατροπή. Η Τουρκία, η οποία έχει ανέβει πολύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν με το pressing τους να δυσκολέψουν τελευταία τους Τούρκους, οι οποίοι συχνά πυκνά βγαίνουν στην επίθεση. Στο 3 Τράστι Όσταν έκανε το 1-0. Στο 10 σοφάρισε ο Αρντά Γκιούλερ. Και στο 31 ο Κοξού Ορκούν έκανε το 2-1. Να πούμε ότι έχει πολλούς διάσημους, έτσι είπαμε, το γήπεδο.
3: Συνεχίζει να μου κάνει τέτοια.
1: Συνεχίζει να σου κάνω νοήματα.
3: Πριν μου έδειχνε το Σκότι Πίπεν.
1: Έτσι, Σκότι Πίπεν.
0: Είναι και ο Πίπεν εκεί.
3: Είναι και ο Πίπεν εκεί, μου τον έδειχνε, μου έκανε νόημα. Μου κάνει τεστ, σου είπα Δημήτρη, μου κάνει τεστ.
1: Είναι ο άνθρωπος των διάσημων δίπλα μου.
0: Ο Πίπεν, ο αγαπημένος του αδερφού μου, δηλαδή τρομερό. Είχε φανέλες, είχε ό,τι μπορείς να φανταστείς από αυτό τον.
3: Όχι, Τζόρνταν. Όχι, Τζόρνταν.
0: Εμείς είμαστε παιδιά ομογενών από το Σικάγο και δεν ξέρω πώς γίνεται την χρυσή εποχή εκεί. Ο αδερφός μου ήταν με τον Πίπεν. Εγώ με τον Τζόρνταν.
1: Με τον Κούκο, τι ήταν κανείς.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι ο Αρντά Γκιούλερ, ηλικίας 21 ετών και 120 ημερών, που σκόραρε το πρώτο γκολ της Τουρκίας, έγινε ο νεότερος σκόρερ της Τουρκίας στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ξεπερνώντας τον Εμπρέ Μπελόζογλου, ο οποίος ήταν 21 ετών και 275 ημερών, όταν αγωνίστηκε εναντίον της Κώστα Ρίκα το 2002. Δημήτρη.
0: Ο Γκιούλερ πόσο είναι, 21?
1: 21 και 120 ημερών.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, και αυτός πολύ καλός παίκτης τώρα.
1: Γενικά η Τουρκία έχει καλή ομάδα, αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Ρεάλ Μαδρίτης, εσύ. Mm-hmm. Ο Γκιούλερ δεν είναι τώρα. Αλλά δεν τα κατάφερε, πραγματικά. Πάμε στο δικό μας παιχνίδι. 40 λεπτό. Παραγουάη, Αυστραλία.
1: 40 λεπτό, Δημήτρη, και 63% κατοχή υπέρ των Αυστραλών.
0: Ναι. Είναι. Η Αυστραλία είναι η ομάδα που από την αρχή έχει περισσότερες ενέργειες, κάνουν οι παίκτες περισσότερες ενέργειες, δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση, έχουν δύο τελικές προς το πλαίσιο, η μία πάρα πολύ επικίνδυνη με τον Ήρβιν στο τέταρτο λεπτό και τις δύο της, τη μία απέκρουσε ο Γκιλ σε κόρνερ, την άλλη μπλόκαρε την μπάλα, ο τερματοφύλακας Παραγουάης. Η δε Παραγουάη τώρα από τα αριστερά άλλαξε δύο μπαλιές, τρεις μπαλιές δεν έχω δει να αλλάζει, άλλαξε δύο μπαλιές μέχρι να κόψει εκεί πάρα πολύ γρήγορα που μπήκε στη φάση ο Τσιρκάτη.
3: Δημήτρη, να σε διακόψω, να πάμε στην ΕΡΤ2. Έχουμε κόρνερ για την Τουρκία.
2: Ο Αρντά Γκιούλερ με το αριστερό. Στο 41 πλασαριστά εκτελείται αυτό το κόρνερ. Κοκτσού δεν μπορεί να ξαναβρει τον Γκιούλερ. Το σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο άσος της Μπεσίκτας.
1: Και από εκεί που βλέπαμε στην αρχή τον Ποκετίνο να είναι χαλαρός, να κάθεται και να μιλάει με τους συνεργάτες του, τώρα ο Ποκετίνο είναι συνέχεια όρθιος και δίνει οδηγίες.
3: Έχει ανέβει πολύ η Τουρκία. Ναι, πάρα πολύ.
1: Έχει ανέβει πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν νομίζω, δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν στο τέμπο που ξεκινήσανε και έτσι έχει πάρει μέτρα και η Τουρκία. Δημήτρη Λουκάκη.
0: Παραγουάη Αυστραλία, 41ο λεπτό στο 0-0. Ανήσυχος ο Τόνι Πόποβιτς που μας τον δείχνει τώρα ένα πλάνο και κάτι λέει στον βοηθό του, γιατί βλέπει τους παίχτες του να έχουν κατοχή, να φτάνουν μέχρι την εστία του Γκίλ, αλλά να μην καταφέρουν να κάνουν πέρα από τα δύο σουτ κάτι καλό, μου φαίνεται, στο Fox, αν δεν κάνω λάθος, το βοηθό του. Είχα δει νωρίτερα, πριν μπω μέσα τις φωτογραφίες τους, αν είδα καλά, με το Fox κάτι λέγανε, το βοηθό του, και έχει δύο βοηθούς, τρεις βοηθούς έχει ο Πόποβιτς στην εθνική ομάδα. Οι Παραγουανοί τώρα από τα αριστερά θέλουμε 42ο λεπτό, θέλουν να οργανώσουν μια επίθεση, τους περιμένουν οι Αυστραλοί κάτω από στο δικό τους μισό, φανταστείτε, κάτω από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, εκείνο πρώτος ο Ιραν Κούτα της Watford, περιμένει σε αυτές τις γραμμές της άμυνας που έχουν στήσει η Αυστραλία. Από τα αριστερά τώρα οι Παραγουανοί προσπαθούν, πάει να μπει μέσα στην περιοχή ο Αλντέ Ρέτε, δεν τα καταφέρνει να γίνει τα κάτοχος της μπάλας, και πάλι η ομάδα όμως τα πόδια των παιχτών της Παραγουάης αλλάζουν. Βελάσκεθ, ο στόπερ, της πάει δεξιά, για να δούμε ο Χωσέ, και πάλι στον Βελάσκεθ, θα κλείνουν πάρα πολύ καλά τους χώρους οι παίκτες εθνικής ομάδας της Αυστραλίας. Τώρα ανέβηκαν και λίγο μέχρι, ανέβασαν την άμυνά τους μέχρι την μεσαία γραμμή. Αυτό που λέγαμε, τρίτη παλιά για την ομάδα της Παραγουάης, λάθος, και μάλιστα και χωρίς πίεση. Πήγε εκεί ο Κούμπας να βρει τον Ενσίσο, τελικά την έδωσε στον Ήρβιν. Διώχνουν οι παίκτες της Αυστραλίας μπροστά για μια κόντρα επίθεση, αλλά σας είπα, οι τρεις στόπερ της ομάδας της Παραγουάης, ο Βελάσκεθ, ο Γκόμες και ο Αλντερέτε, είναι πάντα εκεί, δεν ανεβαίνουν με τίποτα. Και ο Κούμπας μερικές φορές έρχεται και τους βοηθάει, και ασυμπάλα παίζεται στην άλλη μεριά του τερέν. Έρχεται και τους βοηθάει, δηλαδή είναι ο χαφ, ο οποίος που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, πατάει την περιοχή. 44ο λεπτό. Παραγουάη Αυστραλία στο 0-0, με την ομάδα της Αυστραλίας να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να έχει δύο ευκαιρίες με καλύτερη του Ήρβιν στο 4ο λεπτό και ένα σουτ του Μπος στο 36ο, να έχει την κατοχή στα στατιστικά που λέμε. Κανονικά η κατοχή στον αγώνα για την Αυστραλία είναι 47%, έτσι το μετράνε, με 38% την Παραγουάη και 15% είναι στο διαγωνισμό. Λοιπόν, αλλά όπως και να το κάνεις, οι παίχτες της Αυστραλίας ελέγχουν την κατάσταση, οργανώνουν επίθεση με αρκετές πάσες από πίσω, έχουν τη δυνατότητα να ξεμαρκαριστούν πιο εύκολα από τους παίχτες της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, όπως τώρα ο Νίλ με τη μία τη δίνει στον Ήρβιν. Κόβουν όμως οι παίχτες της Παραγουάης και κερδίζουν και ένα πλάγιο out από τα αριστερά εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σε 20 δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθούν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου. Είχαμε το 3 λεπτό για την ενυδάτωση, είχαμε και ένα και κάτι λεπτό που τραυματίστηκε ο Μέτκαλφ, χτύπησε στο φρύδι, του άνοιξε, έβγαλε αίμα, το έχουν δέσει εκεί. Θα κρατήσει κανένα 4-5 λεπτά καθυστέρηση σίγουρα ο Κλεμάν Τουρπέν, ο Γάλλος, 6 τελικά είναι. Σηκώνει ο τέταρτος, ο Καλέμ Γουέλς, όχι συγγνώμη, ο Σανά Νέισον, ο Γουέλς είναι στο VAR. Την ταμπέλα, 6 λεπτά οι καθυστερήσεις, το 0-0 παραμένει. Ξεκινούν από τώρα με τους Αυστραλούς από τα δεξιά να προσπαθούν να οργανώσουν μία επίθεση. Κόβεται όμως πάρα πολύ, μαρκάρεται.
1: 6 λεπτά έχει δώσει και στον αγώνα της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθυστερήσεις που ξεκίνησαν τώρα, θυμίζουμε, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 2-1, Δημήτρη.
0: Είμαστε με την ομάδα της Αυστραλίας, όσο μιλάει Σάκη δεν άλλαξε τίποτα. Αλλάζουν την μπάλα κάτω στο μισό το δικό τους. Παίζουν πάρα πολύ ωραία το 1-2 με τον ίδιο με το δεξί να βγάζει μπροστά τον Βολπάντο. Να δούμε τι θα γίνει. Το σουτ διώχνει ο τερματοφύλακας ο Γκίλ Γιάλι μια φορά. Να! Μια ωραία επίθεση, αν είδα καλά, κάτσε να δούμε και την εξέλιξη της φάσης και θα το πούμε. Από τα αριστερά επιτίθεται και πάλι με τον Μπεχίτς, η μπάλα έξω. Ήταν ο Βολπάντο λοιπόν, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή, έφερε την μπάλα από το αριστερό, από το δεξί στο αριστερό, σούταρε, αλλά... στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων ο τερματοφύλακας Γκίλ ήταν και πάλι εκεί που έπρεπε και με γροθιές έδιωξε την μπάλα. Δροσίζεται ο Πόποβιτς, προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Αυστραλίας. Βλέπουμε και πάλι τη φάση, είναι γλυκό, δυνατό το σουτ του Βολπάντο από τα δεξιά. Παίζει και αυτός με κόντρα πόδι για να φέρνει, όπως και ο Μέτκαλφ από την άλλη πλευρά, για να φέρουν την μπάλα, καταλαβαίνετε, στο άλλο πόδι και να βλέπουν φιλέτο το τέρμα, να έχουν καλύτερη οπτική γωνία, να το βλέπουν καλύτερα. Σούταρε, προσπάθησε να σημαδέψει την αριστερή γωνιά του Γκίλ, δεν τη σημάδευσε σωστά. Η μπάλα ήταν και καλά τοποθετημένος ο τερματοφύλακας Εθνικής Παραγουάης. Η σέντρα! Ήρβιν την κεφαλιά, δεν την πιάνει όπως θα ήθελε. Η μπάλα out. Να άλλη μια ευκαιρία.
1: Δημήτρη, πάμε για ένα corner για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά από τον Trusty out. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής. Με το κεφάλι αυτή τη φορά απειλεί την εστία του Τσακίρ. Πάνω από την εστία του Τούρκου goalkeeper.
3: Επιστρέφουμε στο Δημήτρη Λουκάκη και το παιχνίδι ανάμεσα στην Παραγουάη και την Αυστραλία.
0: Μόλις τώρα συμπληρώνεται το τρίτο λεπτό από τα έξι που έχει δείξει ο κύριος Νίσον των καθυστερήσεων, με την Αυστραλία ως συνήθως να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Όλο αυτό το πρώτο ημίχρονο δικαιωματικά της ανήκει. Για να δούμε τώρα, ο Ήρβιν σπάει την μπάλα δεξιά, τσιρκάτι, ο Μπάκα προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτου, δεν τα καταφέρνει και κερδίζει όμως το πλάγιο out. Ο Σάουνταρ που λέγαμε προηγουμένως, ο ψηλός της Λέστερ, ο στόπερ, αλλάζει αριστερά με τον Χένιγκτον. Παίζουν πάρα πολύ ωραία τα τριγωνάκια οι παίκτες της Αυστραλίας και ξεφεύγουν έτσι από την πίεση που επιχείρησαν να κάνουν οι παίκτες Εθνικής Παραγουάης στο να παίξουν μια επιθετική άμυνα. Κόβουν την μπάλα, προσπαθούν όμως με μια μεγάλη παλιά να βρουν ελεύθερο συμπαίκτη τους, δεν τα καταφέρουν και η μπάλα είναι στον Τζάκσον Ήρβιν. Ο Ήρβιν, ο οποίος μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, Νίκο Κιάκη, είναι ο παίκτης ο οποίος έρχεται, κάνει υποδοχή από τους, παίρνει την μπάλα δηλαδή από τους τρεις στόπερ που έχει επιλέξει ο Πόποβιτς, κάνει υποδοχή στον χώρο της μεσαίας γραμμής και τελικά όπως τώρα την παίρνει στα δεξιά, από τα πόδια του περνάνε όλες οι επιθέσεις και όταν η ομάδα βγαίνει μπροστά είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή. Τρομερό πράγμα.
3: Πολύ εργαλείο.
0: Έχει βάλει 14 γκολ με την φανέλα της Εθνικής Ομάδας, από το σκόρερ. Είναι πραγματικά πολύ εργαλείο. Είναι ο αμυντικός χαβ, δηλαδή, για να δώσω, να καταλάβετε, που πατάει η περιοχή της ομάδας του και παίρνει τη δεύτερη μπάλα σε υποδοχή και είναι και ο παίκτης ο οποίος, εκεί που δεν το περιμένεις, βρίσκεται μέσα στην αντίπαλη περιοχή και μπορεί να σου κάνει τον γκολ. Έχασα και τη μεγάλη ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό. Βρέθηκε, φανταστείτε, ένα μέτρο έξω από τη γραμμή της μικρής περιοχής, στη γωνιά της, από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Αυστραλία, έκανε το βολέ, το σουτ, η μπάλα ήταν σε αναπήδηση, αλλά ήταν, το είχε κλείσει πάρα πολύ καλά τη γωνία ο Γκίλ, σήκωσε τα δύο του χέρια και την έδιωξε κόρνε. Παραγουάη. Ενώ φτάνουμε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων και τελευταίο. Προσπαθεί να βγει μπροστά, ούτε δεύτερη μπαλιά δεν άλλαξε αυτή τη φορά, γιατί Η μπάλα πήγε προς τον μπακ, τον Χωσέ, ο οποίος είχε ανέβει, είχε πάει σε ρόλο εξτρέμ, ούτε καν την πρόλαβε, ήταν πάρα πολύ δυνατή. Αποτέλεσμα να κόψουν οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Αυστραλίας και πάλι με τον Σάουντερ και τον Χένιγκτον, τους δύο από τους τρεις στόπερ, να αλλάζουν την μπάλα. Περιμένουν εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι Παραγουανοί. Τώρα δειλά-δειλά βγαίνει μπροστά ο Γκάμπριελ Άβαλος να κλείσει το στόπερ και πιο συγκεκριμένα τον Σάουταρ. Η μπάλα φεύγει προς τα αριστερά. Να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές εκεί. Είναι ο Βολπάντο, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν έχει κατάληξη η μπάλα και βέβαια ακούγεται και το σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης για το ημίχρονο. Παραγουάη, Αυστραλία στο 0-0. Θα πω οι Αυστραλοί έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουν την κατοχή, έχουν τρεις ευκαιρίες, τη μεγαλύτερη με τον Ίρβινγκ στο 4ο λεπτό. Έδιωξε ο Γκίλ στο 36ο με τον Μπος Μπλόκαρο, το τερματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης, και στο δεύτερο λεπτό το καθυστερήσεων αυτό το σουτ του Βολπάντο, επίσης ο τερματοφύλακας της Παραγουάης και της Σαν Λορέτζο έδιωξε. Τίποτα περισσότερο θα τα πούμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, και στα δύο παιχνίδια έχουμε ημίχρονο. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0, σε ένα παιχνίδι με φτωχό θέαμα. Πολύ ωραίο το παιχνίδι ανάμεσα στην Τουρκία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στο 2-1 με ανατροπή οι Τούρκοι.
3: Πάμε σε διαφημίσεις, ναι, και να το συζητήσουμε.
1: Να πούμε ότι προηγήθηκαν οι Αμερικάνοι στο 3 με τον Τράστη. Στο 10 ο Γκιουλέρ έκανε το 1-1 και ο Ορκούν Κέξιους στο 31 το 2-1. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, λίγο πριν χαιρετήσουμε, να δούμε πώς κύλησε η σημερινή μέρα. Είχαμε τα αναμετρήσεις για τον έκτο όμιλο στις 2 η ώρα. Την Ισία Ολλανδία 1-3, η Ιαπωνία Σουηδία 1-1. Ακολουθούν τα παιχνίδια που παρακολουθούμε και είναι στο ημίχρονο. Για τον τέταρτο όμιλο, Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στο 2-1, Παραγουάι Αυστραλία είναι στο 0-0.
1: Να πω ότι αν τελείωνε τώρα, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πρώτοι με 6 βαθμούς, δεύτερη θα ήταν η Αυστραλία με 3 βαθμούς, τρίτη η Παραγουάι με 3 βαθμούς και τέταρτη η Τουρκία με 3 βαθμούς.
0: Και η μέρα κλείνει με τον ένατο όμιλο. Στις 10 η ώρα έχουμε Νορβηγία-Γαλλία. Τηλεοπτικά το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή Γιώργου Χαϊκάλη. Για την ΕΡΑ Sport στη μετάδοση θα είναι ο Γιάννης Ράνιος. Για τον ίδιο όμιλο και ίδια ώρα, Σενεγάλη-Ιράκ, ΕΡΤ 1, περιγραφή για την τηλεόραση ο Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Για την ΕΡΑ Sport, ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Έτσι ολοκληρώνεται η μέρα, για να ξέρουμε και το τι περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά εμείς ήρθε η ώρα να καλημερίσουμε.
1: Να δώσουμε σκητάλη στον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει να σας ενημερώνει, και Λεωνάρντο Ντικάπριο στον αγώνα της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι, εκτός από τα γκολ, έχουμε δει και όλο το Hollywood.
1: Είναι ωραίο, ναι. Έχει δείχνει ο σκηνοθέτης, είναι καλός, έχει πετύχει όλους.
0: Δηλαδή το είχα παράπονο από το Δημήτρη, κάποιον να μας δείξει στο άλλο παιχνίδι, δεν έχουμε δει άνθρωπο.
1: Και θεωρητικά το άλλο παιχνίδι είναι αυτό που είχε τα βλέμματα της δημοσιότητας πάνω του, γιατί ήταν αυτό το οποίο είχε ενδιαφέρον. Ναι, βλέπουμε όμως ότι είναι τραγικό. Και σε ένα παιχνίδι που δεν έχει ενδιαφέρον, έχουμε δει πολύ γρήγορο παιχνίδι, έχουμε δει φάσεις, έχουμε δει γκολ και έχουμε δει και όλο το διεθνές jet set της εξέδρας.
0: Εντάξει, ξεκινήσαμε με Paris Hilton, οπότε λογικό. Φαντάζομαι ότι και στο δεύτερο ημίχρονο ο σκηνοθέτης θα βρει κόσμο να μας δείξει από το Hollywood, από το μπάσκετ. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι εκεί.
1: Λοιπόν, καλημέρα από εμάς.
0: Μένετε συντονισμένοι στην ΕΡΑ Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλο. Καλή σας μέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι

0: Και εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Atlatherm με την υπογραφή της Atlacol.
1: Atlacol!
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Eraspor.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Τρία λεπτά μετά τις 6 το πρωί η ώρα, η μέρα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου του Σωτηριώτους 2026. Συνεχίζεται το τελευταίο κομμάτι του μικρόφωνου στα γήπεδα του Μουντιάλ. Έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια, Παραγουάη-Αυστραλία στα κουλούρια στο πρώτο 45 λεπτό, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 προηγούνται οι Τούρκοι, αποδεικνύοντας ότι σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον αποδεικνύοντας ότι αδίκησαν τον εαυτό τους με την εικόνα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, δύο παιχνίδια στα οποία η Τουρκία είχε 0 τελικές, 0 γκολ μάλλον στις 62 τελικές προσπάθειες. Σήμερα έχει 2 στις 2, προηγείται 2-1 και θα αποχαιρετήσει ούτως ή άλλως, το έχει αποχαιρετήσει μετά την ήττα και στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του ομίλου κόντρα στην Παραγουάη. Τουλάχιστον αν συνεχιστεί και εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι, θα το αποχαιρετήσει με ψηλά το κεφάλι. Τάσος Ελεμέζης, Μιχάλης Λαδόπουλος στο δίδυμο που σας κρατάει συντροφιά και πάμε στην Paris Hilton. Good morning, Paris.
1: Good morning.
0: How are you today, Paris?
1: Very well, and you?
0: Ah, fine, thank you, my friend.
1: Paris Hilton, δεν την είδα, γιατί είμαι στο, παρακολουθώ το άλλο παιχνίδι.
0: Σε πήρε τηλέφωνο, να υποθέσω, έτσι.
1: Κατευθείαν, με πήρε τηλέφωνο. Τι να κάνω. Είχα και μια, ήξερα και τον παππού της, τον Κόρα Χίλτον.
0: Κόρα,
1: ο οποίος, ξέρεις ποιος είναι ο Κόρα. Αυτός που έφτιαξε, ο Αμερικανός μεγιστάνος που έφτιαξε τα
0: ξενοδοχεία,
1: ναι, τα Χίλτον και τα λοιπά, ήταν και εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών. Για να πούμε και δύο πράγματα.
0: Φτώχεια καταραμένη.
1: Άκουγα ότι από τον Άκη λέει πώς κράταγε την μπάλα και τα λοιπά. Έγινε διάσημη αυτό το κορίτσι για αυτό το λόγο, επειδή έχει το επώνυμο Χίλτον, και είχα και μια σχέση εδώ με το δικό μας τον Πάρη Κασιδόκο στα Λάτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν αραβωνιασμένη για κανένα τετράμινο και τα λοιπά. Και με πολλούς άλλους. Ναι, η Πάρις. Τι?
0: Η Πάρις. Αχ, η Πάρις.
1: Η Πάρις. Όλοι θυμούνται το 2003 που διέρευσε και στο διαδίκτυο ένα sex tape της Χίλτον με τον τότε σύντροφό του, τον Ρικ Σάλομον. Και ο Σάλομον μάλιστα είχε καταθέσει και μήνυση για την, αν θυμάμαι καλά, για την εταιρεία, στην εταιρεία που διένει με την κασέτα, αλλά και εναντίον της οικογένειας Χίλτον. Έλεγε ότι του αμάβρωσε τη μνήμη. Αν θυμάμαι καλά, ζητούσε τότε 30 εκατομμύρια δολάρια.
0: Λίγα είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Μπήκαν εδώ σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ματσάρα βλέπεις, οι δύο ομάδες.
1: Εντάξει, η Αυστραλία είναι αυτή η οποία έχει την κατοχή. Έχει 62,8% κατοχή. Άμα δεις στατιστικές υπηρεσίες που τις βλέπω τώρα, αυτός ο Jackson Irvin, ο οποίος έχει κάνει και τις έχει και δύο τελικές με πολύ καλή αυτή στο τέταρτο λεπτό, όταν μέσα από τη μικρή περιοχή, έξω από την περιοχή, από τη μικρή περιοχή μέσα στη μεγάλη, και από τα δεξιά σούταρε για να διώξει ο Γκιλ, τερματοφύλακας Παραγουάης, που ήταν σε καλή θέση. Αλλά όλες, δηλαδή, περισσότερες ενέργειες με τις μπάλες την έχει ο Σάουνταρ, ο στόπερ της Λέστερ, αυτός ο πανύψηλος, μου φαίνεται γύρω στα 2 μέτρα. Δεν είδα το ύψος του. Επίσης, τις περισσότερες φάσεις στην επίθεση έχει ένας πάρα πολύ καλός

0: παίκτης, ο Κρίστιαν Βολπάτο. Πάρα πολύ. Είχε και ένα σουτ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Αυτός έχει παίξει στις μικρές εθνικές της Ιταλίας. Κάποια στιγμή είχε κληθεί, νομίζω, και πέρσι πρόπερι στην Εθνική Αυστραλίας. Το καθυστέρησε λίγο μπας και του γίνει το χατήρι και πάει στην Ατζούρα. Τελικά δεν του έγινε το χατήρι να πάει στην Ατζούρα. Και φέτος στη δεύτερη κλίση είπε ναι και είναι με την Αυστραλία και θεωρείται από Σασουόλο, νομίζω.
0: Ναι, σε Σασουόλο πέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνει μέσα ο Μαουρίσιο. Είναι η πρώτη αλλαγή για τον Γκουστάβο Αλφάρο, φίλες και φίλοι, για λογαριασμό της εθνικής ομάδας
1: της
0: Παραγουάης.
1: Ο Χριστός και η Πανάγια, πρωί-πρωί, 6 ώρα.
0: Λοιπόν, μπήκε μέσα λοιπόν ο Μαουρίσιο.
1: Σαν πρωταγωνιστή σε ταινία είναι.
0: 26 χρονών, πέμπτη συμμετοχή του. Ένα γκολ έχει μέχρι στιγμής και παίζει στην Παλμέιρας. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή στις ομάδες. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Παραγουάη, γκίλ κατά από τα γκολ πώς. Χωσέ, Βελάσκεθ, Γκόμεζ, Αλντερέτε και Μαουρίσιο τώρα. Οι πέντε της άμυνας. Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρτα, Ενσίσο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό το 5-4-1. Μπροστά ο Άβαλος που παίζει ο Γκουστάβο Αλφάρο, 63χρονος Αργεντίνος τεχνικός. Από την άλλη, Αυστραλία, συνεχίζουν οι 11 που ξεκίνησαν. Μπιτς, Τσιρκάτι, Σάουνταρ που λέγαμε πριν, με τις περισσότερες ενέργειες με την μπάλα. Και πρώτη κίτρινη κάρτα στον καλύτερο παίχτη του αγώνα, τον Τζάκσον Ίρβιν, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ δύναμη. Για να δω, τώρα αυστηρή μου φαίνεται η κίτρινη κάρτα και δικαίως διαμαρτύρεται ο Ίρβιν. Ο Ίρβιν, έλεγα και πιο πριν, Μιχάλη, είναι ο παίχτης ο οποίος είναι τρομερός. Είναι ο παίχτης ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ για την εθνική ομάδα της Αυστραλίας με 14 γκολ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Στο σημερινό παιχνίδι που τον έχω δει μέχρι στιγμής, σε αυτά τα 47 λεπτά που παίζεται ποδόσφαιρο, είναι ο παίκτης ο οποίος παίζει αμυντικό χαφ, είναι ο παίκτης που κάνει τη δεύτερη υποδοχή της μπάλας, είτε από το τερματοφύλακα είτε από τα στόπερ, για να οργανώσει το παιχνίδι, και είναι ο παίκτης ο οποίος, χωρίς να το έχει καταλάβει κανείς, έχει γεμίσει την περιοχή της αντίπαλης ομάδας και πιο συγκεκριμένα στη δικιά μας περίπτωση Παραγουάης, και βρίσκεται σε θέσεις βολής. Τρομερός δηλαδή. Πολύ ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο πραγματικά από αυτόν τον ποδοσφαιριστή, και τώρα τον βλέπεις, είναι στο σημείο του πέναλτι για να περιμένει σέντρα, είναι και πολύ ψηλό παιδί. Κάποιο τραβηγμένη ήταν η κίτρινη κάρτα. Πάντως, έλεγα
1: τον βρήκε λίγο.
0: Τον βρήκε λίγο, αλλά δεν ήταν. Ναι, βρήκε και μπάλα και με το πόδι μετά, όπως το άπλωσε, τον βρήκε. Δεν είναι τώρα για κίτρινη κάρτα. Δεν ανακόπτει ούτε κάποια επίθεση στο transition. Είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι ομάδες είναι πλέον οργανωμένες στο χώρο του γηπέδου. Δεν βγαίνει κάποιος στην αντεπίθεση, στον εφηδιασμό, στο ανοιχτό γήπεδο κτλ. Λοιπόν, έλεγα. Μπιτς τερματοφύλακας, Τσιρκάτι, Σάουτερ, Χένγκον, οι τρεις της άμυνας. Μπεχίτς, Μπος, οι δύο ακριανοί δεξιά και αριστερά αντίστοιχα που καλύπτουν όλη τη γραμμή. Ο Νίλ Ίρβιν, οι δύο αμυντικοί χαφ. Μέτκαλφ,
1: πάμε λίγο Βολπάτο, στο παιχνίδι,
0: περίμενε, γιατί... πάμε στο όλο παιχνίδι. Πέσιμο, σήκω του λέει, ναι πάμε.
2: Που ξεσηκώνει τον κόσμο στις εξέδρες. Στο 49. Την εκτέλεση του πλαγίου δημιουργήθηκε ευκαιρία. Εδώ βλέπουμε τον Γουεά, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από τους Τούρκους, έρχεται με δύναμη να σουτάρει ο Μπερχάλτερ ανάμεσα σε πολλά σώματα. Η μπάλα θα σκάσει και στον αγωνιστικό χώρο θα πάρει ταχύτητα. Δεν είχε οπτικό πεδίο ο Τσακίρ. Η μπάλα κατέληξε στη δεξιά του γωνία για το 2-2.
1: 2-2 λοιπόν το Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες και το δεύτερο ημίχρονο έχει ουσιαστικά την ίδια εικόνα που είχε και το πρώτο στο ξεκίνημά του. Ο Τράστης στο τρίτο λεπτό είχε ανοίξει το σκορ για τους Αμερικανούς. Ο Μπερχάλτερ στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου πετυχαίνει το γκολ της ισοφάρισης πάλι για τους Αμερικανούς. Είχαν μεσολαβήσει τα δύο γκολ των Τούρκων με τον Γκιουλέρ στο 10ο και τον Κεκτσιού στο 31ο λεπτό. Δημήτρη, συνεχίζεις.
0: Να λοιπόν η αλλαγή. Ο Μαουρίτσιο κάνει το πρώτο σουτ για λογαριασμό της Παραγουάης στο 50ο λεπτό. Είμαστε, είναι το πρώτο σουτ για την ομάδα της Παραγουάης εντός εστίας. Φίλες και φίλοι, Μιχάλη Λαδόπουλε δεν είχε ένα σουτ στο αντίπαλο τέρμα η ομάδα της Παραγουάης, έναντι τριών βέβαια της Αυστραλίας. Η Αυστραλία η οποία έχει την κατοχή της μπάλας, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από το πρώτο ημίχρονο, είναι ομάδα που δείχνει ότι μπορεί να αλλάξει 2-3 μπάλες σε ένα τριγωνάκι, σε αντίθεση με την Παραγουάη που στο πρώτο ημίχρονο τρίτη μπάλα δεν άλλαξαν οι ποδοσφαιριστές της, όπως δεν έκανε και μια ατομική ενέργεια. Τώρα προσπαθεί να κάνει εκεί ο Ενσίσο από τα αριστερά ο μέσος του Στρασβούργου μια κίνηση, δεν τα καταφέρνει, χάνει το κοντρόλ. Δεν μας έχουν δείξει τίποτα μέχρι στιγμής οι Παραγουανοί, όπως και να έχει με το όπως είναι τώρα.
1: Α, μπράβο,
0: τα αποτελέσματα
1: αυτό. Ναι, για πες το.
0: Περνάει,
1: ναι,
0: στην επόμενη φάση. Αν ολοκληρωθεί το παιχνίδι 0-0 θα έχει 4 βαθμούς, αλλά ως τρίτη, γιατί η Αυστραλία έχει καλύτερη διαφορά. Για να δούμε πάλι. Κοίταξε, είδες που βρέθηκε ο Ίρβιν Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Από αμυντικό χάφε έγινε δεξί φτερό και τώρα πάει να γεμίσει περιοχή. Στο σημείο του πέναλτι ο Ίρβιν πάει να βρει αυτόν από τα αριστερά ο Τσιρκάτη. Είναι, σας λέω, ο παίκτης ο οποίος τρέχει και γυρίζει παντού. Πάει να βρει αυτόν, ήταν δεξί εξτρέμ. Έκανε την παλιά. Η μπάλα πέρασε από τα αριστερά. Ο Τσιρκάτη έκανε τη σέντρα. Ο Ίρβιν έκανε μια κούρσα ταχυδυναμική 20 μέτρων από τα δεξιά. Πάτησε περιοχή, έφτασε στο σημείο του πέναλτι. Αυτόν πήγε να βρει, να βάλει το 15ο του γκολ. Δεν τα κατάφερε και τώρα έχει ξαναγυρίσει πάλι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, στη θέση του αμυντικού χαφ. Τον παρακολουθώ όσο μπορώ να παρακολουθήσω από ένα πλάνο που δίνει ο σκηνοθέτης, γιατί όταν είσαι μέσα στο γήπεδο βλέπεις τα γνώματα πολύ καλύτερα. Είναι, σας λέω, ο παίκτης ο οποίος είναι αυτός που θα πέσει στο δεκάρι, υποτίθεται, της ομάδας της Παραγουάης. Τώρα το ρόλο του δεκαριού έχει πάρει ο Μαουρίσιο. Γιατί έβγαλε τον Μαϊντάνα, τον τρίτο στόπερ, ο Αλφάρο, και παίζει πιο επιθετικά. Να δούμε, θα πάρει μέτρα στο κήπεδο η ομάδα του. Και έχει, παίζει τώρα με τον Γκουστάβο Βελάνθη και τον Γκουστάβο Γκόμες, τους δύο Γκουστάβο δηλαδή, στα στόπερ. Και έχει γυρίσει ο Αλντερέτε εκεί να καλύψει αριστερά και παίζει ο Μαουρίσιο δεκάρι. Εκεί λοιπόν που παίρνει η μπάλα ο Μαουρίσιο το δεκάρι, κάτω από την μεσαία γραμμή, δηλαδή στο μισό της Αυστραλίας, εκεί στο ημισκύκλιο, ο πρώτος παίκτης που θα πάει να τον μακάρι είναι ο Τζάκσον Ίρβιν. Πολύ δουλειά, πολύ τρεχάλα, έχει δεχτεί και την κίτρινη κάρτα, θα παίζει και λίγο πιο συγκρατημένα, υποθέτω, για το υπόλοιπο του αγώνα. Είμαστε στο 53ο λεπτό, γίνεται η σέντρα από τους Παραγουανούς από τα δεξιά, κόβουν οι παίκτες της Αυστραλίας και πάλι όμως ανάκριση της μπάλας από τους παίκτες της Παραγουάης με τον Κούμπας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλντερέντε προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτου, πάει να κάνει μια πολύ ωραία εξειδικευμένη εκεί ο Ενσίσο, ενέργεια, και να και το πρώτο κόρνερ. Να λοιπόν που το ψιλοανακάτεμα της τράπουλας από πλευράς Αλφάρο με την είσοδο του Μαουρίσιο σε δεκάρι έχει ανεβάσει και το ανέβασμα βέβαια της ομάδας λίγο πιο ψηλά, κάτι που δεν γινόταν στο πρώτο ημίχρονο, ίσως ήταν και τακτική αυτή από τον 63χρονο Αργεντίνο προπονητή. Έχει δώσει χώρο στην ομάδα της Παραγουάης, κερδίζει και το δεύτερο της corner από τα δεξιά. Ο Γκόμες είναι αυτός με το δεξί πόδι, δυνατό αλλά χαμηλό. Διώχνουν εκεί οι παίκτες της Αυστραλίας και πιο συγκεκριμένα ο Μπεχίτς με το κεφάλι. Και στην εξέλιξη της φάσης ο Κρίστιαν Βολπάντο δέχεται εκεί το σκληρό μαρκάρισμα του Μαουρίσιο. Βλέπω και τη φάση πάλι, τον σηκώνει ο 26χρονος μέσος της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης και όλα και της Παλμέιρας. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, 55ο λεπτό, το 0-0 παραμένει στο Bay Arena του Σαν Φρανσίσκο. 68.500 κόσμος γεμάτο αυτό το πανέμορφο το στάδιο Levi's, όπως λέγεται, γιατί το έχει πάρει χορηγό η γνωστή εταιρεία.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει άλλο όνομα.
0: Ναι, γιατί κάνανε μαγκές ο Ιφαντίνο.
1: Ναι, γιατί είπε ότι από τη στιγμή που δεν είναι χορηγός του Μουντιάλ της FIFA η Levi's, δεν μπορούμε να το λέμε το στάδιο Levi's και το λένε κάτι σε Bay, δεν θυμάμαι, Arena Bay.
0: Bay Arena.
1: Bay Arena, κάπως έτσι.
0: Ναι, το λένε έτσι γιατί ο Ιφαντίνο είναι γνωστός όλα από τότε που έχει αναλάβει την πρωτοκαθεδρία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Θέλει να γεμίζει και συνέχεια τα ταμεία. Όπως λέει ο θυμόσαφος λαός, υπάρχει μια παροιμία, την ξέρεις? Βγάζει από τη μύγα
1: ξύγκι, ναι.
0: Ακριβώς. Σου λέει ποιο Levi's τώρα, Bay Arena. Για δεν είναι. Για να δούμε μπροστά. Η ομάδα της Παραγουάης, σας είπα, ενσύσω προσπαθεί, κάνει μια κούρσα με την μπάλα στα πόδια 40 μέτρων, τη πάει δεξιά, αλλά εκεί μιλάμε, είναι απελπιστικός και ο Χωσέ Κάσερες προσπάθησε να κάνει μια σέντρα από τα δεξιά. Ο δεξής μπακ της ομάδας της Εθνικής Παραγουάης να βρει τον Άβαλος περισσότερο. Αυτός είχε γεμίσει την και πατούσε περιοχή στην προκειμένη φάση. Δεν τα κατάφερε. Έλεγα λοιπόν για το Bay Arena, το San Francisco. Είναι έδρα των San Francisco 49ers της ομάδας του NFL από το 2014 και έχει σχεδιαστεί, είναι ανοιχτό γήπεδο, δεν είναι όπως πολλά γήπεδα στην Αμερική. Αν παρακολουθείτε baseball, American football και τα λοιπά, πολλές φορές λέω φτιάχνουν τόσο όμορφα γήπεδα και τα αφήνουν ανοιχτά. Δηλαδή αν έβρεχε τώρα όλοι αυτοί θα βρεχόντουσαν. Αν ένα ανοιχτό γήπεδο και αυτό, 68.500 θέσεων, και όπως λένε οι ειδικοί, είναι το στάδιο αυτό αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια που έχουν καταχωρηθεί στο Συμβούλιο Πρασίνων Κτιρίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και βέβαια πιστεύετε ότι είναι και το πρώτο στάδιο που διαθέτει πράσινη ενέργεια. Τώρα πώς τη βγάζουν και τι γίνεται, αυτά τα ξέρουν οι Αμερικανοί.
1: Λόγω του γκαζόν μάλλον, επειδή είναι πράσινο γι' αυτό.
0: Ναι, βγάζει ειδική ενέργεια. Λοιπόν, προσπαθούν οι Παραγουανοί να βγουν μπροστά. Γίνεται εκεί το σκληρό μαρκάρισμα στον Ενσίσο, ο οποίος Ενσίσο έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Και έχουμε και την αλλαγή.
1: Μια και λες αλλαγή, να πω ότι πρώτη αλλαγή για τους Αμερικανούς στο άλλο παιχνίδι. Έξω Γουέα, μέσα ο Πούλησεκ, συνεχίζει εσύ Μίτσο.
0: Λοιπόν, βγήκε ο Βολπάντο, δεν ήταν άσχημος εδώ που τα λέμε, και μπήκε ο Αϊντίν Χρούσιτς με το δεκάρι της ομάδας της Αυστραλίας. Ο Χρούσιτς 30 ετών, φίλες και φίλοι, με 37 συμμετοχές και 4 γκολ, παίζει στον Ηρακλή, όχι Θεσσαλονίκης, περίμενα να πεις κάτι για αυτό, το σταμάτησα. Στον Ηρακλή Άλμελο, αυτή είναι
1: Χέρκουλες Άλμελο πρέπει να αναφέρει, ναι. Δική, έτσι.
0: Ναι. Και να μην το πούμε Ηρακλής εμείς μια και
1: σωστό και αυτό, ναι, βεβαίως.
0: Δικό μας παιδί ο Ηρακλής.
1: Ναι, τώρα.
0: Λοιπόν,
1: και ο Πουαρό καλός.
0: Ναι, και ο Πουαρός δεν είναι δικός μας.
1: Δεν είναι, αλλά θα μπορούσε. Ηρακλής και αυτός όμως.
0: Βρετανό θρεμένος. Ο Πουαρό. Για να δούμε, κόβει εκεί Πολύ όμορφα ο Μπιτς και παρακινδυνευμένα αποφεύγει τον Άβαλος που είχε πάει να του κλείσει το σουτ. Οι Παραγουανοί έχουν ανέβει, έχουν ανεβάσει στροφές, έχουν ανέβει, έχουν πάρει μέτρα στο γήπεδο. Για να δούμε τώρα για τον Ιρακούντα, ο οποίος δεν έχει φανεί. Ιρακούντα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τι κάνει αυτό το παιδί? Από μέσα δεξιά προσπάθησε να βρει πλαίσιο, δηλαδή το τέρμα του Γκιλ, και το σουτ ήταν τόσο κακό που πέρασε μισό μέτρο από το σημειάκι του κόρνερ. Δεν ήταν και offside, τώρα το βλέπω στην ευθεία. Μπαίνει μέσα ο Ιρακούντα της Watford. Πάνω στο βηματισμό με το δεξί πόδι κάνει ένα δυνατό σουτ. Επιχείρησε μάλλον να κάνει ένα δυνατό σουτ. Έκανε και ένα παραπάτημα εκεί. Και βλέπει την μπάλα να περνάει απελπιστικά. Το χειροκροτεί βέβαια ο Πόποβιτς. Νέο παιδί είναι, 20 χρονών, του έχει δώσει και χρόνο συμμετοχής με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, αλλά ακόμη πρέπει να έχει πάρει δύο φορές την μπάλα στον αγώνα. Να είναι η τρίτη αυτή τώρα και πάλι πάει να σουτάρει από τα 25 μέτρα, παρακινδυνευμένη και αυτό η προσπάθεια, παρακινδυνευμένη λέω, προσπάθειά του έτσι. Προσπάθησε να σουτάρει από πολύ μακριά, έγινε η κόντρα, δύσκολο να περάσει μπάλα από εκεί. Για να δούμε. Ο Ίρβιν έχει φτάσει και πάλι σε χώρο δεξιού εξτρέμ. Να το σουτ από τον Χρούσιτς που μπήκε πριν από λίγο στην αναμέτρηση με το αριστερό, το δεκάρι που σας λέω της ομάδας της Αυστραλίας. Κοντράρει και κάπου η μπάλα και φτάνει γλυκά, όμορφα και ωραία στον τερματοφύλακα Γκιλ, χωρίς να ανησυχήσει ο πορτιέρο της Σαν Λορέτζο και της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, με Παραγουάη η οποία έχει ανεβάσει την απόδοσή της, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια είναι στο 40% περίπου η κατοχή της μπάλας. Τώρα και πάλι με τον Ενσίσο, και ο Ενσίσο τα πάει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Παίρνει πολλές πρωτοβουλίες από τα αριστερά, δείχνει να έχει χτυπήσει ο διαιτής της αναμέτρησης, σταματάει το παιχνίδι. Έπειτα βέβαια με αφορμή και ένα σκληρό φάουλ του Ιρακούντα εκεί στο χώρο της επίθεσης πάνω στον Αλντερέτε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ιρακούντα έκανε τόσο σκληρό φάουλ στον αριστερό, ουσιαστικά στόπερ. Τώρα γυρίζει back στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Μαουρίσιο, και τόσο σκληρό φάουλ εκεί. Δηλαδή που ήταν και για φάουλ, για κίτρινη κάρτα. Διαμαρτύρεται ο Αλφάρο, ο Γκουστάβο Αλφάρο. Καλά, ο Αλφάρο είναι γνωστός και από τις ομάδες που έχει πάει συνέχεια με την... τον θυμάμαι από την συνέχεια στην διαμαρτυρία είναι ο, πες το, ο προπονητής, ο καθηγητής, όπως λέγεται. Καθηγητή τον λένε στην Αργεντινή, που κατέκτησε με την άσημη Arsenal Sarandí Σούντα Αμερικάνα πρωτάθλημα πριν την κρατεά Μπόκα, και τώρα οδηγεί και δεύτερη, σε δεύτερη τελική φάση ομάδα μετά το Εκουαδόρ το 2022. Η ομάδα της Αυστραλίας, και ενώ είμαστε στο 63ο λεπτό και το αποτέλεσμα στο 0-0, με τον πανταχού Παρόν Ίρβινγκ σε χώρο δεξί εξτρέμ να αποφεύγει έναν αντιπαλό του, να κάνει λάθος στη δεύτερη πάσα. Προσπαθεί να βγει μπροστά, ανακτήσεις της μπάλας από τη δεξιά πλευρά. Ο Αλντερέντε εδώ μπροστά μας σε πρώτο πλάνο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπεσε τόσο δυνατά επάνω του αυτό το παιδί ο Ιρακούντα. Δηλαδή φλέρταρε με μια κίτρινη κάρτα σε μια φάση που δεν είχε νόημα. Ιρακούντα και πάλι πάει να κάνει κοντρόλ με το αριστερό γόνατο. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό, χάνει την μπάλα. Για καλή του τύχη παρεμβάλλεται εκεί ο Χωσέ και διώχνει την μπάλα πλάγιο out. Επιλογή πρώτη ο Ίρβιν, όπως γίνεται συνήθως για να πάρει την δεύτερη μπάλα. Αλλαγές με πάσες από την ομάδα της Αυστραλίας από τα δεξιά. Πολύ καλά οι χώροι σε μια αμυντική διάταξη.
1: Μεγάλη φάση στο άλλο παιχνίδι, μια εξαιρετική επέμβαση του Τσακίρ σε κεφαλιά του Πέπη, βρήκε την μπάλα όσο χρειαζόταν με τα ακροδάχτυλα για να τη στείλει στο δεξιό του δοκάρι και μάλιστα έπεσε στην εξέλιξη της φάσης πάνω στο δοκάρι και υπάρχει μια διακοπή για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες του τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας. Αυτό το παιχνίδι βρίσκεται στο 65ο λεπτό με τον γκολ του Μπελχάρτερ από το ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού. Έχει γίνει 2-2, Δημήτρη.
0: Στο ίδιο λεπτό και εδώ, 65ο, το παιχνίδι της Παραγουάης με την Αυστραλία. Εδώ δεν έχουμε την περιουσία του ποδοσφαίρου που είναι το γκολ. Έχουμε τέσσερις ευκαιρίες, φανταστείτε, τρεις για την Αυστραλία, μία για την Παραγουάη, με καλύτερη στο τέταρτο λεπτό του Jackson Irving, ο οποίος μέσα από την περιοχή και από τα δεξιά ένα δυνατό σουτ προσπάθησε, για να δούμε τώρα, προσπάθησε να παραβιάσει την εστία της Παραγουάης. Ο Γκίλ όμως ήταν σε καλή θέση. Η Παραγουάη, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανεβάσει ρυθμούς, έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο και βέβαια χτίζει μια επίθεση από πίσω με τον Γκουστάβο Βελάσκεθ και τον άλλο στόπερ, τον συνονόματό του, τον Γκόμες. Προσπαθούν, κλείνουν όμως τους χώρους οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας της Αυστραλίας που τους περιμένουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανεβαίνει ψηλά ο Ίρβιν να κόψει την πάσα αυτή τη φορά του στόπερ. Αναγκάζεται λοιπόν ο Γκόμες να γυρίσει και πάλι πίσω και το ίδιο σκηνικό, να ρολάρει η μπάλα και να προσπαθούν οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης να οργανώσουν επίθεση απέναντι στην κλειστή άμυνα της ομάδας της Αυστραλίας. Θα επαναλάβω για τρίτη φορά σήμερα ότι η Αυστραλία, εάν το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο, παίρνει τη δεύτερη θέση, γιατί έχει καλύτερη διαφορά από την Παραγουάη και ας έχουν τέσσερις βαθμούς και οι δύο. Τέσσερις βαθμούς λέω, γιατί βάζω την ισοπαλία.
1: Ναι, είναι στο 2-2 νομίζω η Αυστραλία σε θέματα τερμάτων. Είχε κερδίσει 2-0 την Τουρκία στο πρώτο και έχει χάσει 2-0 από τους Αμερικανούς στο δεύτερο.
0: Είναι στο 0.
1: Ναι, 0 διαφορά.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Και οι άλλοι είναι στο μείον 2. Ναι. Έτσι το κοιτάνε ουσιαστικά. Και οι 8 πάνε στους 32, οι δύο πρώτοι του ομίλου, δηλαδή θα πάει σίγουρα αν τελειώσει έτσι η Αυστραλία, και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, η Παραγουάη θα είναι μέσα από τους καλύτερους τρίτους. Και τα κριτήρια είναι πρώτα τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι τα κριτήρια, και μετά πάει η διαφορά τερμάτων, αυτό το μείον 2 που λέμε, που έχει Παραγουάη έναντι της Αυστραλίας.
1: Αυτά στον ίδιο όμιλο όμως.
0: Ναι, ναι. Μετά η καλύτερη επίθεση, μετά η συνολική διαφορά τερμάτων. Τι άλλο. Η καλύτερη επίθεση μεταξύ τους. Α, έχουμε και αλλαγή. Βγαίνει έξω με το νούμερο 21 ο Άβαλος. Κινήθηκε σε λίγα νερά, εδώ που τα λέμε. Ο Άβαλος δεν έκανε και τίποτα το ουσιαστικό δικαιολογημένο.
1: Άβαλος, ο Άβαλος.
0: Ναι, μέχρι στιγμής ο Άλεξ Άρσε. Να τον σημειώσω, ο Άλεξ Άρσε είναι αυτός που μπαίνει στο 68 λεπτό, 31 ετών. 17η συμμετοχή του η σημερινή της Independiente Rivadavia. Ο επιθετικός τον βάζει μέσα ο Αλφάρο. Τον βλέπω να κινείται που εκεί μπροστά, άρα είναι αλλαγή προσώπου. Έχει ανεβάσει, παίζει με ουσιαστικά και με τον Ενσίσο μπροστά. Ο Χούλιο Ενσίσο από αριστερό φτερό τον βλέπω να πλαισιώνει κοντά τον επιθετικό, δηλαδή σε αυτό που λέμε οι δύο επιθετικοί στα 10 μέτρα απόσταση που λέμε στην προπονητικά. Βλέπω τον Ενσίσο να είναι κοντά τώρα στον Άρσε και πέφτει κάτω ο Αλντερέντε. Ο Αλντερέντε έχει πρόβλημα από το χτύπημα προηγουμένως που δέχτηκε, αν θυμάστε, του Ιρακούντα που λέω αυτό το παιδί γιατί έκανε αυτό το φάουλ. Και έχουμε βέβαια και τώρα το τρίλεπτο για να δρουστούν οι ποδοσφαιριστές και ετοιμάζει αλλαγή. Θα τον βγάλει τον Αλντερέντε, Μιχάλη.
1: Μάλλον. Να πούμε στον κόσμο ότι έχουμε ήδη τρία ζευγάρια για τη φάση των 32, τρία κλειδωμένα ζευγάρια δηλαδή, από χτες νομίζω είναι το ένα, το Νότια Αφρική Καναδάς, και με τα σημερινά παιχνίδια προέκυψαν άλλα δύο, το ένα είναι το Βραζιλία Ιαπωνία, και το τονίζω γιατί ίσως να δούμε την πρώτη θεωρητικά έκπληξη, για τη βάση εικόνας αγώνα, εικόνας των δύο ομάδων, δεν νομίζω να θεωρηθεί έκπληξη αν οι Ιάπωνες περάσουν τους Βραζιλιάνους. Και το άλλο είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Αυτό αναμένεται καλό παιχνίδι, γιατί και το Μαρόκο μέχρι στιγμής έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Εγώ θα σταθώ, τη Δευτέρα είναι αυτό το παιχνίδι, το Βραζιλία-Ιαπωνία, θα σταθώ σε αυτό, γιατί έχω την εντύπωση ότι βάση εικόνας μέχρι στιγμής οι Ιαπωνέζοι έχουν δείξει κάτι πολύ όμορφο, σε αντίθεση με τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι δεν έχουν δείξει κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Και, okay, κέρδισαν τους Σκοτσέζους, κέρδισαν και το... Αχ, και ήταν οι άλλοι. Τους Αϊτιανούς. Αλλά σε σχέση με αυτό που περιμέναμε να δούμε από τους Βραζιλιάνους, τίποτα. Και στο μοναδικό παιχνίδι που ήταν ανταγωνιστικό, νομίζω ότι ήταν καλύτερο το Μαρόκο σε εκείνο το παιχνίδι της πρεμιέρας του ομίλου τους, του τρίτου ομίλου δηλαδή. Τώρα θα παίξουν με την Ιαπωνία, που έχει δείξει, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλά στοιχεία σε όλα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω την άποψή σου.
0: Δεν τα έχω δει όλα τα παιχνίδια, δυστυχώς, γιατί δεν προλαβαίνω να δω κάποια παιχνίδια τα οποία ξέρεις, γιατί κοιμόμαστε για να...
1: Είναι, γιατί ερχόμαστε 6 ώρα.
0: Ναι, και εγώ και 5 και 4. Στο παιχνίδι περιγράφω δηλαδή 4 ώρα, ξυπνάω 2. Στο παιχνίδι το σημερινό ξυπνάω 3. Γιατί πρέπει να ετοιμαστώ και τα λοιπά. Να φτιάξουμε και το μέλλον αζωμό.
1: Ναι, τώρα τι.
0: Ναι, και να έρθουμε και εδώ πέρα μία ώρα και πριν την αναμέτρηση, να βγάλει τις συνθέσεις η στατιστική υπηρεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Να δούμε τη διέταξη των παιχτών. Καλά, τα υπόλοιπα τα έχουμε ετοιμάσει από το σπίτι. Να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται μία μετάδοση. Θες 2 ώρες πριν για να ετοιμάσει τους παίκτες που παίζουν. Πόσο χρόνο είναι, πόσα γκολ έχουν, συμμετοχές, αν έχουν τσακωθεί με την πεθερά τους κτλ.
1: Αν βάλεις και τους τσακωμούς, είναι πάνω από 2 ώρες.
0: Σ' άρεσε αυτό.
1: Καλό ήταν. Καλό ήταν.
0: Λοιπόν, έγινε η αλλαγή τελικά. Ο Αλντερέτε βγήκε και μπήκε ο Χωσέ Κανάλε στην θέση του. Και ήταν τραυματίας, βέβαια, ο παίκτης τραυματίστηκε. Για να δούμε τώρα όμως την εθνική ομάδα της Αυστραλίας που προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει όμως, δεν περνάει μπάλα από την...
1: Ένα καλό σου του Γιλντή σε διακόπτω, έστειλε την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας των Ηνωμένων Πολιτειών στο 72ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το παιχνίδι, παραμένει το 2-2 Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 72ο λεπτό και εδώ με την ομάδα της Παραγουάης και την ομάδα της Αυστραλίας να είναι στο 0-0 και βέβαια να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι η ομάδα της Παραγουάης, να έχει πάρει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, να έχει ένα σουτ με τον νέο εισελθόν Μαουρίσιο της Παλμέιρας στο 50 λεπτό που απέκρουσε ο Μπιτς, έναντι σε 3 ευκαιρίες με τον Ήρβιν, τον Μπος και τον Βολπάτο. Βολπάτο βγήκε ως αλλαγή, ειδικά το σουτ του Ήρβιν από πάρα πολύ καλή απόσταση μέσα από τη μεγάλη περιοχή στο ύψος της μικρής έδιωξε ο τερματοφύλακας Παραγουάης, όπως και το σουτ του Βολπάτο που πάτησε και αυτός περιοχή από τα δεξιά, έστριψε την μπάλα στο αριστερό του πόδι, δεν σημάδεψε γωνία, ήταν σε καλή θέση ο τερματοφύλακας Γκιλ, το έδειξε αυτό. Προσπαθούν οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Αυστραλίας με τον Τζιρκάτη, τον μπακ, να βγουν μπροστά. Τελικά κόβει και ο Χωσέ και οργανώνεται μια επίθεση για λογαριασμό της ομάδας της Παραγουάης. Οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλισμένη την τρίτη θέση, τα είπαμε. Μάχονται για την δεύτερη. Έχουν συναντηθεί και αναμετρηθεί 5 φορές και όλα τα παιχνίδια, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, ήταν φιλικά και όλα έγιναν στην Αυστραλία. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα από τις κόντρες η μπάλα στον Ενσίσο, σας είπα και ο Ενσίσο καλύπτει την περιοχή, έχει βγει έξω τώρα γιατί προσπαθούν, έκλεισαν καλά οι παίκτες της Αυστραλίας, δεν έδωσαν τη δυνατότητα, γίνεται η σέντρα για το κεφάλι του Άλεξ Άρσε που μπήκε του υψηλόσωμου σέντερφο στη θέση του Άβαλος, δεν φτάνει ποτέ η μπάλα στον Άρσε γιατί ο Σάουταρ είναι γύρω στα 2 μέτρα, πάρα πολύ ψηλός ο στόπερ της Εθνικής Ομάδας Αυστραλίας, ο 27χρονος της Λέστερ, παίρνει την κεφαλιά και στην επαναφορά η Παραγουάνη στην προσπάθειά τους να βγάλουν μια μπάλα πάλι μέσα στην περιοχή με σέντρα, είναι πάρα πολύ δυνατή από τον Χωσέ και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μας δίνουν και τον Χωσέ σε πρώτο πλάνο. Τώρα έλεγα ότι οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 5 φορές, όλα τα μάτια ήταν φιλικά και όλα έγιναν στην Αυστραλία. 3 το 2000, 1 το 2006 και 1 το 2010. Η Παραγουάη δεν έχει κερδίσει ποτέ. Καταγράφοντας 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Για να δούμε ο Ιρακούντα θα κάνει κάτι. Όχι. Ανοιχτό κοντρόλ και πάνει. Κάνει την μπάλα, δεν έχει κάνει τίποτα. Τουλάχιστον ο Αλφάρο τον έβγαλε τον Άβαλο στον center forward του, ο οποίος κινήθηκε σε εδώ τώρα το βλέπω τον Ιρακούντα, κάνει μία δεύτερο, προσπαθεί να κάνει ένα control ανοιχτό, κάνει και φάουλ, έτσι βραχής όμως που είναι, πέφτει με πάρα πολύ δύναμη, ήταν η αιτία που ο Αλντερέντε έγινε αλλαγή πριν, όχι ο που έγινε η αλλαγή ο άλλος ο παίκτης πριν από λίγα λεπτά. Ξαναβλέπω τώρα τη φάση, κάνει το κοντρόλ, 3 φορές έχασε το κοντρόλ στην ίδια προσπάθεια. Α, δούμε, ο Πόποβιτς συνεχίζει,
1: τον έχει σπρώξει λίγο ο Παραγουανός πάνω στο βηματισμό, πάνω που ανέβαζε ταχύτητα και ίσως γι' αυτό να έχασε τον έλεγχο της μπάλας και να χρειάστηκε 3 κοντρόλ για να την κρατήσει. Εντάξει, μπροστά του και το σπρωξηματάκι του το έχει φάει.
0: Εντάξει, και το σπρωξηματάκι, ναι, αλλά εντάξει, δεν ξέρω σε αυτό το επίπεδο αν δικαιολογείται αυτό. Το προηγούμενη φάση του κάνει μια παλιά 25άρα, πάει να την κοντρολάρει με το αριστερό γόνατο και η μπάλα βρίσκει στο γόνατο και φεύγει στα 2 μέτρα μακριά. Το πιο εύκολο κοντρόλ στο ποδόσφαιρο είναι το γόνατο. Μπορείς δηλαδή να κάνεις, κατά την άποψή μου, εντάξει, αμέσως μετά το σύντος, και το πιο δύσκολο είναι να κάνεις με το πόδι. Μην κοιτάμε τώρα που κάποιοι παίχτες κολλάνε την μπάλα στο πόδι έτσι όπως έρχεται, γιατί έχουν άριστη τεχνική κατάρτιση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, η Αυστραλία βρίσκεται για 5η διαδοχή φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου και 7η συνολικά. Προσπαθεί εκεί να βγει μπροστά η Ρακούντα, δεν τα καταφέρνει. Διώχνουν οι παίκτες της Παραγουάης και πιο συγκεκριμένα ο Βελάσκεθ, ο στόπερ σε πλάγιο out εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα αριστερά εκτελείται γρήγορα, η μπάλα έχει έρθει από τα δεξιά πλέον αφού έχουν αλλάξει η στόπερ, Τζόρνταν Μπος της Φέγενορτ, επίσης τώρα κάνει υποδοχή ο Μπος, επίσης δεν τον έχω δει να, γιατί είναι τριπλαδρός, είναι καλός παίκτης, έχει πάρει κάποιες ενέργειες και τώρα λες και το λέγαμε, τώρα κάνει την πρώτη του τρίπλα, την πρώτη του ενέργεια εκεί και αναγκάζει τον Γκόμες, την παίρνει με το αριστερό, κάνει την εσωτερική τρίπλα, τη σκάει φεύγει με το δεξί και αναγκάζει τον Γκόμες να τον κρατήσει και έχουμε την κίτρινη κάρτα, την πρώτη για λογαριασμό παίκτη της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, φίλες και φίλοι, στο 77ο λεπτό. Θυμίζω, ο Τζάκσον Ήρβιν στο 47ο είχε δει την κίτρινη κάρτα του Γάλλου διαιτητή.
1: Τριπλή αλλαγή για τους Αμερικανούς στο 77ο λεπτό. Έξω Ρέινα, Άρονσον και Σκάλι, μέσα Ντεστ, Ζεντέγιας και Φρίμαν. Δημήτρη,
0: 70.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι γι' αυτό δεν λέω και κάτι. Ναι. Παραμένει το 2-2. Πλησιάζουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: 78 λεπτό και εδώ το 0-0 παραμένει. Παραγουάη, Αυστραλία. Ο Τουρπέν, ο Γάλλος ο διαιτητής, είχε ψηφιστεί ο καλύτερος Γάλλος διαιτητής στη Γαλλική Ομοσπονδία, από τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου το 2016. Αυτή η υπηρεσία, η στατιστική υπηρεσία του ποδοσφαίρου το 25 τον έβγαλε τον καλύτερο διαιτητή βάσει συστήματος αξιολόγησης. Μετά ήταν ο συμπατριώτης του Λετισιέ και τρίτος ο Πολωνός ο Μαρτσίνια, γνωστή και τρεις σε εμάς. Για να δω αυτή τη φάση με τον Ήρβιν από τα δεξιά, προσπαθούν να βγουν με τον Jordan Bosch. Έλεγα ότι ο Jordan Bosch, αυτός ο τεχνίτης, μ' αρέσει, τον έχω δει καμιά φορά στη Φέγενορ σε κάτι αγώνες. Παίρνει γραμμή, έχει τρίπλα, ωραία σέντρα κτλ. Δεν έχει κάνει κάποια ενέργεια. Με το που το είπα πριν από δύο λεπτά, σε δύο λεπτά έκανε δύο ενέργειες. Τη μία πήρε και την κίτρινη κάρτα του Γκόμης. Τώρα από τα δεξιά κατάφερε να κερδίσει το πλάγιο out για λογαριασμό της ομάδας Αυστραλίας. Τσιρκάτη το εκτελεί δίπλα στον Ίρβινγκ. Τριγωνάκια για τους παίκτες της Αυστραλίας. Δεν καταφέρουν όμως και η μπάλα περνάει έξω. Έλεγε λοιπόν για τον Τουρπέν το Γάλλο πως πέρα από όλα αυτά έχει διαιτητεύσει ο Ολυμπιακός Γουλφς 1-1 για τους 16 του Europa League με απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σεμέδο στο 21ο λεπτό. Έχει διαιτητεύσει Αϊτχόφεν Ολυμπιακός 2-1 για τους 32 του Europa League και επεισοδιακό παιχνίδι αν θυμάστε όπου είχε αποβάλει πάλι το Σεμέδο και το Βαλμπουενά. Έχει διαιτεύσει Φερεντσβάρος Ολυμπιακός 0-1 για τα play-offs του Conference και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 το 2020 για τα play-offs του Super League στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έχει δηλαδή με την εθνική ομάδα δεν τον βρήκα να έχει κάνει κάποια διαιτησία με τα χρώματα της ελληνικής ομάδας, αλλά έχει διαιτήσει τον Ολυμπιακό συνέχεια. 4 φορές, 3 για Ευρώπη και μία με την ΑΕΚ εδώ στα play-off, θεωρείται από τις καλύτερες φυρίχτρες της τουλάχιστον Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Θα πω εγώ, έτσι που τον γνωρίζουμε και τον βλέπουμε και σε αρκετά παιχνίδια.
1: Είναι από τους καλούς διαιτητές, γι' αυτό και παίρνει και προχωρημένες φάσεις και Champions League και Europa League τα τελευταία χρόνια, φτάνει και ημιτελικούς, είναι από τους καλούς διαιτητές.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι και Μαρτσίνιακ βέβαια.
0: Ο Μαρτσίνιακ όμως ψηφίστηκε τρίτος πέρυσι, τον άφησε πίσω το Μαρτσίνιακ.
1: Ναι, αλλά είναι καλό παιδί ο Μαρτσίνη.
0: Μαρτσίνη, αν το βλέπεις έτσι με το ύψος του, τον βλέπεις τρέχει εκεί πάνω στους παίκτες. Ο Πολωνός αρχίζει με στυλ 70 καρδιναλίων να τους κάνει παρατηρήσεις. Τον θυμάσαι τον Μαρτσίνη, θυμάσαι ποιος είναι.
1: Είναι αγαπημένο παιδί γενικά των υψηλά ιστάμενων.
0: Ωραία. Και βέβαια και αγαπημένο παιδί και του σκηνοθέτη. Γιατί παίρνει πάντα το κάδρο του σκηνοθέτη με όλες αυτές τις ιστορίες που κάνει, τις παρατηρήσεις, το ένα το άλλο. Ένα μικρό σπροξηματάκι να δει σε μια στιγμένη μέσα στην περιοχή, σταματάει το παιχνίδι για 75 λεπτά. Λοιπόν, διώχνει ο Ίρβιν προς τα μπροστά για τον Ιρακούντα. Είναι πολύ δυνατή η παλιά, δεν καταφέρνει ο επιθετικός της ομάδας της Αυστραλίας και της Watford να βρεθεί στην μπάλα. Η Παραγουάη είναι τώρα που από τα αριστερά προσπαθούν οι παίκτες της ενσίσω και πάλι θα σουτάρει σε ποιον άλλον, στον Ίρβιν η μπάλα. Και πάλι ενσίσω δύο σουτ, αλλά αυτή τη φορά ο μεσοεπιθετικός του Στρασβούργου και της ελληνικής ομάδας της Παραγουάης βλέπει την μπάλα να περνάει αρκετά μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του Μπίτης. Έχει πατήσει περιοχή, έχει βρεθεί στην περιοχή ο Εσίσου, σας είπα, από το δεύτερο ημίχρονο παίζει μαζί με το Φορ, πιο συγκεκριμένα τώρα με τον Άρσε που έγινε αλλαγή του Άβαλος σε αυτό το νέο σύστημα, το 4-4-2 που έπαιξε με την είσοδο του Μαουρίσιο. Μαουρίσιο ο οποίος μπήκε μέσα, εδώ που τα λέμε, έκανε 2-3 φάσεις και τελικά μετά εξαφανίστηκε. Για να δούμε, Αυστραλία αφήνει το πλεονέκτημα μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Μπος ανέβηκε, μ' άκουσε. Ο Μπος, πως είπα, κινείται σε ριχά νερά και αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο έχει κάνει 3 πολύ όμορφες ενέργειες και αυτή τη φορά αφήνει πολύ έξυπνα το πλεονέκτημα και πολύ σωστά ο διαιτητής. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, τον κλείνει βέβαια εκεί ο Κανάλε, του κλείνει το χώρο.
1: Το παράκανε λίγο.
0: Ναι, το παράκανε, δεν του πιέσε και καλά το αριστερό σουτ. Έκανε την ενέργεια. Οι Αυστραλοί δείχνουν τώρα ένα πλάνο. Οι δύο τραβάνε τα μαλλιά τους, οι άλλοι τρεις που έχουν δει την κάμερα και κάνουν. Ετοιμάζονται και δύο παίκτες μέσα. Βλέπω το Γένκι τον έναν, τον άλλον το πήρε το πλάνο, δεν πρόλαβα να τον δω, αλλά μπαίνει και ο Χωσέ Κανάλε. άλλος, ποιος είναι αυτός, ναι, για λογαριασμό της, και μπαίνει 24, τον, ποιος είναι με το 24, ο Έγκαστελ, αυτόν δεν είχα δει. Γίνονται αλλαγές λοιπόν και για τις δύο ομάδες, φίλες και φίλοι, το 0-0 παραμένει σε αυτή την αναμέτρηση.
1: Πάρε μια
0: και
1: ανάσα.
0: Φεύγει και ο Ήρβιν. Κουράστηκε ο Ήρβιν, φεύγει.
1: Πάρε μια ανάσα στο 24ο λεπτό. Οι πρώτες αλλαγές για τον Μοντέλα. Έξω Σογιουντσού και Ουζούν, μέσα ο Τσέλικ και ο Γιλντίζ. Είναι οι πρώτες αλλαγές που κάνει ο τεχνικός Εθνικής Τουρκίας στο 24ο λεπτό. Και ενώ παραμένει το παιχνίδι στο 2-2 όπως έχει διαμορφωθεί από το ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού, να θυμίσουμε ο Τράστη το 1-0 για τους Αμερικανούς, 0-1 γιατί θεωρούνται βάση της αναφοράς των δύο ομάδων γηπεδούχοι οι Τούρκοι. Το 0-1 λοιπόν για τους Αμερικανούς, ο Τράστη στο 3ο λεπτό, 2 γκολ της Τουρκίας στο 10ο και στο 31ο με Γκιουλέρ και Γιλμάς έκαναν το 2-1 για τους Τούρκους. Στο 3ο λεπτό και πάλι, αλλά αυτή τη φορά του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μπελχάλτερ έφερε το παιχνίδι στα ίσια, σοφαρίζοντας σε 2-2 για τους Αμερικανούς. Είμαστε 5 λεπτά πριν την ολοκλήρωσή του. Είπαμε σκορ Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 2-2. Δημήτρη.
0: Ίδιο χρόνο και εδώ, 5 λεπτά πριν ολοκλήρωση Παραγουάη-Αυστραλία, εδώ χωρίς γκολ, στο 0-0. Τον έβγαλε τον Ιρακούντα, επιτέλους. Ο Πόποβιτς. Άλλαξε το σύστημα.
1: Ο Ιρακούντα, τουλάχιστον από αυτό που είδα εγώ στο πρώτο παιχνίδι που έχω εικόνα, γιατί το παρακολούθησα όλο της Αυστραλίας με την Τουρκία, είναι να έχει χώρο. Να του δώσεις χώρο, γιατί είναι πολύ γρήγορος. Μπορεί να κινηθεί σε τέτοιες καταστάσεις με την μπάλα. Είναι γι' αυτό, άμα είναι μαρκαρισμένος, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή αν πάει σε, πώς να το πούμε, ορθολογικό τρόπο ανάπτυξης και όχι σε κόντρα, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Άκουσε.
1: Ακούω. Γι' αυτό είμαι εδώ άλλωστε, για να ακούω και να μαθαίνω.
0: Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης, ο καθηγητής ο Γκουστάβο Αλφάρο, σίγουρα είδε την Εθνική Ομάδα της Αυστραλίας. Δεν ήσουν στο πρώτο ημίχρονο που είπα ότι πάντα, ό,τι και να γίνει, οι τρεις στόπερ είναι στην περιοχή της Παραγουάης και πολλές φορές ο Μαϊντάνα και ο Κούμπας, το αμυντικό χαφ. Δηλαδή 4 και 5. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν έβγαλε η Αυστραλία κόντρα επίθεση. Γιατί πάντα ήταν 3 έως 5 ποδοσφαιριστές πίσω. Άρα λοιπόν, αφού βλέπεις ο Ιρακούντα, φίλε μου Πόποβιτς, είναι καλά κλεισμένος και τον πιέζουν και δύο παίχτες όταν πάει να κάνει υποδοχή, τα κοντρόλ του είναι ανοιχτά, δείχνει να είναι έξω από τα νερά του, μην περιμένεις το 25ο λεπτό να βάλεις τον Γένκι, τον άλλον σεντερφόρ, εντάξει, 25χρονος και ο Γένκι, 20χρονος ο Ιρακούμπα, έχει βγάλει περισσότερα γκολ βέβαια ο Ιρακούμπα με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αυστραλίας, 6-1, αλλά ίσως χρειαζόταν ο Γένκι πιο νωρίτερα, γιατί είναι ένα ψηλό παιδί και ειδικά με το παιχνίδι της Αυστραλίας που προσπαθεί και με κάποιες ψηλές μπαλιές να διασπάσει αυτή την πολυπρόσωπη άμυνα της Εθνικής Ομάδας της Παραγουάη, που από ό,τι μου λέει ο Άκης νωρίτερα, ότι και στο άλλο παιχνίδι η ΕΣΥ έπαιξε επίσης αμυντικά όταν,
1: αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Ναι, όταν έβαλε τον γκολ, βέβαια είχε μείνει και με έναν παίχτη λιγότερο, είχε μια κάρτα. Λοιπόν, θέλουμε τεστ 2.
1: Έξω Μακένι, μέσα Τίλμαν στο 26ο λεπτό για τους Αμερικανούς. Έξω Κοκτσί και μέσα ο Αϊχάν για τους Τούρκους. Περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο, ένα λεπτό αργότερα στο 87 η αλλαγή των Τούρκων. Στο 86 είχε νωρίτερα γίνει η αλλαγή των Αμερικανών. 5-3 προηγούνται οι Αμερικανοί στις αλλαγές. 2-2 στα γκολ.
0: Κιουχτσέ μου φαίνεται είναι αυτός.
1: Κιουχτσί, Κιουχτσί Δημήτρη.
0: Κάντε εσύ στην προφορά.
1: Κιουχτσί.
0: Έτσι μου φαίνεται είναι στα τουρκικά. Αυτός, πάμε τώρα, προσπαθούν να...
1: Σαματά Παπορ.
0: Προσπαθούν οι παίκτες της Αυστραλίας να βγουν μπροστά και τα αριστερά. Τώρα έχουν δύο μπος, ο Τζόρνταν Μπος της Φέγενορτ έχει ανεβάσει στο δεύτερο ημίχρονο την απόδοσή του και επιλέγουν περισσότερο αυτόν. Βγήκε και ο Τζάκσον Ίρβινγκ βέβαια από το παιχνίδι. Την θέση του πήρε ο Έγκλστλερ, ο οποίος κινείται ακριβώς εκεί στη θέση του αμυντικού χάφου.
1: Λέγεται τον Όκον, ρε Δημήτρη.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ονόματα
1: Έγκλστλερ, Έγκλστλερ.
0: Είναι Έγκστλερ.
1: Ναι, Έγκστλερ. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Τον θυμάμαι αυτόν από το πρώτο παιχνίδι που λέγοντας τις συνθέσεις είχα πει: δεν υπάρχει περίπτωση, τον λένε και Όκον, αδερφέ μου, δικό σου Όκον.
0: Δύο ονόματα έχει.
1: Όκον Έγκστλερ, ναι.
0: Όχι, έχει δύο ονόματα. Πολ Όκον.
1: Ναι, το Πολ είναι το μικρό του. Το Όκον και το αυτό είναι το τα επώνυμα.
0: Πολύ ωραία ενέργεια. Μπος μέσα στην περιοχή, το σούτα. Μισό 40 πόντους από το δεξί δοκάρι του Γκιλ. Να λοιπόν ο Μπος στο δεύτερο ημίχρονο. Από την ώρα που είπα γι' αυτόν ανέβασε κατακόρυβα την απόδοσή του. Πέρασε ανάμεσα από δύο παίχτες και φαίνεται πολύ καλά τώρα από την κάμερα του διαιτητή, με μια ωραία αριστερή τρίπλα με το εξωτερικό. Περνάει από δύο παίχτες της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, πατάει περιοχή, σουτάρει με το αριστερό σημαδεύοντας τη δεξιά γωνία του Γκιλ, αλλά δεν καταφέρνει να βρει στόχο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να η μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, του δευτέρου ημιχρόνου αν θέλετε, στο 90 λεπτό, ήταν και στο 50 λεπτό ένα σούτ του Μαουρίτσιο για λογαριασμό της Παραγουάης, αλλά τώρα όλη η ενέργεια η οποία έγινε από τον Jordan Boss, και ενώ ο Sanan Nation, ο τέταρτος διαιτητής, δείχνει 5 λεπτά έξτρα χρόνο στο παιχνίδι μας. Λοιπόν, ήταν όλη η ενέργεια του Boss, πως αφέφυγε δύο ποδοσφαιριστές περνώντας την μπάλα ανάμεσά τους με εξωτερική τρίπλα, σηκώνοντας την ψηλά. Μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ δυνατό, δεν πιάσαν όλα τα φάλτσα που ήθελε ο μέσος της Φέγενορτ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περάσει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Γκιλ, τερματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης. Ο Αλφάρο σε αυτά τα 4 λεπτά που απομένουν από τα 5 ετοιμάζει δύο αλλαγές. Έχω προλάβει, ναι, έχω δει τον Αλόνσο, τον Χούνιο Αλόνσο. Και τώρα Μπομπαντίγια είναι ο άλλος. Και τώρα βλέπω και τον Μπομπαντίγια να κάνει και τις 5 αλλαγές του ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Παραγουάη. Βγαίνει ο Ντιέγκο Γκόμες. Καλά τα πήγε. Το αστέρι της Παραγουάης και παίζει και στην Brighton. Και μπαίνουν περισσότερο για να ροκανιστεί και ο χρόνος, υποθέτω. Εντάξει,
1: 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων, 5 τα δικά σου, 7 των Τουρκαμερικανών, με τους Τούρκους να κάνουν ακόμη δύο αλλαγές, κλείνουν και αυτοί, κλείνει και ο Μοντέλα τις αλλαγές του στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Βγαίνουν Αϊντίν και Γιλμάς, μπαίνουν ο Μιλντύρ και ο Καχβετσί, για να σου το πω.
0: Πιο καλά,
1: πιο καλά, με πιο προφορά που σ' αρέσουν αυτά.
0: Δεύτερο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Παραγουάη, Αυστραλία στο 0-0. Τρεις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος για την Αυστραλία. Δύο ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Μία για την Παραγουάη, μία για την Αυστραλία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί τα λέω αυτά. Ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Εκτός γενικά στα τελευταία λεπτά το σουτ. Να, κάτι πήγε να γίνει για την εθνική ομάδα της Παραγουάης. Ο Μαουρίσιο, έλεγα, από τη στιγμή που μπήκε ο Μαουρίσιο στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε δύο ενέργειες μόνο. Νάτος τώρα, δέχεται την μπάλα στο ημικύκλιο της σέντρας, μπαίνει στον κεντρικό άξονα, πατάει την γραμμή της μεγάλης περιοχής, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, συγγνώμη, πατάει τη γραμμή της μικρής περιοχής και απέναντι από τον Μπιτς κάνει ένα αριστερό πλασέ, αλλά είναι αδύναμο. Να λοιπόν που έγινε η φάση, να και τώρα το σουτ. Δύο φάσεις η μία μετά την άλλη, αλλά δεν καταφέρνει ο Γένκη. Καλό στο ψηλό παιχνίδι ο Γένκη, στο χαμηλό δεν είτε δώσε τη δύναμη στο σουτ που θα ήθελε.
1: Ήταν.
0: Ναι, έκαναν μια ωραία εναλλαγή της μπάλας μέσα στην περιοχή της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης. Οι δύο αλλαγές, ο Χρούσιτς, το δεκάρι, και ο Γένκη, ο τελευταίος σούταρε από τα 6-7 μέτρα. αλλά πάνω στα χέρια του Γκιλ. Να λοιπόν στο τρίτο και τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε δύο ευκαιρίες, μία για την Παραγουάη και μία για την Αυστραλία, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είχε ένα χαμηλό ρυθμό, δεν μας βοήθησε και μας λίγο στην μετάδοση να ανεβάσει το ρυθμό, ανεβάζει το ρυθμό οι παίκτες.
1: Ο Γιάννης φοβόταν το Θεριό φοβόταν το Γιάννη, το Χ βόλευε και τους δύο. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε.
0: Ναι. Και καλά να είναι και ο Γιάννης στο Μαϊάμι.
1: Ναι. Λοιπόν. Όπως λέει και ο Πριόβολος, τέλος πάντων λατρεύω περιγραφή Λουκάκη.
0: Το λέει το τέλος πάντων ο Πριόβολος.
1: Άμα δεν το πει ο Πριόβολος, το τέλος πάντων ποιος θα το πει.
0: Δεν σε ξεχνάει ποτέ. Λοιπόν, να του πούμε μια καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Του φίλου μας και καθημερινού ακροατή της εκπομπής. Βλέπω τώρα σε replay τον Μαουρίσιο, είναι πολύ σιγανό το πλασέ προπόνησης και πρέπει να μου πεις ο άνθρωπος πήγε να σημαδέψει γωνία, αλλά ακόμη πιο σιγανό και πασούλα, όπως είπε και ο Μιχάλης, είναι του Τετέ Γένκη που μπήκε
1: πήγε να
0: αλλαγή.
1: Το κάνει στην κίνηση, αλλά
0: ναι, δεν το πιάσει.
1: Εντάξει.
0: Είναι ψηλό παιδί, τον υποθέτω είναι καλύτερος, τον ξέρω. Ποδοσφαιρικά, υποθέτω είναι καλύτερος στο ψηλό παιχνίδι και όχι στο χαμηλό. Προσπαθούν οι παίκτες εθνικής ομάδας της Αυστραλίας. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, σε 10 δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθούν τα 5. Με μια βαθιά μπαλιά από πίσω του Ονίλ. Τελικά η μπαλά φτάνει στα χέρια του Γκιλ. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνεται η αναμέτρηση.
1: Κάνε και μια σύνοψη, ναι, γιατί ολοκληρώνεται, ναι, ναι, και το 6 με 7.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται η αναμέτρηση. Τρεις ευκαιρίες. Σίρβιν, Μπος, Βολπάντο για λογαριασμό της Αυστραλίας στο πρώτο ημίχρονο. 4-6 και δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-1 του Μαουρίσιο. 2 σου του Μαουρίσιο. 1 του Μπος στο 90 και ένα πριν από λίγο του Γένκη. Στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, βέβαια τα δύο. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν μας ενθουσίασε, φίλες και φίλοι. Φέρνει την Αυστραλία στην δεύτερη θέση με 4 βαθμούς και την Παραγουάη στην τρίτη με 4 επίσης, αλλά έχει καλύτερο goal average η ομάδα, την εθνική ομάδα της Αυστραλίας. Περνάνε και οι δύο, ως δεύτερη σίγουρα η Αυστραλία, ως τρίτη η καλύτερη Παραγουάη με αυτό το μείον 2 που έχει, δεν νομίζω να μείνει απ' έξω. Τίποτα περισσότερο.
1: Με 4 βαθμούς δεν μένει έξω και μείον 12.
0: Κανένας, ναι, ναι,
1: και μείον 12 να έχει.
0: Ναι, κανένας. Εδώ θα μπορούν να περάσουν και...
1: Θα περάσουν τουλάχιστον 3 τριάριδες.
0: Έτσι ακριβώς. 3 τριάριδες. Τίποτα περισσότερο. Μιχάλη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, ευχές να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας που ξεκινάει.
1: Να σε καλά Δημήτρη. 0-0 λοιπόν. Παραγουάη, Αυστραλία. Το ένα από τα δύο παιχνίδια για τον τέταρτο όμιλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία είναι στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα από την 7 λεπτή καθυστέρηση. Σαφώς καλύτερο το παιχνίδι με το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε με τους Τούρκους να προηγούνται 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο ισοφάρισαν γρήγορα οι Αμερικανοί και κάπως έτσι φτάνουμε τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα με το παιχνίδι στο 2-2. Να θυμίσουμε ότι το σκορ άνοιξε ο Τράστη για τους Αμερικανούς στο τρίτο λεπτό, Γκιουλέρ στο 10ο και Γιλμά στο 31ο γύρισαν προσωρινά βέβαια το παιχνίδι για τους Τούρκους. Στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Μπελχάρτερ έκανε το 2-2. Αν μείνει, που δεν βλέπω πως θα αλλάξει, έχουν περάσει και κάποια δευτερόλεπτα από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων, οι Αμερικανοί είναι πρώτοι στον όμιλο με δεύτερους τους Αυστραλούς, τρίτους τους Παραγουανούς. Αυστραλία και Παραγουάη έχουν από 4 βαθμούς και τέταρτους τους Τούρκους, που θα πω αυτό που είπα και στην αρχή, αδίκησαν γκολ όμως για την εθνική Τουρκία στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Πέρασε ως αλλαγή στο μάτς να βρίσκει δίχτυα από κοντά. Η Τουρκία έψαχνε τον γκολ της νίκης. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. έχουν αποκλειστεί. Οι Τούρκοι όμως φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Όλα ξεκίνησαν από την ποδιά που κάνει ο Γκιουλέρ. Ο Μουλντούρ θα γυρίσει πίσω. Ο Τζαν σηκώνει. Η μπάλα θα φτάσει στον Ουζούν. Αυτός θα κάνει το πλασέ και μέσα από έναν όμιλο παιχτών έρχεται με προβολή ο Αϊχάν να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2 της Τουρκίας. Ξανά και ξανά πως με προβολή ο άσος
1: εκεί
2: της Γαλατά.
1: Λέγαμε ότι έχουν μείνει κάποια δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και δεν αλλάζει, είναι, άμα το πω εγώ, τελειώσαμε. Άλλαξε το αποτέλεσμα λοιπόν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Buzzer beater κυριολεκτικά με τον Ιλχάν κάνει το 3-2 για τους Τούρκους. Αυτό που ακούσαμε και από τον Μίλτο Θεοδοσίου στην τηλεοπτική μετάδοση, έφυγαν με το, αποχώρησαν με το κεφάλι ψηλά, δείχνοντας αυτό που είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι έχουν αδικήσει τον εαυτό τους με την εικόνα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι έχουν αδικήσει τον εαυτό τους με την

και οι τρεις στη φάση των 32, επιστρέφει στη βάση της αποκλεισμένη Εθνική Τουρκίας. Δίνουμε το μικρόφωνο στον Τάσο Σοϊλεμέζη για να βάλει τα δικά του για να ξεκινήσει το breakfast με σπορ. Λογικά τώρα ξεκινάει το breakfast με σπορ.

0: Era Sport 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνει. Και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει. Και ένα σουτ και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο ένα το λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77! 2-1 το Εκουαδόρ, τη Γερμανία!
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ! Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64, διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ξανά μάνα καλημέρα. Λοιπόν, νωρίτερα ήταν η πρώτη καλημέρα με το τελευταίο κομμάτι του μικρόφωνου στα γήπεδα του Μουντιάλ. Τώρα είναι η καλημέρα της ωριέας πλέον, όπως έχει εξελιχθεί τις τελευταίες μέρες μεσούντος του Παγκοσμίου Κυπέλου, εκπομπής Breakfast με Sport. Θα πάμε παρεούλα ως τις 8 με ενημέρωση, με σχολιάκια, με ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεκινήσετε, αν και περισσότεροι την έχετε ξεκινήσει βέβαια, τη μέρα σας όσο γίνεται πιο ευχάριστα. Και όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν ενώ το ρολόι δείχνει 10 λεπτά μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026 με τον Αναστάσιο Σοηλεμέζη, αυτή την τιτάνια μορφή της ηχοληψίας και της τεχνικής και καλλιτεχνικής υποστήριξης των εκπομπών εδώ στην Era Sport, να είναι έξω από το στούντιο και όπως έχετε καταλάβει το Μιχάλη Λαδόπουλο να παραλυρεί από το μικρόφωνο της Era Sport. Δεν μ' άφησε ο Λουκάκης στην πρώτη ώρα διότι είχε τη μετάδοση και δεν μπορούσα να παραλυρίσω. Τώρα ετοιμαστείτε. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τους γνωστούς τρόπους, να τους επαναλάβουμε. Ο πρώτος τρόπος είναι τα SMS. Γράφετε σπορ με όποιο τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού erasport χωρίς τάφη στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook Breakfast με λατινικούς, με σπορ, με ελληνικούς χαρακτήρες στην αναζήτηση στο προφίλ σας. Μπαίνετε στη σελίδα, πράτετε τα δέοντα. Και ο τέταρτος είναι το Viber της Era Sport. Γράφετε στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο Era Sport. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει από κάτω το εικονίδιο, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι εύκολα πράγματα.

με το 50% των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρωμένο, λοιπόν, φτάσαμε στους έξι πρώτους ομίλους, όχι πρώτου ομίλους, συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Να πούμε ότι η βαθμολογία μέχρι στιγμής στους έξι ομίλους, στον πρώτο το Μεξικό στην πρώτη θέση, η Νότια Αφρική στη δεύτερη, αμφότεροι έχουν προκριθεί για την συνέχεια, για τη φάση των 32. Η Νότια Κορέα στην τρίτη θέση περιμένει μήπως και μπορέσει να συμπεριληφθεί στις 8 καλύτερες τρίτες. Έχει αποκλειστεί η Τσεχία. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία στην πρώτη θέση, ο Καναδάς στη δεύτερη θέση, περνάνε ως πρώτη και δεύτερη, περνάει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες σίγουρα στους 32, και η Βοσνία με 4 βαθμούς, εκτός συνέχεια στο Κατάρ. Στον τρίτο όμιλο, πρώτη η Βραζιλία, δεύτερο το Μαρόκο, εξασφαλισμένο εισιτήριο για τους 32. Στην τρίτη θέση περιμένει τα υπόλοιπα, δηλαδή να ολοκληρωθούν και οι άλλοι 6 όμιλοι, για να δει αν θα μπορέσει να συμπεριληφθεί στις καλύτερες τρίτες και να συνεχίσει στους 32 η Σκωτία, εκτός συνέχεια η Αϊτή.

στον τέταρτο όμιλο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, γύρω στις 7 δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν την πρώτη θέση, αναμενόμενο. Η Αυστραλία πήρε τη δεύτερη θέση. Πέρασαν και οι δύο κανονικά απευθείας και με τον νόμο στις φάσεις των 32. Τρίτη πέρασε και η Παραγουάη. Η Παραγουάη, η οποία κανείς δεν την περίμενε ότι θα μπορούσε να περάσει, τελικά κατάφερε να περάσει ως τρίτη, έχει 4 βαθμούς, δεν χάνει την πρόκριση. Αποκλείστηκε η Τουρκία, να το ξαναπούμε, οι Τούρκοι που αδίκησαν τον εαυτό τους λόγω της έλλειψης ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στα δύο πρώτα παιχνίδια δηλαδή που έχασαν από τους Αυστραλούς στην πρεμιέρα με 2-0 και από τους Παραγουανούς στο δεύτερο παιχνίδι με 1-0, ενώ έπαιζαν και με παίχτη παραπάνω για ένα ημίχρονο και κάτι, είχαν 62 τελικές με 0 γκολ. Σήμερα επικράτησαν τον πρώτον του ομίλου, των Αμερικανών, με 3-2, και είναι αυτό που λέμε, αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι από το παγκόσμιο κύπελο. Στον πέμπτο ομίλο, πρώτη Γερμανία, δεύτερη η ακτή Ελεφαντοστού. Ο Ισημερινός κατάφερε και αυτός να πάρει το εισιτήριο μετά την νίκη λίγο μετά τα μεσάνυχτα τελείωσε το παιχνίδι 2-1 επί της Γερμανίας, έφτασε τους 4 βαθμούς, παίρνει και αυτός το εισιτήριο για τους 32. Το Κουρασάο κατάφερε να πετύχει γκολ, κατάφερε να σκοράρει, κατάφερε να πάρει και βαθμό, αλλά δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί αξιοπρεπέστατη η παρθενική του συμμετοχή στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τέλος, στον έκτο όμιλο που είχαμε τα ξημερώματα, δύο παιχνίδια, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3. Ολλανδία στην πρώτη θέση, η Ιαπωνία στη δεύτερη θέση, σφραγισμένα τα δύο εισιτήρια, σφραγισμένο και το εισιτήριο της Σουηδίας που θα περάσει, που περνάει ως καλύτερη τρίτη, και αποκλεισμένη η Τινησία, δεν κατάφερε να κάνει κάτι στο παγκόσμιο κύπελλο.

Απόψε έχουμε δύο παιχνίδια για τον ένατο όμιλο. Ένα παιχνίδι που τουλάχιστον προσωπικά το περιμένω, γιατί θεωρώ ότι θα είναι ωραίο, θα έχει ωραίο θέαμα, θα είναι καλό ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι της Νορβηγίας με αντίπαλο την Γαλλία. Δύο ομάδες που μέχρι στιγμής έχουν δείξει πολύ καλό πρόσωπο στα παιχνίδια τους, στήθενται αντιμέτωπες το βράδυ. Δύο, να το πω εμβληματική, να το πω χαρισματική, όπως θέλετε το λέτε, σκόρερ ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ θα βρεθούν αντιμέτωποι, με τον Εμπαπέ να κυνηγάει και την πρώτη θέση στον πίνακα των all-time scorer για τα παγκόσμια κύπελα, να κυνηγάει το Μέση που είναι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση, και το Χάλαντ να θέλει να δείξει ότι είναι αυτός που θα τους ακολουθήσει, αν και το πρόβλημα για τον Νορβηγό είναι ότι παίζει σε μια εθνική ομάδα που δεν μπορείς να πεις ότι έχει στο τσεπάκι και έχει βούτυρο στο ψωμί της στις συμμετοχές σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, ώστε να πεις ότι είναι σίγουρος κάποια στιγμή θα ξεπεράσει το ρεκόρ. Όπως και να έχει, το Νορβηγία-Γαλλία το βράδυ 10 η ώρα είναι το παιχνίδι που περιμένουμε για να δούμε ένα καλό ποδοσφαιρικό θέαμα, και την ίδια ώρα το Σενεγάλη-Ιράκ είναι το δεύτερο παιχνίδι.

Λοιπόν, τρία ζευγάρια για τη φάση των 32 κλειδωμένα μέχρι στιγμής. Το πρώτο την Κυριακή Νότια Αφρική Καναδάς, το δεύτερο την Δευτέρα Βραζιλία Ιαπωνία, το τρίτο την Τρίτη Ολλανδία Μαρόκο. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης τη Δευτέρα νωρίτερα από το Βραζιλία Ιαπωνία τη Γερμανία να περιμένει κάποιον τρίτο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ή έκτο όμιλο. Την Τρίτη η ακτή Ελεφαντοστού θα παίξει με τον δεύτερο του ένατου ομίλου που θα είναι κάποιος από τους Γαλλία ή Νορβηγία. Την Τετάρτη ο πρώτος του ένατου ομίλου, να το ξαναπώ, κάποιος από τους Γαλλία ή Νορβηγία θα παίξει με τρίτο από τρίτο, τέταρτο, έκτο, έβδομο ή όγδο όμιλο. Ο πρώτος του έβδομου ομίλου ο οποίος είναι αρκετά αμφίροπος, η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν και το Βέλγιο έχουν από 2 βαθμούς, από εκεί θα προκύψει ο πρώτος του 7ου ομίλου. Θα παίξει με τρίτο από πρώτο, πέμπτο, όγδο, ένατο ή δέκατο. Ο πρώτος του τελευταίου ομίλου, του 12ου, δηλαδή κάποιος από τους Αγγλία ή Γκάνα, αυτοί θα λογικά θα διεκδικήσουν την πρωτιά στον όμιλο, εκτός αν κάνει την έκπληξη, όχι αν κάνει την έκπληξη, αν κάνει το ξεπέταγμα η Κροατία, κερδίσει τους Γκανέζους, πάει στους 6 βαθμούς και δεν καταφέρουν οι Άγγλοι να κερδίσουν τους Παναμέζους και βγουν πρώτοι οι Κροάτες δηλαδή. Ο πρώτος λοιπόν από τον 12ο όμιλο θα παίξει με κάποιον τρίτο από 5ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, ενώ υπάρχει και το Μεξικό, πάλι και αυτό το παιχνίδι την Τετάρτη, που και το Μεξικό θα παίξει με κάποιον τρίτο από 3ο, 5ο, 6ο, 8ο ή 9ο όμιλο. Την Πέμπτη, ο πρώτος του 8ου ομίλου, ο οποίος 8ος όμιλος είναι όμιλος της Ισπανίας. Η λογική λέει ότι η Ισπανία θα είναι ο πρώτος του 8ου ομίλου, θα παίξει με τον δεύτερο του 10ου ομίλου, ο οποίος θα είναι κάποιος από την Αυστρία ή την Αλγερία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν με κάποιον τρίτο, δεύτερο, πέμπτο, έκτο, ένατο ή δέκατο όμιλο. Παρασκευή, ο δεύτερος του 11ου του προτελευταίου ομίλου που θα είναι, μπορεί να είναι η Κολομβία, μπορεί να είναι η Πορτογαλία, κάποιος από αυτούς τους δύο θα πάρουν την πρώτη θέση στον 10ο όμιλο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι, το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής για τον 10ο όμιλο, αυτό της Κολομβίας με την Πορτογαλία. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι Κολομβιανοί θα είναι πρώτοι, και νίκης προφανώς. Σε περίπτωση νίκης των Πορτογάλων, οι Πορτογάλοι θα είναι πρώτοι. Όπως και να έχει το πράγμα, ο πρώτος, ο δεύτερος μάλλον του 11ου ομίλου, επαναλαμβάνω, Κολομβία ή Πορτογαλία, θα παίξει με τον δεύτερο του 12ου ομίλου, Αγγλία, Γκάνα, Κροατία υποψήφι. Ο τρίτος, η Ελβετία, θα παίξει με τον τρίτο του 5ου, 6ου, 7ου, 9ου ή 10ου και η Αυστραλία με τον δεύτερο του 7ου ομίλου, που είπαμε ότι θα είναι κάποια από τις Ισπανία, Ουρουγουάη σε πρώτη φάση. Okay, υπάρχει και το πράσινο ακροτήρι που αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με την Ουρουγουάη, αλλά τελευταίο παιχνίδι έχει με την Σαουδική Αραβία. Σε περίπτωση που χάσουν οι Ουρουγουανοί από τους Ισπανούς, μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να δούμε το πράσινο ακροτήρι του Βοζίνια να περνάει απευθείας στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και τέλος, το ερχόμενο Σάββατο, μια εβδομάδα από τώρα δηλαδή, Αργεντινή με τον δεύτερο του 8ου ομίλου, ενώ ο πρώτος του 11ου, είπαμε, Κολομβία ή Πορτογαλία, θα παίξει με τον τρίτο από τέταρτο, πέμπτο, ένατο, δέκατο ή δωδέκατο όμιλο.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, για να μην λέτε ότι δεν σας ενημερώνουμε. Βέβαια, εντάξει, όλο αυτό το με τον δεύτερο του τάδε, του τρίτου ή το έτσι, το αλλιώς και τα λοιπά, είναι λίγο μπερδεμένα. Απλώς να επαναλάβουμε τα τρία κλειδωμένα ζευγάρια μέχρι τώρα. Την Κυριακή η Νότια Αφρική θα παίξει με τον Καναδά, τη Δευτέρα η Βραζιλία θα παίξει με την Ιαπωνία και την Τρίτη η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο. Παναλαμβάνω, αυτά είναι τα τρία ζευγάρια που είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως επίσης σίγουρο είναι και στις 10 το βράδυ Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ.

Από εκεί και πέρα, να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε το αναμενόμενο, απλώς χθες οριστικοποιήθηκε και ανακοινώθηκε και επίσημα η συμπόρευση για ακόμη 3 χρόνια του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολέου ως το καλοκαίρι του, η ανανέωση της συνεργασίας τους ως το καλοκαίρι του 2029. 14 τίτλους έχει κερδίσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό σε αυτά τα χρόνια που είναι στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο θα είναι τα χρήματα που θα παίρνει ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης. Από ό,τι διάβαζα πρέπει να είναι περίπου 50% αύξηση των απολαβών του Γιώργου Μπαρτζόκα, και έχω την εντύπωση ότι κάπου σε αυτό το, την αύξηση να έπαιξε ρόλο και η άφηξη του, του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τα περίπου 3,5 εκατομμύρια το χρόνο που θα πάρει για την επόμενη τριετία ο νέος προπονητής των Πράσινων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, στην απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ. Είναι ανασταλτικός, επιθετικός, συγγνώμη, από τη Βόρεια Μακεδονία, διεθνής, 24 χρόνων. Έπαιζε στην πρωταθλήτρια Ελβετίας, την Τουν, πέρσι, στην μεγάλη έκπληξη του ελβετικού ποδοσφαίρου, την Τουν, η οποία από τη δεύτερη κατηγορία ανέβηκε και κατευθείαν πήρε το πρωτάθλημα. Οι Πράσινοι, και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, έχουν συμφωνήσει με τους Ελβετούς περίπου 3,5 εκατομμύρια. Και επαναλαμβάνω, αναμένεται να προχωρήσουν στην απόκτηση του 24χρονου διεθνή Έλμιν Ράστοντερ. Και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μεταγραφή και αυτός έχει συμφωνήσει. 26 χρονών, Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς. Έχουν συμφωνήσει οι Ερυθρόλευκοι με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτησή του. Από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, οι Σέρβοι θα διατηρήσουν και ένα 10% σε περίπτωση μεταπόλησης. Ο ΠΑΟΚ, που όχι, δεν μαστίζεται, ο ΠΑΟΚ έχει να ασχοληθεί και με την ιστορία του Κωνσταντέλια. Θα πούμε 2 κουβεντούλες και για τον Ντέλια στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Ιταλούς, έχει κάνει πρόταση 2 εκατομμυρίων στην Φιωρεντίνα για να κάνει δικό του, να αποκτήσει τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο. Οι Βιόλα απάντησαν αρνητικά στην στην πρόταση αυτή. Δεν ξέρω αν είναι πρώτη, αν θα ακολουθήσουν και άλλες βελτιωμένες. Πάντως αυτή η πρόταση των 2 εκατομμυρίων για τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο απορρίφθηκε από την Φιωρεντίνα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ο Δημήτρης Νικολάου, 7 χρόνια λείπει από την Ελλάδα, είχε ξεκινήσει από τους μικρούς του Ολυμπιακού, είχε και κάποιες συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Το 19 έφυγε από την Ελλάδα και σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, Ιταλός δημοσιογράφος, καλός στα μεταγραφικά, ο Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για να τον αποκτήσει. Υπάρχει σε εξέλιξη, ξεκίνησε χθες με την υπερειδική του ελληνικού, την οποία, στην οποία πήρε την πρώτη θέση ο Σεμπαστιάνο Ζιέ, ο Γάλλος. Ξεκίνησε λοιπόν το ράλι Ακρόπολης, 57 πληρώματα συμμετέχουν, 6 οι ειδικές που περιμένουμε σήμερα, και είμαστε στα σκαριά για μια δαπανηρότατη μεταγραφή της Manchester City. Γύρω στα 130 εκατομμύρια λίρες έχει συμφωνήσει να δώσει στην Νότιγχαμ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου της Forest, του Elliot Anderson. Κάπως έτσι η ώρα πάει 7.30. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα φτάσει τις 10.000. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητά με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε Έρα σπορ.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026. Πάντα συντονισμένοι στην Era Sport. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Breakfast με Sport. Τάσος Ολιομέζης, Μιχάλης Λαδόπουλος στο δίδυμο που σας κρατάει συντροφιά. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων αθλητικών και πολιτικών. Σπασμένο τα δύο το πρωτοσέλιδο στο φως, αριστερά μαζί μέχρι και το 2029 επισημοποιήθηκε χθες η παραμονή του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τιμόνι του θρύλου για άλλα 3 χρόνια. Δεξιά, Πόποβιτς από ώρα σε ώρα, λεπτομέρειες απομένουν για να κλείσει ο Μαυροβούνιος γκολκίπερ στον Ολυμπιακό. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας, θρίαμβος ΟΣΓΕ για την πρώτη υπερειδική του Ράλι Ακρόπολης. Άλλα χτυπήματα, ο ΦΑΛ και, το ναι έπαιξε μεγάλο ρόλο η παρουσία του Ομπράντοβιτς. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτή την ευκαιρία, οι δηλώσεις του ΦΑΛ. Μαγεία του Μουντιάλ, η αποθέωση για τον Οτσόα και το κλάμα του Νεϊμάρ για την επιστροφή του. Ανεβαίνει η Βραζιλία με στάρ τον Βινίσιους. Έρχεται με φόρα από τη στιγμή που διασφάλισε τη συμμετοχή του στην δεύτερη εθνική. Ο Πύργος ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Φιόριν Ντουρμισάη. Και η Παναχαϊκή πέρασε οριστικά στα χέρια ομάδας επενδυτών υπό τον Τούρκο επιχειρηματία Ισιτάν Γκιούν. Συνεχίζουμε. Ώρα των Στορ. Τον Σπορ. Ο στόπερ που θέλει, με φωτογραφία Ριμπάλτα. Η ΑΕΚ δεν κινείται μόνο για χαφ, καθώς ο Ριμπάλτα έχει ανοίξει και τον φάκελο του σέντερ μπακ, αναζητώντας το παίχτη που θα ανεβάσει επίπεδο στην αμυντική γραμμή της ομάδας των Νίκολιτς. Τα κριτήρια επιλογής, το προφίλ του εκλεκτού κεντρικού αμυντικού που αναζητείται. Της ΑΕΚ τα παιδιά, άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Η απόφαση Ριμπάλτα και Νίκολης για την ανάδειξη νεαρών παιδιών από τα σπλάχνα της ΑΕΚ για να μπουν στο rotation και για το κύπελο αλλά και για τον τελικό του Super Cup. Κόκκινος πρωταθλητής. Ο Πόποβιτς έκλεισε. Τα βρήκαν σε όλα για τον γίγαντο. Υπέρτιτλος. Ο θρύλος συμφώνησε οριστικά τον κορυφαίο τερματοφύλακα του σερβικού πρωταθλήματος και σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή. Από πέρσι στο ραντάρ ο Μαυροβούνιος γίγαντας που πιάνει λιμάνι για να πλαισιώσει τον Τζολάκι. Φήμες για Φρόιλερ, τι λένε στην Ιταλία για τον μουντιαλικό Ελβετό Χαφ. Παραμένουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, η ατάκα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά την ανανέωση για ακόμη 3 χρόνια του συμβολέου του με τον Ολυμπιακό. Γιατί θέλει τόσο τον Στάνιτς, τα στοιχεία που κάνουν τον Μεντιλίμπαρ να επιθυμεί τον βιονικό Σέρβο και πώς μπορεί να μεταμορφώσει τον Ολυμπιακό. Το τιμόνι σε σίγουρα χέρια, χτύπημα στην τελευταία σελίδα για το πόλο των γυναικών και αναφέρεται φυσικά για την ανανέωση της συνεργασίας του Ολυμπιακού, της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Ντόσκα. Πάμε, Sport Day, Grand Metre τριετίας, ο σκακιστής παραμένει στην ομάδα της καρδιάς του στο 2029. Καβάλα στάλογο, άλλο χτύπημα στο δρόμο για τον Πειραιά ο Μοντέρο που έρχεται έχοντας ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ισπανίας και MVP με τη Βαλένθια. Στην κορυφή, μεγάλο χτύπημα, Σαμουράι ο τίτλος, τον Ιάπωνα χαφ Χιντεμάσα Μωρίτα που έμεινε ελεύθερος από την Sporting κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, αν πει όχι ο Γένσεν. Έρχεται πακέτο το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, αναφέρεται σε Ρόκα, Κάρμο, Πόποβιτς που αναμένεται να ανακοινωθούν. Μπρινιόλι, ο Γονδολιέρης, η Βενέτσια ενδιαφέρεται για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Χατζηδιάκος ο επόμενος, το χτύπημα για τον ΠΑΟΚ μετά τον Έλουστον το θεωρείται δεδομένος. Ο δικέφαλος του Βορρά κινείται και για δεύτερο στόπερ. Μιλάει με Μπουά ο Ηρακλής, επαφέ με ο Πόκο ο Πανετολικός. Στόχος η καθιέρωση για την Καλαμάτα και έκλεισε με ντυλ ο Βόλος. Και χτύπημα ασπίδα έποσε Κωνσταντέλια. Κλείνουμε τις αθλητικές με την Live Sport. Θέλω με τον ΠΑΟ την Ευρωλίγκα. Προφανώς είναι η ατάκα του Μουσταφά Φάλ στην ας πούμε παρουσίασή του
ως νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Στην κορυφή και εδώ μπασκετικό θρύλος Μπαρτζόκας, ο κυρίαρχος του 2026 Ελλάδα και Ευρώπη, συμφώνησε με Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και θα παραμείνει στρατηγός ως το 2029. Έρχεται πλάνο Λανουά για να σφυρίζουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι άλλο χτύπημα. Πλησιάζει Ράστοντερ το χτύπημα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Πάντα ανοιχτή για τον Τέλεια η πόρτα της εθνικής ομάδας, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Μάκης Γκαγκάτσης. Σενάριο για Μερεντιέλ, για τον Ουρουγουανό φόρτης Μπόκα Τζούνιορς, ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Κόκκινος ο Πόποβιτς, η αναφορά στο Μαυροβούνιο τερματοφύλακα για τον Ολυμπιακό. Χαφ και στόπερ από το πάνω ράφι, το χτύπημα για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Πάμε πολιτικές. Καθημερινή, τρία τα χτυπήματα τα βασικά, το ένα φωτογραφικό, ένα από τα τρία τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ, δίπλα το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο, και το φωτογραφικό, μια φωτογραφία από ένα κατεστραμμένο κτίριο, εικόνες αποκάλυψης στην Βενεζουέλα. Πάμε παρακάτω. Στα νέα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι βάσεις φέτος, τι δείχνουν οι βαθμολογίες, σταθερότητα και ίσως μικρή πτώση στο πρώτο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω βελτίωσης της φυσικής στο δεύτερο, αυξομοιώσεις σε σχολές στο τρίτο, σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες σχολές στο τέταρτο πεδίο. Πάμε παρακάτω. Απογευματινή πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά, το βασικό χτύπημα για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τις βάσεις και τις βαθμολογίες, μάλλον όχι τις βάσεις, που ανακοινώθηκαν. Φόβοι για έως 100.000 νεκρούς για το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βενεζουέλα, και συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους, ο τίτλος. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα 15χρονο νεκρό. 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Πάμε σε ριζοσπάστη μόλις κλείσουμε τη διαφήμιση. Στο δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας απαντάμε, αγώνας με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την υγεία και τις ζωές των εργαζόμενων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Επαναλαμβάνω το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Ασανσέρ, οι βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το πρωτοσέλιδο, το ένα από τα δύο βασικά του ελεύθερου τύπου. Εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψήφιους. Και δίπλα το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Πάμε στο μανιφέστο. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ. Αυξήσεις σε όλους ως 305. Η Πειραιώς δείχνει το δρόμο. Νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Νίκη Κεραμέως στο μανιφέστο. Η αγορά εργασίας αλλάζει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πάμε παρακάτω στην Εσπρέσο, η οποία φίρμα σφίνα σε νιόπαντρους της Showbiz. Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο στο φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους, και ο υπότιτλος «Όλο το παρασκήνιο μιας προβεβλημένης σχέσης που το τέλος της θα προκαλέσει κρότο». Θαυμάσια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35, ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας, ο υπέρτιτλος. Κρίσιμο τετατέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο, ο υπότιτλος. Πάμε και στο λόγο, ο οποίος έχει τίτλο «Η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις», και προφανώς αναφέρεται στις βαθμολογίες των πανελλαδικών, με τα στατιστικά των οποίων να δείχνουν ανατροπή στις βάσεις. Συνεχίζουμε με την Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκο, ο τίτλος. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Ο
υπέρτιτλος και ο υπότιτλος «Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε την λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό». Μάλιστα. Ελεύθερη ώρα. Ελεύθερη ώρα, είπα, γιατί δεν ανοίγεις, άνοιξες. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Το Ευρωκοινοβούλιο υπενέσει τα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας. Υπέρ ψήφισε και το ευρωκαμάρι μας η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Συνεχίζουμε με την επόμενη εφημερίδα που είναι η Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για το Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο, τι σημαίνει για τη χώρα μας η συμφωνία Λευκού Οίκου και Άγκυρας. Πάμε στην Σταρ. Ήθελε να φάει την Κοντού. Εφιαλτική νύχτα πέρασε η 93χρονη πρωταγωνίστρια στο Αττικόν. Πόσο 90χρονο συνήθελε νεκρή παρεξτάνοντας το συγγενή της, που είχε κρύψει το μαχαίρι και πώς ξεγέλασε την ασφάλεια. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε εδώ με τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων.

0: Πολύ γρήγορα, είπαμε νωρίτερα ότι θα πούμε δύο κουβεντούλες για το θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο 48ωρο και κρατιέται ψηλά, κυρίως λόγω των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η απόφαση του Κωνσταντέλια να αποχωρήσει, να μην συνεχίσει στην εθνική ομάδα, με την εύκολη λύση χθες από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον Μάκη Γκαγκάτση, να ρίξει το ανάθεμα τους δημοσιογράφους και να πει και το εφιολόγημα αυτό, ότι μήπως μετά τους ξένους διαιτητές πρέπει να καλέσουμε και ξένους δημοσιογράφους. Εντάξει, ασχολίαστο θα μείνει αυτό. Εγώ απλώς έχω να πω ότι κάθε άνθρωπος έχει αναφέρετο δικαίωμα να ρυθμίζει τη ζωή και τις πράξεις του σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του και σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο ίδιος να ζει, είτε αυτές οι πεποιθήσεις έχουν να κάνουν με το ερωτικό, με το θρησκευτικό, με το κοινωνικό, με οποιοδήποτε τρόπο, με το ιδεολογικό. Έχει δικαίωμα ο καθένας αναφέρετο να ρυθμίζει τη ζωή του με βάση τις πεποιθήσεις του. Και από εκεί και πέρα, για όλα όσα έχουν ακουστεί χτες, δεν νομίζω ότι αξίζουν έτσι ιδιαίτερο σχολιασμό αυτοί που έχουν περάσει γενναίες 14 και τον ποδοσφαιριστή και τη σύζυγό του για αυτή του την απόφαση. Okay. Με βάση αυτό που είπαμε παραπάνω, δεν αξίζει να σχολιάσουμε ιδιαίτερα αυτούς που βρίζουν τον κύριο και την κυρία Κωνσταντέλια, για να το πούμε έτσι, το ζευγάρι δηλαδή. Και επίσης κάτι αντίστοιχο ισχύει και για αυτούς από την άλλη πλευρά που έχουν αρχίσει να περνάνε γενναίες 14 στον Γιοβάνοβιτς, ότι αυτός θέει για την απόφαση του Κωνσταντέλια, επειδή τον έχει αναπληρωματικό του Μπακασέτα στην Εθνική. Παιδιά, προφανώς και δεν είναι αυτός ο λόγος, και αναλογιστείτε λίγο όλοι όσοι θεωρούν το ότι είναι βασικός ο Μπακασέτας στην Εθνική, το πώς και το γιατί δεν έχει υπάρξει η παραμικρή διαφοροποίηση στο μυϊκό σύστημα του Κωνσταντέλια τα τελευταία χρόνια, στο πώς και το γιατί ο χρόνος αποθεραπείας του είναι συνήθως μεγαλύτερος από οι συμπαίχτες του για τα ίδια προβλήματα τραυματισμού, και το πώς και το γιατί από ένα σημείο και μετά έχει σταματήσει, ή τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει στη δική μου αντίληψη, ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, το έντονο ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού που υπήρξε μέχρι ενό σημείο, από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να ακούγεται. Έτσι. Και πραγματικά εύχομαι ειλικρινά να μην βρεθούμε, καταρχάς εύχομαι ειλικρινά, ειλικρινέστατα, να αλλάξει κάποια στιγμή στο άμεσο ή πιο μακρινό μέλλον απόφαση ο Κωνσταντέλιας και να επιστρέψει στην εθνική ομάδα, και εύχομαι επίσης ειλικρινά να μην βρεθούμε σε κανένα δύο χρόνια να ζούμε μπροστά σε μια ανάλογη κατάσταση με την αυτό που ζούμε σήμερα, την απόφαση αποχώρησης δηλαδή, να μην ζήσουμε σε κανένα δύο χρόνια ανάλογη κατάσταση, το οποίο δεν το θεωρώ και εντελώς απίθανο αν δεν αλλάξουν τα τωρινά δεδομένα. Αυτά, παιδιά, με συγχωρείτε αν σας κούρασα, αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση για το θέμα που έχει προκύψει με τον Μπακασέτα. Τον Κωνσταντέλια, χίλια συγγνώμη, είπα 2-3 φορές το όνομα του Μπακασέτα ως βασικού της εθνικής αντί για τον Ντέλια, και μου βγήκε τώρα, εννοώ προφανώς τον Κωνσταντέλια, έτσι. Λοιπόν, και επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, πάμε και λίγο έτσι στα μηνυματάκια σας, όλα τα λεφτά, η φωνή του Μανόλο στο τέλος του σποτ. Έξοχο το γκολ, λέει ο Γιώργος από την Τούμπα. Δεν κερδίσαμε, λέει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Ο Γιάχος, άλλη σοπαλία, ήταν αρκετή για να πάμε στον επόμενο γύρο. Με ποιον μπορούμε πιθανόν να παίξουμε? Η Αυστραλία είναι η δεύτερη στον τέταρτο όμιλο, φίλε Αριστοτέλη. Πούντα τα είχα γραμμένα πριν, τα είπα. Η δεύτερη του τέταρτου ομίλου, η Αυστραλία δηλαδή. Που τα έχω ρε παιδιά, εδώ τα είχα, τα διάβαζα πριν. Θα παίξει με το δεύτερο του έβδομου, επιτέλους μια ώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε και στο στην Καθλίνα την Παπαλεξανδρή, καλημέρες. Στο Γιάννη τον Παπακυριαζή, καλημέρες. Στο Γιώργη τον Μίχαλο επίσης, καλημέρες. Στον Τάσο τον Βερούκη, στο Στέφανο τον Αργυρόπουλο, στην Πατρίτσια, στον Άγγελο τον Τράκα, σε όλους αυτούς που μας έχουν στείλει τις καλημέρες του. Μην τρελαίνεσαι, λέει ο Τάσος, ο ίδιος ο Ντέλιας τα λέει, δεν περίμενε τους δημοσιογράφους. Αυτό που είπα και στο τέλος, ανάλογη κατάσταση με τον Πίτερ Νόουλ θα ζήσουμε, σε 2 χρόνια θα εγκαταλείψει εντελώς το ποδόσφαιρο. Αυτό εννοούσα, φίλε Τάσο, λέγοντας ειλικρινά εύχομαι να μην το ζήσουμε αυτό. Ο Κώστας αναφέρεται και αυτός, δεν πρόκειται να αλλάξει ο σωματότυπός του, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει μηνύματα. Έχουμε φτάσει παιδιά στο τέλος, είπαμε είναι μια ώρα η εκπομπή, δεν προλαβαίνουμε λόγω του μικρόφωνου στα γήπεδα του Μουντιάλ να επεκταθούμε περισσότερο στα υπόλοιπα θέματα. Αυτά τα ολίγα, πάμε.
1: Κάτε να την πέει. Έχεις προσωπικότητα. Την πέει ρε αύριο το πρωί ρε. Φέρτε με ένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την πέει να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα φουλάρω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Για ακόμη τρία χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που ανανέωσαν την απόλυτη πετυχημένη συνεργασία τους των 14 τίτλων ως το καλοκαίρι του 2029, με τις αιτήσεις απολαβές του 61χρονου τεχνικού να φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την πρόκριση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζει ο σημερινός, που επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας και περνάει ως μια από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Στο άλλο παιχνίδι, η Άκτη Ελεφάντος του επιβλήθηκε με 2-0 του Κουρασάο και προκρίθηκε ως δεύτερη πίσω από την πρώτη Γερμανία. Για τον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και την Ισία-Ολλανδία 1-3, με τους Ολλανδούς, τους Ιάπωνες και τους Σουηδούς να παίρνουν το εισιτήριο για τους 32, με τους Τινήσιους να αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Τέλος, για τον τέταρτο όμιλο, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στους 32 προκρίθηκαν οι διοργανωτές, οι Αυστραλοί και οι Παραγουανοί, ενώ αποκλείστηκε η Τουρκία. Για τον ένατο όμιλο παίζουν στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Μια ανάσα από την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να συμφωνούν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την πρωταθλήτρια Ευετία Στούν. Μια ανάσα από την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να συμφωνούν στα 3,5 εκατομμύρια.

0: κόρης του 24χρονου ασταλτικού μέσου ήταν αρνητική. Πολύ κοντά στον επαναπατρισμό του έπειτα από 7 χρόνια βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, αφού σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζαν Λούκα Ντι Μάρτιο, ο Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού. Με την υπερειδική διαδρομή στο χώρο του Ελληνικού, στην οποία πρότευσε ο Γάλλος Σεμπαστιάνος Γιέ και τη συμμετοχή 57 πληρωμάτων, ξεκίνησε το ραλί Ακρόπολης. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ειδικές. Μια από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League ολοκληρώνει η Manchester City, που συμφώνησε με την Nottingham για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Elliot Anderson έναντι 130 εκατομμυρίων λιρών. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γκολ από τα αποδυτήρια με Δημήτρη Λιαργόβα.
1: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
14: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
13: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Πιάνω,
17: πιάνω,
16: βάζω,
17: βάζω,
16: το κεφάλι,
17: το κεφάλι,
16: κατεβάζω,
17: κατεβάζω,
16: φτιάχνω τα χέρια μου,
17: φτιάχνω τα χέρια
16: μου και σηκώνω ψηλά.
18: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
19: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
20: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
19: Ακούτε.

0: Eraspor.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει και να σου και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες στο Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σου και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο ένατο λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77! 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία!
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό. Και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ. Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64. Διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα. Και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού. 2-0 το Κουρασάο στο 64.
0: Ακούτε Eraspor.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ στους 101,8. Πάμε να βάλουμε γκολ από τα αποδυτήρια. Μπήκαμε έτσι δυνατά με κομματάρα. Θα μπορούσαμε βέβαια στην ελληνική του εκδοχή να πάμε σε κάτι τύπου «Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια». I can not get sleep. Insomnia. I can't get no sleep, έτσι για να το πούμε σωστά. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του Earth Sports. Πού ξενυχτάμε με το Μουντιάλ? Τελικά έχουμε καταλήξει ότι ο ύπνος είναι υπερεκτιμημένο πράγμα. Καθημερινά τεστάρουμε τις αντοχές του ανθρώπου στην έλλειψη ύπνου. Με 2-3 ώρες τελικά μια χαρά είσαι για σημαντικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε παρέα. Περιμένουμε ασφαλώς τα μηνύματά σας μέσω Viber, η εφαρμογή, η ομάδα Eraspor. Την εντοπίζετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Το τηλέφωνο είναι, κάποιος ο οποίος δεν θέλει να αναζητήσει την ομάδα στο φακό, 693-007-8340, 693-007-8340, μέσω mail Eraspor, χωρίς staff, Eraspor, παπάκι, r.gr, και ο πάτρο παράδοτος τρόπος μετά, τα μηνυματάκια, σπορ και νο, το μηνυμά σας αποστολή, στο 54-160. Ο Τάσος Τελιμέζης βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πίσω από το μικρόφωνο παρέα σας από τώρα και για την επόμενη ώρα, ο Δημήτρης Λιαργκόβας, με guest star, τον Κωνσταντίνο Λιαργκόβα.

Δύο ημέρες έχουν μείνει, συνολικά δύο αγωνιστικές ημέρες έτσι, προγράμματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Έξι μάτς απόψε το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου και άλλα έξι από Σάββατο βράδυ μέχρι ξημερώματα Κυριακής και τέλος η ομίλη. Αυτό ήτανε. 24-48-72 μάτς έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα, τα 60, οπότε τι έχει μείνει, έχουμε φάει το γάιδαρο και έχει μείνει η ουρά ουσιαστικά για να περάσουμε μετά στα νοκάουτ. Σιγά σιγά προκύπτουν και τα ζευγάρια, μάνι μάνι βγήκε το Ολλανδία-Μαρόκο τα ξημερώματα μετά τα αποτελέσματα. Οι αποτελέσματα, ειδικά για τους λάτρεις του στοιχήματος, νομίζω ότι πρέπει να πληρώθηκε πολύς κόσμος, όπως αντίστοιχα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έκλαιγαν με ή χωρίς εισαγωγικά μετά την ισοπαλία της Αγγλίας κόντρα στην Γκάνα, γιατί οι Άγγλοι είχαν κερδίσει τις εντυπώσεις πραγματικά με την εμφάνισή τους, όχι μόνο με την ευρεία νίκη που πανηγύρισαν κόντρα στην Κροατία, την οποία φιλοδόρησαν με 4 τέρματα. Οπότε πολλοί κόσμος τους εμπιστεύτηκε, καθώς είχαν αποδώσει και ωραίο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, τα 3 λιοντάρια δεν κατάφεραν ποτέ να μετακινήσουν το πούλμαν που έστεισε η Γκάνα μπροστά από την περιοχή της. Το 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Επίφοβες οι ισοπαλίες, ειδικά με ένα σύστημα όπου περνάνε 8 από τις 12 καλύτερες τρίτες. Νομίζω ότι και είναι και μαραθώνιος, δηλαδή μόνο 5 μάτς πρέπει να κερδίσουν οι ομάδες για να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής στα νοκάουτ. Συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη να πάνε με το πόδι πατημένο στον γκάζι από τη φάση των ομίλων σε όλα τα μάτς. Λίγο πολύ αναμενόμενα τα αποτελέσματα στην εξάδα αγώνων από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί. Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Εύκολα, άνετα και ωραία η Ακτή πανηγύρισε μια νίκη η οποία της χάρισε τη δεύτερη θέση στον όμιλο. Η πρωτιά πήγε στη Γερμανία, την είχε εξασφαλίσει ούτως ή άλλως ό,τι και να συνέβαινε στις αναμετρήσεις της τελευταίας στροφής. Η Γερμανία η οποία προηγήθηκε του Εκουαδόρ, ωστόσο η χώρα της Λατινικής Αμερικής το γύρισε, ο Σανέ έδωσε προβάδισμα στην Μάντσαφτ με τον Αγγούλο να ισοφαρίζει 7 λεπτά αργότερα, στο 2 έγινε το 1-0 για τη Γερμανία, μόλις το 9 πριν καν δηλαδή συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, το Εκουαδόρ είχε φέρει το σκορ σε ισορροπία, με τον Πλάτα να χαρίζει τη νίκη στο Εκουαδόρ βρίσκοντας δίχτυα στο 77, μια εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά προς τα πίσω, με τον Πλάτα να κάνει την προβολή προλαβαίνοντας τον Νόιερ και να παραβιάζει την εστία της Γερμανίας για δεύτερη φορά. Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1. Και του Εκουαδόρ έφτασε τους 4 βαθμούς, οι οποίοι λογίζονται αρκετοί προκειμένου να δώσουν εισιτήριο για τους 32. Από εκεί και μετά ακόμα πιο αναμενόμενα τα αποτελέσματα στη συνέχεια. Την Ισία Ολλανδία 1-3, με τους Οράνιε να επικρατούν, ένα αποτέλεσμα το οποίο και πριν την πρώτη σέντρα φάνταζε προδιαγεγραμμένο. Μεγάλη διαφορά στη δυναμική ανάμεσα στις δύο ομάδες. Την Ισία είχε μετρήσει 2 ήττες στα ισάριθμα πρώτα μάτς, με την αιστεία της να παραβιάζεται συνολικά 9 φορές από Σουηδία και Ιαπωνία. Δεν θα δεχόταν 3 μπαλάκια από την Ολλανδία. Το μίνιμουμ, χαλαρά η Ολλανδία κιόλας. Έβαλε και ένα η την Ισία. Ουραγώσει την Ισία, πρώτη και καλύτερη η Ολλανδία. Η Ιαπωνία-Σουηδία πέρασαν χεράκι-χεράκι, μια χαρά. Και η Ιαπωνία πήρε την ισοπαλία, η οποία τη διατήρησε στη δεύτερη θέση. Και η Σουηδία πήρε το βαθμό με τον οποίο έφτασε τους 4 στη συγκομιδή της και έτσι θα βρεθεί στους 32. Και όλα καλά και ωραία. Βραζιλία-Ιαπωνία, το ζευγάρι στη φάση των 32, Δευτέρα βράδυ στις 8. Από εκεί και μετά τα παιχνίδια που έγιναν στις 5 και τελείωσαν πριν από μία ώρα και 20 λεπτά περίπου. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 3-2, με τους αποκλεισμένους Τούρκους να πετυχαίνουν νίκη γοήτρου σκοράροντας το τρίτο τους τέρμα στο 98 με προβολή του Αϊχάν. Προηγήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο 3,
το γύρισαν οι Τούρκοι, πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 2-1 χάρη στα γκολ των Γκιουλέρ Γιλμάζ. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι Ηνωμένες Πολιτείες ισοφάρισαν 2-2 με τον Μπερχάλτερ και ο Αϊχάν χάρισε τη νίκη στο σύνολο του Βιτσέντσο Μοντέλα 3-2 που αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι και Παραγουάη Αυστραλία σε μια ισοπαλία που στις στοιχηματικές πλήρωνε 2-2-40 ξεκίνησε με τη σέντρα, είχε φτάσει και κάτω του διπλασιασμού, επιβεβαιώθηκαν έτσι, οι εκτιμήσεις, τα προγνωστικά 0-0, χεράκι χεράκι οι δύο ομάδες στη φάση των 32.

σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Στις 10 αρχικά έχουμε τον όμιλο που λαμβάνει μέρος η Γαλλία και η Νορβηγία. Συγκρούονται μεταξύ τους μάχη Εμπαπέ-Χάλαντ. Αμφότερες έχουν πανηγυρίσει 2 νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια. Έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει ποια θα βγει πρώτη και ποια δεύτερη. Όποια κερδίσει κατακτά την κορυφή στον όμιλο. Με την ισοπαλία να ευνοεί τη Γαλλία, διότι υπερέχει στη διαφορά τερμάτων. Από εκεί και μετά το Σενεγάλ-Ιράκ είναι ένα παιχνίδι όπου οι Αφρικανοί αναζητούν μια ευρεία νίκη. Δεν έχουν βαθμό στο σακούλι τους μέχρι στιγμής, να φτάσουν τους 3 και προσπαθώντας να πετύχουν όσο το δυνατόν περισσότερα τέρματα να βελτιώσουν τη διαφορά τερμάτων, προκειμένου όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των ομίλων να ελπίζουν πως θα βρίσκονται στις 8 καλύτερες ομάδες, στις 8 καλύτερες τρίτες από τις συνολικά 12. Από εκεί και μετά, στις 3 το πρωί, υπάρχει ένα πραγματικά σπουδαίο παιχνίδι, Ουρουγουάη-Ισπανία. Εδώ είναι πολύ πιθανό να έχουμε δράματα, διότι η κατάσταση στον όμιλο είναι ιδιαίτερη. Η Ισπανία οδηγεί την κούρσα με 4 βαθμούς. Η Ουρουγουάη έχει 2, το πράσινο ακροτήρι 1, η Σαουδική Αραβία 1. Όποιος κερδίσει στο πράσινο ακροτήρι η Σαουδική Αραβία πάει στους 4 βαθμούς και γεια σας, τσεκάρι εισιτήριο, έφυγε για τους 32. Εάν φέρουν χ, θα έχουν βάλει τα χεράκια τους και θα έχουν βγάλει τα ματάκια τους, γιατί αμφότερες θα πάνε στους 2, με 2 δεν πας πουθενά, μένει σπίτι. Μπορεί όμως οι 2 βαθμοί υπό προϋποθέσεις να χαρίσουν πρόκριση στον δεύτερο. Δηλαδή αν η Ισπανία κερδίσει την Ουρουγουάη και την κρατήσει στους 2 βαθμούς, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία έρχεται χ, θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 2, οπότε έστω μία θα περάσει, γιατί θα είναι δεύτερη. Που λέει στους τυφλούς ο μονόφθαλμος, βασιλεύει. Να δούμε όμως η Ουρουγουάη αν θα καταφέρει έστω να πάρει, γιατί το να ελπίζεις ότι δεν θα αναδειχθεί νικητής στο πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, δεν είναι νομίζω η καλύτερη κατάσταση. Το ιδανικό για την Ουρουγουάη είναι να διεκδικήσει τη νίκη, όσο δύσκολο και αν φαντάζει αυτό, να πανηγυρίσει το τρίποντο, να ορίζει η ίδια τη μοίρα της. Με ένα χ μπορεί να πάει στους 3 βαθμούς και να ελπίζει σε πρόκριση ως καλύτερη τρίτη, εφόσον κερδίσει κάποια εκ των ομάδων του ζευγαριού πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και από εκεί και μετά στις 6, επίσης ένας μπερδεμένος όμιλος, τον οδηγεί στην κούρσα του η Αίγυπτος. Αίγυπτος-Ιράν είναι η μία αναμέτρηση. Η Αίγυπτος η οποία είναι πρώτη, αλλά μπορεί να βρεθεί και τρίτη. Να κερδίσει το Ιράν, να κερδίσει και το Βέλγιο, τη Νέα Ζηλανδία. Σε κάθε περίπτωση η Αίγυπτος το μόνο που αγχώνεται είναι η θέση στην οποία θα τερματίσει στον όμιλο. Δεν τίθεται θέμα με 4 βαθμούς να μείνει εκτός. Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο, έτσι όπως τα έχει καταφέρει το Βέλγιο. Βέβαια είναι τυχερό σε εισαγωγικά, διότι η τελευταία στροφή που χρειάζεται τη νίκη αντιμετωπίζει την θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Ωστόσο στο γήπεδο θα φανούν όλα. Οπότε στις 10 συνοψίζοντας Νορβηγία-Γαλλία-Σενεγάλ-Ιράκ, στις 3 Ουρουγουάη, είναι σκληρό αυτό τώρα, δηλαδή να τελειώσει στις 12 και να πρέπει να περιμένεις ένα τρίωρο ακόμα για να δεις μάτς. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η διαφορά στην ώρα έναρξης μεταξύ των αγώνων. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακρότηρη Σαουδική Αραβία. Και στις 6 Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.

Τώρα πάμε για ύπνο, λέει ο φίλος ο Γιάννης ο Λαζάρου. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Ο φίλος ο Χρήστος ο Καζάκος εδώ τι λέει. Καλημέρες Μιχαλιό, αυτό πήγαινε στις 7. Να το πούμε, δεν πειράζει, στο Μιχαλή το Λαδόπουλο. Καλημέρα Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο, ιδία, υγεία, δύναμη σε όλους. Ότι στον Ολυμπιακό λέει δυσκολεύονται τα τελευταία χρόνια να κάνουν μεταγραφές, σαν να μην υπάρχει πλάνο στις διαπραγματεύσεις. Θα μιλήσουμε έτσι για τα των μεταγραφών στο δεύτερο ημίωρο. Ο φίλος ο Σταύρος, ο Αντωνιάδης, σε τέτοιες ώρες στο Μουντιάλ το κατάλληλο τραγούδι διάλεξε στη Δημήτρη και πήγαμε και κουβάμε τη Γερμανία που να κοιμηθείς μετά το βράδυ. Νομίζω ότι η Γερμανία, από την οποία την είχαμε στο μυαλό μας ως ότι δεν χαμπαριάζει, δεν κάνει χάρες και τα λεπτά, καμία σχέση. Άλλη Γερμανία είχαμε στο μυαλό μας, είχε εξασφαλίσει όχι μόνο την πρόκριση αλλά και την πρωτιά. Προηγήθηκε και μετά έκατσε. Ίσως το ότι ουσιαστικά παρατάχθηκε με τους βασικούς, με εξαίρεση τον Ρούντιγκερ και τον Ράουμ, να τις έκανε και κακό. Λοιπόν, πλησιάζουμε 8 και 29 πρώτα λεπτά. Με το τραγουδάκι αυτό που φτάνει στα αυτιά σας θα βαδίσουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
1: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Καλημέρα σε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα. Καλημέρα και πάλι σε όσους μας ακούν από το ξεκίνημα της εκπομπής. Γκολ από τα αποδυτήρια. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μάη Ραξίδη αντικατέστησε τον Τάσο Σοηλεμέζη. Ο Λουκάς Λουκάς βρίσκεται στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πίσω από το μικρόφωνο παρέα σας από τις 8 ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Και η παρέα εμπλουτίζεται. Δίπλα μου, στο πλευρό μου, Κωνσταντίνος Λιαργκόβας. Και έχουμε και νέα προσθήκη στην ομάδα. Μόνο μπράβο. Έχουμε νέα προσθήκη στην ομάδα. Όσο περισσότερη, τόσο καλύτερη. Πόσο μάλλον όταν το μέλος που προστίθεται σε αυτήν είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο απίθανος, ο καταπληκτικός, ο Τιτάνο Μέγιστο Τεράστιος, Μιχάλης Λαδόπουλος. Πώς ήταν, καλό?
1: Άλλο κακό να μην σε βρει παλικάρι. Τι να σου πω και σένα. Λοιπόν, εγώ ήρθα έτσι για πολύ λίγο, έτσι για μικρή παρέμβαση, επειδή το κοριτσάκι.
0: Οι στάρ έτσι κάνουν guest.
1: Το κοριτσάκι το προσπάθησε να μην συμπέσουμε σε μικρόφωνο και κονσόλα την τελευταία της ημέρα, αλλά εγώ δεν θα την αφήσω έτσι. Η τιμωρία της είναι αμήλικτη. Έτσι, όταν μιλάμε για το κοριτσάκι, μιλάμε για την χοντρούλα που κάποτε είχε κότσο, τώρα έχει αφέλεια. Όταν επιστρέψει, ενδεχομένως να έχει είτε κότσο είτε αφέλεια, δεν θα είναι χοντρούλα όμως, θα είναι μανούλα. Ούλα το ένα, ούλα και τ' άλλο. Έχει μια μικρή διαφορά βέβαια. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που λένε, αυτή την αηδία με ένα πόνο. Γιατί με ένα πόνο? Χωρίς κανένα πόνο. Άπονη. Άπονη να γίνει η μανούλα. Να έχει ήδη από το μεευτήριο ζακέτα, να μην πει στη διαδικασία να το κυνηγάει το μπέμπι, να του λέει ζακέτα πήρε, να την έχει μόνη τη μανούλα μαζί τη στη ζακέτα.
0: Όχι αυτό που λέγει η Καραγιάννη στην ταινία. Άπονε.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Άνευ πόνου, δηλαδή. Γερό και τυχερό να είναι το μπεμπέ.
0: Έτσι.
1: Να γυρίσεις όποτε θέλεις να γυρίσεις. Εντάξει, τώρα ιδίες να γυρίσεις γρήγορα, Μάιρα θα μας λείψεις, σίγουρα θα μας λείψεις. Αλλά προέχει το ότι η Μάιρα θα γίνει η μαμάιρα, φίλε.
0: Καλό, καλή λευτεριά.
1: Έτσι
0: να πούμε. Αυτό, γερό και τυχερό.
1: Γερό και τυχερό, τι σκλαβωμένη είναι.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Και
0: ξαναβρει το σώμα της.
1: Μη μάθω ότι εκείνη την ημέρα υπόθηκαν πράγματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που έχω ακούσει να λέγονται άλλες φορές. Έλα ρε να δεις τι μου κάνες, ή το άλλο, το όπως το βάλες έλα τώρα να το βγάλεις, και διάφορα άλλα τέτοια, διανθισμένα βέβαια και με την απαραίτητη χρήση της γαλλικής γλώσσας. Λοιπόν, Μαϊρούλα, τίποτα άλλο αυτό.
0: Υπέροχα.

Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ο φίλος ο Χρήστος έχει στείλει μήνυμα και πολύ σωστά διορθώνει στον όμιλο της Ισπανίας. Το πράσινο ακροτήριο έχει 2 βαθμούς ακριβώς. Έμεινε όρθιο και απέναντι στους Ισπανούς, τους κράτησε στο 0-0 και απέναντι στην Ουρουγουάη. Ο συλλογισμός βέβαια σωστός είναι. Όποιος κερδίσει στο Σαουδική Αραβία πράσινο ακροτήρι προκρίνεται. Το πράσινο ακροτήριο θα φτάσει στους 5 αντί για τους 4, Σαουδική Αραβία στους 4. Από εκεί και μετά η ισοπαλία, νομίζω ότι με 3 στο πράσινο ακροτήρι δεν μπορεί να αισθάνεται έτσι ασφαλές ότι εντάξει τσεκάραμε εισιτήριο. Μπορεί να ευνοηθεί μόνο εφόσον η Ουρουγουάη ιτηθεί, ας πούμε, οπότε θα μείνει στους 2 και θα προσπεράσει, θα του αρκεί η ισοπαλία ώστε να βγει δεύτερο με 3 βαθμούς.

Όπω πόσα μηνύματα πραγματικά, να αναφέρουμε μία είδηση όχι ευχάριστη. Το παγκόσμιο βόλι βυθίστηκε στο πένθος καθώς άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα ο Ντανιέλ Καστελάνη σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με την επάρετη νόσο. Ο Αργεντινός τεχνικός είχε περάσει από τον πάγκο του Ολυμπιακού αναλαμβάνοντας τις τύχες της ανδρικής ομάδας το 2013 και στη μοναδική του σεζόν στο Πειραιά οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, σε πρώτο πλάνο η πιο έτσι, μια κίνηση η οποία φαίνεται να πλησιάζει όλο και περισσότερο στο να πραγματοποιηθεί είναι αυτή του επιθετικού Ράστοντερ της Τούν, της πρωταθλήτριας Ελβετίας, για τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτησή του, ένας επιθετικός ο οποίος έχει και τον γκολ, αλλά δεν περιμένει τα χαρακτηριστικά του, τουλάχιστον αυτό έτσι λέει το scout report. Ότι δεν περιμένει να παίξει για αυτόν η ομάδα, παίκτης περιοχής, ότι να ταΐστε με και εγώ θα σκοράρω. Παίζει και ο ίδιος, πιέζει πάρα πολύ, μαρκάρει, μπορεί να σπάει την μπάλα στα πλάγια και να δουλεύει εκείνος για τους από πίσω. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και ευχαριστώ πραγματικά, είναι ό,τι πιο ωραίο να υπάρχει αυτή η διάδραση, οπότε ό,τι είχα στο μυαλό μου να μεταφέρουμε δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, στη χειρότερη καίγεται. Προτεραιότητα θα δώσω στα μηνύματα, θα δώσουμε σε εσάς, άλλωστε για εσάς είμαστε εδώ, εσείς για εμάς. Αυτό είναι η μαγεία της Ερασπόρ, αυτή η όμορφη παρέα. Πάμε να διαβάσουμε όσο δυνατόν περισσότερα μηνύματα, μακάρι όλα. Λοιπόν, καλημέρα, έβαλες ό,τι πιο κατάλληλο. Έχω κοιμηθεί 2 ώρες και δουλεύω από τις 7 το πρωί στις 10 το βράδυ σε 2 διαφορετικές δουλειές, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Φίλε Λάζαρε, σε νιώθω κουράγιο, πραγματικά. Εύχομαι να τουλάχιστον τις ώρες αυτές που είσαι συντονισμένος και σου κρατάμε παρέα να είναι ευχάριστες για εσένα. Καλημέρα παιδιά Τσέλιγκας. Πολύ καλημέρα σας κύριε. Ο φίλος ο Τρίφωνας. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή, μόνο ΑΕΚ. Φίλε Τρίφωνα, η ΑΕΚ νομίζω ότι περνάει περίοδο μέσα στα μέλια είναι. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, έχει έτοιμη ομάδα, ο Ριμπάλτα είναι εκεί, ο Νίκολιτς είναι εκεί, τρέχει κάποιες ανανεώσεις, ο κορμός δεν κουνιέται. Οπότε με την ίδια ομάδα και μάλιστα ενισχυμένη θα προσπαθήσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και για την επόμενη σεζόν. Κάποιες κινήσεις απομένουν, ήδη έχει γίνει μία. Περιμένουμε πλέον να ανακοινώσει η Ένωση στόπερ και μέσο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που επήγουν και δουλεύονται. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, ο Σταμούλης, για τον Κωνσταντέλια θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός την απόφασή του να απέχει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Δημήτρη, τι κάνουμε εδώ, και έχει στείλει ένα δελτίο εδώ, έχει τσεκαριστεί πράσινο. Πω, τι ωραίο πράσινο δελτίο με πράσινα τικ. Τι υπέροχο. Τσεχία, Μεξικό, over. Over το η Γερμανία. Γκολ, γκολ η Σουηδία. Over το Τουρκία, Αμερική. Και μένουν 2 ματσάκια. Over 2,5 Νορβηγία, Γαλλία. Και να κερδίσει η Ισπανία την Ουρουγουάη. Κοίτα, η λογική προστάζει ότι το Γαλλία-Νορβηγία δεν θα έχει σκοπιμότητα. Δηλαδή έχουν προκριθεί και οι δύο. Και με τον Εμπαπέ τώρα τρελαμένο να κυνηγάει τον Μέση ουσιαστικά, να του κλέψει το θρόνο του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, θα είναι μια μάχη Εμπαπέ-Χάλαντ. Από την άλλη να πούμε ότι η Γαλλία δεν θα έχει στον πάγκο τον τεχνικό της, τον Didier Deschamps, ο οποίος ενημερώθηκε πως έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, οπότε έχει μεταβεί στη Γαλλία και το σύνολο θα καθοδηγήσει ο βοηθός του.
Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη Γαλλία, θα μπορούσε βέβαια να κάνει τους παίκτες να τα δώσουν όλα προκειμένου να αφιερώσουν τη νίκη στον προπονητή τους. Εξαρτάται την οπτική μέσα από την οποία βλέπεις το πρίσμα μέσω του οποίου προσεγγίζεις την αναμέτρηση. Στο Ουρουγουάη, Ισπανία τώρα. Ναι, και η Ισπανία δεν έχει περιθώριο ότι να κάτσει να χάσει από την Ουρουγουάη, και όταν η Ουρουγουάη μάλιστα πρέπει να ρισκάρει, έτσι και δώσει χώρο στους Ισπανούς, δύσκολα τα πράγματα. Μ' αρέσει. Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες είναι να πληρωθείς, Γιάννη μου. Ο φίλος ο Γιώργος, ναι, επίσης το ίδιο mail που είχε στείλει, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Αυτό που ανέφερα από τον φίλο τον Χρήστο που έσπευσε να κάνει τη διόρθωση, και ο φίλος ο Γιώργος το ίδιο λέει, ναι, ότι το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς. Ο φίλος ο Κώστας από την Καβάλα, καλημέρα πατριωτάκι μου από Φραγκφούρτη, να είσαι πάντα καλά. Και εσύ Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο Ολυμπιακός, μαύρα χάλια στις μεταγραφές, ο Μεντιλίμπαρα στον κόσμο του. Παλεύει συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στο πλάνο και μια θολούρα γενικά. Γράφεται για τον τερματοφύλακα τον Πόποβιτς, ναι, αλλά ο Ολυμπιακός θέλει 2 τερματοφύλακες. Έχει αποκτηθεί ο Μαφέος δεξιός μπακ, βασικός θα λογίζεται, ο Ολυμπιακός όμως θέλει 2 δεξιά μπακ, γιατί ο Ροντινέη θα λογίζεται ως, θα χρησιμοποιείται στα extreme. Αριστερά δεν ακούμε κάποια κίνηση. Γράφτηκε το όνομα ενός Ουρουγουανού που παίζει στην River Plate, δανεικός από τη Φλαμέγκο Πένια, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιβίνια. Στη θέση του Ολυμπιακού θα έκανε ένα καλύτερο οργανόγραμμα σίγουρα. Δηλαδή η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να παρατάσσεται, να πηγαίνει στις αποστολές με ένα μόνο αριστερό μπακ, γιατί δεν είχε περιθώριο λόγω ξένων να παίρνει και τους 2 ως μη κοινοτική. Εγώ θα μου πεις, δεν είμαι μάνατζερ του Ολυμπιακού, αλλά εγώ τουλάχιστον θα τους έδιωχνα και τους 2 τους συγκεκριμένους. Θα έπαιρνα μία μπακάρα και ως εναλλακτική θα φρόντιζα να βρω έναν Έλληνα. Βέβαια ο Μεντιλίμπερα δεν θέλει τον Αθανασίου. Εμένα μου αρέσει ο Αθανασίου, το Μεντιλίμπερα δεν του αρέσει. Ο Μεντιλίμπερα είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού και όχι εγώ. Εναλλακτική, Λίκο Γιάννης. Ή να πας και να πεις, Τσιμίκα γόρι μου, ενδιαφέρεσαι να γυρίσεις? Πώς φαίνεται η προοπτική, ναι ή όχι? Άμα πει όχι, οκ. Okay. Άμα πει ναι, πόσα θες, τόσα. Λίβερπουλ, πόσα θες. Και να φέρεις τον Τσιμίκα να έχεις αριστερό μπακ και να είναι και Έλληνας και να είναι και παικτάρας. Ή να τελειώσει την υπόθεση με τον Γιαννούλη επιτέλους. Να μην σε έχεις το περίμενε, κότζα μου Ολυμπιακό. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Πράγμα τα οποία δεν θα έπρεπε για το μέγεθος του Ολυμπιακού, το μέγεθος οποιασδήποτε ομάδες δηλαδή. Σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή κάτι αντίστοιχο αν συνέβαινε και στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, τα ίδια θα λέγαμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Θεοφάνης, το κέντρο της Κοζάνης, μια καλημέρα από την Κοζάνη. Τι όμορφα πραγματικά. Ο Φάνης λέει, Δημήτρη και ακροατές, αδιάφορο το ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ και γεμίζει με κουβάδες από το στοίχημα. Τι όμορφο, δεν έχω βρεθεί στην Κοζάνη και με τις φωτογραφίες σου, φίλε Θεοφάνη, με μετέφερες εκεί και πήρε έτσι μια γεύση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Ως είναι ονόματος, καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Μη μας πεις ότι είδες και τα σημερινά παιχνίδια και όμως... Θα αντέξουμε για Ουρουγουάη 3 το πρωί. Δημήτρης από Αθήνα. Ουρουγουάη, ναι. Εντάξει. Θα το δούμε. Έχω και βάρδια εκείνη την ώρα. Οπότε θα τα γράφω τα μάτς και να μην ήθελα. Αυτά θα τα δω. Καλημέρα από Ζαγορά Πηλή. Ο φίλος ο Περικλής. Γεια σου, Περικλή μου. Ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Κανένα νέο για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού? Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κινείται πλέον σε νέα εποχή στο μπάσκετ. Θα υπάρξουν και ανακοινώσεις σύντομα, θα ρω, όσον αφορά και τα διοικητικά. Ο Ζελίμιρο Μπράντοβιτς Ζέλικο είναι ο προπονητής, πήρε τις εγγύησεις που ήθελε. Πλέον η ομάδα βαδίζει έχοντας χαράξει τη διαδρομή στο χάρτη.
Να δούμε, υπάρχει έτσι ερωτηματικό όσον αφορά αρκετούς παίκτες. Ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Αποκτήθηκε ο Φαλ, μια πολύ καλή κίνηση, ως τρίτος σέντερ, διότι αναμένεται να αποκτήσει και ελληνικό διαβατήριο, οπότε θα βοηθήσει και στην GBL ουσιαστικά. Θεωρώ ότι αποκτήθηκε ως ένα κορμί το οποίο θα μπορεί να το βάλει απέναντι στο Μιλουτίνοφ ο Μπράντοβιτς. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει και έναν σέντερ, ώστε να συνθέσει δίδυμο επίπεδου με τον Λεσόρ. Σίγουρα έναν άσο ο οποίος θα είναι πάνω απ' όλα εγκέφαλο στην ομάδα και όχι σκόρερ, είναι ο playmaker που θέλει ο Μπράντοβιτς να έχει στην ομάδα του. Έναν σκόρερ οπωσδήποτε, ένα διαρροτριάρι που θα τη βάζει μέσα στο καλάθι. Και να δούμε και τις υπόλοιπες θέσεις και για ένα τριάρο τεσάρι. Να δούμε ποιες θα είναι και αποχωρήσεις, διότι ακούγονται πολλά. Μόνο φήμες μπορούμε να αναπαράγουμε αυτή τη στιγμή. Έχει υπάρξει φήμη, ας πούμε, γιατί δεν έχει. Υπάρχει συμφωνία, ναι, του Μοντέρο με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει υπογράψει ακόμα. Μήπως κάνει κίνηση ο Παναθηναϊκός για τον Μοντέρο, γιατί είναι ένα σκόρερ που θα τον ήθελε ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του. Έκανε like καρδούλα στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ο Μπράντοβιτς και τον έβαλε και το πήρε πίσω. Δεν για να το πάρει πίσω, βέβαια, ίσως αυτό σημαίνει ότι κοίτα να δεις, ρε φίλε, είσαι παίκτης του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να κάνεις like στον Παναθηναϊκό. Είναι όμως με τη βούλα, όχι. Να δούμε, θα γίνει. Ο Όσμαν θα μείνει ή θα φύγει, γιατί προέκυψε ενδιαφέρον από την ΕΦΕΣ. Ο Χουάντσο, και άμα φύγει, πού θα πάει? Στον Ολυμπιακό θεωρητικά δεν θα ενδιαφέρονταν για τον Χουάντσο, αλλά φανταστείτε να είναι στο 4 ο Βεζένκοφ με τον Χουάντσο. Δεν το συζητώ. Εκπληκτικό δίδυμο. Να δούμε. Να δούμε. Είναι πολλά τα ερωτηματικά, πολλά αυτά που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Βλέποντας και κάνοντας, εδώ θα είμαστε, θα τα αναλύουμε και θα τα παρακολουθούμε. Καλημέρα από το φίλο τον Γιάννη. Ο φίλος ο Μανώλης εδώ τι λέει, για να δούμε. Καλημέρα Δημήτρη, πολύ ωραία εκπομπή σου, να σε καλά. Πολύ καλή μουσική, μπράβο στον DJ. Εντάξει, τα εύσημα στον γιο μου. Λοιπόν, για τις επιλογές, όσο για το στοίχημα μας έκαψες, αλλά δεν πειράζει, είναι νωρίς ακόμα για προβλέψεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Τούντορ, καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή φίλε και καλά ταμεία να έχουμε. Blue λέει, μας πήγατε πίσω στο γυμνάσιο. Mike, καλημέρα. Ναι, πραγματικά. Έτσι, αυτά τα χρόνια. Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη. Η φίλη μας η Μαρία. Καλή εκπομπή, κάποιο νέο για την ομάδα μου, την ΑΕΚ. Είναι, υπάρχει να το πούμε. Μαρία, ΑΕΚΑΡΑ, Ηράκλειο Κρήτης. Ναι, είστε καλά. Χαιρετισμούς στον κύριο Σαντορινέο και σε όλους τους εκτζίδες της Era Sport. Καλημέρα και στον κύριο Λαδόπουλο, θα μεταφέρω το μήνυμα. Καλή ελευθεριά και με το καλό το μωράκι στη Μάιρα. Ναι, ευχαριστεί πολύ η Μάιρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το όμορφο μήνυμα, Μαρία, για την επικοινωνία που είσαι κοντά μας, που μας ακούς και μας το δείχνεις. Για την ΑΕΚ, νέο για την ώρα κάτι δεν έχει προκύψει. Ωστόσο, μετά τις 9 υπάρχει η εκπομπή σύστημα 352, ο Μπαμπής Παπάζογλου είναι εδώ, οπότε θα βγει και ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ να μεταφέρει ποιος θα είναι τώρα, ο Γιάννης Αντορινέος, ο Νίκος Καραγιάννης, ποιος θα είναι, θα μεταφέρει τα τελευταία νέα που υπάρχουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, ο φίλος ο Νεκτάριος. Η Ουρουγουάη στα ελληνικά είναι Ουρου, γιατί κάνω κάποιο λάθος, να δρεστούμε λίγο παιδιά, είναι Ουρουγουάη και Παραγουάη. Και κάτι σημαίνουν αυτά. Κάπου το είχα διαβάσει και ήταν πολύ ωραία πληροφορία. Δυστυχώς δεν το θυμάμαι να σας το μεταφέρω. Καλημέρα από τον φίλο τον Μαραγκό. Καλημέρα εδώ ο φίλος ο Θοδωρής. Τα χρόνια μας δίνουν πείρα και η μάθηση την γνώση. Τι ωραίο μήνυμα. Ο φίλος ο Χάρης, καλημέρα Δημήτρη από τα Μουντάκια Συνεφιασμένα Γιάννηνα. Καμιά καρτούλα, κανένα ματσάκι, ο φίλος ο Χάρης λοιπόν. Χάρης Γιάννενα 13, γεια σου Χάρη μου, καλημέρα.

Καλημέρα, με λένε Παναγιώτη. Καλώς τον Παναγιώτη, καλώς ήρθε στην παρέα. Πρώτο του μήνυμα και το λέει. Δεν ξέρω αν φταίει ο Κωνσταντέλιας ο ίδιος για την επιλογή του να απομακρυνθεί από την εθνική. Το ποδόσφαιρο με τους εξοντωτικούς ρυθμούς. Πάντως η επίγευση είναι πικρή, αν μη τι άλλο, όπως λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες. Κανένα νέο από τους δύο παίκτες που δουλεύει, ο Ριμπάλτα. Η κλασικά μυστικότητα, κλασικά μυστικότητα. Ό,τι είναι, θα το μεταφέρει σε λίγο ο ρεπόρτερ της Ένωσης στον αέρα της Ερασπόρ. Μην είναι συντονισμένος, φίλε Παναγιώτη. Ο φίλος ο Πλούταρχος από τον Παπάγο. Γεια σου, φίλε Πλούταρχε. Πώς κρίνεις τη μεταγραφή του Φάλ στον Παναθηναϊκό? Ναι, νομίζω ότι είναι σπουδαία κίνηση. Θα βοηθήσει για τρίτο σέντερ, δηλαδή για τη στιγμή που επίκειται να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Μετράει ακόμα περισσότερο και αποκτά ο Παναθηναϊκός ένα κορμί αυτό, να ματσάρει τον Μιλουτίνοφ, και νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει 10-15 πάρα πολύ ποιοτικά λεπτά. Ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα σε όλους. Ποδήλατο, γυμναστική, μόνο ΑΕΚ, καρδίτσα. Και ο φίλος ο Θοδωρής, ο Μοντέρο έχει κλείσει ήδη στον Ολυμπιακό και έχει απορρίψει πρώτες του Παναθηναϊκού, λέει. Ο Χουάντσο θα πάει Ρεάλ και για Παρτίζαν ακούστηκε. Λοιπόν, ο Αθανασίου είναι παικταράς και είναι λάθος του coach που δεν του δίνει ευκαιρία. Συμφωνώ, εμένα μου αρέσει πολύ ο Αθανασίου. Έχουμε χάσει και τον Κωστή που πήγε στον Ολυμπιακό ως ελεύθερος. Λοιπόν, και να θες τον Τσάπρα και να τον δώσω στον Παναθηναϊκό. Κάνουμε λέει κάτι αγαθοεργίες. Υπέροχα. Και ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα Δημήτρη, Σκουάντρα Τζούρα. Σήμερα απόλαυσα τον Γκιουλέρ προχθές το 17χρονο Μεξικανό και απορώ τι έχουμε να αντιπαραθέσουμε στους απέναντι χωρίς τον Κωνσταντέλια. Μάλιστα, προξενείο Ουρουγουάης η φωτογραφία. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Νομίζω ότι δουλεύεις εκεί, φίλε Βασίλη. Α. Λοιπόν, Ουρουγουάη σημαίνει το ποτάμι των ζωγραφισμένων πουλιών και Παραγουάη το ποτάμι που οδηγεί στη θάλασσα. Υπέροχα. Οπ, και σκάσαν δύο ακόμα μηνυματάκια πολύ γρήγορα γιατί δεν θέλω να τα αφήσω. Μπράβο. Αυτό ακριβώς λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ποταμός των πουλιών σημαίνει το Ουρουγουάη και ο φίλος ο Ηλίας. Μόνο άκρη τα μυαλά στα κάγκελα. Καλημέρα Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο, καλές περιγραφές αγώνων. Να σε καλά φίλε Ηλία, αυτό με το πολύ όμορφο αισιόδοξο μήνυμα του φίλου του Ηλία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, πολύ καλημέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Δημήτρης Λιαργκόβας πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα σας για την ώρα που πέρασε. Ακολουθεί η εκπομπή σύστημα 5. Τώρα τα κάναμε τα σαρδάμ. Σύστημα 352. Πρώτα βέβαια, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Καλημέρα!

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Ερα Σπορ. Στη ρύθμιση των ήχων η μαμά Ηραξίδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Για ακόμη 3 χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που ανανέωσαν την απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία τους των 14 τίτλων στο καλοκαίρι του 2029, με τις ετήσιες απολαβές του 61χρονου τεχνικού να φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την πρόκριση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζει ο σημερινός, που επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας και περνάει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Στο άλλο παιχνίδι, η Ακτή Ελεφάντας του επιβλήθηκε με 2-0 του Κουρασάο και προκρίθηκε ως δεύτερη πίσω από την πρώτη Γερμανία. Για τον εκτό ομίλο, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και την Ισία-Ολλανδία 1-3, με τους Ολλανδούς, τους Ιάπωνες και τους Σουηδούς να παίρνουν τα εισιτήρια για τους 32 και τους Τινήσιους να αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Τέλος για τον τέταρτο ομίλο, Παραγουέ-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στους 32 προκρίθηκαν οι διοργανωτές, οι Αυστραλοί και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου οι Παραγουανοί, ενώ αποκλείστηκε η Τουρκία. Απόψε στις 10 τα τελευταία δύο παιχνίδια του 7ου ομίλου, με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει τη Γαλλία και τη Σενεγάλη. Απόψε στις 10 τα τελευταία δύο παιχνίδια του 7ου ομίλου, με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει τη Γαλλία και τη Σενεγάλη.

απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς. Πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Αλεσάνδρο Μπιάνκο έκανε σύμφωνα με ιταλικά μέσα ο ΠΑΟΚ, αλλά η απάντηση των Βιόλα για την παραχώρηση του 24χρονου ασταλτικού μέσου ήταν αρνητική. Πολύ κοντά στον επαναπατρισμό του, έπειτα από 7 χρόνια βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, αφού σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζαν Λούκα Ντι Μάρτζιο, ο Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού. Θλίψη στο χώρο του Βόλου, αφού σε ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντίνος προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη, που τη σεζόν 2023-24 είχε κατακτήσει το ντάμπλ με τον Ολυμπιακό. Με την υπερειδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού, στην οποία πρότευσε ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ και τη συμμετοχή 57 πληρωμάτων, ξεκίνησε το ράλι Ακρόπολης. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ειδικές. Μια από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League ολοκληρώνει η Manchester City, που συμφώνησε με την Nottingham για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Έλιοτ Άντερσον έναντι 130 εκατομμυρίων λιρών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων σε 9 από την Eurosport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύστημα 3-5-2 με τον Μπάμπη Παπαζούλου.

0: Καλησπέρα Σπορ 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
8: Προσλαμβάνεστε!
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!

0: με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Έρα Σπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπορ. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Γιατί καλό το Μουντιάλ, ωραίοι αγώνες, ακόμη πιο ωραία τώρα που θα αρχίσουν σιγά σιγά να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Να πάμε στα νοκάουτ και εκεί θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αλλά καλές είναι και οι μεταγραφές που γίνονται αυτή την περίοδο. Μπαίνουν και σε ρυθμούς προετοιμασίες σιγά σιγά οι ομάδες. Άλλες ξεκίνησαν, άλλες θα ξεκινήσουν σε λίγο. Οπότε θα δούμε τι συμβαίνει όπως κάθε πρωί στις 5 μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Μάιρα Ξίδη, το κορίτσι μας, είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ πίσω βάζω Παπαζούλου στο μικρόφωνο της ΕΑΣΠΟΡ. Μηνύματα, SMS, γράφετε σπόρ ή σπορ ελληνικά. Λατινικά, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΡΑΣΠΟΡ, χωρίς τι στο τέλος. papaki.gr. Viber, παίρνετε στην εφαρμογή. Πηγαίνετε στην αναζήτηση ΕΡΑΣΠΟΡ και εκεί, με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος. Βλέπετε το σηματάκι της ΕΡΑΣΠΟΡ και από εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βεβαίως τώρα με τα Viber, με το Viber, με τα email, το λέω πάντα, καλοκαιράκι, αν είστε κάποια παραλία, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, στείλετε καμιά φωτογραφιούλα, να πάρουμε κι εμείς μια δροσιά. Είναι έτσι, κύριε Άρη, Άρης Γάτας μαζί μας, να ξεκινήσουμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Να πάρουμε και μια φωτογραφία, αφού δεν μπορούμε να είμαστε εμείς. Εγώ χαίρομαι να ξέρεις. Είμαι από τους τύπους που, αν εσύ άδεια, ξέρεις, περνάς καλά, λέω, ο Άρης είναι τι ωραία περνάει, εγώ είμαι στην Αθήνα. Εγώ χαίρομαι και για τους άλλους, γιατί θα έρθει και στη σειρά μας. Λοιπόν, έστω και για λίγο. Τι γίνεται, ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που έχει ξεκινήσει προετοιμασία και είναι σε μια περίοδο που περιμένουμε και άλλες κινήσεις και μάλιστα σημαντικές και μεταγραφικές.
1: Κοίταξε τώρα. Παναθηναϊκός κινείται πολύ γρήγορα και πάρα πολύ μεθοδικά. Εδώ και αρκετό καιρό τώρα, δηλαδή τουλάχιστον 1,5 μήνα από όταν έγινε γνωστό ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό. Γιατί όλες οι κινήσεις οι οποίες παραλαμβάνω Μπάμπη γίνονται με βάση ένα σχεδιασμό ο οποίος υπάρχει. Βλέποντας τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία νέα, λέγαμε και χθες για την υπόθεση του Ντεφράη ότι έντοτε έχει μπει στην τελική ευθεία και ότι δεν θα υπάρξει, εκτός πολύ συγκλονιστικό πρόοπτου, κάτι το οποίο θα χαλάσει αυτή μετά αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα. Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κινείται έγκαιρα και προς την κατεύθυνση αυτού που λέγαμε και μαζί τις προηγούμενες μέρες, να πάει τουλάχιστον να κάνει μια πρώτη κίνηση στην επιθετική του γραμμή, έτσι ώστε να αποκτήσει έναν προσφεριστή ο οποίος είναι συμβατός με αυτό που έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ για την επόμενη μέρα. Και νομίζω, Μπάμπη, εδώ ότι αρχίζει σιγά σιγά και θα αρχίσει να ξετυλίγεται και ο τρόπος με τον οποίο θα δούμε τον Παναθηναϊκό της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει μαζί, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός τόσο από το 4-3-3 να βρει και ένα σχηματισμό στο 4-4-2. Δηλαδή με δύο επιθετικούς μπροστά, ή το ένα θα είναι ψευτοεννιά, περισσότερο ξέρω εγώ, αν ο Παναθηναϊκός θα παίζει με πιο δυνατή ομάδα, βλέπε τα Μπόρτα ή Γιάνγκουσιτς να έχουν ένα τέτοιο ρόλο. Ή θα είναι ένας φορ που θα μπορεί να παίζει και δεύτερος ή και μέσα στην περιοχή, όπως είναι η περίπτωση του Ράστοντερ. Ένας ύψους σχεδόν 1,95 ποδοσφαιριστής, ο οποίος μέσα στην αντίπαλη περιοχή μπορεί να προσθέσει και δύναμη και όγκο με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, παίζοντας είτε ως κλασικό εννιάρι είτε παίζοντας ως δεύτερος φορ. Και ο Παναθηναϊκός, όπως σου είπα πριν, έχει χειριστεί πολύ καλά μια τέτοια υπόθεση, δηλαδή μεθοδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει και αυτή την κίνηση. Ένας παίκτης ο οποίος μετρά περίπου 60 goals και 15 assists σε 235 παιχνίδια. Έχει παίξει μόνο στην Ελβετία, αλλά έχει πολύ καλή, έτσι, καλό εκτόπισμα και καλή παρουσία και καλή εικόνα, και ήδη υπάρχουν αρκετές προτάσεις οι οποίες έρχονται κυρίως από τη Γερμανία για να συνεχίσει την καριέρα του. Αυτή είναι μια υπόθεση που νομίζω θα μας απασχολήσει άμεσα στο ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες. είναι και πολύ πιθανό να κλείσει και αυτή η υπόθεση για τον Παναθηναϊκό γρήγορα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν τα θέματα με την προετοιμασία η οποία συνεχίζεται κανονικά στην Ολλανδία. Βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι θέλει πάρα πολύ ένταση ο Νίστρουπ. Δηλαδή αυτό είναι που τουλάχιστον μεταφέρουν ως εικόνα οι στάλοι που βρίσκονται εκεί. Εμείς δεν είμαστε εκεί για να σου πω τώρα περισσότερα πράγματα για το τι βλέπω, αλλά βλέποντας έτσι και κάποια βιντεάκια και κάποια πλάνα και γενικότερα διαβάζοντας τα ρεπορτάζ των συναδέλφων από εκεί, αντιλαμβάνομαι ότι ο Νίστρουπ θέλει να δημιουργήσει μια ταχυδυναμική ομάδα και να έχει πολύ υψηλές εντάσεις.
0: Ναι, αυτό είναι και το στοιχείο. Αυτό είναι και το στοιχείο σου έχω αποδώσω η ένταση. Λοιπόν, πηγαίνεις με εντάξει, κάποια παιχνίδια, πάνε και σε αργό, πιο αργό τέμπο, αλλά οι συνήθως υπομονητές τώρα πια θέλουν αρκετά μεγάλη ένταση στο παιχνίδι των ομάδων τους. Γι' αυτό και ξέρεις, λιγοστεύουν και αυτό που λέγαμε παλιότερα και οι λεγόμενοι αργοί παίκτες, οι μπαλαδόροι. Αλλά τη βλέπει όλο και λιγότερο πιάστο. Όχι ότι δεν υπάρχουν αυτοί που κάνουν τουλάχιστον τη διαφορά, που θα μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά. Ένα, οκ, okay, ναι. Χωράει. Παραπάνω, όχι, δύσκολο.
1: Η απόφασή του να κόψει τον Μπακασέτα και να μην συνεχίσει τον Μπακασέτα στη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Σκεπτικού δηλαδή που έχει ο προπονητής. Υπάρχουν παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή και πέρσι έπαιζαν και αρκετά παιχνίδια βασική που δεν είμαι βέβαιο ότι φέτος θα έχουν τόσο πολλές ευκαιρίες από τον Νίστρουπ, έχοντας στο μυαλό μου ας πούμε το τι ακριβώς θέλει ο Νίστρουπ να κάνει παίκτες μας στο γήπεδο. Άρα καταλαβαίνεις ότι και ο τρόπος του παιχνιδιού αλλά και ό,τι θα δούμε από το νέο Παναθηναϊκό, ο οποίος θα ξετυλιχθεί κυρίως στις 15 Ιουλίου στο παιχνίδι την πρόβα Τζενεράλε στη Βιέννη με τη Ραπίδ, γιατί μια εβδομάδα αργότερα ο Παναθηναϊκός θα παίξει την Ουγγαρία με την Πάξη, την Ουγγρική, το πρώτο παιχνίδι του ευρωπαϊκού της χρονιάς, αλλά ξέρεις, η πρόβα Τζενεράλε θα είναι μια εβδομάδα νωρίτερα με ένα δυνατό φιλικό μας, όπως είναι αυτό με τη Ραπίδ Βιέννη. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό θα χτιστεί γύρω από τη φιλοσοφία του Νίστρουπ και ανάλογα γίνονται και αυτές οι κινήσεις οι μεταγραφικές στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχουν λογική όλα τα χτυπήματα τα μεταγραφικά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή, γιατί επαναλαμβάνω θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα δούμε τον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά να παίζει. Άρα λοιπόν και ο Ράστοντερ, ο Ντεφράι και ο Καμαρά και ο Πένια και ο Τσάπρας εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο.
0: Άρα, ναι, εκτός από αυτές τις περιπτώσεις περιμένουμε κάτι, μάλλον σίγουρα θα υπάρξει κάτι άλλο, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να προσδιορίσουμε κάτι άλλο τώρα, επόμενη κίνηση.
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός χτυπάει σε πολλά επίπεδα και νομίζω ότι θα πάρει δεύτερο στόφερ μετά τον Ντεφράι. Θα πάρει κι άλλο στόφερ. Άρα το γεγονός ότι είχε και Έγκασον και Κάτρι, ο Πάλμερ Μπράουν δεν νομίζω να έχει πολύ τύχη πια, ο Γκεντβάη έφυγε.
0: Που ήταν βασικός ο Πάλμερ Μπράουν σε ένα μεγάλο.
1: Τουμπά. Έχει όμως πολλά προβλήματα, πολλά προβλήματα τραυματισμών.
0: Ο Τουμπά.
1: Ο Τουμπά είναι στη συνθήκη, αλλά άρα ο Παναθηναϊκός πάει και πάρει και δεύτερο στόπερ.
0: Ναι. Πάει και τον Πιτσιρικά, τον Κάτρι, ναι, οκ. Okay. Ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι project κιόλας ο Κάτρις να βγει.
1: Ναι, δεν το
0: συζητώ. Να μην το, που λέμε, τον γκάψι που λέμε.
1: Ακριβώς, δεν το συζητώ. Θα πάρουν ευκαιρίες πάντως όλοι, δηλαδή και αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα και περάσει τη league phase του conference league, καταλαβαίνεις ότι και τα παιχνίδια θα είναι αρκετά και θα πάρουν αρκετές ευκαιρίες πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πάρουν και χρόνο συμμετοχής και ένας από αυτούς θα είναι ο Κάτρις την επόμενη χρονιά, έτσι.
0: Λογικό είναι.
1: Αυτά.
0: Έγινε, Άρη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

έντονη είναι η κινητικότητα και στον Ολυμπιακό, γιατί γίνονται διαπραγματεύσεις όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και περιμένουν κάποια στιγμή να κλείσουν οι υποθέσεις, γιατί έχουν τραβήξει σε μάκρο οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις, αλλά και γιατί ξεκινάει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού Δευτέρα. Εντάξει, το βασικό είναι 3 του μήνα που θα πάει η αποστολή στην Ολλανδία για να ξεκινήσει εκεί η δουλειά από το Μεντιλίπαρ και να γίνουν και τα φιλικά του καλοκαιριού. Άλλο ο Ολυμπιακός φέτος μετά από 2 χρόνια που ήταν απευθείας σε league phase αρχικά του Europa League, συνέχεια του Champions League, έχει και εκείνος φέτος προκριματικά, θα μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οπότε περιμένουμε άμεσα να τελειώσει η υπόθεση, 2 μεταγραφές. Πρώτα του Ζωέλ Ρόκα, του νεαρού εξτρέμ της Τζιρόνα, για τον οποίο φαίνεται ότι υπάρχει πλέον συμφωνία, υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και στη συνέχεια και μάλλον και να τελειώσει και η μεταγραφή, η απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς, του goalkeeper που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα. Ήταν μια περίπτωση που είχε εξετάσει ο Ολυμπιακός σε τέτοιο καιρό. Κάποια στιγμή είχε μπει στο τραπέζι, είχε πέσει και το ενδεχόμενο να πάρει έναν Έλληνα, τον Νίκο Χριστογιώργο από τον Όφη. Τελικά οριστικά θα κλείσει η θέση του δεύτερου goalkeeper πίσω, δηλαδή από τον Τζολάκη, με τον Πόποβιτς. Έτσι ο Ολυμπιακός θα κλείσει και την τριπλέτα στον Άσο, με την επιστροφή και του Στουρνάρα, ο οποίος έπαιξε στον Ηρακλή και είναι παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Αυτές οι δύο μεταγραφές μαζί με τον Κάρμο, επίσης κλειδωμένη θεωρείται η επιστροφή του στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, εδώ βέβαια ένα σύνθετο, γιατί είναι και ιδιαίτερη η όρη και πολύ προσεκτικές οι κινήσεις όταν γίνονται ανάμεσα σε ομάδες που έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη. Θυμίζω ότι ο Κάρμο ανήκει στην Forest, στην Nottingham Forest, που έχει κοινή ιδιοκτησία με τον Ολυμπιακό. Άρα αυτές οι τρεις μεταγραφές συν αυτές που έχουν γίνει, Φορτούνης, η επιστροφή του Φορτούνη, η απόκτηση του Μαφέο, είναι σε πρώτη φάση, κλείνουν ένα πρώτο puzzle των κινήσεων του Ολυμπιακού, αλλά θα συνεχιστούν και άλλες μεταγραφές, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, θα υπάρξει άλλος τουλάχιστον ένα stopper, τουλάχιστον ένα αριστερός back. Εδώ βέβαια έχει να κάνει η υπόθεση με την παραχώρηση ενός εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο, κυρίως του Ορτέγκα, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά μέχρι στιγμής όχι και πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν θα το δώσει τσάμπα τον Ορτέγκα. Και το βασικό πρόβλημα για αυτόν και τον Μπρούνο δεν έχει να κάνει τόσο με το αγωνιστικό, το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Είναι πολυτέλεια να έχει μια ομάδα 2 αριστερούς μπακ και να πιάνουν θέσεις ξένου, και στην πραγματικότητα να επιλέγεται ένας από τους 2 πάντα να είναι στην αποστολή και ο άλλος να μένει εκτός, δηλαδή στους αγώνες του πρωταθλήματος. Επίσης θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Χαφ, γιατί και αυτή έχει ατονίσει λίγο, με την έννοια ότι και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ακόμη για τον Καντιού της Λοριάν, και με τον Άμραμπατ είναι αρκετά σύνθετη η περίπτωσή του, και κυρίως οικονομικό, γιατί είναι πολλά τα λεφτά που θέλει και η Φενέρ, και λογικό είναι για να τον παραχωρήσει, αλλά και γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει τους 5 Χαφ που είχε και πέρσι για τις 2 θέσεις στην ενδεκάδα. Γιατί είναι εκεί και ο Έσε, ο νέος ο Γκαρθία, είναι και ο Μουζακίτης, είναι και ο Σιπιόν, είναι εκεί ο Νασιμέντο. Πιθανότητα θα οθεί ο Νασιμέντο, όμως και πάλι θα είναι πολλοί οι παίχτες. Η λογική τουλάχιστον λέει ότι θα πρέπει να φύγει και ένας για να αποκτηθεί κάποιος άλλος. Εντάξει, okay, και οι 5 μπορούν να χωρέσουν σε ένα ρόστερ, αλλά θα είναι 5 παίχτες που θα είναι επιπέδου να είναι όλοι βασικοί. Άντε, όχι τόσο πλέον ο Γκαρθία που θα έχει συμπληρωματικό ρόλο, αλλά είναι παίχτης που αρέσει στο Μεντιλίμπαρ. Ίσως όχι τόσο ο Σιπιόνι που έρχεται από πίσω. Αν και ο νεαρός Αργεντινός έδειξε πράγματα πέρσι, και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να του δώσει και χώρο. Πρέπει να του δώσει και συμμετοχές για να σου δείξει πράγματα ένας ποδοσφαιριστής. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Περιμένουμε καταρχάς να τελειώσει και η υπόθεση του Στρεφέτσα. Από την Ιταλία από χθες βγαίνει ότι η Πάρμα είναι σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, είναι μια από τις ομάδες που τον θέλουν τον Στρεφέτσα, αλλά το θέμα είναι να δώσει και χρήματα. Γιατί ο Ολυμπιακός, το στοίχησε στον Ολυμπιακό 5 εκατομμύρια πέρσι ο Στρεφέτσα, και θέλει κάποια χρήματα να πάρει πίσω. Διαφορετικά, αν μείνει, λογικά θα δοθεί μια
κάποια στιγμή η λύση επιστροφή στην Ιταλία με δανεισμό. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις με την Πάρμα με την προοπτική να παραχωρηθεί. Και επίσης, έχω πει εδώ και καιρό, έχω μεταφέρει την πληροφορία ότι υπάρχει, είναι όντως υπαρκτό το ενδιαφέρον της Wolves για τον Αντρέ Λουίς. Φαίνεται ότι δεν είναι μοναδική, φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και η δική του περίπτωση. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει ότι φεύγει κάποιος, έρχεται κάποιος. Και ο Μεντιλίμπαν είναι γνωστό. Θέλει να μην έχει πολλούς παίκτες στο ρόστερ. Άρα είναι αναγκαία συνθήκη να αδειάζει κάποια στιγμή και το ρόστερ για να μπουν και άλλοι παίκτες. Υπάρχει δρόμος για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή θέλει να τελειώσει αυτές τις υποθέσεις που προανέφερα για να πάει ένα πιο πλήρες ρόστερ στην προετοιμασία, στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας. Αν θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Και θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, αρκετά λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης και να δούμε τι θα γίνει στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ελκαμπή, ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Κλέιτον. Ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή θα δούμε αν θα συνεχίσουν. Συνεχίζει το Μαρόκο σίγουρα, μάλλον σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε και για τον Ταρέμι. Το Μαρόκο το οποίο θα παίξει με την Ολλανδία. Και σωστά λέει ένα φίλο, φοβερό μάτι θα γίνει στου 32. Θα μπορούσε να είναι και ημιτελικό. Ναι, θα μπορούσε να είναι και ημιτελικό. Τουλάχιστον πρέπει ημιτελικό. Οπότε θα καθυστερήσουν να επιστρέψουν. Αυτή τη στιγμή για την Ολλανδία, με τα σημερινά δεδομένα, πάει ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Πιθανότατα δεν θα μείνει ο Κλέιτον στο τέλο τη ημέρα, γιατί και δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Θα το δούμε. Και πρέπει να δούμε τι θα συμβεί με τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ. Είναι πολύ ανοιχτά εκεί τα πράγματα. Πρόβλεψη, εκτίμηση. Το έχω πει πολλές φορές. Να είναι και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Για να μπω απίθανο, ο Γιάρεμτσουκ δεν θέλει και λογικό είναι να είναι τρίτος φορ, ούτε ο Ταρέμι θα το δεχθεί, για να παίζει ένας έτσι όπως παίζει με τη Λίμπαρ. Άρα θα πρέπει να φύγει ένας εκ των δύο. Σενάριο να φύγουν και οι δύο, δηλαδή επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ταρέμι και αν ας πούμε η Λιόν ξανάρθει για τον Γιάρεμτσουκ, δεν μπορούσα να το αποκλείσω, αλλά αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν το βλέπω να είναι και πάνω στο τραπέζι. Άρα έτσι με τα σημερινά δεδομένα και στην επίθεση θα είναι Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και ένας τρίτος. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα είναι ο Κλέιτον. Βέβαια, αν έχουν αποχωρήσει οι μη κοινοτικοί και δεν αποκτηθεί άλλος παίκτης, τότε θα μπορεί να είναι, αλλά και αυτό, για να πω την αλήθεια, το βλέπω λίγο δύσκολο. Γενικά έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε αρκετό πράγμα. Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό είναι να τελειώσει μέχρι το Σαββατοκύριακο και άμεσα σήμερα και να έρθει στην Αθήνα, να τελειώσει τις μεταγραφές του Ρόκα και του Πόποβιτς, να έρθει και ο Κάρμο, να προσθέσει άλλους τρεις παίχτες, έναν εξτρέμ, έναν κεντρικό αμυντικό, να κλείσει και η τριάδα των goalkeeper και να πάει η ομάδα στην προετοιμασία και σιγά σιγά να γίνονται και τα υπόλοιπα. Έχουν έρθει και μπόλικα μηνύματα, θα τα πω αμέσως μετά, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως μετά το τρίτο πολιτικών ειδήσεων. Θα κάνουμε τώρα το πρώτο διάλειμμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε συνθήκες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 74 δολάρια το βαρέλι. Η επιδότηση για το λαγοκέφαλο θα δοθεί πιλωτικά σε αλιείς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή. Τη Δευτέρα αναμένεται η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα, είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο RT News Radio 105,8. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
1: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Γίνεται δύο μέρος. Δεύτερον, να δω λίγο τα μηνύματα πρώτα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που ανέφερα. Γεμίσαμε ξένους, Έλληνες δεν θα πάρει. Ναι, θα κοιτάξει να πάρει. Καταρχάς, πες ο Φορτούνης, και αυτός Έλληνας, μην το ξεχνάμε. Και όσο θα είναι ανοιχτή η μεταγραφή αριστερού μπακ και όσο θα είναι ανοιχτή και η μεταγραφή του Γιάννου, ποτέ δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς κάτι. Αν και αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω να γίνεται κάτι συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικώς, αν υπάρξει καλός Έλληνας, θα το κοιτάξει ο Ολυμπιακός να τον πάρει, όπως όλες οι ομάδες. Τι γίνεται με τον Στάνιτς? Συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ναι, και πολλά τα λεφτά. Τα έχω πει, 10. Ξεκίνησαν οι Βουλγαροί, έχουν πέσει στα 8. Τώρα λένε πως βρεθεί μια λύση στα 7,5. Ο Ολυμπιακός έχει ανέβει 6,5. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά είναι ανοιχτή υπόθεση. Και αν ο Γιάννη υπολογίζεται ως κοινοτικός, ναι, είναι κοινοτικός. Οι ξένοι του Ολυμπιακού είναι ο Ταρέμι Ολκάμπι, ο Μπρούνο Ορτέγκα, ο Ροντινέι, και προσθέθηκαν τον χειμώνα ο Κλέιτον και ο Αντρελούις. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Γιάννης Βοητσίδης. Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές.
0: Και λέγαμε και για Έλληνες. Να και ο ΠΑΟΚ, εννοείται για όλοι, όπως έλεγα, για όλες τις ομάδες, όλοι θέλουν να βρουν καλούς Έλληνες. Εννοείται. ΠΑΟΚ τώρα βλέπω ότι κοιτάζει πάλι και το. Λέω πάλι γιατί είχε αναφερθεί το όνομά του και παλιότερα, νομίζω, για το Χατζηδιάκο.
1: Ναι, ναι, όντως είχε παίξει το όνομα του Χατζηδιάκου και πριν από 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις θέσεις των στόπερ είναι γυμνός αυτή τη στιγμή, και μάλιστα ο μοναδικός, αν εξαιρέσουμε κάποια νέα παιδιά της ομάδας, π.χ. ο Μπαταούλας, κάποια παιδιά μπορεί να πάνε στην προετοιμασία, αλλά προφανώς δεν υπολογίζονται για βασικό ρόλο, είναι μόνο ο Μιχαηλίδης, που μάλιστα και αυτός κουβαλάει και τα προβλήματα από την περασμένη σεζόν και δεν προπονείται κανονικά αυτές τις μέρες. Προφανώς από εβδομάδα στην Ολλανδία θα προσπαθήσει να ανεβάσει και αυτούς ρυθμούς. Αν σκεφτούμε ότι ο Κετζιόρα πλέον έχει φύγει για την Ουκρανία, ότι ο Λόβρεν και ο Βολιάκο τελείωσαν τα συμβόλαιά τους, δεν ανανεώθηκαν γιατί, εντάξει, δεν ήταν και σημαντική η προσφορά του στην περασμένη σεζόν. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή καίγεται. Ναι, μεν σε πολλές θέσεις, αλλά ειδικά στις θέσεις των στόπερ, εκεί θα πρέπει άμεσα να βρει λύσεις. Βέβαια, περιμένουμε, γιατί είναι μια περίπτωση προχωρημένη, τον Ελουστόντο, έτσι, τον στόπερ της Real Sociedad, πολλά χρόνια, 10 χρόνια στη Real Sociedad, 32 χρονών, μια αξιόλογη περίπτωση, είναι προχωρημένες οι επαφές, έχει γραφτεί και στην Ισπανία ότι είναι σχεδόν τελειωμένο. Ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει, και βέβαια τον ξέρει και ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος φαίνεται ότι έχει δει θετικά αυτή την υπόθεση, έχει ανάψει το πράσινο φως για να προχωρήσει. Επομένως, η περίπτωση του Ελουστόντο φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά, ίσως πιο κοντά από κάθε άλλη. Τώρα για τον Χατζηδιάκο, όντως φαίνεται ότι έχουν γίνει και πάλι κάποιες νέες επαφές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολύτιμο χρόνο στα μεταγραφικά του και με αυτή την εκκρεμότητα για περίπου έναν μήνα στο θέμα προπονητή. Θα πρέπει να ανεβάσει στροφές. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα τη Δευτέρα φεύγει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Και φυσικά σε λιγότερο από ένα μήνα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, 23 Ιουλίου. 23 και 30 είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ, τώρα που μαζεύτηκαν όλοι, δηλαδή υπάρχει ένας προπονητής, ο Αλέσιο Λύση, υπάρχουν ο Λέο Μάτος, ο Αντρέ Βιερίνια, οι οποίοι έχουν τα πόστα του αθλητικού διευθυντή, του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να προχωρήσουν αρκετές περιπτώσεις. Ένας παίκτης που φαίνεται να ενδιαφέρει είναι ο Κουάσι Σίμπο, Γκανέζος μέσος, αγωνίζεται στο Μουντιάλ αυτόν τον καιρό, ήταν στην Οβιέδο την περασμένη σεζόν. Υπάρχουν πάντως και άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί. Από την άλλη, υπάρχουν και παίκτες που δεν αποκλείεται να μην συνεχίσουν στην ομάδα. Ένας από αυτούς είναι και ο Χόρχε Σάντζες, που αγωνίζεται στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Το Μεξικό έχει μάλιστα έτσι μια καλή παρουσία ανοίξει και την Τσεχία πρόσφατα. Ήταν βασικός ο Χόρχε Σάντες. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόταση που έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ, και αν σκεφτούμε ότι ο Κένι είναι ο βασικός δεξιός μπακ, ότι ο Σάντες δεν έπεισε τουλάχιστον όσο ήταν στον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω, αν είναι καλή αυτή η πρόταση που φημολογείται ότι υπάρχει από την Άτλας Γουαδαλαχάρα, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο ο ΠΑΟΚ να την εξετάσει.
0: Και λογικό είναι, γιατί είναι και παίχτης που θέλει να είναι βασικός. Είναι σε βασικός, έχει παίξει τα δύο παιχνίδια στο Μουντιάλ και ήταν και καλό στο τελευταίο. Όπως είπες, ήταν και πολύ επιθετικός αμέσως φάση ο Σάντσες, αλλά λογικό μου φαίνεται. Και είχε βγει νομίζω και στο τέλος τη σεζόν του πρωταθλήματος ότι δεν του βγήκε τόσο πολύ η μεταγραφή.
1: Ναι, γενικά υπάρχουν δημοσιεύματα για τον.
0: Και κάτι για οφειλές, κάτι τέτοια. Κάτι είχε βγει, δεν είχε βγει στο τέλος τη σεζόν του πρωταθλήματος. Κάτι είχε βγει ότι ήταν τόσο ευχαριστημένος από το Μεξικό.
1: Ήταν δυσαρεστημένος, ναι, ότι κάτι τέτοιο, το οποίο ότι είχε ένα θέμα οικονομικό και ο ΠΑΟΚ το διέψευσε, κάτι τέτοιο κι εγώ.
0: Πάντως είχε ουσιαστικά υπάρξει μια αίσθηση ότι κάτι μπορεί να έρθει για το καλοκαίρι για αυτόν τον παίχτη.
1: Ναι, ναι. Τώρα υπάρχουν και πολλά ακόμη θέματα, οι εκκρεμότητες με τον Τάισον και τον Οσντόεφ, έτσι, δύο παίχτες από τους βασικούς της ομάδας τα τελευταία χρόνια, έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους, δεν έχουν προχωρήσει οι επαφές ακόμη και με τον Τάισον, που βέβαια δεν προορίζεται να έχει τόσο σημαντικό ρόλο πλέον. Καταλαβαίνει κανείς ότι λόγω ηλικίας δεν μπορεί να σηκώσει τόσο μεγάλο βάρος, και πάνω σε αυτή τη λογική θα είναι.
0: Και ήταν και ένα τα λάθη που υπερφορτώθηκε πάρα πολύ ο Τάισον.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή, ναι, ναι, λόγω των απουσιών που υπήρχαν,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: της έλλειψης στην πραγματικότητα πραγματικά καλών εναλλακτικών λύσεων για να σηκώσουν το βάρος. Αυτό το οποίο συνολικά ο ΠΑΟΚ.
1: Οπότε είναι και εκκρεμότητες με τον Τάισον και τον Οσντόεφ. Γενικά ο ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε

0: ότι
1: η ανακοίνωση είναι απλώς δημοσίευμα από την Ιταλία,
0: ναι, νομίζω. Όχι, να πω ότι παρότι δεν έπαιξε πολύ πέρσι, για τον Μπιάνκο υπάρχει μια καλή εικόνα στην ομάδα, ως μια εναλλακτική λύση βέβαια, έτσι, όχι
1: ναι,
0: ως μια...
1: Ναι, στο βασικό rotation.
0: Αλλά ο Μπιάνκο είναι δανεικός από τη Φιωρεντίνα. Mm-hmm. Υπάρχει πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρώτη πρόταση στους Ιταλούς. Η ρήτρα του είναι 4 εκατομμύρια σε καμία περίπτωση για έναν παίκτη ο οποίος δεν προορίζεται να έχει βασικό ρόλο. Θα μπορούσε ίσως να είναι ο τέταρτος ή ο πέμπτος χαφ της ομάδας στη νέα σεζόν. Δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση. Άρα λοιπόν το θέμα παραμένει σε κρεμότητα. Πιθανότατα η Φιωρεντίνα να κοιτάξει να τον δώσει κάπου αλλού εφόσον έρθει μια πρόταση που να καλύπτει τα δικά της στέλο, δηλαδή μια πρόταση κοντά στα 4 εκατομμύρια, γιατί είναι προφανές και λογικό ο ΠΑΟΚ να μην φτάσει σε ένα τέτοιο ποσό για έναν παίκτη που, όπως είπα, δεν προορίζεται να έχει έναν βασικό ρόλο στην ομάδα. Προορίζεται αν παραμείνει για να είναι μια εναλλακτική λύση. Θέλει και σε σεντερφόρο ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου, αλλά χρειάζεται το βασικό σεντερφόρο και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: Με Γιακουμάκη υπάρχει περίπτωση να γυρίσει κάτι, να αλλάξει κάτι?
0: Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει άλλες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν ακούγεται οτιδήποτε εδώ και καιρό για το Γιακουμάκη. Νομίζω ότι πλέον, επειδή υπάρχει και ένας νέος προπονητής, είναι λογικό και αυτός να έχει τις δικές του αναζητήσεις. Δηλαδή μπορεί να πει ο Λύση ότι εγώ ξέρω ένα καλό παίχτη.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή,
1: ναι, μην το ξεχνάμε ότι είναι καινούριος προπονητής σε μια ομάδα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και με τα γραφικά. Έχεις δίκιο.
0: Έτσι, οπότε προφανώς και ο προπονητής θα θέλει να βάλει τις δικές του πινελιές, να κάνει κάποιες επιλογές, να φέρει κάποιους παίκτες που θα πιστέψει ότι αυτοί μπορούν να του δώσουν το κάτι παραπάνω. Θέλει και αριστερό επιθετικό ο ΠΑΟΚ, είπαμε, πέρα από την περίπτωση του Τάισον. Αν δεν μείνει ο Τάισον, θέλει δύο. Γενικά δηλαδή ο ΠΑΟΚ, μπορώ να πω ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 7-8 παίκτες, και όντως έχει χάσει χρόνο, οπότε θα είναι σημαντικό να αρχίσουν να τρέχουν τα μεταγραφικά, ενδεχομένως από εβδομάδα που η ομάδα θα φύγει και στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ρωτάει ένα φίλο καλά για τον Γερεμέγεφ, είπε για τον Μπέλκα. Ρωτάει, τι, ο Μπέλκα είναι, δεν είναι κανονικά στην ομάδα?
0: Έχει συμβόλαιο, ναι.
1: Μήπως εννοεί αν θα μείνει ή όχι, αν υπάρχει περίπτωση για αποχώρηση? Δεν νομίζω.
0: Δεν ακούγεται κάτι.
1: Έλληνας είναι.
0: Μπέλκας... λογικά θα παραμείνει ως μια εναλλακτική λύση, αυτό δηλαδή που προοριζόταν να κάνει από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει Κωνσταντέλια, έχει Ζίφκοβιτς, έχει Ντεσπότοφ, αυτή τη στιγμή είναι και ο Πέλκας ως μια εναλλακτική λύση, ο Σορετήρε, ο οποίος επέστρεψε, να δούμε τελικά πιθανό να παραμείνει.
1: Και αυτό, να πάρει την ευκαιρία τουλάχιστον στην προετοιμασία και βλέπουμε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όσον αφορά στην επίθεση θέλει εκεί αριστερά σίγουρα Χολένη, γιατί ακόμη και αν μείνει ο Τάισον θα χρειαστεί ένας παίκτης ο οποίος θα μπορεί να σηκώσει το βάρος και εκείνη την πλευρά.
1: Μια και είπες και το θέμα, το όνομα του Κωνσταντέλια, είχαμε κάτι περισσότερο από αυτά που υπόθηκαν και τα λοιπά, που έχει τραφεί, έχει πήρε και άλλο δρόμο το θέμα, ναι.
0: Ήταν οι χθεσινές δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση που βέβαια έγιναν το μεσημέρι.
1: Είναι γνωστό, είναι όχι από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από το παιδί.
0: Όχι.
1: Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Και από Γιάννη πάμε σε Γιάννη. Γιάννη Σαντορινέος, έλα Γιάννο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Πάπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι όσοι μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Περίμενε τώρα πριν ξεκινήσει το ρεπορτάζ να μην ξεχνάω τα μηνύματα. Γιατί έχουμε τη φίλη τη Μαρία από το Ηράκλειο που ρωτάει, σε παρακαλώ ρώτα το Γιάννη, πότε θα έρθει το κύπελο στο Ηράκλειο? Ιούλιο, πότε πάει η Κρήτη, το επόμενο μήνα?
2: Δεν πήγε ακόμη. Κοίταξε, στο Ηράκλειο θα υπάρχει και η ίδια η ομάδα της ΑΕΚ 12 Αυγούστου που θα γίνει το Super Cup.
1: Το Super Cup, τότε θα πάει και ή θα πάει πιο νωρίς?
2: Όχι, το τρόπο θα πάει πιο νωρίς. Η διαδικασία θα τελειώσει πολύ πιο νωρίς.
1: Okay.
2: Και στο Ηράκλειο, με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις, γενικά δηλαδή στην Κρήτη, έτσι να το βρούμε, είναι στις 23 Ιουλίου.
1: 23 Ιουλίου, φίλοι μου.
2: 23 Ιουλίου. 9 Ιουλίου είναι το ιστορικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: 30 και 31 Ιουλίου Λευκωσία και Λεμεσό αντιστοίχως στην Κύπρο. Και 1η Αυγούστου είναι που επιστρέφει Καλλιμάρμαρο και θα υπάρχει ειδική εκδήλωση για τον τρόπο που θα πάει το τρόπο στην Νέα Φιλαδέλφια. Ενώ σήμερα η Νέα Πέραμος, 8 η ώρα, στην πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων. Εχθές ήταν πρωί στην Πρέβεζα, 11 η ώρα, που είναι κέντρο το κυτρινό μαύρο στοιχείο, και στα Ιωάννινα το βράδυ στις 8. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Και συνεχίζει, γιατί Μπάμπη, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Δηλαδή στην περιφέρεια δεν έχουν αυτή την άνεση που έχουν
1: οι φίλοι των ομάδων
0: που εδρεύουν στην Αθήνα, έτσι να πάνε ακόμη και με τα πόδια στο γήπεδο. Πρέπει να κάνεις ολόκληρο ταξίδι, είναι κοστολόγιο.
1: Και κάποιοι το κάνουν. Και φεύγουν κατευθείαν μετά τα παιχνίδια και φτάνουν 5 ώρα 6 το πρωί για να πάνε κατευθείαν για δουλειά.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή έρχονται παιδιά από το εξωτερικό. Θυμάμαι για τη φιέστα της απονομής της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Και όταν λέω εξωτερικό, από τις ΗΠΑ, από την Αυστραλία, και κάνουν το ταξίδι χωρίς να έχουν εισιτήριο και προσπαθούσαν μετά να βρουν εισιτήριο, μόνο ακόμα και έξω να μείνουν. Δηλαδή, αλλά τώρα και για τις οικογένειες δεν είναι εύκολο.
1: Εντάξει, μα είναι καλή ευκαιρία να το δεις.
0: Βέβαια, έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν, να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα, να βγάλουν αμνηστικές φωτογραφίες. Τα μικρά παίρνουν δώρα, είτε το κασκόλ, το επαιτειακό, είτε αυτή την ωραία μπλουζίτσα που έχει ανάγλυφο τον αετό την Αγία Σοφιά και έχει από την άλλη πλευρά στο μανίκι την ελληνική σημαία. Τέλος πάντων, είναι ωραία, είναι ψυχαγωγία, διασκέδαση.
1: Όμως ο κόσμος και σας ρωτάει, Γιάννη, ποιον θα πάρουμε τώρα? Κλασική ερώτηση του καλοκαιριού.
0: Κοίταξε τώρα. Περιμένουμε, η αλήθεια είναι, πριν φύγει η ομάδα, το έχουμε πει, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Άπελντον της Ολλανδίας 6 Ιουλίου. Να υπάρξει μια ουσιαστική εξέλιξη στο θέμα της μεταγραφής του ΧΑΦ, του κεντρικού μέσου. Ποδοσφαιριστή δηλαδή που θα πλαισιώσει την Πινέδα Μαρίς.
1: Αυτό που έχουμε συζητήσει και τους προηγούμενους μήνες.
0: Ναι, εκεί που υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί ο Πινέδα είναι και στο Μουντιάλ, άρα θα μπει καθυστερημένα και στην προετοιμασία.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί παίζει κατευθείαν play-off.
0: Ναι, εντάξει, αλλά
1: χρονικά
0: είναι και ένας λόγος παραπάνω, έτσι, για τα φιλικά μάτς που θα δοθούν. 6 παιχνίδια θα δώσει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, να έχει έτοιμο και τον καινούριο χάφτη στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σαχαμπό και ο Μάνταλος είναι οχτάρο δεκάρια. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ, υπάρχει δραστηριότητα. Δηλαδή, περιμένουμε να έχουμε εξελίξεις μέχρι την άλλη εβδομάδα με την απόκτηση του κεντρικού μέσου. Δεν παίζουν τα ονόματα από τη Ρωσία. Ο Μπαρίνοφ είναι πολύ πιο πίσω. Αν θες τη γνώμη μου, δεν θα πάρει η ΑΕΚ χάφτη από τη Ρωσία. Άλλη είναι η προσπάθεια που γίνεται, και αυτό εξυπηρετεί και το Χαβιέρι Μπάλτα. Ξέρεις, όταν ο κόσμος ασχολείται με ονόματα που δεν τον ενδιαφέρουν στην παρούσα φάση, μπορεί πιο εύκολα, το κάτω από τα ραντάρ που λέμε, να κάνει τις δικές του δουλειές. Πάντα κινείται και παράλληλα με άλλες υποθέσεις, αλλά ο Ριμπάλτα μας έχει δείξει ότι στοχεύει και κυκλώνει το νούμερο 1 και έχει πολύ μεγάλη υπομονή μέχρι να καταφέρει τον στόχο του. Περιμένουμε θετικές εξελίξεις. Αλλά το ότι περιμένουμε μέχρι να συμβούν τα πράγματα και να εξελιχθούν σε ανακοινώσεις, εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαδρομή, το καταλαβαίνετε. Οπότε σε αυτή τη φάση.
1: Εγώ επιμένω ότι κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που η ΑΕΚ πάει play-off Champions League, που σημαίνει έχει πολύ καιρό ακόμη μπροστά της να ετοιμαστεί, και επειδή δεν είναι και πάρα πολλές οι κινήσεις που περιμένουμε να κάνει τώρα πια. Νομίζω ότι γενικά έχει το χρόνο, και προφανώς ειδικά για το χαφ θέλει να το ξεψαχνίσει λίγο, γιατί θα υπάρξουν και ευκαιρίες. Γιατί θέλει παίχτη βασικό rotation, δηλαδή που είναι ανά πάση στιγμή βασικός. Δεν θέλει συμπληρωματικό, έτσι δεν είναι? Αν το έχω καταλάβει καλά.
0: Θέλει παίκτη που.
1: Ανά πάση στιγμή μπορεί να είναι βασικός.
0: Θα διεκδικεί την ενδεκάδα. Αν μπορεί να είναι και καλύτερο του Πινέδα Μαρίν, ακόμα καλύτερα. Έτσι.
1: Θα είναι σοβαρό.
0: Έχει τέτοιες επιλογές και στο στόπερ και στο μεσοεπιθετικό. Απλά ξέρεις τι λέμε, στο στόπερ έχει πίσω από το ρεύμα Σμουκουντή, είναι ο Βίντα, είναι και ο Γεωργίεφ. Στο ρόλο του μεσοεπιθετικού επίσης υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή και ο Ζούπκοφ μπορεί να παίξει πίσω από τους φορ, και ο Μάνταλος, και ο Σαχαμπό, και ο Καλοσκάμης. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις. Ενώ στα χαφ, όπως είπαμε και με τον Πινέδα στο Μουντιάλ, εκεί στο 8-6.
1: Στην πραγματικότητα είναι οριακά τα πράγματα. Σε αυτό που παίζει κιόλας ο Νίκολιτς, στην πραγματικότητα είναι οριακά.
0: Okay, το ιδανικό είναι αυτό, να τον έχει δηλαδή από την αρχή της προετοιμασίας, και αυτό που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Ώστε Κυριακή και ο Ριμπάλτα και ο Νικόλης θα έχουν γυρίσει Αθήνα. Οπότε θα τρέχουν και οι διαδικασίες, γιατί θα είναι και η εβδομάδα της επιστροφής με τους ποδοσφαιριστές που βλέπουμε να ακολουθούν τα ατομικά προγράμματα και στο διάστημα των διακοπών. Να κάνουν αναρτήσεις όπως είχε κάνει ο Μαρίν και έλεγε επιστροφή στη δουλειά, δηλαδή ανυπομονούν κιόλας. Ή ο Βάργα που ήταν διακοπές στην Ίμπιζα και πώς θα ρεκόνες από τη Νέα Φιλαδέλφια στο Instagram. Αυτό είναι καλό. Αυτό το να είναι ο ποδοσφαιριστής σε διακοπές και να ανυπομονεί να γυρίσει πίσω και να έχει μπροστά και την προοπτική του Champions League είναι ένα πολύ καλό σημάδι για την επόμενη χρονιά. Προφανώς. Το κλίμα, προς την οτροπία, έτσι. Σαφέστατα πρέπει να γίνουν και τα υπόλοιπα πράγματα. Ναι, χρόνος υπάρχει. Και το ζητούμενο είναι αυτός ο χρόνος να
1: αξιοποιηθεί.
0: Είναι παραγωγικός, να αξιοποιηθεί. Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Εδώ θα είμαστε και θα τα καταγράφουμε. Και εσύ και θα τα ενημερώνεις στους ακροατές σε ασπόρ. Λοιπόν, πάμε και από το Γιάννη, πάμε κατευθείαν πάλι στη Θεσσαλονίκη να τα ρεπορτάζ του Άρη με τον Τάσο Πακλατζή. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παντή. Καλημέρα σε όλους.
1: Τι γίνεται?
2: Ηρεμία.
1: Πολύ ηρεμία.
2: Μετά την ανακοίνωση ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου, τον 27χρονο αμυντικό, γεννημένο στην Αγγλία και με τριετές διάρκεια συμβόλαιο σύμφωνα με τη συμφωνία. Πρέπει να πούμε, να υπογραμμίσουμε ότι δεν έχει ακόμα υπογράψει, δεν βρίσκεται καν στην Ελλάδα, πως υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Περιμένουμε να έρθει, να μάθουμε πότε θα είναι στην Θεσσαλονίκη για να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ενταχθεί στην ομάδα. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Κάποια δημοσιεύματα για παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρουν τον Άρη δεν έπεσαν στο κενό, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ρέγιας δουλεύει χωρίς να διαραίουν ονόματα προς τα έξω. Είναι σημαντικό, Μπάμπη, επίσης να πούμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουμε και πολλά δημοσιεύματα από το εξωτερικό για παίκτες που ενδιαφέρεται ο Άρης, κάτι που είναι συνήθες σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή οι ρεπόρτερ αντλούν πληροφορίες και από...
1: Ναι, βγαίνουν και πράγματα από την άλλη πλευρά που λέμε, όπως βγαίνουν και πράγματα για παίκτες των ελληνικών ομάδων από εδώ και τα παίρνουν στο εξωτερικό. Έτσι γίνεται.
2: Ναι. Όπως η περίπτωση Παναγίδη, ας πούμε, mm-hmm. που και αυτός έμεινε ελεύθερος και είναι κοντά στον Αποέλ. Η περίπτωση του Μεντίλ, και αυτός έμεινε έτοιμος, ελεύθερος.
1: Βόλο πάει.
2: Και φαίνεται ότι καταλήγει στο Βόλο.
1: Να, μάλιστα. Δηλαδή, καλή περίπτωση.
2: Ένας είδους έκπληξη εδώ.
1: Για τον Άρη, ναι.
2: Έλεγε ότι θα επιστρέψει στην πατρίδα του για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ένας παίκτης που ήρθε με πολύ καλά στοιχεία δείχνοντας την πρώτη χρονιά. Είχε έρθει ενδιάμεσα στην μεταγραφική περίοδο του Γενάρη.
1: Είχε μπει και πολύ δυνατά στο Σαπότα παιχνίδια, θυμάμαι.
2: Πάρα πολύ δυνατά. Ναι, ναι. Πέρσι ήταν πολύ φθήνουσα η πορεία του, δεν βοήθησε καθόλου. Είχε συνεχόμενους αλλεπάλληλους τραυματισμούς όπως όλη η ομάδα. Και αυτό είναι σε έναν βαθμό που ανησυχεί και τον προπονητή του Άρη, γιατί ζήτησε παίκτες με συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας κεντρικός αμυντικός, αλλά πάντα ο σωματότυπος και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί μέσα στο γήπεδο κάνει ένα προπονητή να θέλει παίκτες οι οποίοι μπορούν εναλλακτικά να καλύψουν και άλλες θέσεις ή να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που να βοηθούν όλη την άμυνα στην προκειμένη περίπτωση. Ο Άρης που θα ρίξει τώρα το βάρος στην αμυντική του γραμμή, οπωσδήποτε θέλει αριστερό μπακ και έχει μείνει μόνο με τον Φρίντεκ. Δεν μιλάμε για το κέντρο. Ο Μπασίρου μπορεί να βοηθήσει, είναι καθαρό αμυντικό χαφ. Είχε κάποια προβλήματα με τραυματισμούς, αλλά η περσινή του πορεία στην Τουρκία με 30 γεμάτους αγώνες δείχνει ότι επανήλθε σε υψηλό επίπεδο. Και επίσης χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση και στα φτερά, να δούμε στην κορυφή τι θα γίνει. Δεν υπάρχει εκεί μεγάλη κινητικότητα από την άποψη ότι έχει ο Άρης 3 αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστές στην κορυφή, γιατί τον Αλφαρελά τον βγάζουν έξω, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Άρη. Άρα μένει ο Μωρόν που έχει και αυτό στα δικά του θέματα. Ο Κατεβέρε που έδειξε πράγματα στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν κάτω από προϋποθέσεις να βοηθήσουν την ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον ένα επιθετικό ακόμα, δεν μιλάμε για το χώρο του κέντρου. Να δούμε και πόσο θα βιάσει, να δούμε το μέλλον, για παράδειγμα, του Γαλανόπουλου στην ομάδα, να δούμε το μέλλον του Δόν στην ομάδα, ακόμα και του Γένσεν. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές πέρσι δεν έκαναν τη διαφορά και δεν έδειξαν ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα συμπαγές σύνολο, κυρίως μέσω εκθετικά. Άρα γι' αυτό ο προπονητής της ομάδας θέλει παίκτες με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει η ομάδα να πάει ένα level πάλο από την περσίνη. Έκανε βήματα προς τα πίσω πέρυσι και το ξέρουμε και το γνωρίζουμε όλοι και δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε γιατί το είδε όλος ο κόσμος. Άρα περιμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα να δούμε τι έχει επιλέξει ο Ρέγγιες που κινείται σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι με σταυρωμένα τα χέρια. Ναι, μεν υπάρχει ανησυχία γιατί προχωρούν οι μέρες, μπαίνουμε σιγά σιγά στην αντίστροφη μέτρηση της πρώτης συνάντησης των ποδοσφαιριστών για τα εργομετρικά. Στη συνέχεια η ομάδα θα πάει στην Πτολεμαΐδα για ένα χρονικό διάστημα για να φύγει στην Πρέσια για να δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια. Ούτε φιλικά έχουν ανακοινωθεί για την ώρα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θα πρέπει άμεσα την επόμενη εβδομάδα και όλα ο Άρης να προχωρήσει σε 2-3 κινήσεις ποδοσφαιριστών που θα του δώσουν τη δυνατότητα να έχει και ο κόσμος αλλά και η ομάδα την σκέψη και την, να το πω, να είναι λίγο αισιόδοξοι όλοι ότι μπορεί σε κάθε περίπτωση να διορθώσει πράγματα τα οποία πέρσι αποτελούσαν αχίλιο πτέρνα, έτσι, ειδικά μετά το τέλος του Μόντσου στην ομάδα με τον δανεισμό του, δηλαδή μετά τη φυγή του Μόντσου. Ο Άρης μεσοαμυντικά έδειξε ότι έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και ήρθαν και όλοι αυτοί οι τραυματισμοί που ανακάτωσαν την ομάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό που να μην μπορεί να κερδίσει για να κάνει μόνο δύο νίκες στη διανομική διάρκεια εντός έδρας. Καταλαβαίνεις ότι η χρονιά πέρσι είναι μια χρονιά που θα πρέπει να την αποφύγει, να την έχει ως παράδειγμα προς αποφυγή. Οπότε εδώ τα πράγματα θα πρέπει να τρέξουν. Και επειδή ο Γρηγορίου είπε ότι θέλει τουλάχιστον τη μισή, τους μισούς παίκτες που θα έρθουν μεταγραφές να τους έχει στο βασικό.
1: Λογικό. Λογικό για να δουλέψει.
2: Λογικό. Από αυτά που έχουμε δει στον Άρη, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε και τον επόμενο μήνα. Ανεβαίνουν κάποιοι πιτσιρικάδες και κλείνω από την ΚΑΠΑ 19 που έδειξαν κάποια καλά στοιχεία. Αυτοί θα είναι μαζί στην προετοιμασία.
1: Για να αξιολογηθούν και αυτοί.
2: Εκεί. Ναι. Ρίχνει εκεί λίγο το βάρος που τις προηγούμενες χρονιές δεν το είχαμε δει. Καλή αργά παρά ποτέ.
1: Έγινε, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ. Και Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Μαϊρα Ξύδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων, το κορίτσι μας που πλησιάζουμε, μπήκαμε στον ένατο. Όλα καλά, όλα καλά θα πάνε. Ο Λουκάς Λουκάς ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Άρης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθει Βασίλης Παπανικολάου στο στούντιο. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη Γόνη Δρακάτου. Για ακόμη 3 χρόνια θα πορευθούν μαζί ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζόκα που ανανέωσαν την απόλυτα πετυχημένη συνεργασία τους των 14 τίτλων ως το καλοκαίρι του 2029 με τις ετήσιες απολαβές του 61χρονου τεχνικού να φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την πρόκρισή του στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζει το Εκουαδόρ που επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας και περνάει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Στο άλλο παιχνίδι, εκτή Ελεφάντος του επιβλήθηκε με 2-0 του Κουρασάου και προκρίθηκε ως δεύτερη πίσω από την πρώτη Γερμανία. Για τον εκτό όμιλο, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και την Ισία-Ολλανδία 1-3, με τους Ολλανδούς, τους Ιάπωνες και τους Σουηδούς να παίρνουν το εισιτήριο για τους 32 και τους Τινήσιους να αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Τέλος, για τον τέταρτο όμιλο, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στους 32 προκρίθηκαν οι διοργανωτές, οι Αυστραλοί και εκτός συγκλονιστικού απρότου η Παραγουανοί, ενώ αποκλείστηκε η Τουρκία. 4 ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά από την φάση των 32, με το Μαρόκο, Ολλανδία και Βραζιλία-Ιαπωνία να ξεχωρίζει από το μενού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, ενώ η Νότια Αφρική, που έκανε την έκπληξη, θα παίξει με τον Καναδά. Απόψε στις 10 τα τελευταία δύο παιχνίδια του 7ου ομίλου, με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει τη Γαλλία και τη Σενεγάλη να παίζει με το Ιράκ. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Μια ανάσα

0: Στους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Αλεσάνδρο Μπιάνκο, έκανε συμφωνία με ιταλικά μέσα ο ΠΑΟΚ, αλλά η απάντηση των Βιολά για την παραχώρηση του 24χρονου ανασταλτικού μέσου ήταν αρνητική. Πολύ κοντά στον επαναπατρισμό του επί τα από 7 χρόνια βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, αφού σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο, ο Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλε Καστελάνη, που τη σεζόν 2023-2024 είχε κατακτήσει το ντάμπλ με τον Ολυμπιακό. Με την υπερηδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού, στην οποία πρότευσε ο Γάλλος Σεμπάστιαν Οζιέ και τη συμμετοχή 57 πληρωμάτων, ξεκίνησε το Ράλι Ακρόπολης. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ειδικές. Μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League ολοκληρώνει η Manchester City, που σύμφωνα με την Nottingham για την απόκτηση του 24χρονου μέσο Elliot Anderson έναντι 130 εκατομμυρίων λιρών. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
1: Era Sport 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
1: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Ακούτε, ένα σπορ.
1: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος είχε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών.

0: και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
1: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει, το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολής, το πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό, 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ, ωραία για τον Ελμαλή, μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ. Κάνει την ποδιά. Μουλντούρ. Μπάλα πίσω στον Οσάν. Μια σέντρα. Η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ γκολ από κοντά. Το 3-2. Για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Buzzer beater είναι αυτό. Για τους Τούρκους δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως. Φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 3-2.
2: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία. Στο τρίτο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση. Έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο. Θα εκτελέσει Βαντάκ και άλλη μια κεφαλιά. 2-0 με τον Μπρόμπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε. Βαντάκ έρχεται τον Μπρόμπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους Τινίσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, ένα παίκτης που σκοράρει για την Τινισία στο 54. Οι Τινίσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερς στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φανφέα και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φανχέ και ο σκόρερ. Τινισία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Γονή, τραγουδάτη γονή.
1: Τι γίνεται, τραγούδα. Βασιλή, τι δώσαμε χθες και δεν τα έχω σημειώσει.
0: Τα δώσαμε όλα σωστά.
1: Δεν νομίζω.
0: Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, δεν δράτους αναγνωρίζεται. Δίνεις εδώ πέρα, δίνεις ο κόσμος αντί να πάρει τα δώρα. Το παίζει, ξέρω εγώ, έξυπνο, σαν το Σοηλεμέζι εκεί πέρα. Έβαλε ένα εικοσάρικο, λέει, για να πάει η Χ το ημίχρονο. Το έβαλε στο 33, 33ο λεπτό. Να πάει, ήταν ισόπαλο και να πάει η Χ το ημίχρονο. Έβαλε ένα εικοσάρικο για να πάρει 2 ευρώ παραπάνω. Ξέρεις.
1: 20 ευρώ πολλά δεν είναι.
0: Ναι, έβαλε 20, άντε να πάρεις 5, εντάξει. 5 ευρώ, να πάρει 5 ευρώ παραπάνω. Έβαλε και πήγε ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά η τύχη ευνοεί τους. Δεν
1: ναι,
0: ακούς.
1: Όχι.
0: Να σου πω εγώ μετά. Δεν ακούω. Εγώ να δεις που δεν ακούω τίποτα. Ευνοεί ρε παιδί μου αυτούς.
1: Τους τολμηρούς.
0: Ποιος τολμηρός είναι αυτός. Τους δειλούς. Ευνοεί τους δειλούς. Εκεί που πάει να βάλει το εικοσάρικο μέσα,
1: ναι.
0: Τσαπ λέει δεν το δέχεται και τα λοιπά. Είχε βάλει γκολ ο άλλος. Θα το έχανε το εικοσάρικο. Για να πάρει, βάλει 20, πάρει 5. Μετά με τα 5 να παίξει, θα κάνει 7 και μετά 7,5.
1: Τι είναι αυτά τώρα, εντάξει.
0: Πες το τώρα.
1: Ναι,
0: το
1: τα λέω.
0: Άκου να δεις τώρα. Ευτυχώς που ήρθες.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ έχω πρόβλημα ακοής.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν η Μάιρα πριν, είχε σοκολατάκια. Είχε τέτοιο σοκολατάκι, έρχεται με το κουτί η Μάιρα, σοκολατάκια. Μου λέει, πάρε μου λέει, είναι σοκολατάκια με καρύδα. Και λέω, περίμενε, μην το έρθουμε. Και λέω, εγώ με γαρίδα. Άκουσα σοκολατάκια με γαρίδα. Και μου λέει, σιγά και με κοντοσούφλι. Αλλά...
1: Δεν έρχονται τα σοκολατάκια, εντάξει, όχι.
0: Τι πάει, ρε παιδιά, τι
1: σοκολατάκια του λέω.
0: Τι είσαι, τι σοκολατάκια.
1: Γιατί να μας φέρει και εμάς εδώ, του λέω, αλλά.
0: Άμα ήταν με γαρίδα.
1: Θα τα τρώγες.
0: Ναι, εννοείται. Αλλά με γαρίδα τώρα δεν ήταν σοκολατάκια με γαρίδα.
2: Σοκολάτα με γαρίδα πρώτη φορά.
0: Ούτε εγώ, γιατί πρώτη φορά, γι' αυτό δεν το τρώγα.
2: Ναι.
0: Αλλά κανένας, δεν το έχει τολμήσει κανένας.
2: Τώρα δεν ακούγεται ο Παπα-Νικολάου.
0: Δεν ξέρω.
2: Να, τώρα το ίσιασα.
0: Τσάμπα, μίλαγα το σήμερα.
2: Να, τώρα ακούγεται. Όχι, τσάμπα δεν μίλαγε, ακουγότανε. Απλά. Βάλε τα ακουστικά.
0: Δεν μπορώ τα ακουστικά.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, δώσε.
0: Τώρα ακούω από το ένα ταυτί. Ακόμα
2: ένα,
0: χειρότερα.
2: Κούνα λίγο το. Κούνα λίγο το.
0: Η κατάσταση πάει ακόμα χειρότερα.
2: Κούνα λίγο το.
0: Εντάξει,
2: κούνα το.
0: Πάλι. Επανήλθε η ακοή.
2: Τώρα νομίζω ήρθαμε στα ίσα μας.
0: Να σου πω, Αντιγόνη, ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα το οποίο έχει φάει, αλλά να σου άρεσε. Όχι κάποια περίεργο που σου σέρβιραν και δεν σου άρεσε.
2: Άκου,
0: κάτι περίεργο.
2: Το πιο περίεργο που έχω φτιάξει και το έφαγα και το σέρβιρα.
0: Εσύ το προχώρησε.
2: Ναι, το προχώρησα πολύ. Είχα φτιάξει ένα σαν φιλέτο κρέας με σοκολάτα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, γι' αυτό λέω σαν φιλέτο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Ήταν κρέας ή δεν ήταν.
2: Κρέας ήταν.
0: Ήταν κρέας.
2: Ναι.
0: Και έριξε σοκολάτα από πάνω.
2: Με σοκολάτα. Και σε πληροφορώ ότι ήταν φανταστική η συνταγή.
0: Πώς το
2: κάνεις. Τώρα που να τη θυμάμαι τη συνταγή απ' έξω. Δεν το θυμάμαι. Ήταν ψητό.
0: Είσαι σαν όλες τις γυναίκες. Όταν κάνουν κάτι ωραίο, μετά το ξεχνάνε.
2: Όντως πραγματικά.
0: Σε εκείνο το ωραίο που είχε κάνει.
2: Τι κάνω μία φορά, βγαίνει τέλειο άψογο, μετά το ξεχνάω τη συνταγή.
0: Έχω χάσει τη συνταγή.
2: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
2: Αυτό ήταν. Ναι, και πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Αλήθεια ήταν πολύ ωραίο. Και ξέρεις από που το είχα εμπνευστεί και ήθελα να κάνω μια τέτοια γεύση. Από αυτή την ταινία με τον Johnny Depp και την. Το σοκολά. Όχι, το σοκολά.
0: Το σοκολά.
2: Με την.
0: Ε, παιδί μου τώρα, εσύ σου είπε όχι. Τι πετάγεις και ξαλες το ίδιο. Θα σου πει δύο φορές όχι.
2: Στον τάσο το σου είναι
0: μία φορά. Λες από το σοκολά. Σου λέει όχι. Εσύ ξανά από το σοκολά. Πάλι όχι θα σου πει. Δεν μπορεί να σου πει ναι τη δεύτερη.
2: Εντάξει, μην τον αποπέρδεις.
0: Το έχω δει.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν από αυτό. Ήταν από το σοκολά. Το...
0: Ποιο σοκολά.
2: Ταινία
0: σοκολά
2: που ήταν,
0: είπα σοκολά, είπες από σοκολά.
2: Που ήταν ο Τζόνι Ντεπ. Ήταν και καλά σαν τζιγκάνο, σαν με σεκλείο που ζούσε ρε παιδί μου και αυτά. Και αυτή ήταν μια γυναίκα μόνη με το παιδί της που άνοιξε ένα, σε ένα χωριό σαν του Πόποτα, που άνοιξε ένα χωριό, ένα με σοκολατάκια, που έφτιαχνε τα τέλεια σοκολατάκια και έδινε σε όλους τους ανθρώπους αυτό που τους τέριαζε.
0: Ναι, πολύ γλυκιά, η πολύ
2: τέτοια ναι.
0: Δεν το βρίσκεσαι, μόνο στις ταινίες, παίρνω σοκολατάκια.
2: Ναι. Και έπεσε πάνω στον έρωτα του Τζόνι Ντεβ εκεί πέρα και έψαχνε να του βρει ποιο είναι το κατάλληλο σοκολατάκι. Ποιο είναι το κατάλληλο σοκολατάκι, τελικά το βρήκε.
0: Έψαχνε να βρει στον Τζόνι Ντεβ ποιο είναι το.
2: Ναι, γιατί σε όλους ήξερε, τους διάβαζε τους ανθρώπους αυτοί, ρε παιδί μου, τις ψυχές τους και τους έβρισκε το κατάλληλο σοκολατάκι και τους έκανε. Τους έβγαζε.
0: Έβγαζε κανένα φράγκο στο τέλος, δηλαδή για το ενίκιο του μαγαζιού.
2: Τα βασικά.
0: Γιατί άμα είναι να δίνει τσάμπα, ξέρω εγώ, σοκολατάκια. Εντάξει,
2: φορά,
0: ωραία είναι, ξέρω εγώ.
2: Καμιά φορά είναι
0: welcome,
2: καλό αυτό.
0: Ωραία είναι το
2: καλό.
0: Welcome μιας μέρας, welcome ενός μήνα, να δίνει τσάμπα. Εντάξει. Σου λέει, όμως μετά μαζεύονται όλοι. Σου λέει, εκείνη τσάμπα τώρα.
2: Μετά πηγαίνανε και τη βρίσκανε, αλλά κρυφά, γιατί ήταν χωριό σαν του Πόποτα. Κατάλαβε, ήταν πολύ. Σαν του Πόποτα, πώς ήταν το Κολοκοτρονίτσι. Στο Κολοκοτρονίτσι.
0: Κολοκοτρονίτσι.
2: Που έκανε το δήμαρχο. Λέει, εσύ πραγματικά είσαι εκτός πραγμάτων.
0: Ναι. Δεν ακούω και καλά.
2: Δεν έβλεπες τα σύριαλ αυτά.
0: Ποια είναι αυτά τα
2: σύριαλ. Ελληνικά.
0: Όχι, τίποτα, δεν έχω δει.
2: Τίποτα λέει. Πες του Τάσο.
0: Το τελευταίο πόλεμο. Το τελευταίο σύριαλ που έχω δει είναι τον Άγνωστο Πόλεμο.
2: όχι, ρε. Όχι πια. Με τις πολλές. Εντάξει, ρε, καλός και ο πόλεμος. Εγώ δεν λέω. Αλλά δες και ένα σοκολά τώρα να.
0: Όχι, ούτε του φαγιά δεν έπρεπε.
2: Σοβαρά. Τι πόλεμος ήταν.
0: Ο Άγνωστος ήταν άγνωστος.
2: Ήτανε μόνο στο φαίνεστε.
0: Ούτε αυτό το βλέπα, να σου πω, γιατί δεν πιάναμε. Ήταν η ΕΝΕΡ.
2: Η ΕΝΕΡ τότε.
0: Δεν πιάναμε. Μόνο ΕΡΤ ένα πιάναμε τότε.
2: Συγγνώμη, τόσο παλιά μιλάς.
0: Πιο παλιά από τόσο παλιά.
2: Δηλαδή τελευταία δεν έχεις κανένα σύριαλ τίποτα.
0: Όχι, τι σύριαλ.
2: Ωραία, φίλε.
0: Γιατί υπήρχε κάτι που έχασα, δηλαδή κάτι καλό που έχασα.
2: Καλά, συγγνώμη, η χαρά, πώς το λέγανε, αυτό το σύριαλ.
0: Το τελευταίο που είχα δει, η απαράδεκτη, ας πούμε, okay. Αλλά δεν ήταν σύριαλ αυτό.
2: Σειρά ήταν, σειρά.
0: Ναι, σύριο να κάτσω να δω και μετά αν βάλει το επόμενο επεισόδιο μετά από και αν βλέπω, και βλέπω και μισή ώρα διαφημίσεις στο μέσο, ξέρω εγώ, για να πει ο άλλος, ξέρω εγώ, κάτι που είναι δίθεν αστείο.
2: Είναι λίγο κουραστικό, δεν λέω, αλλά όμως αξίζει, άμα είναι κανένα καλό σύριο, αλλά αξίζει.
0: Ναι, λες εσύ.
2: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αξίζει εμένα, αξίζει σοκολατάκι με γαρίδα.
2: Άμα θες κάνω αυτό με το κρέας να τελειώνουμε.
0: Όχι, δεν θέλω κρέας. Όχι άλλο κρέας.
2: Όχι άλλο κρέας. Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Λοιπόν, είσαι περιζήτητη σήμερα.
2: Γιατί?
0: Γιατί έχει μπλακεί μέχρι και ο διευθυντής της ΕΡΑ, ο Σύφης Βετζάκης. Ποιο θα κάνεις εκπομπή.
2: Τώρα δεν ξέρω. Τώρα το. Μετά. Κοίτα να δεις το Φώτη τώρα. Στεναχωριέμαι, εντάξει.
0: Στεναχωριέσαι.
2: Δεν είσαι εντάξει. Έλα μου λέει μία ώρα είναι ο Φώτης.
0: Συγχωρείτες για το Φώτης.
2: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ο Φώτης, κοίτα να δεις τώρα. Θα αρχίσει, είναι 12, ήταν να κάνεις ή μαζί μου, που είναι 2 ώρες εκπομπή, και θα ήμουν μόνος.
2: Και έπρεπε να διαλέξεις.
0: Πρώτο.
2: Κοίτα τι με έβαλε τώρα.
0: Πολλοί ακροατές δεν με αντέχουν εμένα 2 ώρες. Πρώτο. Και είναι 2 ώρες, έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, με ποιον θα κάνεις, με κάποιον δεν τον αντέχουν οι ακροατές 2 ώρες ή με κάποιον που τον αντέχουν και είναι 1 ώρα.
2: Εντάξει, το πρώτο
0: είναι
2: θα
0: το
2: πω. Το πρώτο θα πω. Που είναι 2 ώρο. Βασικά με το 2 ώρο θα πάω, όχι αυτό που λέω.
0: Θα ξεκινήσει ο παρόλα, θα ξεκινήσει την εκπομπή 12 και 4. 12 και 17.
2: Ναι.
0: Μέχρι να βάλει το πρώτο τραγούδι ο παρόλα, θα πει πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα διαβάσει μετά 3. Καλημέρα, Φώτη.
2: Καλημέρα. Θα πει,
0: καλημέρα, Φώτη. Καλημέρα, Σπύρο από τότε. Καλημέρα αυτό. Τέλειωσε η εκπομπή του Φώτη.
2: Ναι.
0: Τι εκπομπή του Φώτη τώρα.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, να ακούτε Έρα Σπορ πάντως, να ξέρετε. Η εκπομπή ξέρετε ποια είναι, είναι γνωστή.
0: Θέλουμε άδεια.
2: Ναι. Αυτό είναι τώρα. Αυτό έχει πάθει, παιδιά, ο Βασίλης. Θέλει άδεια και συμπαρασύρει και όλους εμάς τους άλλους, ας πούμε.
0: Όχι μετά το Μουντιάλ, φίλε.
2: Πότε, Βασίλη?
0: 2 και καμία.
2: 2 και καμία, αυτό ήταν,
0: 2 και καμία.
2: Δηλαδή από Δευτέρα φεύγεις.
0: Είπα 2 και καμία.
2: Α.
0: Ναι,
2: από σήμερα.
0: Όχι, 2 και καμία. Στρατό δεν έχεις πάει εσύ, Αντιγόνη?
2: Όχι, δεν έχω.
0: 2 και καμία,
2: ναι.
0: Σημαίνει 2 μέρες ακόμα και καμία, γιατί είναι η σημερινή ή η άλλη. Δηλαδή για να μην μπεις τρεις μέρες ακόμα στο στρατό, λέγανε μία και καμία.
2: Σοβαρά.
0: Ή καμία, δηλαδή όταν ήταν τελευταία μέρα, δηλαδή έμπαινε ας πούμε, ξέρω, και ήθελες, έπρεπε να έχεις μία μέρα και την επόμενη θα έπαιρνες άδεια. Έλεγες πότε παίρνεις άδεια, καμία.
2: Α, δεν το ξέρω τι έτσι
0: φυσικά,
2: πάει.
0: Δηλαδή έπρεπε ο χρόνος να το σπρώξουμε το χρόνο.
2: Να μην ακούγεται λοιπόν, πολύ βαριά.
0: Ναι, δύο και καμία. Αρχίζει να πανηγυρίζει τώρα ο λαός.
2: Στέλνετε τα μηνύματά σας όσοι θέλετε να πείτε εδώ την καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν θα τα διαβάσει βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά ό,τι μπορούμε θα κάνουμε στο Viber. Aeraspor είναι το κανάλι μας. Ή αλλιώς με μήνυμα γραπτό στο 54160. Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό. 11 λεπτά είναι η χρέωση σε αυτό. Και 11. Εδώ είμαστε ένα... Ναι, 11 λεπτά. Δεν είμαστε ένα ευρώ και δύο ευρώ και τρία ευρώ και πέντε ευρώ, καταλαβαίνεις.
0: Μου καταρρύπτει στο τέτοιο του Κοντού. Είχε φτιάξει ένα μύθο ο Κοντός για, για αυτά, για τα SMS. Και έλεγε ανάλογα με τον πάροχο τηλεφωνίας που έχετε.
2: Α, αυτό δεν το, μην το πω. Αυτό, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τώρα με μπέρδεψες.
0: Για 8 λεπτά.
2: Ναι, μπορεί να ξεκινά από 8 μέχρι 11. Εντάξει, εγώ λέω το πιο ακριβό πάντα.
0: Ναι, έτσι
2: ναι, μπορεί να ξεκινά από 8, αλλά να είναι 8 μέχρι 11.
0: Δηλαδή, όταν θες το φθηνό, λες.
2: Το φθηνό για να τους προσελκύσεις και να... Όχι, δεν μπορώ να τους κοροϊδέψω.
0: Και μετά να μην διαβάσεις τα μηνύματα.
2: Χαϊδουριά και έτσι. Αναισθησία.
0: Λοιπόν, προηγουμένως είδες μία από τις πιο όμορφες παραλίες. Πρέπει να πας εκεί.
2: Τι ήταν αυτό, βρε Βασίλη? Μου το έχουν πει χρόνια, φίλοι. Μην τη λες, γιατί θα πάνε όλοι, την ξέρουν όλοι.
0: Δεν την ξέρουν. Εγώ τη θεωρώ, ξέρεις, αυτά είναι και υποκειμενικά.
2: Της γενιάς σου την ξέρουν, να ξέρεις, όλοι.
0: Μακάρι.
2: Ναι.
0: Μακάρι. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της. Πάντως στην Ανάφη. Πες τη μου.
2: Α, ναι, αυτή. Στην Ανάφη.
0: Στην Ανάφη.
2: Πώς λέγεται η παραλία.
0: Ναι,
2: εντάξει, δεν είναι παραλία.
0: Πιο ωραία παραλία, παιδιά.
2: Στην Ανάφη είναι για να πας, να είστε τρεις και ο κούκος. Να, δεν έχει τίποτα τρομερό να κάνεις εκεί.
0: Τι
2: απλά αράζεις.
0: Όλα τα τρομερά είναι εκεί.
2: Τι δηλαδή, για πες.
0: όταν,
2: για πες ρε Βασίλη, για να διαφωτισέ μας.
0: Όταν δεν έχεις άλλα πράγματα, δηλαδή επιλογές, να ξέρεις, να αντιθέτω, που θα πάμε, που θα φάμε κτλ. Έχει δύο μαγαζιά εκεί πέρα αυτή η παραλία. Δύο μαγαζιά. Δηλαδή το ένα έχει περισσότερο καφέ, το άλλο περισσότερο, λίγο περισσότερο φαγητό, αλλά είναι δύο μαγαζιά σχεδόν ίδια. Μην με βγάζεις φωτογραφία.
2: Όχι, όχι, δεν βγάζω φωτογραφία.
0: Τι κάνεις?
2: Απλά μου έκανε βιντεοκλήση τώρα ο γιος μου που ξύπνησε και του δείχνω ότι είμαι στον αέρα, καταλαβαίνεις. Ναι, για να κλείσει. Okay.
0: Ναι, θα σου πει, αλεξίπτο το φόρεσες στον αέρα.
2: Παιδί μου, ζακέτα να βάλεις. Όχι, το μικρόφωνο έδειξα.
0: Α, του δείξες απλώς το μικρόφωνο.
2: Το μικρόφωνο, απλά ότι είμαι στον αέρα, ναι.
0: Πει, πάει η μάνα μου.
2: Η μανούλα μου φεύγει.
0: Θες να σου πω καλημέρα και μου στέλνει μικρόφωνο πίσω.
2: Εντάξει, κάνουμε.
0: Οκ, λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Κοίταξε, τέτοιες... Είναι μέχρι να πας, ρε παιδί μου, και να μπει στο πνεύμα. Έτσι. Να μην έχεις να πας πουθενά και να ετοιμάζεσαι για ένα από τα δύο καφενεία. Πού θα πάω, ξέρω.
2: Ένα από τα δύο καφενεία. Ένα από τα δύο καφενεία.
0: Δηλαδή υπάρχει παραλία και υπάρχουν τα δύο καφενεία.
2: Υπήρχαν μουσικοί με κιθάρες και τέτοια, ξέρω εγώ.
0: Όλη η παραλία που θα πήγαιναν. Κάπου έπρεπε να ακούσουν κάτι.
2: Εγώ αυτό ξέρω. Ξέρω από μουσικούς, ρε παιδί μου, που πήγαιναν στην Ανάφη. Κάθε χρόνο πήγαιναν. Μία παρέα, ξέρω εγώ, 10 άτομα.
0: Δεν είχα πετύχει κανένα μουσικό.
2: μπορεί και να έχει παιδί και να μην θυμάσαι.
0: Ξεκούρδισε κιθάρες και κάτι.
2: Όχι, αυτή δεν ήταν ξεκούρδιστη. Ήταν καλή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Πάει 10.30 η ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την Αντιγόνη σας.
2: Και το Βασίλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές ολέθρου στη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ισοδύναμη με 180 ατομικές βόμβες η ενέργεια που απελευθερώθηκε στον δεύτερο σεισμό της Βενεζουέλας, είπε στο Ερτνιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Επίθεση σε φορτηγό πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Η επιδότηση για το λαγοκέφαλο θα δοθεί πιλωτικά σε αλιείς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή. Τη Δευτέρα αναμένεται η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα, είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Earth News Radio 105,8. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: θες. Το θες ή δεν το θες.
1: Όχι, αυτό εδώ είναι. Χαμήλωσε λίγο. I've been thinking about you.
0: Αυτό, σου αρέσει αυτό.
1: Ναι, αλλά μου αρέσει περισσότερο αυτό που θα βάλεις τώρα.
0: Αυτό θέλουμε τώρα, ναι.
1: Και live. Και στο live.
0: Και live τώρα, εντάξει.
1: Και live.
0: Τι άλλο θέλετε.
1: Και ο κόσμος να ακουστεί. Έλα, φωνάρα.

0: η πραγματική απόλυτη, η κορυφαία τραγουδίστρια, Ελληνίδα τραγουδίστρια όλων των εποχών για μένα.
1: Χωρίς συζήτηση.
0: Χωρίς τίποτα. Δεν πάει να πείτε είναι και αυτή, είναι και αυτή. Αυτό είναι που λέμε η απόλυτη.
1: Εγώ θα πω μία από τις κορυφαίες.
0: Τώρα μία από τις κορυφαίες. Δεν στρογγυλεύεις τώρα. Είναι η κορυφαία όλων των εποχών. Όλων. Εντάξει.
1: Είχαμε και τις πανελλαδικές, ρε παιδιά, τα αποτελέσματα χθες. Πώς πήγατε, τι κάνατε, τα παιδάκια σας. Εύχομαι να πήγανε καλά, γιατί τελείωσε το άγχος τους χθες. Γιατί μάθανε τα αποτελέσματα. Τώρα ξεκινάει άλλο άγχος.
0: Τι άγχος?
1: Πού θα πάνε?
0: Διακοπές.
1: Αυτό
0: το έχουν κανονίσει όλα.
1: Καλά, μη σου πω ότι έχουν φύγει με το που είδαν τα αποτελέσματα. Ναι.
0: Είχες εκεί τίποτα στο στενό σου περιβάλλον?
1: Όχι, όχι. Εμένα τα νύψια μου δώσανε. Περάσανε.
0: Άρα, τα παιδιά σου θέλουν ακόμα καμιά.
1: Τα παιδιά μου θέλουν.
0: Τότε θα μπαίνουν έτσι στα πανεπιστήμια μου. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Από το Στέλιο. Έτσι, αυτά μου αρέσουν εμένα, ρε παιδί μου. Αυτά, μου πειράζουν.
1: Ωραία,
0: λίγο το.
1: Ναι, ναι.
0: Το
1: τι λέει.
0: Γαλλικά ξέρεις, για να το προφέρεις.
1: Δεν ξέρω τι γρή γαλλικά, σας το λέω.
0: Υπάρχει, λέει, που λέγαμε για φαγητά προηγουμένως και είπες εσύ για τη σοκολάτα εκεί με τα νουά σοκολάτα. Τι είπες?
1: Ναι, ναι, νουά. Μπράβο, νουά. Αυτό δεν θυμόμουν. Νουά. Να το βρήκες.
0: Για γαλλικά ρώτα εμένα. Νουά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει υπάρχει αυτό πως προφέρεται. Γράφεται D-A-U-B-E, Dub, Dub. Πώς μπορεί να προφέρεται? Προβενσάλ είναι το άλλο. Οκ, okay, το έχουμε. Αυτό, Dub, Προβενσάλ. Ένα παραδοσιακό γαλλικό μοσχαράκι σιγομαγειρεμένο σε κόκκινο κρασί με αρωματικά και λαχανικά.
1: Ωραίο
0: για,
1: αυτό.
0: Για μια πιο ιδιαίτερη και βελούδινη γεύση, λέει, στο τέλος προσθέτουμε λίγη μαύρη σοκολάτα που δένει υπέροχα τη σάλτσα χωρίς να κάνει το φαγητό γλυκό.
1: Φανταστικό, αυτό είναι, φανταστικό.
0: Αυτό είναι, ναι. Αυτό σου πειράζει το μυαλό.
1: Κάπως είχα κάνει, δεν θυμάμαι αν είχα βάλει. Δεν είχα, καρότο μπορεί να είχα βάλει.
0: Κάνα καρότο, μωρέ, και εσύ τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν είχα βάλει. Ναι. Ήταν φανταστικό όμως. Πραγματικά, δηλαδή, το βάζεις μία, βάζεις μία
0: μπουκιά
1: στον ουρανίσκο, το κρέας με τη σοκολάτα, το βούταγες έτσι και σε σοκολάτα. Ναι. Και ήταν φανταστικό. Τώρα πρέπει βέβαια 10:38 τώρα κρέας με σοκολάτα.
0: Εγώ το πιο. Εκείνο που δοκίμασα πρώτη φορά, δηλαδή, που ήταν πειραγμένο και μακριά εδώ από τα ελληνικά τέτοια, ήταν ένα ταξίδι στην Ισπανία. Είχα μια φίλη εκεί πέρα που είχε μια φίλη που δούλευε στο ΝΕΟΤ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Λέει εκεί λοιπόν, θα σκάνω εγώ το τραπέζι. Αφού έχονται οι φίλοι σου από Ελλάδα κτλ. Και η τέτοια του ΕΟΤ.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Η τέτοια του ΕΟΤ. Ωραίος χαρακτήρα. Ωραίος τίτλος. Η τέτοια του ΕΟΤ. Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και μας πάει η τέτοια του ΕΟΤ.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Μαδρίτη, σε ένα μαγαζί το οποίο παλιά, λέει, ήταν καζίνο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε.
1: Έχω πάει σε καζίνο στη Μαδρίτη.
0: Μπράβο, έχασες όμως. Εγώ εκεί πέρα δεν
1: σου πει.
0: Λοιπόν, και μας πάει να μας κάνει το τραπέζι. Και παραγγέλνει εκεί πέρα κάτι στα Ισπανικά. Και ρίχνει ένα πιάτο το οποίο ήταν. Πώς θα το πω, κρέας, φιλέτο, ξέρω εγώ κάτι. Το οποίο ήταν σάλτσα. Όχι σάλτσα. Σάλτσα μαρμελάδα, πώς να το πω διαφορετικά.
1: Ναι, γιατί
0: δηλαδή στρώσει μαρμελάδα από πάνω. Ένα
1: μόνο τέτοια
0: πράγμα
1: έχουν οι μεσοκολάτα, θεϊκό. Δεν έχουν οι Ισπανοί συνδυασμό. Με τη μαρμελάδα όμως, ναι, έχουν.
0: Μαρμελάδα λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Πολυτελεία. Όχι,
1: όχι
0: μαρμελάδα τώρα.
1: Δηλαδή, τώρα
0: μισό κιλό μαρμελάδα, 2,5 ευρώ. Δεν μιλάμε για τέτοια. Μιλάμε τώρα για πολυτελεία.
1: Φοβερό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε τον ακούω πάρα πολύ το Στέλιο. Πρέπει να είμαι προχωρημένο.
1: Εσύ, κοίτα πόσα μηνύματα έχουν έρθει και έρχονται. Και ξεκινά από πάνω, από τα πρώτα ξεκινά. Έρχονται συνέχεια και δεν ξέρω. Διαβάζει.
0: Ενθουσιασμένος ο κόσμος γιατί άκουσε ότι θα φύγω.
1: Νόμιζα για το κρέας με τη σοκολάτα. Μέχρι και ένα κρεπατζής εκεί έστειλε κάτι με κρέπα. Δες παιδί.
0: Πόλεμος.
1: Κοίτα τι γίνεται. Τι είναι, παιδιά, πεινάσατε.
0: Δεν ξέρω τον άγνωστο πόλεμο. Δεν έπεισε του φακιά σου.
1: Μαμά, η ΕΝΕΒ πριν πόσα χρόνια που να ξέρω. Ναι, δεν ξέρω.
0: Ο Σολεμέζης. Παραλίγο να παίξει κιόλας. Γιατί τότε ήταν να γίνει ηθοποιός ή να γίνει, ξέρω εγώ.
1: Σκηνοθέτη τον βλέπω τον Τάσο.
0: Είχε πάει σε κάστινγκ για τον άγνωστο πόλεμο. Με Αντωνόπουλο και τα λοιπά. Δεν είχες πάει σε casting? Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν πα σε casting καθόλου, μόνο σου κάνω προτάσεις. Καλά, ρε φίλε. Εντάξει. Εμείς δηλαδή έχουμε πάει σε 1000 casting, μας έχουν πάρει ούτε για κομπάρσους. Εσύ περιμένεις το τηλέφωνο να χτυπήσει. Λοιπόν, θες να πεις κάνα ποδοσφαιρικό, έτσι, ωραίο, γιατί τώρα είδα και τον Μπάμπη μπροστά μου νωρίτερα. Τα είχα πάει, του λέω, θα κάνουμε καμιά μεταγραφή. Μου λέει, μεταγραφή και τα λοιπά. Ρε, καμιά μεταγραφή, του λέω. Τώρα πάμε να πάρουμε τον άλλο παίκτη, επεμβαίνει η Ντιζόν. Πάμε να πάρουμε τον άλλο παίκτη, επεμβαίνει η Ανζέ.
1: Σου έχω κι άλλο γαλλικό τραγουδάκι. Θα σε φτιάξω σήμερα με τα γαλλικά.
0: Το φτιάχνω. Είσαι κλασικός γάβρος, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν του λέω καμία μεταγραφή, ας είμαι κλασικός.
1: Το άκουγα.
0: Έχει πλάκα ο Μπάμπης, έχει πλάκα γιατί.
1: Είναι ωραίος ο Μπάμπης.
0: Ναι, ο Μπάμπης είναι. Εντάξει, κάνει το ρεπορτάζ. Οπότε τα βλέπουμε, θα λέμε ο Μπάμπης κάτι θα ξέρει παραπάνω.
1: Καλά, ό,τι πει ο Μπάμπης είναι εγγύηση, έτσι.
0: Μη δε στηρίξει.
1: Sorry, αλλά ο Μπάμπης είναι νούμερο ένα. Μπάμπης Παπάζογλου είναι νούμερο ένα. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Νούμερο ένα.
1: Καλά, εσύ είσαι νούμερο δύο. Εντάξει, τι θε τώρα. Νούμερο δύο. Νούμερο δύο, εντάξει.
0: Λοιπόν, τίποτα από το σωρικό θε να πει.
1: Όχι, μωρέ. Πες εσύ και θα σε συνοδεύω.
0: Έχασαν οι Γερμαναράδες και το ευχαριστήθηκα.
1: Κοίτα να δεις τώρα πώς το λέει. Δεν είναι σωστό τώρα έτσι χήμα, ας πούμε. Μην το λες και έτσι τόσο σκληρά.
0: Έχασαν οι φίλοι μας οι
1: Γερμανοί. Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Ήθελα, είπα χθες, είχα πει.
0: Δεν έπαιζε καθόλου η Γερμανία. Έχασα, το είδα το παιχνίδι.
1: Είχα πει ότι ήθελα το Εκουαδόρ, αλλά βλέπω τη Γερμανία, νομίζω. Αυτό πρέπει να είχα πει. Και είπα
0: είδες
1: ότι...
0: όταν δεν αφήνεις την καρδιά σου.
1: Ναι, έλατε,
0: δηλαδή,
1: να,
0: και πας
1: να
0: με το μυαλό σου.
1: Και πάω με το μυαλό, ναι.
0: Είδες.
1: Ενώ πρέπει με την καρδιά.
0: Με την καρδιά. Λες, αφού η καρδιά Βασίλη. Σου χτύπαγε γιατί. Πώς την λένε.
1: Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Γιατί να πας με το μυαλό.
1: Έτσι, όλοι με το μυαλό πάνε. δεν ακούνε την καρδιά τους.
0: Κάδε στα χάλια.
1: Άστο, το μυαλό καλό είναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να σου κάνει εντύπωση.
1: Τι?
0: Οι άλλοι που το πήγαν ένα-ένα μια χαρά. Και, εντάξει.
1: Πολύ καλή και αυτή. Δυνατή.
0: Οι Ιάπωνες.
1: Η Ιαπωνία-Σουηδία. Είχα πει η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Εγώ με τη μία. Και να το τώρα το χ.
0: Έλα, μίλα,
1: είχα πει και την νησί Ολλανδία την Ολλανδία. Παραγουάη, Αυστραλία.
0: Χ δεν είχες πει κανένα, άστο.
1: Όχι, είχα πει χ διπλό. Κάποιο είχα πει χ διπλό, δεν θυμάμαι.
0: Το χάσες.
1: Το χάσα.
0: Όχι, μου έχει πει.
1: Λύσαξε εσύ με την Τουρκία, Ηνωμένε Πολιτείε. Κι άμα η Τουρκία νίκησε.
0: Εγώ σου είπα Ερντογάν και Τραμπ.
1: Αφού αποκλείστηκε η Τουρκία, και αν νίκησε, τι μα νοιάζει τώρα. Α μην το παίξατε. Α μην το παίζατε.
0: Ναι, εγώ σου είπα Ερντογάν και Τραμπ. Αυτού θα του φοβάσαι αυτού του
1: δύο. Ναι,
0: πάει τώρα, έκανε ο Τραμπ ένα δωράκι τώρα, θα πάει στην Τουρκία, θα κάνει επίσκεψη, του έκανε ένα δωράκι τώρα. Εκεί πέρα τι. Τους είπε, τους πήρε τηλέφωνο, μην τυχόν και έχουμε τίποτα. Αφήσουν να κερδίσουν ένα μάτσο τους Τούρκους. Θα γυρίσουν τώρα οι Τούρκοι, θα πάει ο Τραμπ εκεί. Πάνε γυρίζουν οι Τούρκοι, θα βγάλουν σημάκια United States.
1: Σιγά και εσύ είσαι πολύ παραστατικός. Και μετά τώρα περιμένουμε απόψε Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Τώρα αυτά δεν τα ξαναδίνω. Δεν με
0: ενδιαφέρει.
1: Δεν θέλω.
0: Μην απογοητεύεσαι.
1: Δεν
0: είπαμε, μίλαμε την καρδιά σήμερα.
1: Μίλα με την καρδιά.
0: Ναι, γιατί χθες μίλησες με τον Γιάννη.
1: Ενώ
0: μυαλό,
1: νομίζω ότι θα είναι διπλό, ότι η Γαλλία ας πούμε θα
0: κερδίσει.
1: Καρδιά
0: σου τη
1: λέει. Εγώ θέλω την Νορβηγία.
0: Ωραία, θες την Νορβηγία. Ναι. Άσος λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Πες, άσο την Νορβηγία, άσο.
1: Εντάξει. Σενεγάλη, Ιράκ, τώρα
0: πού
1: τι να πω σε αυτό, ας
0: πούμε. Η καρδιά σου είναι σε Σενεγάλη ή στο Ιράκ.
1: Άσο χ.
0: Είναι κομμένη η καρδιά σου.
1: Είναι στα δύο.
0: Μισή, μισή καρδιά της Αντιγόνης στη Σενεγάλη, μισή στο Ιράκ.
1: Και θες να πούμε και για τα ξημερώματα τι έχει. Έχει 4 παιχνίδια τα ξημερώματα. 3 η ώρα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία.
0: Αυτά παίζουμε, θα δούμε.
1: Πράσινο ακροτήρι,
0: Σαουδική
1: Αραβία. Ναι, Αίγυπτος Ιράν στις 6.
0: Και πώς, νέα... Αίγυπτος-Ιράν.
1: Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Τώρα τι να πεις με αυτά τώρα. Μην τα παίξετε καθόλου.
0: Πού είναι, αν σου λέγα Αίγυπτος-Ιράν, πού είναι η καρδιά σου.
1: Αίγυπτος-Ιράν. Θα πω Αίγυπτο γιατί μου αρέσει η Αίγυπτος, οπότε το πάω έτσι.
0: Λόγω πυραμίδες.
1: Ναι. Λόγω ιστορίας.
0: Το Ιράν είναι ο παλιότερος πολιτισμός και τα λοιπά, ναι. στον κόσμο. Ξέρεις ότι η Αρία Φιλή, ενώ το έχουμε ξέρω για τους Γερμανούς και τους πάνω, τους Βορειοευρωπαίους, η Αρία Φιλή ήταν η Ιρανική Φιλή. Το Ιράν.
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Η Περσία ήταν η Ιράν, η τέτοια η Άρια αυτή.
1: Ναι.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά τώρα.
1: Κοίτα, εγώ ξέρω τον Ιρανό.
0: Έναν Μέγας Αλέξανδρος.
1: Έναν κωμικό Ιρανό. Καλά, δεν θα τον έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Ο Μαξαμίνη. Έλα τώρα.
1: Πού το ξέρεις. Πού το ξέρεις.
0: Όταν έρχεται Ελλάδα, εγώ το φιλοξενώ.
1: Άσε βρε. Πάντως ήρθε Ελλάδα και δεν πήρα χαμπάρι να. Δηλαδή ήθελα τόσο πολύ να πάω να τον ακούσω αυτόν τον τύπο.
0: Το Μαξαμίνη.
1: Ναι, είναι φοβερό στα αστεία.
0: Δεν μπορεί να το γνωρίσω.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Τον οποίο τον φιλοξένησε νομίζω και ο Λαζόπουλος.
0: Πες στον παπά σου που τον έχει νούμερο 1 να τον γνωρίζει.
1: Όχι, πάω στο νούμερο 2. Νούμερο 2. Πάω στο νούμερο 2.
0: Α, δεν πάει έτσι.
1: Πάω στο νούμερο 2.
0: Το νούμερο 1 δεν μας κάνει.
1: Ξέρεις τον Μαξαμίνη.
0: Έλα
1: ρε εσύ Βασίλη. Παιδιά, είναι φοβερός κωμικός, συμφωνεί, τον ξέρετε. Είναι φοβερός. Μιλάμε τρομερό χιούμορ, έτσι. Βλέπει όποιον βλέπει εντωμεταξύ, κάνει τι του αλλάζει τα φώτα. Είναι φοβερός, φοβερός. Και είναι Ιρανός αυτός.
0: Αντιγόνη, θα σε κρατήσω να πιστεύεις ότι ξέρω το Μαξαμίνη μέχρι 11 ακριβώς.
1: Όχι, ρε, σιγά μη σε πίστευα. Απλά το αφήνω λίγο έτσι να πλανάτε.
0: Φοβερός είναι πραγματικά, φοβερός.
1: Ναι, ναι, πολύ καλός.
0: Και τον έχεις πετύχει ποτέ να έχει στο κοινό Ιρανούς. Συμπατριώτες του.
1: Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη. Γιατί έχει πολλές εθνικότητες.
0: Πότι πλάκα τους κάνει. Είναι φοβερός ο τύπος, ναι.
1: Και παίζει πάρα πολύ με. Αφού πηγαίνουν στις παραστάσεις που δίνει, πηγαίνουν μέχρι και του FBI, πηγαίνουν τέτοιοι, γιατί είναι φοβερός. Δηλαδή σε κοιτάζει και σε κόβει από τη φάτσα. Σε κόβει σε ψυχολογία, ρε παιδί μου.
0: Όλοι οι stand-up comedians είναι σχετικά έτσι.
1: Αλλά δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι. Αυτός έχω δει ότι πέφτει μέσα. Σου λέω, μέχρι και από το FBI που έχουν πάει για το πόσο μέσα πέφτει. Σε αυτά που λέει. Ήταν ένας τύπος, ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Ήταν ένας τύπος, ο οποίος πήγε με κουστούμι, αλλά αυτό το κουστούμι που φοράνε οι τύποι του FBI, ρε παιδί μου, που έχει από μέσα και το γυλεκάκι και το σακάκι. Και του λέει, καλά του λέει, γιατί ήρθες έτσι ντυμένος, του λέει. Του λέει, με φοβίζεις, του λέει, φαίνεσαι ότι είσαι πράκτορας του FBI. Και μετά από λίγο βγάζει σήμα, φίλε, και ήταν, δεν ξέρω αν ήταν αστυνομικός ή τι ήταν, πάντως έβγαλε το σήμα του. Και του λέει, πλάκα μου κάνεις, δείξε το σήμα σε όλους εδώ πέρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, φοβερό.
0: Δεν το έχω δει
1: φοβερό, φοβερό, εντάξει, είναι ωραίος τύπος. Τι θα γίνει, κανένα μνηματάκι θα διαβάσεις, Βασίλη? Δύσκολο, σου βάζω δύσκολα.
0: Λοιπόν, πάω στα τελευταία τώρα, γιατί το πάμε ανάποδα σήμερα. Ρε Βασίλη, λέει, πλάκα μας κάνεις, ξέρεις τον Ξανίνη?
1: Πώς
0: το
1: λένε
0: αυτό. Και δεν ξέρεις
1: Αμίν,
0: το
1: Μαξ Αμίνη.
0: Το Πόποτα. Τι είναι το Πόποτα?
1: Ο Πόποτας είναι το καφέ της χαράς, ρε παιδί μου. Δεν το θυμάσαι τη σειρά αυτή, το καφέ της χαράς?
0: Το έχω ακούσει.
1: Με τον Πόποτα, τον Ουδεπόποτα, ο οποίος ήταν στο Κολοκοτρονίτσι δήμαρχος και τάξης και ηθική και δεν ξέρω τι έλεγε εκεί πέρα. Ναι.
0: Λοιπόν, που σε είπε το Αντιγονάκι, λέει, νούμερο, λέει, Δέσποινα, δεν σε ένιαξε. Όχι, δεν με νοιάζει, ό,τι μου πει.
1: Δέσποινα,
0: ό,τι μου πει. Λέει, σε πείραξε που δεν σε έβαλε γάβρικο πρώτο νούμερο και έβαλε τον Μπάμπη. Τιμή και δόξα στο πρώτο και δεύτερο νούμερο.
1: Ναι, Δεσποινάρα. Άκου τι λέει.
0: Η Χρυσή. Το κρέας είναι καλό. Τι είναι το καλό?
1: Τι εννοεί?
0: Φάτε κρέας.
1: Ναι, καλό είναι το κρέας. Ήρθε στην παρέα μας η Χρυσή τώρα. Γεια σου,
0: γεια σου Χρυσή. Καλώς ήρθες, αλλά πες μας κάτι περισσότερο για σένα.
1: Ναι. Πείτε μας, ρε παιδιά, και καμιά ηλικία. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια εδώ πέρα μόνο εμείς
0: αποκαλύπτουμε.
1: Έλα, γιατί να μην λένε. Θέλω να δω αν μας ακούνε 40 πλάσι ή κάτω των 40.
0: Πού να γράψουν τριψήφια.
1: Λέει ένας, λέει σε ένα βιντεάκι ένας. Πότε, ρωτάγανε, πότε έχεις γεννηθεί το 2000 τόσο. Πότε έχεις γεννηθεί το 2000 κάτι. Πότε έχεις γεννηθεί το 1900 και βάζει ένα με δεινοσαύρους από πίσω.
0: Λέω, ο Πάνος λέει, καλημέρα από Ανόβερο. Όλα τα πειράματα στη μαγειρική επιτρέπονται, αλλά χαρτί να έχετε πάντα μαζί.
1: Είσαι λίγο υπερβολικός. Υγείας.
0: Είσαι
1: λίγο υπερβολικό, Σπανό. Εντάξει, μην είσαι τέτοιο.
0: Αντικολλητικό.
1: Συγγνώμη, αντικολλητικό χαρτί για ουρανάκι. Λοιπόν, ναι, άλλο τι λέει. Βλέπει όμω.
0: Καλημέρα, ο Μάνος. Ρε παιδιά, αθλητικά θα ακούσουμε ή τον Άκη Πετρετζίκη, λέει, να βγάλω ένα σημείο να συνταγέ. Όχι, αθλητικά δεν θα ακούσει.
1: Εμάνο, είπαμε, δεν είπαμε, είπαμε. Πράσινο ακροτήριο όμω δεν μου είπε με Σαουδική Αραβία, τι το βλέπει.
0: Άσο.
1: Άσο, Η καρδιά σου λέει έτσι, ε. Άντε, θα πω κι εγώ ασάντε, δεν βαριέσαι. Επειδή υποστηρίζουμε πράσινο ακροτήρι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αν θες, ξέρω να χωρίς την καρδιά σου τα δύο, πες χίλια.
1: Ασοχή θα πάντε.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, λέει ο Κώστας, θα με βάλετε το Σαββατοκύριακο να φτιάχνω συνταγές με κρέας και σοκολάτα. Όχι, ρε, μην το κάνεις.
1: Έλα, αυτά, έτσι θέλω.
0: Απλώς τα ακούμε αυτά. Δεν είναι ότι τα φτιάχνουμε κιόλας.
1: Κι όμως, αν το γευτείς αυτό στον ουρανίσκο σου, είναι φοβερή αίσθηση.
0: Ναι.
1: Απλά θέλει την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή, δεν μπορείς έτσι χύμα να πας να φας πώς παίρνεις ένα σουβλάκι στο χέρι το μεσημέρι και το τρως, ας πούμε. Δεν είναι έτσι τώρα. Θέλει ατμόσφαιρα.
0: Καλημέρα σας, Θεοδόσης από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Τώρα αρχίζει το άγχος της έβρεσης κατοικίας για τα παιδιά που
1: αυτό...
0: πέρασαν σε άλλη πόλη. Εκεί να δείτε άγχος με τις απαράδεκτες απαιτήσεις των ιδιοκτητών.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, παιδιά, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, μια τρύπα βρίσκεις και πληρώνεις 400 και 500 ευρώ, και στην τρύπα πρέπει να μείνουν δύο παιδιά. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά. Εύχομαι όσοι έχουν, είναι ιδιοκτήτες, συγκεκριμένα όμως και για τους φοιτητές, να το κάνουν, να κάνουν το καλύτερο που μπορούν, παιδιά. Γιατί τώρα πάτε να βγάλετε από τη μίγα ξύγκη, δεν γίνεται από το τίποτα. Δηλαδή, πάμε να βάλουμε τιμές Παρισιού στην Ελλάδα.
0: Να σε διορθώσω λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε να τα βγάλουν από τα παιδιά. Πάνε να τα βγάλουν από τους γονείς.
1: Από τους γονείς των παιδιών. Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Τα παιδιά δεν θα δουλεύουν με τη μία. Φυσικά και βρίσκουν και δουλειά ενώ σπουδάζουν. Αλλά. Ναι. Τι λέει, για πες. Έλα, βλέπεις ότι στέλνουν απανωτά και.
0: Τι να τους κάνω εγώ, τους είπε κανένα. Εσύ τους είπες, εγώ τους είπα εγώ τίποτα. Εγώ δεν έχω καμιά.
1: Στείλτε, αφήστε τον να λέει. Στείλτε εσείς και θα τα διαβάσουμε. Θα τον βάλω εγώ να τα διαβάσει όλα.
0: Την καλύτερη ψυχοθεραπεία την κάνουμε με σένα και την. Με σένα, Αντιγόνη λέει. Νόμιζα μου λέει με σένα και την Αντιγόνη. Δεν έβαλε το και όμως.
1: Να το, με σένα και την Αντιγόνη.
0: Όχι, με σένα, Αντιγόνη.
1: Έλα, έλα, μην λέτε έτσι.
0: Γιατί δεν συγκούνεις, ρε.
1: Καταρχάς, μόνη μου δεν μπορώ να κάνω εκπομπή μόνη μου.
0: Νόμιζα μου, δεν μπορώ να κάνω ψυχοθεραπεία μόνη.
1: Ψυχοθεραπεία μόνη κάνω συνέχεια, σταμάτα, αλλά εντάξει. Ναι, άμα είσαι μόνος.
0: Έχεις κάνει ψυχοθεραπεία.
1: Μόνη μου.
0: Εγώ
1: έχω πάει.
0: Είχα κλείσει ραντεβού τότε που έκανα εκπομπές με τον Κοντό και τα λοιπά. Είχα κλείσει, αλλά δεν πήγα.
1: Θα μου έκανε εντύπωση άμα πήγαινες πάνω από μία φορά.
0: Εκεί πέρα τι σου λένε, δηλαδή να πεις, ξέρω εγώ, πώς μεγάλωσες, πώς έκανες.
1: Όχι, όχι.
0: Τι.
1: Καταρχάς πας και λες το λόγο, ας πούμε, που πήγες. Αρχίζεις, μιλάς. Λες το λόγο που πήγες. Τι σε έκανε να έρθεις εδώ.
0: Μπορείς να πεις.
1: Ναι, μετά σε ρωτάει τι ομάδα είσαι, ξέρω εγώ.
0: Ήρθα σε εσάς γιατί νιώθω καλά και όλοι οι άλλοι δίπλα μου είναι χάλια και αυτό με κάνει.
1: Προστατέψτε με από τους γύρω μου. Γιατί δεν μπορώ άλλο. Ναι, είναι και υπάρχει και αυτό.
0: Ναι, σου λένε για τα παιδικά σου χρόνια.
1: Καταρχάς δεν σου λένε, σε αφήνουν να μιλάς εσύ. Και μέσα από την κουβέντα. Και μέσα από την κουβέντα.
0: Εμείς μιλάμε εδώ πέρα. Δηλαδή και μας και τα ακούμε.
1: Εμείς σας κάνουμε free ψυχοθεραπεία εδώ, παιδιά.
0: Όχι, εμείς μιλάμε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, τους κάνουμε, δεν τους κάνουμε καν ψυχοθεραπεία. Δεν είναι,
1: ρε παιδί μου,
0: ο άλλος είναι ωραίος, ούτε μιλάει, μόνο σ' ακούει.
1: Σ' ακούει, αλλά σου κατευθύνει όμως τη συζήτηση.
0: Δηλαδή
1: σε βάζει να αναρωτιέσαι, να κάνεις ο ίδιος τις ερωτήσεις στον εαυτό σου. Ότι αφού είναι έτσι, γιατί εσύ σε βάζει να το σκεφτείς μόνος σου, πώς να σου το πω. Δεν σου λέει ότι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις τ' άλλο. Δεν σου λέει έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καλό είναι όλοι μια φορά να πάνε, μια φορά, να το δούνε, να δούνε αν τους κάνει, πώς τους κάνει.
0: Όλοι είναι καλοί αυτοί.
1: Ο, δεν είναι όλοι καλοί. Δεν
0: και
1: είναι
0: άμα
1: καλοί.
0: Πέσεις σε...
1: Άμα πέσεις, την έβαψες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, άμα θέλετε να σας
0: συστήσω. Σε κατευθύνει, ρε, άσε, δεν είναι για σένα.
1: Γιατί
0: για
1: έχω...
0: Ψυχοθεραπεία, δεν θες. Εσύ τα χάνεις και από μόνος τα λεφτά σου, δε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και στο στοίχημα, τέλος πάντων. Και... Α, εντάξει, σε κατευθύνεις. Ναι, πώς είναι ο οδηγός, ο δάσκαλος στα αυτοκίνητα που σε μαθαίνει. Σου λέει το τιμόνι, έτσι.
1: Και όπως είναι και ο παπάς. Εάν πετύχεις καλό παπά στην εξομολόγηση.
0: Υπάρχει κακός παπάς.
1: Βέβαια, φυσικά. 100%.
0: Όχι, περίμενα να δω.
1: Ναι, 100%. Αλλά εάν πετύχεις άνθρωπο που είναι για αυτή τη δουλειά, που είναι πολύ. Πραγματικά. Σε κάνει ακριβώς το ίδιο με τον ψυχολόγο. Σε κατευθύνει να αναρωτηθείς μόνος σου κάποια πράγματα. Δεν είναι ότι πας και λες, α, έκανα αυτό.
0: Πόσο κάνει αυτό?
1: Δεν κάνει. Δεν
0: όχι, όχι στον παπά. Τελείως στο ψυχοθεραπευτή.
1: Ανάλογα σε τι πας. Αν πας στο ντοπ, ξέρω εγώ, high class, μπορώ να δώσω και 100 ευρώ. Αν πας σε κανονικό άνθρωπο, ναι. 50 ευρώ.
0: 50.
1: Ναι.
0: Μια ώρα.
1: Ναι, μια ώρα.
0: Ένα 50.
1: Ναι. Εντάξει, παίξε και ένα στοίχημα να το βγάλεις, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι.
0: Να μπούμε διπλά μέσα. Μας κοστίσει 100 ευρώ. Ναι. Εντάξει, όχι, όχι, δεν το κοροϊδεύω καθόλου. Γιατί
1: όλα στη ζωή
0: είναι...
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρεις, γιατί λέμε, τους κάνεις ψυχοθεραπεία. Εσύ και τσάμπα αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Βαγγέλης. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, υπάρχει ένας κανόνας. Θα βάζεις μουσική για ακροατήριο, πάρτι σε παρένθεση κλπ.
1: Ναι.
0: Φροντίζεις να αρέσεις στους ακροατές και όχι μόνο σε σένα. Νόμος. Δεν τους ξέρεις καλά τους νόμους. Κύριε Κώστα.
1: Βρε Κώστα,
0: καλά.
1: Και έχει στείλει άλλη μέρα και ωραία.
0: Θα με αναγκάσει να το ξαναπώ. Δεν μου αρέσει να τα λέω δύο φορές τα πράγματα. Θα με αναγκάσει να το ξαναπώ. Μια φορά ήταν, έψαχνα για δουλειά, ρε παιδί μου, και ναι. Παραλίγο τέλος πάντων. Ρώτησα ένα ειδικό στα μαγαζιά. Γιατί στην πραγματικότητα βάζει ένα μαγαζί, έχει πολυσυλλεκτικότητα στους πελάτες, έτσι. Τι μουσική πρέπει να παίζει αυτό το μαγαζί που δυνητικά εγώ θα πήγαινα εκεί πέρα, ξέρω, να το αναλάβω κάτι τέτοιο. Και μου λέει, υπάρχουν δύο είδη μουσικής. Πρόσεξε. Αυτό το απευθύνω τώρα και ως προβληματισμό στον Κώστα που μιλάει για νόμους στη μουσική. Μου λέει, η μία μουσική είναι μουσική που αρέσει. Αυτή η μουσική που αρέσει, αρέσει όμως σε κάποιους και σε κάποιους άλλους δεν αρέσει. Και υπάρχει και η μουσική που δεν ενοχλεί.
1: Α, ναι.
0: Η μουσική που δεν ενοχλεί απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Γιατί είναι η μουσική που δεν ενοχλεί, άρα την ανέχονται όλα τα αυτιά. Και αυτοί που ακούνε αυτό, και οι άλλοι που ακούνε κλασική μουσική, και οι άλλοι που ακούνε τέτοια. Υπάρχουν μουσικές που δεν ενοχλούν. Και υπάρχουν μουσικές που αρέσουν. Αλλά αρέσουν σε κάποιους και σε κάποιους δεν αρέσουν. Άρα χάνεις μισούς πελάτες.
1: Ναι.
0: Άρα ή θα πας σε εξειδικευμένο μαγαζί,
1: ναι.
0: Πράγμα που η Ερασπορ δεν είναι, ας πούμε, μουσικά εξειδικευμένο, ναι. Μαγαζί, ή θα πας σε άλλου είδους μουσική που δεν ενοχλεί κανέναν. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτό το δεν ενοχλεί κανέναν είναι λίγο ξενέρωτο. Δηλαδή, είναι άμα θες να πας απλά και να κουβεντιάζεις και να μην σε ενδιαφέρει, να μην σε ενδιαφέρει μουσική βασικά. Α, τώρα που πάμε μουσική, να δεν διαλέξαμε τραγούδι. Τώρα,
0: γιατί,
1: τώρα τι θα παίξουμε στον κόσμο, τι θέλετε.
0: Εντάξουμε. Ξέρω. Καλημέρα, παιδιά. Αντιγόνη, ο Βασίλης πήγαινε στο περίπτερο στην Άρτα και ζήταγε σοκολάτα νουά. Και του έλεγε ο περιπτεράς, ό,τι έχει το ψυγείο.
1: Καλό. Τώρα τη μόδα είναι η Ντουμπάι.
0: Ρε Χάρη, αφού είσαι Ολυμπιακός, ετοίμαστο παίζει Χάρη 13. Είναι ο καλύτερος, με τα μηνύματα του είναι άπεχτα.
1: Ναι, καλός, καλός.
0: Είναι πολύ
1: καλός.
0: Θα κάνει και καλή παρέα αυτό. Από τα Γιάννη όμως δεν ξέρει να τρώει όλο τέτοιο τον εκεί, τυρόπιτες.
1: Γιατί το λες έτσι? Στα Γιάννενα είχα φάει το ωραιότερο αρνί ένα Πάσχα.
0: Ωραιότερο αρνί?
1: Ναι, πω που δεν έτρωγα αρνί. Δεν μου άρεσε, το κατσίκι μου άρεσε. Αλλά πω που είχα φάει ένα αρνί.
0: Δεν θα έκανα τα Γιάννενα αυτό.
1: Στα Ζαγοροχώρια.
0: Ερωτικός μετανάστης. Άνοιξε μαγαζί.
1: Τι θα γίνει, κανένα τραγουδάκι παίζει?
0: Τι και 59 και 11, όχι δεν παίζει τώρα.
1: Έτσι ξεροσφύρι να πάω δελτίο καπάκι χωρίς τραγούδι.
0: Έλα. Εγώ πω μας ξεκούφανες.
1: Δεν μπορεί. Η μουσική που ενοχλεί τώρα.
0: Από αυτά βάζει ο κοντός.
1: Πάρτε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρυθμίση των ήχων ο Τάσος Ολεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Για ακόμη 3 χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που ανανέωσαν την απόλυτη πετυχημένη συνεργασία τους των 14 τίτλων ως το καλοκαίρι του 2029, με τις ετήσιες απολαβές του 69χρονου τεχνικού να φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την πρόκρισή του στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζει το Εκουαδόρ, που επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας και περνάει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Στο άλλο παιχνίδι, εκτή Ελεφάντος του επιβλήθηκε με 2-0 του Κουρασάου και προκρίθηκε ως δεύτερη πίσω από την πρώτη Γερμανία. Για τον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και την Ισία-Ολλανδία 1-3, με τους Ολλανδούς, τους Ιάπωνες και τους Σουηδούς να παίρνουν το εισιτήριο για τους 32 και τους Τινήσιους να αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Τέλος, για τον 4ο όμιλο, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στους 32 προκρίθηκαν οι διοργανωτές, οι Αυστραλοί, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου η Παραγουενή, ενώ αποκλείστηκε η Τουρκία. 4 ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά από τη φάση των 32, με το Μαρόκο, Ολλανδία και Βραζιλία, η Ιαπωνία να ξεχωρίζει από το μενού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με τη Βοσνία-Αρζεγοβίνη, ενώ η Νότια Αφρική, που έκανε την έκπληξη, θα παίξει με τον Καναδά. Απόψε στις 10 τα τελευταία 2 παιχνίδια του 7ου ομίλου, με την Νορβηγία να αντιμετωπίσει τη Γαλλία και τη Σενεγάλη να παίζει με το Ιράκ. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Μία ανάσα από την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ, με τους πράσινους να συμφωνούν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τουν για την μεταγραφή του 24χρονου διεθνή. Μεταγραφών συνέχεια για τον Ολυμπιακό, που συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς. Πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο έκανε σύμφωνα με ιταλικά μέσα ο ΠΑΟΚ, αλλά η απάντηση των Βιολά για την παραχώρηση του 24χρονου ανασταλτικού μέσου ήταν αρνητική. Πολύ κοντά στον επαναπατρισμό του μετά από 7 χρόνια βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, αφού σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Gianluca Di Marzio, ο Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντίνος προπονητής Ντανιέλ Καστελάνι, που τη σεζόν 2023-2024 είχε κατακτήσει το double με τον Ολυμπιακό. Με την υπερηδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού, στην οποία πρότευσε ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ και τη συμμετοχή 57 πληρωμάτων, ξεκίνησε το Ράλι Ακρόπολης. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ειδικές. Μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League ολοκληρώνει η Manchester City, που συμφώνησε με την Nottingham για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Elliot Anderson έναντι 130 εκατομμυρίων λίρων.

0: ήσουνες?
1: Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ακούτε Eraspor.
2: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος έκανε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα.

0: Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
1: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο τρίτο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση. Έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο. Θα εκτελέσει Βαντάκ και άλλη μια κεφαλιά. 2-0 με τον Μπρόμπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε. Φαντάικ έρχεται τον Μπρόμπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους Τινίσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, ένα παίκτης που σκοράρει για την Τινισία στο 54. Οι Τινίσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερς στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φανφέα και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φανχέ και ο σκόρερ. Τινισία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
2: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολής, στο πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ, ωραία για τον Ελμαλή, μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ. Κάνει την ποδιά. Μουλντούρ. Μπάλα πίσω στον Οσάν, μια σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ γκολ από κοντά, το 3-2 για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό για τους Τούρκους. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως, φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3-2.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Αντιγόν δεν μ' άρεσε.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Δεν σου αρέσει το παπαούτε?
0: Όχι, μου άρεσε που, το παπαούτε που έβαλες χθες. Όχι το παπαούτε που έβαλες σήμερα.
1: Αυτό είναι, συγγνώμη, αλλά αυτό βάζουν στα βιντεάκια με τα σουτ και τα γκολ. Πού να δεις τι έχουν ετοιμάσει με το Ρονάλντο και έχουν βάλει και το παπαούτε από
0: παπαούτε
1: κάτω.
0: Το κανονικό, το original. Όχι,
1: γιατί ακούγεται έτσι? Για σήκω στο μικρόφωνο, το έχεις πολύ κάτω. Δεν ξέρω, για σήκωσε το λίγο.
0: Φτάσου, μπορείς να κάνεις κάτι, κάπως ακούγεται από το τούνελ.
2: Ναι. Φε, ποιο?
1: Να,
2: α,
1: το,
2: τώρα, εντάξει, κάτι...
1: να το ήρθε καμπάνα, το σήκωσε. Το σήκωσε το τι.
2: Σε τα μάστα.
1: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, δεν μ' άρεσε μας. Το παπαούτε, άμα βάλουν παπαούτε, θα βάλεις original παπαούτε.
1: Δεν τρώγεται, πρέπει να του βάλω. Να σου πω, βάλ του το άλλο τώρα που έχεις ετοιμάσει.
2: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Γιατί?
2: Θέλω να σου πω τώρα. Άλλα, πάμε στα
1: ειδικά.
2: Γιατί μας τσίγκλησαν τώρα για τα αθλητικά.
1: Θέλουν, τέτοια
2: πράγματα. Ακούστε τώρα πράγματα που δεν τα ξέρετε. Άντε γατάκια, θέλετε να πέλετε τα ίδια. Λοιπόν, η Nottingham Forest, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ετοιμάζεται να πάρει τα περισσότερα λεφτά που έχει πάρει ποτέ αγγλική ομάδα από άλλη αγγλική ομάδα. Να γίνει η ομάδα με ρεκόρ μεταγραφής στην Premier League.
1: Τι ξέρεις δηλαδή τώρα εσύ?
2: Τι ξέρω?
1: Ναι,
2: ότι θα δώσει τον Elliot Anderson.
1: Α, το λέμε αυτό?
2: Τον Anderson, με ναι. Πόσα λεφτά λέμε?
1: Εκατομμύρια?
2: Εκατομμύρια, όχι, θα ήταν χιλιάδες.
1: Πόσο?
2: Λένε ότι το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 130 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας, δηλαδή κοντά στα 145 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
2: Απλώς πολύ. Έτσι το λες?
1: Εντάξει ρε παιδί μου.
2: Κλείστο ρε παιδί μου τώρα, κλείστο.
1: Το κλείνω, εντάξει, το κλείσα, το κλείσα.
2: Βλέπεις, δεν
1: μιλες, μιλες, μιλες, μιλες.
2: Είσαι ευγενική ψυχή από την καρδιά σου, δηλαδή δεν μπορείς, βλέπεις τον άλλον, ξέρω κάνεις εκπομπή και δεν θες να το κλείσεις το τηλέφωνο. Κλείσου το στη μούρη εκεί πέρα, αφού κάνεις τέτοιο τώρα, κάνεις κλείστο του.
1: Πρέπει, λες, να αρχίσω να κλείνω στη μούρη.
2: Ναι, εσύ. Αντιγονή. Ή θα σε χαλάσω εσένα.
1: Προς τα εκεί θα πάει.
2: Κλείσου τώρα, καταλάβει, δεν μπορείς, πάει, τελείωσε.
1: Εντάξει.
2: Όταν στο κλείνουν το τηλέφωνο, τι μήνυμα εισπράττεις εσύ?
1: Ότι δεν μπορώ τώρα.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Αυτό θα κατάλαβε και αυτός.
1: Ας μην πούμε τίποτα άλλο.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάει λοιπόν η Manchester City να πάρει τον
1: Anderson.
2: Τον Anderson. Άλλοι λένε για τα λιγότερα που θα πάρει είναι 116 εκατομμύρια λίρες. Όμως γράφουν άλλοι ότι το ποσό για την σκληρή διαπραγματεύσεις στην Nottingham Forest, καταλαβαίνετε τώρα για τι λεφτά μιλάμε.
1: Ναι.
2: Είναι τα περισσότερα, αν γίνει η δεύτερη εκδοχή, θα είναι τα περισσότερα λεφτά που έχουν δοθεί στην Αγγλία μετά τη μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ιζάκ, έτσι, η οποία κόστησε 125 εκατομμύρια λίρες, τα έδωσε η Λίβερπουλ στη Νιουκάστλ.
1: Αυτά τόσα λεφτά, τι τα κάνουν, πιστεύεις?
2: Τα επενδύουν, ξέρω.
1: Τα επενδύουνε.
2: Ανοίγουν beach bar στο Kent.
1: Μόνο αν τα επενδύσεις τόσα λεφτά, αλλιώς πώς να τα ξοδέψεις τόσα λεφτά?
2: Δεν κατάλαβα, σου είπα. Ανοίγουν beach bar στο Kent. Στο Sussex.
1: Μάλιστα. Να πάω να απαντήσω λίγο.
2: Πήγαινε.
1: Παρότι το κλείσα, επιμένουν.
2: Πήγαινε, πήγαινε.
1: Θα ξανάρθω.
2: Πήγαινε. Ορίστε. Εμένα, στους ακροατές κάνεις κακό. Λοιπόν, πολλά λεφτά. Η Forest, η οποία έχει απορρίψει δύο φορές μέχρι τώρα προσφορές της Manchester City, αλλά φαίνεται ότι η Manchester City επιμένει τόσο πολύ για τον ποδοσφαιριστή που ανεβάζει συνεχώς την προσφορά της. Ο Anderson πήγε στην Nottingham Forest με 35 εκατομμύρια λίρες από τη Newcastle το 2024, και τώρα η Nottingham Forest, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη δηλαδή, θα τον πουλήσει 124 τουλάχιστον, λέμε. Απλώς από τα 35, άλλοι λένε ότι στα 135 πες εμείς βγάλαμε το μέσο όρο, άλλοι λένε 116, πάντα εκατομμύρια λίρες μιλάμε, έτσι καταλαβαίνετε.

0: Λοιπόν, και για όσους θέλετε κάτι περισσότερο για το ποδοσφαιριστή μου, θα το ξέρετε. Όσοι παρακολουθείτε αγγλικό ποδόσφαιρο, θα το ξέρετε. Ξεκίνησε εκεί από τα τσικό που λέμε της Newcastle, 8 χρονών. Ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα έκανε το 21. 55 εμφανίσεις χρειάστηκε με τη Newcastle και μετά τον πήρε η Nottingham Forest με τα λεφτά που σας είπαμε. Ενώ ο προπονητής της Newcastle χαρακτήρισε την πώληση του Anderson τότε από τη Newcastle στη Nottingham Forest ως την πιο απρόθυμη έγκριση που έδωσε ποτέ στην καριέρα του. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι. Είναι πάντως, εντάξει, βάζουν τα στατιστικά. Θα μου πεις τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί, παιδιά, καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν οι επενδύσεις επιχειρηματιών, όπως είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης τώρα στην Αγγλία και στην Premier League, καταλαβαίνετε τώρα τι λεφτά μιλάμε. Γιατί λεφτά μιλάμε. Η μεταγραφή ενός παίκτη μπορεί να είναι τα έσοδα από 4 χρονιές στο Champions League, συμμετοχή στο Champions League. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνει στο Champions League 4 φορές πάνω είναι η πώληση ενός παίκτη. Όπως είναι τώρα. Θα μου πεις, δεν γίνονται κάθε χρόνο τέτοιες πωλήσεις. Αλλά καταλαβαίνετε γιατί χρήματα μιλάμε τώρα, γιατί λεφτά μιλάμε. Ήταν κάτι τόσο σημαντικό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα πρέπει να διευθετούνται. Ναι. Ναι, για πες.
0: Τι να πω τώρα, τάπα. Ό,τι ήταν τάπα.
1: Τα πες μόνος τώρα. Το τζάντισα, παιδιά, τον Βασίλη. Τώρα τον εκνεύρισα.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: εμένα.
1: Κοίτα, ναι.
0: Εσύ.
1: Όχι, είσαι απίστευτα ήρεμος, ε. Δεν εκνευρίζεσαι με τίποτα.
0: Αντιγόνη, να σου πω κάτι. Ναι, και ναι. Όπως και πολλοί ακροατές, και εγώ για ψυχοθεραπεία. Δηλαδή θέλω να σε ακούω. Ψυχοθεραπεία κι εγώ. Τι νομίζεις, ξερόμαστε εμείς.
1: Έλατε.
0: Δεν ξερόμαστε.
1: Λοιπόν, να σου πω.
0: Είπα κάτι ποδοσφαιρικό.
1: Με τον Άντερσον. Άντερσον, εντωμεταξύ, αν θυμάστε, λεγόταν αυτός ο κακός ο πράκτορας στο The Matrix. Mr. Anderson.
0: Στο Matrix, ωραίο το Matrix.
1: Το Matrix είναι η αγαπημένη μου ταινία.
0: Πόσες φορές είναι.
1: Τριλογία, πολλές. Πολλές. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Φοβερή ταινία.
1: Ναι. Να δούμε.
0: Λοιπόν, να σου πω, διάβασα ένα μήνυμα από αυτούς που πληρώνουν για να στείλουν. Η κυρία, τα 11 λεπτά,
1: ναι,
0: που έλεγες.
1: Μια παρέα λέει εδώ στο Κιάτο, με ρωτάνε ποια είναι αυτή που λέει τις ειδήσεις. Και λένε, αυτή που γελάει τώρα και λέει, αποκλείεται η κοπέλα που είπε τις ειδήσεις. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρή. Ο Bill by σύνταξη. Ναι, καλημέρα.
0: Όχι, λέει. Όχι, να πούμε και τι λέει για την παρέα εκεί που κάθετε. Για σας εκεί που κάθεστε με το Bill by σύνταξη, λέει ότι δίνει μάχη με τους χαζούς.
1: Οχ, γιατί τον έδωσες.
0: Το έγραψε.
1: Ναι, αλλά το έχεις σε παρένθεση που τι σημαίνει ότι.
0: Σε παρένθεση το λέμε κι εμείς. Δηλαδή, ο Bill σε παρένθεση.
1: Τον έδωσε στεγνά. Καλημέρα, λέει. Τι νουά και πράσινάλογα, λέει, βρε Παπα-Νικολάου. Γαρδούμπα, λέει, και σπλινάτερο στην Άρτα θα σε ακούν οι κολλητοί σου, λέει, και θα έχουν φρίξει, λέει ο Πάνος.
0: Εγώ με τη τέτοια με το. Γαρδούμπα, όχι τόσο πολύ, αλλά με το σπλινάτερο είμαι καψούρη.
1: Α, Μίστερ Άντερσεν, λεγόταν ο Κιάνου Ρίβς. Ναι, ο κακός λεγόταν Σμιθ Άντερσεν. Ναι, μπράβο, ρε Γιώργο. Γιώργο από την Τρίπολη, μπράβο. Δεν ακούω τώρα. Το
0: δεν
1: είμαστε στο ίδιο. Πώς το λένε.
0: Δεν θέλω να σε κάνω σαν εμένα, να μην ακούσεις.
1: Να το, έλα, να το. Ορίστε, έλα. Τώρα βάλ το εσύ εκεί που θες. Ναι. Γιατί αργείς, γιατί δεν διαβάζεις.
0: Γιατί δεν ξέρω τώρα να πάμε από τα αρχικά μηνύματα. Mr. Γιατί είναι πάρα πολύ. Τι να τους κάνουμε τώρα αυτούς. Εσύ που λες, ξέρω εγώ, στείλτε μήνυμα, ακούνε τη φωνή σου, μετά στέλνουν μήνυμα, μετά τραβάω εγώ το ζόρι με εδώ.
1: Ωραία, τι παίζει να διαβάσω εγώ. Ορίστε, βάζε. Έλα, έρχομαι πρώτα. Βάλε εδώ. Ο Χρήστος τι λέει, ας πούμε. Όχι, πατάς κι άλλες σελίδες. Καλημέρα, λέει. Καλημέρα.
0: Για την ταινία λέει τώρα εκεί με τις σοκολάτες, λέει αυτό.
1: Α, ναι. Αυτά τα.
0: Το μαγαζί. Το τέτοιο.
1: Κατάλαβε ο Χρήστος τι σοκολατάκια έδινε. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου.
0: Τι σοκολατάκια.
1: Έφτιαχνε, ανέβαζε το ηθικό των ανθρώπων εκεί του χωριού.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν καταπιεσμένο, μαζεμένο, κλεισμένο, μπουκωμένο, σφραγισμένο.
0: Καταθλιπτική όλη.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνεις. Okay. Οπότε είχε πάει αυτή από το σοκολά στο χωριό. Ναι. Πώς τη λένε, ρε παιδιά.
0: Αμελή.
1: Όχι, Αμελή, αυτή είναι άλλη. Παλού Παπαευαγγέλιο. Ναι. Από άλλη ταινία. Εντάξει, μπλέξει. Και δεν έχω καλή μνήμη και δεν ξεχνάω και τα ονόματα. Τέλος πάντων, ναι, και είχε πάει εκεί και τους άνοιξε τα μάτια, κατάλαβες, λιγάκι. Ναι, και το πιάσε τώρα εδώ, Χρήστος, το πέ. Για πες μετά
0: κάτι,
1: ο άλλος.
0: Κάτι άλλο λέτε εσείς, κάτι άλλο.
1: Δεν έχεις δει την ταινία, να τη δεις το σοκολά.
0: Το έχω δει, μωρέ, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι που είχε ανοίξει εκεί σε μια γαλλική επαρχία και το μαγαζάκι. Μέχρι εκεί θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Δεν σου μείνει, άρα δεν κατάλαβες τίποτα από την ταινία, χαμπάρι δεν πήρες.
0: Όπως από τις περισσότερες δεν κατάλαβες.
1: Λοιπόν, εδώ ο Κορνήλιος στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες, παιδιά, με τη θάλασσα και μια χωριάτικη σαλάτα με φέτα.
0: Χωριάτικη σαλάτα.
1: Σαν χωριάτικη σαλάτα. Να το! Τι σαν, χωριάτικη. Βέβαια, αυτή πρέπει να είναι από απόγευμα βράδυ φωτογραφία.
0: Τι εννοείς?
1: Ο ήλιος πέφτει.
0: Τι ήθελες τώρα, πρωινή?
1: Μας την έστειλε τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Τώρα την έστειλε, χθες την τράβηξε.
1: Μάμα, και έχει και πατάτες τηγανιτές. Καλημέρα από το νησί του Οδυσσέα την Ιθάκη, λέει. Ωρε φίλε, τι ωραία νερά έχει εκεί. Ο Γιώργος τι λέει, καλημέρα στην παρέα. Γεια σου Γιώργο. Ναι, ωραία φωτογραφία και από τον Άγγελο. Καλημέρα, λέει, καλή Παρασκευή. Ο Άγγελος είναι εδώ, ακροατής, στέλνει σε όλες τις εκπομπές. Γιάννης, πρέπει να διαβάσουμε και την ψυχή του Παπα-Νικολάου, λέει, για να δούμε ποιο σοκολατάκι του ταιριάζει.
0: Δεν έχω ψυχή εδώ.
1: Έχει.
0: Έχει αποδειχθεί ποτέ ότι υπάρχει ψυχή?
1: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχει αποδειχθεί, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει.
0: Επιστημονικά, γιατί έβαζες και τη λογική πριν και το μυαλό, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ τίποτα ότι υπάρχει ψυχή.
1: Και αυτό που λέει ότι ζυγίζει, ξέρω εγώ, 13 γραμμάρια.
0: 13 γραμμάρια.
1: Μια ταινία.
0: Το κοντού θα ζυγίζει μισό κιλό.
1: Καντροπή σου. Δεν τρέπεσαι.
0: Τι αγάπη. Γιατί
1: δεν.
0: Όταν λέμε ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, α πούμε, ξέρω εγώ, σημαίνει ότι έχει βαριά ψυχή, δηλαδή μπορεί να είναι από κιλό και πάνω, α πούμε.
1: Κάπως έτσι. Είναι σαν να είναι κιλό και πάνω.
0: Ναι, από κιλό και πάνω.
1: Βαριά ψυχή λένε όταν ο άλλος είναι, πώς να το πω, έως και καταθλιπτικός.
0: Α, ναι.
1: Αν είναι ελαφριά η ψυχή σου, σημαίνει ότι είσαι ανάλαφρος άνθρωπος. Δεν τα παίρνεις βαριά τα πράγματα.
0: Δεν έχεις ψυχή, δηλαδή.
1: Όχι, έχεις. Απλά είναι προς το φως η ψυχή. Δεν ψυχή είναι προς το σκοτάδι, ας πούμε. Ναι. Ξέρω εγώ.
0: Ωραία τα λες, ωραία. Ναι.
1: Ο άλλος τι λέει εδώ, ο Γιώργος, άλλος Γιώργος αυτός. Βασίλη, καλημέρα, να ξέρεις. Εντάξει.
0: Ναι, όχι εντάξει, διάβασα τα μηνύματα κανονικά.
1: Ο Γιώργος από τις Σέρες, ο Θεός, στέλνει πάντα κανονικά τα καλά.
0: Άσε,
1: λόγια.
0: Διάβασε εσύ το μήνυμα τώρα.
1: Δεν διαβάζω.
0: Για το διαβάσω εγώ. Βασίλη, καλημέρα. Να ξέρεις, έχεις ένα διαμάντι δίπλα σου. Το καλύτερο δίδυμο. Okay. Αφού με παίρνει και εμένα η μπάλα. Μαζί με το βασιλικό, ποτέ ζητήκε.
1: Οι άνθρωποι που μιλάνε έτσι είναι και οι ίδιοι έτσι μέσα τους. Γι' αυτό και λένε καλά λόγια.
0: Εσείς οι καλοί άνθρωποι λέτε καλά λόγια ένας για τον άλλον.
1: Όχι απαραίτητα. Κάποιος που είναι αυτό που είναι θα το πω.
0: Σε έχει πει κανένας, ξέρω εγώ, ρε Αντιγόνη, είσαι φοβερή, είσαι τρομερή, και μετά να γυρίσεις και να λες τι λέει ο βλάκας.
1: Όχι, μπορεί να έχει γίνει αυτό.
0: Όταν σημαίνει καλά λόγια, αυτομάτως λες και εσύ καλά λόγια.
1: Ναι, εντάξει. Όχι απαραίτητα. Πρέπει να δω το σχεδόν απαραίτητα για να πω αυτό που.
0: Δεν υπάρχει. Όταν πεις καλά λόγια σε κάποιον, θα σου ανταποδώσει με καλά λόγια. Είναι νόμος αυτός. Είναι δηλαδή το ένστικτο κτλ. Δηλαδή είναι η διαδικασία ενστικτώδης. Αν σου πει κακά λόγια, θα του πεις κακά λόγια. Εάν ξέρω εγώ σε χαιρετήσει, θα το χαιρετήσει. Πάει έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν κάθεται να σκεφτεί.
1: Δεν λειτουργώ έτσι.
0: Πώς θα λειτουργείς εσύ? Έτσι λειτουργείς και εσύ, γιατί δεν το ξέρεις απλώς. Ο ψυχοθεραπευτής που θα πας, θα σου πει.
1: Έλα, πες κι άλλα να με φτιάξει. Αν κάποιος δηλαδή μου μιλήσει άσχημα ή μου κάνει κακό, να του κάνω κι εγώ κακό.
0: Όχι, δεν θα του κάνεις κακό. Δεν μιλάω για την πράξη. Μιλάω, ρε παιδί μου, για την αντίδραση, για την πρώτη αντίδραση. Δηλαδή, σου μιλάει κάποιος ωραία, θα του μιλήσει ωραία.
1: Ναι, η πρώτη μου αντίδραση.
0: Δεν είναι δυνατόν να σου μιλήσει κάποιος ωραία και εσύ να τον αρχίσεις, ξέρω εγώ, στα.
1: Ναι, αλλά αν κάποιος σου μιλήσει άσχημα, σημαίνει ότι μπορεί κάτι εκείνη την ώρα να έχει κάποιο ζόρι. Αν απαντήσεις κι εσύ άσχημα, το σίγουρο είναι ότι θα πιαστείτε στα χέρια, ας πούμε, ή στα μαλλιά. Οπότε, αν κάποιος σας μιλήσει άσχημα, καλό είναι να κάνετε μία παύση, να περιμένετε να δείτε που το πάει. Αν έχει κακές προθέσεις.
0: Το λέω, μέτρα μέχρι το 1000.
1: Ναι, μέτρα μέχρι. Καλά, εγώ δεν θα πω μέχρι το 1000, ρε παιδιά. Μετρήστε μέχρι το 10, ας πούμε, μέχρι το 15.
0: 990.
1: 999. Ναι, αν κάποιος. Αυτό κάντε μια παύση, ρε παιδιά.
0: Παύση.
1: Λοιπόν. Και εμείς σε λίγο θα κάνουμε πάυση να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Σου έχω ετοιμάσει.
0: Περίμενε να πω, ναι, το μήνυμα για την,
1: για
0: ανάφη
1: πες,
0: από το Θεόδωρο.
1: Ναι,
0: καλημέρα στην παρέα. Αυτό με τα δύο μαγαζιά στην ανάφη μου θύμισε τις μέρες Οκτωβρίου στο στρατόπεδο. Ένα στρατόπεδο γεμάτο δέντρα και για θέρμανση είχε ξύλα. Οπότε η δουλειά μοιραζόταν ως εξής: το πρωί φύλλα και το απόγευμα ξύλα και το ανάποδο. Νόμιζα ότι θα λέει κάτι για την ανάφη, αλλά δεν λέει, λέει για το στρατόπεδο που πήγε.
1: Εντάξει, okay, καλά κάνει και το μοιράζεται μαζί μας. Λοιπόν, Ζιλιέτ Μπινός λεγόταν η ηθοποιός που έπαιζε,
0: ναι,
1: με τον Τζόνι Ντεπ.
0: Ωραία ήταν αυτή. Στα Νιάντες πρέπει να ήταν πολύ ωραία γυναίκα αυτή.
1: Όμορφη γυναίκα,
0: μετά,
1: ναι.
0: Πέρασαν τα χρόνια.
1: Καλά, σε όλους περνάνε τα χρόνια. Άμα όμως έχεις ανάλαφρη ψυχή που λέγαμε, όσα χρόνια και αν περάσουν, θα είσαι όμορφος άνθρωπος.
0: Okay, λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών
1: ειδήσεων.
0: Μείνετε
1: ειδήσεων εδώ, γιατί σας έχω,
0: γιατί να μείνω,
1: κάτι, ένα κομμάτι. Θέλω να το ακούσω το όλο, το αφιερώνω.
0: Σοκολατάκι.
1: Θα δεις, θα δεις, θα δεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα. Πιθανώς ένας ισχυρός μετασεισμός της τάξης των 6,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Σε άμεση ισχύ μειώσεις δόσεων για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά τη δημοσίευσή του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν ήδη οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, όπως είπε στο Earth News η Έλληνα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στον Εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ακούτε Ερασπορ.
8: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
0: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Ιταλός επιθετικός Τότο Σκυλάτσι αποτελεί μια σπουδαία φυσιογνωμία στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Εμφανίστηκε το 90 στο Μοντιάλ που διοργανώθηκε στην Ιταλία, από την Σέριε B στους ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλου σε διάστημα 12 μηνών. Η ιστορία του είναι μοναδική και η επιτυχία του εφήμερη. Στο Μοντιάλ σημείωσε τα 6 γκολ από τα συνολικά μόλις 7 γκολ που έβαλε στην καριέρα του με την εθνική ομάδα. Το ξεπέταγμα ο Σκυλάτσι το έκανε ως παίκτης της Μεσίνα. Τη σεζόν 88-89 σημείωσε 23 γκολ στη δεύτερη κατηγορία, μετά πήγε στη Γιουβέντους και την πρώτη του χρονιά σημείωσε 15 γκολ και κατέκτησε 2 τίτλους, το κύπελο Ιταλίας και το κύπελο UEFA. Ο Άντζελο Βιτσίνι αποφάσισε να τον καλέσει στην εθνική Ιταλίας, που είχε στις τάξεις της σπουδαίους επιθετικούς όπως το δίδυμο της Σαμπτόρια Τζανλούκα Βιάλι και Ρομπέρτο Μαντσίνι, τον Ανδρέα Καρνεβάλε της Νάπολη, τον Άλντο Σερένα της Ίντερ και τον Άσο της Φιωρεντίνα Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο Σκυλάτσι είχε μόλις μία συμμετοχή στην εθνική ομάδα και αποτελούσε outsider πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Βιντσίνι έδειξε ότι πίστευε τον Σικελό και δικαιώθηκε. Όπως αναμενόταν στον εναρκτήριο αγώνα της Ιταλίας στο Μουντιάλ που διεξήχθη στο Ολύμπικο της Ρώμης με αντίπαλο την Αυστρία, ο Σκυλάτσι ήταν στον πάγκο. Οι Καρνεβάλε και Βιάλι ξεκίνησαν ως επιθετικό δίδυμο. Το μάτς κυλούσε 0-0 μέχρι το 74 όταν μπήκε στον αγώνα ο Σκυλάτσι στη θέση του Καρνεβάλε. Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και 4 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο πέτυχε με κεφαλιά το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ο κόσμος έμαθε πια το όνομά του. Στο τρίτο μάτς του ομίλου, η Ιταλία νίκησε 2-0 την Τσεχοσλοβακία και ο Σκυλάτσι ξεκίνησε βαθικός στην επίθεση μαζί με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Σκόραρε πάλι, αλλά τον γκολ του επισκιάστηκε από εκείνο του Μπάτζιο με σλάλομ που ξεκίνησε από το κέντρο του γηπέδου. Η φήμη του Σκυλάτσι είχε εξαπλωθεί και η Ιταλία έκαναν λόγο για έναν νέο Πάολο Ρώσι. Επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση που βρισκόταν στον αγώνα με την Ουρουγουάη. Χάρη στο δικό του γκολ, ξεκλείδωσε την άμυνα των Λατινοαμερικάνων και ο Άλτο Σερένα, 5 λεπτά πριν από τη λήξη, απλά σφράγισε την πρόκληση της Ιταλίας στα προημιτελικά. Με 3 γκολ σε 4 μάτς, η Corriere della Sera επιβράβευσε τον Σκυλάτσι με έναν κολαγευτικό τίτλο: Η Ιταλία του Σκυλάτσι. Στον προημιτελικό απέναντι στο Έιρε του Τζάκι Τσάρτον, έκανε και πάλι το θαύμα του, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ του αγώνα. Ο παίκτης που είχε μόλις μία εθνική συμμετοχή πριν το Μουντιάλ ήταν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 4 γκολ. Στα ημιτελικά, οι Ναπολιτάνοι αποθέωσαν το Σκυλάτσι απέναντι στην Αργεντινή και αυτός τους ανταπέδωσε την αναγνώριση με γκολ απέναντι στην ομάδα του Μαραντόνα. Το όνειρο της συμμετοχής των Ιταλών στο τελικό έσβησε στη διαδικασία των πέναλτι. Οι Ρομπέρτο Ντονατόνι και Άλτο Σερένα απέτυχαν να σκοράρουν, ενώ ο Σκυλάτσι δεν επιλέχθηκε από τον Μιντσίνι να εκτελέσει πέναλτι. Ο αποκλεισμός έφερε κατήφια και απογοήτευση στους Ιταλούς, που βρήκαν το κουράγιο απλά και νίκησαν στο τελικό το μικρό την Αγγλία με 2-1. Ο Σκυλάτσι σημείωσε το έκτο του γκολ στη διοργάνωση και παράλληλα ανακηρύχθηκε ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά. Ο μικρός όμως Ιταλός ήταν ο νέος ήρωας για τους συμπατριώτες του. Αλλά για λίγο. Ο ταπεινός και καταφρονεμένος νεαρός άνδρας που αρεβαίνει ταχύτατα τα σκαλοπάτια της αθλητικής και κοινωνικής ανόδου γίνεται είδωλο για να κρεμιστεί αμέσως μετά, αδύναμος να αντέξει τα δυνατά φώτα των προβολέων. Στο τέλος, επιστρέφει στο ταπεινό μέρος από όπου ξεκίνησε και συνεχίζει τη ζωή του.
1: Ακούτε Era Sport.
5: L'amour des gens prend de la serre, c'est la femme. Qu'est-ce que je vends donc, c'est... Elle a pas donc... Quand je frotterai dit qu'elle s'entourait de toi. Et maintenant, la voiture du Paris. Oulala, oulala.
9: Τώρα πρέπει να τους το πεις ποιος τραγουδάει. Ναι, πρέπει να τους πεις...
10: Ο Δημήτρης Θαρώμας.

0: τιμωρώσω το μονάκριβο. Θέλω τον ηθικό μου να είναι πανάκριβο. Θέλω να είσαι ο τέλειος εραστής. Θέλω ποτέ σου να μην κουραστείς. Θέλω να με πνίγεις στα ερωτόλογα. Θέλω καταθέσεις και ομόλογα. Θέλω να μην μπαίνεις εμπόδιο στα πλάνα μου. Θέλω να λατρεύεις τη μάνα μου.
1: Οι μαλακίες είναι αυτές.
2: Το μπιπ δεν το προλάβαμε. Δεν πανάκριβες ό,τι θες.
3: Πες να
2: σουτ. Ναι, εντάξει.
3: Στα ρόβα.
2: Έλα, ο Δημήτρης ο Σταρόβας.
3: Θεός. Εσύ διάλεξες αυτό, εγώ διάλεξα το άλλο. Ακούς και εγώ τώρα λίγο το τραγούδι, το δικό μου και του Κουνούπη.
2: Άντε,
3: πάμε. Πάω στο θερμό.
2: Έχουμε στους ανθρώπους στον αέρα.
4: Ο καλός.
3: Ο Χριστός και
4: ο καλός.
3: Κοντός που είναι ο κοντός. Ναι. Τώρα παίξαμε τραγούδι σου!
2: Σοβαρά! Ναι. Και με τραβολογάει να μπουν, να βγούμε στον αέρα! Και λέω θα χαλάσουμε στο Βασίλη και την Αντιγόνη την εκπομπή!
4: Τι σου είπα εδώ και χρόνια.
3: Παιδιά, έχει πει ότι ο Σταρόβας δεν
2: τον προσέχω, γιατί τώρα
4: πέφτει. Όχι, τον εαυτό σου να προσέχεις, εγώ όχι
2: τον. Όχι αυτόν!
3: Δεν με τσάρα.
2: Μου είπε να έρθει να πούμε πώς γίνεται η εκπομπή.
3: Δεν υπάρχεις. Τι κάνει ο Ηρακλής, ανέβηκε σε κανένα.
4: Ναι, ναι, γι' αυτό ήρθα.
3: Για τον Ηρακλή και τα λοιπά. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
2: Χαίρομαι
3: πολύ. Έκπληξε, τι
2: ωραία. Έκπληξε, έκπληξε στον αέρα.
3: Καθίστε.
2: Ναι, αμή.
3: Να καθίστε.
2: Έλα, θέλω να καθίσουμε. Παιδιά, να ξέρετε από εδώ. Ελάτε, ελάτε,
4: ευχαριστώ.
2: Ο Δημήτρης δίπλα μου. Ποιος ήρθε στο στούντιο λοιπόν, όπως καταλάβατε.
3: Ήταν ο Δημήτρης.
2: Ναι.
3: Παιδιά, τι έγινε, τι είναι αυτό τώρα.
2: Ο Δημήτρης σήμερα μου είπε ότι θέλω, επειδή είσαι τελείως άμπαλη, να έρθω να σου μάθω λίγο μπαλίτσα, να δεις πώς λειτουργεί η Air Sport.
3: Σε αυτή την ώρα που έκανε ο Δημήτρης ο Σταρόβας, δύο άνθρωποι ήξεραν μπάλα, ο Σικαμπάλα και ο Σταρόβας.
2: Ορίστε.
4: Και ο Γάτας.
3: Τα νέα σας τι κάνετε, είναι live τώρα αυτό?
2: Α,
3: είναι
2: βέβαια.
3: Αλήθεια?
2: Αμά.
3: Ναι, παιδιά, γίνουμε έτσι χωρίς
2: μακιγιάζ. Θέλαμε να τον ευνηδιάσουμε και δεν ήξερε τίποτα. Το ήξερα εγώ. Εσύ Αντιγόνη, το ήξερες τον Ήρη. Την έκανα τη δουλειά.
3: Γι' αυτό έβαλες τραγούδι του Σταρόβα.
2: Ναι, τώρα το κατάλαβε.
4: Ήταν ένα μάθημα πώς προσποιούνται οι γυναίκες ότι...
3: Δεν είχα καταλάβει, ρε Δημήτρη.
4: Αυτό ισχύει και όταν έχουν προβλήματα και...
3: Εμένα μου το λέγανε αυτό, αλλά δεν το πίστευα ποτέ. Δηλαδή, γιατί...
2: Τέλεια, εδώ εσύ πες μας. Δημήτρη, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Χρόνια.
2: Είχα έρθει όμως να σε δω που τραγούδαγες με τα παιδιά εκεί στο...
4: 1550.
2: Και τώρα μιλάς, Δημήτρη μου. Είσαι μεγάλο παράδειγμα.
3: Ο μεγαλύτερος κιθαρίστας που έχει γνωρίσει αυτή η χώρα. Ο μεγαλύτερος κιθαρίστας.
4: Είμαι ο καλύτερος.
2: Και κιθαρίστας και γνώστης αθλητικών, έτσι.
3: Ναι.
2: Και Ηρακλής. Και Ηρακλής, να το λέμε αυτό.
4: Τώρα
2: και
4: Ηρακλής. Έχουμε ανέβει, είμαστε περήφανοι.
3: Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
2: Μην τη λες έτσι.
3: Ναι. Και δεν μου λέτε, πείτε μια δυο λόγια για το Μουντιάλ. Ποιο βλέπετε, τι κάνετε για το Μουντιάλ?
4: Από χτες είμαι με.
3: Πράσινο ακροτή. Εγώ είμαι πράσινο ακροτή.
4: Εκουαδόρ.
3: Εσύ Εκουαδόρ. Θα συναντηθούμε στον τελικό.
2: Λέτε.
3: Εκουαδόρ, πράσινο ακροτήρι. Θα συναντηθούμε στον τελικό. Ναι, γιατί όχι.
2: Ή στα νοκάουτς.
4: Θα γίνει αφρικανική υπόθεση το Μουντιάλ, λες.
3: Μακάρι να γινόταν. Αλλά δεν το πολύ βλέπω. Κάποιοι βλέπουν ότι ξέρεις, το τραβάνε προς τα εκεί να έχουμε κανένα τελικό Ηνωμένες Πολιτείες Αγγλία. Ξέρεις, δηλαδή αποθέωσε του δυτικού κόσμου όλα αυτά.
4: Μα η Γαλλία θα φτάσει στον τελικό.
3: Ναι.
4: Ναι. Δυστυχώς.
3: Ναι.
4: Αν και είναι φιλέλληνες οι Γάλλοι, εντάξει, φίλοι μας. Οι Γάλλοι είναι φίλοι.
3: Δημήτρη, να σου πω τώρα, πες μας κάτι, γιατί πολλοί ακροατές και σε θυμούνται ακόμα τη φωνή σου εδώ στην Ερασπορ. Σου έχει μείνει καθόλου η Ερασπορ το πέρασμα λίγο από εδώ?
4: Το ραδιοφωνό είναι το αγαπημένο μου μέσο. Αν είχα την πολυτέλεια θα έκανα μόνο αυτό. Μ' αρέσει, από μικρός με γοητεύει. Ας πούμε τώρα εσύ με τέτοια μούρη.
3: Χάλια, γι' αυτό δεν διαμέσω.
4: Σ' ακούει κανείς και δεν ξέρει πως είσαι. Και φαντάζεται ότι μπορεί να σε ερωτευτεί. κάποιος.
2: Παιδιά, αυτό ισχύει, εμένα, έτσι. Ναι. Θέλω
3: Παναγία.
2: Να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ερωτεύονται. Επειδή εγώ είμαι ακροάτρια, γενικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ερωτεύονται ραδιοφωνικούς παραγωγούς μόνο και μόνο επειδή τους ακούν και ξεσγοητεύονται. Οπότε μην το υποτιμάτε αυτό.
3: Όχι, δεν το υποτιμάμε. Ήταν το όνειρό μας αυτό. Δηλαδή,
2: δεν με
3: από φάτσα δεν λέμε τίποτα. Κάνε ραδιόφωνο, μήπως κανένα παραμυθιαστεί
2: αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, μιας και βρήκα ευκαιρία με τον Δημήτρη που έχω να τον δω όχι τόσο καιρό, αλλά τέλος πάντων να κάτσουμε να μιλήσουμε έτσι.
4: Από πέρσι το καλοκαίρι.
2: Από πέρσι το καλοκαίρι που έπαιζε στο θέατρο με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Λεωνίδα Κακούρη.
4: Το θράσος μου δεν έχει όρια. Δεν έπαιζε και στο θέατρο.
2: Θέλω να πω ότι επειδή την είδα την παράσταση, ήσουν εξαιρετικός και αυτοσαρκαζόσουν και ήσουν υπέροχος. Και φέτος βέβαια κάνεις κάποιες συναυλίες. Έχεις κάνει κάποιες συναυλίες γιατί έχεις μια καινούρια μπάντα.
4: Ναι. Εδέησα μετά από 40 χρόνια να φτιάξω μια μπάντα με καταπληκτικούς μουσικούς.
2: Όπως και εσύ.
4: Καλά, εγώ δεν παίζομαι.
2: Όχι να το μενευτώ, αλλά δεν παίζομαι.
4: Αυτό μου το είπε γνωστός ηθοποιός, δεν θα πω ποιος, πολύ πρωταγωνιστής του θεάτρου. Πήγα να το δω, να δώσω ένα tip.
2: Περιμένω.
4: Στον Άμλετ.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Το έχω. Και το έχω.
4: Πώς σου φάνηκε, με ρωτάει, λέω, εξαιρετική παράσταση, εξαιρετικός. Καλά, άσε με εμένα, εγώ δεν παίζομαι. Οι άλλοι πώς σου φάνηκε.
2: Ήτανε δεδομένο.
4: Ναι.
2: Για πες, για την μπάντα, πώς λέγεται καταρχάς μπάντα.
4: Starovas Band, λίγο επιρμένο.
2: Είναι Nick Cave and the Bad Seeds, είναι αυτό.
3: Μην το ξαναπείς αυτό. Πόσο ήρθε αυτή η ιδέα.
4: Μετά από 40 χρόνια δικαιούμαι.
2: Βέβαια.
4: Δεν ήταν δική μου ιδέα, ήταν του Τάκη Μουζάκη που είναι ο παραγωγός μου. Στα γεράματα απεκτήσα και παραγωγό.
5: Γιατί το λες έτσι στα γεράματα, ρε Δημήτρη? Εσύ πάντα, εσύ πάντα ήσουνα έξω καρδιά και πραγματικά μας ανέβαζες όλους τους άλλους και δεν νιώθαμε ποτέ γέρι, μεγάλη, ξέρω εγώ. Πες το όπως θες.
4: Ναι.
5: Μην το λες αυτό, μην το λες.
4: Και
5: έχεις φτάσει, δηλαδή, τι να σου πω. Είσαι παράδειγμα. Είσαι παράδειγμα, Δημήτρη μου.
4: Μακάρι.
5: Ναι. Και έχουν στείλει ένα κάρο μηνύματα. Έχουν στείλει ένα κάρο μηνύματα για σένα.
3: Δηλαδή, το ραδιόφωνο είναι μερικό. Ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να θυμάσαι κάτι. Ο Δημήτρης μπορεί να μην θυμάται καθόλου. Έτσι. Εγώ θυμάμαι αυτό που μου είχε πει, ξέρω εγώ, για το μαγαζί που είχε στη Θεσσαλονίκη με κιθάρες. Σωστά το θυμάμαι. Δηλαδή, δεν είχε ένα μαγαζί. Και το οποίο χάριζε κιθάρες, παιδιά.
2: Σοβαρά.
3: Ηλεκτρικές κιθάρες.
2: Χάριζε.
3: Ερχόταν, πήγαν νέοι καλλιτέχνες που δεν είχαν λεφτά, αλλά θέλανε κάτι και τους έδινε ο Σταρόβας στην ηλεκτρική κιθάρα. Παίξτε. Αν θέλετε και ποτέ, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ή κρατήστε την, κάνετε ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε, μου την ξαναφέρετε. Αν θέλετε, όταν πιαστείτε, πληρώστε. Άμα δεν θέλετε, έκανε τέτοια πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη.
4: Αποτυχηρηματία.
2: Δημήτρη, επειδή συζητάγαμε πριν έξω και κάτι μου έλεγε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είσαι υπέροχο και να μην φέρουμε και καθόλου, δεν μα νοιάζει.
3: Και εσύ είσαι υπέροχη.
2: Σα ευχαριστώ.
5: Καλά, Δανάη, είσαι μια κούκλα. Έχω να πω, χάνεται και φωνή και.
3: Δανάη, είσαι καλύτερη από κοντά.
5: Είσαι πολύ, πολύ πιο ωραία.
2: Ακούνε οι ακροατέ.
3: Και από την τηλεόραση είσαι πολύ ωραία. Δεν είναι το αντίθετο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
3: Τελικά η όμορφη είναι για τηλεόραση. Για τα ρόβα, Δανάη.
2: Αυτό, αυτό. Γι' αυτό εμείς είμαστε μπροστά από την κάθε.
4: Σημειωτέων ότι από ένα σημείο επιτυχίας και πάνω κάνεις ό,τι θέλεις. Ο κόσμος είναι άδικος, Βασίλη, και
2: Αντιγόνη.
4: Γι' αυτό δεν χρειάζομαι ομορφιά.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι, γιατί ξεκίνησα να μου λέει μια ιστορία προηγουμένως, αλλά ήθελε να μπει εδώ μέσα ο Δημήτρης, οπότε την διακόψαμε. Μου έλεγε για το μικρόφωνο στα γήπεδα, την ιστορική αυτή εκπομπή. Εσείς τι θυμάστε?
5: Τάσο.
3: Τι θυμόμαστε? Βρες λίγο το σήμα.
5: Αυτό το σήμα. Το έχουμε, το έχουμε.
2: Για να μου πείτε δύο λόγια.
5: Για ακούστε.
3: Να το παίξει αυτό στην κιθάρα ο Σταρόβας.
4: Ποια μπορεί, είναι
5: γιατί δεν έφερε κιθάρα, έπρεπε να φέρουμε. Δεν το σκεφτήκαμε αυτό.
4: Την άλλη φορά.
5: Την άλλη φορά.
4: Ήταν μια εποχή, επειδή είσαι μικρή. Καταρχάς, όλα τα μάτς αρχίζανε
3: στις 3.
4: Στις 3. Δεν υπήρχαν βραδινά μάτς. Αυτά είναι απορία των τελευταίων χρόνων για τα δικαιώματα τηλεοπτικά.
3: Δεν είχαν, Δημήτρη, δεν είχαν προβολή στα γήπεδα. Πότε να αρχίσουν στις 6, νύχτωνε το χειμώνα στις 6. Τρεις ώρα πήγαν, νιάδο, Πασαδέμπο, ηλιόσπορο.
4: Και όπως σου είπα και πριν, ήταν εποχή που εγώ νοσταλγώ το παρελθόν σε μερικά.
3: Ήταν και ο Ηρακλής καλός, λογικά νοσταλγώ.
4: Αυτό που το βάζει.
5: Τι σου.
4: Ας πούμε, οι εκλογές έκλειναν οι κάλπες 7 η ώρα. Και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ήταν μια διαδικασία γυροτελεστία. Τώρα είναι πολύ ξενέρωτη η εποχή. 7 και ένα, παπ!
3: Exit poll. Το ξέρουμε ποιο θα βγει. Exit poll. Ναι, ούτε περιμένει την ψήφιση ο κόσμο, αφού λέτε exit poll και τελειώνει ο κύριο Δέντ.
5: Δηλαδή.
3: Άσε, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πόσο χρόνο το πρώτο. Πώ δεν θυμάσαι τα πρώτα μικρόφωνα, γιατί είσαι λόγω σήματος λέω τώρα που είσαι σύγχρονο.
4: Δεν τα απρόλαβα.
5: Αυτό έπαιζε από τη δεκαετία του 70 ή από το 80.
4: Εγώ γεννήθηκα.
3: Από όταν άρχισε το μικρόφωνο στα γήπεδα, ναι, που ήταν πρώτα, ξέρεις, στο δεύτερο πρόγραμμα. Στο δεύτερο πρόγραμμα παίζονταν αυτό.
5: Okay, okay, με, okay.
3: Δηλαδή πριν προ-Era Sport και όλα αυτά τα πράγματα παίζονταν. Από τη δεκαετία του 70, 80, ξέρω κάπου
4: εγώ, και πριν 4, το 2000.
3: Όχι, δεν είχα
5: γεννήθει. Συγγνώμη, παιδιά, ο Δημήτρης ήταν αγέννητος πριν το 2000. Ναι. Είμαι και εγώ μεγαλύτερη από τον Δημήτρη, δηλαδή.
3: Άλλη ατάκα, Δημήτρη Σταρόβα εδώ. Λέει κάποια στιγμή τότε ο Δημήτρης είχε 2 κιλά παραπάνω, α πούμε 3-4 κιλά παραπάνω κτλ. Και είχε πάει Αγγλία τώρα στο Λονδίνο με την κυρία που τον συνόδευε, ξέρω εγώ κτλ. Και λέει κάπου μπήκε μέσα να πάρει καλλιντικά σε ένα έτσι εκεί και τα λοιπά. Λέει και ο Σταρόβας, μπήκα και εγώ τι να κάνω, γιατί ήξερα ότι θα κάνει 10 λεπτά ένα τέτοιο. Και λέει βλέπω μια ζυγαριά εκεί πέρα. Λέει δεν μπαίνω πάνω να δω και πόσα κιλά είμαι, γιατί γενικά τους αποφεύγω τις ζυγαριές.
4: Ήταν μια ζυγαριά με μεταφυσικές προεκτάσεις. Μικρούσε παλμούς, ζάχαρα.
3: Είπαμε όλες τις ατάκες του Σταρόβα εδώ στην Era Sport. Δεν κάναμε και πολύ καιρό μαζί εκπομπή, αλλά τα θυμάμαι τα πάντα. Και λέει μπαίνω πάνω να δω, κοιτάζω πόσα κιλά είμαι και λέει και αντί να δω κιλά βλέπω πάνω ένα μήνυμα, παρακαλώ μπείτε ένας. Απίστευτος, απίστευτος.
5: Αυτά τα λέγεις στον αέρα.
3: Πού τα
5: λέγεις,
3: από μέσα το πού τα λέγεις.
4: Πώς τη λέγανε, αλαξομπαλιές.
5: Αλαξομπαλιές. Σου έκανα παραγωγή εγώ, Δημήτρη. Έτσι γνωριστήκαμε.
4: Νομίζω και στην πρωινή.
5: Στην πρωινή, ναι.
4: Η καλή αέρα από το
5: πρωί φαίνεται. Μπράβο, ναι μωρέ, Δημήτρη. Ήτανε φίρμα, παιδί μου, στην Era Sport, ο Δημήτρης, εδώ φίρμα.
4: Όχι, οι αλαξομπαλιές ήταν 10 η ώρα το βράδυ.
5: Απόγευμα, βράδυ.
4: 10-12 ναι. Με τον Προβατά.
5: Ναι, μπράβο, πολύ σωστά. Είχα άλλαζα βάρδιες, ήμουνα και πρωί και βράδυ πολλές φορές, ναι.
3: Ξέρεις, Δανάη, εδώ από την Era Sport, εντάξει, εμείς είμαστε φτωχοί και ταπεινοί συγγενείς, καταλαβαίνεις. Έχουν περάσει φίρμες μεγάλες, εκτός από το φίρμες εδώ στο ελληνικό, που το ξέρεις, δηλαδή ο κόσμος, εκτός από το Σταρόβα, που καμιά φορά το λέγαμε και ο κόσμος δεν το πίστευε, γιατί δεν είχε τύχει τότε, ξέρεις και τα λοιπά, δεν το πίστευαν ότι ο Σταρόβας είχε κάνει εδώ εκπομπές χρόνο στην Era Sport. Έχει περάσει ο Χρήστος Φερεντίνος.
5: Σοβαρά,
3: ναι.
4: Ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
5: Ας πούμε για το Φερέ. Είχα συνεργαστεί και με τον Σπύρο, ναι.
4: 12 η ώρα μετά τα μάτς
5: με τον Σαριδάκη. Δίνεται τώρα ιδέες για την Άμπαλη, έτσι, για το project που κάνω εγώ για την Era. Τέλειο. Παύλος Κοντογιαννίδης. Παύλος Κοντογιαννίδης. Μου δίνεται ιδέες για καλεσμένους τώρα. Ποιος άλλος θα είναι θύμα μου, εκτός από εσένα. Για αυτή την περίοδο του Μουντιάλ.
4: Κάνουμε μια λίστα.
5: Έτσι.
4: Γιατί δεν έχει replay TV τα μάτς. Καταγγέλω.
5: Δυο ματάκια.
4: Έχω replay TV.
3: Τι είναι αυτό. Κανένας. Επειδή πας στην Αμερική εσύ και παίρνεις τα μοντέρνα, τα πρέπει να τα έχουμε και εδώ.
5: Νομίζω ότι υπάρχει replay μέσω Netflix. Νομίζω ότι τους αγώνες μπορείς να τους δεις όλους στο Netflix.
3: Όλους.
5: Δηλαδή τους ανεβάζει η Netflix.
3: Γιατί θες το. Δεν σου αρκεί το VAR και η γραμμή.
5: Τίποτα. Με και εγώ τα έμαθα. Τα έμαθα.
4: Τόσα μάτς.
3: Τέτοια ώρα που είναι.
4: είναι μια βδομάδα πίσω.
2: Το είναι όλο στο Netflix. Όλα τα μάτσα από το πρώτο μέχρι τώρα.
5: Άρα Δημήτρη.
4: Πάσο. Άρα τσάπα πλήρωσε.
2: Φέραμε Δημήτρη. Κάτι ξέρω να απαντήσω κι εγώ.
3: Πήρε τηλεόραση με 5.000 και το βλέπει και στο Netflix. Οπότε δεν χρειάζεται.
4: Ο κοντό τι κάνει. Είναι εδώ.
3: Καλά είναι, ναι.
5: Να μην το πετύχει, κρίμα τώρα. Έπρεπε να το πετύχει και το κοντό.
3: Κάνει 6 ώρα το πρωί. 6 με 8 το πρωί.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Είναι ακόμα Παναθηναϊκό.
5: Βέβαια, μόνο.
4: Ξέρεις πως να του πεις ότι πως λένε τον Παναθηναϊκό στην Αγγλία. Ξέρεις?
3: Όχι. Πώς, για πες μας, δώσε ιδέες.
4: Ας των τίτλων.
2: Φίλοι Παναθηναϊκοί, ήταν ο Δημήτρης Θαρόβας.
5: Αυτό έγραψε. Θα το μεταφέρω. Ας τον θα το πω, Δημήτρη.
2: Δημήτρη, εάν. Τέλος πάντων, σε κάθε πανηγυρισμό βάζαμε ένα μουσικό κομμάτι ροκ από αυτά που γουστάρεις κι εσύ. Βασικά, ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι για το Μουντιάλ, το πιο ισχυρό, το πιο δυνατό, το πιο ροκάδικο, ας πούμε, για τον νικητή. Ποιο, τι θα σου άρεσε εσένα?
4: Το κλασικό, Queen.
2: Το We Are The Champions.
5: Ωραίο, θέλεις να το βρούμε αυτό? Θα το βρούμε. Θα το παίξουμε για το
3: Καλακαρά.
2: Το
3: Σταρόβα θέλουμε να ακούμε τώρα. Θέλουμε να ακούμε τραγούδια τώρα.
5: Να σου πω, Παπά Μακαρίου, έχεις ακούσει τώρα που είναι. Τη Φουνάρα. Έχω πάθει πλάκα, Δημητρή. Έχω πάθει πλάκα. Το άκουσα αυτό το τραγούδι του Ζαμπέλ.
3: Δημητρή, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα. Διάφορα υπαρξιακά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα σε ποιον ανήκει το δεξί μπράτσο, ας πούμε, στο σινεμά όταν κάθεσαι. Και υπαρξιακό ερώτημα. Σε ποιον ανήκει? Έχει δύο μπράτσα. Όπως κάθεσαι στη θέση του σινεμά, πάω δύο μπράτσα. Ποιο ανήκει σε μένα και ποιο ανήκει. Λοιπόν, ποιο ήταν ο μεγαλύτερο κιθαρίστα, εσύ? Εσύ ο Τουρκογιώργη.
4: Ο Τουρκογιώργη.
3: Έχω ακούσει σε παρέες δηλαδή. Ποιο είναι μεγαλύτερο κιθαρίστα από του δύο? Έχει μπει σε τέτοιο Ρονάλντο, Μέση, Ρονάλντο, ναι. Ξέρεις και τα λοιπά, εσύ ο Τουρκογιώργης.
4: Καταρχήν, να κάνω. Επίτρεψέ μου μια διόρθωση. Ο Τουρκογιώργης, ο συγχωρεμένος, έπαιζε μπάσο στους Σόκρατες. Ο κιθαρίστας ήταν ο Σπάθας.
5: Αλλά ο
4: Τουρκογιώργης, ο Αντώνης, έχει και έναν αδερφό που παίζει κιθάρα. Από όλους αυτούς είμαι καλύτερος.
2: Άσε με εμένα, εγώ δεν παίζομαι.
4: Όχι, δεν υπάρχει καλύτερος. Γιατί στην μουσική, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος χρόνος να υπερβείς, κάποιο ύψος να ξεπεράσεις. Οπότε είναι λίγο υποκειμενική η υπόθεση.
3: Ναι.
4: Είναι θέμα γούστου.
3: Αλλά εσύ πώς είναι να στην κορυφή?
4: Η κορυφή δεν με ενδιέφερε το ποτέ. Δεν ήταν το ζητούμενο. Και δεις την τέχνη. Γιατί η κορυφή έχει κόστος. Ναι. Δεν είναι.
3: Τη μοναξιά.
4: Δεν είναι εύκολο να είσαι. Ναι.
2: Να είσαι μόνο μας στην κορυφή.
4: Σγούρος, Καβάκος, Ρονάλντο, Μέση. Δεν έχεις προσωπική ζωή.
2: Πριν μερικές μέρες, σε αυτό το project που κάνω με την Άμπαλη στο Μουντιάλ, είχα καλεσμένο τον Μάρκο τον Κούμαρη από τους Λοκομόντο. Και μου έλεγε ότι εμείς έχουμε 23 χρόνια συνεχή παρουσία και δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε ποτέ star. Γιατί όταν είσαι star και ανεβαίνεις, κάποια στιγμή κατεβαίνεις. Εμάς μας νοιάζει να έχουμε μια σταθερή καλή πορεία. Αυτό μου λέει ο Μάρκος.
3: Πάντως από τα πιο πρωτότυπα που θυμάμαι εγώ που έχω δει, δηλαδή που ανταγωνιζόταν λίγο στα Ρόβα, ήταν εκείνα τα παιδιά εδώ που βάζουμε τα ημισκούμπρια.
2: Τον
3: πρώτο δίσκο που είχαμε βγάλει.
2: 30 χρόνια επιτυχία. 1996 ήμουν παιδάκι. Ήταν ό,τι τρομερότερο είχα ακούσει τότε. Και τώρα κάνουν συναυλίες, έτσι.
3: Κάνουν συναυλίες. Στην Πλατεία Νερού και γίνονται και sold out.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω το Δημήτρη αν θα ξανά. Γιατί κάνατε συναυλία, μου είπε, στο Θέατρο Βράχων. Που κάνατε?
4: Ναι, στις 5 Ιουνίου.
2: Ναι.
4: Και την επόμενη στο Θέατρο Κήπου. Κυρίως το χειμώνα.
2: Okay. Οπότε το χειμώνα θα επανέλθετε, ναι, με συναυλίες.
4: Επιλεκτικά σε 5-10 πόλεις θα παίξουμε το καλοκαίρι.
2: Θα παίξετε το καλοκαίρι.
5: Θα κάνεις τουρ.
2: Θα κάνεις τουρ.
4: Μικρό.
5: Πάτρα, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη.
4: Νάξο, Σαντορίνη.
2: Α, θα κάνεις και τα μπανάκια σου, Δημήτρη μου.
4: Το χειρότερο, είδες, προσέχω και το ρολόι.
5: Ναι, γιατί ο χρόνος τρία λεπτά έχεις.
2: Εγώ θέλω να ζητήσω μετά τραγούδι για το Δημήτρη για να τελειώσουμε.
5: We are the champions.
2: Εγώ θέλω κάτι άλλο.
5: Πες το τώρα.
2: ZZ Top, Sharp Dressed Man.
5: ZZ Top.
3: ZZ Top είναι για ταξίδια.
4: Οποιοδήποτε ZZ Top.
2: Γουστάρεις. Έπεσα μέσα.
4: Εννοείται.
2: Κόλατο.
4: Το χειρότερο καλοκαίρι που πέρασα ήταν με τον Μαχαιρίτσα και τον Νίνο Καροτόνε.
2: Τον Νίνο Καροτόνε, αγαπώ.
5: Τι θα πεις τώρα, περιμένω να ακούσω.
4: Και ο Νίνο, είμαστε σε περιόδια καλοκαιρινή.
5: Είχα έρθει σε μια συναυλία που είχατε με τον Νίνο Καροτόνη. Είχα έρθει, ναι.
4: Και τον Νίνο ήθελε νησιά. Και παίξαμε 17 κυκλάδες. Και όλοι μου λέγανε, άρε, τυχαίρε, θα πας σε 17 νησιά. Ούτε ένα μπάνιο δεν έκανα. Κάθε μέρα σε άλλο νησί. Το χειρότερο μου. Οπότε...
3: Να σου πω μια ξεκίνηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί, Δημήτρη? Να πάμε δηλαδή, γιατί δεν έχουμε στερέψει από ιδέες. Εμείς είπαμε μια ανάφη πριν.
2: Εγώ λέω Σίμι, γιατί πήγα το Πάσχα και ήταν καταπληκτικά.
5: Έλα, μην μου λες τέτοια τώρα.
2: Πολύ όμορφα.
4: Η Αστυπάλαια.
3: Αστυπάλαια με το κάστρο πάνω.
5: Λοιπόν, έτοιμο το τραγούδι. Έχει μπει ήδη και παίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε και μας κάνετε αυτή την έκπληξη.
2: Ήταν ιδέα του Δημήτρη. Το Δημήτρη, ευχαριστώ
5: μου. Ναι. Και οι ακροατές στείλανε πάρα πολλά μηνύματα. Θα στα διαβάσω τώρα μόλις τελειώσουμε.
3: Να περνάς από αέρα σπορφίλε, έτσι.
4: Ναι, μωρέ.
5: Ναι, ναι.
3: Μην πέσετε από τον πρώτο γύρο εκεί πέρα, για αυτό με τον Ερακλή.
4: Αρκουδίτσα. Πάντα έμενα στα βόρεια προαστή, αλλά τώρα είμαι μετανάστης ερωτικός στο παλιό Φάλιρο.
3: Δεν πειράζει. Να κάνεις να μετράς τα κύματα εκεί πέρα, καλά. Και τώρα σε ένα
4: χειμώνα.
2: Υγρασία, πού το πας.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Δηλαδή, θα τη θυμόμαστε πολύ αυτή τη επίσκεψη σας.
2: Καλές βουτιές και καλή περιοδία το καλοκαίρι.
3: Τελειώσει και δική σας εκπομπή τώρα.
2: Εμείς
3: συνεχίζετε
2: εσείς. Εμείς συνεχίζουμε
5: πολύ. Εμείς συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ στην Ερασπορ και ακούσατε τον Δημήτρη Σταρόβα. Τη Δανάη που ήρθε εδώ.
2: Δανάη Λουκάκη.
5: Λουκάκη, με συγχωρείς, ναι, σωστά. Και όλους εσάς που στείλατε μηνύματα, τα είδα τα μηνύματα που στείλατε για τον Δημήτρη Σταρόβα. Γεια σου, κύριε Σταρόβα. Πόση χαρά λέει.
3: Όλα αυτά τα μπλε είναι για σας.
5: Είναι για σένα, ναι.
3: Για σας. Όλα αυτά τα μπλε. Για σας και για τους δύο.
4: Μπλε.
5: Ναι, ό,τι είναι
3: πλέον.
5: Πάμε, παιδιά, να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 12 με τον Κώστα Κουκουλά. Για ακόμη 3 χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Επανανέωσαν τη συνεργασία τους ως το καλοκαίρι του 2029. Οι αιτήσεις απολαβές του 69χρονου τεχνικού θα φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ κοντά στην απόκριση Μπράγκου Μπαντιό από την Βαλένθια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Την πρόκρισή του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζει το Εκουαδόρ που επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας και περνάει ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ακτέλε Φαντοστού νίξε με 2-0 το Κουρασάο και προκρίθηκε ως δεύτερη πίσω από την πρώτη Γερμανία. Για τον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, με τους Ολλανδούς και τους Ιάπωνες και τους Σουηδούς να παίρνουν το εισιτήριο για τους 32 και τους Τινήσιους να αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Για τον τέταρτο όμιλο, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0, Τουρκία-Ενωμένες Πολιτείες 3-2, στους 32 προκρίθηκαν οι διοργανωτές, οι Αυστραλοί και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου οι Παραγουανοί, ενώ αποκλείστηκε η Τουρκία. 4 ζευγάρια έχουν ήδη γίνει γνωστά για τη φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συγκεκριμένα Μαρόκο-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία, Ενωμένες Πολιτείες-Βοσνία και Νότια Αφρική-Καναδάς. Σήμερα παίζουν Νορβηγία-Γαλλία σε μεγάλη Ιράκ στις 10, Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στις 3 τα ξημερώματα και Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στις 6 το πρωί. Μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, ΕΡΤ1 και ΕΡΑΣΠΟΡ. Μία ανάσα από την απόκριση του Έλμιν Ράσνοντερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους πράσινους να συμφωνούν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την πρωταθλήτρια Ελβετία Στουν για τη μεταγραφή του 24χρονου του Διεθνή Φορ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και η απόκριση του Ντεφράι. Μεταγραφούν συνέχεια και για τον Ολυμπιακό που συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιο γκολκίπερ Μπάλσα Πόποβιτς. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα το Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, καθώς ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη που τη σεζόν 23-24 είχε κατακτήσει τον ντάμπι με τον Ολυμπιακό. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, καθώς ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη που τη σεζόν 23-24 είχε κατακτήσει τον ντάμπι με τον Ολυμπιακό.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος έκανε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
2: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο 3ο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση. Έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο. Θα εκτελέσει Βαντέκ και άλλη μια κεφαλιά. 2-0 με τον Μπρόπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε Φαντάικ. Έρχεται ο Μπρόπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους Τινίσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, είναι ο παίκτης που σκοράρει για την Τινισία στο 54. Οι Τινίσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φανφέα και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φανχέ και ο σκόρερ. Τινισία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
3: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σουτ γκολ! 1-0 στο 3ο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμά στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολή στο πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ ωραία για τον Ελμαλή μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ, κάνει την ποδιά. Μουλντούρ, μπάλα πίσω στον Οσάν, μια σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ, γκολ από κοντά, το 3-2 για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό για τους Τούρκους. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως, φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3-2.
0: Ακούτε, Eraspor.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Izomat.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170

0: εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Παιδιά, νύχτωσα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να κάνω εκπομπή.
1: Ξέρεις κάτι τώρα, έχω κάνει δύο ώρες με τον Παπα-Νικολάου και
0: σου έχω στείλει μήνυμα από τις 11 η ώρα. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Αγνώρισε και το μήνυμά μου, κυρίες και κύριοι.
1: Όχι, με απατάς. Δεν το ήθελα να το αγνώρισω.
0: Η κάμερα
1: δεν
0: εδώ.
1: Το ήθελα.
0: Με απατάς. Δύο ώρες με απατούσε. Και δεν μου απάντησε καν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ξεκινούμε. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Καλό μεσημέρι εδώ στην Ερασπορ. Τάσος Σοηλεμέζης.
1: Ναι, έλεγε, μην απαντάς.
0: Συνήθως αυτό ο τρίτος δεν σε αφήνει να απαντήσεις. Τώρα μην επεκταθώ.
1: Ναι, όχι, μην επεκταθείς, άστο να πες τα κομμάτια.
0: Λοιπόν, Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής. Είδες πώς το έχω.
1: Ωραίος ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε. Τον έχω γνωρίσει εγώ. Ναι.
0: Αντιγόνη Δρακάτα εδώ δίπλα μου, συγκινημένη.
1: Και Φώτης Παρόλας, επιτέλους και πάλι μαζί στην εκπομπή. Αλλά έχουμε σήμερα. Έχουμε και surprise.
0: Έχω προετοιμάσει το κοινό από την Τετάρτη, βέβαια.
1: Και άλλη έκπληξη δηλαδή. Σήμερα θα σας τρελάνουμε σε εκπλήξεις εδώ στην Ερασπορ.
0: Λοιπόν, έχουμε την Ελένη Νάση, η οποία είναι κοντά μας. Μας διέφυγε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έρθει να αντιμετωπίσουμε το Μουντιάλ, Τάσο μου, από μια διαφορετική σκοπιά. Δουλεύει νυχθημερών η γυναίκα από τότε που της έδωσα τις πληροφορίες. Ελένη, να σε καλωσορίσουμε.
2: Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα.
0: Ποια ομάδα ζωδιακά, έτσι, θα εξελιχθεί, θα προχωρήσει, θα φτάσει μέχρι τον τελικό και τελικά θα κατακτήσει το Μουντιάλ? Γιατί έχουμε ακούσει όλες τις απόψεις. Ποια είναι η καλύτερη, ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης. Αυτό το αντικείμενο όμως ζωδιακά δεν το έχει αντιμετωπίσει κανένας, νομίζω.
1: Όχι, δεν το έχουμε αναλύσει.
0: Και είμαστε στην ευχάριστη θέση εμείς, επειδή είμαστε σοβαρή εκπομπή.
1: Έτσι.
0: Που σέβεται τον πελάτη.
1: Είπαμε μπάλα κι άλλα, θα πάμε απευθείας και στο μπάλα αλλά και στο κι άλλα.
0: Ναι. Λοιπόν. Έχουμε την Ελένη Νάση να μας πει πώς τα βλέπει τα πράγματα και να σας πληροφορήσει και να βοηθήσει τους φίλους που παίζουν στοίχημα. Λέμε τώρα, μην σας πάρουμε και στο λαιμό μας, έτσι.
2: Δεν θέλουμε να κυνηγάνε μετά.
0: Όχι, δεν θα κυνηγάμε τα κορίτσια μας. Λοιπόν, παίρνουν την ευθύνη, το βάρος των ευθυνών και των λεγόμενων που θα ακουστούν. Λοιπόν, πολλά είπα εγώ. Ελένη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τη Γαλλία. Η Γαλλία, σαν ζώδιο, είναι Ταύρος.
0: Ακούσες
2: ζώδιο της γης. Σταθερό ζώδιο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια έτσι πεισματάρικη ομάδα, θα έλεγα εγώ. Πολύ δυναμική και πρακτική. Δεν το βάζουν εύκολα κάτω. Γενικά εργάζονται σκληρά μέχρι να πετύχουν αυτό που θέλουν. Και βέβαια ο βασικός παίκτης ποιος είναι? Ο Εμπαπέ.
0: Σημείωνες.
2: Ο Εμπαπέ λοιπόν είναι το ξώτης.
0: Το ξώτης, ναι. Ο Εμπαπέ
2: είναι γεννημένος για μεγάλα πράγματα.
0: Τα ακούει ο Ρονάλντο.
2: Φιλόδοξος, με αυτοπεποίθηση. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που θεωρείται μεγάλο φαβορί για το φετινό Μουντιάλ ο Εμπαπέ.
0: Ναι.
2: Αντικειμενικά είναι και ο κούκλος, να το. Μια παρένθεση.
1: Ωραίος.
2: Δεν θα μπει απλώς στο γήπεδο για να συμμετάσχει στο παιχνίδι. Θα μπει για να κερδίσει.
0: Ναι.
2: Θεωρεί τον εαυτό του ήδη νικητή.
0: Μάλιστα.
2: Μαζί με τη Γαλλία, βέβαια. Δεύτερη ομάδα που εγώ θεωρώ ότι είναι, αν και ξεκίνησε λίγο άτσαλα, θα το πάει καλά, θα πιστεύω.
0: Πάντα ζωδιακά
2: είναι
0: μιλάμε,
2: η Ισπανία.
0: Ισπανία.
2: Που είναι Παρθένος.
1: Παρθένος η Ισπανία.
2: Ναι, η Ισπανία είναι Παρθένος.
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες τώρα.
2: Θα σου πω γιατί.
0: Είναι έναν Ισπανό φέρτε μας.
1: Ναι.
2: Είναι προσεκτική, αναλυτική, μεθοδική. Δηλαδή πρέπει να τα μελετήσουν όλα με τη σειρά, να το πάνε βήμα-βήμα. Δεν θα πάνε κάτι. Δεν θα το αφήσουν στην τύχη το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις πέσει μέσα να ξέρεις. Πάρα πολύ έτσι.
0: Επαιδευτεί, έφερα
1: δηλαδή,
0: τίποτα.
1: Δηλαδή τώρα δεν είναι τυχαίες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εδώ.
0: Έχουμε τον πρόδρομο που είναι, ας πούμε, λέκτορας. Αλλά μην νομίζετε ότι και η Ελένη πάει πίσω.
2: Ένας Παρθένος δεν θα χρησιμοποιήσει τυχαία τις δεξιότητες του. Ξέρει, θα τις χρησιμοποιήσει πολύ οργανωμένα.
0: Μάλιστα.
2: Έχει και κρύβει πολλούς άσους στο μανίκι του. Επίσης ο παίκτης ποιος είναι της Ισπανίας? Είναι ο Γιαμάλ, ο 18χρονος που είναι αστέρι.
0: Βέβαια.
2: Τη ζώδιο είναι καρκινάκι.
0: Καρκινάκι.
2: Είναι του νερού, αλλά σε συνδυασμό με τον Παρθένο. Γη με νερό. Είναι ωραίος ο συνδυασμός.
0: Κάπως έρχεται.
2: Είναι επίσης πολύ ανταγωνιστική και χαρισματική. Ναι. Είναι ένας συνδυασμός που καίει. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει.
0: Λοιπόν,
1: τα έχετε συγκρατήσει μέχρι στιγμής, έτσι είπαμε.
0: Μέχρι στιγμής ανακεφαλαίωση.
1: Ναι.
0: Οι ομάδες που λέει η Ελένη είναι αυτές που θα ξεχωρίσουν στο Μουντιάλ. Και θα φτάσουμε τελικά σε δύο ομάδες που θα προτείνει ζωδιακά πάντα ότι θα βρεθούν στον τελικό. Τα λέω καλά, κυρία
2: Νάση? Πολύ καλά, πολύ καλά, Φώτη μου. Πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επίσης μεγάλο φαβορί που είναι η Αργεντινή και την περιμένουν όλοι. Και εγώ την περιμένω γιατί είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Η Αργεντινή είναι Ταύρος και αυτή. Σταθερό ζώδιο. Είναι ακριβώς η ίδια ομάδα με τη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες θα κοντεροχτυπηθούν. Τα βρωμαχία, κυριολεκτική τα βρωμαχία.
0: Στον ημιτελικό θα είναι αυτή.
2: Εγώ το πιστεύω ότι θα είναι στον ημιτελικό.
1: Εγώ ο Μέση, δεν το πιστεύω.
2: Ο Μέση λοιπόν.
0: Slowly, slowly.
2: Ο Μέση λοιπόν είναι καρκίνος και αυτός.
0: Τι έγινε,
2: ναι, παιδιά, φέτος το Μουντιάλ έχει πολλούς καρκίνους.
1: Τώρα αλήθεια, ο Μέση είναι καρκίνος.
2: Ναι, είναι καρκίνος.
1: Και τον αντιπαθώ full. Ενώ τους καρκίνους συνήθως τους συμπαθώ και ταιριάζω κιόλας.
0: Μπορεί να φταίει το κούρεμα.
2: Να σου πω κάτι. Οι καρκίνοι γενικότερα είναι ευαίσθητα ζώδια.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Αν πάρουν ανάπεδες όμως αυτά τα ζώδια, βρες τρύπα να κρυφτείς. Μπορούν να σε εκδικηθούν χωρίς να το καταλάβεις.
1: Όχι, και σε εκδικούνται με χαρακιά τρελή, όχι της πλάκας.
2: Ναι. Και είναι και υπομονετικοί και θα περιμένουν για το πότε θα σε εκδικηθούν.
1: Α, πολύ όμορφα.
2: Είναι...
0: Καρκίνοι είναι αυτοί.
2: Ναι. Θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις και θα πεις, κοίτα τώρα πώς μου το έκανε αυτό. Γι' αυτό βάζει και τέτοια γκολ.
0: Ναι.
2: Είναι μεθοδικός ύπουλος.
0: Σαν το σκορπιό χτυπάει. Αν και καρκίνος.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε και σε μία τέταρτη ομάδα που είναι η Βραζιλία.
0: Μάλιστα, ναι. Γιατί είναι αγαπημένη για πολλούς.
2: Ναι, εννοείται. Ναι. Η Βραζιλία είναι αγαπημένη και πάντα ήταν αγαπημένη. Mm-hmm. Η Βραζιλία είναι και αυτή Παρθένος. Είναι Παρθένος.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι πάνω στην αλλαγή, γιατί είναι 29 του, που είναι στην αλλαγή με τον ζυγό. Δηλαδή παίρνει και χαρακτηριστικά του ζυγού. Η ζυγή
1: είναι αναποφασιστή.
2: Αμπράβο. Είναι τρελά αναποφάσιστη. Μέχρι να αποφασίσουν.
0: Είσαι επιτυχίο.
1: Όχι, βρέ. Εγώ είμαι τίποτα.
2: Μέχρι να αποφασίσουν τι θέλουν, θα έχει ξημερώσει ένα τέτοιο πράγμα. Και αυτή είναι μεθοδική, αλλά επειδή έχουν αυτή την αναποφασιστικότητα του ζυγού, τα αποτελέσματα δεν είναι σωστά. Κάνουν λάθη από βιασύνη. Και θα είναι πολύ δύσκολο αυτό στο παιχνίδι, στον αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, ελπίζω να έχεις για την Πορτογαλία.
2: Πορτογαλία, εννοείται.
1: Γιατί θα
2: και
1: παρεξηγηθώ, δεν ακούσω.
2: Εννοείται.
0: Τι χωρίς είμαστε.
2: Εννοείται. Η Πορτογαλία είναι τοξότης, είναι ζώδιο φωτιά ο τοξότης.
1: Ταιριάζω, τέλος.
2: Περιπετειώδης, ελεύθερα πνεύματα, ατίθασα. Με μια λέξη, κυριολεκτικά τα μυαλά στα κάγκελα. Και τα μυαλά στα κάγκελα κυριολεκτικά.
0: Πορτουγκάλ.
2: Ο ποιος είναι ο παίκτης της Πορτογαλίας, προφανώς είναι και ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι υδροχός. 5 Φεβρουαρίου γεννημένος. Υδροχός ή αλλιώς όπως σου λέω εγώ είναι υδροχάος. Είναι απρόβλεπτη, τρελή, πάρα πολύ δυναμική και πολύ παθιασμένα ζώδια. Δεν το βάζουν με τίποτα κάτω, και το βλέπουμε κιόλας, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο γενικά και σε άλλες ομάδες που παίζει ποδόσφαιρο είναι Ταύρος ή Αλοπολείο, αντίθετος, αδάμαστος. Είναι αδάμαστος. Και μια τελευταία ομάδα που εγώ έχω βάλει είναι η Αγγλία. Επίσης τοξότης η Αγγλία. Έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με την Πορτογαλία. Αλλά ο παίκτης ο Μπέλιγχαμ, αυτός είναι καρκίνος και αυτός.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εκεί λίγο, είναι καρκίνος. Λίγο μετέωρο.
0: Έχουμε τώρα.
2: Είναι λίγο μετέωρο εκεί το. Κάπου το χάνει, κάπου το βρίσκει. Δεν ξέρω. Εντάξει, βέβαια, βλέπουμε ότι οι καρκίνοι και οι τοξότες είναι.
1: Κυριαρχούν γενικώ.
2: Είναι η κυρίαρχη του Μουντιάλ φέτος. Είναι η κυρίαρχη του Μουντιάλ.
0: Κάποιο θα βρεθεί στο τελικό.
2: Κάποιο θα βρεθεί.
1: Το λένε και υδροχόη.
0: Ναι, κάποιο θα βρεθεί στο τελικό από του καρκίνου.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι η Αργεντινή. Σίγουρα. Και έχω την αίσθηση ότι θα είναι με τη Γαλλία. Με τη Γαλλία, παιδιά. Πιστεύω ότι θα είναι η Γαλλία.
0: Λοιπόν,
1: το κρατάω. Τι να κάνουμε.
2: Βέβαια, εντάξει, παιδιά, στο ποδόσφαιρο όμως και στην αστρολογία.
1: Ναι. Για να το λες.
2: Προβλέψεις είναι.
1: Ναι.
0: Πάντα
1: είναι
2: προβλέψεις απρόβλεπτες. Οπότε.
0: Απρόβλεπτες δεν ξέρεις πώς γίνει. Μπορεί να στρίψει κανένας πλανήτης. Μπορεί να.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Να στράψει, να βροντίξει
2: ο Δίος. Μα μπαίνει και ανάδρομος Ερμής τώρα.
0: Ναι.
2: Που εκεί θα μας τα κάνει λίγο. Θα μας τα κάνει λίγο θάλασσα.
1: Ενώ τους προηγούμενους μήνες ήταν ίσωμα.
2: Να λέει, είναι η τελευταία φορά που μπαίνει ανάδρομος. Είναι η τελευταία φορά και θα πάρουμε ανάδρομο.
1: Να δούμε την τελευταία φορά αυτή.
0: Όπως καταλαβαίνετε, οι προβλέψεις καταλήγουν στο ότι στον τελικό θα έχουμε Αργεντινή, Γαλλία.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και εκεί θα μονομαχήσει ο Μέση με τον Εμπαπέ.
2: Θα κερδίσει ο καλύτερος.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά λένε τα άστρα, τα οποία τα μελέτησε η Ελένη.
1: Άστρα, μην με μαλώνετε.
0: Έτσι. Η οποία είναι κοντά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.
1: Ευχαριστούμε, Ελένη. Πολύ ωραία μας τα πες.
0: Και έφερες και τις σημειώσεις σου εκεί. Έχεις κάνει δουλειά.
2: Έκανα δουλίτσα.
0: Το σκορ δεν μπορεί να το πει τώρα, το σκορ.
2: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω και δεν ξέρω κιόλας.
1: Δεν πρέπει. Δεν πρέπει να μαρτυράμε.
0: Βάλε σκορ έναν καρκίνο εσύ.
1: Λοιπόν, για να σας κρατήσω. Για να σας κρατήσω σε αγωνία. Προσέξτε, τώρα θα διαβάσουμε μερικά μηνύματα με το Φώτη. Ναι. Γιατί ξεχάσαμε εδώ, το Viber έχει γεμίσει μηνύματα.
0: Τι είμαι, από τα προηγούμενα
1: και
0: δεν
1: θα
0: διαβάζω.
1: Μείνει εδώ η Ελένη. Δεν φεύγεις.
2: Όχι, εδώ θα μείνει.
1: Θα μείνει εδώ γιατί μετά τις και μισή. Μπορεί κάτι να μας πει, αν κάποιος ζητήσει το ζώδιο, μπορεί κάτι να σας πει, ρε παιδιά. Κάτι να σας πει, δεν ξέρω.
0: Την επόμενη φορά θα φέρουμε άνθρωπο με ταταρό.
1: Προβλέψεις και τέτοια.
0: Θα δώσω και έναν αριθμό να στέλνουν.
1: Με αριθμό προτεραιότητες.
0: 3,2 ευρώ το μήνυμα.
1: Μην ανησυχείτε, σπορ ακούτε, δεν έχει αλλάξει ο σταθμός. Ο Τάσος Λεμέζης παραμένει στη ρύθμιση των ήχων.
0: Πες
1: και έχουμε 500.000 μηνύματα.
0: Η οποία
1: έλα,
0: έχουν κατακλείσει.
1: Πες.
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Ισπανία, Γαλλία, τελικός με κατάκτηση Ισπανίας η πρόβλεψη. Λέει ο Χριστόδουλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμείς λέμε ζωδιακά τώρα τι είπε η Ελένη, η οποία νομίζω 3 βράδια δεν κοιμήθηκες.
2: Όχι, όχι, δεν κοιμήθηκα.
0: Ναι.
2: Έψαχνα όλους τους αστρολογικούς χάρτες.
0: Τα βλέπεις τώρα, πρέπει να σεβαστούμε την προσπάθεια. Εδώ ο Φώτης λέει κούγκλος ο Εμπαπέ.
1: Καλό, ωραίος.
0: Ο Παναγιώτης καλημέρας του Αλεξανδρούπολη Dream Team λέει. Και στην Ελένη, γιατί εμείς είμαστε την Dream Team, αλλά τώρα μπήκες και εσύ μέσα. Σε υιοθετήσαμε, πρωτοποριακή εκπομπή για άλλη μια φορά. Κράτησα σημειώσεις για περαιτέρω μελέτη.
1: Έλα ρε Παναγιώτη.
0: Η Αντιγόνη είπε ότι αντιπαθείς το Μέση.
1: Ρε παιδί μου,
0: μην είσαι
1: τόσο
0: επιθετική, να είσαι λίγο πιο
1: δίκιο, εντάξει.
0: Στρογγύλεψε το λίγο.
1: Δεν μου βγαίνει τόσο πολύ με το Μέση.
0: Θα χτυπήσει το τηλέφωνο.
1: Μου βγαίνει με το Ρονάλντο περισσότερο.
2: Αλήθεια, ναι. Ναι. Εμένα μου κάνει πιο αντιπαθητικός ο Ρονάλντο.
1: Σε όλους έτσι.
2: Ψιλομύτης, πολύ θα έλεγα.
1: Κι όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εγώ έχω γιο που είναι υδροχός και έχω καταλάβει ακριβώς πώς είναι η υδροχό.
0: Και εμένα, Παναγιώτη, υδροχός.
1: Έχω καταλάβει πώς είναι η υδροχό. Μην του πας κόντρα και να σας πω και το άλλο. Η υδροχόη είναι η καλύτερη και πιο πιστή φίλη. Δεν υπάρχει πιο πιστός φίλος από τον υδροχό.
0: Υδροχόηνες.
1: Για υδροχόηνες μπορεί να είναι έτσι, έτσι. Αλλά τώρα μιλάω για αγόρια, επειδή έχω αγόρι και ξέρω.
0: Ναι,
1: είναι ο πιο καλός και πιστός φίλος ο υδροχός. Και ό,τι σου πει δεν θα σε κοροϊδέψει ο υδροχός.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι μπαμ, αυτό, τέρμα.
0: Κώστας, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, λέει, που πιστεύουν στα ζώδια. Παιδιά, εγώ ξέρω άτομα που πάνε βάσει ζωδίων. Αν δεν διαβάσουν πρόβλεψη.
1: Που έχουν τρέλα.
2: Έτσι είναι, και όμως έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα, σημασία δεν έχει τι πιστεύεις, αλλά τι σε εμπνέει. Δηλαδή, διαβάζεις αυτό και λες: αχ, τι ωραία μέρα θα ξημερώσει αύριο. Και βγαίνεις, ξυπνάς με μια ανάταση. Τώρα μπορεί να πάνε όλα, ξέρεις.
1: Κάπως να πάνε.
0: Αλλά εσύ έχεις ξυπνήσει καλά.
1: Και μόνο που ξεκινάς με ανάταση, θα σου πάει έτσι η μέρα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι,
2: έτσι.
0: Ο Γιώργος λέει: θα έδινα τα μισά μου λεφτά για να άκουγα ζωδιακή ανάλυση του Μουντιάλ και τοποθέτηση. Εντάξει, δεν μπορώ να λάβω τώρα αυτή. Πρέπει να βγάλει ολόκληρο βιβλίο. Πρέπει να ξεκινήσει από τώρα για το επόμενο Μουντιάλ.
1: Να γράφει, έτσι, να γράφει, να γράφει.
0: Ναι, σε παρακαλώ. Γιατί η γυναίκα κάνει καλή δουλειά, δεν είναι τίποτα. Χτυπάμε τα τηλέφωνα. Παίρνουν και τηλέφωνα κάποιοι φίλοι, λένε. Δεν το σηκώνει κανένας. Εντάξει. Τηλέφωνα δεν δεχόμεθα εδώ. Είναι άλλη εκπομπή που βγάζει.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δεν βγάζουμε. Καλή συνέχεια, λέει. Μηνύματα. Στείλτε μηνύματα, παιδιά, στο Viber. Βρίσκεται το λογαριασμό της Aerosport.
1: Aerosport είναι ο λογαριασμός μας. Αλλιώς το 54160 στέλνετε σπορ. Γράφετε σπορ. Αφήνετε ένα κενό την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε. Θα προλάβουμε να το διαβάσουμε. 11 λεπτά η χρέωση.
0: Μια χαρά, λέει, είναι οι προβλέψεις εδώ, λέει ο φίλος ο Μίλτος. Αν και πολλοί δεν τα πιστεύουν, λέει. Έτσι όπως τα παίζετε, λέει, τα πλασάρετε, είναι λες και είναι επιστημονικές απόψεις, οι οποίες δεν είναι.
1: Γεια σου, Μίλτο.
0: Δουλειά μας.
1: Ωραίος.
0: Ο Διονύσης στέλνει μήνυμα οδηγώντας, Νταλίκα. Αθήνα Πάτρα. Πηγαίνει για Πάτρα.
1: Καλό δρόμο, Διονύση.
0: Υδροχός, 4 Δευτέρου, ορίστε. Το 66.
1: Είσαι ωραίος, φίλε, είσαι ωραίος, σε πάω, τους πάω τους υδροχούς.
0: Ναι. Τους οδηγούς. Νταλίκας.
1: Ακόμα πιο πολύ. Ακόμα πιο
0: τους πουλματζίδες.
1: Όλους αυτούς που είναι στους δρόμους, που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, με ζώα, με τέτοια. Όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ζεσταίνει τώρα από εβδομάδα, θα γίνει χαμός. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αντιγόνη, ζούμε για να σ' ακούμε. Γι' αυτό σήμερα ήταν Μπενχούρ.
1: Παραέγινε λίγο σήμερα. Λίγο παραέγινε.
0: Ναι.
1: Αλλά να ξέρετε, ήταν λόγω της έκπληξης με το Σταρόβα. Το ετοιμάζαμε με το Σύφτο Βοντζάκι. Μου είχε δώσει οδηγίες ακριβώς.
0: Μιλιά.
1: Ναι, μιλιά, τίποτα.
0: Ο Κώστας λέει: καλή εκπομπή, Φώτη, με τις πριγκίπισές σου. Εντάξει, όχι και πριγκίπισσες, παιδιά.
1: Τι ωραία, ωραία, εσύ. Αμαζόνες, εγώ έχω δηλώσει Αμαζόνα, ναι. Τέλος.
0: Η βασιλεία έχει εκπέσει.
1: Οι πριγκίπισσες σας πάνε αλλού, δεν ξέρω.
0: Διάβασα για το ζώδιό μου, λέει ότι τα ερωτικά και τα οικονομικά μου θα πάνε καλά αυτό το μήνα. Τελικά τα οικονομικά μου κάτι κάνουν. Ερωτικά τίποτα.
1: Λες, Τέλειο. Τι ζώδιο είσαι?
0: Στείλε να σε βοηθήσουμε.
1: Μην του απαντήσεις, θα του το πεις μετά τις 5:30. Στείλτε το ζώδιο που είστε ή που είναι η κοπέλα σας ή το αγόρι σας και θα σας κάνουμε εμείς κανά δυο ιστοριούλες.
0: Η Ρουλίτσα εδώ λέει για το Εκουαδόρ που χτες έσκησε τη Γερμανία. Είναι δυνατόν να μην πείτε κάτι, λέει. Κανένα λιοντάρι δεν έχουν από ομάδα.
1: Δεν έχουν λιοντάρι.
2: Δεν νομίζω να έχουμε από λιοντάρι, όχι.
0: Σαν σήμα έχει μόνο το λιοντάρι.
1: Συγγνώμη, το Μεξικό τι είναι άραγε? Πρέπει να το δούμε αυτό.
2: Πρέπει να το
1: την άλλη φορά. Θα κάνουμε part 2.
2: Εννοείται.
1: Part 2 με άλλες ομάδες.
0: Τώρα που γνωριστήκατε εσείς οι δύο.
1: Πέρα από τα νύχια μας και τα μας.
0: Έχει κλείσει και ραντεβού με τον πρόδρομο μέσα.
1: Σοβαρά. Μελλοντικά. Καλά, ο πρόδρομος είναι τόπος αυτά.
0: Άρα, Αντιγόνη, λέει πώς φαίνεται ότι είσαι σούπερ. Για τους υδροχώους ισχύουν όλα όσα είπες.
1: Έτσι και έχω και πολλά άλλα για τους υδροχώους, αλλά δεν θα τους δώσω στον αέρα. Γιατί είναι τόσο τέλειοι που δεν θα τους δώσω στον αέρα. Τέλος.
0: Εδώ ο Γιώργος λέει να ξανάρθεις να μας πεις για τις μεταγραφές.
2: Θα ξανάρθω.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου λέει ήταν υδροχώος, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, μπράβο, ναι, σωστό. Ναι, το έχω ακούσει.
0: Τα ξέρεις εσύ αυτά, γιατί.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι, δεν τα συγκρατώ καλά, μην νομίζεις.
0: Λέει ο Πέτρος, θέλω συνέχεια μηνύματα, αλλά δεν μου τα λέτε. Πέτρο, εδώ βλέπω ότι δεν έχει στείλει μήνυμα άλλο πριν από τις 12.
1: Πέτρο,
0: Τετάρτη βλέπω ένα.
1: Είναι χθεσινά, άρα είσαι άδικος.
0: Εδώ εμείς τα διαβάζουμε όλα. Ό,τι προλαβαίνουμε δηλαδή. Είμαι υδροχώος, πάρα πολλά μηνύματα λέει.
1: Έλα ρε υδροχώ,
0: ο Σταμάτης λέει εδώ να πείτε για το ΒΑΡ κάτι. Λοιπόν, πρέπει να διακόψουμε. Κάνε σε παιδί μου την παρουσίαση.
1: Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων στο Earth News Radio και επανερχόμεθα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία κάνει λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Ανδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Το δρόμο για απευθείας ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα θα δείξει ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Επηρεάζονται τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Στη Γαλλία, 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί αναζητώντας δροσιά. Και ο καιρός. Γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων και πληθώρα ειδικών αναλυτών. Τα έχουμε πει τώρα.
1: Η οποία Μάιρα Ξίδη είναι εγώκερος. Εγωκερίνα και είμαι. Είμαι με τρεις εγώκερους πλαισιώνομαι. Εντάξει.
2: Είμαστε το καλύτερο.
0: Πόσο είσαι,
2: είμαι
0: Μάιρα?
1: 11.
2: Μαζί είμαστε.
1: Εντάξει.
0: 11, 13, 15 κύριος πρόδρομος εγώ μέσα. Λοιπόν, λέει ένας φίλος και το είπα εδώ στην ειδική συνεργάτη, αναλύτρια, εκπαιδευτικό διπλωματούχος. Λέει ο φίλος ακροατής, ο Γιώργος, μια και τα είπα τα κυρία μου, λέει πολύ σωστά για τα ζώδια. Με τον Παναθηναϊκό τι θα γίνει, πότε θα πάρουμε πρωτάθλημα?
2: Λοιπόν,
1: είμαι και υδροχός.
2: Αν και είμαι Ολυμπιακός, θα προσπαθήσω να γίνω όσο πιο αντικειμενική μπορώ.
0: Ναι, με προσπάθησε λίγο, παιδί μου.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός υδροχός.
0: Ναι.
1: Τώρα και τον συμπαθώ. Εντάξει.
2: Ωραία ομάδα. Δεν μπορώ να πω. Καλή ομάδα. Δυνατή ομάδα. Ολυμπιακός είναι ηχθής.
1: Αχ, αγαπάω που... τώρα και Ολυμπιακό, γιατί τώρα,
2: κατάλαβες.
1: Και εγώ ηχθής
2: είμαι. Και είναι και τα δύο
0: και του λέγοντα.
2: Είναι παράξενο. Είναι παράξενο.
1: Η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ δεν ξέρω τι είναι. Πρέπει να το ψάξω.
1: Αχ, θέλω να το ψάξω γιατί είμαι ΑΕΚ, ναι. Συμπαθώ την ΑΕΚ, εντάξει.
0: Είσαι
2: τώρα για πρωτάθλημα, πότε θα ξαναπάρετε εσείς Παναθηναϊκή?
0: Ναι, για πες, παιδί μου.
2: Χονδρικά το 2033-2035. Δεν θέλω να σας πληγώσω. Σας αγαπάω σας Παναθηναϊκούς, αν και είμαι Ολυμπιακός.
1: Όχι ρε, εσύ μας έκαψες.
0: Θα έχω γίνει παππούς.
1: Τους έκαψες τους ανθρώπους.
0: Δηλαδή θα μπω στο γήπεδο και δεν θα πάρω πρωτάθλημα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, η εκπομπή εντός εισαγωγικών, αν ήταν τηλεοπτική, θα έπρεπε να έχει ό,τι ακούτε. Δεν αποτελεί ένδειξη για να ακολουθήσετε.
1: Σηματάκι άνω των 18.
0: Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε, λέει η κυρία Νάση, λέει εδώ Σταύρος, πώς μπορεί κάποιος να γίνει αστρολόγος?
2: Μα δεν είμαι εγώ αστρολόγος. Εγώ δεν είμαι αστρολόγος. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ απλά τα έψαχνα τα ζώδια από, όχι από χόμπι, από περιέργεια. Γιατί κοιτάξτε, όταν είσαι σε μια κοριτσίστικη παύλα γυναικεία παρέα,
0: έτσι,
2: το πρώτο θέμα συζήτησης είναι τα ζώδια. Μαζί με τα γκομενικά εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, αν δεν ρωτήσεις τι ζώδιο είναι ο άλλος,
1: ναι.
2: Δεν θες να προχωρήσεις.
0: Ναι.
2: Το έχουν, πιστεύω και το έχουν αυτό όλες οι γυναίκες.
0: Κοίτα που πάει η κουβέντα τώρα. Δηλαδή, αν ας πούμε.
1: Εμένα μου φύγε. Αυτό το είχα σε νεαρή ηλικία. Τώρα μου έφυγε. Μου είναι αδιάφορο.
0: Όταν περνά τα 25, σου φαίνεται.
1: Ναι, μετά τα 20.
2: Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι. Υπάρχουν και βέβαια κάποιοι που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό.
0: Νομίζω ότι κάτι σπουδάζουν φυσική.
2: Φυσική, αστρονομία, αστρολογία. Είναι τρία τα μαθήματα αυτά.
0: Και μετά αρχίζει η εξειδίκευση, μελέτη κτλ. Λοιπόν, απαντήσαμε και σε αυτό. Βλέπετε, είναι σοβαρή εκπομπή. Δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Εγώ κρυώσει η γυναίκα μου ηχθείς και τα δύο παιδιά μου τοξότες.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Άστον, εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Το κάμπ του γίνεται εκεί.
1: Να.
0: Λοιπόν, για μεταγραφές έρχονται με τα ζώδια εδώ. Έχει κάνει γκέλ το ζωδιακό. Έχεις δίκιο. Διότι παρότι μας ακούνε άντρες, ενώ εσύ είπες ότι στις γυναικείες παρέες.
2: Ναι, είναι πιο πολύ γυναικείες.
0: Είναι και οι άντρες, είναι λίγο κρυφές.
1: Ναι, λίγο θέλουν.
0: Πληγές, μην πάτε.
1: Θέλουν το κουτσομπολιό.
0: Κρυφές πληγές. Να, ορίστε.
1: Παναγιώτα μου. Εσύ τι ζώδιο είσαι, αγάπη μου?
0: Καλά.
1: Λιοντάρι, νανάτι.
0: Εσύ θα πάρεις πρωτάθλημα το 40. Καλησπέρα από Ναύπλιο. Όλες οι περιοχές, όλη η Ελλάδα στέλνει τα μηνύματα εδώ. Γεια σας, είμαι εγώ καιρός, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, εγώ και τώρα περιμένουν λίγο.
1: Να μου πείτε κάτι, λέει ο άνθρωπος. Περιμένει.
0: Ο οδηγός από Γερμανία. 39 βαθμούς στην Γερμανία, παιδιά.
1: Άξε,
0: όλη η Ευρώπη αυτή τη βδομάδα.
1: Ακούσατε, παιδιά, τα 40 διάρκεια που θα έρθουν και εδώ.
2: Και το ξέρατε επίσης ότι στη Γαλλία είναι, δεν επιτρέπονται να χρησιμοποιούν air condition.
0: Ναι.
2: Υπάρχει νομοθεσία.
0: Για λόγους ψυχολογικούς.
1: Ναι. Και γίνεται ακόμα και γίνεται ακόμα χειρότερη η
2: ατμόσφαιρα. Μόνο τα φορετά, τα ανεμιστηράκια. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Φορητό.
1: Πάρτε ένα ανεμιστηράκι, φορέστε το και στο καπέλο μπροστά σα. Δεν ξέρω. Αυτά το χειρό που τα κάνουν έτσι συνέχεια.
0: Λοιπόν, τώρα μια και πήγε κουβέντα εκεί και με πάντα εκεί η κορίτσια. Έχω δει κάτι ανεμιστηράκια που έχουν και νερό. Και την ώρα που και ψεκάζεσαι.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Αυτή η δροσιά είναι αυτή. Αρκεί να μην είσαι βαμμένη, γιατί εκεί θα γίνει λίγο.
0: Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο, αφού εδώ δεν βγαίνει το Viber τηλεφωνικά.
1: Είναι αυτό ο κύριο Γιώργο ο Διαμαντή. Περιμένετε τη σειρά σα, κύριε Γιώργο. Μην ξαναδώ κλήση από εσάς. Ναι, θα το διαβάσουμε.
0: Γιατί θα τη στείλουμε στο υπερπέρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Γιακριό, λέει ο Φώτης, καταπληκτική εκπομπή. Και πού να πάμε βράδυ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, παρεάκι. Υδροχός 14 Φεβρουαρίου. 14 Φεβρουαρίου, το Αγίου Βαλεντίνου.
2: Αγίου Βαλεντίνου.
1: Τι λες, Γιάννη. Εσύ γιορτάζεις.
0: Και... Ωραία, Γιαννάρα.
1: Γενέθλια και έρωτα.
0: Τι να κάνω. Θυμάστε τότε που είχε βγει ένα φεγγάρι, εσύ είσαι μικρή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Που είχε βγει και ένα 13ο ζώδιο που λέγανε ο Φιούχος.
2: Α, ναι, ναι. Και έγινε τη κακομοίρα από αντιδράσει. Γιατί δεν δεχόταν κανένα να αλλάξει το ζώδιο του.
0: Ναι.
2: Και εν τέλει καταργήθηκε αυτό το ζώδιο. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει όμως.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή,
2: υπάρχει σαν
1: αστερισμός. Του Φανή, του Λουλού,
2: δεν
1: Στεφανίας.
2: Υπάρχει σαν ζώδιο.
0: Μια παρατήρηση φοβερή από ακροατή. Μάιρα, αφαιρά και σένα. Λέει, βέβαια, τι ζώδιο θα ήταν ο γάβρος. Ιχθύς.
2: Είναι γιατί λίγο αλλοπρόσαλο
1: ζώδιο. Δεν
0: ναι,
1: καταλαβαίνω.
2: Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω σε αυτό.
0: Η Άκη είναι Ταύρος, λέει. Από το Ηράκλειο Κρήτης.
1: Έρχεται.
0: Ταύρος. Ταύρος το πήρε το πρωτάθλημα.
2: Εσείς όμως βαριούνται πολύ οι Ταύροι.
1: Πόπο, ναι, αυτό το πράγμα δηλαδή. Μπορεί να σου διαλύσει τον έτος.
0: Την ψυχολογία.
2: Πιτζαμούλες, τσαγάκι, ταινία στην τηλεόραση.
0: Ταινία.
1: Καλά, αυτά είναι light. Μη βαριέται πολύ, και με τίποτα άλλο το θέμα.
2: Μωρέ και με τα άλλα βαριούνται. Πού να τρέχουμε τώρα, πού να
1: βγαίνουμε. Ναι, ναι, μέχρι να σηκώσει τώρα πόδι, βρωμάει τ' άλλο.
2: Και άμα αρχίζουν να γκρινιάζουν, δεν σταματάνε, ρε παιδιά, με τίποτα.
1: Γι' αυτό ο Ταύρος πρέπει να τρώει και να πίνει.
2: Είναι το φαγητό, ναι, ναι, ναι. Μόνο με φαγητό μπορεί να το ξεγελάσει τον Ταύρο.
0: Δεν μπορεί, Ελένη μου. Δηλαδή, εσύ με την εμπειρία σου τώρα, την πολυετή.
2: Ναι.
0: Τι ζώδιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο και μετά θα μου πεις και εσύ για να μην κλείσεις.
2: Το καλύτερο ζώδιο, για μένα, σαν εγώ καιρός, μου αρέσει πάρα πολύ ο Σκορπιός.
0: Ο Σκορπιός.
1: Τι πες τώρα.
2: Φλογερό ζώδιο, πολύ παθιασμένο. Είναι διπλωμάτης ο Σκορπιός. Βέβαια είναι, δεν ξέρω, είναι μη του κάνεις ζημιά. Θα σε καταστρέψει. Πραγματικά θα σε καταστρέψει.
0: Θα σε τσιμπήσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλητήριο. Θανατηφόρο δηλητήριο. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Σκορπιός.
0: Ζήνει επικινδύνος.
2: Ναι, μάλλον.
0: Εσύ, παιδί μου, Αντιγόνη.
1: Ποιο είναι το καλύτερο ζώδιο.
0: Για σένα, ρε παιδάκι μου, τώρα με την εμπειρία σου, εσένα, με τις συναστροφές σου.
1: Να σου πω τώρα. Έχουμε καεί από το ζώδιο. Κοίταξε να δεις.
2: Μπορείς να πεις το χειρότερο.
0: Ναι, πες το χειρότερο.
1: Το χειρότερο.
2: Εγώ ήδη έχω σκεφτεί ποιο είναι το χειρότερο.
0: Και μάιρα και εσύ σκέψου, παιδί μου.
1: Το χειρότερο. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να το πω το χειρότερο. Γιατί. Θα σου πω γιατί. Ας πούμε, θα έλεγα ότι για σχέση, για δεσμό. Το χειρότερο είναι ο δίδυμος.
2: Μπράβο.
0: Να σημειώσω.
1: Αλλά.
0: Δίδυμος.
1: Ναι. Ο δίδυμος. Αλλά ο δίδυμος έχει απίστευτα ταλέντα. Είναι φοβερό στην παρέα, στις φιλίες, στις συνεργασίες. Είναι. Αλλά στη σχέση, ρε παιδιά, είναι... έχει θέμα ο άνθρωπος.
2: Αλλοπρόσαλο.
1: Ναι, ναι.
2: Και θα
1: ναι.
2: σου κάνει την κουτσουκέλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι,
2: ναι.
0: Από την κουτσουκέλα.
1: Για διάβαζε εδώ τα που έρχονται τα μηνύματα. Τους υποσχεθήκαμε να τους πούμε.
0: Τι έστειλε όλα. Ζωδιακό ερώτημα. Ο Λέων με τον Εγώκερο έχουν προοπτική σαν ζευγάρι.
1: Οπ, για πες.
2: Θα σου πω. Είναι και τα δύο έτσι δυνατά ζώδια, δυναμικά ζώδια. Την έχουν την προοπτική σαν ζευγάρι, αλλά πρέπει ο εγώκερος να κάνει ένα βήμα πίσω, όχι το λιοντάρι.
0: Δεν κάνω πίσω.
1: Ναι, δεν
2: αυτό
1: πίσω,
2: είναι το
1: έτσι.
2: Θέμα. Γιατί είναι πολύ δυναμικά ζώδια και
0: τα
2: δύο.
0: Τα πρώτα 30 χρόνια έκανα πίσω. Μετά το
2: αλλά ταιριάζουν πολύ. Έχουν ωραία χημεία, έχουν ιδιαίτερη χημεία. Ταιριάζουν αρκετά.
0: Ωραία. Καλησπέρα, καλή κοπή, λέει ο Γιωργάρας. Τι λέει, όπως λέμε Θεσσαλονίκη, μου αρέσει το σουσού που λέμε ζυγός, ενώ κρυός γυναίκα. Είναι λίγο ασύνταχτο το μήνυμα.
1: Δεν το πιάσαμε.
0: Ναι, δεν το πιάσαμε. Ναι. Κάνε ένα ρεπετησιόν.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Εγώ το ξέρω ότι η σύζυγός μου Ταύρος και τα δύο παιδιά υδροχόη. Καλά πάμε, λέει.
1: Εντάξει. Κουράγιο με τα παιδιά.
2: Πραγματικά.
1: Γιατί είσαστε και οι δύο, και ο υδροχός και το.
2: Είναι. Είναι ένα συνδυασμό που καίει, δεν ξέρω.
0: Μπλόκαρε το Viber από τα μηνύματα, παιδιά. Μα θέλετε να με πιστεύετε. Έκανε τώρα και κλείσε.
1: Κουλ. Με ηρεμία στο Viber θα στέλνετε. Ένα σπόρο να το κανάλι.
0: Πείτε, λέει πόσο καλά παιδιά είμαστε εμείς οι δίδυμοι. Κοίτα φωτογραφίουλα εδώ. Νεάπολη, Λακωνία κάτω.
1: Τι ωραία.
0: Είδες οι ακροατές εδώ πόσο μας αγαπάνε, λένε.
2: Ναι, το βλέπω.
0: Σου λέει, εσύ είστε μέσα στο στούντιο, ζέστη, κάνει. Πάρε μια φωτογραφία να γίνει χειρότερα. Ναι. Η Δέσποινα στέλνει εδώ με τι λέει, να έχετε την κοπέλα πολύ εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Σε αυτά που λέει, αφού είναι διαβασμένη.
1: Έτσι είναι, Δεσποινάκη. Η Ελένη εδώ τα ξέρει, τα ξέρει.
0: Ο κοντός είναι Ταύρος, δεν ξέρω. Είναι Ταύρος ο κοντός.
1: Ζυγός είναι.
0: Ζυγός είναι, παιδιά.
1: Ζυγός.
0: Εγώ καιρός είναι η γυναίκα μου, λέει. Όχι, εγώ καιρός είμαι εγώ και η γυναίκα μου Σκορπιός.
2: Αχ, τι φλογερό, τέλειο. Φλογερό ζευγάρι, παιδιά.
0: Ο Σκορπιός, λέτε, επιβεβαιώνω όλα, λέει ο Γιάννης. Έτσι, αεκάρα, πολλοί φίλους της ΑΕΚ.
1: Να το είδες, είδες. Εκδηλώνονται.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Να, και μια γυναίκα ακόμα. Γιατί δεν ανοίγουν τα μηνύματα,
1: ναι, παιδιά. Ναι.
0: Η γυναίκα μου λέει. Δεν προλαβαίνω.
1: Πέφτουν το ένα μήνυμα μετά το άλλο. Κουλάρετε λιγάκι. Βαστάτε τα άλογα λίγο.
0: Παιδιά, την άλλη εβδομάδα υπόλοιπη.
1: Γιατί είναι παρατέταρτο.
0: Πρέπει να φύγει, ναι. Λένη.
2: Δυστυχώς πρέπει να φύγω. Ναι. Αλλά αυτό ήταν.
1: Είπαμε παρτού.
2: Παρτού,
1: εννοείται. Μου υποσχέθηκε να μου ετοιμάσει με ομάδες του Μουντιάλ.
2: Μεξικό,
1: σύντομα.
2: Ναι.
1: Μεξικό, οπωσδήποτε,
2: ναι,
1: θέλω.
2: Ναι, ναι, γιατί όχι.
1: Η Ιαπωνία, είπαμε.
2: Όχι.
1: Όχι. Η Ιαπωνία, θέλω. Mm. Γαλλία, είπες. Ποιες άλλες είναι. Γερμανία,
2: να βάλουμε,
1: είπαμε.
2: Και μια Ολλανδία.
1: Ολλανδία, να μπράβο, Ολλανδία. Πολύ δυνατή, ναι. Βάλει και ένα πράσινο ακροτήρι που αρέσει του Παπα-Νικολάου.
2: Πράσινο ακροτήρι. Αμέ, γιατί όχι.
1: Βάλει το
0: και
1: αυτό,
0: ένα Εκουαδόρ.
1: Βάλει και ένα
2: Εκουαδόρ.
1: Ναι. Πάρ του σύντομα. Σύντομα, έτσι.
2: Ναι,
1: μην,
2: ναι,
1: μην,
2: ναι,
1: μας,
2: ναι,
1: φύγει,
2: ναι,
1: το Μουντιάλ, ναι, προχωρήσει.
2: Όχι, όχι,
0: λοιπόν, Ελένη, εξάλλου μας χωρίζουν εδώ.
1: Δύο διάδρομοι.
0: Δύο διάδρομοι,
2: πραγματικά δύο διάδρομοι.
0: Από την τηλεόραση βλέπεις, δεν είναι μακριά η απόσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτικά.
1: Θα σε περιμένουμε. Με αγωνία.
0: Παρότι είσαι Ολυμπιακός, τέλος πάντων, να το αποδεχτούμε.
1: Όχι, τώρα που ξέρω
2: εγώ
1: ότι
2: εγώ σ' αγαπάω,
1: είσαι Ολυμπιακός.
2: Είσαι Παναθηναϊκός.
0: Έτσι, μα. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου, που είναι και το τραγούδι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δυναμώσουμε λίγο το τραγούδι για να γίνει και
1: για
0: επίσημα
1: να γίνει
0: η αποχώρηση.
1: Μετάβασης.

0: ήθελες όμως για χάλι κανένα άλλο τραγουδάκι. Συνήθως μου έχεις κάτι πολύ ωραία. Κάτι. Κάτι. Give a to me.
1: Κάτσε τώρα γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και νομίζω ότι πρέπει να κατάλαβα.
0: Αχ, διάβασε αυτό. Τι
1: ωραίο.
0: Κοίτα
1: εδώ, Παναγιώτη στη σούστη.
0: Παναγιώτη.
1: Παιδιά, υπάρχουν κάποιες ταβέρνες.
0: Ναι.
1: Έτσι, που έχουν αυτές τις καρέκλες, τις ψάχνες, τις παλιές.
0: Τις κλασικές, αυτές τις ξύλινες με την ψάφα.
1: Και γράφουν πάνω διάφορα.
0: Ναι.
1: Μια τέτοια φωτογραφία, τώρα μας άστειλε και ο Παναγιώτης, θα το διαβάσεις εσύ.
0: Ναι, να σαγναντεύω θάλασσα, να μην σε χορταίνω.
1: Γεια σου ρε Πάνο.
0: Έλα Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Τζον Γουέιν και δίδυμος και... Αλλοδαπός, είμαι χαμένος από το χέρι λέει.
0: Γεια σου ρε Τζον Γουέιν.
1: Ο Μάκης, καλημέρα. Πείτε κάτι για κρύο ρε παιδιά. Λοιπόν, είδες τα ζώδια μας είναι.
0: Τι να πω για το κρύο.
1: Λοιπόν, όταν με το καλό θα κάποια στιγμή θα κάνουμε δύο ρε εκπομπή Αντιγόνη,
0: ναι.
1: Γιατί το βλέπω να έρχεται,
0: ναι.
1: Θα καλέσουμε και τον πρόδρομο.
0: Είχα ξανάρθει, θυμάσαι που είχε ξανάρθει,
1: ναι,
0: ο πρόδρομος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα κοντοζυγώνει η ώρα.
1: Μπράβο.
0: Εγώ λέω λίγο μετά το Μουντιάλ.
1: Εκεί,
0: λίγο
1: εκεί.
0: Μετά το Μουντιάλ, εκεί να έρθει
1: θα
0: ο πρόδρομος.
1: Θα κάνουμε αναλύσεις,
0: ναι,
1: τι
0: ναι,
1: συνέβη,
0: ναι, ναι,
1: και το,
0: ναι, ναι,
1: τι μας περιμένει.
0: Τι έχουμε να σας πω.
1: Κατάλαβες.
0: Και έχει και ωραίες μουσικές επιλογές κάνει ο πρόδρομος.
1: Ναι,
0: έχει κανένα δύο κομμάτια, σας πει ωραία.
1: Πείτε για τους Σταύρους, πάρα πολλά μηνύματα έρχονται. Μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή πρέπει να έχουν έρθει πάνω από 127 μηνύματα σε αυτό το ημίωρο το που έχει περάσει. Καλησπέρα από Ρύθυμνο. Τι λέει εδώ ο Νικολάκης? Γονείς λιοντάρια και εγώ λιοντάρι. Αραβωνιαστικά δίδυμος.
0: Άρα, κουράγιο.
1: Το ντέρμπι της Ίων, το ξέρεις, το ντέρμπι της Ίων.
0: Κοίταξε να δεις, τα λιοντάρια ταιριάζουν με τους δίδυμους, τους κρυούς. Από όσο ξέρω. Ναι. Ταιριάζουν, ναι.
1: Μπράβο, παιδί μου.
0: Θα πείτε κι άλλα καλά για τους Σταύρους. Μόνο καλά λέμε για τους Σταύρους. Τα πάντα όλα για τους Σταύρους.
1: Λοιπόν, παιδιά, οι πληροφορίες λένε, όχι ζωδιακές, γενικότερα, ότι από εβδομάδα σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εσύ να ξέρεις να προσέχεις. Γιατί είσαι σε δύσκολη περίοδο.
0: Αυτά τα ανεμιστηράκια, πάρε με το νερό.
1: Με το νερό, με τους υδρατμούς.
0: Τελειώνει σήμερα. Τελειώνει το γλυκό μας το κορίτσι. Μάιρα θα σας λείψει με τις μουσικές επιλογές που κάνει.
1: Εδώ είμαστε, έτσι.
0: Όχι, εδώ είναι ρε παιδιά. Θα ξανάρθει. Θα ξανάρθω ζικό. Αλλά εντάξει, λίγο, λίγο, λίγο θα λείψει. Λίγο το κορίτσι.
1: Το καλύτερο ζώδιο, λέει ο Χριστόφορος, είναι ο εγώκερος. Τελεία.
0: Είναι ο εγώκερος.
1: Δεν τον έβαλα εγώ.
0: Ρε παιδιά, όλα καλά ζώδια είναι τώρα εδώ που τα λέμε. Τώρα εντάξει. Ο καθένας με το ταλέντο του.
1: Ναι, εξαρτάται τι κουμπιά πατάς.
0: Και όλοι χρειάζονται, όλοι χρειάζονται, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δεν γίνεται να είναι ένας ο καλύτερος και όλοι οι άλλοι μούφα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Η Ρούλα εντάξει. Λέει ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού καινούριο είναι 8 Μαρτίου. Ιχθύς. Τι να περιμένουμε.
0: Ποιο είναι ο Ιχθύς?
1: Ο Νίστρουπ.
0: Ψαράκι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος.
0: Όχι, ο Γιώργος, ο Διαμαντής, αυτός με τις αναπάτητες. Είπαμε, μπράβο, έτσι σας θέλω. Δεν θέλω άλλες αναπάτητες. Να, τώρα διαβάζουμε το μήνυμα. Μην μου ξανακάνετε αναπάτητη, κύριε Γιώργο.
1: Ρώστε. Μια και ασχολείστε, λέει, με τους δίδυμους, τι έχετε να πείτε? Εγώ είμαι δίδυμος και η κυρία μου κρυός.
0: Ταιριάζεται τέλεια, άψογα.
1: Τέλεια. Μην κουνιάσαι καθόλου. Κάτσε
0: ναι, κακή, όπως είσαστε.
1: Ρίξε άγκυρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο ρε παιδιά, μας κάνετε να ξεχνιόμαστε, λέει ο Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Ο Στάθης, σαν δίδυμος ήμουν αραχτός, αλλά με το σωστό άνθρωπο είναι πολύ έμπιστος. Επειδή είπατε ότι.
0: Ναι, ναι, κοίταξε.
1: Τάβλη,
0: το πιστεύω, το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Σταθή, το πιστεύω. Μην κοιτάς τώρα που είπα, που τα λέω έτσι. Εντάξει. Φυσικά υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις.
1: Το ζώδιο του κοντού είναι βούβαλος, μην το ξαναπώ.
0: Ποιος είπε? Χριστό.
1: Έχει αδυνατήσει.
0: Κάτσε καλά.
1: Ο Στέργιος, είμαι δίδυμος με σχέση 25 χρόνια χωρίς κουτσουκέλες, λέει.
0: Τι λες ρε Στέργιο, πρέπει να είσαι παράδειγμα προς μίμψη. Πρέπει να είσαι φαινόμενο. Πρέπει να σε βάλουμε κάπου. Σε κάποια βιτρίνα να φαίνεσαι. Μήπως δεν είσαι δίδυμος. Τι οροσκοπό έχεις, πες τι οροσκοπό έχεις. Γιατί μετά τα, στους άντρες μετά τα 40 είναι ο οροσκόπος. Στις γυναίκες μετά τα 30 είναι ο οροσκόπος.
1: Τώρα μου τα λες αυτά.
0: Τι οροσκοπό έχεις?
1: Παρθένο.
0: Α, είσαι φουλ παρθένος. Εσύ τι οροσκόπο έχεις? Λιοντάρι, φαίνεσαι ρε φίλε.
1: Ατυχέτη.
0: Τώρα σου βγαίνει τώρα εσένα. Πολύ καλό είναι, πολύ καλό είναι.
1: Προγνωστικά για το Μουντιάλ, Αντιγόνη. Τα μιάρα πήγα, λέει, την προηγούμενη φορά. Εντάξει, έδωσες κάτι προβλέψεις?
0: Κάτι δίνω, αλλά ξέρεις τι, άμα με ρωτάνε συνέχεια και πρέπει να δίνω μετά, εκεί το χάνω, μου φεύγει η έμπνευση. Δεν μπορώ και κάνω λάθη, δεν γίνεται.
1: Αυτά είναι αυθόρμητα.
0: Είναι αυθόρμητα και είναι αυθόρμητη. Είναι για λίγο κρατάει. Μετά δεν.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι από Νάπολη, λέει ο Γιώργος. Φτάσατε Νάπολη, στο λιμάνι είστε.
0: Έλα ρε εσύ Γιώργο, ο καπετάνιος εδώ που είναι στην Ελλάδα. Που έρχεται. Ακούς Γιώργο, χθες είπα, ήταν η μέρα των ναυτικών. Ήταν η διεθνή ημέρα των ναυτικών και είπα, Γιώργο, εγώ έστειλα χαιρετίσματα.
1: Γιώργο, άμα βγείτε εκεί στην πόλη και κάνετε μια βόλτα σε κάποια ρούγα, σε κάποια γειτονιά, σε κάποιο στενό, σε κάποιο υπόγειο, θα υπάρχει μια φωτογραφία του Μαραντόνα. Βγάλτε μια φωτογραφία. Όλη η πόλη είναι γεμάτη εξάλλου. Έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τώρα βγαίνω από το καράβι, λέει να φάω πίτσα αγνή. Να πας στο Σορμπίλο.
0: Έλα τώρα, πεινάμε.
1: Γιώργο, Σορμπίλο να πας. Έχει ουρές βέβαια, αλλά εντάξει, θα σε ξεπερατήσουν. Πες ότι ήρθες από μένα. Λουτσιάνο Παρόλα.
0: Από το Φώτη πες. Από το Φώτη Παρόλα.
1: Σκορπιός με σύζυγο Παρθένο, 22 χρόνια μαζί μα. Είδες,
0: μπράβο, μπράβο, παιδιά.
1: Λοιπόν, τέλος συνδυασμός, λέει η Μαρία. Δίδυμη ζυγός με καρκίνο ζυγός, με εγώκερο και τάβρο. Τι ομάδα είσαστε?
0: Τι είναι αυτό, τι γίνεται, τα έχω μπερδέψει. Πόσα ζώδια έστειλες?
1: Ναι. Η Δέσποινα λέει για τους κρυούς να πείτε κάτι παραπάνω. Σιγά σιγά, παιδιά, σιγά σιγά. Δεν είναι για χόρταση.
0: Οι κρυοί έχουν αρχηγικές τάσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλουν να κάνουν
1: κομμάτων.
0: Ναι. Αλλά. Εξαρτάται με ποιον θα εμπλακούν ώστε να είναι λίγο εγκρατής.
1: Λοιπόν, γιατί πρέπει να μάθαίνουμε να βάζουμε και λίγα όρια.
0: Ναι, λίγα όρια.
1: Και στον εαυτό μας, έτσι, αλλά και προς τους άλλους. Καλημέρα, λέει εδώ ο Αργύρης. Δύο φορές παντρεμένος και τις δύο με γυναίκες Λέων.
0: Τι λες τώρα, εκεί εσύ δεν έβαλες μυαλό.
1: Δεν έβαλες μυαλό.
0: Τι ζώδιο είσαι?
1: Δεν άντεξα, λέει. Εγώ καιρός.
0: Το τραβάει ο οργανισμός. Θες το λιοντάρι σου.
1: Πρόσεχε, μην τριτώσεις και μετά θα κλαις. Μας πάρεις τηλέφωνο. Ο Στέργιος λέει είναι Λέων. Πάρα πολλά μηνύματα. Ο Δημήτρης λέει καλό Σαββατοκύριακο. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Κούπα στο εξοχικό. Λέω ζουγκαστάσος. Έτσι είναι. Οι κούπες έτσι έρχονται και παρέρχονται. Οι κούπες, τι να κάνουμε. Χαιρόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Έτσι είναι. Παίρνουμε μια χαρά. Σημασία έχει να κάνουμε και να δεχόμαστε πλάκες. Και γι' αυτό ζούμε εξάλλου. Για να, μια όμορφη ατμόσφαιρα, να διασκεδάσουμε. Παιχνίδια είναι αυτά. Τη μια γελάει η Αντιγόνη, την άλλη γελάω εγώ. Αργό
0: ναι,
1: εγώ.
0: Μετά γελάτε εσείς.
1: Μετά γελάει η Μάιρα.
0: Ναι.
1: Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εγώ έχω καιρό όμως να γελάω.
0: Να αλλάζει χείλη το
1: χρόνο. Την πορεία σας.
0: Δηλαδή δεν γελάς με εμένα εδώ.
1: Γελάω, ρε παιδάκι, αλλά
0: μετά βγαίνω έξω τώρα
1: και
0: είπες ότι...
1: βλέπω το πρωτάθλημα που πήγε άλλη εδώ πέρα το 33. Και μου κάνει
0: ρε Φώτη, τι να κάνω, να σου στέλνω ηχητικά μηνυματάκια κάθε μέρα.
1: Ψηλά το κεφάλι.
0: Ψηλά το κεφάλι, έτσι.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να, ο Γιώργος έστειλε απάντηση κατευθείαν για να δω. Ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη. Φώτη, θα σου στείλω φωτό με το Μαραντόνα ζωγραφιά. Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Εκεί στα σοκάκια έχει τις καλές πιτσαρίες. Αν προλάβεις και μπει στο Σορμπίλο, γιατί έχει πολύ κόσμο, είναι το καλύτερο. Λοιπόν, μηνύματα έρχονται σοριδών. Να τα κλείσουμε λίγο τα μηνύματα, να μας πεις και εσύ τώρα.
0: Τώρα ναι, τώρα ποιες σκέψεις τώρα.
1: Έχει κουραστεί, ρε παιδί μου.
0: Κουραστεί από το. Είπε 2 ώρες πριν με το Παπα-Νικολάου, τώρα τα πάω.
1: Και με Σταρόβα.
0: Και με Σταρόβα, ό, ήταν ο Σταρόβα.
1: Πού θα παίξει αυτό για να το δουν οι φίλοι ακροατές?
0: Ήταν live, έπαιζε live. Ναι, ήταν live τελικά και εγώ δεν το κατάλαβα με τη μία. Ναι,
1: γιατί δεν το είχα πιάσει. Ήθελες να πας στο μοντάζ να κόψει τη
0: βόλτα. Όχι, αλλά δεν το πιάσα, ρε παιδί μου, να είμαι λίγο φτιαγμένη, λίγο πιο ξέρω εγώ.
1: Όταν δεν πιάνει το live.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβε και νομίζει ότι θα κοπεί το μοντάζ. Πέφτει σε λάθη, τι έχει πάθει.
0: Πέφτει σε λάθη, τι έχει πάθει.
1: Το τραγουδάκι από κάτω είναι ικανό να μας οδηγήσει στο τέρμα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται. Ο Θανάσης εδώ για να δω τι λέει. Καλησπέρα, ωραία εκπομπή. Κρυός και Ολλανδία λέμε. Αριανάρα. Από Στουτγκάρδη το μήνυμα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε τους φίλους.
0: Βρε, να είστε καλά όλοι, παιδιά.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ, απολαύστε το. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Το Μουντιάλ τώρα αρχίζει να έχει πολύ μεγάλο
0: τώρα
1: ενδιαφέρον.
0: Τώρα θα φάνουνε όλα.
1: Έτσι.
0: Να μείνετε, γιατί η ΕΡΤ έχει κατοχυρώσει την κάλυψη όλων των αγώνων.
1: Νυχθημερών.
0: Και η ΕΡΑΣΠΟΡ βέβαια. Εδώ πάντα παρέα σας, ξημερώματα, αξιμέρωτα κτλ. Ποιο είναι το τραγούδι αυτό που λέει αξιμέρωτα?
1: Μόλις ξημερώσει θα σου πω.
0: Θα βάλουμε ένα ελληνικό τώρα σε λίγο. Να κλείσουμε με ένα ωραίο που έχει διαλέξει ο Φώτης για όλους εσάς. Φώτη μου, τι ζώδιο εσύ θες? Ποιο ζώδιο αγαπάς?
1: Δεν έχω προτίμηση εγώ.
0: Δεν έχεις προτίμηση?
1: Αρκεί να είναι εύκολο στις ρυθμίσεις.
0: Τα πράγματα.
1: Τα ευκολορύθμιστα,
0: μάλλον. Όλο και δυσκολεύουν, όλο και δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Ναι, έχουν μια.
0: Έχουν ζόρι. Θέλει να πάρει τα νάλια, να πάρει εκεί το.
1: Ναι, γιατί. Μα και η απέναντι πλευρά. Τώρα ανοίγουμε κουβέντα στο παραδείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η απέναντι πλευρά θέλει να με ρυθμίσει. Θέλει να σε ρυθμίσει.
0: Σωστό.
1: Πρέπει, δηλαδή, τι θέλω να πω. Με τη λέξη ρύθμιση.
0: Στον εαυτό του πρέπει.
1: Ναι, με τη λέξη ρύθμιση πρέπει να γίνουν αμοιβέ υποχωρήσει, κύριε συνάδελφε που με κοιτάτε, να με καταλάβει. Έτσι είναι αυτά. Έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. Έλα, τραγουδάκι κάτω. Ευχαριστούμε τους άγγελους που ήταν έξω στην παραγωγή της εκπομπής. Μάιρα.
0: Ευχαριστούμε τη Μάιρα Ξύδη.
1: Υπέροχα γλυκά.
0: Την αγαπάμε.
1: Άντε με το καλό.
0: Με το καλό, Μάιρα. Με το καλό καλοκαιρινό μωράκι. Ωραία.
1: Εσείς, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Ρίχτε βουτιές. Να είστε σε δροσερό σημείο και από Δευτέρα εδώ.
0: Και κουράγιο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Για ακόμη 3 χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας που ανανέωσαν τη συνεργασία τους έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Μπραν Κουμπάντιο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο 27χρονος Σενεγαλέζος Γκάρτ θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση του Τριφυλιού. Την πρόκρισή του στο 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζει το Εκουαδόρ που επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας και περνάει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Εθνική αργία σήμερα στη χώρα. Στο άλλο παιχνίδι, η ακτή Ελεφαντοστό επιβλήθηκε με 2-0 του Κουρασάου και προκρίθηκε ως δεύτερη πίσω από την πρώτη Γερμανία. Για τον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, με τους Ολλανδούς, τους Ιάπωνες και τους Σουηδούς να παίρνουν το εισιτήριο για τους 32. Τέλος, για τον τέταρτο όμιλο, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στους 32 προκρίθηκαν οι διοργανωτές, οι Αυστραλοί και εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου οι Παραγουανοί. 4 ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά από τη φάση του 32, συγκεκριμένα Μαρόκο-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία και Νότια Αφρική-Καναδάς. Σήμερα παίζουν Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στις 10, Ουρουγουάη-Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι-Σαουδική Αραβία στις 3 τα ξημερώματα, Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στις 6 το πρωί, μετάδοση από την RDO Sport, RTENA και Era Sport. Μία ανάσα από την απόκτηση του Έλμιρ Ράσντοντερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους πράσινους να συμφωνούν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την πρωταθλήτρια Ελβετία Στουν για τη μεταγραφή του 24χρονου διεθνή. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και η απόκτηση του Ντεφράι. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιο γκολκίπερ Μπάλσα Πόποβιτς. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, καθώς ο Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, καθώς η ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη, που τη σεζόν 23-24 είχε κατακτήσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League ολοκληρώνει η Manchester City, που συμφώνησε με την Nottingham για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Elliot Anderson έναντι 130 εκατομμυρίων λιρών. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο rsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι
0: μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει.
1: Δεν σε κρατάει πίσω.
0: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου.
0: Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους. Μάρα, έχεις ετοιμάσει ωραία τραγουδάκια σήμερα? Λοιπόν, έχουμε θεματάκια από το Μουντιάλ. Με Μουντιάλ θα ξεκινήσουμε. Χθες η Γερμανία ιτήθηκε από το Εκουαδόρ. Χάρες και πανηγύρια για τους φίλους του Εκουαδόρ που προκρίνεται ως τρίτη ομάδα από τον συγκεκριμένο όμιλο. Είχε και αδιαιτητικά αυτό το παιχνίδι, θα τα πούμε και αυτά με τον Παναγιώτη Βαρούχα σε λίγο. Έχει και άλλα θεματάκια το Μουντιάλ και βεβαίως έχει εξελίξεις στα μεταγραφικά και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Θα τα δούμε αναλυτικά στις

0: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε με το Μουντιάλ και από αυτό το παιχνίδι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Το παιχνίδι δηλαδή της Γερμανίας με το Εκουαδόρ. Δεν γεγόταν. Η Γερμανία είχε προκριθεί. Το Εκουαδόρ ήθελε οπωσδήποτε νίκη και την κατάφερε με μια σπουδαία ανατροπή. Εκείνο που θέλω να συζητήσω με τον Παναγιώτη Βαρούχα είναι τι συνέβη στη φάση του πρώτου γκολ, όταν η Αμερικανίδα διαιτητής, η κυρία Τόρι Πένσο, δεν έδωσε φάουλ, ενώ ο παίκτης της Γερμανίας σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του για να γίνει κάτοχος της μπάλας, να περάσει τον αντίπαλό του και μετά να έρθει το γκολ. Είναι μια χαρακτηριστική φάση που χρειάζεται ερμηνεία. Οι περισσότεροι θα πούν αυτό που βλέπουν. Είναι ένα επιθετικό φάουλ που δεν δόθηκε. Είναι τόσο απλό, Παναγιώτη Βαρούχα, καλό μεσημέρι. Απλά
1: καλό μεσημέρι,
0: η Αμερικανίδα διαιτητής μπέρδεψε το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ σε αυτή την περίπτωση.
1: Ακριβώς αυτό έκανε, αλλά και στο μπάσκετ θα δίνει παράβαση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια παράβαση σαφέστατη, η οποία το πόδι πάνω από τη μέση του αμπάει.
0: Ναι.
1: Και αν δεν βρήκε αντίπαλο.
0: Ανεξάρτητα από το αν βρήκε ή δεν βρήκε το πρόσωπο του παίκτη.
1: Αφού δεν βρήκε αντίπαλο, είναι έμεσο. Αν έβρισκε αντίπαλο, θα ήταν φάουλ. Όμως το πόδι δεν πηγαίνει τόσο ψηλά. Και όπως είδες, ο άνθρωπος πάει για κεφαλιά, προφυλάσσεται. Οπότε υπάρχει παράβαση.
0: Εδώ, ποια εξήγηση μπορούμε να δώσουμε για την απόφαση της Αμερικανίδας?
1: Το χειρότερο απ' όλα δεν ήταν μόνο της Αμερικανίδας.
0: Το ΒΑΡ.
1: Στο ΒΑΡ.
0: Ναι, ποια εξήγηση μπορούμε να δώσουμε ότι δεν επενεύει ούτε το ΒΑΡ?
1: Μα είναι δυνατόν ποτέ. Δεν είναι δυνατόν.
0: Μήπως δεν ήταν ακόμα έτοιμοι, γιατί ήταν τα πρώτα λεπτά, δεν είχαν ζεσταθεί, δεν είχαν ζεσταθεί μέσα.
1: Παλιά στην Ελλάδα.
0: Μήπως είχε air condition δυνατό μέσα και κρυώνανε.
1: Στην Ελλάδα παλιά τη φάση που είχαν βγάλει ότι πέρανε κάτι σουβλάκια.
0: Κάτι σουβλάκια, ναι. Μήπως δεν είχαν ζεσταθεί, δεν είχαν πει καφέ, κάτι.
1: Όλα μέσα στη ζωή, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που έγινε στο παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Σκωτία. Εδώ γίνεται μια έντονη διαμαρτυρία στη FIFA για το ακυρωθώ γκολ του Βινίσιους και το και τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Και για το Μεξικάνο διαιτητή, ο οποίος αυτός παλιά είχε παίξει πάλι ένα παιχνίδι με την Ελβετία. Και το 18 φυσικά έχουν περάσει πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, αυτά πρέπει να τα κοιτάνε, ρε παιδί μου. Όταν είσαι σε ένα τέτοιο θεσμό.
0: Όταν είσαι στο παγκόσμιο κύπελο,
1: Έτσι, μπράβο. Σε ένα τέτοιο θεσμό που είσαι.

0: πρέπει να τα κοιτάς όλα αυτά. Κατάλαβες. Πώς εμείς το βράδυ κάναμε κουβέντα σχετικά με αυτό το θέμα που έγινε με τους Έλληνες ζητητές, ξέρω εγώ. Όταν τα συζητάμε όλα, ειδικά αυτοί, τι είναι μόνο να βγάζουν κανονισμούς και να λένε έβαλες το χέρι στο στόμα. Τώρα θα βρίζουν, Ευαγγέλη μου, χωρίς να βάζει το χέρι στο στόμα και να τους παίρνει ειδήσεις κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν βρίζεις με το χέρι στο στόμα, αποβάλλεσαι.
1: Ναι.
0: Όταν βρίζεις με το όχι χέρι στο στόμα, δεν θα αποβάλλεσαι. Δεν έχω δίκιο σε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία εμείς, εκτός από το πρωινή εκπομπή σου, τα συζητάμε και την απογευματινή εκπομπή, λέμε τα πάντα. Και από εδώ και πέρα, επειδή τα παιχνίδια είναι πιο κρίσιμα και θα έχει ιδιαίτερη σημασία η πρόκριση, καλό θα είναι να είναι λίγο προσεκτική.
1: Ναι,
0: ο
1: Μαντσίνι
0: ακύρισε αυτό που είπαμε, δεν τον έχω ξαναβάλει.
1: Όχι,
0: ακόμα.
1: Δεν τον έχω ξαναβάλει.
0: Έτσι, δεν τον έχω ξαναβάλει, αλλά ακόμα κάτι. Τον είχαν βάλει στο τελικό παγκοσμίου κυπέλλου στην Νότια Αφρική. Έκανε το έγκλημα το μεγάλο τότε που έπαιζαν 13 παίκτες Αργεντινής και έβαλε τον γκολ η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Και τον γκολ μέτρησε. Τον ξαναβάλανε τον κύριο Μαρτσίνια και προχθές πάλι σε αγώνα της Αργεντινής και δεν παίζει ρόλο αν αυτός που κάνει την παράβαση ήταν ο Μέση ή ο Θεός.
1: Ναι.
0: Όταν κάνεις παράβαση, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος.
1: Όποιος και αν είναι ο παίκτης, όπως και αν λέγεται.
0: Όποιος και να είναι ο παίκτης, θα πρέπει να πάρει τη σωστή απόφαση. Και όταν κύριε Μαρτσίνια σε έχουν στο elite πρόγραμμα,
1: ναι,
0: θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δίνεις το παράδειγμα και για τους άλλους διαιτητές.
1: Τώρα, να σου πω ότι μέχρι στιγμής, γιατί βλέπω το report, λέω τώρα για τα παιχνίδια που έχουν παίξει μέχρι τώρα οι ομάδες στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Τα κυριότερα παράπονα είναι το χθεσινό, εννοείται, Εκουαδόρ-Γερμανία. Ίσως η πιο πολυσυζητημένη φάση μέχρι στιγμής.
0: Είναι η πραγματικότητα, πράγματι.
1: Ότι προηγήθηκε λοιπόν το επικίνδυνο φάουλ, το φάουλ με το πόδι ψηλά του Γερμανού παίκτη, πριν από τον γκολ της Γερμανίας. Και εδώ οι περισσότερες αντιδράσεις, Παναγιώτη, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, είναι για το ΒΑΡ, επειδή δεν εξέτασε τη φάση ή αν την εξέτασε, τι είδε ή τι δεν είδε και δεν ακύρωσε τον γκολ.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Περισσότερο αυτό και από γκολ, την Τόρι Πένσο τα ακούει ο Βαρίστας. Τώρα, δεύτερο.
0: Έτσι,
1: δεύτερο πιο πολύ συζητημένο θέμα. Το Αυστραλία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Αυστραλία κατηγόρησε εμέσως και αμέσως το διαιτητή για ασυνέπεια στις αποφάσεις του. Και είχαμε εδώ διαμαρτυρίες και για φάσεις πέναλτι. Έτσι. Και το ΒΑΡ. Θεωρούν οι Αυστραλοί ότι ευνοήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και η τρίτη πιο σημαντική είναι το Βραζιλία-Σκωτία, το ανέφερες νωρίτερα,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: επίσημη πλέον διαμαρτυρία στη FIFA από την πλευρά της Βραζιλίας μετά την ακύρωση του γκολ του Βινίσιους.
0: Μα είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι παραβάσεις, πράγματι έχουν δίκιο οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όμως, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι η μεγάλη επιτροπή με τα πολλά λεπτά που παίρνουν και το ένα και το άλλο, δεν πρέπει να κάνουν παρέμβαση. Εδώ λέμε για ορισμούς του Λανουά στην Ελλάδα και υπάρχει μια διαμαρτυρία. Αυτοί που είναι τα λεφτά πολλά, που είναι ο κόσμος, που είναι τα κράτη τέτοια που παίζουν τα παιχνίδια, δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι πιο προσεκτικοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 100%.
0: Και η Αμερικανίδα τώρα, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ καλή, αλλά κοίταξε, δεν είχε γίνει τίποτα, καμιά φάση περίεργη. Χθες μια φάση περίεργη την έχασε. Και εν τω μεταξύ τη βλέπει τη φάση κι αυτή, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: τη
1: ναι.
0: Βλέπει. Αλλά μετά, τώρα με το ΒΑΡ, είναι συνυπεύθυνο και το ΒΑΡ πιο πολύ από τον διαιτητή. Έτσι.
1: Και τέταρτο θέμα που βλέπω στο report είναι η Αλγερία για τη φάση του Μέση που ανέφερες επίσης.
0: Έτσι ακριβώς, είναι μεγάλο η φάση του Μέση.
1: Η Αλγερία επίσης έχει στείλει επίσημη καταγγελία στη FIFA,
0: ναι, ναι,
1: και λέει,
0: ναι,
1: ότι,
0: ναι,
1: το όνομα ήταν Μέση και γι' αυτό δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα.
0: Μα,
1: και το πέμπτο θέμα είναι και τελευταίο από την Γκάνα για τον αγώνα με την Αγγλία, γενικώς για τη συμπεριφορά και τα κριτήρια της διαιτητικής ομάδας, ότι ευνοήθηκε η Αγγλία, λέει η Γκάνα.
0: Εντάξει, τώρα δεν έγινε το μεγάλο λάθος. Το πρόβλημα σε αυτά τα παιχνίδια είναι να μην γίνει το μεγάλο λάθος που διαμορφώνει αποτέλεσμα. Γιατί μην ξεχνάς, του Μέση είναι τα πρώτα λεφτά, ασχετά αν το σκόρ ένα μηδέν. Αν είναι ο Μέση και μείνει η Αργεντινή με 10 παίχτες, επειδή υπάρχει και το ηθικό στήριγμα των παιχτών όταν βγει ο Μέση, μετράει αυτό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και για την ομάδα που έχει το Μέση και για την ομάδα που έχει αντίπαλο το Μέση.
1: Τώρα να πούμε, λοιπόν, επειδή τα μαζεύουμε όλα και μου αρέσει αυτή η κουβέντα, να πούμε εν όψη τις φάσεις που θα έχει το πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί μέχρι τώρα το βλέπεις και από τις τηλεθεάσεις, δεν είναι εξωφρενικά τα ποσοστά. Ο κόσμος ο περισσότερος βλέπει μόνο τα prime time παιχνίδια, λέω για τις ώρες Ευρώπης και Ελλάδα συγκεκριμένα. Ναι. Τα παιχνίδια μετά τα μεσάνυχτα δεν τα παρακολουθεί ο κόσμος, κοιμάται, είναι λογικό. Τώρα όμως που θα περάσουμε.
0: Θα βάζουμε αυτά,
1: βέβαια, τα βάζουμε. Τώρα που θα περάσουμε όμως τα knockout, θα μετράει διπλά αυτό το πράγμα.
0: Έτσι,
1: και θα μένουμε σε αυτά. Τώρα, να θυμίσουμε για την ιστορία τα κορυφαία διαιτητικά σφάλματα που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Γιατί εντάξει, εδώ μπορεί να έχουν γίνει κάποιες παραβάσεις, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο ζουμί. Το γκολ φάντασμα στον τελικό του 66, το χέρι του Θεού Ντιέγκο Μαραντόνα το 86, το 2002 πολλές διαμαρτυρίες όταν έπαιζε η Κορέα, και βεβαίως θα θυμηθώ το μη, όχι επειδή υποστηρίζω Αγγλία, όχι επειδή είμαι φίλος των τριών λιονταριών, αλλά το μη καταλογισμένο γκολ της Αγγλίας απέναντι στη Γερμανία το 10. Γκολ που δεν κατακυρώθηκε και υποχρέωσε.
0: Είχε περάσει.
1: Τη γραμμή, μπράβο, τα θυμάσαι πολύ καλά. Και υποχρέωσε την Παγκόσμια Ομοσπονδία, τότε που μας αδίκησαν κατάφορα, να καθιερώσει την τεχνολογία γραμμής τέρματος, το περίφημο goal line technology. Μετά ήρθε το VAR, μετά τα χοκάι και όλα αυτά, όπως τα λένε τώρα δίθεν οι γραμματιζούμενοι. Σωστά.
0: Πραγματικότητα είναι αυτά που λες, και μπράβο, συγχαρητήρια που θυμάσαι όλες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Γιατί τα ξεσκονίζω τώρα, Παναγιώτη, διότι θα τα βρούμε μπροστά μας στην νοκάουτ φάση.
0: Έτσι.
1: Τώρα τελειώνουν τα ψέματα σιγά σιγά.
0: Τώρα δεν μεταξύ, Βαγγέλη μου, τότε εντάξει, γινόντουσαν λάθη. Αλλά τώρα υπάρχει και το VAR. Είδες τώρα τι λέμε για τον γκολ αυτό.
1: Τώρα δεν δικαιολογείται. Άμα είναι νοκάουτ. Σε νοκάουτ παιχνίδι δεν θα δικαιολογηθεί τέτοιο λάθος. Διότι χθες, εδώ που τα λέμε χθες, η Γερμανία έπαιζε. Είχε ένα στυλ γαλλικό. Μπλαζέ.
0: Ήτανε
1: αδιάφοροι.
0: Ήτανε
1: αδιάφοροι. Δεν τα δίνει όλα η Γερμανία.
0: Και
1: άλλωστε κέρδισε το Εκουαδόρ. Κέρδισε. Δεν έχασε. Ούτε ισοπαλία ήρθε.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, από εδώ και
1: το λάθος είναι και... λάθος, ναι. Το λάθος είναι λάθος.
0: Το λάθος και μετράει και το νοκάτ τώρα, έτσι. Γιατί μπορεί μια τέτοια λαβασμένη απόφαση μια ομάδα να βγει έξω από τη συνέχεια.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να. Και εδώ, Βαγγέλη, δίνω επισήμω την προσοχή. Κάντε καλούς ορισμούς. Κάντε καλούς ορισμούς.
1: Λοιπόν,
0: αφού
1: σε πήρα όμως.
0: Έχετε επιλέξει τους καλύτερους δέντες από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρετε εσείς που κάνετε κουμάντο.
1: Σε πήρα όμως εκτός από αυτό για να συζητήσουμε και το θέμα που βάλαμε χθες στους Game Changers στο Earth News.
0: Ναι.
1: Και που βλέπω ότι είχε απήχηση. Και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν ότι εάν είναι. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Εάν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η απόφαση της ΕΠΟ να εμπιστευτεί περισσότερο τη νέα χρονιά τους Έλληνες διαιτητές.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό για να τα πάμε τα πράγματα σειρά. Γιατί πράγματι το θέμα. Το εντόπισες εσύ χτες, γιατί ήταν πράγματι μεγάλο θέμα, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Έγινε, για να μαθαίνει και ο κόσμος, έγινε μια συνάντηση των Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ με τον κύριο πρόεδρο Τσέπο σχετικά αν από εδώ και πέρα να παίζουν πρόταση του πρόεδρου Τσέπο, είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αυτή την πρόταση που θα σου πω τώρα την έχει κάνει και στο τελικό που εκεί
1: έβαλε,
0: δηλαδή
1: Έλληνες.
0: Να είναι διαιτητής Έλληνας στο γήπεδο και VAR στα κρίσιμα παιχνίδια να είναι ξένος. Στο τελικό ήταν VAR Έλληνας, διαιτητής Έλληνας και πήγαμε πολύ καλά. Επειδή ορισμένοι λοιπόν λένε ότι εντάξει και τι ήτανε πάω κόφι.
1: Και εγώ το λέω.
0: Μπράβο, ναι, αλλά είδες όμως ότι τα παιχνιδιά δεν έχει ο πρώτος με τον τελευταίο. Μπορεί να στραβώσει κάτι και είδες τώρα το κύπελο το πήρε ο Όφη.
1: Ήτανε Γκραν Γκινιόλ το μάτς.
0: Ακριβώς. Και δεν είχαμε τίποτα να πούμε για την διαιτησία. Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα λοιπόν η συνάντηση αυτή λοιπόν που έγινε χθες είχαν συμμετοχή 4 μπικ και μαζί με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος λοιπόν έκανε μια πρόταση ώστε από εδώ και στο εξής και σε αυτά τα παιχνίδια να είναι Έλληνας διαιτητής στο γήπεδο και στο ΒΑΡ να είναι ξένος. Εγώ νομίζω η τοποθέτηση του Προέδρου είναι ολόσωστη, γιατί αυτός ο αντίκτυπος, όταν δεν παίζουν διαιτητές στα μεγάλα παιχνίδια, έχει συνέχεια και προς τα κάτω. Γι' αυτό θα έχει παρατηρήσει, Βαγγέλη, που φωνάζουν όλοι οι Έλληνες, παιδιά Έλληνες,
1: ναι, ναι.
0: Δεν γίνονται διαιτητές, γιατί ο καθένας έχει τη μούρια του.
1: Ναι.
0: Θέλει να παίξει ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι.
1: Και όταν λοιπόν, του το κόβεις το μεγάλο παιχνίδι, του κόβεις και το κίνητρο.
0: Αποδειξεί ότι το κίνητρο δεν υπάρχει και νέα παιδιά δεν γίνονται διαιτητές. Εγώ λοιπόν χτες είδα το εξής. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού.
1: Ήταν ο Κώστας Καραπαπάς εκεί, έτσι.
0: Ο Κώστας Καραπαπάς, ακριβώς όπως τα παθές. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε και ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Μπουτσικάρης.
1: Ήταν ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης εκεί. Ναι.
0: Ακριβώς. Όμως ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είπανε να πάρουν η απόφαση στο Συμβούλιο για να κάνουμε και εμείς την πρότασή μας.
1: Το Συμβούλιο της κάθε ΠΑΕ δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά αυτές οι δύο ομάδες δεν φώναζαν περισσότερο τη σεζόν που
0: δεν
1: πέρασε.
0: Δεν είναι ότι φώναζαν. Η συγκέντρωση και η συνάντηση χτες είχε ως αντικείμενο την απόφαση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Αφού πηγαίνει σε μια τέτοια συνάντηση.
1: Πρέπει να έχεις προαποφασίσει στο Συμβούλιο.
0: Πρέπει να έχεις προαποφασίσει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, γιατί να καθυστερήσει το θέμα. Λοιπόν, ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό το θέμα λοιπόν πρέπει κάποτε να λήξει. Γιατί τώρα δεν ερχόντουσαν τρεις διαιτητές ή τέσσερις, ερχόντουσαν πέντε.
1: Ναι.
0: Και οι τρεις και ΒΑΡ και ΑΒΑΡ. Έτσι.
1: Τελευταία άρα, ερώτηση, λοιπόν, μέχρι να αποφασιστεί ναι. οριστικά. Έχουμε τόσους καλούς Έλληνες διαιτητές, επειδή το λέω ο ναι. Σιδηρόπουλος ναι. για παράδειγμα σταμάτησε τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια δεκάδα διαιτητών, μια δωδεκάδα διαιτητών.
0: Μα, να, καταρχάς,
1: να σφυρίξουν πώς, στα ναι. μεγάλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Βεβαίως έχουμε και να σου πω για κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σιδηρόπουλος, να τοποθετηθώ και για τον Σιδηρόπουλο, έχει προσφέρει στην ελληνική διαιτησία τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Το να τον άφηναν μέχρι το Δεκέμβριο που ζήτησε δεν παθαίναν τίποτα. Αλλά και αφού
1: να του δίνανε αφήσανε, δηλαδή μια παράταση 3-4 μηνών.
0: Ακριβώς, ο άνθρωπος το ζήτησε. Και απ' την άλλη, μπορούσες να το βάλεις στο Σιδηρόπουλο στον πίνακα το ΒΑΡ. Γιατί ο πίνακας το ΒΑΡ δεν υπάρχει πίνακας. Όταν υπάρχει πίνακας ΒΑΡ με 3 και 4
1: τότε άτομα, είναι ορισμός. Και ορισμός.
0: Είναι ορισμός. Άρα, λοιπόν,
1: πίνακας
0: άρα...
1: είναι όταν έχεις 10, 12, 15, 20.
0: Μπράβο, Βαγγέλη, μου το
1: εννοείται.
0: Αυτό.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Άρα, λοιπόν,
1: μα γι' αυτό σε ρώτησα αν έχουμε και διαιτητές 10-12
0: λοιπόν,
1: να παίζουν στα ντέρμπι.
0: Τέσσερις διαιτητές, πέντε, δηλαδή ο Παπαπέτρου, ο Ευαγγέλου, ο Φωτιάς,
1: ναι.
0: ο Σακαλίδης, ο Βεργέτης, δεν ξέρω αν μου διαφέρει κανείς, είναι διαιτητές οι οποίοι
1: μπορούν να σηκώσουν τα ντέρμπι.
0: Να σηκώσουν και στο κάτω-κάτω όταν κάνεις λάθος και είναι σοβαρό το λάθος. Υπάρχει και το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ τώρα με τους νέους κανονισμούς, τις νέες τροποποιήσεις, παρεμβαίνει...
1: Και σε άλλα πράγματα, τα έχουμε πει.
0: Και σε άλλα πράγματα. Άρα
1: και στη δεύτερη είναι... κίτρινη και σε άλλα.
0: Έτσι, μπράβο. Θα είναι πιο εύκολη η αποστολή του διαιτητή. Όταν ο διαιτητής δεν πάει καλά για κανένα λάθος...
1: Θα τον βοηθάει και ο βαρίστας.
0: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, όταν δεις ότι ένας δεν τραβάει, δεν τον βάζεις.
1: Άρα, Μάκης Γκαγκάτσης, πολύ σωστός ως προς την ελληνική κατεύθυνση για τους διαιτητές.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Έκανε ένα φαουλάκι που είπε για ξένους δημοσιογράφους στο θέμα Κωνσταντέλια.
0: Εντάξει,
1: ο καθένας ξεφεύγει μερικές φορές. Ναι.
0: Φαουλάκι.
1: Φαουλάκι. Ναι, έκανε φαουλάκι.
0: Εγώ δεν είδα κάποιο δημοσιογράφο να πούμε.
1: Δεν στοχοποίησε κανένας τον Κωνσταντέλια. Ναι, κανένας.
0: Τέλος πάντων. Το βασικότερο λοιπόν
1: και επίσης είναι... έχουμε δημοκρατία, ο καθένας έχει την άποψή του αρκεί να βασίζεται σε επιχειρήματα και να μην στοχοποιεί κάποιον, να μην είναι τοξικός. Εδώ φυσικά... για τον Κωνσταντέλια λένε όλοι, τους διάβασα εγώ τους συναδέλφους και πολύ σωστά τοποθετούνται. Πάρα πολύ σωστά. 23 ετών να σταματάει από την εθνική ομάδα. Πού το είδε αυτό κάποιος γραμμένο Άρα ο Κωνσταντέλιας έχει κάποια θέματα που πρέπει πάνω σε αυτά να σκύψει η ΕΠΟ για να μην τον χάσει η εθνική ομάδα. Η ΕΠΟ,
0: όλοι το θέλουν, λέω, τον Κωνσταντέλια.
1: Όταν λέω ΕΠΟ, λέω και τον πρόεδρο και τη διοίκηση, λέω
0: και
1: όμως
0: τον προπονητή.
1: Βεβαίως,
0: γιατί
1: βεβαίως.
0: Δεν είδα τοποθέτηση του προπονητή σχετικά με το θέμα Κωνσταντέλια.
1: Έτσι, κακώς.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί.
1: Όχι, γιατί δεν το πιστεύω. Πρώτος... Απλώς έπρεπε να τοποθετηθεί.
0: Ακριβώς,
1: και να πει τον θέλουμε, όπως είπε και ο Γκαγκάτσης. Γιατί ο Γκαγκάτσης, το πρώτο σκέλος της δήλωσης είναι αυτό που έπρεπε να κάνει. Ότι ήταν, είναι και θα είναι ανοιχτές οι πόρτες της ελληνικής ομάδας για τον παίκτη.
0: Και μπράβο στον πρόεδρο που τοποθετήθηκε δι' αυτού του τρόπου.
1: Τώρα δεν χρειαζόταν να πει τώρα για ξένους δημοσιογράφους. Περιτά αυτά, κύριε πρόεδρε. Περιτά αυτά.
0: Θέλω τώρα να πω το εξής. Ο κύριος Λανουά έμεινε για μια χρονιά ακόμα.
1: Ναι, όπως αυτό είναι γνωστό εδώ και ένα μήνα, ναι.
0: Ωραία, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στο θέμα της επιλογής διαιτητών για τα παιχνίδια που βάζει και χρησιμοποιείται. Δηλαδή, π.χ. θα σου πω ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Στον τελικό του κυπέλου, τέταρτος ήταν ο Βεργέτης. Πάρα πολύ καλός διαιτητής. Την άλλη μέρα τον έβαλε να παίξει ένα αγώνα Λάρισα Πανσεραϊκός. Όμως ο Βεργέτης είναι ένα διαιτητή που τον έχει ανάγκη. Είναι από την Τρίπολη, είναι από την Αρκαδία. Ο Αστέρας Τρίπολης και η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός
1: διεκδικούσε
0: την παραμονή.
1: Κακώς, πρέπει να τα αποφεύγουν αυτά. Εντοπιότητα, συμφωνώ μαζί σου.
0: Εγώ δεν το λέω ότι ο άνθρωπος δεν
1: μπορεί. Όχι, ίσα ίσα που ο συγκεκριμένος είναι έντιμος, είναι ακέραιος, είναι καθαρός.
0: Είναι και πολύ καλός, όπως πήγε και πολύ καλά.
1: Αλλά κράτα τα προσχήματα.
0: Κράτα, όχι μόνο αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα λάθος και να ευνοηθεί κάποια ομάδα.
1: Και άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Να πάει μετά στην Τρίπολη
1: και
0: να μπορεί να κυκλοφορεί στην Τρίπολη.
1: Ναι, μην δίνεις δικαιώματα. Λοιπόν, μη δίνεις δικαιώματα.
0: Έτσι, άρα λοιπόν, κύριε Λανουά, μάθε και λίγο γεωγραφία.
1: Παναγιώτητα, ολοκληρώσαμε τα θέματα περισσότερα στους game changers. Η διαιτητής η Αμερικανίδα, λοιπόν, με ράκμη μου γράφει ένα τον μπέρδεψε, όχι με μπάσκετ. Το θέμα της πρώτης φάσης Γερμανίας, λέω, Παναγιώτη.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη Βαρούχα. Τα διευκρινίσαμε όλα. Όπως βεβαίως επαναλαμβάνω, έκανε πολύ σωστές τοποθετήσεις χθες ο πρόεδρος της ΕΠΟ, με εξαίρεση ότι φταίνε πάλι οι δημοσιογράφοι στο θέμα Κωνσταντέλια, ότι υπερέβαλαν και τον στοχοποίησαν. Αυτό δεν υπήρξε. Καλό θα ήταν να το σκεφτεί δεύτερη φορά, δεν το σκέφτηκε, και μπορεί κάποια στιγμή να το διορθώσει ο Μάκης Γκαγκάτσης, διότι ούτε οι ξένοι διαιτητές που είπε, η φράση δηλαδή, ήταν όλοι λάθος. Λέει, εκτός από ξένους διαιτητές, την ώρα που λέει για τους Έλληνες να επανέλθουν, μήπως χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους. Φάουλ από τον κύριο πρόεδρο σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, Μάιρα Ξίδη, πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για τους τίτλους του πολιτικού δελτίου ειδήσεων και θα γυρίσουμε μετά με τα υπόλοιπα, με τα γραφικά κυρίως, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία κάνει λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θάφτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα θα δείξει ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Επηρεάζονται τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Στη Γαλλία, 55 άτομα έχουν πνιγεί αναζητώντας λίγη δροσιά. Στη Βρετανία μένεται μεγάλη φωτιά στο Ντέρμπισαϊρ. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε, Ερασπορ

0: Εδώ είμαστε, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο συνεχίζεται και έχουμε μέρες να ασχοληθούμε με τα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, διότι πιάσαμε σωστά το θέμα του γηπέδου. Είχαμε και τις αποκλειστικές δηλώσεις του Δημάρχου Πειραιά, του Γιάννη Μόραλη, στους Game Changers. Πιάσαμε πολύ καλά τις κινήσεις λοιπόν που κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτό το επίπεδο. Συζητήσαμε τον Παναγιώτη Βαρούχα τις πολύ σωστές τοποθετήσεις του Κώστα Καραπαπά χθες στη συνάντηση με τον Μάκη Γκαγκάτση για τα διαιτητικά θέματα. Ακούσατε ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν μια συνεπή στάση με βάση όσα έλεγαν μέχρι τώρα σε αυτή τη συνάντηση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Να πιάσουμε τώρα και τα μεταγραφικά, Μπάμπης Παπάζογλου, για να μας πει καταρχάς πόσες μεταγραφές έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τις μετράμε κάθε φορά, Μπάμπη. Καλό μεσημέρι.
1: Τις μετράμε, καλό μεσημέρι.
0: Να τις μετράμε, ναι. Να τις μετράμε. Για πάμε τώρα, για πάμε.
1: Φορτούνης,
0: τι να δω, Μαφέο
1: και... Δεν είναι και πολύ.
0: Κάτσε, τους δύο θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει άλλες.
1: Ο Κάρμο, εντάξει, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Ο Κάρμο, ναι, το έχουμε πει και αυτό. Ναι, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί. Μέχρι τώρα, Φορτούνης, Μαφέο.
1: Για ανακοινώσεις, Φορτούνης, Μαφέο.
0: Κάρμο είναι τρίτος, ο Πόποβιτς είναι τέταρτος.
1: Ο τέταρτος είναι ο Στουρνάρας για τρίτος goalkeeper που έχει συμφωνήσει,
0: ναι,
1: για να επιστρέψει.
0: Πάμε για τα μεγάλα ονόματα. Πόποβιτς
1: για δεύτερος goalkeeper,
0: ναι.
1: Και λογικά, δηλαδή αυτό περιμένουμε σήμερα, και λογικά ίσως και σήμερα αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο, λογικά ο Ρόκα.
0: Μάλιστα.
1: Ζήρωνα, ο έξτρεμ, ο νεαρός.
0: Ναι.
1: Αυτά λογικά θα έχουν τελειώσει. Τώρα είναι να ήξερε από χθες, λέμε μέρα σε μέρα και τα λοιπά. Δηλαδή μπορεί και σήμερα και ο Παπαγόπουλος να ήταν κάτι στην Σερβία,
0: ναι,
1: ότι πάει στον Ολυμπιακό, πάει στον Πειραιά ο, ναι, Πόποβιτς. Ένα δημοσίευμα. Και είναι προς την κατεύθυνση, δηλαδή, σε αυτά που ξέρουμε και εμείς, ότι έχει ουσιαστικά δηλαδή κλείσει και ότι περιμένουμε σήμερα να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Έτσι θα έχει κλείσει ο Ολυμπιακός τις δύο θέσεις του goalkeeper μετά την αποχώρηση του Πασχαλάκη και του Μπότη.
0: Ναι.
1: Τη θέση του Κωστίνια με το Μαφαίο.
0: Ναι.
1: Τη θέση, μια επιπλέον θέση στα εξτρέμ με το Φορτούνι.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως επαναλαμβάνω είναι το ρόστερ. Άρα τι του μένει σε σχέση με τον αριθμό που είχε πέρσι πάντα, έτσι, και το διευκρινίζω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στον κόσμο. Είναι μια άλλη, ναι, κουβέντα, όπως λέω εγώ, αν μ' αρέσει, αρέσει ένας παίχτης, και αν θα ήθελες καλύτερο, λέμε πώς είναι τα κουτάκια.
0: Ναι.
1: Άρα θέλει ένα ακόμη στόπερ, που εκεί δεν βλέπουμε να έχει γίνει κάτι. Δηλαδή, αν τελειώνει, ξέρεις, έχει τραβήξει σε μάκρος η υπόθεση του Σμαϊλόβιτς, υπάρχει ο Ντουάρτε, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι σήμερα αύριο θα κλείσει και αυτό. Μπορεί, αλλά δεν το ξέρω. Και από τα κουτάκια εκεί είμαστε. Απλά ο Ολυμπιακός θα κάνει και άλλες κινήσεις, θα μην γελιόμαστε.
0: Ναι.
1: Θα πάρει και κεντρικό χαφ. Λογικά θα φύγει ο Σιπιόνι, όλο έτσι λέμε, όλο το τελευταίο διάστημα ακόμη εκεί είναι.
0: Κεντρικό χαφ, οχτάρι ή δεκάρι. Δηλαδή τι στυλ
1: παίχτη. Δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει οχτάρι και εξάρι και τέτοια. Υπάρχει κεντρικό χαφ.
0: Ναι, κάτσε, δηλαδή, δώσε μου λοιπόν τα χαρακτηριστικά για να καταλάβω, ρε Μπάμπη.
1: Περισσότερο παίχτης που στο κέντρο πρέπει να ξέρει και μπάλα, να την κουβαλάει, που λέμε. Μάλιστα.
0: Δεκάρι δηλαδή υπάρχει, που λέγαμε παλιά.
1: Όχι.
0: Πώς.
1: Οχτάρι το έλεγες παλιά.
0: Κάτσε, ρε. Εγώ τον παίχτη που ήξερε μπάλα τον έλεγα δεκάρι.
1: Πες μου ποιος είναι το δεκάρι του Ολυμπιακού.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, στο υπάρχον ρόστερ, ο Φορτούνης.
1: Για πες μου που τον βάζει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Στην άκρη.
1: Τότε τι δεκάρι.
0: Ρε παιδί μου, άλλο τι λέμε. Εμείς άλλο τι κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ θα κάνει τη δουλειά του. Εμείς θα κάνουμε τη δική μας. Ναι. Τα έχουμε πει αυτά, Μπάμπη. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι προπονητές του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια και βλέπω ότι το έχει καταλάβει.
0: Δεν παίζουν με δεκάρι κλασικό.
1: Και σε όλες, όχι. Και σε όλες τις ομάδες πλέον στα κεντρικά του χαφ δεν υπάρχει εκείνο που λέγαμε ο κόφτης και ο οργάνωτης.
0: Ναι.
1: Πρέπει και οι δύο χαφ να τρέχουν,
0: ναι,
1: να παίρνουν μπάλα, να είναι δυνατοί και να ξέρουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Αλλιώς έχεις κάνει μια τρύπα στο νέο, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εννοείται,
0: επειδή άλλαξε το ποδόσφαιρο, λες.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι ο Τσικίνι όταν παίζει στον άξονα που δεν παίζει, όταν το βάζει, ξέρεις, κάνει, ναι, αλλαγές, παίζει με τον Έσε, είναι πιο aggressive ο Έσε και ο Τσικίνι ο πιο μπαλάτος, πώς θα το πω.
0: Καλά το είπες. Έτσι θα το, ναι, έλεγα κι εγώ.
1: Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα θες δύο. Ο Σιπιόν είναι πιο δυνατό παιδί.
0: Ναι.
1: Από το, αλλά πρέπει να ξέρεις να τη δίνεις γρήγορα την μπάλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει τώρα χρόνος για χάσιμο μέσα στο παιχνίδι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σε δευτερόλεπτα πρέπει να έχεις αποφασίσει που θα πάει η μπάλα, να τη δώσεις γρήγορα Γιατί αλλιώς θα έχει οργανωθεί ο αντίπαλος, άντε τώρα με τις κλειστές άμυνες. Λοιπόν, για να μην το κουράζουμε, εκεί θα είναι. Α, και ο Στάνιτς, ο μεσοεπιθετικός του Λουντογκόρετς, περιμένουμε εξέλιξη.
0: Άρα, Πόποβιτς, Ρόκα, Στάνιτς, σημειώνω.
1: Ρόκα, Πόποβιτς. Ρόκα, Πόποβιτς.
0: Και Στάνιτς, να δούμε τι θα γίνει.
1: Και Στάνιτς, και. Ναι, okay, ναι, μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο, αλλά.
0: Για τον Κάρμο τα είπαμε, ναι.
1: Α, και Κάρμο, ναι, σωστά. Αλλά ναι. Τον θεωρούμε πλέον τελειωμένο.
0: Ναι, ναι. Κάποιος από το υπάρχον ρόστερ. Εδώ θα πήγαινα τώρα, μπράβο, με πρόλαβες.
1: Πάρμα βγαίνει από την Ιταλία ότι κάνει νέα προσπάθεια να πάρει το Σεφέτσα. Εγώ έχω πει την εκτίμησή μου, την ξέρεις. Εδώ ναι. Και πάρα πολύ καιρό, ότι μα έτσι μα αλλιώς. Θα το βλέπω το Σεφέτσα να είναι στην Ιταλία. Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι να πάει και καλά κάνει. Δεν θα τον δώσει τώρα δανεικό πάλι κτλ. Κοιτάξει να πάρει λεφτά. Εγώ στα πέντε να πάρω κάποια χρήματα. Και συνεχίζω και οι αναφορές στο εξωτερικό για τον Αντρέ Λουίς. Όταν έχω πει για τον Αντρέ Λουίς, εκείνο που είχε βγει για τη Γόλση ήταν υπαρκτό. Υπαρκτότατο. Δεν ξέρω τι θα άλλο θα γίνει. Τώρα βγαίνει πολύ και από Ουκρανία για Σαχτά για τον Αντρέ Λουίς. Και θα είναι και καλά τα λεφτά, εννοείται. Δεν θα είναι τώρα 5 και 10 εκατομμύρια.
0: Ο Ελκαμπή πάει καλά στο Μουντιάλ, ε.
1: Καλός ήταν. Δεν έβαλε πάλι κόλλα. Ήταν καλός. Ναι. Ήταν καλός ο Ελκαμπή. Ναι. Αλλά ο Ελκαμπή θέλει
0: να προκρίθηκε το Μαρόκο.
1: Ναι, τώρα με Ολλανδία. Θέλει γκολ για να φτιάξει και η ψυχολογία του. Να γυρίσει καλά. Προετοιμασία θα πάει, αν δεν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά, ο Γιάρεμτσουκ με τον Κλέιτον. Ο Ελκαμπή συνεχίζει, να δούμε τι θα γίνει και ο Ταρέμ με το Ιράν, αλλά και να αποκριστεί το Ιράν θα πάρει κάποια μέρα στάδια ο Ταρέμ.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Οπότε δεν ξεχνάμε για το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας και γι' αυτό πάει ο Γιάρεμτσουκ με τον Κλέιτον. Και σε βάθος χρόνου αυτό που περιμένουμε είναι να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τους επιθετικούς του. Πώς μπορεί να βγει Βαγγέλη να είναι και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Είδαμε πέρσι ότι ο Γιάρεμτσουκ σου λέει: Παιδιά, τρίτος φορ δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είμαι εγώ τρίτος φορ. Οπότε δεν το βλέπω να γίνεται και φέτος. Άρα θα πρέπει να φύγει ένας από τους δύο.
0: Ναι,
1: για την επίθεση αυτό δεν βλέπεις πράγματα. Έχουμε χρόνο για την επίθεση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, σούπερ είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν το πολύ βλέπω, όχι δεν το πολύ βλέπω, αλλά δεν το βλέπω και καθόλου να συνεχίσει με τους τρεις. Μακάρι να μπορούσε να βρει έναν τρόπο, γιατί και οι τρεις είναι αυτό που λένε παιχταράδες,
0: ναι.
1: Φοβεροί φορ, αλλά στην πράξη είναι άλλο εγώ τι λέω και εσύ και ο κόσμος και πώς θα φτιάχνουμε στο μυαλό μας και άλλο η πράξη. Σου λέει ο άλλος, κάτσε εγώ για τρίτος να παίζω τι, στο κύπελο. Είμαι διεθνής Ουκρανός, δεν είμαι παίξης που έχω παίξει Λα Λίγκα, δεν είμαι τσιρική και έχει σε καλή κατάσταση το παιδί, έτσι, δεν το συζητάμε. Λιόν έπαιξε. Δηλαδή δεν είσαι και το ζήτησε μια ομάδα.
0: Κοίτα, έτσι όπως τα ακούω και εφόσον προχωρήσουν τα μεταγραφικά που συζητάμε,
1: ναι.
0: Σίγουρα ο Ολυμπιακός, πάντα ο Βαγγέλης Μαρινάκης κρατάει και μια τελευταία βόμβα αργότερα στη μεταγραφική περίοδο, θα είναι καλύτερος του χρόνου. Θα είναι καλύτερος.
1: Κοίταξε, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όποιος έχει δει το Μαφαίο την πορεία του, και επειδή πέρσι ο Κωστίνα δεν έκανε καμιά σούπερ χρονιά και επειδή ο Ροντίνε τώρα πέρασαν και τα χρόνια του και με τη Λίμπαρο και είναι περισσότερο έξτρεμ, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει αναβάθμιση. Το λέω, φαίνεται, θα το λέγαμε σιγουριά, γιατί πάντα κατά μια επιφύλαξη πώς θα εμφανιστεί ένα παίξι, αλλάζει η ομάδα. Είναι, μιλάμε για να παίξει πάρα πολύ καλό τεξιμπάκ, πάρα πολύ δυνατό που κάνει όλες τις δουλειές. Δηλαδή έχει την προοπτική να κλείσει πολύ καλά τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Φορτούνης ξέρουμε τι θα δώσει στον Ολυμπιακό. Δεν έρχεται από την Αραβία ένα παίκτη που πήγε για σύνταξη και όλα αυτά που ακούμε για την Αραβία. Το παιδί έχει κάνει φοβερή χρονιά. Ο Φορτούνης.
0: Σωστό.
1: Επίσης η λογική είναι θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Του δώσει ποιότητα, δώσει σουτ, δώσει εκτελέσει
0: και φάουλ, πάντα σου λέω.
1: Δώσει πράγματα.
0: Κράτα και μία μεγάλη για μετά. Θα είναι καλύτερος. Εκεί, ναι. Εντάξει,
1: θα έχει γυρίσει να... ο λαός από τα μπάνια. Τα μπάνια του λαού
0: ναι, έχουν τελειώσει. Μπορεί να μην είναι ακριβώς τέλος.
1: Θα δούμε. Κάτσε ακόμη νωρίς. Όταν παρουσιάζεται ευκαιρία όμως.
0: Να δει και τι θα γίνει στα πρώτα φιλικά.
1: Να δει. Αυτό. Να δει. Έχει και προκριματικά.
0: Βρε, θα το καταλάβει από τα φιλικά αν χρειάζεται τον ΜΠΑΜ.
1: Ναι.
0: Και θα επιστρέψει. Πάντως τον βλέπω καλύτερο. Ωραία, για να δούμε. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ τώρα να δούμε τι μεταγραφές θα κάνει με τον νέο προπονητή. Η ΑΕΚ έχει σταθερό κορμό. Πάντα. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πάντα. Αλλά όπως λέω και εγώ, ξέρεις, που με ρωτάνε καλό, δεν έχω ακούσει καμιά ομάδα να έχει πει κάναμε μια κακή μεταγραφή. Όλες οι ομάδες για καλούς παίκτες.
0: Συμφωνούμε, δεν τους παίρνουν για κακούς, αλλά εδώ υπάρχει upgrade. Το είπες νωρίτερα, εδώ υπάρχει upgrade σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Ναι. Γι' αυτό το λέω ότι είναι ξεκάθαρο ότι εκεί. Α, και επίσης για μένα υπάρχει upgrade με τον Κάρμο, με την επιστροφή του Κάρμο στο κέντρο της
0: άμυνας. Δεν το συζητάμε.
1: Το έλεγα πολλές φορές πέρσι, για μένα ήταν λάθος. έπρεπε να αποκτηθεί ένα παίκτη πέρσι το καλοκαίρι που θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Πιρόλα και τον Ρέτσο. Τίμιο ο Μπιανκόν, δεν το συζητάμε, αλλά δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο. Δεν το παιδί έκανε και μια καλά χαρά μεταγραφή στην Άντερλεχτ. Για να τα λέμε όλα ο Μπιανκόν. Και πήρε και λεφτά ο Ολυμπιακός. Για να τα λέμε όλα.
0: Σωστό.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Λοιπόν, ναι. Μπαμπή, νομίζω τα καλύψαμε τα ζητήματα.
1: Ναι, έτσι, ναι, Βαγγέλη μου, τα καλύψαμε μια χαρά.
0: Άντε, γιατί έχω πολλά μπασκετικά. Γίνεται χαμός. Μπήκε η Μπεσίκτας στη θέση της Μονακό, για παράδειγμα.
1: Έβλεπα από χθες το βράδυ να ξέρει τη μετάδοση και δεν το είπα. Γιατί μου κάνει εντύπωση.
0: Τη Βαλένθια.
1: Όχι, μου βγαίνει στο Twitter.
0: Τι?
1: Ότι για το Μακίση και την Τουρκ Τέλεκομ.
0: Δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει εκεί. Μπορεί και να μείνει η Ελλάδα.
1: Είδες, όχι, εκείνη δώσει μετάδοση.
0: Από χθες το βράδυ έχει.
1: Από χθες είχα εγώ μετάδοση. Φαντάζομαι.
0: Έχει αναθερμανθεί και το ενδιαφέρον από Θεσσαλονίκη. Κάτσε να το δούμε.
1: Άξι, ωραίο,
0: κάτσε να το δούμε, γιατί ναι. Και οι Θεσσαλονικείς έχουν δυναμώσει πάρα πολύ φέτος. Ο Άρης τελειώνει μεγάλες μεταγραφές.
1: Μεταγραφικό, να ακούσω. Να μείνω.
0: Κοίτα. Σήμερα δεν έχει κάτι πολύ δυνατό ο Ολυμπιακός. Πέρα του ότι. Του ότι από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα, όποτε το αποφασίσει τέλος πάντων η ΚΑΕ, θα ανακοινώσει τους δύο παιχταράδες, το Μακιντάρ.
1: Δεν συζητάμε για οι μεταγραφές του Μοντέρο και του Μακιντάρ, καλά, ειδικά του Μοντέρο.
0: Και του Μοντέρο. Είναι
1: εκπληκτικός Ολυμπιακός στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια η περιφέρεια, λίγο. Μια χαρά του πήγε και φέτος. Αλλά με Μοντέρο και Μακιντάρ.
0: Απογειώνεται, έτσι.
1: Τριάρο τεσάρι, τι θα κάνει τώρα.
0: Ναι.
1: Τριάρο
0: τεσσάρι ή τριάρι καθαρό και τεσσάρο πεντάρι. Δύο παίκτες ακόμα.
1: Δύο. Άρα τριάρι και τεσσάρο πεντάρι. Μια χαρά.
0: Ναι, κάπως ναι. Έτσι. Κάπως έτσι, Μπάμπη.
1: Η επιλογή του τέσσερα θα είναι δύσκολη, γιατί όποιος έρθει πρέπει να κάτσει στη σκιά του Βεζέγκο. Μεγάλο πρόβλημα, θα τα λέμε όλα.
0: Κοίτα, τώρα αφού το πιασες. Μέχρι να πάω τα παιδιά, ο Άγγελος ο Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος ο Μπάτζιος, έχουμε δύο Άγγελους έξω.
1: Ναι.
0: Να πάρουν το Φώτη τον Τακιανό για να είναι στη γραμμή, για να συνεχίσω χωρίς τραγουδάκι. Θα εκμεταλλευτώ αυτό το τριλεπτάκι τώρα αφού το πιάσες. Κοίτα τώρα. Με walk-up, έτσι, που θα πάρει αυξημένες, θα έχει αυξημένες αποδοχές, το δικαιούται
1: άλλο. Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει,
1: βέβαια. Ο Ντόρσεϊ.
0: Κι αυτός, Μπάμπη. Και αυτός.
1: Θα κάνει από τώρα, έχει ένα χρόνο.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός θα αποφασίσει, αλλά και αυτός το δικαιούται. Και αυτό
1: ναι,
0: το δικαιούται.
1: Θα τα κάνει, αυτό
0: το συνένα υπάρχει και για τους δύο.
1: Όχι για τους
0: δύο. Είναι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Είναι και Έλληνες. Είναι και Έλληνες, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, κοίτα, η μεταγραφή του Φαλ. Άκου. Ναι. Η μεταγραφή του Φαλ στον Παναθηναϊκό βοηθάει αυτούς τους δύο παίκτες να αυξήσουν τις αποδοχές τους. Όχι πως δεν το άξιζαν. Έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Όλα
0: αλλά με βάση την αναβάθμιση του Φουργέ από το περασμένο καλοκαίρι, τη μεταγραφή του Φαλ τώρα που θα πάρει τέλος Αυγούστου το ελληνικό διαβατήριο, τα λεφτά του Μακιντάι, τα λεφτά του Μοντέρο με τον buyout και όλα αυτά, θα πάρουν και αυτοί. Οπότε, walk-up, Μακιντάι, Μοντέρο, δεν βάζω εγώ τη σειρά, απλά τους αναφέρω. Φουργέ, Ντόρσεϊ και Νετζίπογλου είναι μια εξάδα φωτιά. Φωτιά. Φωτιά όμως, έτσι. Ποιος?
1: Ο Κόρη δεν μένει.
0: Αυτό θα κριθεί την τελευταία την τελευταία στιγμή με την έννοια ότι ο ίδιος βοήθησε πάρα πολύ και ας μη φάνηκε.
1: Ο ίδιος βλέπει και λίγο εκτός μπάλας.
0: Ακριβώς καταλαβαίνει ότι δεν είναι η στατιστική ποιος βάζει τους περισσότερους πόντους. Είναι τα hash plays στο μπάσκετ. Και έκανε φοβερά πράγματα και στην Ευρωλίγκα αυτό το παιδί και στους τελικούς πρωταθλήματος.
1: Θυμάσαι
0: τη φάση.
1: Περίμενε,
0: μην βιάζεσαι.
1: Και μια τελευταία ερώτηση.
0: Μην βιάζεσαι, περίμενε. Θυμάσαι τη φάση στο κρίσιμο παιχνίδι στους τελικούς που φεύγει, κλέβει την μπάλα από το τρίποντο και κάνει τέσσερις βουτιές συνεχόμενες, έπεφτε με την κοιλιά, με το κεφάλι, με τον ώμο, με το χέρι, με το πόδι, δεν κάνει μπρος πίσω και σώζει την κατοχή ο Γκόρεϊ Τζόζεφ. Τη θυμάσαι τη φάση?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι.
0: Θα στη στείλω.
1: Τα έχω δει όλα τα παιχνίδια.
0: Τη θυμάσαι, έτσι.
1: Τα έχω δει όλα τα παιχνίδια.
0: Ήταν η αποθέωση του παίκτη της ομάδας, του hast play, της διεκδίκησης της μπάλας που είναι 50-50.
1: Οι θέλουν γενικά
0: μπράβο.
1: Να πάνε να φας το παρκέ το γρασίδι, το παρκέ, να το φας για την ομάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα φανεί μετά, αλλά ο Ολυμπιακός εκεί έχει φωτιά πλέον μια εξάδα, όπως την περιγράψαμε.
1: Περιφέρα, τώρα πάμε 34-45, έχουμε τίποτα.
0: Έχει τον Παπα-Νικολάου, μετά τον Μπαρτζόκα πρέπει να τον ανανεώσει.
1: Word,
0: που θα ανεβοκατεβαίνουν και στο 4. Θα ανεβοκατεβαίνουν αυτοί και στο 4.
1: Okay, μπορεί να πάρει και ένα παίκτο.
0: Έναν θα πάρει σίγουρα. Φωνιά. Έναν θα πάρει σίγουρα. Έτσι. Και έχει και τρία πεντάρια. Τώρα, αν θα είναι.
1: Το κεράς. Ναι. Ο Χωνιάς που πάει το μυαλό κάποιον. Πρόσεχε.
0: Άρα, κοίτα. Επειδή είναι ένα σκάκι.
1: Που είναι αλλού τώρα η Ισπανία. Ναι, πρόσεχε, τι λες.
0: Κοίτα τώρα. Είναι ένα σκάκι. Θα στο περιγράψω. Ναι. Είναι ένα σκάκι. Οι μεγάλες ομάδες Ευρωλίγκας είναι συγκεκριμένες. Είναι έξι. Μην τις ξαναλέμε. Είναι έξι. Δεν είναι μόνο οι δύο ελληνικές. Είναι και άλλες τέσσερις πολύ μεγάλες ομάδες. Έχει σημασία ποιον θα αφήσει, ποιον θα κρατήσει, ποιον θα επεκτείνει.
1: Είναι και πολύ.
0: Ναι,
1: είναι,
0: και πλευράς, είναι και πολύ. Είναι και
1: για
0: πολύ.
1: Αυτό το επίπεδο και τον έξι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί μιλάμε για έξι ομάδες top που, θέλουν να δω, που δίνουν λεφτά. Οπότε ψωνίζουν το πολύ πάνω.
0: Δηλαδή, έλεγαν κάποιοι.
1: Ας τα κόψουμε τα NBA μετά.
0: Ναι, έλεγαν κάποιοι για τον Braxton Key, εντάξει, της Βαλένθια τώρα. Γιατί όλοι παίρνουν παίκτες από τη Βαλένθια. Ακόμα και η Real Madrid τώρα χτυπάει τους παίκτες της Βαλένθια. Πρώτα το ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Braxton Key, λέγανε θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Είχε υπογράψει τη Φενέρ. Δηλαδή είχε προσυμφωνήσει. Όχι υπογράψει, προσυμφωνήσει. Εντάξει. Αυτός ο παίκτης ήταν μια λύση. Πολύ δυνατή λύση. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει χτυπήσει τώρα τον Τρέι Λάιλς αν ήθελε αυτός να παίζει δεύτερος. Όμως το είπες εσύ νωρίτερα. Ποιος θα παίξει πίσω από τον Βεζένκοφ. Σωστά. Σωστά. Μπορεί να μείνουν όμως ελεύθεροι σε αυτή τη θέση από άλλες ομάδες. Παίκτες αυτού του επίπεδου, έτσι, του κορυφαίου. Τι άλλο ήθελες να ρωτήσεις. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος δηλαδή. Δύο κινήσεις χρειάζεται.
1: Ένα τελευταίο τώρα, γιατί γίνεται αυτό να σε ιντρικάρω.
0: Να ιντρικάρεις.
1: Μια ερώτηση, αν ξέρουμε. Ναι. Και τα λοιπά, γιατί όχι, εγώ τα διαβάσω στα social και τα λοιπά. Δεν μπορεί να
0: μην νομίζει. Πες το.
1: Χουάντσο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει διαφορά.
0: Δεν σου εξήγησα, ρε Μπάμπη, νωρίτερα. Δεν στα είπα νωρίτερα. Είναι σκάκι, σου είπα, ρε Μπάμπη.
1: Είναι σκάκι. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Σήμερα υπάρχει δήλωση του γενικού.
1: Το άλλο όνομα από εκεί. Του πρώην δεν το έχω πει.
0: Περίμενε. Υπάρχει δήλωση του GM του Παναθηναϊκού ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης ούτε του Όσμαν ούτε του Χουάντσο. Το είπε ο Δημήτρης Κοντός.
1: Σε συνέντευξη. Έχει συμβόλαιο, τότε γιατί κουβεντιάζουμε.
0: Κοίταξε, όλοι έχουν συνένα. Όλοι έχουν συνένα.
1: Άμα το κρατήσει όμως, άμα το ενεργοποιεί η ομάδα, τέλος.
0: Άμα το ενεργοποιήσει και το κρατήσει, ναι. Διότι στο τραπέζι υπάρχουν τα ονόματα συγκεκριμένων παικτών που παίζουν στις ίδιες θέσεις. Δηλαδή, ο Τρέι Λάιλς παίζει στις ίδιες θέσεις. Σε αυτές που συζητήσαμε τώρα. Κατάλαβες τι λέω. Ο Μπόγκα παίζει στις ίδιες θέσεις. Σε αυτές που συζητήσαμε. Δεν παίζει ο Μπόγκα για τον Ολυμπιακό, παίζει για τον Παναθηναϊκό. Ο Τρέι Λάιλς θα μπορούσε να παίξει και για τους δύο αν δεν έψαχνε στο NBA. Ή μπορεί να παίξει αν δεν βρει στο NBA.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτή μια παράμετρο.
0: Ναι. Σου δίνω μερικά παραδείγματα. Και βεβαίως δεν είναι τα μοναδικά, έτσι.
1: Επειδή είναι και λίγοι οι παίκτες, βλέπεις ότι ενώ στο μπάσκετ ξεκινάνε Οκτώβριο, ξέρω εγώ, οι ομάδες, βλέπεις ότι οι μεταγραφές γίνονται νωρίς, Μάιο, Ιούνιο, γιατί είναι λίγοι οι πολύ, πολύ top που απασχολούν αυτές τις έξι ομάδες, όπως λέει.
0: Σωστά, γι' αυτό,
1: οπότε,
0: γι' αυτό έκανε.
1: Μεγάλη, να κλείσουμε, να τελειώνουμε.
0: Παρότι πλήρωσε ακριβά το συμβόλαιο του Μοντέρο ο Ολυμπιακός, αλλά και του Μανκιντάιρ, μπορεί να πει κάποιος, έκανε μια και ταυτοχρόνως έκανε και μια μικρή κλοπή, ειδικά για τον Μοντέρο. Αν περίμενε τώρα να τον διαπραγματευτεί, θα πλήρωνε διπλάσια. Μετά τους τελικούς που έκανε στην Ισπανία.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Βαγγέλη, πας και τον παίρνεις νωρίς και λες: όπα, τι έκανα, τι τον έκλεισα. Κατάλαβες. Ή δεν σου ταιριάζει το σύστημα. Το μπάσκετ έχει πολύ σύστημα. Εδώ μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ αν έχει σύστημα.
0: Ο Ολυμπιακός έκανε τις κινήσεις του εγκαίρως και τώρα είναι ήρεμος. Ψάχνει μία ή δύο ακόμα κινήσεις.
1: Έχουμε μπροστά μας να βλέπουμε.
0: Γιατί και το κλείνω για να πάω στο Φώτη Τακιανό.
1: Δεν είπα όμως το άλλο όνομα από
0: πες
1: εκεί.
0: Το άμα θες.
1: Πες το. Δεν το είπα. Δεν το λέω. Το έχουν καταλάβει όλοι.
0: Έτσι. Διότι πρέπει να βλέπεις τι κάνει.
1: Φωτιά, χεράς, λέω εγώ και τα λοιπά.
0: Πρέπει να βλέπεις. Πρέπει να βλέπεις τι κάνει και η Μπαρσελόνα. Πρέπει να βλέπεις καλά στην Μπαρσελόνα φέτος. Τι κάνει η Ρεάλ. Θα τον αφήσει το Χεζόνια. Θα τον αφήσει. Πρέπει να βλέπεις τι θα κάνει η Φενέρ. Βλέπεις τι κάνει ήδη το Ντουμπάι, έτσι.
1: Το Λάρκιν.
0: Είναι στις τελευταίες διατυπώσεις. Πρέπει να πάρει την αποζημίωση τώρα, στο κλείσιμο του μήνα. 34 στα 35, πόσο είναι.
1: Είναι μια χαρά, εγώ τον είχα για πιο πολύ.
0: Εσύ το Μάικ Τζέιμς θα τον έπαιρνες αν ήσουν ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα που υπέγραψε ο Φρανσίσκο στη Βιλερμπάν.
1: Ο Τζέιμς είναι, το λέγαμε και τότε που πέσε στον Παναθηναϊκό, γιατί είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, είναι παίχτης. Εντάξει, τώρα λίγο διάστοπο, γιατί είναι πολύ τραβηγμένο. Ήταν από ευλογία και κατάρα. Δηλαδή, μπορεί να σου πάρει μάτς μόνος του, παιχταράς, Μπορεί όμως και να.
0: Ωραία. Πάω στο Φώτη Ταγιάνο, σε δυσκολεύω. Μπάντιο ή Μάικ Τζέιμς.
1: Νομίζω απλώς και τελειώνω με αυτό. Νομίζω όμως ότι και λογικό είναι, έχει οριμάσει αρκετά. Δηλαδή είναι παίξει για διαφορά. Δηλαδή τον έβαλε φέτος με τη Μονακό αρκετά παιχνίδια. Ναι. Μου φαίνεται είναι αυτό ότι.
0: Επίτηδες σου έκανα την ερώτηση, δεν παίζει.
1: Παίρνω 10 προσπάθειες και ό,τι γίνει.
0: Δεν παίζει βέβαια, δεν παίζει. Επίτηδες σου έκανα την ερώτηση για να κάνω γέφυρα στην κουβέντα με τον Φώτη Τακιανό.
1: Ευχαριστώ, Μπάμπη.
0: Καλό μεσημέρι. Coach, Μπάντιο, ταιριάζει. Είναι το fit που θέλει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό, κατά την άποψή σου, κατά την εκτίμησή σου, με βάση και τους υπάρχοντες στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, για το συγκεκριμένο παίχτη νομίζω ότι είναι fit για οποιαδήποτε ομάδα θέλει να...
0: Καλό ύψος, άμυνα, επίθεση, ναι. Παίκτης προπονητή.
2: Είναι ένα παιδί καταρχάς που φαίνεται ότι είναι χαμηλών τόνων, μόλον ότι το κομμάτι του αγωνιστικό του είναι σε υψηλό επίπεδο, που σημαίνει ότι γιατί από εκεί ξεκινάμε, από τα βασικά, πριν πούμε αν σουτάρει ή όχι, στο χαρακτήρα νομίζω ότι πρέπει να...
0: Τέριαξε με τον Μοντέρο, άρα ναι. Μπορεί να ταιριάξει με τον Αν.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπήκε... Πρέπει να ανοίξουμε εδώ πέρα μία παρένθεση και να πούμε το εξής, ότι επειδή μεγάλος δώρος γίνεται για παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν στην Βαλένθια φέτος, ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όσον αφορά το αν συγκεκριμένοι παίχτες ταιριάζουν σε διαφορετικά συστήματα.
0: Δηλαδή για τον Μοντέρο λες τώρα αν ταιριάζει στο σύστημα του Μπατζόκα?
2: Όχι. Γενικά όχι, αυτό δεν
0: γιατί
2: είναι.
0: Η Ρεάλ γιατί... πάει να πάρει τον Μπραντίγια, θα ήθελε και τον Τελαρέα που όμως θα πάει από φέτος στους Μαβερίκς κατά τα φαινόμενα. Να. Ο Παναθηναϊκός πάει για τον Μπάντιο.
2: Νομίζω
0: ο Σάρας
2: ότι
0: πήρε τον Μπράξτον
2: Κι. Ο Μοντέρο είναι τον ονομάζουμε elite παίκτη.
0: Ναι.
2: Οι elite παίκτες δεν έχουν να κάνουν με το αν σε ποια.
0: Ωραία, αυτό το συμφωνήσαμε. Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό έχει 1,5 εκατομμύριο buyout.
2: Σίγουρα ταιριάζει ο παίκτης. Ταιριάζει με τη φιλοσοφία του προπονητή. Δηλαδή ότι είναι coachable, ότι δέχεται πληροφορίες, ότι μετατρέπει την πληροφορία σε πράξη μέσα στις 4 γραμμές, ότι είναι συνεπής και στις 2 πλευρές του γηπέδου. Άρα ένας two-way guard. Και με την εμπειρία που απέκτησε φέτος από τη διαδικασία της πορείας της Βαλένθια, νομίζω ότι είναι fit για την ομάδα του Παναθηναϊκού 100%.
0: Άρα θα δίνεις τον buyout να τον πάρεις. Φαλ! Κυρίως γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Φαλ Έλληνας, φαλ Ξένος.
0: Μέχρι τέλος Αυγούστου Έλληνας.
2: Εάν είναι φαλ Έλληνας, είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη για το Παναθηναϊκό. Υπάρχουν τα ερωτηματικά του ότι ήταν τραυματίας στη περασμένη σεζόν, mm-hmm. το οποίο δεν το θέτω
0: υπάρχουν
2: τόσο
0: κρίσιμο. Υπάρχουν και τρεις ασφαλιστικές δικλείδες από ό,τι ξέρω στο συμβόλαιό του και εγώ δεν το βλέπω τόσο κρίσιμο.
2: Δεν είναι τόσο κρίσιμο το ότι δεν έπαιξε πέρσι λόγω της θέσης του και λόγω του τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Τώρα αν βγάλει τραυματισμό είναι κάτι άλλο. Αλλά για μένα δεν παίζει σπουδαίο ρόλο το ότι ήταν έξω ένα χρόνο.
0: Τι δίνει στον Παναθηναϊκό που δεν είχε ο Παναθηναϊκός?
2: Δίνει αυτά που δεν είχε. Θα ξεκινήσω από την άμυνα, ότι δίνει rim protection, το οποίο ήταν η αχίλιος πτέρα του Παναθηναϊκού στην περσινή σεζόν και στη EuroLeague και στη σειρά με τον Ολυμπιακό για το πρωταθλητή Ελλάδος. Δίνει μια ασφάλεια όσον αφορά το να κουμπάει μπάλα μέσα όταν υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό, είτε για να υπάρχει παραγωγή μέσα από το καλάθι ή δημιουργία, ο οποίος είναι μέσα στα τρία καλύτερα του χαρακτηριστικά, είναι η δημιουργία από το post για τον Φαλ. Και δίνει έτσι όπως τον χρησιμοποιούσε ο Ολυμπιακός όταν έπαιζε άμυνα με αλλαγές, έδειχνε ότι μπορεί να μείνει, μόλον ότι το ύψος του και την και τα αργά πόδια θα έλεγα σε σχέση με άλλους, έδειχνε ότι μπορεί να μείνει με περιφερειακούς παίκτες χρησιμοποιώντας το ύψος του, τα μακριά του χέρια. Μάλιστα. Και το μυαλό του.
0: Επόμενη ερώτηση. Θα έπαιρνες Τρέι Λάιλς την ώρα που έχεις Χουάντσο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Μίτογλου. Που μπορεί να παίξει ότι... και 4 και 5 ο Τρέι Λάιλς.
2: Νομίζω ότι θα δημιουργούταν ένα roster crowded σε εκείνη τη θέση. Θα έπαιρνα
0: πολυκοσμία,
2: το Λάιλς,
0: πολυκοσμία.
2: Ναι, ναι. Θα έπαιρνα το Λάιλς μόνο αν έφευγε κάποιος και προσάρμοζα το σύστημά μου, αλλά όλοι μαζί νομίζω ότι
0: είναι ένα πολυπληθές roster, ειδικά σε αυτές τις θέσεις.
2: Ναι, και νομίζω ότι είναι πάνω από το κανονικό. Δηλαδή θα είναι ένα roster το οποίο ξεπερνάει το normal.
0: Ναι.
2: Και θα δημιουργήσει πρόβληματα στις ισορροπίες, στο πόσο ευχαριστημένοι θα είναι ο παίκτης και στο ρυθμό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Περισσότερο ο Τούρου χρειάζεται μετά το Λεσόρ και τον Φαλ ο Παναθηναϊκός, λοιπόν. Από Λάιλς.
2: Σίγουρα όχι.
0: Μιλάμε για διαφορετικούς, εντελώς διαφορετικούς παίκτες.
2: Θεωρώ ότι θέλει λίγο πιο stretch 5 παίκτη.
0: Όχι ο Τούρου, δηλαδή, που δεν έχει μακρινό σούτε.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, σίγουρα.
0: Όχι.
2: Όχι, γιατί είναι 100%. Δηλαδή, Κοστέλο, ίσως το στυλ του συγκεκριμένου.
0: Κοστέλο,
2: παίκτη,
0: έχει
2: ταιριάζει,
0: προταθεί.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει προταθεί από το μάνατζερ του σε ελληνικές ομάδες, ο Κοστέλο. Επειδή λέμε.
2: Εγώ το περιγράφω ως.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα 8-12 της Βαλένθια φεύγουνε. Τα 8-12 φεύγουνε της Βαλένθια.
2: Είναι φυσιολογικό. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι πρέπει να είμαστε, να μην πω πρέπει να είναι προσεκτικές οι ομάδες, γιατί θα μπω σε άλλα χωράφια, αλλά θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση του συστήματος της Βαλένθια και
0: με
2: για
0: το τι παίζουν οι άλλες ομάδες.
2: Βέβαια,
0: και ειδικά οι δικές μας.
2: Κι,
0: ναι, ναι, ναι,
2: όταν
0: ναι, ναι.
2: Ο Κι στη Βαλένθια έπαιζε 90% ως τρίκ high κρυμμένο πεντάρι τις περισσότερες φορές με Rivers και Κοστέλο, και οι ομάδες το που βλέπω ότι θέλουν να καλύψουν τη θέση καθε αυτού θέση 4 με αυτόν, είναι κάτι το οποίο θέλει προσοχή.
0: Θέλει προσοχή. Τελευταία κουβέντα, και θα πούμε περισσότερα τη Δευτέρα, γιατί εξέπνευσε ο χρόνος εκπομπής. Κλέβω και ένα λεπτό από τον Κώστα Κουκουλά που έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Μαϊραξίδη, υπομονή. Τελευταία κουβέντα για τις κινήσεις που έχουν κάνει ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τώρα φαίνεται ότι και ο Λαρετζάκης πηγαίνει προς τον Άρη.
2: Ναι, ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει χτίσει μια ομάδα. Αναφέρουμε long το Gray, ο Χάτζινς, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, μαζί με τον Φώστερ. Δημιουργούν μαζί με τους παίκτες που μείνανε και αυτούς που ήρθαν μια πολύ καλή περιφερειακή γραμμή. Έχω μια ένσταση σε όσο αφορά το πώς θα μοιραστεί ο χρόνος και το usage σε αυτούς τους παίκτες, δηλαδή ναι. Πώς θα χρησιμοποιήσουν, γιατί έχουν μεγάλη προδιάθεση να έχει ο καθένας αρκετές
0: μπάλες
2: στα χέρια του. Ναι. Η front line αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ σοβαρή.
0: Μη μου το αναλύσεις ολόκληρο, γιατί δεν έχω το χρόνο.
2: Ναι,
0: δεν έχω το χρόνο.
2: Τρία να δούμε για να φέρει ο
0: θα γίνει και η τελευταία
2: του.
0: Επιλογή εκεί. Γενικώς, Άρης και ΠΑΟΚ θα μπορέσουν να κοντράρουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Δεν θέλω να είμαι κατηγορηματικός, αλλά νομίζω ότι να κοντράρουν αυτές οι δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα πάρει χρόνο.
0: Θα πάρει χρόνο. Η Μπεσίκτας μπήκε στην Ευρωλίγκα στη θέση της Μονακό. Θα τα πούμε και τη Δευτέρα, Φώτητα Κιανέ, εφόσον έχεις χρόνο και εσύ. Και ο Διαμαντίδης έκανε τη συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς. Είναι κοντά στην επιστροφή του σε ένα πόστο διοικητικό στον Παναθηναϊκό. Με τον Μπατίστα ακόμα δεν έχουμε εξέλιξη. Πρέπει να αποδεσμευτεί από το Τορόντο. Ευχαριστώ πολύ, Κόουτς. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ, Μαϊρα. Ευχαριστώ τον Άγγελο Μπάτζιο και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Τις επόμενες 2 ώρες Κώστας Κουκλάς, ραδιοεφημερίδα. Εμείς ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία και μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάντα με τι, η Μάιρα, με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει και ένα σουτ και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο ένα το λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77! 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία!
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ! Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64, διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού, 2-0 το Κουρασάο στο 64.
3: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος έκανε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
4: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει, το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολής, το πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ, ωραία για τον Ελμαλή, μέσα στην περιοχή το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ, κάνει την ποδιά. Μουλντούρ, μπάλα πίσω στον Οσάν, μια σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ γκολ από κοντά, το 3-2 για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό για τους Τούρκους. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως, φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνάο. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3-2.
5: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο τρίτο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση, έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο, θα εκτελέσει Βαρντάκ και άλλη μια κεφαλιά, 2-0 με τον Μπρόπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε Φαντάικ. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε Φαντάικ.

0: στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Riders για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Riders στο πρώτο εδώ κάνει κεφαλιά, Φαρφία και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φαν Χέκιο σκόρερ. Την Ισία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ατλακόλ!
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Eraspor.
16: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
17: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος με επίκεντρο τι άλλο, το παγκόσμιο κύπελλο, εκεί όπου έλκει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ειδικά σε αυτή την τρίτη αγωνιστική των ομίλων όπου ξεκαθαρίζουν τα πράγματα για τις ομάδες που ολοκλίνονται ή εκείνες που αγωνιούν για πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης και βεβαίως ποιες θα αποχαιρετήσουν τη διοργάνωση. Όπως χθες που μας πήγε με τα γκολ, και σήμερα θα πάμε στην ίδια συνταγή, δηλαδή στο goal goal και over, με δεδομένο ότι

0: τα γκολ είναι αυτά τα οποία θα χωρίζουν αρκετά πράγματα και μάλιστα να κρατήσουμε ότι σημειώνονται και αρκετά τέρματα στο τελευταίο δεκάλεπτο των αναμετρήσεων. Αρχή με τον αγώνα που είναι στις 10 η ώρα το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στην Νορβηγία και τη Γαλλία. Αγώνα για την 3η αγωνιστική του 1ου ομίλου, στην πρωτοπόλη με 6 βαθμούς και σε περίπτωση οπαλίας η Γαλλία τερματίζει πρώτη λόγω διαφοράς. Αυτό κάνει την Νορβηγία να θέλει πάση θυσία την νίκη. Μια ομάδα η οποία έχει πετύχει 7 γκολ στις 2 πρώτες αγωνιστικές και μετράει 6 διαδοχικά over 4,5. Αυτό κάτι δείχνει για την επιθετική της συμπεριφορά. Τι και αν δεν έχει νικήσει ποτέ άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, το γεγονός ότι η Γαλλία όσο εύκολα πετυχαίνει, αλλά τόσο εύκολα δέχεται γκολ, κάνει λίγο πιο αμφίροπη την αναμέτρηση. Θυμίζω χωρίς τον Didier Deschamps στον πάγκο η Γαλλία, καθώς ο προπονητής της ομάδας ταξίδεψε σπασμένα στην πατρίδα του εξαιτίας του θανάτου της μητέρας του. Οπότε ο Γκι Στεφάν είναι αυτός ο οποίος θα είναι στον πάγκο. Γκολ και over με απόδοση 2. Δεύτερη και τελευταία επιλογή, 6 μετά τα μεσάνυχτα, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Όλοι πηγαίνουν υπέρ του Βελγίου, αλλά ποιο πείθει μια τέτοια ομάδα που έχει από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες με Ιράν και Αίγυπτο. Όχι ότι η Νέα Ζηλανδία είναι κανένα αφόβητρο ή κανένα μεγαθύριο, το αντίθετο, αλλά δεν πάβει και να είναι και μια ομάδα που μπορεί να αγνοεί τη χαρά της νίκης σε παγκόσμιο κύπελο με 8 αγώνες όπου έχει 4 ισοπαλίες και 4 ήττες. Είναι όμως μια ομάδα που εξακολουθεί να έχει λιγοστές πιθανότητες. Με νίκη ψάχνει πρόκριση. Οι Βέλγοι επίσης με νίκη προκρίνονται σίγουρα, ενώ με ισοπαλία τα πράγματα περιπλέκονται καθώς θα περιμένει να δει αν μπορεί να πάρει το εισιτήριο ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Το Βέλγιο δεν πείθει, αλλά παρόλα αυτά πίστευω ότι μπορεί να βρει δίχτυα. Goal και over 2,5 με απόδοση 2-10 στο Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο, όπως επίσης είπαμε και στο Νορβηγία-Γαλλία. Αυτά για σήμερα. Καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο και μεθαύριο, λίγο μετά τη μία.
1: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπόρ. Η Μάιρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, μέσα μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την στήριξη και την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερς της Ερασπόρ. Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και βέβαια έχουμε αρκετά να συζητήσουμε στην πορεία της σημερινής ραδιοεφημερίδας. Υπάρχει Μουντιάλ, καθώς έχουμε κλειδώσει και κάποια από τα ζευγάρια της φάσης των 32. Έχουμε μεταγραφές στον Παναθηναϊκό, έχουμε από χθες τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα για άλλα 3 χρόνια, ήταν κάτι που αναμενόταν ούτως ή άλλως. Έχουμε τον Μπράνκο Μπάντιο στο προσκήνιο ξανά για τον Παναθηναϊκό. Αρκετά θέματα με τα οποία θα πορευτούμε μέχρι τις 4. Στο παγκόσμιο κύπελο Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, πολύ μεγάλη νίκη για το Εκουαδόρ, το οποίο έκλεισε θέσεις στους 32 ως τρίτο, αλλά την πήρε. Πήρε το εισιτήριο, πήρε αυτό που ήθελε. Κουρασάο ακτή ελεφαντός του 0-2. Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Μια νίκη απλά για να χρυσώσει το χάπι για την Τουρκία, η οποία επιστρέφει στη βάση της. Λοιπόν, Εκουαδόρ πανηγυρίζει πρόκριση, ακτή ελεφαντός του επίσης. Η Γερμανία ούτως ή άλλως ήταν πρώτη στον ομιλό της. Για τον έκτο όμιλο, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία πήραν το εισιτήριο για τους 32. Ενώ για τον τέταρτο όμιλο, στους 32 προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία. Ενώ η Παραγουάη είναι αναγκασμένη να περιμένει λίγο ακόμα να δει αν θα περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Τώρα όσον αφορά κάποια από τα ζευγάρια της φάσης των 32, δεδομένα έχουμε Μαρόκο, Ολλανδία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία και Νότια Αφρική, Καναδάς. Απόψε στις 10 Νορβηγία, Γαλλία για την πρώτια στον όμιλο, την ίδια ώρα η Σενεγάλη παίζει με το Ιράκ. Γαλλία, Νορβηγία έχουν πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Σενεγάλη και Ιράκ, ακόμα και αν κάποια από τις δύο επικρατήσει, πολύ δύσκολα ίσως να μπορέσει να περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Από εκεί και πέρα, στις τρίτα ξημερώματα, Ουρουγουάη, Ισπανία. Για την Ουρουγουάη είναι κάτι σαν τελικός, έχει μόλις 2 βαθμούς. Οι Ισπανοί με 4 οδηγούν τον όμιλο. Στο άλλο μάτς, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Το πράσινο ακροτήρι είχε επίσης 2 βαθμούς, η Σαουδική Αραβία 1. Στην Ουρουγουάη είχαμε και κάτι προβλήματα μεταξύ του Μπιέλσα και αντιπροσωπείας των παικτών, οι οποίοι του ζήτησαν κάποια πράγματα με ενόψη του απόψινού, μάλλον του ραντεβού τα ξημερώματα με την Ισπανία. Έχουμε επίσης 6 το πρωί Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Εδώ η βαθμολογία είναι: η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν 2. Το Βέλγιο επίσης 2 και η Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Παλικαρίσια το Ιράν παρά τα προβλήματα με τις συνεχείς μετακινήσεις. Κρατάει, είναι στο παιχνίδι της πρόκρισης αν επικρατήσει τα ξημερώματα της Αιγύπτου. Λοιπόν, για το παγκόσμιο κύπελο θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα δικά μας με τα ρεπορτάζ των ομάδων και θα ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό, καθώς έχει αρκετά θεματάκια, αφού όπως όλα δείχνουν το τριφύλι είναι κοντά στο να πραγματοποιήσει μια ακόμη μεταγραφή. Το όνομα αυτής, Ελμίν Ρασντόνερ.

0: Γκρίμορ, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρυσοκοντών να μιλήσουμε για το νέο, σχεδόν νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, αλλά δείχνει ότι ο 24χρονος επιθετικός της Τουν, πρωταθλήτη Ελβετίας, ένα πολύ όμορφο παραμύθι αυτό που έγραψε φέτος η Τουν στην Ελβετία, καθώς το ομάδα που προήρθε από την Β' Εθνική και έφτασε αμέσως στην κορυφή του Ελβετικού Πρωταθλήματος. Ο Ελμίν Ραστόντερ, ήταν ένας από τους παίχτες που συνέβαλαν τα μέγιστα στο να έχει αυτό το παραμύθι αίσιο τέλος. Λοιπόν, Χρήστο Κοντός μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι. Φίλες μας, ένας παίχτης τον οποίο έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρξε πολύ καιρό πριν 40 Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά το όνομά του παίζει για παραπάνω από 40 μέρες. Είχε αναφερθεί δηλαδή και με δημοσιεύματα αλλά και με επιβεβαίωση του Παναθηναϊκού ότι υπήρξαν κάποιες συζητήσεις για την περίπτωσή του, την είχαν κυκλώσει. Για να του Παναθηναϊκού και τον παρακολούθησαν με ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα παιδί, ένα 91, πολύ ψηλό, πολύ δυνατό, γρήγορο, ο οποίος έκανε τη διαφορά και ουσιαστικά πήρε από το χεράκι του μετά από 128 χρόνια ιστορία στην οδήγηση στον πρώτο τίτλο της. Δεν είχε καταφέρει ποτέ αυτό το πράγμα, να πάρει οποιοδήποτε τίτλο την Ελβετία. Και πάνω από αυτά, παρότι ήρθε από την δεύτερη εθνική. Και ενώ ξεκίνησε με κάποιες νίκες στη σειρά, όλοι λέγανε ωραία, σώσαμε τη χρονιά, σωθήκαμε, δεν κινδυνεύουμε αυτές τις απρόσμενες νίκες, κατάφερε και βρήκε ένα ρυθμό, έμεινε σταθερά, έκανε μεγάλες νίκες εκτός έδρας, σημαντικές νίκες, όπως επί των Young Boys, της δηλαδή, των παραδοσιακών δυνάμεων της Βασιλείας στην Ελβετία, κατάφερε να πάει μέχρι το τέρμα της διαδρομής και να πάρει τον τίτλο και να γράψει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Θεωρείται διαχρονικά μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουν γίνει στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, δηλαδή να κατακτήσει μια ομάδα της εμβέλειας στον το πρωτάθλημα, την Ελβετία. Την παραλύζουν αντάλογοι με τις Λέστερ στην Αγγλία και με τη Μιάλμπη στη Σουηδία. Δηλαδή αυτές οι τρεις θεωρούνται από τις κορυφαίες εκπλήξεις συλλογικού επίπεδου που έχουν γίνει ποτέ.
0: Βέβαια.
1: Στην Ευρώπη. Και,
0: εντάξει, με βαθμό δυσκολίας διαφορετικό, αλλά δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, ότι είναι για τη Λέστερ η δική της αντίπαλη, μπορεί να είναι για την Τούνη η ομάδα που είναι στην Ελβετία.
1: Είναι,
0: έτσι.
1: Και, είναι πάντα και η αναλογία του μπάτζετ.
0: Αυτό
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Διαφορετικό το μπάτζετ.
0: Της Λέστερ.
1: Μια αγγλική ομάδα, ακόμα και στην Ελβετία, έχει 200 εκατομμύρια μπάτζετ.
0: Μπορεί να πες και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα. Και υπεύθυνο για αυτή την εκρηκτική άνοδο ήταν ο Ραστόντερ. Ένα παιδί 24 χρονών, ο οποίος πέτυχε 15 γκολ ενώ σε 6 ασίστ και γενικά υπήρξε σημείο αναφοράς. Πρώτο σκόρερ της ομάδας, νομίζω και πρώτο σκόρερ του πρωτάθλημα να ήταν. Παιδί με καταγωγή από την Βόρειο Μακεδονία. Οι γονείς του είναι από τα Σκόπια, μάλλον μια περιοχή που είναι περισσότερο Βόσνη και λιγότερο Σλάβη. Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Γεννήθηκε στην Ελβετία, μόνο σε ελβετικές ομάδες έχει παίξει. Ουσιαστικά στην Γκρασχόπερ εκπαιδεύτηκε. Έφτασε κάποια στιγμή στα πρόθυρα της πρώτης ομάδας, δόθηκε δανεικό στη Βαντούζ, εκεί έκανε την έκρηξη, πέτυχε πολλά γκολ, από εκεί αγοράστηκε από την Τουν και έκανε μετά την μεγάλη του σεζόν, τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά η περσινή, ήταν μια εκρηκτική χρονιά που τον έφερε και στην εθνική ομάδα της Βορείου Μακεδονίας, έχει 9 συμμετοχές αν δεν κάνω λάθος, αλλά και τον καθιέρωσε πια σε ένα παιδί έτοιμο να ανταποκριθεί στο πιο ψηλό επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός τον είχε προσεγγίσει, από την αρχή ήταν θετικός ο ίδιος στην πολιτική μάρτη, υπήρχε η Τούν στη μέση.
0: Τα βρήκε με την Τούν περίπου 3,5.
1: Νομίζω, ναι, αυτό δηλαδή το καινούργιο της ημέρας είναι ότι έχουν φτάσει μια δεδομένη συμφωνία. Είναι πολύ κοντά δηλαδή όλες οι πλευρές και ο παίκτης και ο Παναθηναϊκός θέλει και η Τούν θέλει. Οπότε θεωρητικά δεν υπάρχουν εμπόδια. Θεωρητικά στις επόμενες μέρες θα είναι μια από τις μεταγραφές που θα ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός.
0: Χρήστο, τώρα ποιοι είναι στην επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού, συγγνώμη. Ντέσσερς,
1: Τετέι. Το ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τον Ντέσσερς.
0: Ναι, γι' αυτό εκεί ήθελα να πω την κουβέντα, γιατί ήταν ένας παίκτης που έγινε σύριαλ το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς εξαιτίας του τραυματισμού του δεν μπόρεσε να δείξει αυτό που
1: ήθελε. Καθόλου,
0: ναι, δεν έπαιξε καθόλου.
1: Και περιμένουμε ότι ουσιαστικά μες τον Ιούλιο θα αρχίσει να μπαίνει δυνατά στις προπονήσεις και να βγάζει κανονικό το πρόγραμμα κτλ. Αυτή είναι η στόχευση. Έγινε μια μερική συραφή τένοντα μερικούς μήνες, δεν υπήρχε ολική, δεν είχε δηλαδή ρίξει τένοντα ολική, μερική, η οποία είναι βέβαια περίπλοκη και σίγουρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, δεν τον πήρε στον Παναθηναϊκό, το παιδί πρέπει να επιστρέψει με ηρεμία. Αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό σεντερφόρ λογίζεται ο Τετέι, ο παίκτης που θα αποκτηθεί, που πιθανότατα θα είναι ο Ραστόντερ, και ο Ντέσσερς. Αν ο Ντέσσερς όμως περάσουν οι εβδομάδες και δείξει ότι έχει πρόβλημα, ότι δεν μπορεί, δεν πατάει καλά, πονάει, δεν, θα πάει και για άλλο επιθετικό Παναθηναϊκός. Έχει τον Μπάντοβιτς αυτή τη στιγμή θεωρητικά, είχε το Σφιντές που τον έδωσε, ο Μπάντοβιτς όμως έχει ειδοποιηθεί ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα απεμπολεί στα δικαιώματα του Παναθηναϊκού, γιατί είναι ένα παιδί ανερχόμενο. Αν δεν βρει ομάδα να φέρει μια καλή πρόταση, θα δοθεί κάπου δανεικός για να παίξει και να ψηθεί και να τον παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός. Έχει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε αυτές είναι οι επιλογές του Παναθηναϊκού. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα ενεργοποιηθεί ο Πάντοβιτς, αν για κάποιο λόγο δεν μπορέσει να μπει γρήγορα στο.
0: Ούτε θα πάει όμως και για άλλη προσθήκη, Χρήστο, έτσι.
1: Ναι, αν δεν μπορεί ο Ντέσσερς, θα πάει και για άλλους. Δεν θα πάει μόνο με δύο. Αν όμως ο Ντέσσερς είναι καλά, θα είναι καλά και ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχει τρεις επιθετικούς, τρεις στράικερ πρώτης γραμμής, που είναι, οι δύο είναι σε ηλικία 25 χρονών, ο άλλος είναι 28, έμπειρος. Όλη η καριέρα του Ντέσσερς, με ξέρεις την περσινή, για τον τραυματισμό, είναι σε όλες τις χρονιές πάνω από 25 γκολ, όπου και να έχει παίξει. Και πέρυσι είδατε, λίγα παιχνίδια έπαιξε σε κάθε μας χώρα. Ακόμα και στον Τελούν Ολυμπιακό χώρα. Είναι ένα παιδί που θέλει το χρόνο του. Και μακάρι να πάνε όλα καλά και να επιστρέψει.
0: De Frey, Χρήστο, το περιμένουμε Σαββατοκύριακο.
1: Νομίζω, ναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κλείσει το θέμα τυπικά. 1η Ιουλίου θα θεωρείται παίκτης Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, κάτι άλλο που εγώ δεν έχω. Ίσως δεν υπάρχει.
1: Συγκεκριμένο, όχι. Δεν υπάρχει κάτι έτσι το ιδιαίτερο. Απλά δεν νομίζω ότι επειδή δεν γράφονται κάποιοι νόμοι, Παναθηναϊκός μεταγραφικά κινείται σε πολλά επίπεδα. Έτσι. Απλά όταν ολοκληρώνεται κάποια επαφή, όπως τώρα με τον Ραστόρ, βγαίνει στη δημοσιότητα και γίνεται γνωστή. Αλλά τρέχουν και άλλες υποθέσεις, γιατί είπαμε ότι θα κάνει αρκετές μεταγραφικές κινήσεις.
0: Ωραία.
1: Για να φτιάξει ένα καινούριο ρόστερ. Σχεδόν από την αρχή.
0: Έγινε, Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πριν από λίγο ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες για την νέα σεζόν στην EuroLeague. Πρώτο τζάμπολ στις 24 Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν. Θα ξεκινήσει η κανονική η League Phase, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρικό όρο, της EuroLeague. 18-19 Σεπτεμβρίου θα γίνει το Super Cup. Δεν έχει ανακοινωθεί όμως ούτε ο τόπος διεξαγωγής, ούτε οι συμμετέχουσες ομάδες, πιθανότατα Ολυμπιακός, Φενέρμπαξε, Ρεάλ, θα δούμε ποιες θα είναι. Πιθανότατη έδρας διεξαγωγής το Abu Dhabi όσον αφορά το Final Four θα γίνει 28, το τρίμερο 28 και 30, μέχρι 30 Μαΐου. Πιθανότατα και στο Abu Dhabi, καθώς έχει συμφωνήσει όπως και για το 2025 που έγινε, αλλά και για το 2029, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Η κανονική διάρκεια της EuroLeague θα ολοκληρωθεί 15-16 Απριλίου. Τα play-in θα γίνουν 20 και 23 Απριλίου. Τα play-offs από 27-28 μέχρι το αργότερο 11-12 Μαΐου, σύμφωνα με το καλεντάρι που έδωσε στην δημοσιότητα η Λίγκα.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά και την είδηση από την EuroLeague με το επίσημο καλεντάρι της αγωνιστικής περίοδου, της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, ενώ όπως έγινε γνωστό, η μεθεπόμενη σεζόν, δηλαδή 27-28, θα διεξαχθεί με 24 ομάδες. Φέτος θα έχουμε 20. Άνω τελεία, απαραίτητα μηνύματα, ένα τραγουδάκι και σε λίγο ξανά μαζί σας εδώ στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Hera Sport.

Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

ανάβεις καράβι μεγάλο. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα και η Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με σημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων πλέον, πήρε τη σκητάλη από τη Μάγια Ραξίδη. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και στο Βαϊπάζο, εγώ να συνεχίσω λίγο εκεί που σταματήσαμε πριν την διακοπή όσον αφορά στο νέο καλεντάρι της EuroLeague. Είπαμε με 20 ομάδες, θα υπάρχει το νέο σύστατο Super Cup, θα κάνει πρεμιέρα στο Abu Dhabi. Και με τα τωρινά δεδομένα και με βάση την προκήρυξη, οι ομάδες θα πάρουν μέρος είναι ο Ολυμπιακός, η Real, η Φενέρ και η Dubai BC. Λοιπόν, είπαμε για το Final Four, πιθανότατα θα φιλοξενηθεί επίσης στο Abu Dhabi, ούτως ή άλλως ήταν για 25, 27 και 29, εφόσον λέω, δεν υπάρχει κάτι απρόβλεπτο ξανά όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Έχουμε το θέμα του goalkeeper, καθώς όλα δείχνουν ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν κλείσει μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα, και για τον goalkeeper από το Μαυροβούνιο, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και για τι άλλο μεταγραφικό υπάρχει στον Ολυμπιακό. Μπάμπη Σαμπάζο είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, και προκύπτει και από το Βελιγράδι η πληροφορία ότι η συμφωνία είναι οριστική για 1,5 εκατομμύριο. Νομίζω όμως ότι ο Αστέας πρέπει να δώσει και ένα ποσό στην Βοηβοδίνα. Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό της θέμα, αλλά αυτό προκύπτει και από το Βελιγράδι, ότι μιλάμε για συμφωνημένη μεταγραφή. Έτσι ο Πόποβιτς, εκτός πια συγκλονιστικού απρόπτου, ίσως και σήμερα να ανακοινωθεί, ή εν πάση περιπτώσει έτσι συγχωρώ μας για να τελειώσουν και τα διαδικαστικά. Με αυτόν ο Ολυμπιακός κλείνει οριστικά την τριάδα των goalkeeper, έτσι, με Τζολάκη, Πόποβιτς και τον Στουρνάρα που επιστρέφει από τον στον Ολυμπιακό, έπαιξε τον Ηρακλή, επιστρέφει γιατί είναι ένα παιδί που έχει βγει από τις ακαδημίες στο Ολυμπιακό, θυμίζω, και είναι χρήσιμη η παρουσία του και για την λίστα της UEFA, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πάντα σημαντικό. Έτσι θα κλείσει αυτές τις τρεις θέσεις. Η επόμενη μεταγραφή που επίσης περιμένουμε να κλείσει ενδεχομένως και σήμερα, αύριο, βάζει το σημείο από το Κύριακο μέχρι Δευτέρα, είναι του Ρόκα της Τζιρόνα, του Εξτρέμ, του νεαρού Εξτρέμ που θέλει όλοι με τη Λίμπαρ. Λογικά και αυτή θα κλείσει. Πάντα στις μεταγραφές βέβαια αφήνουμε ένα κενό με την έννοια ότι έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά όλα δείχνουν ότι και αυτή η μεταγραφή θα κλείσει. Έχει επιστρέψει, έχει συμφωνηθεί να επιστρέψει ο Κάρμο. Νομίζω θα γίνει με μεταγραφή αυτή τη φορά. Αλλά επειδή είναι Νότιχαμ, είναι κοινή διοκτησία και επειδή σε αυτά υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι πώς γίνονται μεταγραφές, UEFA και όλα αυτά, υπάρχει και μια διαδικασία. Αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος, θυμάσαι που λέγαμε, που σου έλεγα για τον Κάρμο, ότι πρέπει να δεχτεί κάποια πράγματα, πρέπει να έχει το μυαλό του συγκεντρωμένο στον Ολυμπιακό, πρέπει να δεχτεί κιόλας ότι θα δώσει μάχη για να πάρει θέση στην ενδεκάδα. Από τη στιγμή λοιπόν που μίλησε με τον Μεντιλίπαρ, ξεκλείδωσε και αυτή η επιστροφή. Άρα αυτές είναι οι μεταγραφές που περιμένουμε και που θεωρούνται τελειωμένες, αλλά πάντα με υπογραφές και πάντα με ανακοινώσεις είναι τελειωμένο κάτι. Και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει άμεσα. Γιατί συνεχίζονται οι επαφές και για τον Στάνης. Θα υπάρξει άλλος ένας κεντρικός αμυντικός εκεί, βέβαια Κώστα, και ένα σκάφ εκεί, βέβαια Κώστα. Δεν μπορώ να σου πω ότι καταλαβαίνουμε ότι κάτι κινείται άμεσα
0: έτσι. Όχι, ναι.
1: Δεν ξέρεις βέβαια. Εννοώ περιπτώσεις Μαΐλοβιτς, Ντουάρτε, ο χάφτης Λοριάνο Καντιού ή πολύ περισσότερο Άμραμπα. Καλά, έχουμε εξηγήσει για τον Άμραμπα την πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Σε αυτούς δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω. Αλλά οι μεταγραφές είναι. Ξέρετε, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος τι μπορεί να προκύψει σε μια ώρα ή σε μια μέρα. Παραλαμβάνω ότι υπάρχει και για το μέλλον τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αποφασίσει να τελειώσει τον Ντουάρτε ακόμη. Προφανώς περιμένοντας λίγο ακόμη τον Σμαϊλόβιτς. Ίσως και για τον Ντουάρτε να υπάρχει ακόμη διαπραγμάτευση, αυτό δεν το γνωρίζω. Και επίσης για το Χαφ φαίνεται ότι με τον Καντίου δεν έχει γίνει κάτι καινούργιο. Παραλαμβάνω όμως ότι όλα αυτά είναι σχετικά όταν μιλάμε για μεταγραφές. Αυτό όμως περιμένουμε Δευτέρα, θα ξεκινήσει τυπικά. Μάλλον, ναι, τυπικά περισσότερο γιατί είναι οι ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά. Η προετοιμασία ξεκινάει ουσιαστικά πέρυσι του μήνα. Θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε να έχει γίνει Φορτούνης, Μαφέο, Κάρμο, Πόποβιτς, Σουρνάρας, Ρόκα.
0: Ναι, να ανακοινωθούν όλες αυτές μαζί.
1: Αυτή να είναι στη διάσταση με τη Λίμπαρ, λογικά. Ναι. Και σύντομα, δεν ξέρω αν μέχρι τότε, αλλά σύντομα, ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός. Και ο Στάνιτς, που το ξεχάσαμε.
0: Μπάμπη Στρεφέτσα θα δοθεί στην Πάρμα, πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, θα πουληθεί.
1: Προκύπτει την Ιταλία ότι η Πάρμα κάνει μια ακόμη προσπάθεια, είναι καθαρά οικονομικό.
0: Ναι.
1: Οι Ιταλοί θέλουν να τον πάρουν δανεικό. Είναι πολύ λίγα χρήματα. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 5, πέρσι στην Κούμο, είναι θέμα οικονομικό. Η εκτίμησή μου στην έχω πει ποια είναι για τον Στρεφέτσα. Ότι στο τέλος της ημέρας, δηλαδή αν χρειαστεί και τέλος Αυγούστου, θα γίνει στην Ιταλία. Αυτή είναι έτσι όπως είναι το ρόστερ και έτσι όπως θα παίξει ο Ολυμπιακός και έτσι με τις μεταγραφές που κάνει, το θεωρώ δύσκολο. Ποτέ μιλες ποτέ, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι οι παίκτες που δεν έχουν φύγει είναι κανονικά για προετοιμασία. Εκτός από ορισμένους, ας πούμε, π.χ. Καμπελά, δεν έχω μάθει ότι έχει ειδοποιηθεί να είναι στην προετοιμασία, στην έναρξη. Καμπελά, μην το ξεχνάμε, και ο Καμπελά παίξει του Ολυμπιακού. Το λέω έτσι σαν παράδειγμα, αλλά κανονικά και αυτός
0: καλά, με τόσους δανεικούς μπάμπιν έχουν
1: καλά που να δεις παλιότερα.
0: Δηλαδή είδα ένα δημοσίευμα χθεσινό νομίζω είναι, ναι, προχθεσινό μάλιστα, ήταν Κορτές λέμε είναι ελεύθερος πέρα στη Σωσό, ναι, και τον βλέπουμε, ναι, τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: και
1: ήταν στην
0: ΚΑΠΑ, ναι, στη Β' ομάδα όμως, έτσι.
1: Και στην ΚΑΠΑ 19, ναι, γι' αυτό. Όχι, εγώ λέω για πρώτη ομάδα. Που λέει ο Ολυμπιακός να παίξει εδώ.
0: Ποιον είχαμε χάσει τα ίχνη του, ποιον είχε δώσει στο Ισραήλ, ποιον ήταν.
1: Ναι, ναι, και ο Λάιτνερ.
0: Μπράβο,
1: ο
0: Λάιτνερ, ναι, που τον είχε. Ναι.
1: Ο Καρμπόβνικ που βρήκε άλλη ομάδα που είχε περάσει, βέβαια, εντάξει, ο Θεός να είναι και στον Ολυμπιακό, αλλά από υπάρχουν και παίχτες που τους ξεχνάς. Αλλά από αυτούς που ξέρουμε, η διαδικασία είναι για το Στρεφέτσα και θα δούμε και για τον Αντρέ Λουίς. Θυμάσαι πόσο καιρό σου έχω πει για τον Αντρέ Λουίς, να το έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα βγαίνει ακόμη πιο ζεστή και η Σαχτάρ. Το λέω πιο ζεστή γιατί υπήρχε. Εγώ ήξερα αυτό που είχα τσεκάρει ήταν για τη Γούλτ από Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για ποσά, πως γράφουν και οι Ουκρανοί, 18, πάνω από 15-17. Θα είναι πολλά λεφτά. Γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει κάτι. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Και εξής, δεν έχει με ποντένε, σε Μπάμπη, τι γίνεται, γιατί είναι ένας φίλος και χθες νομίζω είχε στείλει μήνυμα και το στείλε και σήμερα. Τι γίνεται.
1: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Είναι καλά ο ποντένε στον Ολυμπιακό.
1: Όλα καλά.
0: Okay.
1: Έχω εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα για να μιλάω πιο σοβαρά. Έχουμε εξηγήσει το εξής. Εάν ο Ποντένσε μείνει ελεύθερος και αν και πόσον και δεχτεί και πρόταση και είναι και τα οικονομικά άλλα από αυτά που είχε στο μυαλό του, πώς έχει πει ο Μαρινάκης πρόπερση, τότε προφανώς θα ζητηθεί θέμα, γιατί παρότι δεν έκανε καλή χρονιά είναι ένα παίκτης που αρέσει το με τη λίπα. Όμως ο Ολυμπιακός να πάει να τον αγοράσει από την Ασαμπάπ δεν το βλέπω και δεν έχει γίνει κιόλας. Εδώ τα λέμε. Ο Ποντένσε από ό,τι ήξερα θέλει να πάρει και λεφτά, όχι να μείνει ελεύθερος, να πάρει και λεφτά από την Αλσαμπάπ για την επόμενη χρονιά. Καταλαβαίνεις ότι και εκεί γίνεται παιχνίδι.
0: Βέβαια, και έχει γίνει μεγάλο παζάρι.
1: Γιατί είναι πολλά, βέβαια, είναι πολλά τα λεφτά. Οπότε και αν οι Άραβες θέλουν να τον διώξουν, σου λέει και οπότε θα πάρω λεφτά. Οπότε κάτσε να δούμε, θα μείνει ελεύθερος, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχω δει άλλη ομάδα να ενδιαφέρεται. Το ξαναλέω. Ο Ποντένσε αυτή τη στιγμή κοιτάζει να μείνει ελεύθερος, να πάρει και λεφτά από την Αλσαμπάπ. 200 πάει να δώσει λεφτά να τον πάρει. Το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε. Εάν το Ποντένσε μείνει ελεύθερος, πάει και τα λεφτά του και μια χαρά και σηκώσει το τηλέφωνο, ξέρει πώς γίνονται αυτά, και ο Ολυμπιακός σε καινή θέση, το με τη Λίμπαν είναι οκ, και δεχθεί και το παιδί τα λεφτά που θα του προσφέρει πλέον ο Ολυμπιακός, ναι, το βλέπω. Ναι, το βλέπω. Αλλά βλέπεις πώς θα γίνονται, γιατί κανένας δεν θέλει να χάσει τα λεφτά του, Κώστα μου. Το ξέρει και ο κόσμος και ο φίλος ακροατής και καλά,
0: ναι,
1: κάνει.
0: Ναι, εντάξει, είναι ακόμα και όσαν. Ναι, είναι όντως. Και ακόμα και αν έχεις, δεν θες να χάσεις.
1: Είδες αυτό... και την πρόπεση ο Ποντένσε που ο Ολυμπιακός θα λεπορηθεί όλο το καλοκαίρι. Ότι ξύμισε τον Ιούλιο, είπα η οικογένειά μου. Πρέπει να κοιτάξω τη πρώτη οικογένειά μου. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει το πλάνο του, είχε συνηθεί μαζί του, θα τον κρατήσει. Και ξαφνικά του είπε πόσο, πόσο είχε πει, 4, 4,5.
0: Ναι, ναι, καλό.
1: 5, πόσο ήταν το χρόνο. Πόσο να φτάσει και ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω, καλά κάνουν όμως οι επαγγελματίες. Τι είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι,
0: έγινε.
1: Είπαμε, εξελίξαμε να πάω στιγμή. Μπορεί και σήμερα.
0: Εδώ είμαστε. Αν την προκύψει.
1: Είμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Άλλωστε, αυτά δεν μπορώ να το ξέρω. Αν πάω στιγμή, μπορεί να σκάσει κάτι.
0: Έγινε, Πάπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε Θεσσαλονίκη. Αρχικά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλά τα θεματάκια που πρέπει να βάλουμε στη σειρά. Διαβάζω για Μπιάνκο, για παράδειγμα. Για Βαρέλα, ο οποίος είναι ο γιος του παίχτη που έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Και εγώ στην αρχή, λίγο βλέποντας τον τίτλο, μπερδεύτηκα. Επίσης είδα κάπου και το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου. Λοιπόν, επειδή τα είπα όλα μαζί και ίσως μπέρδεψα ακόμα και το Γιάννη Βοησίδη, που ξέρει το πρωτάθλημα καλύτερα από μένα, θα βάλω σε μια σειρά. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Στον ΠΑΟΚ πλέον, έστω και με καθυστέρηση, τα πράγματα μπήκαν σε μια σειρά. Δηλαδή υπάρχει εδώ και λίγες μέρες ένας προπονητής ο οποίος έχει πιάσει δουλειά, ο Αλέσιο Λύση, υπάρχει ο Λέο Μάτος, υπάρχει ο Αντρέ Βιερίνια. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι αυτοί να τρέξουν τα μεταγραφικά ζητήματα, γιατί είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ φεύγει τη Δευτέρα για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και τα πρώτα φιλικά. Ακόμη δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφή και οι ανάγκες της ομάδας είναι πάρα πολλές. Και θυμίζουμε βέβαια ότι σε λιγότερο από έναν μήνα είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας για τα προκριματικά του Europa League στις 23 Ιουλίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πλέον πολύς χρόνος για χάσιμο, και με δεδομένο ότι η ομάδα έχει σοβαρές ελλείψεις αυτή τη στιγμή, έτσι αν τις πάρουμε με τη σειρά, εκεί που υπάρχει δεδομένη λειψανδρία είναι στις θέσεις των στόπερ, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, καθώς ο Κετζιόρα συνεχίζει στην Ουκρανία, ο Λόβρεν και ο Βολιάκο δεν παραέμειναν στην ομάδα, ακόμη και ο Μιχαηλίδης προπονείται ατομικά γιατί κουβαλάει ένα πρόβλημα τραυματισμού από την περασμένη χρονιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει, πέρα από νεαρούς, για παράδειγμα τον Παταούλα, τον νεαρό από τον ΠΑΟΚ Β, δεν υπάρχει κάποιο στόπερ στην ομάδα. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο, για να μην πω και τρεις. Ο Ελουστόντο της Real Sociedad, στην οποία αγωνίστηκε τα τελευταία 10 χρόνια, 32 ετών, φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για 3 χρόνια, αλλά και σε αυτό το θέμα δεν έχουμε κάτι οριστικό. Ενδεχομένως όταν θα κλείσει αυτή η συμφωνία ο παίκτης να πάει κατευθείαν στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μια περίπτωση την οποία βέβαια τη γνωρίζει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος εργαζόταν επίσης στην Ισπανία. Φαίνεται ότι έχει θετική άποψη για τον Ελουστόντο, επομένως δεν αποκλείεται ο συγκεκριμένος παίκτης να είναι η πρώτη επιλογή. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες και στη θέση του αριστερού μπακ, εκεί όπου ο Μπάμπα αγωνίζεται στο Μουντιάλ αυτό το καιρό, άρα δεν μπορεί να είναι διαθέσιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στη θέση του δεξιού μπακ υπάρχει ο Κένι, αλλά υπάρχει το ερωτηματικό πλέον με τον Σάντσες, ο οποίος αγωνίζεται με το Μεξικό, έπαιξε και βασικός μέχρι τώρα. Υπάρχει πληροφορία ότι ενδιαφέρεται η Άτλας Γουαδαλαχάρα για αυτόν και ότι και αυτός θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, άρα λοιπόν ενδεχομένως να πρέπει να ψάξει ο ΠΑΟΚ και κάποιον δεξιό αμυντικό. Να θυμίσω ότι με τον Οσδόεφ και τον Ντάισον, δύο βασικούς παίκτες της ομάδας τα τελευταία χρόνια, υπάρχει εκκρεμότητα γιατί έληξε το συμβόλαιό τους. Δεν έχουν καρποφορήσει όποιες επαφές έχουν γίνει μέχρι τώρα και μάλιστα με τον Οσδόεφ φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική απόσταση. Με τον Ντάισον υπάρχει για τον ΠΑΟΚ η λογική ότι ο παίκτης δεν θα έχει τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής, άρα θα πρέπει να δεχτεί μια περαιτέρω μείωση του συμβολέου του, είχε μειωθεί την περασμένη σεζόν. Επομένως και με αυτούς τους δύο υπάρχουν εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ψάξει αριστερό επιθετικό πέρα από τον Τάισον. Αν δεν είναι ο Τάισον θα πρέπει να βρει δύο.
0: Γιατί και εδώ είναι ανοιχτό το τι θα γίνει με τον Τάισον, έτσι.
1: Ναι, με τον Τάισον είναι ανοιχτό, το θέλει. Ναι. Ο Τάισον νιώθει καλά στην ομάδα. Αυτό δεν το κρύβει ότι θέλει να μείνει. Απλά είναι θέμα οικονομικό. Δεν θα μείνει αν δεχτεί μια πρόταση η οποία ενδεχομένως να κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητά του και εν πάση περιπτώσει στα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα. Υπάρχει φυσικά το ερωτηματικό με τη θέση του βασικού σεντερφόρ, γιατί ναι μεν είναι διαθέσιμοι ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου, αλλά δεν υπάρχει πλέον για Κουμάκης, δεν φαίνεται να γίνεται κάποια συζήτηση προς την κατεύθυνση της παραμονής του Γιακουμάκη. Θυμίζω ότι ήταν δανεικός από την Cruz Azul την περασμένη χρονιά. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι λογικό και ο νέος προπονητής ο Αλέσιο Λύση να κάνει τις δικές του προτάσεις, γνωρίζοντας ιδιαίτερα την ισπανική αγορά, να κάνει τις δικές του προτάσεις. Άρα λοιπόν κάποιες περιπτώσεις μπορεί να τρέχουν απλά τις τελευταίες μέρες και να μην υπάρχει καμία έτσι γενικότερη ενημέρωση, να τρέχουν αυτά τα θέματα με βάση και τις απαιτήσεις του Αλέσιο Λύση. Λογικό είναι κάθε
0: και αυτός προπονητή... μαθαίνει ακόμα, είναι στα πρώτα του βήματα, έτσι. Βλέπει λίγο το ρόσερ, βλέπει τη λύπη, δηλαδή και αυτός καινούριο είναι, έτσι.
1: Σίγουρα
0: ούτε εβδομάδα δεν έχεις προπονήσεις, Γιάννη.
1: Σίγουρα και άρα, ναι, εντάξει, ήρθε το Σαββατοκύριακο, αν θυμάμαι καλά την Κυριακή ήρθε, ούτε πέντε μέρες δεν έχει στη Θεσσαλονίκη και αυτός πρέπει να δει και με τις προπονήσεις, να δει και την ομάδα, να δει και τα μεταγραφικά. Λογικά βέβαια θα θελήσει και αυτός να βάλει τις δικές του πινελιές, δηλαδή κάποιους παίκτες να τους διαλέξει αυτός, ενδεχομένως το βασικό σεντερφόρ, ενδεχομένως έναν στόπερ, ενδεχομένως έναν χαπ, ακόμη και αν παραμείνει ο Σντόεφ, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί έναν χαπ. Αν δεν παραμείνει θα χρειαστεί δύο. Υπάρχουν ο Μεϊτέο, ο Ζαφίρης, για τον Μπιάνκο που ανέφερες. Είναι αλήθεια ότι ο Ιταλός δεν έπαιξε και πολύ. Δεν φαινόταν δηλαδή τουλάχιστον ο Λουτσέσκου να τον πιστεύει ιδιαίτερα. Και μάλιστα πολλές φορές έτσι το είχαμε σχολιάσει ότι έπαιζε παραπάνω από όσο ίσως και θα μπορούσε να αντέξει ο Μεϊτέ. Και ο Μπιάνκο σε κάποιες περιπτώσεις δεν έπαιζε, ενώ θα είχε δώσει μια εικόνα ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πράγματα. Θυμίζω όμως ότι είναι δανεικός από τη Φιωρεντίνα. Ο ΠΑΟΚ έκανε κάποια κρούση στους Ιταλούς για να τον κρατήσει, δίνοντας ένα ποσό, όχι βέβαια τα 4 εκατομμύρια που προβλέπονται στη ρήτρα.
0: Περίπου 2 νομίζω, Γιάννη. Ήταν
1: ναι, εκεί κοντά. Για έναν παίκτη που δεν προορίζεται για βασικός, προφανώς δεν μπορείς να δώσεις 4 εκατομμύρια για να τον αποκτήσεις. Άρα δεν έχει προχωρήσει αυτό το θέμα. Τώρα, αν ενδεχομένως η Φιωρεντίνα δεν βρει κάποια καλύτερη πρόταση, αν θα υπάρξει κάτι νεότερο, επίσης και αυτό θα το περιμένουμε. Τώρα, επειδή ανέφερες και για το Βαρέλα, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, αλλά τουλάχιστον έτσι με βάση τη δική μας την εικόνα δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ο Βαρέλα βέβαια είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στην Τούμπα έτσι δίπλα στον πατέρα του, έπαιξε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έπαιξε και στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, στη συνέχεια πήγε στην Μπενφίκα. Η όποια συζήτηση θα μπορούσε να γίνει για δανεισμό, πάντως από πλευράς ΠΑΟΚ δεν βγαίνει ότι υπάρχει κάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα πρέπει να το κρατήσουμε βέβαια, γιατί με τα μεταγραφικά είναι κάτι ρευστό, έτσι από μέρα σε μέρα αλλάζουν αυτά τα δεδομένα. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα θα φύγει για την προετοιμασία του και από εκεί και πέρα βέβαια ότι σιγά σιγά να μπει και ο Ζαφίρης στις προπονήσεις, σιγά σιγά θα μπουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, δηλαδή τις πρώτες μέρες Θυμιάνης, Καμαρά, Μιχαηλίδης, Δεσπότοφ, Μεϊτέ δεν έχουν ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Προφανώς από εβδομάδα που θα πάνε στην Ολλανδία θα προσπαθήσουν όλοι αυτοί οι παίκτες να ανεβάσουν ρυθμούς και να μπουν κανονικά στη διαδικασία και των εντατικών προπονήσεων, αλλά βέβαια και των φιλικών παιχνιδιών τα οποία θα γίνουν.
0: Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Να είσαι καλά. Παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εγώ να θυμίσω πριν πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου αφορά την σημερινή μέρα. Στις 10 έχουμε Νορβηγία-Γαλλία και την ίδια ώρα Σενεγάλη-Ιράκ. Να πω και πέρα, ξημερώματα Σαββάτου στις 3 Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και σε 6 το πρωί Αίγυπτος-Ιράν, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο.

στις βαθμολογίες των συγκεκριμένων ομίλων όσον αφορά τον όμιλο της Ισπανίας. Η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, η Ουρουγουάη 2. 2 έχει και το πράσινο ακροτήρι και έναν η Σαουδική Αραβία. Εδώ όλα είναι ανοιχτά, ακόμα και την πρώτη θέση, αν επικρατήσει για παράδειγμα η Ουρουγουάη της Ισπανίας. Έχουμε επίσης στο γκρουπ της Γαλλίας. Η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν 6, από 6 βαθμούς έχουν προκριθεί. Παίζουν για την πρώτη θέση χωρίς βαθμό η Σενεγάλη και το Ιράκ. Τέλος, στον όμιλο της Αιγύπτου η Αίγυπτος προηγείται με 4 βαθμούς, το Ιράν έχει 2, 2 βαθμούς έχει και το Βέλγιο που κινδυνεύει, ενώ με έναν βαθμό είναι η Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι πλέον πριν από τις 3, θα πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και από εκεί και πέρα θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο σκέλος της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρου.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει. Και ένα σουτ και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο ένατο λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77! 2-1 το Εκουαδόρ, τη Γερμανία!
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ! Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64, διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού, 2-0 το Κουρασάο στο 64.
3: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος έκανε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
4: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει, το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολή στο πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ, ωραία για τον Ελμαλή μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ. Κάνει την ποδιά. Μουλντούρ. Μπάλα πίσω στον Οσάν. Μια σέντρα. Η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ γκολ από κοντά. Το 3-2. Για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό. Για τους Τούρκους δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως. Φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 3-2.
5: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο 3ο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση. Έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο. Θα εκτελέσει ο Βαντέκ. Και άλλη μια κεφαλιά. 2-0 με τον Μπρόπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε. Φαντάικ έρχεται ο Μπρόπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους Τινίσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, είναι ο παίκτης που σκοράρει για την Τινησία στο 54. Οι Τινίσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φανφέα και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φανχέ και ο σκόρερ. Τινησία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
6: Ακούτε Era Sport.
0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
9: Ψαραδέλης, η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ολυμπιακό για ένα χρόνο. Δεν έχει το έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, αλλά η πληροφόρηση αναφέρουν ότι είναι για ένα χρόνο. Θα δούμε βέβαια αυτές τις λεπτομέρειες. Παραλαμβάνω, μια κίνηση αναμενόμενη, αλλά είναι πλέον και τυπική και ανακοινώθηκε η παραμονή του Ντάνι Γκαρθία.
1: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, για ένα χρόνο, έτσι, από όσο μας είπες.
0: Ακόμη δεν έχει αναφέρει και δεν είμαι και σίγουρος. Ας το τσεκάρουμε πρώτα, είναι ένα στην ένα. Θα το δούμε αυτό. Αλλά πάντως η ουσία είναι ότι παραμένει στον Ολυμπιακό. Αυτό
1: Ωραία.
0: Έχει σημασία.
1: Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, και με την είδηση που μας μεταφέρει πριν από λίγο ο Πάσης Παπάζογλου και την ανανέωση του Γκαρθία με τον Ολυμπιακό για ένα ακόμα χρόνο, εμείς θα φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο και θα πάμε στο μπάσκετ. Καθώς, όπως φαίνεται, η Βαλένθια που έκανε μια εκπληκτική πορεία φέτος, φτάνοντας μέχρι το Final Four, δεν θα είναι η ίδια του χρόνου με τους παίκτες, με τους περισσότερους από τους παίκτες, μάλιστα να έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Κώστα Τουρή μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Βαλένθια έκανε μια μαγική χρονιά. Πήρε την Ισπανική Λίγκα και μάλιστα νικώντας μέσα στη Βαρκελόνη με 20 πόντους. Έφτασε στο Final Four, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό με τρία παιχνίδια στο τέλος, από 0-2 δηλαδή 3-2, αλλά έπεσαν πάνω τις οι μεγαλοκαρχαρίες και όχι οι απλοί λαγοκέφαλοι που είναι και της μόδας. Οι μεγαλοκαρχαρίες είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και βάζω αυτή τη σειρά γιατί αυτή είναι η χρονική σειρά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από τα play-off της Ευρωλίγκας έχει κάνει δικό του τον Μοντέρο, τον έχει κάνει δικό του με πάρα πολλά χρήματα και με την δέσμευση. Εδώ το αποκαλύπτω για πρώτη φορά ότι ό,τι και να γίνει στο Final Four, το είπαν πριν από το Final Four της Αθήνας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού και τα επόμενα χρόνια. Άρα μην είναι ήσυχος ότι αυτός θα είναι ο προπονητής ο οποίος σε θέλει πολύ από πέρσι και θα γίνεις δικός μας φέτος. Αυτό νομίζω για πρώτη φορά συζητιέται στο ραδιόφωνο και έλεγα να το πω το απόγευμα στις 5 με 7, αλλά λέω κάτσε να το πω σε σένα για να το συζητήσουμε έτσι λίγο και να δούμε.
0: Ότι οι αποφάσεις είχαν ληφθεί στον Ολυμπιακό ανεξαρτήτως το τι θα γινόταν στο Final Four. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, πόσο μετράει για κάποιον παίκτη η παρουσία συγκεκριμένου προπονητή στον πάγκο μια ομάδα που θέλει να πάει. Έτσι.
1: Φυσικά. Χθες ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, αλλά ήταν κάτι το οποίο θεωρήθηκε δεδομένο για τα επόμενα τρία χρόνια με κάτι παραπάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Συνεπώς έγινε και μια διόρθωση στο συμβόλαιο του Μπαρτζόκα. Διόρθωση το λέω με την καλή έννοια. Υπό την έννοια ότι άλλοι προπονητές με λιγότερους τίτλους και περγαμηνές έχουν πάρει πολύ περισσότερα χρήματα κατά καιρούς από ομάδες Ευρωλίγκας, και βέβαια υπάρχουν και ορισμένες ομάδες που πληρώνουν υπεραξία, όπως είναι το Ντουμπάι που πήρε τον Τζάβι Πασκουάλ να σημαίνει.

0: σημαντικό προπονητή με 3 εκατομμύρια ετησίως. Εντάξει, είναι τα λεφτά που στα Εμιράτα διπλασιάζονται κάποιες φορές. Άρα λοιπόν, Μοντέρο στον Ολυμπιακό, Μπράνκου Μπάντιο, για να μαθαίνουμε και πώς προφέρονται τα ονόματα, Μπράνκου Μπάντιο, Σενεγαλέζος, πάει στον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να καλύψει το 1,5 εκατομμύριο της ρήτρας της Βαλένθια και να τον κάνει δικό του. Και εδώ πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Είναι φοβερή ίντριγκα και φοβερή εξίσωση. Οι δύο παιχταράδες που ήταν συμπαίκτες, τώρα ένας θα
1: είναι αντίπολοι, ναι.
0: Πρόσεξε, ο Μπάντι, ο οποίος είναι ένας φοβερός αμυντικός, θα αναλάβει να μαρκάρει και να εξολοθρέψει όσο μπορεί έναν φοβερό επιθετικό που είναι ο Μοντέρο. Τρομερά παιχνίδια θα δούμε από του χρόνου στα γήπεδα της Ευρωλίγκας αλλά και της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό. Μία είδηση η οποία επίσης δεν έχει κυκλοφορήσει, τη βγάζω τώρα, είναι ότι στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού μένει και ο Βασίλης Σίμτσακ αλλά και ο Σάββας Καμπερίδης. Εκτιμήθηκε η δουλειά τους, εκτιμήθηκε το ξενύχτη τους, εκτιμήθηκαν οι ώρες με τους παίκτες σε ατομικές προπονήσεις για να επιστρέψουν δρυμύτεροι, όπως ο Λεσόρ, όπως όταν είχε χτυπήσει ο Λούκας, όπως όταν είχε χτυπήσει ο Ναν. Πάρα πολλές ώρες ξόδεψαν οι δύο Έλληνες προπονητές. Οπότε, από ό,τι μαθαίνω, μένουν και οι δύο και μένει μόνο να ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μαζί με τον σερβερ προπονητή που φέρνει πάντα μαζί τον Μπράντοβιτς και τον Ισπανό και μαζί με τον Μάικ Μπατίστ, ο οποίος προφανώς θα συμπληρώσει το staff του Παναθηναϊκού, αλλά ακόμα δεν έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια. Είναι λίγο σε επίπεδο συζητήσεων αυτή τη στιγμή το θέμα του Μπατίστ αλλά και το θέμα του Διαμαντίδη, που επιστρέφει και αυτός ως legend στον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν έχει πάρα πολύ ψωμί το μπάσκετ.
1: Έχει πολύ, Κωστή, γιατί έχουμε και τα προγράμματα της EuroLeague, έχουμε το Super Cup, το οποίο θα το δούμε για πρώτη φορά στο Abu Dhabi, σαν Final Four φαντάζομαι θα είναι και αυτό, τέσσερις ομάδες. Και έχουμε και το χάρτη και το EuroCup, που έχουμε δύο ομάδες και είναι μάχη Θεσσαλονίκης, έτσι πάω κάρι, θα βρεθούν απέναντι.
0: Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, κάτι έχουμε πετύχει φέτος.
1: Ναι.
0: Πάω κάρι στο EuroCup, Μπεσίκτας Ευρωλίγκα, Μονακό EuroCup. Και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί να καταλάβει κάποιος ότι όταν βγαίνει ένα όνομα, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον και μια συζήτηση του ΠΑΟΚ π.χ. με την Ευρωλίγκα, εμείς εδώ στην Ερασπορ δεν παίζουμε τα συναισθήματα του κόσμου, ούτε πουλάμε παπά. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τύχει φέτος στην Ευρωλίγκα και θυμάσαι, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, διότι η Ευρωλίγκα θέλει μια πορεία προτού πας στην κορυφαία διοργάνωση. Και ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε, παρά το γεγονός ότι έχει ένα τρομακτικά δυνατό ιδιοκτησιακό επιτελείο με Τέλη Μιστακίδη, billionaire, έπαιζε στο FIBA Europe Cup, ούτε καν στο BCL, στο οποίο παίζουν άλλες ελληνικές ομάδες. Άρα λοιπόν, τι είπε η Ευρωλίγκα, Άρη και ΠΑΟΚ, πρώτα Euro Cup, και δεδομένου ότι αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε σήμερα ότι φέτος θα είναι μεν 20 ομάδες στην Ευρωλίγκα, αλλά από του χρόνου 24, το ξανασυζητάμε.
1: Ναι, θα ανοίξει. Θα ανοίξει το rotation, το roster, έτσι, ναι.
0: Επίσης, να σου πω ότι όταν είδα το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, τρόμαξα. Και τρόμαξα γιατί, ενώ πέρσι ξεκίνησε 30 Σεπτεμβρίου, φέτος πάμε μια εβδομάδα αρχίτερα, νωρίτερα. Ναι. 24 του μηνός, 18-19 το Super Cup.
1: Και μετά Τζάμπολ 24.
0: 24 με 25 Τζάμπολ Ευρωλίγκα, Σεπτέμβρη. Ούτε καν, δηλαδή το 12 Οκτώβρη έγινε κάποια στιγμή 5-6, μετά πήγε 3, μετά πήγε 30 Σεπτέμβρη.
1: Δεν βγαίνει 20 με τόσες ομάδες και του χρόνου θα είναι 24, να ξεκινήσει ακόμα νωρίτερα. Έτσι.
0: Δεν βγαίνει, γιατί πρόσκυψε του χρόνου, έχουμε και το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Έχουμε δηλαδή ψωμί, ναι, το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, μιας και μιλάμε για εθνικές και Κατάρ κτλ., να πούμε ότι η εθνική παίζει δική μας 2 και 5 Ιουλίου. Ο Καλαϊτζάκης τελικά, λόγω του τραυματισμού που είχε και στους τελικούς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, δεν θα είναι στην ομάδα. Αποφασίστηκε δηλαδή με τους προπονητές, με τον Βασίλη Σπανούλη και τους συνεργάτες του. Κάτι άλλο συνταρακτικό, να μην το ξεχάσω, ότι χθες, διαβάζοντας προσεκτικά τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, για εμάς που είμαστε του hip hop, ορισμένοι, πολλοί πλέον, κλείνει με τον πρώτο δίσκο του Lex. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, είναι η δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα, που είναι ο πρώτος δίσκος του Lex το 2014. Έτσι ήταν ο τίτλος. Ήταν και ομώνυμο τραγούδι, αλλά ήταν και ο τίτλος του δίσκου που βγήκε στο YouTube, ταπεινή και πεινασμένη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ολυμπιακός, παρότι πήρε την Ευρωλίγκα φέτος και το πρωτάθλημα, εξακολουθεί να είναι πεινασμένος, αλλά έμαθε από προηγούμενα λάθη και είναι και ταπεινός. Γι' αυτό το είπε ο Μπαρτζούκας, ταπεινή και πεινασμένη. Τώρα, ο Μπαρτζούκας τι ψάχνει? Ψάχνει να τεσάρει στη θέση του Πίτερς. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι διαθέσιμο από τη στιγμή που και ο Μπράξτον Κι, που τελικά δεν ήταν και τόσο βασικός στόχος του Ολυμπιακού. Εγώ τον είχα αναφέρει, τον είχαν εξετάσει οι Ερυθρόλευκοι, αλλά προφανώς ο Μπαρτζόκας έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Δεν έχει βρεθεί κάτι για τη θέση 4. Στην περιφέρεια είναι κλεισμένος Ολυμπιακός, όμως εκκρεμούν οι αυξήσεις που από ό,τι φαίνεται θα πάρουν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αλλά και ο Τόμας Γουόκαπ για να μείνουν στον Ολυμπιακό, και εκκρεμεί και μία ακόμη τελευταία συνάντηση με τον Κώστα Παπανικολάου, γιατί και αυτός έχει μία οψιόν, ας πούμε, στο συμβόλαιο του που την έχει νομίζω ο Ολυμπιακός. Για τον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα. Ψάχνει ένα ακόμα ψηλό που να έχει κάπως έτσι διαφορετικά χαρακτηριστικά από Φαλ και Λεσόρ. Και από εκεί και πέρα ξεκαθαρίστηκε από τους πράσινους ότι και ο Χουάντσο μένει και ο Όσμαν μένει. Ψάχνουν ένα παίκτη στη θέση του Σόρτς που λογικά θα είναι ο Μπάντιο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα μεγάλο όνομα το οποίο πάντα παίζει στον Παναθηναϊκό. Εμένα δεν μου βγαίνει από το μυαλό και θα συνεχίσω να το λέω ότι είναι ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλά τα χρήματα και έχει και ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο στο NBA. Οπότε όλα αυτά τα κρατάμε ανοιχτά. 5 με 7 εκπομπή με πολλές λεπτομέρειες, αν και είπαμε αρκετά σήμερα, θα τα κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά. Ωραία. Και πιο πενινταράκια σε 2 ρίτσες.
1: Έγινε, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη, καθώς μπορεί πριν μερικές μέρες να μιλούσαμε για τον Τομ Ντέλε Μπασίρου και ότι έρχονται και άλλες κινήσεις, αλλά τελικά αυτές οι άλλες κινήσεις φαίνεται να ξαναπάγωσαν ή κάνω λάθος. Τάσο Πακλέτζη μαζί μου, Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι, όντως δεν έχουμε κάτι νεότερο. Κάποια δημοσιεύματα που ήθελαν ένα ενδιαφέρον του Άρη για μεσοεπιθετικό δεν προχώρησαν. Όντως υπάρχει μια στασιμότητα και πάλι στη μεταγραφική κίνηση της ομάδας και πόσο μάλλον, Κώστα, όταν η ΠΑΕ σήμερα στο επίσημο site ανήρτησε για το πρόγραμμα των ερχόμενων εβδομάδων με την έναρξη της προετοιμασίας. Και λέγαμε ότι θα γίνει η προετοιμασία στις αρχές, θα ξεκινήσει στις αρχές του Ιούλη, την 3η 7 Ιουλίου, σε καταστάσεις του Ρησίου, εκεί του Τασικένιου, του βοηθητικού του Άρη. Θα ξεκινήσουν νωρίτερα τα εργομετρικά και τα τεστ τα οποία κάνουν συνήθως οι ποδοσφαιριστές πριν από την έναρξη σεζόν. Η ομάδα θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα στις 8 του Ιουλίου. Είχαμε πει ότι το πρώτο κομμάτι θα γίνει εντός των τυχών, εκεί στο προπονητικό κέντρο που έχει πάει και άλλες χρονιές. Θα παραμείνει μέχρι τις 13 του μήνα. 21 έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία, στις Άλπεις της Μπρέσια, στη Βόρεια Ιταλία, στην περιοχή της Μπρέσια, εκεί στις παρυφές των Άλπεων. Ο Άρης θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Έχει ήδη κλείσει ένα φιλικό που θα δώσει απέναντι στην Μόντσα στις 30 Ιουλίου και αναμένονται και τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα γίνουν επί ιταλικού εδάφους. Μέχρι τις 31 θα καθίσει ο Άρης, θα μείνει στο θέρετρο αυτό, στο προπονητικό κέντρο στην περιοχή της Μπρέσια στην Ιταλία. Και εκεί θα ανακοινωθούν στην διάρκεια και τα φιλικά παιχνίδια. Άρα έχουμε και την σκαρλέτα με το τι πρόκειται να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική ομάδα και τον προγραμματισμό για την προετοιμασία. Δεν έχουμε όμως άλλες κινήσεις πέρα από τον Μπασίρου, που είπαμε ότι είναι μια κίνηση πρώτη με τριετούς διάρκεια συμβόλαιο, αλλά ο Άρης χρειάζεται και άλλους ποδοσφαιριστές. Ήδη αποτελεί παρελθόν ο Σούντμπεργκ, καθώς δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, δεν ενεργοποίησε αυτήν την συμφωνία που είχε με την πρώην ομάδα του, πηγαίνει στην Τουρκία. Ο Άρης δεν ήταν διατεθειμένος να καλύψει δεύτερη χρονιά συμβολέου και μάλιστα με αποβοηθές αρκετά υψηλές για έναν κεντρικό αμυντικό. Έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω, δεν βοήθησε. Ο Άρης χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή, όπως και σε όλες τις γραμμές. Τώρα περιμένουμε, επειδή γνωρίζουμε κάποια πράγματα από το ρεπορτάζ, ότι υπάρχει μια κινητικότητα κυρίως από τον τεχνικό διευθυντή για να περάσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή πέρα από το ότι έχει λοκάρει τους στόχους, να μπούμε σε μια πιο ουσιαστική εξέλιξη, δηλαδή ονόματα, θέσεις και συμφωνίες σε διάρκεια χρόνων ή αν πάρει κάποιους δανεικούς κτλ. Και περιμένουμε από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, να μάθουμε και τις περαιτέρω κινήσεις του ποδοσφαιρικού Άρη, γιατί όλο αυτό το διάστημα, Κώστα, και κλείνω, συζητάμε ότι νωρίς είναι ακόμα, ναι, υπάρχει περιθώριο, ο Άρης δεν παίζει η Ευρώπη, αλλά να που φτάσαμε τέλη Ιουνίου και σε λίγες μέρες αρχίζει η προετοιμασία.
0: Και δεν έχει ούτε μία, ναι, επίσημο ούτε μία μεταγραφή ακόμα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο μου, να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Συνέχεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε έτσι μέχρι την Τρίπολη. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην παρέα μας, καθώς έχουμε επίσημη επιστροφή του Μπαράλες στο νέο του πόστο πλέον στην ομάδα της Τρίπολης, αλλά και ενδιαφέρον για παίκτη Έλληνα του εξωτερικού. Λοιπόν, ο Βασίλης Κούβαλης μαζί μας για το ρεπορτάζ του Θεέρα. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Χερόνιμο Μπαράλες.
0: Ναι, Βασίλη, σε χάσαμε.
2: Λέω Χερόνιμο Μπαράλες επιστροφή, όχι όμως σαν παίκτης, αρχισκόρερ όταν ήταν εν ενεργεία με τα τέρματα, πλέον τώρα με το κοστούμι και σαν τη μάνα την ΠΑΕ Αστεράκτορ. Ήρθε στο σπίτι του όπως ανέφερε, Θέρας το ανακοινώσει ανεπίσημα, ανεπίσημο από σήμερα ότι ο Χερόνιμο Μπαράλης θα ηγηθεί μέσα στα αποδυτήρια και στον σύνδεσμο διοίκησης με τους παίκτες και σε πολλούς άλλους τομείς, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα και την κατάσταση. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό ότι επιστρέφει ο Χερόνιμο Μπαράλης σε αυτό το συγκεκριμένο πόστο. Και όπως έχει διαρθρωθεί έτσι το οργανόγραμμα, νομίζω ότι πολλές αλλαγές που έχουν γίνει θα βοηθήσουν προς το θετικό τη σεζόν που περιμένουμε να ξεκινήσει. Τώρα για μεταγραφές και τα υπόλοιπα τα έχουμε πει τα περισσότερα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο για τον Νικολάου που θα φέρει το Αστέρας.
0: Ναι, το γι' αυτό θα σε ρωτούσα. Είναι κοντά στο να τον φέρει πίσω στην Ελλάδα, Βασίλη?
2: Ξέρω ότι έχει γίνει συζήτηση και έχουν βρει αρκετά που συμφωνούν. Περιμένουμε να δούμε αν θα λυθεί οριστικά ποια κρεμότητα μπορεί να υπάρχει, οικονομικό είτε σε οτιδήποτε άλλο. Και μπορεί ο Έλληνας αμυντικός να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο στη χώρα μας, στη Super League 1, πολύ γνωστός και με τη φορά του Ολυμπιακού βέβαια, και γενικά στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Νικολάου που πήγε αυτός ψάχνει για αριστερό πόδαρο στόπερ, κεντρικό αμυντικό, ο Αστέρας. Τώρα θα είναι μια ακόμη πολύ σημαντική κίνηση. Όπως έχουμε πει, Κώστα, μάλλον θα ανακοινωθούν όλα τα ονόματα μαζί, γιατί κάτι τέτοιο είναι η κατάσταση. Που πολλοί παίκτες συμφωνούν, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
0: Εντάχει, Βασίλη, και για Καλαμάτα είχαμε παρουσίαση, νομίζω.
2: Για Καλαμάτα είχαμε την παρουσίαση σε
0: πολλού. Του Παναγιώτη Χρυστοφιλέα, έτσι είναι.
2: Ναι, ο Παναγιώτη Χρυστοφιλέα και το προπονητικό εταιρείο. Κάτι στα μεταγραφικά δεν υπάρχει. Έχουμε μείνει σε παίκτη που ενδιαφέρει την Καλαμάτα και είναι ο Ισλανδός, ο επιθετικός ο Άρον Σίγκουρσον. Γίνονται συζητήσεις ακόμα. Είναι από τη Μάλμε, ο παίκτης όπου ήταν στη Μάλμε, ο Ισλανδός. Έχει παίξει σε ΤΣΚΑ Μόσχας, Βενέτσια και Μπλάκμπερν. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Είναι 27 χρονών. Γίνεται προσπάθεια από τη Μαύρη Θύελλα να υπογράψει τον παίκτη. Είναι μία ακόμη προσθήκη, τέταρτη επίσημη φετινή. Είναι τρεις ήδη που έχουν αποκτηθεί. Είναι ο Κένεθ Βάργκας, είναι ο Χούλιο Αλόνσο και ο Μαρσελίνο Καρεάσο.
0: Με Καλαμάτα να σκέφτεται ακόμα και το Καραϊσκάκι, έτσι για το ξεκίνημα.
2: Ναι, αυτό συζητήθηκε, έχει ακουστεί. Δεν μπορώ να πω κάτι επιβεβαιωμένο όμως εγώ ακόμα.
0: Ωραία.
2: Δεν γνωρίζω κάτι σίγουρα.
0: Αλλά είναι ένα από τα γήπεδα που μέσα στο τραπέζι, έτσι για να παίξει κάποιο
2: τραπέζι. Έθεσε και το όνομα του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Μακάρι, τι να πω.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για τον Βασίλη Κουβάλη, για τα προτάσεις του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.
3: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοφωνία της Ερασπορ. Πάμε αμέσως ξανά στη Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη.
1: Επικοινωνούμε ξανά για να πούμε σε συνέχεια όσων αναφερθήκαν νωρίτερα ότι ο Ελουστόντο έρχεται αύριο τελικά στη Θεσσαλονίκη. Το είχαμε πει ότι αυτός αναμενόταν να είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για την καλοκαιρινή περίοδο των μεταγραφών. Έτσι λοιπόν υπάρχει πλέον και η ενημέρωση, αύριο το απόγευμα έρχεται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να γίνουν οι τελικές συζητήσεις, οι ιατρικές εξετάσεις και από εκεί και πέρα βέβαια να ενσωματωθεί με την ομάδα, προφανώς να πάει και στην προετοιμασία για να συμμετάσχει και στα πρώτα φιλικά. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε πολλά χρόνια στη Real Sociedad, έχει 313 συμμετοχές με τη Real Sociedad, κατέκτησε 2 φορές το κύπελλο Ισπανίας. Από εκεί και πέρα, μετά από πολλά χρόνια στον Ισπανικό Σύλλογο, αποφάσισε έτσι να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα του και καταλαβαίνει κανείς ότι σίγουρα κρίνεται μια αξιόπιστη περίπτωση για τις θέσεις των στόπερ, που είπαμε νωρίτερα ότι εκεί ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα, υπάρχει λειψανδρία, ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος άλλος πέρα από τον Μιχαηλίδη και νέα παιδιά τα οποία ενδεχομένως να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Επομένως θα είναι σημαντικό για τον Αλέσιο Λύση ότι ένας παίκτης έμπειρος που προορίζεται για τη βασική ομάδα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και προφανώς θα συμμετάσχει κανονικά και από εβδομάδα στην προετοιμασία. Να πούμε για τα φιλικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ: 1 Ιουλίου το πρώτο με την Μπέβερεν, 4 Ιουλίου με τη Βέστερλο, 7 με την ΑΕΚ Λάρνακας και 11 Ιουλίου με την Τβέντε. Αυτά είναι τα φιλικά που έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Βοητσίδη και την παρέμβασή του, καθώς όπως μας ενημέρωσε, αύριο έρχεται στην Θεσσαλονίκη ο Αρίτζ Ελουστόντο για να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του δικεφάλου στην εποχή Λύση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ποδόσφαιρο, Super League, μεταγραφικές ειδήσεις. Πάμε Πανετολικό, ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας, καθώς έχουμε και ανανεώσεις και ανακοινώσεις. Λοιπόν, Μπάμπη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν είναι κάτι, θα έλεγα...
0: Ήταν αναμενόμενες, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι. Δεν μας ευνηδίασε, γιατί είχαμε πει, νομίζω και στην αρχή της εβδομάδας, ότι έχει κλείσει, έχει ανανεώσει την συνεργασία του με την ομάδα Νεαρός Διεθνής ο Βαγγέλης Νικολάου, διεθνής με τις εθνικές ομάδες των Ελπίδων, των κάτω των 19 κτλ. Και επίσης είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν από το τέλος του πρωταθλήματος, ότι από τη στιγμή μάλιστα που δεν είχε ανανεώσει τη θητεία του με την Κηφισιά, ο Βασίλης Ξενόπουλος, ο τερματοφύλακας, υπήρχε έτσι η πληροφόρηση ότι είχε κλείσει με τον Πανετολικό. Δύο ειδήσεις λοιπόν, τις οποίες είχαμε δώσει και τις ξέραμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βγήκαν, καθώς σήμερα ανακοινώθηκαν και επίσημα οι δύο ποδοσφαιριστές. Τώρα, για τον Ξενόπουλο πρέπει να σου πω ότι αναμένεται ότι θα αποτελέσει το δίδυμο με τους τερματοφύλακες μαζί με τον Κουτσερέγκο, τον Ουκρανό, για τον οποίο πάντως...
0: Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον, Μπάμπη, που διαβάζω, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μάλιστα λέγεται και για ένα ποσό των 600.000 ευρώ. Πού τη θυμήθηκα τις δραχμές.
0: Έλατε.
1: 600.000 ευρώ που ακούγεται ότι μπορεί να φτάσει η προσφορά κάποιων ομάδων για να τον πάρουν από τον Πανετολικό. Θα δούμε. Πάντως προς το παρόν το δίδυμο το οποίο αναμένεται να πάει τη Δευτέρα για να ξεκινήσει την προετοιμασία, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και από τα τεστ τα λεγόμενα, θα είναι η Ξενόπουλος και Κουτσερέγκο. Επίσης πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από τον Καναδά για έναν Γκανέζο εξτρέμ 24 ετών, τον Οπόκου. Μαχάλα Οπόκου είναι το όνομά του. Ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στο MLS με την ομάδα του Μόντρεαλ. Και υπάρχουν πληροφορίες από τον Καναδά, επαναλαμβάνω, ότι ο ποδοσφαιριστής έχει κλείσει να συνεχίσει την καριέρα του στο Αγρίνιο και στον Πανετολικό, με την ομάδα όμως του Μόντρεαλ να έχει κρατήσει ποσοστά σε περίπτωση μεταπόλησης. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ξεκινάει τώρα και τη Δευτέρα να μαζεύονται οι ποδοσφαιριστές, να περνάνε από τις ιατρικές εξετάσεις.
0: Νομίζω ότι και το παζλ σιγά σιγά θα σε πληρώνεται, Μπάμπη, όσον αφορά το ρόστερ.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Πληρώνεται σιγά σιγά. Και νομίζω ότι και οι κινήσεις οι οποίες γίνονται και που δεν έχουν βγει στην δημοσιότητα, γιατί γίνονται και τις κινήσεις σίγουρα.
0: Εννοείται.
1: Σιγά σιγά ότι θα αρχίσουν να βγαίνουν από εβδομάδα.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Yeah.

0: Λοιπόν, και από τον Μπάμπη Πλάγο και το ρεπορτάζ του Πανετολικού, πάμε στην Κρήτη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γιαλιτάκη, καθώς έχουμε εξέλιξη όσο αφορά, νομίζω, στον Αθανασίου. Περισσότερο όμως από τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και εσένα και στις φίλες και φίλους τη Σέρα Σπορ. Κοίταξε, κάτι ουσιαστικά επίσημο δεν υπάρχει, Κώστα. Λέγαμε και στις προηγούμενες φορές που μιλήσαμε για το συγκεκριμένο θέμα, ότι αν ο Νίκος Αθανασίου δεν ακολουθεί την προετοιμασία του Ολυμπιακού, δεν είναι στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ, τότε Όφη έχει πολλές μεγάλες πιθανότητες και είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του ή εν πάση περιπτώσει για να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει και είναι πολύ πιθανόν, λίγαν συντόμως, να έχουμε εξελίξει την υπόθεση αυτή, είτε αποκτώντας Όφη τον Νίκο Αθανασίου από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού, είτε με ελεύθερη μεταγραφή όπως θέλει και το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Θα το δούμε όμως προσεχές ημέρες αυτό, καθώς ακόμα δεν έχει κλείσει.
0: Πάντως
1: κάτι
0: πλέον,
1: ορυκτικά,
0: Γιώργο μου, νομίζω το δρόμος για το Ηράκλειο είναι ανοιχτός όσο αφορά τον Αθανασίου, έτσι, από τη στιγμή που στον Ολυμπιακό δεν υπολογίζεται. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο.
1: Ναι, σωστό, σωστό είναι αυτό που λες, Κώστα. Νομίζω είναι πρώτη επιλογή και για την ομάδα και για τον ποδοσφαιριστή. Άλλωστε, πέρυσι το Γενάρη που ήρθε, ήταν ένας από τους ακρογωνιαίους λήθους, βρήκε χρόνο ακρογωνιαίους λήθους της επιτυχίας του Όφη να κατακτήσει το κύπελο, βρήκε χρόνο, βρήκε συμμετοχές, βρήκε χημεία με την υπόλοιπη ομάδα και έδεσε με το σύνολο. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ήταν πρώτο φαβορί Όφη εάν δεν έμενε ο Νίκος Αθανασίου στον Ολυμπιακό.
0: Έγινε.
1: Εκεί πέρα στα υπόλοιπα μεταγραφικά ζητήματα, Κώστα, να πούμε ότι συνεχίζει τις επαφές του Όφη. Έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με αρκετούς ποδοσφαιριστές και δεν αποκλείεται την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε εξελίξεις και στους υπόλοιπους μεταγραφικούς στόχους του Όφη.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης με το ρεπορτάζ του Όφη. Ξαναπάμε μέσα στον Μπάμπη Πλάγο, γιατί μόλις κλείσαμε έχει μεταγραφεί ο Πανετολικός. Μπάμπη.
2: Ναι, ναι, και μου ήρθε το μήνυμα τη στιγμή που μιλούσαμε νωρίτερα, αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω καθώς είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, πριν από 3 λεπτά. 4 παρά 22 πρώτα λεπτά μου ήρθε το μήνυμα ότι υπέγραψε πριν από λίγο συμφωνία με τον Πανετολικό ο Μαχάλα Οπόκου, ο Γκανέζος παίκτης της Μόντρεαλ, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
0: Ο οποίος τον συζητήσαμε νωρίτερα, ναι.
2: Ακριβώς. Ο Γκανέζος, λέει, επιθετικός, αναμένεται την Κυριακή στην Ελλάδα για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας 2 ετών και την ένταξή του στην προετοιμασία του Πανετολικού. Είναι ενημέρωση από το γραφείο τύπου του Πανετολικού.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Έχουμε λοιπόν και μεταγραφή στον Πανετολικό, για την οποία μας έχει περιδάσει ο Μπάμπης Πλάγος. Έχουμε ενδιαφέρον για παίχτη και στον Λεβαδιακό, παίκτης γνωστός του νέου προπονητή, του Ηλία Χαραλάμπους. Λοιπόν, ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι μαζί μας. Άγγελε, ακούμε.
3: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλησπέρα, Κώστα. Ο Λεβαδιακός είναι έτοιμος να κάνει την πρώτη του μεταγραφική κίνηση για τη φετινή χρονιά, με τον Αλεξάνδρου Παντέα να είναι έτοιμος να υπογράψει στους Βιωτούς. Ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής έρχεται από τη Στιάου Βουκουρεστίου με τη μορφή δανεισμού, όμως, καθώς έχει συμβόλαιο μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι στη Στιάουα. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Ηλίας Χαραλάμπους έπαιξε κομβικό ρόλο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, καθώς να θυμίσουμε ότι συνεπήρχαν μαζί στη Στιάου.
0: Τον είχε παίχτη, έτσι, 22 χρονών αυτό. Και είναι δεξί μπάκαρα, καλύπτει τον Τζάπρα, ο οποίος πήγε στο Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για έναν 22χρονο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ και έρχεται με γεμάτη χρονιά από τη Στιάου. Είχε 35 συμμετοχές με τη ρουμανική ομάδα. Και ουσιαστικά ακριβώς αυτό που είπες και εσύ, γίνεται ο αντικαταστάτης του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.
0: Στο δεξιά του. Έγινε. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε τα δικά μας. Πάμε να κινηθούμε και εμείς πλέον σε ρυθμούς Μουντιάλ, το οποίο, όπως βλέπουμε εμείς εδώ από τις οθόνες μας, έχει αγκαλιάσει. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος στην Αμερική. Τα γήπεδα είναι κατάμεστα. Να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα και μετέχει με εισιτηρίο να βλέπουμε γεμάτα γήπεδα σε όλα τα μάτς, όποιοι και να παίζουν, ακόμα και η Νότια Αφρική με το Κουρασάο, που λέει ο λόγος. Και σε πολλά μάτς βλέπουμε και πολλούς διάσημους από το Hollywood, όπως τον Έντουαρντ Νόρτον και τον Μπραντ Πιτ, που είδαμε στο παιχνίδι των ΗΠΑ. Ένα Μουντιάλ που αγωνιστικά πάει καλά και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι, τώρα βέβαια που τα πράγματα γίνονται σαφώς πιο δύσκολα από τη φάση των ομίλων. Πέτρος Μαυρογιαννίδης μαζί μας. Πέτρο, καλημέρα μάλλον, γιατί σε ένα ακόμα πρωί.
1: Γεια σου Κώστα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από τη Νέα Υόρκη. Όντως, το reunion του Fight Club,
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι. Καλά ταινιάρα, έτσι, το 99 έχει βγει το Fight Club.
0: Εξαιρετική ταινία, δεν ξέρω. Εμείς οι μεγαλύτεροι την έχουμε δει. Τώρα ο Άγγελος που είναι, οι δύο Άγγελοι που είναι έξω, φαντάζομαι αποκλείται να έχουν δει το Fight.
1: Ναι.
0: Θα την ξαναδεί σήμερα, μου που ένα. Άρα εντάξει, έχει γνώση στο παιδί. Και να πάρω και την ατάκα, Πέτρο, που λέγανε στην ταινία ότι γίνεται στο Fight Club. Ο πρώτος κανόνας του Fight Club, δεν μιλά για το Fight Club. Δεν ξέρω αν ο Έντουαρντ Νόρτον και ο Μπραντ Πιτ έχουν και αυτό το νόμο για το Μουντιάλ. Έτσι, να μην μιλάνε για το Μουντιάλ μεταξύ του, δεν ξέρω.
1: Το είπανε όλοι οι υπόλοιποι, ότι ο πρώτος κανόνας για το παγκόσμιο κύπελο είναι
0: να μην μιλάς για το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Όχι, εντάξει, να μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελο. Καλό είναι.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι, επειδή η Αμερική έχασε κιόλας, πάρα πολλές φορές είχαμε το ότι ο Έντουαρντ Νόρτον πήγε εκεί και μιλήσαμε με τον Μπραντ Πιτ, σε σημείο που το παρατράβηξαν φήμες για Fight Club 2. Εμείς λέμε μακάρι, αν και τα remake δεν είναι πάντα τα sequel, τέλος πάντων, δεν είναι πάντα τόσο καλά όσο τα πρώτα. Αλλά έγινε χαμοστός, για όποιον δεν ξέρει, εμβληματική ταινία του 99, του David Fincher. Εκεί ο Νόρτον υποδιόταν τον αφηγητή και ο Πιτ τον Tyler Durden, έτσι ο Μπραντ Πιτ τον Tyler Durden, και επειδή ήταν αφηγητής, ήταν το μήνυμα, έλεγε ρε παιδί μου και καλά, ότι ο Έντον Νόρτον κάθεται στις κερκίδες και μιλάει μόνο του με τη φαντασία.
0: Ναι, εντάξει, μην κάνουμε spoiler την ταινία σε αυτούς που δεν την έχουν δει, έτσι. Στη πιο νέα γενιά κυρίως. Λοιπόν.
1: Ναι, είναι ταινιάρα. Λοιπόν, να πούμε, μια και λέμε ότι το Μουντιάλ είναι πάρα πολύ καλό, θα πούμε και μερικά στοιχεία στη συνέχεια. Γίγαντα και ο Φαντίνο έχει φτάσει μέχρι στιγμή 24.135 μίλια. Έχει ταξιδέψει. Είναι Φιλέας Φογκ.
0: Εντάξει. Με ιδιωτικό τζετ, μια χαρά περνάει ο Φαντίνο, Πέτρο. Δεν τα κάνει ο δικός, έτσι.
1: Όχι, βέβαια. Αυτό είπε ότι έχει πάρει το ιδιωτικό τζετ τη κυβέρνηση του Κατάρ. Κατάρ Airways κτλ. Και τα ακούνε γενικότερα. Πάντα αυτό λέει ότι πηγαίνει κοντά για να είναι εκεί παρόν, να παρακολουθεί, να βλέπει, να κάνει, να ράνει, να μην γίνει τίποτα στραβό. Τέλος πάντων, γενικότερα.
0: Γενικότερα, γεννάνε και τα κοκόρια του, που λέει και ο λαός, έτσι.
1: Ναι, και πολλά λεφτά και τα λοιπά. Και καλό μου διάλειμμα στη στιγμή και λοιπά. Θα πούμε περισσότερα πράγματα στη συνέχεια. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον που έχει χθες, έχει λίγο πλάκα, αλλά δεν ξέρω όπως το πάρει ο καθένας. Λοιπόν, μέχρι στιγμής να πω το εξής. Η Νότια Κορέα αγόραζε για όλη τη Χερσόνησο της Κορέας και για τη Βόρεια δηλαδή, τα δικαιώματα του παγκόσμιου κύπελλου και για ανθρωπιστικούς λόγους, να το πω έτσι, χάριζε και στην Βόρεια Κορέα τα δικαιώματα του Μουντιάλ. Αυτή, προφανώς, επειδή η Βόρεια Κορέα, δηλαδή, προφανώς επειδή έπαιρνε τα επεξεργαστού πρώτα, τα παίζανε σε μαγνητοσκόπηση και προφανώς όχι όλα τα παιχνίδια, έτσι. Δεν τα παίζανε όλα τα μάτια. Τώρα, επειδή οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι λίγο τεταμένες, ας πούμε, γενικότερα, δεν είναι και πολύ καλά, εμείς η Νότια Κορέα δεν δώσαμε στην Βόρεια Κορέα τα επιβλεπτικά δικαιώματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Βόρεια Κορέα να υποκλέψει από έναν δορυφόρο, μάλλον κινέζικο, χωρίς να το ξέρει κύριε βέβαια, έτσι, το σήμα του Μουντιάλ και να δείχνει τα παιχνίδια πάλι με τον δικό του τρόπο. Όμως, έκανε ένα λάθος εκεί, να το πω έτσι, για την Βόρεια Κορέα λάθος εννοώ. Δεν κρύψαμε αμερικανικές διαφημίσεις όπως ήρθε, παρά το γεγονός ότι τις παίξαμε όσο το απομάγνει προσκοπημένες. Υπάρχουν τώρα γνωστέ αμερικανικές εταιρείες, καταλαβαίνόμαστε, και σε εννοώ, οι οποίες είναι στο Μουντιάλ νούμερο ένα, να το πω έτσι. Και έτσι υπήρχε διακοπή μεταδόσεων και διεθνής κατακραυγή. Μάλιστα, η FIFA ενδέχεται να προχωρήσει σε επιθετικά μέτρα. Θα πει στο έδρασε τα αυτή τη Βόρεια Κορέα.
0: Θα την αποκλείσει. Τι μπορεί να κάνει.
1: Θα τη βάλει κανένα πρόστιμο.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει με την ομάδα, γιατί η Βόρεια Κορέα παίρνει κανονικά μέρο στη διοργανώση.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, τέλο πάντων, και είχαμε αυτή την ιστορία χθε. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάντω διακόπησαν οι μεταδόσει. Λοιπόν, είχαμε γίνει ένα ψιλοχαμό στην Ουρουγουάη. Πράγμα το οποίο δεν το περίμενε κανείς, γιατί οι Ρουανοί αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, τσακώθηκαν από ό,τι φαίνεται στα αποδυτήρια.
0: Με τον Μπιέλσα.
1: Ναι, τη ομάδα. Μιλάμε δηλαδή για τον Βαλβέρδε, για τον Χιμένε, για τον Μπετανκούρ, για τον Ροσέτ, για τον Ουγκάρτε, για διάφορου δηλαδή, οι οποίοι ζήτησαν έκτακτη ιδιωτική συνάντηση με τον προπονητή του. με τον Μαρσέλο Πιέστα, την Πιέλσα, το εξέφρασαν τα παράπονά του για το. Οι Αμερικανοί το λένε εδώ βαρύ φορτίο εργασία. Τέλο πάντων, εννοούν ότι είναι πάρα πολύ σκληρέ οι προπονήσει για το διάστημα στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ποδοσφαιρικό επιτελείο, με την έννοια ότι έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Η ρήξη μεγάλωσε επειδή οι παίχτε αμφισβητούν και το επιθετικό πλάνο του Πιέλσα. Το έχουν ονομάσει Πιέλσα Μπόλα, αλλά είναι γενικό αυτό το πράγμα. Το ζήτησαν επίγον να αλλάξει προσέγγιση για το παιχνίδι με την Ισπανία, να αφήσει το ψηλό πρεσάρισμα για μια πιο αμυντική τακτική και να παίξει λίγο περισσότερο με αντιπιθέσεις. Ο Μπιέλσα, επειδή είναι και ο Μπιέλσα και τέτοιος τύπος γενικότερα, προφανώς και συγκέντρωσε όλη την ομάδα συνέχεια, λέει, δεν τα λέμε μεταξύ μας.
0: 50 λεπτά, λέει, τους μιλούσε.
1: Ναι, τους μιλούσε 50 λεπτά, όλους μαζί, και προφανώς, επειδή το περιμέναμε, υπεραμείνθηκε τις συνεδριών του και κατηγόρησε μάλιστα ευθέως μπροστά σε όλους, δηλαδή κάποιους παίχτες, φαντάζομαι αυτούς που πήγαν και το συνάντησαν, ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν το έργο του, την προσπάθειά του κτλ. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Ουρουγουάη. Περίμεναν περισσότερα πράγματα δηλαδή. Γιατί ξέρει, αυτό
0: εντάξει, θα έπρεπε να ξέρουν αυτοί που πήγαν να του μιλήσουν ότι ο Μαρσέλο Πιέσα κάποτε, όταν ήταν στη New York Boys και πήγαν να διαμαρτυρηθούν οπαδοί έξω από το σπίτι του μετά από ήττα, βγήκε κρατώντας χειροβονοβίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα καλό να μην τον πλησιάζουν για πολύ, οκ.
1: Γι' αυτό τον λένε και Λόκο, έτσι, Λόκο. Έτσι, ο τρελός που λένε. Λοιπόν, μέσα σε όλα, κοιτάξτε, έχουν γίνει και διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Η NASA έστειλε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ στο διάστημα. Την μπάλα η οποία είναι γνωστή, λέγεται Τριόντα, γνωστή εταιρεία τέλος πάντων, ταξίδεψε μέσα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον ISS. Λένε ότι έγινε για διαφημιστικούς λόγους, αλλά στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί, για να το δικαιολογήσουν, όπως και κάτι άλλο που θα πω μετά, λένε ότι έγινε πραγματική επιστημονική έρευνα. Οι αστροναύτες έπαιξαν διαστημικό ποδόσφαιρο, άλλαζαν πάσες, κεφαλιές, μελέτησαν την κίνηση της μπάλας, πώς επηρεάζεται στις συνθήκες μηδενικής βαρύτητας και διάφορα τέτοια, αλλά στην πραγματικότητα είναι διαφήμιση της μπάλας που είναι στο Μουντιάλ αυτό το διάστημα. Βρήκαν ακόμη έναν τρόπο δηλαδή. Όπως για παράδειγμα, θεώρησαν ότι είναι ωραίο πριν από το παιχνίδι της Αμερικής με την Τουρκία χθες, θα πούμε και για αυτά δύο πράγματα, να δώσουμε στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ τρία κουτάβια. Έτσι. Τα είχαν ονομάσει και δηλαδή, πολύ μικρά και χαριτωμένα ονόματα. Και αυτό το θεώρησαν και καλά ως μέσο χαλάρωση. Θα χαλαρώσουν οι ποδοσφαιριστές, θα το καθιερώσουμε, λέει, και στο MLS και δεν ξέρω εγώ που αλλού σε ποια διοργάνωση. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια διαφήμιση γνωστής, πολύ γνωστής εταιρείας που έχει ζωοτροφές. Και το κάνανε και αυτό το marketing, το ξέρεις πάρα πολύ ωραία. Τα γνωστά δηλαδή αμερικάνικα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, ο Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε εκτάκτως την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε Εθνική Αργία λόγω της ιστορικής πρόκλησης με 2-1 επί της
0: Γερμανίας. Είναι ο ίδιος Πέτρο που είπε ότι θα απολύει την πύρα όλο αυτό το διάστημα 20% φθηνότερα. Ο ίδιος πρέπει να είναι. Εντάξει, είναι θεούλης.
1: Είναι θεούλης όντως.
0: Θεούλης.
1: Γενικά η Εκουαδόρ φιλέ χθες, επειδή έτσι και να είμαι στο γήπεδο αυτό, πραγματικά ήταν πάρα πολύ, όσο σου πω, πολύ χαρούμενη για την ομάδα του και πολύ κοντά. Είσαι που έδε, φωνάζαν όλη την ώρα.
0: Και με διατησία, Πέτρο, που θύμισε την απόδραση των 11, έτσι. Αν δεν ξέρω.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Αν την έχει τη συγκεκριμένη ταινία, τι εννοούμε, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει, ναι, ήταν σκάνδαλο. Και τον γκολ που μέτρησε και η φάση που δίνει πέναλτι στη Γερμανία μετά σωστά με το VAR το πήρε πίσω. Τον έχει κόψει στο κέντρο
1: τον άλλο. Πάλι καλά, δηλαδή. Αλλά το άλλο με τον γκολ είναι δηλαδή το πόδι στη μούρη. Δηλαδή, και ο παίχτης δεν έσκυψε να πει. Ξέρω εγώ, μου έκανε εντύπωση. Τέλος πάντων, τραγουδούσαν πριν το παιχνίδι Σίσι Πουέντε, δηλαδή ναι, μπορούμε, yes we can, δηλαδή, σαν αυτό που έλεγε ο Ομπάμα τέλος πάντων και διάφοροι άλλοι. Και μετά όταν τελείωσε το παιχνίδι, λέγανε Σίσι Πουέντο ή Πούζο, αν θυμάμαι καλά, γιατί τα ισπανικά μου είναι τραγικά. Δηλαδή, ναι, τα καταφέρουμε. Έτσι, yes we can, yes we did.
0: Μπράβο του όμω, πάλι. Περάσανε με τη μαγκιά του, έτσι.
1: Με τη μαγκιά του, με τρελό, γνωστό, ωραίο λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο.
0: Ξέρεις, δεν μπορούμε να λέμε αδιάφορη Γερμανία, γιατί η Γερμανία και αδιάφορη δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, και φάνηκε, παίξαμε κανονική ομάδα, μπήκαν να παίξουν.
1: Σωστά. Εδώ έλεγαν ότι θα ξεκουράσει. Θα αφήσει τον Νόιερ στον πάγκο.
0: Όχι, κανονικά, ναι, και εγώ. Ναι, κανονικότατα.
1: Ναι, και πρέπει να πω ότι οι Γερμανοί μιλώντας θες μαζί τους έλεγαν ότι μας λένε εδώ πέρα ότι να τους βάλουμε λίγα. Ήταν δηλαδή και την φανταζομική η συμπεριφορά τους. Αλλά οι παίχτες του Εκουαδόρ πήγαν μέσα πραγματικά με το μαχαίρι στα δόντια. Προπονητής Αργεντινός Τρελουτσικός με το μαλλί το μακρύ.
0: Ναι, και ανέβηκε στην κερκίδα μετά, ναι.
1: Ανέβηκε στην κερκίδα, ναι. Ο οποίος πρέπει να σου πω ότι τα άκουγε λίγο πριν από το χθεσινό παιχνίδι, γιατί το πρώτο γκολ που βάζει το Εκουαδόρ είναι στην προσπάθεια νούμερο 40 τελική, δηλαδή. Τα τρία παιχνίδια, δυόμιση παιχνίδια μέχρι τότε που έβαλε τον γκολ. Έκανε ευκαιρίες δηλαδή, αλλά δεν έβαζε την μπάλα μέσα. Τέλος πάντων, κάναμε εθνική αργία κλπ. Λοιπόν, επίσης τώρα για αυτό που λέγαμε για το Μουντιάλ. Κατέριψε επίσημο το ρεκόρ της πιο παραγωγικής διοργάνωσης στην ιστορία. Το γκολ του Όστον Τράστη στο μάτι των ΗΠΑ με την Τουρκία ήταν το νούμερο 173 γκολ του τουρνουά. ξεπεράσει και το προηγούμενο που είχε μπει στο Κατάρ 172.
0: Λογικό, γιατί έχουμε περισσότερες ομάδες και περισσότερα παιχνίδια, έτσι.
1: 48 ομάδες, 104 αγώνες συνολικά, και προφανώς αυτό το νούμερο θα μεγαλώσει εντυπωσιακά προσεχώς. Ακόμα δεν έχει σπάσει το ρεκόρ του Φοντέν, ο οποίος πέτυχε 13 γκολ σε μόλις 6 αγώνες του Μουντιάλ το 1958, ούτε του Σαλένκο που έβαλε 5 γκολ σε ένα παιχνίδι στη νίκη της Ρωσίας με το Καμερούν το 1994, και προφανώς δεν έχουμε δει το εκείνο το 7-5 Αυστρία-Ελβετία το 1954, που ήταν μάλιστα για τα προημιτελικά. Μέχρι στιγμής λοιπόν Κολομβία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία, Γερμανία, Αμερική, Μεξικό, Ελβετία, Καναδά, Βραζιλία, Μαρόκο, Νότια Αφρική, Ακτήλη Φαντοστού, Βοσνία, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Αυστραλία έχουν προκληθεί. Υπάρχουν και κάποια ζευγάρια τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής. 4 έχω εδώ από τα 32.
0: 4 είναι.
1: 16,
0: 4 είναι πέτρα.
1: 32, Καναδά, Νότια Αφρική, Αμερική, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο και Βραζιλία, Ιαπωνία. Έτσι, η φάση των 32 θα ξεκινήσει την Κυριακή. Πρώτος αγώνας είναι Νότια Αφρική, Καναδάς. Είπαμε ότι. Είναι επειδή με αυτό που ο Καναδάς βγήκε δεύτερος και έχασε το πλεονέκτημα έδρας, θα το πω έτσι, που είχε ως διοργανώτρια ομάδα. Τώρα, η Αμερική έχασε χθες. Έχουμε πει ότι εδώ έχουν πολύ high hopes, πολύ υψηλές προσδοκίες, δηλαδή μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια των Αμερικανών. Και ούτως ή άλλως, όποτε παίζει μια ομάδα του, είναι πάρα πολύ αισιόδοξη γενικότερα. Και ο Ποκετίνο το άκουσε στην ένδειξη τύπου. Την είπαν σχεδόν δηλαδή, ναι. Λέει, είναι λίγο λυπηρό, λέει, που κάνετε, μας έδωσε συγχαρητήρια για την πρώτη θέση σε ένα τόσο δύσκολο όμιλο. Οι ερωτήσεις, λέει, είναι πολύ περίεργες. Νιώθω μπερδεμένος. Η ατμόσφαιρα σε αυτό το δωμάτιο είναι, λες, και μαζεύουμε εμείς τις βαλίτσες μας για να πάμε σπίτι. Και η Τουρκία είναι αυτή που προκρίνεται, ενώ στην πραγματικότητα, λέει, συμβαίνει το αντίθετο.
0: Δίκιο
1: έχει. Πράγματα είναι αυτά κλπ. Ναι, δίκιο έχει ο Κακομοίρης. Εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι, λίγο αδιάφορο. Λίγο Τουρκία ήθελε και αυτή να δείξει ότι δεν ήρθαμε εδώ για βόλτα. Ο Γκιλέρ, μάλιστα, είπε ότι η κριτική που μας ασκείται είναι απολύτως δικαιολογημένη και την καταλαβαίνουμε. Τέλος πάντων, οι Αμερικανοί γενικά δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν από ό,τι φαίνεται. Είδαν και άλλες ομάδες, όπως το Μεξικό, για παράδειγμα, να κάνει το 3-3. Ήθελαν και αυτοί κάτι ανάλογο. Κατά τα άλλα, τα γνωστά συνεχίζονται εδώ. Δηλαδή, ο Λαμίν Γιαμάλ, για παράδειγμα, εμφανίστηκε να κρατά μια επίσημη ζώνη πρωταθλητή του WWE. Το κάτσε αυτό που λέμε, που μου έδωσε ένα κατασκευαστή του δώρο, δώρο φωτογραφία και χαμογελαστή μαζί τη. Είναι γνωστό ότι έχει σχέση με το WWE, είναι μεγάλο φαν αυτού του κάτσε, να το πω έτσι. Επίσης να πω ότι χθες η FIFA, ωραίο είναι αυτό, το γήπεδο που ήμασταν εμείς, βράβευσε έναν Γερμανό δημοσιογράφο, τον Χάρτμουτ Χέρτσερ, έτσι λέγεται. Είναι 88 ετών και επειδή καλύπτει το 17ο, παρακαλώ, παγκόσμιο κύκλο της καριέρας του, βετεράνος ρεπόρτερ, τιμήθηκε εκτενώς, πήρε ένα μήνυμα αντίγραφο του Ευρωπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έως αναγνώριση έτσι για την απίστευτη αποσίωση και την μακροβιότητά του στο άθλημα, το χειροκρότημα του Νάγκελμαν.
0: Πέτρο, ποια ομάδα σε έχει ενθουσιάσει και πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη? Και από αυτές
1: δεδομένα, επειδή το συζητάνε εδώ, η χειρότερη ομάδα του Τουρνουά είναι η Τινησία, μακάν θα έλεγα τη δεύτερη.
0: Εντάξει, βέβαια για την Τινησία δεν μπορείς να πεις ότι έχει πάει με βλέψη, για παράδειγμα. Πιο μεγάλο σοκ είναι ο αποκλεισμός, για παράδειγμα, της Τουρκίας, σου λέω εγώ, από τα νοκάουτ. Έτσι, που είχε πάει με βλέψεις και με κάποιους παίκτες που είναι αστέρια, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Επίσης να πω ότι συνδυαστικά, πριν σου απαντήσω, με στεναχώρησε λίγο το Μάροκο. Δηλαδή, αυτό το 24ο μισάωρο απέναντι στη Βραζιλία, στο πρώτο παιχνίδι, θεωρούσε ότι θα κάνει καλύτερα πράγματα. Τώρα βλέπεις ότι πιθανότατα θα αποκλειστεί και όλα τη δικαίωση να παίζει πάνω στην Ολλανδία, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Βέβαια, όλα γίνονται, θα δούμε. Εκεί για τους κοντοχωριανούς που είναι και τους γείτονες. Η Νορβηγία, δεν το συζητάμε ξεκάθαρα. Όλες οι υπόλοιπες στο περίπτωση, εγώ το είχαμε στο νου μας, γιατί η παίχτες που έχει η Νορβηγία είναι
0: πολύ καλή, μάλιστα.
1: Πανάκριβη και τα λοιπά, πάρα πολύ καλή. Αυτοί νομίζω ότι έχουν βλέψεις για κάτι παραπάνω.
0: Για να μπουν σφήνα σε κάποιους μεγάλους. Έτσι, ωραία. Έγινε, Πέτρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, φιλέ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Πέτρος Μαργιανίδης από την Νέα Υόρκη για τα όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη και η Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Σας να μείνετε εδώ στην παρέα της Ερασπόρ, καθώς ακολουθεί τρίτο μάτι με Ελευθέρη Σαρελάκο. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει και να σουτ και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο ένα το λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77! 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία!
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ! Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64, διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού, 2-0 το Κουρασάο στο 64.
3: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος έκανε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
4: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει, το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολής, το πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ, ωραία για τον Ελμαλή, μέσα στην περιοχή το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ, κάνει την ποδιά. Μουλντούρ, μπάλα πίσω στον Οσάν, μια σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ γκολ από κοντά, το 3-2 για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό για τους Τούρκους. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως, φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνάο. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3-2.
5: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο τρίτο λεπτό και είναι αυτό το γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση, έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο, θα εκτελέσει Βαντάκ και άλλη μια κεφαλιά, 2-0 με τον Μπρόμπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε Φαντάικ, έρχεται ο Μπρόμπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους Τινίσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, είναι ο παίκτης που σκοράρει για την Τινησία στο 54, οι Τινίσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερς στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φανφέα και η μπάλα στα δίχτυα, 3-1. Φανχέ και ο σκόρερ, Τινησία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: ζωής.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
15: Ψαραδέλης.
14: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
15: Πεντάστερο.
16: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
17: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
18: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
17: Προσλαμβάνεστε.
19: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
24: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων.

0: Εμείς χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Όπως παλιά.
3: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
4: Ξαναγύρισες,
3: Μη λείψει κανείς.

Βρε Νικόλα, βρε Νικόλα Βέρτη, τι πώς θα το εξηγήσεις, αφού μας έχει φάει το Μουντιάλ και τα βραδινά και τα ξενύχτια, γιατί εκτός ευτυχώς τα σιγάρα και τα ποτά δεν υπάρχουν, τα ξενύχτια και τα δεν ξέρω αν έχουν κλείσει, Χρυσούλα τον Ιάδο, τα καλύτερα τα σπίτια, νομίζω ο συνδυασμός είναι αυτός, σιγάρα, ποτά, ξενύχτια. Τώρα αν μείνεις μόνο στα ξενύχτια, χωρίς

Γάραγε ποτά, νομίζω ότι δεν κλείνουν τα σπίτια. Γι' αυτό, Νικόλα μου, μας έχει φάει το Μουντιάλ και γι' αυτό το τρίτο μάτι αυτή η εβδομάδα ήταν ενεργό μέχρι σήμερα. Καλώς ήρθατε, ladies and gentlemen. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Χρυσούλα Αντωνιάδη, πάντα παστράπτουσα εδώ πέρα κοντά μας, στη ρύθμιση των ήχων. Όχι, Βιβί. Κόλλησα τώρα. Κοίτα να δεις. Τη Βιβί την Νικολοπούλου και εδώ να βγούμε χθες το βράδυ εκπομπή. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Λευτέρης Αρελάκος, μόνος σε διπλό γραφείο μέχρι τις 5. Βραδιά Μουντιάλ και σήμερα. Στην ειδησιογραφία στον ελληνικό χώρο κυριαρχεί. Να το πω δυνατά τώρα αυτό, τέλος πάντων, ας το πω. Η ανανέωση της συνεργασίας του Ντάνι Γκαρσία με τον Ολυμπιακό. Πνίγηκα, γάμο το πνίγηκα. Τέλος πάντων. Και ότι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στον Ελουστούντο που έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Και ο Παναθηναϊκός λέει παίρνει τον επιθετικό Ράστοντερ που ήταν στην πρωταθλήτρια Τούν. Και ήδη έχει φτάσει κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ το μεταγραφικό μπάτζετ μέχρι τώρα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, έτσι. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια για τα θέματα τα ελληνικά. Το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Όσοι χθες το βράδυ κατάφεραν να μας ακούσουν και μας ακολούθησαν, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Το χι πιάσαμε, το Παραγουάι που ήταν σβηστό, το διπλό με over της Ολλανδίας, το over της Γερμανίας, το διπλό της Ακτής, το goal-goal και over της Τουρκίας. Τι άλλο θέλετε? Σήμερα όμως θα ξεκινήσω με ένα κουιζάκι. Σήμερα το πρωί δέχτηκε ο Κωνσταντέλιας ένα τηλεφώνημα. Και το κουιζ μου είναι ποιος του τηλεφώνησε. Ο πρόεδρος ΕΠΟ Μάικς Γκαγκάτσης, ο προπονητής του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ένας από τους team manager της ομάδας ο Δημήτρης Αλπικίδης ή κάποιος άλλος. Πάντα με σατυρική, μουσική και αλληγορική διάθεση. Σε

Έτσι, έτσι ακριβώς. Ποιος τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο? Αυτό είναι το κουιζάκι μας, έτσι. Τον Κωνσταντέλια, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κάποιος συμπαίκτης του, ο Σαλπικίδης που ήταν μαζί και στον ΠΑΟΚ, που είναι και ΠΑΟΚτζής και είναι και τη μάνατζερ της Εθνικής, ή κάποιος άλλος. Πάντως αυτό το τραγούδι ταιριάζει ταμάμ στην υπόθεση Κωνσταντέλια.

Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι λοιπόν. Ποιος τον παίρνει τηλέφωνο, εννοώ, έτσι. Στην αγκαλιά, βέβαια που λέει, δεν λέει στην αγκαλιά αισθητικά, έτσι δεν είναι, Χρυσούλα. Λέει στην αγκαλιά της Εθνικής. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός. Επαναλαμβάνω το quiz και έχω ήδη 10 μηνύματα. Περιμένω κι άλλα, γιατί και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να απαντήσω αυτό το quiz. Τον παίρνει τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο Μάκης Αγκακάτσης, τον παίρνει ο Ιωβάνοβιτς, τον παίρνει συμπαίκτης του, τον παίρνει ο Δημήτρης Αλπικίδης ή κάποιος άλλος. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για αυτό το θέμα, τα έχω εξαντλήσει μιλώντας και με τον Νίκο τον Πετρουλάκη, μιλώντας και με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, ο Μάκης Αγκακάτσης όμως λέει ότι αφήσει το παιδί στην ηρεμία του. Εντάξει, το επαναλαμβάνω και εγώ, όταν με το καλό γεννήσει και η γυναίκα του Τζόλι και θέλει να ξεκουραστεί λιγάκι από την Εθνική, εννοείται ότι θα αφήσουμε και τον Τζόλι και τον Τζολάκι και τον Ρότα και τον Έτσι και τον Γιουβέτσι, όλους θα τους αφήσουμε στην ησυχία τους. Και για να το κλείσει το θέμα, έτσι κι αλλιώς είμαστε σατυρική εκπομπή, δεν είναι, Χρυσούλα, είπε ο κ. Γκαγκάτσης. Μήπως πρέπει να φέρουμε και ξένους δημοσιογράφους, με αυτούς που λένε το αντίθετο και δημιουργούν θέμα και στα τέλεια. Γι' αυτό λοιπόν σταματάω κι εγώ, γιατί τώρα στη δύση της καριέρας μου να έρθει να κάνει Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος στο τρίτο μάτι και να κοιτάει και ο Γιάννης Παπαγεωργίου που θα με διαδεχτεί και να λέει με Άγγλο, Γάλλο, Πορτογάλο θα κάνω το τρίτο μάτι. Γι' αυτό λοιπόν σταματάω αυτή την κουβέντα, έτσι κι αλλιώς τα είπα 2-3 μέρες τώρα. Οπότε σέβομαι την επιθυμία του Μάκη του Γκαγκάτσι και προκειμένου να έρθουν ξένοι δημοσιογράφοι, ας ελπίσουμε, ας το τελειώσουμε εδώ το θέμα. Έτσι κι αλλιώς την άποψή μας την είπαμε. Σε λίγο θα διαβάσω τι λέτε εσείς. Ποιος πήρε τηλέφωνο τον Κωνσταντέλια για να του πει πω πω πω πόσο πολύ σ' αγαπώ και γύρνα στην εθνική ομάδα.

Το Μουντιάλ που ρωτάτε θα τα πούμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς πήγε και 22 πρώτα λεπτά η ώρα, οπότε σε 7-8 λεπτά έχουμε ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων για τον ΠΑΟΚ, όπου στη Θεσσαλονίκη φτάνει ο Ελουστούντο, ένα στόπερ, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για λογαριασμό της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Θα φύγει τη Δευτέρα με την αποστολή του ΠΑΟΚ για το Ζαλντόμπελ εκεί στην Ολλανδία, όπου θα γίνει η προετοιμασία, το βασικό στάδιο, ώστε ο ΠΑΟΚ να ετοιμαστεί για τη νέα σεζόν. Στη Ρεάλ Σοσιεντάτ έχει με 313 εμφανίσεις, 12 γκολ και 11 ασίστ σαν στόπερ. Δεν είναι τυχαία τα νούμερα. Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι η ομάδα. Κυπελούχος Ισπανίας, Ευρώπη πολλές φορές. Πολύ καλός φέρεται σαν ποδοσφαιριστής. Δεν τον θυμάμαι, παρότι επειδή δεν πολύ βλέπω το πριμέρα, προτιμώ Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία πιο πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένας παίκτης που είναι με 310 συμμετοχές στην ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Σίγουρα θα δώσει ποιότητα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Το Ξενόπουλο ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πανετολικός, για να πούμε μια είδηση που έχει ένα αίσιο πέρασαν μεταγραφή. Έτσι, ένας τερματοφύλακας που ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό με προδιαγραφές. Αν θα μείνει και ο Ουκρανός που έχουν στην ομάδα, σίγουρα θα είναι ένα πολύ καλό δίδυμο για τη νέα σεζόν για την ομάδα του Πανετολικού. Που βγήκε πριν από 5 λεπτά είναι ότι ήταν αναμενόμενο όμως, έτσι, τέλος ο Πασχαλάκης από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευοι στην ανάρτησή τους τόνισαν, ευχαρίστησαν τον Έλληνα τερματοφύλακα για την προσφορά του στην ομάδα. Φέτος έκανε 3 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό, 2 στο κύπελο και 1 στο Champions League, και μάλιστα στις 2 από αυτές να καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Πασχαλάκης που πρόσφερε πολλά στον Ολυμπιακό, είχε ένα άσχημο τετραήμερο, που σε αυτό το τετραήμερο εμπιστεύθηκε την τεσσάρα, δηλαδή τα 4 γκολ που έφαγε από τη Μακάμπη και τα 3 από τον Παναθηναϊκό σε εδώ 3 ημερών, 2 ήττες που έκανε ο Ολυμπιακός και κλονίστηκε εκεί λίγο. Μετά έφτασε ο Μετιλίμπαρ, άλλαξε τον τερματοφύλακά του μετά από αυτά τα 2 παιχνίδια, και ο Τζολάκης από τότε δεν ξαναβγήκε στο πρωτάθλημα από την εντεκάδα του Ολυμπιακού, αλλά η χρονιά εξελίχθηκε πετυχημένα αφού τότε ο Ολυμπιακός πήρε το conference το 2024. Έτσι είναι, θέλει και ο τερματοφύλακας να έχει λίγο τύχη. Έτσι ήταν βασικός στον Ολυμπιακό, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις στον Ολυμπιακό, όμως αυτό το κακό τριήμερο με αυτά τα 2 άσχημα αποτελέσματα των Ερυθρολεύκων έφερα στο προσκήνιο τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης, ο οποίος είναι και ένα παιδί σε ηλικία που πάει για μεταγραφή και πάει για διεθνή καριέρα, γιατί έχει όλα αυτά τα προσόντα, οπότε θυσιάστηκε εντός εισαγωγικών. Πολύ πιθανό να ήταν και καλύτερος έτσι σε σχέση με τον Πασχαλάκη, αλλά ο Πασχαλάκης ήταν κύριος, όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί, βοήθησε τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Έχει πει και ο ίδιος ότι ήταν Ολυμπιακός, οπότε με όλες τις τιμές και με αυτή την πολύ καλή ανακοίνωση είπα ο Ολυμπιακός τον ευχαριστεί για την προσφορά του στον Ολυμπιακό, και να δούμε ο Πασχαλάκης αν θα πάει στην Κύπρο, αν θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα, θα δούμε τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Ράστοντερ, τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει, ένας παίκτης που δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό, έτσι, Ράστοντερ. Έπαιξε στην πρωταθλήτρια Ελβετία, στην Τουρ, η οποία από τη Β' Εθνική Κατηγορία πήγε κατευθείαν στην Α' Εθνική και πήρε πρωτάθλημα, έτσι. Είναι 24 ετών, επιθετικός, γρήγορος, παίζει και περιοχή, παίζει και δεύτερος φορ. Εντάξει, μπορώ να πω κάτι παραπάνω όταν δεν το ξέρεις τον παίχτη. Σαν όνομα δεν το ξέρεις πολλές φορές, όμως και ένα όνομα που δεν είναι ευρέως γνωστό, μπορεί να βγει. Μπορεί όμως και όχι, γιατί αν είναι μια μετριότητα που στην Τουν κάνει τη διαφορά, στο Παναθηναϊκό όμως που έχουν πάρα πολλά, έχει πολλές υποχρεώσεις εννοώ και πίεση, σίγουρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πρέπει να αποδείξει ο Ράστοντερ αν είναι έτοιμος να ντυθεί, να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και να προσφέρει αυτό που ζητούν στο τριφύλι. Και το λέω έτσι απλά και μόνο γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος Έλληνας φίλαθλος του Παναθηναϊκού ή όχι που να ξέρει και σκεσέ ποδοσφαιριστής είναι ο Ράστοντερ. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές.
και να δούμε ποιος θα είναι ο βασικός εφόρ του Παναθηναϊκού, έτσι. Θα είναι ο Ντέζερς, θα μείνει ο Δετέι, θα έρθει κοντά του και ο Ράστοντερ. Τι ακριβώς θα γίνει, πάντως εκεί δείχνει ο Παναθηναϊκός μια πληρότητα, όπως να δούμε και ο ΠΑΟΚ θα γίνει, αν θα αποκτήσει φόρ ή με περίπου 1,702 εκατομμύρια κάπου εκεί ο Γιακουμάκης ανανεώσει το δονισμό του από την Κρούζα Ζούλη. Στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν νομίζω να κουνηθεί φίλο, γίνονται κάποιες επαφές αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Στον Άρη, όπως έλεγε και χθες ο Πετρουλάκης, θα κινηθούν από 1η Ιουλίου για να γίνουν πολλές μαζεμένες μεταγραφές. Στον Ηρακλή, τερματοφύλακες και Γάλλος χαφ. Υπάρχει μια σιγά σιγά, από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν όλες οι ομάδες πλέον να μπαίνουν στο πλέγμα των προπονήσεων. Και αυτές που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, από την άλλη εβδομάδα και με το τέλος του Ιουνίου ξεκινούν όλες οι ομάδες της Super League την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν που ξεκινάει 22 Αυγούστου και περιμένουμε να δούμε πότε στο επόμενο συμβούλιο της Super League θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος. 3 λεπτά πριν από τις 4:30 πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μέχρι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και μετά από 10 λεπτά και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης, κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδα σε Φαντάρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Ερασπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Ερασπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

25 περίπου λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής μας. Το τρίτο μάτι είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Λευτέρης Αρλάκος μέχρι τις 5 κοντά σας. Παρέα με την Έλλη και τη Χρυσούλα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση και με το quiz που βάλαμε και άλλα που έχετε στείλει εσείς. Λοιπόν, ξεκινάμε από το φίλο μου τον Τάσο από τη Δράμα. Αυτός που πήρε τηλέφωνο λέει τον Κωνσταντέλια. Σίγουρα είναι ο Δαμιανός με τα καλύτερα σουτζουκάκια της Δράμας ή ο Σάκης ο Πετρόπουλος. Λες ρε Τασούλη να είναι αυτός, αριανάρα ο Τάσος. Και κρίνει λέει και κατακρίνει και κάποιους δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη πως έχουν φτιάξει το θέμα. Γεια σου ρε Τασούλη, το λέω έτσι λίγο ωραία το καλλιτεχνικά. Το μήνυμά σου, ο Χάρης Παπαγυρίου από το Ξυλόκαστρο μου λέει ο Πασχάλης Θερζής τον πήρε τηλέφωνο. Πασχάλης Θερζής πήρε τον Κωνσταντέλια τηλέφωνο για να γυρίσει στην Εθνική λέει. Ο Αποστόλης από το Αίγιο ξέρει λέει ο Bill by Taxi, ο Bill by Συντάξη. Ποιος πήρε τηλέφωνο, το Κωνσταντέλια. Μάλιστα, Αποστόλης από Αίγιο. Οκ. Okay. Για να δούμε άλλος. Ο Σωτήρης, ο Γκλάβας. Καλώς ήρθε Σωτήρη, δεν έχει στείλει το μήνυμα, απλά έκανε φέτο δοκιμή. Ο Παναγιώτης, δεν ξέρω ποιος πήρε το Κωνσταντέλια, αλλά ξέρω ότι απάντησε ο Κωνσταντέλιας. Το απάντησε με το τραγούδι της Βανδύ. Α, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Ε, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Γεια σου ρε Πανάγο. Σωστό. Φοβερό, πραγματικά. Μπράβο. Ο Φάνης, εσύ λες αν τον πήρες τηλέφωνο, λέει, και του πες να γυρίσει στην Εθνική. Όχι, εγώ δεν ήμουνα. Κωνσταντίνος, γεια σου Φάνη από την Κοζάνη. Κωνσταντίνος, για να δούμε ο Κωνσταντίνος. Ο Μουλογιάννης, γεια σου Κωνσταντίνε. Είμαι σίγουρος ότι τον πήρε ο Φορτούνης. Λες, μπορεί. Κωστάκης τον θέλει. Το θεωρεί σαν διαδοχό του και το θεωρεί ότι είναι μεγάλος παίκτης. Τον πήρε η Βασιλική Νταντά, λέει. Και του είπε να του φυλάει τα παιδιά. Η Βασιλική Νταντά, είναι τραγουδίστρια η Βασιλική Νταντά. Τον πήρε για να δούμε τι άλλο λέει. Άγγελος. Ο Γιώργος ο Μήνος. Είμαι σίγουρος. Σε αυτό ποντάρω. Γιώργο Μήνο τον πήρε τηλέφωνο, αγοράκι μου. Τι του πει όμως. Έλα στην Εθνική, έτσι. Σάββας Ναλπάντης, καλησπέρα. Στέλνω μόνο για το θρύλο, εγώ λέει, επειδή ακούω πολλά δεξιά-αριστερά για τις μεταγραφές να έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα και τη διοίκηση. Σωστός. Ο Σάββας. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καλησπέρα. Δημήτρης Πολεμικό Ναυτικό, ένα τραγούδι κάποιο καλοκαίρι του Θάνου Καλλύρη. Κάποιο καλοκαίρι, ωραίο τραγούδι καλοκαιρινό. Άμα το έχουμε να κλείσουμε, Χρυσούλα μου. Ο Σταύρος ο Παπάς. Καλησπέρα, λέει, από το Βοτανικό Σταύρος. Από τη ΔΕΗ τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν έλα στην Εθνική. Καλό. Πότισα, λέει, το πρωί το γήπεδο του Βοτανικού, αλλά με τσίπησαν τρία κουνούπια, λέει. Γι' αυτό, παιδιά, κανόνισε Γιάννη Αλαφούζο εκεί με τα κουνούπια. Πηγαίνει ο Σταύρος, ποτίζει, αλλά έχει κουνούπια, λέει, στο γήπεδο του Βοτανικού. Οκ. Okay. Τον πήρε ο Αλαφούζος τηλέφωνο, λέει. Αλλά ο Αλαφούζος που κολλάει ρευθύμη με το Εθνική. Ο Χρήστος τον πήρε ο Ντέταρη Αστυπάλαια, λέει, για να του πήρα γυρίσει στην Εθνική. Καλό του Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη που είναι ΠΑΟ και Ολυμπιακός. Ο Ελαραμπή λέει τον πήρε ο Ελκαμπή και του πέλα να στον Ολυμπιακό και άστρη Αφρική. Μπα, δεν νομίζω. Ο Ελκαμπή τώρα προσπαθεί να βάλει γκολ με το Μαρόκο. Ο Γρηγόρης ο Αλεξίου μα στέλνει την αγάπη του. Ο Χριστόφορος ο Κουτσαντάς και αυτός επίσης. Έτσι, για να δούμε και άλλα μηνύματα. Η Νάνση τον πήρα εγώ, λέει, τηλέφωνο. Καλό τη Νάνση. Τον πήρα εγώ και του είπα έλα στην Εθνική. Και να πω, λέει, για το Σταυράκι να βάλει αγιουτάν για τα κουνούπια. Τι γίνεται σε αυτό το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα πηγαίνουμε, λέει, και θα έχει κουνούπια. Θα καθαρίσει ο Αλαφούζος, μην ανησυχεί. Θα μιλήσει ο Σταύρος. Ο Χρήστος ο Μάχημος από τις Παπαδάτες τον πήρα εγώ τηλέφωνο, λέει, για να γυρίσει στην Εθνική. Χρήστος Μάχημος, Παπαδάτες Αγρινίου. Αυτά είναι. Καλησπέρα, λέει, Στέφανος Μάρκο από το Περιστέρι. Γεια σου, Στεφανάρα. Ποιος άλλος, για να δούμε ποιος άλλος τον πήρε τηλέφωνο το Κωνσταντέλια. Ο Δημήτρης ο Πεταλάς και του βάλε τραγουδάρες, λέει. Γεια σου Δημητράκη, τραγουδάρες βάζει λεσά, λέει. Δημήτρης Μπλαντής, 36 βαθμούς υποσκιά στον Μόναχο. Είναι σαν να είναι στην Ελλάδα 45. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Δημήτρη μου, που να είσαι και στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία. 42, 43. Χαμός στο ίσιωμα. Ο Πάνος Σταυρούλιας λέει: τον πήρα εγώ τηλέφωνο και του είπα έλα στην Εθνική, μακριά σου υποφέρω. Ωραία, γίγαντα Σταυρούλια, Άρχοντα. Γεια σου, λες Άρχοντα, φίλε Κλέιζα. Τον πήρε ο Μπαρτζόκας για να πάει στην Εθνική, λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα. Ψαρεύω σχεδόν καθημερινά. Όταν πιάσω τεράστια ψάρια, του απαντώ όπως ο Τζολάκης στα πέναλτι. Μαφίας. Θαυμάζω τον Κωνσταντέλια. Γεια σου, ρε Μαφία. Θα ήθελα να μάθω τον τίτλο του μουσικού κομματιού που ακούγεται στην εκπομπή. Λέει: ευχαριστώ. Ποιο βάζουμε, Χρυσούλα, τον Barcelona Nights. Αυτό είναι. Barcelona Nights όμως, ναι, του Barcelona Nights λέγεται.
Ο Νίκος 7 Πάτρα λέει: ο Σωτηρίου τον πήρε τηλέφωνο. Ο Κώστας θα κάνει εκπομπή μετά και, θα του, και του είπε σίγουρα για τις 11 Ευρωλίγες της Ρεάλ και τους 21 Ευρωπαϊκούς τίτλους του Ολυμπιακού. Ο Πάπας τον πήρε τηλέφωνο και του είπε να έρθει στην Εθνική. Χαμός με τα μηνύματά σας. Αυτός που πήρε τηλέφωνο, ναι, εντάξει, αυτός που πήρε τηλέφωνο πρέπει να του πει όμως ότι να έρθει στην Εθνική, έτσι. Ο Ιβάν τον πήρε τηλέφωνο, λέει ο 629. Μάλιστα. Και αυτός που τον πήρε τηλέφωνο είναι ένας μετεωρίτης, λέει, διαμέτρου 17 χιλιόμετρων και μπαίνει στο ηλιακό μας σύστημα με ταχύτητα 280 χιλιόμετρων την ώρα. Και η Άντι λέει, τον πήρε τηλέφωνο. Κανείς δεν είπε για παίχτη ή προπονητή της Εθνικής, μόνο για το Φορτούνι είπε ένας. Η Άντι λέει, τον πήρε τηλέφωνο η Άντζελα Δημητρίου και του είπε γύρνα στην Εθνική. Η Άντζελα, μπράβο, τι άλλο θα ακούσουμε. Η Άντζελα Δημητρίου λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να πούμε και κάποια πράγματα τώρα για, το, για να δούμε κάποιο άλλο. Ο Μάνος, ο Φούφουτος λέει τον πήρε. Γεια σας ρε Μάνο. Ο Φούφουτος υπάρχει, υπάρχει επίθετο. Και είναι ένας φίλος μου από το Αγρίνιο, το λένε Φούφουτο. Δημήτρης Φούφουτος. Μάλιστα. Και έναν άλλο το λένε Κεφτέδα, Χρυσούλα. Ο Τάξης ο Κεφτέδας. Αυτά είναι επίθετα. Από τον Ρωτέ τον πήραν τηλέφωνο για να τον ξυπλοκάνουν τη γραμμή και του είπαν γύρισε στην Εθνική. Χαμός, χαμός. Ο Γιώργος Ογούλας, καλησπέρα λέει ο Γιωργάρας. Τον πήρε ο Καρέτσας λέει. Μακάρι να τον πήρε ο Καρέτσας για να του πήρα γυρίσει. Ο Βαγγέλης ο Ζάχος. Έχουμε παιχταράδες στην Εθνική λέει. Δεν πειράζει που είναι ο Κωνσταντέλιας, μια άλλη άποψη. Ο Σαβίδης λέει ο Δημήτρης ο Κόγιας τον πήρε τηλέφωνο και του είπε καλά έκανε Δημήτρης από Μόρνο. Μάλιστα. Να και άλλη άποψη. Ο Μουζακίδης τον πήρε και του είπε μπρο μη μασάς. Ωρε γίγαντα εσύ. Γιάννης Καραγιαννάκης, χαμός με τις απόψεις σας. Έτσι, καλησπέρα Λεσά. Νομίζω ο Κωνσταντέλιας πρέπει να οριμάσει, να καταλάβει ότι αυτές οι δικαιολογίες δεν αρμόζουν στην αξία του. Ποδοσφαιριστή. Κακό στην καριέρα του κάνουν. Χρειάζονται ξεκάθαρες κουβέντες. Η Εθνική δεν είναι κέντρο διερχομένων. Επίσης, θα καταλάβει ο κ. Γκαγκάτσης ότι είναι πρόεδρος της ΕΠΟ και όχι εκπρόσωπος τύπου του Κωνσταντέλια. Εντάξει, σαν πρόεδρος της ΕΠΟ μίλησε. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έχει μιλήσει με τον Κωνσταντέλια και εξέφρασε την άποψη της Ομοσπονδίας σε σχέση με το τηλέφωνο που έκανε στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, έτσι, άλλη μόνο. Και ο Χρήστος, ο Γιώργος ο Τζότζος. Ο Χρήστος από τον Εύωσμο τον πήρε και του είπε τρέκα στην Εθνική, το λέω γλυκά. Γλυκά το λέω. Νίκος, ο Φορτούνης λέει, ως ομοιοπαθής. Έλατε και ο Φορτούνης είχε σταματήσει και σου λέει αυτό έκανα, κάντο κι εσύ ή ξέρω εγώ το μετάνιωσα και θέλω να γυρίσω στην Εθνική. Κάπως έτσι. Λοιπόν, δύο λόγια μόνο για τα παιχνίδια που έχουμε. Μετά θα πάμε τραγουδάκι και θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνομιλία με έναν συνάδελφο που βρίσκεται σε ένα παιχνίδι για ιερό σκοπό. Τι έχουμε σήμερα, Παρασκευή βράδυ, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 10 η ώρα Νορβηγία-Γαλλία. Ματσάρα αυτή. Ποιος δεν θα ήθελε να το δει αυτό το παιχνίδι. Η Γαλλία πρέπει, από ό,τι έλεγαν οι παίκτες, θέλουν να αφαιρώσουν τη νίκη στον προπονητή του, τον Ντεσάμ, ο οποίος είναι στη Γαλλία γιατί πέθανε η μανούλα του. Και θα λείψει από το παιχνίδι. Η Γαλλία, άμα κερδίσει και με ισοπαλία, παίρνει την πρώτη θέση και αποφεύγει μετά στις διασταυρώσεις τους 8 τη Βραζιλία. Η Βραζιλία παίζει με την Ιαπωνία, λογικά θα κερδίσει και μετά θα παίξει με αυτή την ομάδα που από πρώτη θέση θα είναι στους 8. Σε 16, συγγνώμη, στους 8, στους 16. Η Γαλλία, λοιπόν, η πρώτη θέση οδηγεί στη Γερμανία, όποιος πάρει την πρώτη θέση και αφού περάσουν ένα ακόμα γύρο. Και η Γερμανία περάσει, θα παίξει ας πούμε η Γαλλία με τη Γερμανία, έτσι. Αν δεν έρθει η δεύτερη Γαλλία και προκριθούν, θα παίξει με τη Βραζιλία εφόσον περάσει και η Βραζιλία. Θεωρώ ότι περισσότερο στο over, αφού και οι δύο ομάδες πιστεύω θα πέσουν ελεύθερα και θα μπουν γκολ. Σενεγάλη-Ιράκ, Σενεγάλη για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει μια χρυσή ευκαιρία να περάσει. Θα δούμε αν της φτάνουν οι βαθμοί, αλλά θέλει αρκετά γκολ. Πιστεύω θα το κάνει το over. Ουρουγουάη-Ισπανία δεν είναι εύκολο το διπλό της Ισπανίας. Οι Ουρουγουάη, οι Ισπανοί παίκτες μεταξύ τους ψου, κάτι να κάνουμε, να μπλελίσουμε, να μπλαμπλάρουμε, ξέρω εγώ. Όλοι παίζουν, σχεδόν όλοι παίζουν στην Ισπανία. Αυτό το παιχνίδι εγώ το βλέπω στο χ πιο πολύ. Χ και γκολ-γκολ, κάπως έτσι το βλέπω. Πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, όλα μέσα είναι σε αυτό το match. Και αυτό γκολ-γκολ το βλέπω. Γιατί ακόμα και η Σαουδική Αραβία, άμα χάσει Ουρουγουάη και κερδίσει αυτή το πράσινο ακροτήρι, μπορεί να περάσει η Σαουδική Αραβία. Αίγυπτος Ιράν, το 2.55 του Χ τα λέει όλα, αλλά θα κάτσει. Δύο ομάδες εκεί από την περιοχή γύρω, όλο πολύ πιθανό το κάνουν το Χ. Και τέλος, Νέα Ζηλανδία,
Βέλγιο. Αν σε αυτό το μάτσο το Βέλγιο δεν βάλει μια τεσσάρα στη Νέα Ζηλανδία, να μην πάει πουθενά.

0: από τα ωραία τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Νίκολας Οικονομόπουλος, αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο. Και εμείς αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Παγιωτέλη, ο οποίος είναι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, έτσι, για ένα σοβαρό λόγο, σπουδαίο λόγο. Πάμε, Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λευθέρη. Να πω ότι όλα τα τραγούδια που έχει επιλέξει έχουν να κάνουν πάνω στο θέμα του Κωνσταντέλια, έτσι.
0: Σχεδόν, όχι όλα, σχεδόν. Και το quiz που βάλαμε σήμερα, τον πήρε κάποιος τηλέφωνο. Εσύ ποιος ψηφίζεις?
1: Εγώ σου λέω Δημήτρης Μαλισσόβας.
0: Έχει πολλές πιθανότητες. Έχει πολλές πιθανότητες. Μπράβο, μπράβο. Σωστός.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε, να πούμε, στο τρίτο γήπεδο, τρίτο δημοτικό γήπεδο της Πετρούπολης, στην Αγία Τριάδα, για ένα φιλανθρωπικό αγώνα λόγω της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, με την ομάδα της διάβασης του πρώην ΚΕΘΕΑ, όπου θα αντιμετωπίσει μια ομάδα δημοσιογράφων, παλιών ποδοσφαιριστών, όπως είναι ο Νίκος Σιδηρόπουλος, ο Νίκος Παπακούλας, ο Νίκος Τσιαντάκης, γιατροί. Δημοσιογράφοι, εκτός από μένα φυσικά, θα είναι ο Σωτήρης Κωνσταβάρας και ο Άρης ο Καραΐσκος, γενικά σε μια γιορτή προς τιμήν αυτών των παιδιών που έχουν δώσει την μεγάλη μάχη κατά των ναρκωτικών και έχουν καταφέρει και έχουν γίνει νικητές. Μια μάχη την οποία καλούμαστε να δώσουμε όλοι μας μαζί με τα παιδιά, όλη τη βοήθεια που μπορούμε να τους στηρίξουμε και κυρίως να τους βοηθήσουμε να επανέλθουν στην κοινωνία. Το παρόν θα δώσουν μέλη από τα κόμματα, με τον Δήμαρχο της Πετρούπολης τον κύριο Σίμω, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής τον κύριο Μπουρά και τον Αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ τον κύριο Γαβαλά να είναι από την αρχή του αγώνα και φυσικά να κλωτσάνε και αυτοί όσο μπορούν το τόπι, γιατί κακά τα ψέματα 6 ώρα πάνω εδώ ντάλα ήλιος και κόντρα στα παιδιά, νέα παιδιά, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, οπότε όσο μπορούμε και εμείς.
0: Πολλές αλλαγές, χρειάζονται αλλαγές. Στο τρίτο γήπεδο εκεί κοντά στο νοικοταφείο είναι στο Αλκιόν εκεί.
1: Είναι το γήπεδο από την άλλη πλευρά του Μπουνού, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το δεύτερο. Στο τρίτο από την άλλη πλευρά, το Αγία Τριάδα, όπως ανεβαίνει κανείς πιο πάνω, έχει και ένα εντευκτήριο με αρκετά γήπεδα τέννις. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν φυσικά. Είναι δωρεάν η είσοδος, να χειροκροτήσουν τα παιδιά σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα, σε αυτή την σπουδαία μάχη που δίνουν.
0: Ωραία. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχει και πολύ κόσμο, έτσι να δώσουν και ηθική βοήθεια σε αυτά τα παιδιά. Έγινε, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από το φινάλε της εκπομπής μας, γιατί δεν λέτε, λέει ο Δημήτρης ο Μπακιρτζής, ότι πήρε Παϊτέρη ο Πανθρακικός. Πήρε τον Παναγιώτη Παϊτέρη, έτσι έχει τον τραγουδίστη τον Παϊτέρη, που είναι στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες. Παναγιώτης Παϊτέρης, λοιπόν, είναι τερματοφύλακας και ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα του Πανθρακικού, όπως μας λέει ο Δημήτρης ο Μπακιρτζής. Πάμε να κλείσουμε κάποια δικά σας μηνυματάκια που ψηφίζετε. Να, ήταν η ψήφος του φίλου μας του Νικόλα του Παγιωτέλη. Ο Μαλισσιώβας τον πήρε, που είναι και ρεπόρτερ εθνικής, και του είπε: Έλα, γύρνα, γύρνα. Ο Δημήτρης Ονιφόρος λέει: Μήπως τον πήρε ο Μάριος Ηλιόπουλος και του ήταξε και μια κούρσα με τις αμαξάρες του τώρα που θα φτιάξει, λέει, και Φόρμουλα 1 στην Πάτρα. Ο Μανώλης από την Άξο δεν τον πήρε κανείς, λέει, τηλέφωνο, οπότε θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Γεια σας, Μανώλη. Γιάννης Κοτρόζος από το Αυλωνάρι τον πήρε η Λίτσα και του είπε να γυρίσει στην Εθνική, λέει ο Γιάννης ο Κοτρόζος. Γεια σας, Γιαννάρα Άρχοντα. Έτσι. Ο Γιάννης ο Καραγιαννάκης επίσης, λέει, τον πήραν από τα Χανιά τηλέφωνο για να πάει στην Εθνική. Η Δέσποινα λέει: Σιγά, μην τον πήραν καλή τηλέφωνο. Τώρα αφήνει η γυναίκα να σηκώσει το τηλέφωνο μόνο του. Γεια σου, Δέσποινα, με τα ωραία σου. Για να δούμε άλλου. Στέφανος Βασιλείου. Γεια σου, Στέφανε. Στο Κωνσταντέλια έγινε τηλεφώνημα από εργαζόμενο στην ασφαλιστική. Άρε, Στέφανε, τα ωραία σας έχει, πολύ πραγματικά φοβερή κάποιοι. Παναγιώτης, ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές σε επίπεδο Champions League που θέλει να παίξει. Για να δούμε, περιμένουμε. Με αυτούς που παίζει θα ήμουν ικανοποιημένος αν τους έπαιρνα, λέει, στην Καλαμάτα. Λέει, μέχρι εκεί κάνουν, λέει, μην κοροϊδευόμαστε. Πρέπει να βάλει το χέρι ο κ. Μαρινάκης όπως κάνουν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Αλλά βέβαια τα μεγέθη στον μπάσκετ, αλλά και εκεί υπάρχουν πολλά υψηλά συμβόλαια. Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έμεινε ο Ντάνι Γκαρσία, ανανέωσε το συμβόλαιο. Τον ήθελε πολύ σαν χρήσιμο εργαλείο στο κέντρο ο Μπεντιλίμπαρ. Πήρε έναν τερματοφύλακα στα 26 του Ερυθρού Αστέρα, τον Πόποβιτς. Λογικά είναι δεύτερος εκεί πίσω από τον πρώτο του Ερυθρού Αστέρα. Εντάξει, είναι μια κίνηση αυτή λίγο. Αλλά ο Κοβάσεβιτς επέμενε ότι θα προσφέρει στον Ολυμπιακό. Okay. Σωστό του Βαγγέλη του Νίκου. Κώστας Μιχαηλίδης. Κάποιος τον πήρε που έβγαλε το τραγούδι, γύρισε, λέει, για να γυρίσει στην Εθνική. Ξέρετε εσείς. Εντάξει, Κωστάρα, γεια σου, Άρχοντα Κώστα. Και ο Ντίμης Ντάσκ λέει: καλησπέρα, έχω εκπλαγεί με τη δουλειά που γίνεται στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό από τις μεταγραφές μέχρι την προετοιμασία. Είναι θέμα οργάνωσης, θέμα να γίνονται προγραμματισμένες σωστές οι κινήσεις και θα φανεί στο χειροκρότημα μέσα στο γήπεδο που θα βαδίσει φέτος η ομάδα του Παναθηναϊκού που μπαίνει στο πρωτάθλημα με αξιώσεις για να επιστρέψει σε αυτό μετά από 16 χρόνια που έχουν περάσει χωρίς το πρωτάθλημα. Και βέβαια του χρόνου που τέτοια εποχή λογικά θα είναι έτοιμο και το γήπεδο, θα έχει μπει και στο γήπεδο, σίγουρα θα θέλει να μπει πρωταθλητής, αλλά οι άλλες ομάδες να δούμε πόσο θα ενισχυθούν, πόσο θα είναι ανταγωνιστικές, πόσο θα φτάσουν σε επίπεδο το πρωτάθλημα να έχει ενδιαφέρον και να κρυθεί ακόμα και την τελευταία αγωνιστική των play-offs. Κλείνουμε 2 λεπτά πριν από τις 5, ακολουθεί η εκπομπή του μπάσκετ, έτσι, τα 24 δευτερόλεπτα. Χρυσούλα Αντωνιάδου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής, Λευτέρης Αρελάκου στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, υγεία και χαρά. Καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 5. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της βρίσκεται η μεταγραφή του Άριτζα Ελουστόντο στο ΠΑΟΚ. Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός αναμένεται αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στις 6 και 5 μέσω Φρακφούρτης για να πραγματοποιηθούν οι τελικές συζητήσεις με το δικέφαλο και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία για ένα ακόμα χρόνο. Τέλος από τον Ολυμπιακό Πασχαλάκης. Την απόκτηση του Βασίλη Ξενόπουλου ανακοίνωσε ο Πανετολικός που αγωνιζόταν από το 2024 στην Κηφισιά και είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διετούς διάρκειας. Ο Μπράγκο Μπάντιο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση του Τριφυλιού. Την πρόκρισή του στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζει το Εκουαδόρ που επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας και περνάει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Στο άλλο παιχνίδι, η Ακτή Ελεφαντοστού επιβλήθηκε με 2-0 του Κουρασάο και προκρίθηκε ως δεύτερη πίσω από την πρώτη Γερμανία. Για τον 8ο όμιλο, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και την Ισία-Ολλανδία 1-3 με τους Ολλανδούς, τους Ιάπωνες και τους Σουηδούς να παίρνουν το εισιτήριο για τους 32 και τους Τινήσιους να αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Τέλος, για τον 4ο όμιλο Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-ΗΠΑ 3-2. Στους 32 προκρίθηκαν οι διοργανωτές, οι Αυστραλοί και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου οι Παραγουανοί, ενώ αποκλείστηκε η Τουρκία. 4 ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά από τη φάση των 32, συγκεκριμένα Μαρόκο, Ολλανδία, Βραζιλία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Βοσνία και Νότια Αφρική, Καναδάς. Σήμερα παίζουν Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ στις 10 το βράδυ, Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι. Σαουδική Αραβία στις 3 μετά τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο στις 6. Μετάδοση από την ΕΡΤ2, Σπορ και ΕΡΤ1 καθώς και από την ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ. Μια ανάσα από την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ. Βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους πράσινους να συμφωνούν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την πρωταθλήτρια Αλβετίας Τουν για τη μεταγραφή του 24χρονου διεθνή. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και η απόκτηση του Ντεφράι. Μεταγραφούν συνέχεια και τον Ολυμπιακό που συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάρσα Πόποβιτς. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού. Για ακόμα 3 χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας που ανανέωσαν τη συνεργασία τους ως το καλοκαίρι του 2029. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ αφού σε ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλ Καστελάνι που τη σεζόν 23-24 είχε κατακτήσει τον ντάμπλ με τον Ολυμπιακό. Ήταν αυτές ειδήσεις από την Era Sport στις 5. Επόμενη αυτή ενημέρωση σε μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Κώστα Σωτηρίου και τον Βαγγέλη Ζορμπά ή αντιστρόφως αν προτιμάτε. Καλή συνέχεια.
0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
5: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη,

0: ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με κιθάρες σήμερα, δεν έχει την παράπονο, οι ροκάδες.
1: Εσύ πάλι. Πάλι.
0: Έχεις φτιαχτεί.
1: Πάλι Χρυσούλα. Εσύ ήσουν πάλι.
0: Χρυσούλα Αντωνιάδο, είμαστε εδώ μαζί με την Χρυσούλα στην κονσόλα του ήχου. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Τρίος στα μικρόφωνα. Την καλησπέρα μας. Νέλη Σαφεροπούλου, βράχος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και εκπομπή και την ευχαριστούμε. Και πέντε τρόποι υπάρχουν για να επικοινωνούμε. Πρώτον, είναι το 54160 Sport κενό και το μήνυμα. Είναι το Facebook και το Instagram. Είναι το Viber, Era Sport. Και είναι και τα προσωπικά μας social media που δεν χρειάζεται να τα λέμε στον αέρα. Τα ξέρετε περισσότεροι. Ναι. Άρα δεχόμαστε μηνύματα παντού.
1: Και αν δεν τα ξέρετε, τα βρίσκετε.
0: Ναι.
1: Εύκολα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, διότι είναι μέρες μεταγραφών, είναι μέρες συμφωνιών άλλων που έχουν ολοκληρωθεί και άλλων που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε συζήτηση.
1: Και θα ανακοινωθούν σύντομα.
0: Και υποδιαπραγμάτευση.
1: Πάρα πολύ σύντομα.
0: Τις τελευταίες ώρες. Αυτό που κρατάμε είναι η τριετής επέκταση της συνεργασίας του Γιώργου Μπαρτζόκα, μια συνεργασίας που ήταν δεδομένο ότι θα συνεχιστεί, ακόμη και αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η πληροφόρησή μου και βάζω τώρα στο τραπέζι μια πληροφορία ότι στις κουβέντες που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Γιάν Μοντέρο, αυτού τον υπερπαίκτη που έρχεται από τη Βαλένθια στον Ολυμπιακό πριν από το Final Four και κατά τη διάρκεια περίπου των play-off της Ευρωλίγκας, οι ερυθρόλευκοι διοικούντες δεσμεύτηκαν ότι ό,τι και να γίνει, όποιο και αν θα ήταν το αποτέλεσμα στο Final Four της Αθήνας, ο Μπαρτζόκας θα ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και για τα επόμενα χρόνια. Άρα, ο παίκτης ο οποίος αποτελεί και αποτελούσε μάλιστα και από πέρσι διακαεί πόθο του coach Μπαρτζόκα, πήρε τη διαβεβαίωση ότι θα είναι ο προπονητής ο ίδιος και για την επόμενη χρονιά. Άρα, δεν είχε κάποιο λόγο να φοβάται ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Άρα, λοιπόν, να το φέρουμε τώρα σε αντιπαραβολή με τις πληροφορίες που λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος, είναι αποφασισμένος να πληρώσει το 1,5 εκατομμύριο για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Μπράνκου Μπάντιο, του Σενεγαλέζου γκάρντ της Βαλένθια. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ μπασκετικό και τρελό το ότι οι δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες της Βαλένθια θα είναι αντιμέτωποι στα ντέρμπι και μάλιστα ο ένας θα μαρκάρει τον άλλον. Δηλαδή ο Μπάντιο είναι φοβερός αμυντικός. Εξολόθρευσε τον Αν.
1: Σωστά.
0: Στα play-off.
1: Θα ταλαιπωρήσει και τον συμπαίκτη.
0: Θα ταλαιπωρήσει
1: πριν από δύο μέρες.
0: Και τον Μοντέρο.
1: Το Μοντέρο, ναι. Ναι.
0: Επειδή ξέρεις ότι έκατσα και τάκουσα λίγο πώς θα προφέρουν οι ίδιοι, είναι Μπράνκου Μπάντιο, ο Σενεγαλέζος, και Γιάν, και όχι Ζαν, Γιάν Μοντέρο.
1: Δεν είναι Μπάντιο, ρε φιλέ. Γιατί είναι η γαλλική εσάνς.
0: Δεν έχει σημασία. Έτσι το λέει αυτός.
1: Μπάντιο λέει. Άμα το λέει αυτό, Μπάντιο Μπάντιο.
0: Έτσι το λέει. Έτσι το λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: ξέρεις, το θεωρούμε,
0: να σου πω κάτι πλέον με αυτό που είπε ο Κοστέλο ή ο Κόστελο
1: στην κάμερα της Νόβα. Κάποιος
0: μα το είπε στον Αυγουλή. Κοστέλο λέει είναι, αλλά όταν το είπα στην Ευρωλίγκα Κόστελο, ήμουν λες μια κακή μέρα.
1: Κάποιος το είπε στη μετάδοση, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Για το, τελικά Κόστελο ή Κοστέλο.
0: Ξέρω, ρε,
1: και του λες Κόστελο, αφού έτσι είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Για το χαβαλέ μου εγώ κάνω. Τώρα το κάνω και λίγο για το χαβαλέ.
1: Μα, όχι, όπως λέει ο καθένας.
0: Πάντως η μισή Ελλάδα άρχισε να τον λέει Άταμαν τα τελευταία χρόνια, ενώ όλοι τον είχαμε μάθει Αταμάν. Και άλλους, έτσι όπως έχουν αλλάξει η προφορά κτλ. Λοιπόν, μικρό το κακό όμως, δεν θα μαλώσουμε που λέει ο λόγος. Άρα, αυτές είναι οι τελευταίες εικόνες, αλλά και πάλι υπάρχουν μεταγραφές που βρίσκονται σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα ολοκληρωθούν ακόμα και μέσα στην εκπομπή, ας πούμε. Σημαντικό το ότι η Μπάγκερ Μονάχου έκανε δικό της τον Ιωάννης Τίμαν με 2 χρόνια συμβόλαιο. Ένας πάρα πολύ γνωστός παίκτης από την Εθνική Γερμανίας και όχι μόνο. Είναι η πρώτη μεταγραφή της Μπάγκερ Μονάχου για φέτος, ο Ιωάννης Τίμαν με διετές συμβόλαιο. Επίσης σημαντικό είναι ότι η Ευρωλίγκα ξεκινάει φέτος πάρα πολύ νωρίς, 24 και 25 Σεπτεμβρίου, ενώ πέρσι ξεκίνησε 29-30 Σεπτεμβρίου, τώρα ξεκινάει και μια εβδομάδα νωρίτερα.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχει
0: έχουμε
1: super
0: και Super Cup. 18-19
1: στο Αμπουντάμπι θα γίνει.
0: 18-19 Σεπτεμβρίου.
1: Θα γίνει, μπορεί να γίνει στο Αμπουντάμπι. Δεν είναι ακόμα, υπάρχει κίνδυνο.
0: Για Αμπουντάμπι λένε πάντα.
1: Μνημόνιο συνεργασία έχει υπογράψει ο Ιράν με την.
0: Είναι οι ομάδες του Final Four πλην Βαλένθια συν Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι ομάδες.
1: Καλά, έχουμε και επίσημα πια από την Ευρωλίγκα τις 20 ομάδες, όπου εκτός είναι η Μονακό, εννοείται.
0: Ναι.
1: Μέσα είναι η Μπεσίκτας.
0: Ναι.
1: Και...
0: Βαγγέλη, εγώ χαίρομαι, να κάνω μια, έτσι, ένα πρόλογο. Χαίρομαι γιατί σε αυτή την εκπομπή δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και εν προκειμένου δεν κοροϊδέψαμε επουδενή τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όταν βούιζε η πιάτσα για ραντεβού του ΠΑΟΚ με την Ευρωλίγκα, λέγαμε από αυτή την εκπομπή ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο EuroCup. Δεν παίξαμε με τα συναισθήματα των φίλων του ΠΑΟΚ. Ο Άρης μίλησε με Ευρωλίγκα, όμως πήρε τριετές συν δύο στο EuroCup. Άρα λοιπόν, τι λέει η Ευρωλίγκα? Ελάτε εδώ παιδιά, παίξτε EuroCup. Αν το πάρετε την επόμενη χρονιά, πάτε αυτοδικαίως Ευρωλίγκα για το μεθεπόμενο χρόνο. Αλλά και να μην το πάρετε, υπάρχει και άλλη μια προοπτική, ότι από τη σεζόν 27-28 οι ομάδες της Ευρωλίγκας αυξάνονται από 20-24, είπε σήμερα η Ευρωλίγκα. Άρα πάμε, πρόσεξε, αύξηση και άλλα μάτς. Θα παίζουν και καλοκαίρι.
1: Το ίδιο φορμάτ.
0: Θα παίζουν καλοκαίρι.
1: Κάτσε, με το ίδιο φορμάτ θα είναι καλοκαίρι.
0: Δεν το ξέρω. Γιατί... Μήπως αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και πάει με περιφέρειες.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή Ανατολή, Δύση, ξέρω εγώ.
1: Και σίγουρα εκεί η Ευρωλίγκα έχει μέρημνα και για τους Ρώσους.
0: Για να κάνουν και λίγο πλάκα τέρμα οι άδειες.
1: Και για Ρώσους.
0: Οι καλοκαιρινές.
1: Ναι,
0: άμα ξεκινάνε 24 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: τώρα, με 20.
0: Με 20.
1: 24.
0: 18 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Θα γίνουμε ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Ευρωλίγκα παίζουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ΕΦΕΣ Ανατολού Μπεσίκτας και Φενέρμπακτσε, τρεις τουρκικές. Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, Αρμάνι, Μπάρτσα, τις βλέπω μπροστά μου έτσι τυχαία, στη φωτογραφία αυτή που έχει αναρτήσει Ευρωλίγκα. Μπάγκερ Μονάχου, Χάπολ Τελαβίβ, Μπασκόνια, Βιλερμπάν, Μακάμπι. Στη Μακάμπι συνεχίζει ο Μπόνζι Κόλσον, επιστρέφει δηλαδή στη Μακάμπι ο Μπόνζι Κόλσον. Παρί, Παρτίζαν, Ρεάλ, Βαλένθια, Βίρτους και Ζάλγκυρης. Αυτές είναι οι 20 ομάδες της Ευρωλίγκας. Χωρίς Μονακό, αλλά με wild card, μάλλον όχι, με άδεια ενός έτους, από ό,τι διάβασα, είναι η Παρί και είναι και η Μπεσίκτας.
1: Mm.
0: Αυτές είναι οι ομάδες που θα παίξουν του χρόνου Ευρωλίγκα μαζί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Μίλαγες για την Βαλένθια πριν. Η αλήθεια δεν υπάρχει η Βαλένθια που ξέραμε.
0: Όχι.
1: Μόνο ο Σόρτς υπάρχει. Εκεί.
0: Ξέρεις όμως τι κρατάει και είναι σημαντικό, τη φιλοσοφία του προπονητή σταθερή.
1: Εγώ θα χωρίς Μπαντιό.
0: Γιατί ρε Βαγγέλη, το ξέραμε πριν.
1: Εξολοθρευτής.
0: Το ξέραμε.
1: Μοντέρο έφυγε. Ο Κι έφυγε.
0: Ναι.
1: Κι άλλος ένας.
0: Ο Ντελαρέα, NBA.
1: Ο Ντελαρέα πήγε NBA.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Τέσσερις μάνι-μάνι.
1: Θα ξαναβρει πάλι τέσσερις τέτοιους
0: ομάδες. Είναι και άλλοι που φεύγουν. Κάτσε λίγο να δω.
1: Ναι, θυμάμαι κι άλλον. Κι άλλον θυμάμαι ότι έχει φύγει.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, αυτή είναι η μοίρα των ομάδων που έρχονται, εκτοξεύονται και διαλύονται. Βλέπε Παρί.
0: Πιθανότατα φεύγει, λένε Ισπανοί και ο Ντάριος Τόμψον. Κι άλλος γκάρντ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτός που είπες, Μοντέρο.
1: Καλά, αυτό μπορεί να μην τον θέλει και ο Μαρτίνεθ μεταξύ
0: okay. μας. Δεν είπε εξάσχημα. Είχε ρόλο.
1: Ναι, είχε ρόλο. Πάντως αυτοί οι τέσσερις που είπαμε πριν είναι σίγουρο ότι φεύγουν και συν τον Ντάριος
0: Τόμψον. Ναι. Ναι, σωστά. Άρα μιλάμε για πέντε.
1: Αλλά πήρε παίκτη που μπορεί να του βγει. Γιατί είναι στο στυλ, στο μυαλό του, στο παίξιμο του Μαρτίνεθ ο Σόρτς.
0: Ναι, TJ Shorts. TJ Shorts. Λίγος είναι. Για τέτοιες ομάδες γρήγορες.
1: Δεν μια χαρά είναι. Είναι λίγος. Να σου πω όμως κάτι από τον Παναθηναϊκό.
0: Στον Παναθηναϊκό για μένα δεν τέριαξε ποτέ ο Σόρτς.
1: Ναι.
0: Και ούτε θα τέριαζε με ο Μπράντοβιτς. Ούτε θα τέριαζε. Ναι. Βέβαια, ο άνθρωπος απίβδησε. Αυτό είναι το ρήμα. Απίβδησε στον Παναθηναϊκό με τον Άταμαν και σηκώθηκε και έφυγε προτού καν κλείσει ο Μπράντοβιτς. Δεν περίμενε.
1: Δύο μήνες πριν το είχε πει.
0: Ο Σόρτς δεν περίμενε.
1: Δύο μήνες πριν το είχε πει.
0: Δηλαδή έπαιξε ως επαγγελματίας στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Τα έδωσε όλα.
1: Συμμετείχε με τον Παναθηναϊκό από τον πάγκο. Χειροκροτούσε, απογοητευόταν.
0: Είχε υπογράψει
1: μόνο
0: και,
1: ένα
0: χαρτί, ας πούμε, για τυχόν τραυματισμό. Είχε υπογράψει και χαρτί.
1: Ναι.
0: Ο TJ Shorts είχε υπογράψει και ένα χαρτί.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν επαγγελματίας μέχρι τελευταία
0: πολύ.
1: Στιγμή.
0: Όπως και ο Πίτερς ήταν επαγγελματίας.
1: Έβλεπε ότι δεν μπορούσε.
0: Και ο Πίτερς.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν μπορούσε, όχι.
1: Δεν γινόταν να παίξει τον Παναθηναϊκό. Άλλο στυλ εντελώς και με τον Ομπράντοβιτς πάλι δεν θα τέριαζε. Κατά την άποψή
0: μου. Εγώ το πιστεύω, ναι, και εγώ το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω.
1: Και δεν έτυχε ότι και ο Μπράντοβιτς, γιατί αν δεν έδινε το και ο Μπράντοβιτς, δεν θα έφευγε ο Σόρτς. Πιστεύω εγώ.
0: Αν, είχε όμως
1: αν και δεν μπορεί.
0: Είχε κλείσει από πριν.
1: Να σου πω, Κώστα μου, η αλήθεια είναι ότι παίκτη δεν το κρατάς με τίποτα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: θέλει.
0: Δυσαρεστημένο
1: με τίποτα. Ποτέ.
0: Σωστό.
1: Ποτέ.
0: Έφυγε από Ερυθρό Αστέρα ο Μωτιεγιούνας είναι και αυτό μια είδηση, ο Λιθουανός Διεθνής Σέντερ, είναι ανακοίνωση. Απέκτησε αλβανική υπηκότητα ο Μπρι Ταϊρή του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αυτό ήταν λίγο κουφό,
0: Στην ειδησιογραφία της ημέρας. Αθλητικός διευθυντής στο Μαρούσι, ο Χάρης Γιαννόπουλος, έπειτα από μια.
2: Το είχαμε προαναγγείλει χθες εδώ
0: καλή.
2: με το Γιάννη. Το
0: αρκετά καλή.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, και σε αυτήν την εκπομπή είχαμε προαναγγείλει και την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Αντώνη Κόνιαρη για το Μαρούσι.
2: Ναι.
0: Και βγήκε την επόμενη μέρα.
2: Για μένα τεράστια μεταγραφή για το Μαρούσι αυτή. Κόνιαρης είναι λίρα 100. Ειδικά για ομάδα σαν το Μαρούσι.
0: Καλός είναι.
2: Έτσι.
0: Είναι καλός. Σημαντική είδηση έχει να κάνει με τον Έτορε Μεσίνα. Που
2: αυτό δεν το περιμέναμε.
0: Οριστικά παρελθόν και από τη διοίκηση.
2: Τίποτα, έφυγε εντελώς.
0: Ναι. Έκλεισε ο κύκλος του.
2: Κοίταξε, αυτό που υπήρχε και στη διαθήκη κιόλας του Αρμάνι ήταν να παραμείνει ο Μεσίνα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Αυτό τουλάχιστον έγραφαν οι Ιταλοί.
0: Δεν το ξέρω.
2: Και μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν το ξέρω.
2: Πραγματικά εντύπωση μου έκανε.
0: Λοιπόν, να πω επίσης ότι έγινε μία στην ειδησιογραφία της ημέρας, εννοείται ότι και της χθεσινής, γιατί τώρα είναι 24 ώρες έχει περάσει και ούτε. Mm-hmm. Στην επέκταση συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε και την απαιτούμενη διόρθωση όσον αφορά τις απολαβές. Δηλαδή ήταν χαμηλές οι απολαβές του Μπαρτζόκα για το επίπεδό του σε σχέση με τον ανταγωνισμό και με τους άλλους προπονητές.
1: Και δίκαιο ήταν.
0: Σε διάφορες ομάδες της Ευρωλίγκας.
1: Και δίκαιο.
0: Τώρα το συμβόλαιο του είναι κάτι παραπάνω από 6 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Δηλαδή είναι 2 και κάτι για κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Για τα επόμενα 3 χρόνια. Και μάλιστα στην δήλωση που έκανε ο coach Μπαρτζόκας για την επέκταση συνεργασίας, χρησιμοποίησε τον τίτλο του πρώτου άλμπουμ του Lex. Ταπεινή και πεινασμένη.
1: Ναι.
0: Το είπατε χθες.
2: Όχι.
0: Γιατί δεν είχε βγει, νομίζω.
2: Δεν είχε. Είχε ανακοινωθεί. Όχι.
0: Χθες
2: δεν προλάβαμε.
0: Πιο μετά βγήκε.
2: Μετά, κάτσε. 7.30 βγήκε.
0: Ο δίσκος λοιπόν, Ταπεινή και Πεινασμένη, αγαπητή Χρυσούλα, αν έχουμε κάποιο κομμάτι του Lex. Ήταν το πρώτο άλμπουμ του Lex που βγήκε όχι στην αγορά αλλά στο YouTube το 2014.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε 12 χρόνια ο τύπος αυτός γεμίζει γήπεδα 60.000, ας πούμε. Είναι μεγάλο φαινόμενο Lex. Και ο coach Μπαρτζόκας είπε κάτι το οποίο με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Γιατί τι σου λέει? Ότι παρά την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα είμαστε ακόμα πεινασμένοι. Και επειδή μάθαμε από το παρελθόν που είχαν υποθεί και κάποιες κουβέντες ο λίγων τι αλαζονικές, είμαστε και ταπεινοί. Δηλαδή τι είπαν οι Αγγελόπουλοι πέρσι? Εννοώ μπασκετικά, όχι ημερολογιακά, πέρσι, φέτος έγινε πριν 1,5 μήνα το Final Four. Τι λέγαν πριν? Έχουμε δει τόσα, λέει. Έχουμε χάσει από το καλάθι του Γιούλ. Έχουμε χάσει από το καλάθι του Μίτσιτς. Πάμε πιο ταπεινά. Αυτό είναι η ταπεινότητα όσον αφορά το Final Four. Και έτσι ταπεινά όπως πήγαν οι Ερυθρόλευκοι, δικαιώθηκαν φέτος και πήραν το Final Four στην Αθήνα.
2: Πάντως, πλάκα-πλάκα, ο Μπαρτζόκας είναι από τους καλύτερα αμοιβόμενους πλέον στην Ευρωλίγκα προπονητές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, Πασκουάλ και ο Μπράντοβιτς πρέπει να είναι οι πρώτοι.
0: Πασκουάλ. Ο Μπράντοβιτς
2: Πασκουάλ. Θα πάρει λιγότερα από 3 ο Πασκουάλ στο Ντουμπάι?
0: Όχι, κάπου εκεί.
2: Παραπάνω.
0: Ο Μπράντοβιτς πάει 4 όμως. Επί 3
2: δόθηκε. 4, συγγνώμη, τον παίρνει.
0: Ναι, άρα είναι 4, ο Μπράντοβιτς Πασκουάλ.
2: Ναι, ο Μπράντοβιτς Πασκουάλ.
0: Εγώ πιστεύω μετά πάει Σάρας και μετά Μπαρτζόκας.
2: Ιτούδης. Ιτούδης και Μπαρτζόκας.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως.
2: Είναι Μπαρτζόκας
0: και Ιτούδης.
2: Τώρα δεν ξέρουμε τα ποσά των τσέπη τους, λέμε τώρα.
0: Να πω κάτι. Κανονικά δεν πιάνονται Ντουμπάι και Χάπολ γιατί δίνουν υπεραξία.
2: Γιατί όμως, αφού είναι.
0: Δίνουν υπεραξία.
2: Προπονητές
0: Ευρωλίγκα. Ναι, αλλά εκεί πέφτουν πύραυλοι.
2: Ναι, αλλά προπονητές Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αυτό σου εξηγώ ότι δεν είναι.
2: Τα βάζουν οι Μπαρτσελόνα.
0: Τα βάζουν.
2: Μα αυτό έχει σημασία.
0: Τα βάζουν.
2: Αυτό έχει σημασία. Λέει ο φίλος εδώ.
0: Είναι και υπεραξία όμως.
2: Έχει υπεραξία, ναι. Μα για να προσελκύσουν κόσμο και προπονητές καλούς και παίκτες, θα έχουν παραπάνω.
0: Ισχύει.
2: Κάτσε, προλαβαίνουμε λίγο ακόμα. Έχω το μήνυμα του Κρίστοφερ. Το λέει: Πέδε στο καλό σόρτ, παίκτη 2,5 εκατομμυρίων, να κάνει airball ελεύθερο στο το τρίποντο. Δεν επέκτησε αυτό το επίπεδο. Ας κάτσε να δουλέψει λίγο τα βασικά.
0: Το τρίποντο
2: δεν είναι,
0: είναι θέμα εμπιστοσύνη του προπονητή. Ναι. Δεν είχε εμπιστοσύνη από τον προπονητή εντάξει. του. Αυτό έπαθε ο σόρτ.
2: Καλά, ποτέ δεν είχε το super τρίποντο.
0: Όχι, όχι.
2: Έτσι.
0: Ποτέ.
2: Αλλά άλλα τα έβαζε με την Παρή.
0: Έβαλε όμως σημαντικό τρίποντο.
2: Έβαλε. Ένα θυμάμαι.
0: Στο ΑΚΑ. Στο 2-2.
2: Με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έβαλε ένα κρίσιμο. Λοιπόν, παιδές, σε λίγο επιστρέφουμε εκπομπή 2 ώρες 5 με 7. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Πολύ χρόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων στο ρεύμα προς Λαμία εξαιτίας πυρκαγιάς στο διαχωριστικό διάζωμα. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και τραυματίες σε 2.980. Προφυλακίστε ως ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο σας. Βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης, κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με το λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε φαντάρους στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτηρής στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, Παντιό.
0: Ναι, τι.
1: Τι φέρνει στο Παναθηναϊκό, τι παίρνει από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Τι παίρνει, ε. Πάμε να δούμε το τι παίρνει.
1: Από ό,τι λέει η Ισπανία τώρα.
0: Ενώ τι παίρνει,
1: τι
0: μαγκώνει.
1: Τι μαγκώνει, τι τσεπώνει.
0: 1,5 παίρνει ο Ρότς. Η Βαλένθια.
1: Ναι, αλλά μήπως το έχει διαπραγματευτεί ο Παναθηναϊκός και πάρει κάτι λίγο παρακάτω.
0: Δεν ξέρω. Γιατί έχει ο Παναθηναϊκός ανάγκη να διαπραγματευτεί.
1: Κανείς δεν.
0: Αυτοί οι δύο μεγάλοι τώρα δίνουν αφιδός.
1: Κανείς.
0: Ξοδεύουν αφιδός.
1: Αν μπορεί να περικόψει κάτι, το σώζει. Αν να σώσει, το σώζει.
0: Το σώζει. Ναι.
1: Λοιπόν, γύρω στα 5.
0: Θα σου πω
1: για
0: μια ιστορία
1: χρόνια,
0: γιατί έχω κέφια.
1: Για πες.
0: Θυμάμαι τότε με τον πολυμετοχικό Παναθηναϊκό. Είχε τεθεί ένα θέμα, αφού είχαν εμπλακεί για Γιαννακόπουλο, ας πούμε, και τα λοιπά, και είχε ένα ποσό που έπρεπε να πληρωθεί τις επόμενες μέρες. Και στα πηγαδάκια τα γνωστά που έκανε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος συγχωρεμένος, ναι, στο ΆΚΑ, έκανε άλλο πηγαδάκι ο Παύλος, μίλαγε για το γάμο κυρίως, ότι αν είναι να παντρευτείς ξανασκέψου, τον πόλεμο και ο Παύλος.
1: Αυτά
0: τα γνωστά αστεία
1: κτλ.
0: Ο Θανάσης έχει στήσει ένα άλλο πηγαδάκι και έλεγε ότι μου ζήτησε, ξέρω εγώ, έτσι όπως τα έλεγε, ωραία, 40 χιλιάρικα, λέει, για αυτό το ένα ποσό που ήθελε και ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός. Τι 40 χιλιάρικα, λέει, 40 χιλιάρικα κάνουν οι κάλτσες του Σάρας.
1: Δηλαδή,
0: οι κάλτσες του Γιασικεβίτσιους κάναν 40 χιλιάρικα, σου λέει, από τα 3.400 που έπαιρνε στο Παναθηναϊκό. Τι 40 χιλιάρικα. Δηλαδή, για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Είχε βάλει τότε ο Παύλος 10 εκατομμύρια στον πολυμετοχικό. Αλλά τόσο ο πατέρας, αν θυμάμαι καλά, και τα ζούσε από κοντά αυτά.
0: Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
1: Στο ρεπορτάζ.
0: Πολλά λεφτά.
1: 20 ο
0: Βιεννόπουλος. Δεν φτούρησε όμως.
1: Όχι, δεν πήγε καλά και δεν πήγε καλά από τη στιγμή που τότε υπήρξε αυτό το θέμα με τον Νιόπλια. Που είχε πει ο Παύλος του Γιαννακόπουλος, ο μεγάλος Παύλος, ότι θέλουμε, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός θέλει προπονητή σαν τον Ομπράντοβιτς, τον μπασκετικό.
0: Ναι.
1: Και είχε αντιδράσει εκεί ο πατέρας.
0: Εντάξει.
1: Και είχε. Εντάξει. Όταν μιλάει και λέει κάτι ο Παύλος, δεν μπορεί κανένας να. Και τότε. Δεν μπορούσε κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Δεν έπρεπε, μάλλον. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Είχαμε μείνει στην ειδησογραφία ότι.
1: Λοιπόν, πέντε για τρία χρόνια λέμε για τον Παντιό.
0: Α, ναι.
1: Οι Ισπάνοι το λένε.
0: Περίπου 5 για τρία χρόνια.
1: Οι Ισπάνοι το λένε.
0: Είναι ένα ποσό λογικό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ποσό λογικό. Γύρω στο 1,5 και κάτι το χρόνο. Ναι. Μπορεί να πηγαίνει κλιμακωτά. Είναι ένα ποσό λογικό.
1: Και δίνει πολύ σκληράδα στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, κάτι που του έλειπε.
0: Ναι.
1: Έλειπε πάρα πολύ.
0: Σωστό.
1: Τώρα, Grant.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το αισθάνομαι, θα το πω, γιατί το χρηματιστήριο του μπάσκετ το ψιλοκατέχουμε και ξέρεις ότι και εγώ προσωπικά ασχολούμαι να μάθω από ατζέντιδες και τα λοιπά πόσο κοστίζει ένας παίκτης. Συνήθως οι χαρισματικοί παίκτες κοστίζουν κάτι παραπάνω από τους πολύ καλούς παίκτες που είναι πιο πολύ αμυντικοί, οι ρολίστες και τα λοιπά. Δηλαδή είναι απόλυτα φυσιολογικό ο Μοντέρο, ας πούμε, να στοιχίζει περισσότερα από τον Μπάντιο.
1: Μπάντιο, ναι, εντάξει.
0: Είναι φυσιολογικό ο Φουρνιέ να στοιχίζει περισσότερο από τον Walkup, επειδή το είπε κάπως σκληρά στη δήλωσή του προημερών ο Walkup, ότι ναι μεν πρέπει να πληρωθεί, αλλά δεν μπορεί να φτάσει τα 3 εκατομμύρια ενός χαρισματικού σκόρερ όπως είναι ο Φουρνιέ. Δεν μπορεί ένας παίκτης με τον Παναθηναϊκό, ο Grant, να σου πω έτσι, να φτάσει τα λεφτά του Ναν. Αυτοί οι χαρισματικοί παίκτες, ο Βεζένκοφ, ο Ναν.
1: Ο Grant ζητάει περισσότερα.
0: Αύξηση.
1: Αύξηση.
0: Να δω πόσα παίρνει, μισό λεπτό.
1: Ναι, ζητά γύρω στα 2. 1,4.
0: Κοίτα, ο Grant είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης.
1: Ναι, αλλά είναι
0: ένας καλός παίκτης.
1: Είναι προς το τέλος της καριέρας.
0: 1,200 ήταν φέτος.
1: 1,200. Θέλει παραπάνω.
0: 1,200.
1: Αυτό. Διεκδικεί κάτι παραπάνω. Να. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό.
0: 1,200.
1: Ποια είναι η.
0: Ο Walkup φέτος ήταν 9 εκατοστάρικα.
1: Να σου πω κάτι. Και ένα 100 να πάρει φέτος. Αν δεν απατώμε.
0: Κάπου εκεί.
1: Για την
0: εγώ πιστεύω θα κλείσει γύρω στο 1,5.
1: Ναι, δεν πρέπει όμως.
0: Εκεί πιστεύω. Οι Αγγελόπουλοι δεν θα κάνουν σκόντο στο Walkup.
1: Στον Dorsey θα κάνουν σκόντο, άμα είναι.
0: Άμα μάλλον, ζητάει 3 εκατομμύρια, λογικό είναι.
1: Ζητάει 3.
0: Άμα ισχύει, έτσι, γιατί δεν είμαστε και σίγουροι.
1: Εννοείται.
0: Ο Φουρνιέ που πήρε 3 εκατομμύρια, κατά τη γνώμη μου, ταξίζει στο 100%.
1: Βάλει, λέει, και 1,5 ο Κώστας τη ρήτρα για τον Μπάντιο. Ναι,
0: ναι, βέβαια.
1: Είναι και το 1,5.
0: Τη βάλαμε. Το είπαμε. Λοιπόν,
1: πάντως αποκτάς κληράδα με τον Μπάντιο, με τον Μπάντιο μάλλον, στην περιφερειακή άμυνα.
0: Σωστό.
1: Έλειπε από τον Παναθηναϊκό αυτό.
0: Έκανε
1: έλειπε
0: κάποιες...
1: πάρα πολύ, έκανε μπαμ δηλαδή αυτή η έλλειψη.
0: Έκανε κάποιες δηλώσεις ο GM του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Κοντός, στο Center Fox, στον Βασίλη Βέργη και στην κοπέλα την Γεωργιάνα Σφιόμου σε μια διαδικτυακή εκπομπή και μίλησε για αρκετά πράγματα. Καταρχάς είπε για παίκτες ονομαστικά. Για παράδειγμα, για σενάριο Όσμαν και Εφές δεν υπάρχει κάτι.
1: Επειδή το είχαν παρακάνει οι Τούρκοι.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Ότι έρχεται και μην κοιτά τι λέει ο Παναθηναϊκός και ότι έρχεται στην Εφές, στην Τουρκία. Δεν πάει λοιπόν ο Όσμαν. Τον θέλει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς και το ξέραμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Και το είχαμε πει από εδώ.
0: Ήταν φιδωλός γενικά για να πει πράγματα, όπως ας πούμε για Μπατίστ και Διαμαντίδη, ότι είναι άνθρωποι που έχουν γράψει τεράστια ιστορία. Mm-hmm. Απάντησε ο Δημήτρης Κοντός. Τους λατρεύουμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, σίγουρα θα έρθουν οι δύο που είναι πάντα μαζί με τον Ομπράντοβιτς, ο Ισπανός και ο Σέρβος.
0: Σωστά.
1: Τώρα από εκεί πέρα.
0: Άντροιτς και Ισκιέρδο.
1: Μπράβο. Τώρα ποιοι άλλοι θα πλησιώσουν το
0: μεσημέρι.
1: Ομπράντοβιτς στον πάγκο, δεν ξέρουμε.
0: Το μεσημέρι στη ραδιοφημερίδα είπα μια είδηση που δεν έχει κυκλοφορήσει στα site.
1: Για πες.
0: Ότι εκτός από τον Καμπερίδη θα μείνει και ο Σίμτσακ. Είναι απόφαση του Ομπράντοβιτς.
1: Το ήξερα και εγώ.
0: Είναι
1: το
0: απόφαση του Ομπράντοβιτς να μείνει και ο Σίμτσακ.
1: Και το Σίμτσακ δεν το ήξερα.
0: Και,
1: ναι.
0: μάλιστα, επειδή όλοι.
1: Άρα θα μείνουν όλοι. Όχι ο Σερέλης μόνο.
0: Όλοι πλην Σερέλη από ό,τι ακούγεται.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είμαστε και εμείς.
1: Ο παπάς έτσι κι αλλιώς θα έμενε.
0: Εντάξει, έχει άλλο πόστο.
1: Άλλο πόστο, δεν είναι assistant.
0: Αλλά από ό,τι ακούστηκε, γιατί οι προπονητές έχουν φίλους. Οι φίλοι τους έχουν άλλους φίλους.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Και εμείς έχουμε άλλους φίλους. Και μπορεί να έχει τύχει να ακούστηκε λοιπόν από προπονητή Έλληνα του Παναθηναϊκού ότι όσα είπαμε με τον Ομπράντοβιτς σε μια μέρα. Δεν τα είχαμε πει με τον Άταμαν τρία χρόνια.
1: Τι να πούν με τον Άταμαν τώρα.
0: Ο Άταμαν
1: είναι. Εντάξει, λοιπόν.
0: Όχι, να σου πω μισό λεπτό.
1: Πάλι θα φθάρνει.
0: Μισό λεπτό. Μην τον υποβιβάζει.
1: Όχι, άλλο δεν θέλω είχε να καμία επαφή.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Δεν είχε επαφή. Ούτε καν με το staff του.
0: Δεν έδινε δικαίωμα. Δεν άφηνε περιθώριο.
1: Η πόρτα του
0: δεν ήταν ανοιχτή
1: για του προπονητέ και του παίκτε.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, κατάλαβα τι λε. Απλά για να μην το παρεξηγήσει κάποιος.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό. Είναι, με το staff, με τους ανθρώπους που είσαι κάθε μέρα μαζί
0: του. Το στυλ του. Είναι ο χαρακτήρας του, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, επειδή στην εκπομπή αυτή λέμε πολλά και διάφορα,
1: ναι.
0: Στον Ολυμπιακό μετά τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα παραγγέλνουν σουβλάκια. Και τρώνε όλοι μαζί σαν οικογένεια, σαν παρέα. Δεν φεύγει ο ένας.
1: Πολλές φορές
0: να πάει μόνο του.
1: Πολλές φορές και τον Αγγελόπουλον. Πολλές φορές και Αγγελόπουλον. Το ξέρω.
0: Καλαμάκια, πίτες.
1: Ναι, ανθρώπινα.
0: Δηλαδή.
1: Οικογενειακά.
0: Συζητάμε για το παιχνίδι, ναι, τι έγινε, ρε παιδιά. Δεν περιμένουμε.
1: Και για το παιχνίδι μπορεί να μην μιλάνε καθόλου.
0: Να τελειώσει η συνέντευξη τύπου και να φύγουμε γρήγορα, ας πούμε. Ναι, ή οι βοηθοί παίκτες. Okay. Εδώ σου λέει, υπάρχει μια παρέα, υπάρχει μια οικογένεια. Αυτό προσπαθεί να ξανακάνει.
1: Στο παρκέ μέσα σταματούν αυτά. Εκεί ή μου κάνεις αυτό που θέλω.
0: Αυτό, ναι,
1: ή παγκο.
0: 100%.
1: Έτσι. Αλλά εκτός. Τρώω σουβλάκια στα πολιτήρια.
0: Λοιπόν, για την επιλογή του ΦΑΛ, τι είπε ο Δημήτρης Κοντός. Το θέμα του διαβατηρίου λέει δεν μας αφορά. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Έτσι είναι.
0: Καθόλου ανώμημη, ως παίκτη του Ολυμπιακού. Νομίζω λέει το Φλεβάρι πρέπει να έδωσε κάποιες εξετάσεις. Εγώ είχα ακούσει για πιο μετά, γι' αυτό και το είπα στην εκπομπή ένα απόγευμα και από εδώ βγήκε το θέμα. Δεν είχε να κάνει, λέει, με το διαβατήριο η συζήτηση με το ΦΑΛ. Για το αν συνδέονται οι ελληνοποιήσεις. Walk-up με ΦΑΛ, λέει, δεν σχετίζονται οι δύο περιπτώσεις. Απλώς ο ΦΑΛ και κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει κάθε δικαίωμα να υποβάλει τα χαρτιά του, να περάσει κάποιες πολύ σκληρές εξετάσεις που αφορούν την ελληνική γλώσσα και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας αφορά. Εγώ πιστεύω ότι και τον Ολυμπιακό τον αφορούσε η ελληνοποίηση του ΦΑΛ και τον Παναθηναϊκό. Διότι ο Παναθηναϊκός πιθανότατα δεν θα έπαιρνε το ΦΑΛ αν δεν γινόταν Έλληνας. Δηλαδή, ως Γάλλο, πιστεύω δύσκολα. Θα τον έπαιρνε
1: όχι δύσκολα, πιο αλλά, δύσκολα.
0: Πιο δύσκολα. Όχι αλλά ως Έλληνα, ναι. Νομίζω ότι να σου πω και κάτι. Ήτανε.
1: Θείο δώρο ήταν. Η καλύτερη λύση. Δεν υπήρχε καλύτερη λύση.
0: Πάσα του Ολυμπιακού.
1: Πάρε βάλε.
0: Στον Παναθηναϊκό. Πάρε βάλε.
1: Πάρε βάλε. Αυτό
0: έχουμε
1: είναι.
0: Και Μοντιάλ. Πάρε, ναι. Βάλε ήταν.
1: Και κάτι που λέει ο φίλος εδώ που διαβάζω 662. Δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω, παιδιά, τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Δεν θα του κακόπευτε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν τον ήθελε με 1,9.
1: Αυτό, έτσι,
0: εκεί την πάτησε ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα λοιπόν τα βάζει τα πράγματα.
0: Δεν τον ήθελε με 1,9. Τον
1: πολλά.
0: Ήθελε με λιγότερα. Ο Παναθηναϊκός του έδωσε 1,6 και, ναι. Μάλιστα έμαθα ότι χθες που εμφανίστηκε στο γήπεδο, εμφανίστηκε και με τρομερό κίνητρο. Διότι ο ΦΑΛ γενικά δεν λέει πολλά. Ούτε οπαδικά πετάει, ούτε κορώνες, ούτε τίποτα. Όμως έδειξε με τη γλώσσα του σώματος και με κάποιες μικρές κουβεντούλες, γιατί είναι λακωνικός ο Φαλ, δεν λέει πολλές κουβέντες, ότι δεν του άρεσε που ακόμα και μετά την επιστροφή του, ας πούμε, μετά την επιστροφή του μάλλον, από το σοβαρό τραυματισμό που είχε, mm-hmm. και τον στήριξε ο Ολυμπιακός σε αυτό, δεν περίμενε και δεν ήθελε και στενοχωρήθηκε και απογοητεύτηκε λίγο ότι ήταν τέταρτος. Σου λέει, έτσι είσαι τέταρτος, θα πάω εκεί, θα είμαι
1: τρίτος.
0: Δευτερότριτος και αν τύχει να είναι καλό λεσόρ, μπορεί να είμαι και εγώ πρώτος και θα δείτε αν είμαι για τέταρτος. Δηλαδή έχει κίνητρο.
1: Καλά, από μένα να δούμε και, και επειδή, ο τρίτος, ο καλός.
0: Επειδή μας ξέρουν οι ακροατές, ναι. τι καπνό φουμάρει ο καθένας, αυτό που λέω δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άλλο τώρα, τι που είπε, περί Γκραντ και Ντουμπάι.
1: Ναι,
0: αν έρθει ένας παίκτης και πει στον Παναθηναϊκό ότι θέλω να φύγω, να κάτσουμε να το συζητήσουμε κτλ. Για τον Τζέριαν δεν έχουμε την παραμικρή όχληση. Για τον Όσμαν επίσης. Ξέρω ότι είναι πιθανό, λέει, οι τουρκικές ομάδες να το θέλουν και είναι λογικό, αλλά δεν υπάρχει επίσης κάτι. Για τον Χουάντσο. Η ομάδα, λέει, που τον θέλει περισσότερο από όλες είναι ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα που θέλει να είναι ο Χουάντσο είναι ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα μιλάμε για ένα παιδί, λέει, που έχει συνδεθεί απόλυτα με όλους, με το κλαμπ κτλ. Είναι τιμή να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και μακάρι να κλείσει την καριέρα του εδώ. Για το Ντολιόπουλο και το ενδιαφέρον Άρη ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο ο Βασίλης. Είναι ένας παίκτης που έχει αυτή τη διαολεμένη άγνοια κινδύνου. Πράγματι, έχει άγνοια κινδύνου.
1: Δεν πρόκειται να δοθεί από τον Παναθηναϊκό σε καμία ομάδα.
0: Μπορεί να τον πετάξει, λέει, στο γήπεδο σε ένα παιχνίδι στο 39 και να θέλει να πάρει το σουτ. Ο Άταμαν, λέει, όντως, συμφωνώ σε αυτό, το επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μας. Ο Άταμαν φαγώθηκε να τον πάρουμε, λέει ο Κοντός. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα. Προπονητοκεντρικό κλαμπ. Δεν υπάρχει προπονητής που θα έλεγε ότι ο Τολιόπουλος δεν μου κάνει. Για τον Σόρτς. Ήρθε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα. Για τον Α ή Β λόγο δεν μπόρεσε να παίξει όσο και όπως θα ήθελε. Και τα λοιπά. Οπότε ξέφρασε και αυτός μια επιθυμία ότι ανεξαρτήτως τι θα γίνει το καλοκαίρι, θέλει να φύγει. Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάει και εμάς να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά στην αγορά, γιατί δεν το ζήτησε στις 30 Ιουνίου. Δηλαδή το ζήτησε εγκαίρως. Για το αν είναι ο Μπάντιο ο αντι Σόρτς. Δεν ξέρω, λέει, αν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Πολύ σκληρό παιδί. Έχει ένα πολύ μεγάλο buyout στη Βαλένθια, 1,5 εκατομμύριο.
1: Και αν τον ζητήσει ο Μπράντοβιτς, θα έρθει.
0: Μπράβο.
1: Προφανώς τον έχει ζητήσει και κλείνει όπου να είναι.
0: Για τον Μπογκδάνοβιτς. Δεν νομίζω, λέει, ότι μπορούμε να μπούμε σε τέτοιες κουβέντες τώρα. Είναι στο NBA, προτεραιότητα του NBA. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να αμυνθεί πλέον σε όλα αυτά τα σενάρια. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για το συγκεκριμένο παίκτη. Για Μπόγκα και Λάιλς. Περίμενε τώρα. Εδώ λίγο το πράγμα αποκτά ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει κάτι για τους συγκεκριμένους παίχτες, λέει ο Δημήτρης Κοντός. Δεν είναι το timing. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι προτεραιότητα και για τους δύο είναι το NBA. Είναι ένα puzzle που βρίσκεται στα χέρια του προπονητή. Δεν ψάχνουμε για 10 παίκτες. Αν μας ζητήσει κάτι, ξέρουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει.
1: Λοιπόν, με τον Λάιλς ο Παναθηναϊκός μιλά. Έτσι.
0: Λες, ε.
1: Και τον θέλει τον Λάιλς.
0: Λες,
1: ο Μπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός.
0: Λες,
1: όχι, λέω, το λέω.
0: Λες, ε.
1: Λοιπόν, θα δούμε.
0: Και κάτι τελευταίο για Ντόρσεϊ. Δεν το ξέρω, λέει ο Δημήτρης Κοντός, για τη φημολογία. Είναι πολύ, αλλά απαντάει ωραία. Είναι πολύ unfair για έναν άνθρωπο που δουλεύει στον Παναθηναϊκό να βγει και να μιλήσει για ένα παίκτη που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Μόνο, λέει, για να φυτιλιάζουμε τον κόσμο. Και κάτι άλλο που είπε. Ναι. Αν ο Μποντιρόγκα και η Ευρωλίγκα είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό, και θα κάνω κι εγώ ένα σχόλιο εδώ στην απάντησή του. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα πόλεμο. Πρόπερση πήραμε την Ευρωλίγκα. Πέρσι πήγαμε στο Final Four. Φέτος, στο πέμπτο παιχνίδι, χάθηκε η πρόκριση. Θα κοιτάξουμε αγωνιστικά να ξαναπετύχουμε τα ίδια, χωρίς πολλές δημόσιες τοποθετήσεις. Εμένα αυτό μου δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός κατεβάζει λίγο την ένταση,
1: τους τόνους.
0: Ναι, ναι. Κατεβάζει τους τόνους, Βαγγέλη. Και αυτό νομίζω ότι είναι, έχει βάλει το χεράκι τον Μπράντοβιτς.
1: Ειδικά μέσα στην Ευρωλίγκα.
0: Κατεβάζει τους τόνους ο Παναθηναϊκός.
1: Ειδικά στο θέμα της Ευρωλίγκα.
0: Δηλαδή, είχε, να σου πω και κάτι, και ας φωνάξουν κάποιοι Παναθηναϊκοί. Γιατί έχουμε 2-3 που φωνάζουν.
1: Ναι. Άσο, φωνάζουν.
0: Το αφήγημα για τη διαιτησία έχει βάση, αλλά δεν ήταν ο λόγος που απέτυχε ο Παναθηναϊκός. Και ας μην αρέσει σε κάποιους. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και εγώ να συμπληρώσω ότι πέραν από συγκεκριμένους αγώνες. Συγκεκριμένους, να σου πω κιόλας δηλαδή, στην υπόλοιπη σεζόν, δεν είχε τόσο κακή διαιτησία ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Συμφωνούμε.
0: Είχε κακό μπάσκετ όμως.
1: Είχε κακό μπάσκετ. Είχε κακό μπάσκετ, να κάνουμε τώρα.
0: Αυτά πάνω κάτω είπε ο Δημήτρης Κοντός. Πολλά διαφωτιστικά, πολλά πράγματα είπε.
1: Καλά, ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Παναθηναϊκός, λέει, δεν πληρώνει υπεραξία. Πληρώνει, φίλε. Έχει δίκιο ο Γιώργος.
0: Σε ποιους παίχτες? Εγώ θα έλεγα, στον Αν.
1: Περίμενε εδώ. Τον Ομπράντοβιτς λέει δεν τον πλήρωσε υπεραξία. Τον Φαλ όχι, δεν τον πλήρωσε με υπεραξία, φίλε.
0: Θα απαντήσω. Τον Ομπράντοβιτς, ναι. Όχι,
1: τον
0: όχι,
1: Σλούκα λέει τον πλήρωσε υπεραξία. Ο Σλούκας, φίλε Γιώργο, άνοιξε την πόρτα των καλύτερων παικτών που υπήρχαν τότε στον Παναθηναϊκό.
0: Και έφυγε από τον Ολυμπιακό.
1: Οπότε λοιπόν.
0: Το 23.
1: Άξιος ο μισθός του. Για τον Σλούκα, αυτό το λέω εγώ σαν τρίτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλος τον πλήρωσε, τον πλήρωσα εγώ.
0: Καλά, εννοείται, φυσικά.
1: Ο Φάλι προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό, είναι 34, έχει να παίξει δύο
0: εγώ
1: χρόνια
0: νομίζω,
1: μπάσκετ. Και είναι, όχι, ένα
0: χρόνο. Εγώ νομίζω ότι η υπεραξία ναι. έχει να κάνει με Ναν, Βεζένκοφ, Μίτσιτς, σε αυτούς με τα τέσσερα και βάλε.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως Χέις Ντέιβις. Δηλαδή, να πω και κάτι άλλο. Δεν πρέπει να θεωρούμαστε ηθαγενείς. Δεν πρέπει να θεωρούμαστε Ινδιάνοι. Και κάθε φορά που πάει ένας στο NBA να γυρνάει πίσω με 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, κάτσε ρε Μίτσιτς. Να το πω και κάτι, δεν θα παρεξηγηθεί. Φίλος μου είναι. Κάτσε ρε Σάσα. Κάτσε ρε Ναν. Περίμενε λίγο. 4-5 εκατομμύρια. Οκ. Okay. Δεν είναι λεφτά που δικαιολογούνται. Τα 3 εκατομμύρια το φουρνιά δικαιολογούνται, φίλε. 12 χρόνια στο NBA. Πήρε το Final Four, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ρε Κωστή μου, για τον Βεζένκοφ, ας πούμε, χρόνια MVP. Φέτος πάλι MVP.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Πρώτος κόρη, το 3 ένα, εκατομμύρια. Το άλλο. Κάτσε, περίμενε.
0: 3.200, 3 εκατομμύρια. Είναι μια χρηματιστηριακή αξία, λέω έτσι.
1: Μην ξεχνάς ότι μεγάλες υπόλοιπες ομάδες είναι αλλά το ανέβασε... είναι στη γωνία, περιμένουν όλες.
0: Περίμενε. Του ανέβασε. Α, δεν ξέρω τι γίνεται με Ντουμπάι. Ντουμπάι και Χάπουελ έχουν τρέλα.
1: Ναι.
0: Του ανέβασε όμως το κασέ ο Παναθηναϊκός του Βεζένκοφ.
1: Α, καλά, το έχω πει εγώ. Άκαλμα στο Γιάννη.
0: Αν δεν ήταν
1: ο Παναθηναϊκός,
0: δεν θα είχε τέτοια λεφτά.
1: Ναι, ειδικά ο Βεζένκοφ. Γιατί με Μιλουτίνοφ δεν ισχύει.
0: Θα έπαιρνε ένα τρίμπαλο.
1: Με το Μιλουτίνοφ δεν το σκέφτηκε ποτέ ουσιαστικά να πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Μιλουτίνοφ τα πήρε τα λεφτά λόγω Αρμάνι.
1: Λόγω Αρμάνι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει είδηση, παιδιά, σε αθλητική σου σελίδα που λέει ότι πάει το φετινό Super Cup στην Κύπρο. Στην Κύπρο, αλλαγή από Ρόδο Κύπρο. Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για 26-27 Σεπτεμβρίου και όπως όλα δείχνουν θα διεξαχθεί στη Λευκωσία, στο Σπύρος Κυπριανού, εκεί όπου είχε γίνει και ο όμιλος του περσινού Ευρωμπάσκετ. Συμμετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι φέτος θα είναι και ο Παναθηναϊκός.
1: Θα είναι και ο Παναθηναϊκός κατά 90% ή 100%.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα είναι και ο Παναθηναϊκός.
0: Ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Ορισμένες κουβέντες που έχουμε πει εδώ και είναι σε επίπεδο πρόβλεψης έχουν πέσει μέσα, ρε φίλε. Δηλαδή θυμάσαι τι λέγαμε προκαιρού, προτού αναλάβει ο Μπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό. Είχαμε πει αν αναλάβει ο Μπράντοβιτς θα πάει με χαρά στην Κίνα. Και το συμφωνήσαμε ότι δεν θα πήγαινε.
1: Όχι
0: με χαρά
1: ο ίδιος,
0: στην
1: ο
0: Κίνα.
1: Ίδιος προσωπικά μπορεί να πήγαινε. Θα σκεπτόταν τα μεθεόρτια, τις συνέπειες.
0: Ακριβώς.
1: Και τι έγινε φέτος.
0: Ο Παναθηναϊκός χαντακώθηκε από την Αυστραλία.
1: Τι έγινε φέτος.
0: Ήταν ένα. Μισό λεπτό. Κάθε επιλογή έχει τα σύν και τα πλήν. Είναι ένα ιστορικό γεγονός να πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία για την ομογένεια. Πολύ σημαντικό γεγονός. Όμως ξεμοντάρει την ομάδα όσον αφορά την προετοιμασία της. Διότι λίγες μέρες αργότερα ξεκίναγε η Ευρωλίγκα, σου θυμίζω. Δεν κατέβηκε στο Super Cup. Το Super Cup. Δεν είναι ένα beach cup, όπως είχε πει ο Άταμαν. Είτε το πάρει ο ένας είτε το πάρει ο άλλος, δεν μας νοιάζει. Αλλά είναι και ένα ζέσταμα για το τι θα ακολουθήσει.
1: Σωστά.
0: Όταν δεν πας να παίξεις, είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα. Λοιπόν, δεν το ξέρουμε, αγαπητέ φίλε. Αλήθεια σου λέω, θα το ξέρα, θα το λέγαμε αν το ξέραμε. Θα το λέγαμε αν το ξέραμε. Ότι αν έχει φύγει ο Γκραντ και δεν το γνωρίζουμε, θα το λέγαμε. Εντάξει. Όχι, δεν είναι καθόλου χαζός ο Γιώργος Μπαρτζόκας που δεν ζήτησε να μείνει ο Φαλ. Δεν είναι καθόλου χαζός. Ίσα ίσα, το αντίθετο. Απλά είναι και
1: έπρεπε να πάρει μια απόφαση.
0: Είναι και
1: έστω
0: μια
1: δύσκολη
0: οικονομική
1: αυτό
0: συμφωνία
1: είναι. Αυτό είναι.
0: Δεν είναι μόνο τι θέλει ο προπονητής, είναι τι θέλει και η διοίκηση.
1: Μην ξεχνάμε, περισσότερα ο Ντόρσεϊ, περισσότερα ο Γόκαπ, περισσότερο ο Μπαρτζόκας φέτος, έτσι. Παραπάνω τα χρήματα, τα 2 εκατομμύρια αυτά.
0: Ναι.
1: Πολλά λεφτά θα πάρει ο Μοντέρο, πολλά λεφτά θα πάρει ο Μακιντάιρ.
0: Βέβαια.
1: Όπα. Κάπου έπρεπε να γίνει μια.
0: Ναι.
1: Ήταν πολυτέλεια παίκτη τέταρτο ψηλό, 1,9. Πήρε την απόφαση ο Μπαρτζόκας, τελείω ιστορία.
0: Σωστό, γιατί
1: αυτό ήταν.
0: Πρόσεξε όπως το είπε, τέταρτο.
1: Τέταρτο.
0: Το 1,9 είναι βαρύ για τέταρτο συμβολέο.
1: Ναι.
0: Να μου εξηγήσει ο φίλος, αλήθεια το λέω, το 877 διαβάζω όλα τα μηνύματα και τα σέβομαι όλα τα μηνύματα, ακόμα και τα πιο ακραία. Τι εννοεί ακριβώς με τον Φαλ, θέλει να πει, τον ήθελε ο Ολυμπιακός για τέταρτο, να παίζει πότε. Δηλαδή, ναι, αυτό να μας εξηγήσει ο φίλος πώς το εννοεί.
2: Πάντως, κύριε, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ναι, μέχρι τώρα το ρόστερ του Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό, ακόμα και με Λάιλς, να συγκρίνει την περιφέρεια του Ολυμπιακού, είναι ό,τι καλύτερο στο γήπεδο όλα αυτά βέβαια. Ναι, έχει δίκιο στο γήπεδο, αλλά τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο είναι φοβερή και τρομερή η γραμμή των γκάρντ, των περιφερειακών καλύτερα του Ολυμπιακού. Ναι. Είναι απίστευτοι παίκτες δηλαδή. Από και δουλειά είναι του Μπαρτζόκα να τους μοντάρει, να πάρει ό,τι θέλει από τον καθένα, να τους αναθέσει ρόλο και τα υπόλοιπα. Είναι φοβερή.
0: Συγνώμη,
2: Μακιντάιρ, Μοντέρο, Γόκαπ, Ντόρσεϊ,
0: Φουρνιέ.
2: Εντάξει ρε παιδιά τώρα.
0: Είναι δύναμη.
2: Και όπως σούπερ είναι και η τριάδα των ψηλών του Ολυμπιακού.
0: Πολύ. Πολύ.
2: Έτσι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν.
2: Τι λέτε, λέει ο ΓΚ 669, θα ξεκινάει ο Μπράντοβιτς από τον Γκραντ. Δεν ξέρουμε τίποτα, φίλε. Αυτό είναι, δεν είναι μόνο θέμα του Μπράντοβιτς.
0: Ναι. Τώρα είναι, με κάνετε τώρα να στείλω μήνυμα.
2: Γενικότερων ισορροπιών.
0: Να στείλω μήνυμα, εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Αχ, κάτσε να δω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
2: Ο Μπράντοβιτς λέει πάντως πήγε πέρσι στην Αυστραλία με την Παρτίζαν. Ο Σάκης το λέει αυτό. Ναι, πήγε. Όντως πήγε.
0: Το θυμάται ο φίλος, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε δελτίο.
0: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου το Μάκη. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Αλλά τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα ρί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Στη ρύθμιση των ήχων, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. 4 ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά από τη φάση 32 του Κιμουντιάλ. Συγκεκριμένα, Μαρόκο-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία και Νότια Αφρική-Καναδάς. Σήμερα παίζουν Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ στις 10. Ουρουγουάη-Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Και Αίγυπτος-Ιράν, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την R2 Sport και R1. Εκλογές την Τρίτη στη Super League. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την ημερομηνία για τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με τις συνεδρίες να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης. Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της βρίσκεται η μεταγραφή του Άριτζ Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ. Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός αναμένεται αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στις 6 και 5 μέσω Φραγκφούρτης για να πραγματοποιηθούν οι τελικές συζητήσεις με το δικέφαλο και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Αποχωρεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ ο Σάστρε. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία για ένα ακόμα χρόνο. Μετά το αντίο στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Στουρνάρα, με τον Έλληνα κίπερ να παίρνει ουσιαστικά τη θέση που είχε ο Μπότης κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, δηλαδή του τρίτου τερματοφύλακα. Ο Μπράγκου Μπάντιο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρτ θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση του Τριφυλιού. Μια ανάσα από την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους πράσινους να συμφωνούν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τουν για τη μεταγραφή του 24χρονου διεθνή. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και η απόκτηση του Ντεφράη. Μεταγραφών συνέχεια για τον Ολυμπιακό, που συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάρσα Πόποβιτς. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού. Την απόκτηση του Βασίλη Ξενόπουλου ανακοίνωσε ο Πανετολικός, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διετούς διάρκειας. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Έλληνα εξτρέμ Γιώργου Παμλίδη. Για ακόμα 3 χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανανέωσαν τη συνεργασία τους ως το καλοκαίρι του 29. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη, που τη σεζόν 23-24 είχε κατακτήσει τον ντάμπλ με τον Ολυμπιακό. Μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League ολοκληρώνει η Manchester City, που συμφώνησε με την Nottingham για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Elliot Anderson έναντι 130 εκατομμυρίων λιρών. Ήταν αρχικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Σωτήριο.
0: Era Sport 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
4: Ατλακόλ! Ατλάκων! Ατλάκων!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική.
9: Ματ.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης.

0: Η Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
1: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολή στο πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ, ωραία για τον Ελμαλή. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ. Κάνει την ποδιά. Μουλντούρ. Μπάλα πίσω στον Οσάν. Μια σέντρα. Η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ. Γκολ από κοντά. Το 3-2. Για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό. Για τους Τούρκους δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως. Φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 3-2.
2: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία. Στο 3ο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση. Έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο. Θα εκτελέσει Βαντέκ. Και άλλη μια κεφαλιά. 2-0 με τον Μπρόπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε Βαντέκ. Έρχεται ο Μπρόπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους Τινίσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, ένα παίκτης που σκοράρει για την Τινισία στο 54. Οι Τινίσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φαλφέα και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φαλχέ και ο σκόρερ. Την Ισία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
3: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και μας δίνουν κάποια ωραία μηνύματα, έτσι, τροφή για σκέψη. Καταρχάς, έχω ξεχωρίσει δύο μηνύματα. Το ένα του Θωμά και το άλλο του φίλου μας του 877 που κάνει δευτερολογία και εξηγείται ενώ νωρίτερα. Λέει ο φίλος λοιπόν ο Θωμάς ότι Ολυμπιακός είμαι, λέει. Θέλω να πιστεύω αντικειμενικός ως παρατηρητής. Δεν βγαίνει ρε παιδιά να μείνουν όλοι στον Παναθηναϊκό. Δεν θα υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Ειδικά αν μιλάει και με Λάιλς και με Μπόγκα, μια ομάδα είναι μικρά κομμάτια που πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Προπονητής είναι ο Ζέλικ, όχι μάγος. Κάπου πρέπει να κάνεις πίσω για να κερδίσεις άλλα πράγματα στο παρκέ. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Θωμάς.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ότι μαζεύονται πολλοί παίκτες. Ωστόσο,
1: πολύ ξένοι.
0: Πολλοί παίκτες.
1: Ναι, και πολλοί παίκτες και πολλοί ξένοι.
0: Και καλοί. Ναι, ναι. Πολλοί και καλοί παίκτες μαζεύονται στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, αυτό που έχω ακούσει από γύρω-γύρω και τα λοιπά, από προπονητές, από φίλους και τέτοια, είναι ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή βλέπει ότι η χρονιά είναι μεγάλη, μια χρονιά σκληρή, μεγάλη, με περίπου 80 μάτς, θέλει να έχει πάνω από 14-15, ίσως και 16 κανονικούς παίκτες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όλοι θα διεκδικούν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Εκείνο το πρόβλημα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή,
1: και εδώ έρχεται η προσωπικότητα του προπονητή να τους πείσει ότι εγώ θέλω αυτό από σένα, το άλλο από τον άλλο.
0: Φέτος στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, έπαιξαν 18 παίκτες Ευρωλίγκα. Βάζουμε μέσα και ο Μέριουρ Τσέβεν. Έπαιξαν 18. Έπαιξε ο Χόλμς. Ξεκινάμε, ας δούμε τα πόσα παιχνίδια έπαιξε ο καθένας. Λοιπόν, ο Χουάντσο 44. Ευρωλίγκα πάντα, έτσι. Άστα πρωτάθλημα, κύπελα κτλ. TJ Shorts, Τζέριαν Γκραντ 3. Όσμαν, Σλούκας, Ναν, Φαρίντ, Ρογκαβόπουλος, Νίτογλου, Καλετζάκης, Χόλμς, 19 μάτς. Γκριγκόνης, έπαιξε. Παρόλα αυτά που ήταν τραυματίας, έπαιξε 19 μάτς. Γιουρτσέβεν, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Σαμοντούροφ, Τολιόπουλος, Κουζέλεγλου, 3 μάτς. Αυτοί λοιπόν έπαιξαν όλη η Ευρωλίγκα, είναι 18 ο Μπράντοβιτς. Θέλει να έχει τουλάχιστον 15-16 καλούς, κανονικούς. Να έχουν ρόλο, να παίζουν, να μπορούν να κάνουν rotation με την GBL κτλ. Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Το δεύτερο, εντάξει, καλό το ερώτημα του φίλου του 743 που λέει αφού είστε καλοί στις προβλέψεις με τρεις τελίτσες, τι γίνεται με Ντιάλο και Χεζόνια.
1: Ο Ντιάλο πάει στο Ντουμπάι μαζί με τον Πασκουάλ.
0: Από ό,τι φαίνεται πάει προς Ντουμπάι.
1: Ναι. Χεζόνια θα μείνει στην Ρεάλ.
0: Έτσι φαίνεται και επίσης. Ναι, οπότε, έτσι φαίνεται.
1: Εντάξει.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Όπως ο άλλος ο φίλος εδώ λέει, κάπου διάβασα για Κόλσον, λέει ότι υπέγραψε το θρύλο ο Γιάννης.
0: Όχι, γύρισε Μακάμπι.
1: Αυτό είπαμε, ναι.
0: Γύρισε Μακάμπι.
1: Δεν το
0: γύρισε Μακάμπι.
1: Γυρνάει Μακάμπι, γύρισε Μακάμπι.
0: Να πούμε ότι γράφει ο φίλος, είπατε λέει, η δευτερολογία του φίλου και την διαβάζουμε σεβασμό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι ο Ολυμπιακός τον ήθελε τον Φαλ και την πάτησε λόγω χρημάτων. Δεν ήταν ακριβώς.
1: Δεν την πάτησε.
0: Και την πάτησε λόγω χρημάτων, δεν τον ήθελε. Γι' αυτό λέει και τον άφησε να φύγει. Και επιμένω, λέει, για το πώς παρουσιάζει το θέμα των ελληνοποιήσεων ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά που λένε και τα λοιπά. Μόνο αν δεν τον χρησιμοποιήσουν ως Έλληνα θα μπορούν να μιλάνε, λέει ο φίλος για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο πρώτο σκέλος. Αυτό που πιστεύουμε και νομίζω ότι το λέγατε και χθες, το νόημα αυτό είναι, είναι ότι έφυγε ο Φάλ από τον Ολυμπιακό, έτσι, είναι δεδομένο. Αποχαιρέτησε, έκανε δήλωση, πήγε στον Παναθηναϊκό. Το ότι πήγε στον Παναθηναϊκό είναι το δεύτερο σκέλος. Αλλά ας μείνουμε στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ακόμα και το ότι τον αποχαιρέτησαν οι Ερυθρόλευκοι, βρίσκει τον Μπαρτζόκα με βαριά καρδιά. Γιατί τον παίκτη αυτόν τον είχε στην καρδιά του ο κόουτς Μπαρτζόκας. Και μάλιστα 6 Απριλίου του 26, όχι του 23, του 26, πριν δύο μήνες, είχε δηλώσει ότι ο Φαλ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των επιτυχιών του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή, τον αποθεώνει τον Φαλ και μάλιστα τον είχε πάρει μαζί του σε εκείνο το ταξίδι στο Παρίσι και τελικά έπαιξε την επόμενη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Δύο παίκτες έχει αποθεώσει. Βασικά το walk-up και μετά το Φαλ.
0: Σωστό, ισχύει. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Και κατά καιρούς τον αρχηγό Παπα-Νικολάου και άλλους παίκτες.
1: Εγώ σου τα τελευταία χρόνια.
0: Γενικά.
1: Ο Παπα-Νικολάου είναι
0: μια σταθερή αξία.
1: Σταθερή αξία για τον Ολυμπιακό, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Οπότε
1: κλείθηκε να πάρει μια απόφαση.
0: Τώρα,
1: και
0: καλά, τώρα για το θέμα της ελληνοποίησης. Το θέμα της ελληνοποίησης του Φαλ έχει ξεκινήσει ως παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Ούτε ο Ολυμπιακός τον έβαλε. Διότι από μόνος του. Τον έχει βάλει, πιστεύει, ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν μπορώ. Αυτό λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον.
0: Γιατί είχε team option Ολυμπιακός για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Δεν την ενεργοποίησε και κατά τη γνώμη μου δεν αποδεικνύεται. Είναι αυθαίρετο. Mm-hmm. Μπορεί και να το διαψεύσουν. Mm-hmm. Ή μπορεί αύριο μεθαύριο να το επιβεβαιώσουν που δεν θα το κάνουν. Κατά τη γνώμη μου, το 1,9 ήταν πολύ και είναι πολύ για τέταρτο ψηλό. Είναι
1: μετά
0: πολύ.
1: Μετά από τραυματισμό.
0: Το 1,9.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Είναι πολύ. Όμως δεν θα τον χάλαγε, να το πω λίγο αργό, δεν θα τον χάλαγε τον Ολυμπιακό να έκανε μια βόλτα ο Φαλ στις ομάδες, να μην έβρισκε κάτι που θα τον ικανοποιούσε. Εδώ βρήκε το όλο υπεροκεάνιο. Δηλαδή έφυγε από τον Τιτανικό, που ο Τιτανικός είχε κακό τέλος, από ένα υπεροκεάνιο και πήγε σε άλλο. Δεν πήγε στην Παρί, δεν πήγε στη Βιλερμπάν, δεν πήγε σε μια ομάδα Eurocup.
1: Ούτε καν στη Φενέρ.
0: Θα έκανε λοιπόν τη βόλτα του Φαλ και αν δεν έβρισκε κάτι που θα τον ικανοποιούσε, μπορεί να τον έκανε ο Ολυμπιακός π.χ. με ένα εκατομμύριο. 800.000.
1: Ναι, ίσως να μην περίμενε ο Ολυμπιακός να φάει στο Παναθηναϊκό.
0: Αυτό είναι οκ. Okay.
1: Αυτό.
0: Το πιστεύω αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν το περίμενε.
1: Ναι, αυτό.
0: Και να σου πω και κάτι. Δεν το περίμενε και κανείς. Γιατί και κανείς δεν το έγραψε.
1: Και εδώ αποδεικνύεται πόσο σωστά, με στεγανά δούλεψε ο Παναθηναϊκός.
0: Τώρα, αν ήταν σκέτος Γάλλος, θα τον έπαιρνε ο Μπράντοβιτς. Δύσκολα, λέω εγώ. Πάλι όμως αυθαίρετα.
1: Πιο δύσκολα, εγώ πιστεύω. Στο
0: ναι, λέω, το είπες νωρίτερα, το πιο δύσκολο. Ναι.
1: Και το αυτό φαλ παραμένει φαλ. Έτσι, είναι το σκιάχτρο κάτω από το καλάθι.
0: Ναι.
1: Είναι ο παίκτης που μοιράζει παιχνίδι, που σωστό. Κάνει το ένα, κάνει πολλά πράγματα σωστά. Κάτσε κάποια άλλα για αδυναμίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρει τον μπάσκετ που ξέρει ο Μιλουτίνοφ.
0: Έτσι.
1: Ούτε έχει τις βολές στην ευστοχία του Μιλουτίνοφ.
0: Στη δύναμη όμως είναι.
1: Στη δύναμη είναι θηρίο.
0: Γορίλας.
1: Γεια σας παιδιά, λέει ο Κώστας. Το δύσκολο έργο του Μπράντοβιτς είναι να βρει τον ήρωά του. Ο Παναθηναϊκός καταρχήν δεν ξέρω αν θέλει ο Μπράντοβιτς, αλλά διαβάζουμε το μήνυμα.
0: Δεν είχε πρόβλημα με ήρωες.
1: Ναι. Ποτέ. Ο Παναθηναϊκός λέει έχει πολλούς από αυτούς, αλλά κάπου πρέπει να βάλει τα λεφτά του στο τέλος. Ποιος άραγε να είναι, ο Τσάβι 13.
0: Τα λεφτά στο τέλος.
1: Ναι, δηλαδή κάποιον να τον εμπιστεύεται.
0: Να ποντάρει.
1: Πάνω του.
0: Εντάξει.
1: Ο Ναν μπορεί να είναι αυτό.
0: Έχει παίκτες να ποντάρει.
1: Αλλά έχει και άλλους.
0: Χέις Ντέιβις.
1: Και Χέις Ντέιβις. Ναι, καλά, εντάξει.
0: Έχει να ποντάρει.
1: Να δούμε και τη σεζόν που θα κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Έχει να ποντάρει.
1: Αλλά έχει παίκτες. Ο Ναν θα μπορούσε πραγματικά να είναι ένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Που θα πάρει την μπάλα των.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, άλλο παιδιά, να δούμε λίγο τι άλλο υπάρχει. Πάμε να δούμε μηνυματάκια από τους φίλους.
1: Η θέση του Μπαντιόν στο 2, πλάκα-πλάκα ρωτάει ο Τζον.
0: Ναι.
1: Στο 2 δεν είναι.
0: Ναι. Ποιο είπες?
1: Η θέση του Μπαντιόν
0: ασώδιο. Ο Μάκης γράφει τον Φουρνιά αποθεώνει ο κότς Μπαρτζόκας και απόλυτο δίκιο έχει. Συμφωνώ, λέει, με τον προηγούμενο φίλο ότι είπε για φάλ και ελληνοποίηση. Μάκη μου, αν τον έκανε όμως Έλληνα Ολυμπιακός, δεν θα μας το γράψει αυτό το μήνυμα. Και με αγάπη το λέω.
1: Ναι, δίκιο έχεις.
0: Δεν θα μας το
1: έλεγες.
0: Θα μας έλεγες αυτό που λέω και εγώ εδώ και καιρό, ότι είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε κάθε δικαίωμα στην τριετία που έκλεισε και είναι 5 χρόνια. Στην Ελλάδα να δώσει εξετάσεις για το ελληνικό διαβατήριο. Δεν θα έλεγε κανείς τίποτα από τους κανονικούς. Από τους οπαδούς μπορεί και να έλεγαν κάποιοι ότι πάλι ελληνοποίησατε το ΦΑΛ, θα λέγανε οι Παναθηναϊκοί κτλ. Κτλ. Ο ΦΑΛ είναι, επαναλαμβάνω, Ευρωπαίος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάσει νόμου έχει δικαίωμα να ελληνοποιηθεί στα 3 χρόνια παραμονής, αφού περάσει τις εξετάσεις, που δεν είναι και εύκολες. Γιατί είναι ελληνικά, είναι ιστορία και κάτι άλλο ίσως.
1: Εδώ πριν τα ήρια, θα πούμε σε λίγο με τον Καραγιώργη. Πριν τα ήρια,
0: είναι τίμιος ο Μάκης. Συμφωνώ.
1: Είναι αλβανικό.
0: Συμφωνώ, δεν θα το γράφω το μήνυμα. Είναι τίμιοι ακροατές.
1: Σωστό.
0: Είναι τίμιοι. Είναι τίμιοι.
1: Γι' αυτό γουστάρουμε.
0: Γι' αυτό και ερχόμαστε
1: γι' αυτό
0: εδώ.
1: Γουστάρουμε,
0: και αφήνουμε τα προβλήματά μας απ' έξω.
1: Ναι,
0: γιατί μην νομίζει κανείς ότι δεν έχουμε προβλήματα.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ μέσα που μπαίνουμε, έχουμε την όρεξη χάρη σε αυτά τα μηνύματα.
1: Να σου πω, Κωστή μου, πριν τα ΙΡΗ. Αλβανική ναι. Υπηκότητα.
0: Εθνική Αλβανία.
1: Εθνική Αλβανία.
0: Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει Εθνική Αλβανία.
1: Εντάξει.
0: Στο μπάσκετ, συγγνώμη που το λέω, δεν έχω ιδέα. Αλλά ο άνθρωπος προφανέστατα πήρε κάποια χρήματα κτλ. Να πω στον Άγγελο, το φίλο μου, ότι δεν πρόλαβα να τον πάρω τηλέφωνο, γιατί μου στέλνει τώρα και μήνυμα, που είναι φίλος εκπομπής. Από τη στιγμή που είναι Ολυμπιακός ο Άγγελος, δεδηλωμένος. Από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος, καλά έκανε και πήγε. Στο παρκέλι θα φανούν όλα πάλι. Θα σε πάρω, ρε αδελφέ. Ναι, θα σε πάρω, το ξέρω, θα σε πάρω. Λοιπόν, Ο Μάκης συμπληρώνει και λέει ότι έχει δικαίωμα φυσικά ο Φαλ, αν περάσει εξετάσεις, να παίξει ως Έλληνας. Απλά λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει πει δεν θέλει να χρησιμοποιεί ξένους σαν Έλληνες.
1: Το ξεκαθάρισε ο Γιαννακόπουλος αυτό. Ότι δεν τον βάλαμε. Τον θέλαμε τον Φαλ σαν τρίτο ψηλό. Τώρα το είχε κάνει μόνος του ότι ο Ολυμπιακός δεν ξέρω. Δεν τον είχε βάλει ο Παναθηναϊκός πάντως να πάρει την ελληνική υπηκότητα. Αυτό λέει.
0: Χρονικά αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό.
0: Χρονικά σωστό.
1: Λοιπόν.
0: Γράφει ο Κωνσταντίνος. Είμαι Ολυμπιακός. Χαίρομαι που ήρθε ο Μπράντοβιτς. Και ελπίζω να απολαμβάνουμε ωραία παιχνίδια. Το έχει ξεκινήσει ωραία. Με αμοιβαίο σεβασμό να συγκρατεί το Γιαννακόπουλο. Αυτό με τις ελληνοποιήσεις που έλεγε ο Παναθηναϊκός είναι κλασικός λαϊκισμός. Ελπίζω να σταματήσει. Υπάρχουν λέει κανόνες, όπως είπε άλλωστε, δηλαδή ο Βεζένκοφ, το παιδί που έχει ζήσει τόσα χρόνια και μιλάει ελληνικά, ή ο Ντόρσε που έχει ελληνίδα μάνα. Ή ο Γουόκα που έπαιξε και ίσως ξαναπαίξει εθνική, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Είναι προσβολή να αφήνουν τέτοια υπονοούμενα. Χαίρομαι που έφυγε ο Άταμαν, που ήταν πρώτος σε αυτό. Και μια ερώτηση: τι γίνεται με Έλληνες στον Ολυμπιακό? Βλέπω λέει πρόβλημα μακροπρόθεσμα και η ποιότητα των Ελλήνων παίζει πάντα μεγάλο ρόλο, ειδικά στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ, συνεχίστε την καταπληκτική δουλειά. Ωραίο το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Να πω ότι χθες στη ραδιοεφημερίδα ξέχασα δύο Έλληνες του Ολυμπιακού. Συγγνώμη, ξέχασα δύο Έλληνες εκεί που έβλεπα και τα λοιπά το ρόστερ. Ξέχασα τον Σάσα, ο οποίος παίζει ως Έλληνας, και ξέχασα και τον. Και τον. Ποιο ξέχασα?
1: Δεν πιστεύω κανέναν.
0: Ποιο ξέχασα, μωρέ? Όχι, μωρέ, τον Ντόρση, δεν τον ξέχασα. Ξέχασα έναν ακόμα. Ποιον μου είπαν ότι ξέχασα? Σάσα. Ο Λαριτζάκης μάλλον πάει στον Άρη. Walk up Ντόρση, τους είπα.
1: Καραγιάννη.
0: Ο Νετζίπογλου, τον είπα.
1: Καραγιάννη, λέω.
0: Όχι. Ίσως δεν παίζει Ευρωλίγκα. Κάτσε να μην κάνω κανένα λάθος. Περίμενα να δω ποιοι παίξανε.
1: Καραγιανίδη, λες αυτό?
0: Όχι, Καραγιανίδης ήταν φέτος.
1: Φέτος πάει Ολυμπιακό. Ναι. Καραγιανίδης. Όλα δείχνουν ότι.
0: Ακούγεται, ναι, ακούγεται.
1: Θα είναι στον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος.
1: Θέλει Έλληνες όμως και ο Ολυμπιακός.
0: Πάντως στο πρωτάθλημα, στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, από παίκτες που λογίζονται Έλληνες, αυτό είναι το σωστό, είναι Γουόκαπ Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ. Αυτή είναι η έξι. Για να δω, έχω κανένα μήνυμα από φίλο.
1: Με το Μαγέση λέει τι γίνεται και.
0: Παπα-Νικολάου, δεν μπορεί να ξέχασα Παπα-Νικολάου, επειδή ήταν αρχηγό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να το ξέχασα Παπα-Νικολάου, που γράφει φίλο.
1: Είναι από τα αγαπημένα, ήταν από τα αγαπημένα παιδιά του φίλε Γεράση με του Μπαρτζόκα ο Μαγέση. Ήρθε η ώρα να φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι απλό. Και πάλι με βαριά καρδιά, αλλά πρέπει να γίνει και ανανέωση στις ομάδες.
0: Ναι.
1: Και έγινε. Εντάξει, προχωράμε γιατί πλησιάζουμε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, Κωστή μου.
0: Κάτι ακόμη για τον που γράφει ο Θάνος. Πάντως λέει μεγάλο κρίμα να έχουν δικαίωμα στην εθνική Φαλ Γουόκαπ. Παιδιά, ο Φαλ παίζει στην εθνική Γαλλίας. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα απλά για ελληνική υπηκότητα. Και ο Γουόκαπ, και να μην παίζει ο Βεζένκοφ, και δεν είμαι λέει Ολυμπιακός, αλλά πάνω απ' όλους και όλα εθνική. Ο Βεζένκοφ, μην ξαναγυρνάμε στα ίδια. Επέλεξε την εθνική ομάδα της χώρας των γονιών του, της Βουλγαρίας. Τι.
1: Για να παίζει.
0: Τι έμειο ο άνθρωπος, ρε φίλε.
1: Σου λέει θέλω. Κάνοντας το χατήρι του πατέρα
0: θα
1: του.
0: Θα παίζω στη χώρα των γονιών μου.
1: Κάνοντας το χατήρι του πατέρα.
0: Να, του χατήρι του πατέρα του.
1: Όμως παίζει όχι νομιμότυπα.
0: Ναι, καλά.
1: Εδώ τον εθνικό είναι ο τραγουδάκι του παλικάρι. Τώρα.
0: Ναι.
1: Τον ελληνικό εθνικό.
0: Ο Γουόκαπ έγινε με προεδρικό διάταγμα.
1: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Για να μην λένε οι φίλοι δεν τα λέμε. Και τα είχαμε πει μάλιστα από την πρώτη στιγμή, με κίνδυνο να παρεξηγηθούμε, γιατί εδώ υπάρχει η κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν είναι όπως τα λένε ορισμένοι. Λοιπόν. Δημήτρη, θα σου το εξηγήσω κάποια στιγμή αυτό που είπα νωρίτερα. Οι μεγάλες ομάδες και οι δύο, όταν κατακτούν κάτι ή νιώθουν φτασμένοι, κυριεύονται από αλαζονία. Με πολλά παραδείγματα
1: στο παρελθόν.
0: Θα σου το εξηγήσω
1: μεγάλη
0: κάποια
1: αλήθεια.
0: Άλλη στιγμή.
1: Λοιπόν, πολιτικές ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καραμπόλα 4 γιοταχή στην Σύνδο, τροχαίο στον περιφερειακό, δίπλωσε Νταλίκα στην Εγνατία Οδό. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αθώα μία παραγωγός. Στους 589 οι νεκροί και στους 2.980 οι τραυματίες, ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο Σάββατο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Πάντα εδώ είμαστε. Είναι 38 λεπτά πριν τις 7 κουτέρα σπορ, 48 δευτερόλεπτα, 24 συν 24 και απόψε και σήμερα. Πάντα μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου εδώ στους ήχους και την Έλλη την Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, την επιμέλεια της εκπομπής. Βαγγέλης Ορμπάς, Κωστής Σωτηρίου. Λίγο ακόμα μελωδικά επιστρέφουμε και επειδή εδώ ο φίλος ο Στέλιος και έχει δίκιο, διαμαρτύρεται, αλλά έχει άδικο επειδή θα ακούσει σε λίγο τον Νίκο τον Καραγιώργη. Αυτό θέλω να πούμε. Λέει: η εκπομπή ακούγεται και στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχετε πει καμία λέξη, δεν έχετε πει ούτε λέξη. Λέει για Άρη και πάω και σας το λέει: λέει ένας Παναθηναϊκός. Φίλε, αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας το φίλο τον Νίκο τον Καραγιώργη. Λοιπόν, Νικόλα μου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταλαβαίνεις ότι πλέον πάντα ήσουν απαραίτητος.
2: Γεια σου, Νικόλα μας.
0: Και ήσασταν τα παιδιά από
2: μας.
0: Από την Θεσσαλονίκη, αλλά πλέον υπάρχει κοινή απέτηση να σε ακούνε πιο συχνά. Και έχουν δίκιο, και έχουν δίκιο. Λοιπόν, το τελευταίο που έβλεπε είναι για τον Ηρακλή, ότι ήταν σε αναμονή για τον BCL και τελικά μάλλον όχι.
1: Προκριματικά,
0: ναι.
1: Το γήπεδο είναι το γηπεδικό είναι το πρόβλημα, διότι ως προϋπόθεση...
0: Αυτό είναι 3.000 μίνιμουμ, ε.
1: Η FIBA έχει μίνιμουμ 3.000, το Ιβανόφι είναι 2.650 θέσεις, επομένως ο Ηρακλής θα περιμένει την επόμενη εβδομάδα και κάπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όταν θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τη FIBA για το δεύτερη τάξη διοργάνωσή της, το FIBA Euro Cup, εκεί που όπως όλα δείχνουν θα πάρει μέρος ο Ηρακλής μαζί με την Μύκονο, θα είναι οι δύο ελληνικές ομάδες, χωρίς να αποκλείεται να υπάρχει και επιπλέον ελληνική εκπροσώπηση, εφόσον ένας εκ των Προμηθέα ή Κολοσσού ή και οι δύο δεν καταφέρουν να βρεθούν μέσω του προκριματικού γύρου στους ομίλους του Basketball Champions League, όπως ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι. Άρα επομένως, το BCL έχει πλαφόν 3.000 θέσεις, ε?
1: Ναι. Mm. Και ο Ηρακλής δεν την είχε αυτή την προϋπόθεση. Θα έπρεπε να, κατά κάποιο τρόπο να ξεσπιτωθεί, να ψάξει να βρει κάποιο άλλο γήπεδο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει στην Θεσσαλονίκη, με δεδομένο ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στον Euro Cup, τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο για τον Άρη. Επομένως, έμαθε ο Ηρακλής ότι δεν υπάρχει για αυτόν περίπτωση να αγωνιστεί στο BCL, στα προκριματικά όπως ήταν το πιθανότερο ενδεχόμενο. Γι' αυτό κιόλας, επειδή πολλοί αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται εκεί ο Προμηθέας, ο οποίος τερμάτισε πιο χαμηλά από τον Ηρακλής βαθμολογία, αυτή είναι η εξήγηση που δίνουν οι θύνοντες του BCL και αυτό ήταν για το οποίο ενημέρωσαν τους ανθρώπους του Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικά.
1: Μεταγραφικά.
0: Τι ακούς?
1: Κυρίως ο Άρης, διότι στον ΠΑΟΚ έχει μείνει ένα ακόμα κομμάτι του puzzle και αυτό έχει να κάνει με τον small forward, με το βασικό τριάρι για την ομάδα του Αντρέα Τρικέρι, χωρίς να υπάρχει βέβαια η παραμικρή βιασύνη. Άλλωστε σήμερα έχουμε 26 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει συμπληρώσει τις περισσότερες θέσεις του ρόστερ της επόμενης χρονιάς, κινείται στην αγορά, ψάχνει να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Εννοείται θα είναι μια προσθήκη ποιοτική, όπως άλλωστε οι περισσότερες που έχουν γίνει τη φετινή, μάλλον εν ώψη της νέας σεζόν. Θα είναι ένας παίκτης πάντως, όπως λένε οι άνθρωποι, το οποίο πραγματικά θα αποτελέσει μια πάρα πολύ ποιοτική προσθήκη, μια πάρα πολύ αξιόπιστη λύση στα χέρια του Ιταλού προπονητή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε κλείσει ήδη συμφωνίες όταν ακόμα το πρωτάθλημα ή τα πρωταθλήματα ουσιαστικά πεζόντουσαν, είχε έτσι συμφωνίες με διάφορους παίκτες. Θυμίζουμε τι είχε γίνει με τον Νίκα Λάθη και θυμάστε κι εσείς πότε είχε διαρρεύσει ότι ο ΠΑΟΚ είχε έρθει σε συμφωνία μαζί του. Πέρασε αρκετός καιρός με τον Καλάθι να αγωνίζεται και στην Ευρωλίγκα και στην Αδριατική Λίγκα και στο Σερβικό Πρωτάθλημα μέχρι να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, όπως είναι αυτή του Μπριν Ταϊρή. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ένα νέο συνεργασίας, ο οποίος μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, έγινε κάτοχος αλβανικού διαβατηρίου.
0: Το είπαμε προηγουμένως αυτό.
1: Και ο
0: για να παίξει εθνική Αλβανίας, ε.
1: Ναι. Και ο Κλίφορτο Μωρούγι είναι παίκτες που πίσω ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν τους είχε ανακοινώσει, αλλά αυτό να μην γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, όπως είπαμε, ακόμα είμαστε στα τέλη Ιουνίου και επειδή περισσότερες από τις ομάδες θα ξεκινήσουν προετοιμασία μετά τον 15 Αύγουστο, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, υπάρχει πάρα πολύ χρόνος για τον ΠΑΟΚ για να μπει η τελευταία πινελιά στο ρόστερ, χωρίς να σημαίνει ότι εφόσον βρεθεί κάτι αξιόλογο, κάτι το οποίο να κεντρίζει το ενδιαφέρον και την προσοχή του Τενκέρι και των συνεργατών του, ότι δεν θα γίνει κάποια ακόμα κίνηση. Ούτως ή άλλως τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης πλέον, Βαγγέλη και Κώστα, διαθέτουν εύρωστους οικονομικά ιδιοκτήτες και οι οποίοι δεν φίδονται χρημάτων όπως έχουν δείξει και νομίζω θα δείξουν και στη συνέχεια της μεταγραφικής περίοδου.
2: Mm-hmm. Μάλιστα, ρε Σινίκο, με τον Τζερεμάια τι γίνεται?
1: Ναι, είναι ένα θέμα
2: Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος υπήρξε στο στόχαστρο, ήταν στο στόχαστρο ομάδων, των κορυφαίων ομάδων, των top ομάδων της EuroLeague και μάλιστα έχει γραφτεί για τον Παναθηναϊκό, έχει κυκλοφορήσει φήμη και για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στα 25.
2: Είναι 20, μπράβο, αυτό είναι το θέμα. 25 είναι στα 26, 2-6.
1: Ναι, 2-6. Παίκτης που αγωνίζεται με την ίδια ικανότητα και στο 4 και στο 5. Παίκτης ο οποίος έχει ως πρώτο του στόχο να παραμείνει στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό κιόλας τον επόμενο μήνα θα πάρει μέρος στα Summer League που θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Να πούμε εδώ ότι θα πάει αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού, έτσι έμαθα τουλάχιστον, στο Vegas.
1: Νομίζω ο Γιώργος Μποζίκας, ο οποίος είναι θαμώνας.
2: Μην πάει και ο Μπαρτζόκας. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι,
2: ο Μποζίκας σίγουρα.
1: Το άκουσα για τον Γιώργο τον Μποζίκα και εγώ. Ναι.
2: Ναι. Το παιδί αυτό έχει παίξει και αρκετά μάτς του NBA, δηλαδή τα πιο πολλά του είναι
1: 19.
2: Τα 66 με τη Νέα Ορλεάνη.
1: Ναι, ναι. Πέρσι μοίρασε τη χρονιά Κώστα σε Mavericks κάποια μάτς, τα περισσότερα
2: στους Texas
1: Legends. Ακριβώς, στη G League. Και γενικά η Ελλάδα είναι μια χώρα που του φέρνει πάρα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις. Δεν ξέρουμε αν θα επιλέξει τελικά, εφόσον δεν μπορέσει να κάνει το στόχο του πραγματικότητα να παίξει το NBA, να έρθει στην Ελλάδα. Απλά να σας πω ότι, και επειδή στον Κώστα αρέσουν αυτά,
2: ναι,
1: ότι ήταν μέλος της ελληνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 2019, όταν οι Αμερικανοί στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο
2: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Μπράβο, και έχοντας συμπαίκτες ορισμένους.
2: Ήσουν Νίκο τότε, ήσουν κάτω?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Δεν ήσουν, ούτε εγώ.
1: Όχι. Είχε συμπαίκτες.
2: Ήταν τότε με Ντόρσεϊ, αντίπαλο.
1: Βέβαια, και είχε ορισμένους παίκτες που ήταν συμπαίκτες. Είχε συμπαίκτες, ορισμένους παίκτες που αυτή τη στιγμή θεωρούνται superstars στο NBA.
2: Ναι.
1: Κέιτ Κάνιγχαμ,
2: ναι,
1: ο ηγέτης των Detroit Pistons. Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, παίκτης των Indiana Pacers, από τους κορυφαίους παίκτες στο NBA, παρότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Βαν Μόμπλεϊ, Τζέιλεν Σάκς και Τρέβιον Βίλιαμς, που κάνει καριέρα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια εξαιρετική φουρνιά τότε και μάλιστα ήταν από τους παίκτες που ξεχώριζαν τότε.
2: Είχε πάρει το χρυσό, έτσι, η Αμερική.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Τότε, ναι, το 19.
1: Και ήταν από τους παίκτες που ξεχώριζαν για τους Αμερικανούς, πετυχαίνοντας κοντά στους 13 πόντους κατά μέσο όρο. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Παίκτη, άλλωστε, ο Σπανούλης είναι από τα αγαπημένα του σπορ αυτό. Το υπόθηκε και στη συνέντευξη τύπου που έγινε πρόσφατα. Ότι μιλούσε μέχρι τα ξημερώματα με τον Ζήση για παίκτες προτού ακόμα αναλάβει τεχνική ηγεσία του.
0: Συγγνώμη, είναι τη γυναίκα του, Ζήση.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Από την Ολυμπία.
1: Ναι, του αρέσει πάρα πολύ, ναι, και ναι, θέλει να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Εννοείται ότι δεν είναι η μοναδική που
2: εξετάζει. Καταρχάς ακούγεται για ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Αλλά με NBA, αν δεν βρει NBA.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η λεπτομέρεια.
1: Αυτό νομίζω ότι θα τεθεί επιτάπητος μόνο αν ο Ρόμπινσον Έρλ δεν καταφέρει να βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA. Νομίζω ότι οποιοδήποτε συμβόλαιο και αν του προταθεί, αυτά τα two-way contracts τα ξέρετε, ή κάποιο συμβόλαιο όχι μεγάλης διάρκειας που υπάρχουν αυτά στο NBA, θα επιλέξει να μείνει εκεί και να διεκδικήσει τις πιθανότητες του να είναι στο roster κάποιας ομάδας του NBA παρά να έρθει στην Ευρώπη. Δεν το συζητώ ότι αν έρθει στην Ευρώπη θα είναι πραγματικά μια βόμβα, όχι μόνο για τον Άρη, μια βόμβα γενικότερα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Mm. Όποιος θέλει μπορεί να τον αναζητήσει και να τον βρει στα διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
2: Και Νίκο, να σου πω κάτι. Ναι. Έχει την πλάκα του το γεγονός ότι έχει κρατήσει και το όνομα της μαμάς του, γιατί το μπαμπά, το πατρόνιμο είναι Earl.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: έπαιζε,
1: ναι,
2: μάλιστα και μπάσκετ στη Λουιζιάννα κτλ.
1: Και απόκτητος του Βιλανόβα, Κώστα. Ένα από τα καλύτερα προγράμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα.
2: Ο ίδιος, ο ίδιος, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Η μαμά του, και αυτή ήταν έμπνευση για αυτόν, ας πούμε, και τα λοιπά. Και ναι, έχει κρατήσει πρώτο το επώνυμο της μαμάς του, Ρόμπινσον, και μετά τον μπαμπά.
1: Ναι.
2: Ρόμπινσον Έρλ. Και όχι, ας πούμε, Έρλ Ρόμπινσον. Και όλα παίζουν, ναι, ρόλο. Είναι, ναι, μια λεπτομέρεια.
1: Ναι, το 21 ήταν επιλογή των New York Knicks, δεν έπαιξε στους Knicks, έγινε ανταλλαγή στο Oklahoma City Thunder, έχει παίξει ακόμα στους Pelicans, έχει παίξει στους Pacers. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος βλέπει τον εαυτό του στο NBA, αλλά Ο Άρης θα κάνει την προσπάθειά του, κάνει την προσπάθειά του, κάνει τις επαφές με τον εκπρόσωπό του, είναι στην αναμονή, δεν ξέρουμε πόσο είναι διατεθειμένος να τον περιμένει. Είναι πολύ πιθανό να πάει σε κάποια άλλη επιλογή. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες επιλογές και εναλλακτικές λύσεις από τον Σπανούλη και τον Ζήση, αλλά σίγουρα είναι
2: πάντως, θέλει να ανεβάσει ψηλά τον πύχη.
1: Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι το είχαμε πει και άλλες φορές ότι αυτό που έχει κυκλοφορήσει για τον Άρη για 10 εκατομμύρια budget, θεωρώ βέβαιο ότι θα ανεβεί. Μην πάει στα 11, μην πάει στα 12. Ναι, ναι, φυσικά. Ναι, αυτό δείχνουν οι κινήσεις που κάνει ο Άρης.
0: Και κάπου εκεί και του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Και να πούμε ότι πάντοτε για τον Άρη υπάρχει αναμονή για την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Στον Άρη περιμένουν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει ανακοίνωση του Ολυμπιακού για λύση της συνεργασίας με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους. Είναι συμφωνημένα αυτά. Και ο Σπανούλης, ο οποίος αυτή την εποχή συνεργάζεται, συνυπάρχει στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας και αργότερα στα παιχνίδια με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, θέλει τον Λάρη ως μια επιλογή στην περιφέρεια. Ο Άρης, ο οποίος χτίζει ένα πάρα πολύ δυνατό ελληνικό κορμό. Μην ξεχνάμε ότι εφόσον τελικά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν συνεχίσει.
2: Εκεί θα σε ρώταγα. Εκεί θα σε ρώταγα. Θανάσης, τι γίνεται.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι αν δεν παίξει του χρόνου ο Θανάσης στο NBA, που νομίζω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, φαίνεται δύσκολο να υπογράψει κάποιο συμβόλαιο με τους Miami Heat αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ας μην αποκλείσουμε κάτι. Εφόσον επιστρέψει στην Ευρώπη και εφόσον επαναπατριστεί, τότε ο Άρης θα είναι η ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητήσει με τους ανθρώπους της ομάδας. Έχει εκφράσει την επιθυμία του στις επισκέψεις που είχε εδώ στην Θεσσαλονίκη για να δει την ομάδα που βέβαια αγωνίζεται και θα αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο αδερφός του Κώστας. Και καταλαβαίνετε ότι ο Άρης έχει ένα πάρα πολύ δυνατό ελληνικό κορμό. Είναι και ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος, είναι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ που υπέγραψε επέκταση συμβολέου, ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο Στέλιος Πουλιανίτης. Ο Άρης θα έχει μια 14-15 παιχτών. Με αυτούς θέλει να δουλέψει ο Σπανούλης και επειδή είναι πάρα πολύ μακριά η χρονιά, φαντάζομαι είπατε ότι τέλη Σεπτέμβρη ξεκινάει το EuroCup, το οποίο θα είναι και φέτος πάρα πολύ ανταγωνιστικό και ο Άρης θέλει να φτάσει όσο δυνατόν πιο μακριά και γιατί όχι να το κατακτήσει. Θα πρέπει να έχει και πάρα πολλές επιλογές γιατί είναι πολύ μακριά μια χρονιά και ξέρουμε ότι πάντοτε υπάρχουν και αναποδιές και προβλήματα στην διάρκεια.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι, στην Αμερική δεν ασχολούνται μόνο με το Γιάννη Αντετοκούνμπο, ασχολούνται και με το Θανάση. Και υπάρχει δημοσίευμα της Milwaukee Journal Sentinel που λέει, ας πούμε, ότι κάποιες λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Θανάση, ότι υπέγραψε 30 Αυγούστου του 25, δηλαδή πέρσι, για 2 εκατομμύρια δολάρια. 30 λοιπόν Ιουνίου αυτού του έτους του 26 γίνεται unrestricted free agent, δηλαδή γίνεται free agent χωρίς να έχει κάποια δέσμευση να του ματσάρουν την προσφορά οι Bucks. Άρα μπορεί να ακολουθήσει και το Γιάννη, αν του δοθεί ευκαιρία, ακόμα και στο Μαϊάμι, γράφουν
1: ναι,
2: οι Αμερικάνοι
1: είναι
2: δημοσιογράφοι.
1: Είναι αυτό ένα σενάριο.
0: Ο Γιάννης τον επέβαλε, παιδιά, στους Bucks. Θα μπορεί να κάνει το ίδιο στους Heat. Εκείνη το ερώτημα.
2: Και με Πατράιλι, πρόεδρο.
0: Αυτό είναι. Και με Πατράιλι, πρόεδρο. Εκείνη το θέμα. Τώρα...
2: Δύσκολο, δύσκολο. Εντάξει. Να πούμε ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Νίκο, στα social media, Instagram, κάπου το πέτυχα εγώ. Είναι ένας τύπος στη Νέα Υόρκη, φοράει φανέλα Αντετοκούνμπο. Με τους New York Knicks και του λέει ένας Γιάννης, λέει στους Knicks, όχι λέει, είναι η μπλούζα του Θανάση. Γιατί είχε παίξει, το έχεις δει, είχε παίξει στους Knicks το 16 ο Θανάσης.
1: Ήταν κάπου στο parade αυτό που κάνανε τώρα που κατακτήσαν το πρωτάθλημα.
2: Μπράβο, να έχει φανέλα Αντετοκούνμπο. Φανέλα Αντετοκούνμπο με τους Knicks. Ο Θανάσης είχε παίξει και στην αναπτυξιακή του GBL, της GBL και στους Knicks για λίγα παιχνίδια.
0: Πάω.
2: Μάλιστα.
0: Πάω ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, έτσι.
2: Ένα παίκτη ψάχνει ουσιαστικά.
1: Παίκτη ακόμα ψάχνει.
0: Α, το είπαμε.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Αν κρυθεί απαραίτητο να γίνει και κάποια άλλη κίνηση, κάποια άλλη προσθήκη, είπαμε ότι δεν είναι πρόβλημα το οικονομικό, θα γίνει αυτή εφόσον το αποφασίσει ο Τρινκέρι, ο οποίος πλέον είναι καθημερινή επαφή, είτε είναι εδώ, είτε είναι μακριά από την Ελλάδα, είτε τώρα που ο Γιώργος Τσιάρας, ο Sporting Director της Sky Pauk, είναι στην Αθήνα με την εθνική ομάδα, σε ανοιχτή γραμμή, για να εντοπιστεί ο εκλεκτός, να κλειστεί η συμφωνία και συνέχεια βέβαια υπάρχει αρκετός χρόνος για να αποφασίσουν αν θα κάνουν και, κάποια ακόμη μεταγραφή.
2: Ωραία.
1: Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
2: Νικόλα μας, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε σε 2-3 μηνυματάκια, ωραία.
0: Και λίγο για εθνική να πούμε.
2: Ναι, ότι δεν παίζει ο Καλαϊτζάκης.
0: Ναι,
2: λόγω
0: τραυματισμού του μόνο ο Καλαϊτζάκης. Ναι. Βέβαια και ο Μίτογλου νομίζω δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Γεμίζει το θόρυκα το πρόβλημα αυτό που έχει.
2: Λοιπόν, ο Βαγγέλη, ο φίλος μας ο Αποστόλης, Άρτα Θρύλος, γράφει: παιδιά, καλησπέρα. Λέει: θα ήθελε ο Θρύλος να βραβεύσει τον Φαλ όταν έρθει στο ΣΕΦ για την προσφορά του, όπως πιστεύω ότι θα το κάνει σίγουρα για τον Πίτερς και για τον Λαρετζάκη, αν φύγει. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος. Μακάρι να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα, μακάρι. Αλλά δεν νομίζω, ρε εσύ φιλαράκι μας, να είμαστε τόσο large γενικά στο ελληνικό μπάσκετ και στην ελληνική κουλτούρα για να βραβευθεί ο Φαλ. Μακάρι να γίνει όμως. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα του φίλου μας του 997, που είναι και αρκετά επιθετικό, του Δημήτρη από τα Γιάννενα. Που λέει, ας πούμε, ρε Κώστα, τι είναι αυτά που λες, είπα κάτι. Ο Γιαννακόπουλος τα έλεγε για τις ελληνοποίησεις, το ξέρω ότι τα έλεγε ο Γιαννακόπουλος, είπα εγώ δεν τα έλεγε. Ο Ολυμπιακός δεν είπε ποτέ τίποτα, συμφωνώ και σε αυτό. Δεν εξίσωσα κάτι. Ποια είναι η διαφωνία, αγαπητέ φίλε. Anyway, ok. Λυπάμαι, λέει, που δεν μπορείς να πεις τα αυτονόητα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι η γνώμη του φίλου. Νομίζω ότι από αυτήν την εκπομπή έχουμε πει πάρα πολλά.
0: Όχι, μα ποια είναι τα αυτονόητα, να ξέρουμε ναι. Εμείς δηλαδή. Τι εννοεί ο φίλος ο Γαλλός.
2: Τέλος πάντων. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που έχουν χιούμορ και το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ένα σενάριο, λέει, θα ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός τον walk-up και να τον χρησιμοποιεί σαν ξένο. Πλάκα θα έχει. Αν τον πάρει.
0: Τρολάει,
2: για να κάνω πλάκα και εγώ στο Στέλιο. Θα τον χρησιμοποιεί σαν Έλληνα. Δεν, όχι σαν ξένο. Όμως, παιδιά, υπάρχει και το μήνυμα του φίλου μας του Ευάγγελου, που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, διότι χαρακτηρίζει παροδία τον κανονισμό των Ελλήνων στον ΕΣΑΚΕ, όταν δεν είναι απολύτως γηγενής. Είτε λέγεται Φαλ τώρα στον Παναθηναϊκό, είτε λέγεται walk-up στον Ολυμπιακό, είτε λέγεται. Σου λέει, κάτσε, κόφτον τον κανονισμό να μην υπάρχουν έξι Έλληνες.
0: Δεν είναι θέμα ΕΣΑΚΙ αυτό, είναι θέμα ΕΟΚ, βέβαια, έτσι.
2: Εντάξει, ναι, είναι όμως το
0: εννοείται
2: το επαγγελματικό πρωταθλήματος.
0: Ναι, αναγκαστικά και ΕΟΚ κάνει ό,τι επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί και οι ελληνικοί νόμοι.
2: Και οι νόμοι, βέβαια.
0: Τι να κάνει,
2: νόμοι,
0: δηλαδή.
2: Και οι νόμοι. Είναι όμως και αυτό μια άποψη, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, Βαγγέλη, να σου πω και κάτι. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ξενοφοβία, ίσα-ίσα, αλλά σε κάποιες στιγμές στα ντέρμπι βλέπαμε έναν Έλληνα στο παρκέ. Στους τελικούς, έναν Έλληνα. Έναν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήτανε πέντε ξένοι, τέσσερις και ένας Έλληνας.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αν αυτό αρέσει στους φίλους ή στις ομάδες, οκ, δικαίωμά τους, μεγιά τους, με χαρά τους. Λοιπόν, τι λέει ο φίλος μας ο Κρίς. Καλησπέρα, παιδιά, αφήστε να πάρει πρώτο το διαβατήριο το ελληνικό Φαλ. Και θα δούμε, γιατί ρωτάει ο φίλος αν θα παίξει εθνική. Μα ο Φαλ έχει παίξει επί πολλά χρόνια στην εθνική Γαλλίας. Μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Άλλο τι λένε οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι στα τρία χρόνια μπορεί κάποιος. Και εγώ όμως θέλω να απαντήσω στο φίλο μου τον Δημήτρη από τα Γιάννενα. Εγώ όταν μίλησα πριν από ένα μήνα και έβγαλα το θέμα του Φαλ με τις εξετάσεις, εδώ βγήκε το θέμα. Το θυμάσαι?
0: Ναι, εσύ το έχεις πει.
2: Εντάξει. Έχει αναφέρει κάτι και ο Κοτζιάς, ο Τόλης, σε μια διαδικτυακή εκπομπή, του το αναγνωρίζω. Αλλά για τις εξετάσεις, ότι έδωσε ελληνικά και είχε κάνει τρεις μήνες ιδιαίτερα. Και για την ιστορία το είπαμε εδώ. Είχα πάρει το μέρος του Φαλ. Είχα πάρει το μέρος του Ολυμπιακού, δεδομένου ότι είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί στα τρία χρόνια να αποκτήσει μια διαφορετική υπηκότητα. Δεν μπορεί τώρα ο φίλος να μου τα λέει ότι τα έχω γυρίσει. Γιατί εγώ τα έλεγα όταν έβγαλα το θέμα, πριν ένα μήνα. Άρα, φίλε μου, κοιμάμαι απόλυτα ήσυχος σε αυτά που λέω και ξέρω τι λέω. Λοιπόν, τώρα το τι λένε οι ομάδες για επικοινωνιακούς λόγους, με πρώτο διδάξαντα, γιατί αυτό είναι αλήθεια, το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που του αρέσει η επικοινωνία και όλη αυτή η καζούρα με το Instagram, είναι άλλο θέμα. Αυτά τα λένε οι ομάδες και οι ιδιοκτήτες κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχουμε πει, ρε Βαγγέλη?
0: Όχι, παραμένει πάντως ο Παναθηναϊκός Γιαννακόπουλος πιστός σε αυτό που έχει πει. Δεν ελληνοποίησε, ενώ μπορούσε να ελληνοποιηθεί ο Γκραντ, τουλάχιστον λέω εγώ. Είπε όχι.
2: Κοίτα,
0: όσον αφορά το φάλ,
2: θα έχει δικαίωμα να το κάνει, είπε, με Λεσόρ, που είναι Γάλλος πολίτης. Ναι. Με τον Γκραντ, μην τα μπερδεύεις. Με τον Γκραντ θα μπορούσε μόνο με προεδρικό διάταγμα. Όπως έγινε με το walk-up, για να παίξει εθνική.
0: Ναι,
2: αλλά
0: γιατί
2: και πάλι,
0: έχει...
2: πόσοι θα παίζανε εθνική Ελλάδος?
0: Δεν έχει τα πέντε.
2: Ένας μπορεί.
0: Τα πέντε δεν είναι για τους ξένους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γιατί δεν έχει ο Γκραντ τόσα χρόνια.
0: Όχι, δεν έχει. Με αυτό,
2: ναι.
0: Ο walk-up έγινε με προεδρικό διάταγμα.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, λέει ο Μάικ, δεν είναι τραγικό, λέει, ακόμα και αν υπάρχει απεριόριστο budget για τον GM της ομάδας κτλ. Είναι Παναθηναϊκός ο φίλος. Να αφήνει τον Σόρτς, μα δεν τον άφησε. Αυτός ήθελε να πάει στη Βαλένθια. Και να δίνει 1,5 εκατομμύριο buyout στον Μπάντιο. Γιατί δεν κρατήσαμε, λέει, το Σότσι. Είναι άλλοι παίχτες.
0: Είναι άλλοι παίχτες. Ζητάει από τον Μπάντιο. Είναι...
2: Προσέξ... Και άλλα θα, προσέξ,
0: θα ζητάει από το βασικό playmaker.
2: Ως διαπραγματευτικό ατού, λέει, για να μειώσουμε τον buyout του Μπάντιο. Δηλαδή να γίνει σαν trade. Αυτό είναι, είναι σωστό. Έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει όμως, δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει τι θα γίνει με τον Σόρτς, ότι ήθελε Σόνι και καλά να φύγει.
0: Καλά, παιδιά, μπορεί ούτε... να έχει γίνει κάτι για να μην το ξέρουμε εμείς.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Επίσης,
0: μπορεί να έχει γίνει και αυτό το deal.
2: Ναι. Δεν νομίζω.
0: Περίμενε. Λες, γιατί ο Σόρτς έχει 2, τόσο. Θα τα ναι. δώσει η Βαλένθια.
2: Δεν νομίζω.
0: Δηλαδή θα δώσει και 1,5 εκατομμύριο Παναθηναϊκός στο buyout για να πάρει τον Μπάντιο και να πληρώνει και το υπόλοιπο.
2: Μπορεί να γίνει μαγειρεμά.
0: Μπορεί να έχει γίνει κάτι, δεν το ξέρουμε.
2: Δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρουμε, ναι.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Όπως επίσης δεν ξέρουμε και ακριβώς τι θέλουν οι προπονητές, εντάξει.
0: Ακριβώς. Πάντως, άλλο θα έπαιρνε ο Μπράντοβιτς από τον Σόρτς, άλλο ζητάει τον Μπάντιο.
2: Ναι.
0: Άλλοι παίκτες. Γι' αυτό.
2: Λοιπόν...
0: Και πώς θα μαζεύονταν δηλαδή στην περιφέρεια.
2: Ναι.
0: Με δεδομένο ότι θα πάρει και άλλο παίκτη.
2: Να πω και κάτι
0: και άλλο.
2: Και
0: άλλο καλό, βασικό playmaker. Λοιπόν,
2: ναι. Να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο. Καταρχάς, να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάρκο Μαγκανάρη. Στοιχείο. Στην Άξο και λέω στοιχείο. Στη χώρα είναι με όλα τα παιδιά εκεί και ακούν την εκπομπή και τους ευχαριστούμε, όλη την παρέα και το Γιαννάκη και το γιο του και όλα τα παιδιά. Θα κάνουμε ειδική αναφορά για αυτή την παρέα όταν πάμε και στο νησί. Θα ήθελα όμως να πω ότι για όλους μας, για όλους μας, είναι ένα μάθημα ότι οι παίκτες είναι επαγγελματίες και ότι ο Χίψη Φαλ θα πάει στην ομάδα που θα του δώσει τα περισσότερα ή θα τον εκτιμήσει λίγο περισσότερο ή θα νιώσει ότι παίρνει κίνητρο. Θα ήθελα να πω και μια κουβέντα ότι συναισθάνομαι τον Κωνσταντίνο Μελάγες που είπε, ας πούμε, ότι ούτε 0% να πάει ο Φάλ στον Παναθηναϊκό, διότι είναι ρεπόρτερ και θα κάνουμε και λάθη.
0: Όλοι
2: εννοείται,
0: κάνουμε λάθη.
2: Θα κάνουμε και λάθη.
0: Όλοι κάνουμε λάθη.
2: Έχει δεχτεί σκληρή κριτική,
0: ναι,
2: παύλα.
0: Όλοι κάνουμε λάθη.
2: Επίθεση γενικώς για, για αυτή την λανθασμένη πρόβλεψη που έκανε. Αλλά έτσι είναι η δημοσιογραφία, παιδιά. Θα κάνεις και λάθη. Σε μια πρόβλεψη, σε μια εκτίμηση.
0: Και όλες τις δουλειές τους κάνουν και κάνουμε λάθη.
2: Είναι μάθημα για όλους μας ότι ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η κουβέντα. Να είστε όλοι γεροί, καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε αύριο, διότι έχουμε και αύριο εκπομπή 4 με 6. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα μέχρι τις 9 κοντά σας. Με ολιγέ Μπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και αρχισταξία της εκπομπής. Ο Τάσος Αντωνίνης στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και στη συνέχεια στα ρεπορτάζ. Τέσσερα ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά από τη φάση το 32 του Μουντιάλ. Μαρόκο, Ολλανδία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία και Νότια Αφρική, Καναδάς. Σήμερα παίζουν Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ στις 10. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στις 6 το πρωί. Όλοι οι αγώνες όπως πάντα θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ΕΡΤ 1. Εκλογές την Τρίτη στη Super League για την εκλογή νέου Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Άριτς Ελιστούντο προκειμένου να γίνουν τελικές συζητήσεις με το δικέφαλο και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Αποχωρεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ Σάστρε. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία για ένα ακόμα χρόνο. Μετά το αντίο στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Στουρνάρα ως τρίτου τερματοφύλακα. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ενδιαφέρεται σοβαρά για την απόκτηση του Αντρέ Λουί του Ολυμπιακού. Μια ανάσα από την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται ο Παναθηναίκος. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου. Την απόκτηση του Βασίλη Ξενόπουλου ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Έλληνα εξτρέμ Γιώργου Παμλίδη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ουγκό Γκαστόν τη Δευτέρα στην πρεμιέρα του φετινού Wimbledon. Ο Μπράγκο Μπάντιο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως όλα δείχνουν ο 27χρονος Σενεγαλέζος Γκάρντ θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση του Τριφυλιού. Για ακόμα 3 χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη. Τη σεζόν 23-24 είχε κατακτήσει τον ντάμπ με τον Ολυμπιακό. Και προχωράμε στα ρεπορτάζ.

0: και πάμε προς τα βόρεια, μήπως και δροσιστούμε και εμείς εδώ στην Αθήνα, στον καλό φίλο και συνάδελφο Γιάννη Βοητσίδη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας ενημερώσει σχετικά με τα του ΠΑΟΚ, διότι αναμένεται να ανέβουν τα θερμόμετρα για τους φίλους του αύριο που έρχεται το νέο, η νέα του μεταγραφική κίνηση. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να σε δροσίσω, γιατί εδώ από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς με αίσθηση 32. Εντάξει, δεν το λες και πολύ δροσιά, δεν είναι και καύσωνας.
0: Καλοκαίρι έχουμε, οπότε είναι φυσιολογικά.
1: Είναι μια φυσιολογική καλοκαιρινή κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Εδώ έχουμε το αεράκι, έχουμε βοριάδες εδώ και κάπως δροσιζόμαστε.
1: Είσαι μαθημένος και στα μελτέρια του κοιτώ
0: άλλων. Ναι, χωρίς αέρα δεν ζούμε.
1: Λοιπόν, τώρα εντάξει, για την άφιξη του Ερουστόντο δεν είναι μια μεταγραφή αεροδρομίου που θα πάει ο κόσμος. Είναι μια, όντως από ό,τι φαίνεται, καλή κίνηση. Ο ΠΑΟΚ πονά στις θέσεις των στόπερ. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μόνο ο Μιχαηλίδης, γιατί ο Κεντζιόρα συνεχίζει την καριέρα του στην Δυναμό Κιέβου. Ο Βολιάκο και ο Λόβρεν δεν συνεχίζουν στην ομάδα, τελείωσαν τα συμβόλαιά τους. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Μιχαηλίδης, που και αυτός μάλιστα είναι τραυματίας από την περασμένη σεζόν, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Ελουστόντο λοιπόν έρχεται αύριο όντως στις 6 το απόγευμα με πτήση από την Φραγκφούρτη, και θα νιώσει οπωσδήποτε κάπως καλύτερα ο προπονητής του ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λύση, καθώς η ομάδα φεύγει και τη Δευτέρα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι έχασε πολύτιμο χρόνο στα μεταγραφικά του, και το ότι ακόμη δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφή ενώ τελειώνει ο Ιούνιος, η ομάδα φεύγει τη Δευτέρα για προετοιμασία, μπορούμε να πούμε η πρώτη μεταγραφή θα είναι του Βάσκου, του Ελουστόντο, εφόσον βέβαια έρθει πάνω όλα καλά με τις ιατρικές εξετάσεις και όσα λίγο πολύ τυπικά πρέπει να γίνουν αυτές τις μέρες. Λογικά λοιπόν ο Ελουστόντο θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία με την ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ένας πραγματικά αξιόλογος ποδοσφαιριστής, και μόνο το ότι έχει παίξει πάνω από 10 χρόνια στη Real Sociedad, πάνω από 300 παιχνίδια με τη συγκεκριμένη ομάδα, έχει κερδίσει κύπελλα Ισπανίας, εν πάση περιπτώσει είναι μια αξιόπιστη λύση. Έρχεται με ένα τριετές συμβόλαιο κοντά στο 1 εκατομμύριο ετησίως και έρχεται ως μια λύση εμπειρίας και ποιότητας για να θωρακίσει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο πολύ ψηλός, ο πολύ δυνατός στόπερ, δηλαδή μην πάει το μυαλό κάποιου σε μια τέτοια κατάσταση. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως πιο πολύ, αν γυρίσω έτσι στο στόπερ του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, πιο πολύ μπορεί να είναι μια περίπτωση που να θυμίζει τον Κρέσπο, ο οποίος πέρασε με επιτυχία από τον ΠΑΟΚ, τον Κοντρέρας, κάτι τέτοιο. Δεν είναι δηλαδή ο παίκτης ο οποίος θα κυριαρχήσει στον αέρα, δεν είναι πάρα πολύ ψηλός, αλλά είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής που επί χρόνια αγωνίζεται με συνέπεια στη Real Sociedad, στο ισπανικό πρωτάθλημα. Τώρα, επειδή πιάσαμε τα της Ισπανίας, να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε, βέβαια αυτό ήταν λίγο πολύ γνωστό, η λύση, η ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ζωάν Σάστρε, ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2022 από τη Μαγιόρκα, έκανε 119 συμμετοχές, είχε 7 γκολ, είχε 10 ασίστ, συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024 από τον ΠΑΟΚ και μάλιστα, όπως αναφέρει και η ΠΑΕΠΑΟΚ, υπηρέτησε το ΠΑΟΚ, κέρδισε τον σεβασμό όλων και θα είναι πάντα ένας φίλος. Εύχεται λοιπόν η ΠΑΕΠΑΟΚ υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας του στον Ζωάν Σάστρε, ο οποίος ολοκλήρωσε αυτό τον κύκλο της παρουσίας του στην ομάδα, όπως τις προηγούμενες μέρες, όπως ανέφερα, ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας και με τον Λόβρεν και με τον Βολιάκο. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές εκκρεμότητες, Τάσο. Θα είναι ίσως λίγο κουραστικό να πούμε, τα είπαμε και από το πρωί σε άλλες εκπομπές σε Ρασπορ, να πούμε... Ναι, ναι, εντάξει. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα ψάχνει ακόμη ένα στόπερ τουλάχιστον. Σίγουρα ψάχνει τουλάχιστον έναν χαβ, αν δεν παραμείνει ο ΣΔΟΕΒ, γιατί έχει ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Δεν έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις μαζί του. Αν δεν μείνει ο ΣΔΟΕΒ, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ψάξει δύο χαβ ακόμη. Θα πρέπει να ψάξει έναν αριστερό μπακ πέρα από τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, θυμίζω, είναι με την εθνική της Γκάνα στο Μουντιάλ. Άρα λοιπόν ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υπολογίζεται και για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα ψάχνει έναν αριστερό επιθετικό, ο οποίος θα σηκώσει το βάρος, έναν ποιοτικό αριστερό επιθετικό που θα σηκώσει το βάρος αυτή τη θέση. Αν παραμείνει ο Τάισον, που ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του, δεν τα έχει βρει ακόμη με τον ΠΑΟΚ. Αν παραμείνει ο Τάισον, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει έναν αριστερό επιθετικό. Αν δεν παραμείνει, θα πρέπει να βρει δύο παίκτες για αυτή τη θέση και βέβαια πρέπει να βρει και σέντερ φορ, γιατί ο Γιακουμάκης επέστρεψε στην ομάδα του στο Μεξικό, στην Cruz Azul. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα στο να προκύψει έτσι μια συμφωνία με τους Μεξικανούς και πάλι.
0: Φαίνεται ότι τελείωσε εκεί το θέμα, δηλαδή.
1: Έχω την εκτίμηση ότι για κάποιες θέσεις πλέον και ο προπονητής της ομάδας, όπως είναι λογικό, ο Αλέσιο Λύση, θα κάνει τις προτάσεις του, θα κάνει τις εισηγήσεις του για να φέρει και κάποιους παίκτες που θα πιστεύει σε αυτούς και θα πιστεύει ότι θα μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Βέβαια για τον ΠΑΟΚ είπαμε, το κακό είναι ότι ο χρόνος πιέζει, γιατί πέρα από το ότι η ομάδα φεύγει τη Δευτέρα στην Ολλανδία για προετοιμασία, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι σε λιγότερο από έναν μήνα, σε περίπου 4 εβδομάδες, 23 Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ έχει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, ναι, για το Europa League. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άπειρος χρόνος.
0: Σε λιγότερο από ένα μήνα, έτσι.
1: Ναι, περίπου 4 εβδομάδες περίπου. Ναι. Και βέβαια είναι και τα φιλικά παιχνίδια τώρα εν όψη. 1 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μπέβερεν, 4 Ιουλίου με την Βέστερλο, 7 με την ΑΕΚ Λάρνακας και 11 με την Τβέντε στην Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και άντε να πεις ότι στο πρώτο το φιλικό, το δεύτερο ας παίξουν και αναπληρωματικοί, ας παίξουν και νέα παιδιά κλπ. Αλλά στο τρίτο, το τέταρτο φιλικό, που θα είναι τα τελευταία παιχνίδια πριν από τα πρώτα επίσημα, θα πρέπει να δει και ο προπονητής λίγο πολύ το βασικό κορμό, να δει τους παίκτες τους οποίους θα στηριχτεί στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής προσπάθειας. Άρα είναι προφανές ότι θα πρέπει να τρέξουν τα μεταγραφικά τις επόμενες μέρες, ώστε να νιώσει και ο Αλέσιο Λύση καλύτερα, να νιώσει ότι μαζεύεται η ομάδα, ότι έχει το βασικό κορμό, και από εκεί και πέρα, εντάξει, να περιμένει και μια, δύο, τρεις προσθήκες ίσως στο τέλος Ιουλίου, στις αρχές Αυγούστου. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά κενά, αν μη τι άλλο το ότι είχαμε την πρώτη ανακοίνωση άφιξης παίκτη για αύριο για τον Ελουστόντο είναι κάτι θετικό, και προφανώς θα περιμένει και ο προπονητής και οι φίλοι της ομάδας θα περιμένουν τις επόμενες μέρες να υπάρξει και συνέχεια, δηλαδή να ανοίξει το δρόμο ο Ελουστόντο και κάποιοι άλλοι παίκτες να έρθουν τις επόμενες μέρες.
0: Να ανοίξει και τα χαρτιά του Ολύση, έτσι όπως μας είπες. Προκειμένου να, για τις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν. Α, και ποιες.
1: Ναι, προφανώς θα κάνει και αυτός κάποιες εισηγήσεις σε ορισμένες θέσεις, ξέροντας και την ισπανική αγορά, ενδεχομένως να έχει κάποια πράγματα ήδη στο μυαλό του για τα μεταγραφικά.
0: Ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια και δροσερή, βασικά.
1: Γεια σου, Τάσο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ήταν ο Γιάννης Βοητσίδης, κυρίες και κύριοι, μας ενημέρωσε για τα θέματα του ΠΑΟΚ.

0: Όπως μας είπε ο Γιάννης Βοητσίδης, αύριο έρχεται ο Άριτζ Έλουστόντο στον ΠΑΟΚ. Κεντρικός αμυντικός. Αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη στις 6 και 5 μέσω Φραγκφούρτης. Για να πραγματοποιηθούν οι τελικές συζητήσεις με το δικέφαλο και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Πάμε στα θέματα του Ολυμπιακού. Έχουμε κινησούλες εκεί ενδιαφέρουσες και θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, είναι μια μέρα ανακοινώσεων για τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε με την ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρσία. Αναμενόμενο, το ξέραμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Επίσης το ξέραμε, γιατί έλεγε το συμβόλαιο του και δεν είχε ανανεωθεί.
0: Και δεν είχε και μεγάλη συμμετοχή φέτος.
1: Κοίταξε, ο Μεντιβίπαρ, έτσι όπως το έχει πάει, βάζει τσολάκι το βασικό δάρι γκολκίπερ στο ποτάθλημα και στην Ευρώπη και βάζει τον απλωματικό γκολκίπερ στο κύπελο μόνο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είχε πάει μέχρι το τελικό και παίξει ο Πασχαλάκης. Ναι, ο δεύτερος γκολκίπερ παίρνει αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και ανακοίνωσε λοιπόν ο Ολυμπιακός και την επιστροφή, επίσης το ξέραμε, του Δημήτρη Στουρνάρα, ενός παιδιού που 25 ετών πια, ενός παιδιού που βγήκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έφυγε κάποια στιγμή για να παίξει, πήγε στον Ηρακλή αντί 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός τον επανέφερε, ήταν ο τρίτος γκολκίπερ της ομάδας. Και είναι μια κίνηση που έχει και μια άλλη σημασία, διότι είναι γηγενής, δηλαδή πρόκειται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, που σημαίνει τάσο ότι μπαίνει στη λίστα την ευρωπαϊκή, χωρίς να πιάνει θέση στην πρώτη λίστα, μπαίνει στη λίστα Β των γηγενών ποδοσφαιριστών, των προερχόμενων από το κλαμπ. Οπότε είχε και αυτό το νόημα, αυτή η κίνηση.
0: Ο δεύτερος θα είναι ο Ποποβίτς. Υπολογίζει
1: θα
0: για...
1: πάμε και στις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Λέω ότι αυτές είναι οι ανακοινώσεις του Ολυμπιακού που ήταν, επαναλαμβάνω, αναμενόμενες. Απλά τώρα αρχίσουν να γίνονται και επίσημα. Δεν θα υπάρξει, από όσο ξέρω, άλλη ανακοίνωση σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν αποκλείω όμως να υπάρξει Σαββατοκύριακο.
0: Mm-hmm.
1: Και άλλοι. Γιατί, όπως είπες, είναι του Πόποβιτς, η υπόθεση είναι πολύ προχωρημένη.
0: Ναι.
1: Στη Σερβία, μάλιστα, ήταν λόγο για οριστική συμφωνία στο 1,5 εκατομμύριο. Ανήκει στον Ιθρό Αστέρα ο Ποποβίτς και περιμένουμε ενδεχομένως να κλείσει άμεσα και ο Ρόκα, ο νεαρός εξτρέμ της Τζιρόνα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πάει μάλλον στα 4,5 η τελική συμφωνία. Αλλά αξίζει πάντα στις μεταγραφές, λέμε Τάσο, να γίνει πρώτα, να γίνουν πρώτα, να ανακοινωθούν και μετά είναι σίγουρες. Αυτό που επίσης είναι πιθανό να ανακοινωθεί άμεσα, αλλά επαναλαμβάνω, από όσο γνωρίζω δεν θα υπάρξει απόψη, αλλά είναι τυπικό, είναι και η επιστροφή του Κάρμο.
0: Mm.
1: Στην άμυνα, ναι, και αυτό είναι συμφωνημένο. Και μάλιστα περιμένουμε ότι θα είναι με μεταγραφή. Απ' την Νότιχαμ, θα πει κάποιος τυπικά είναι όλα αυτά και είναι ιδιοκτησία. Δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί της UEFA. Όταν γίνονται μετακινήσεις παικτών από ομάδες, ανάμεσα σε ομάδες, που έχουν κοινή ιδιοκτησία. Οπότε και αυτά ήταν θέματα που να επιληθούν. Οπότε θα έχουμε και αυτές, δηλαδή αυτές οι τρεις προσθήκες, Κάρμο, Ρόκα και Πόποβιτς, είναι οι επόμενες που περιμένουμε. Τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα να έχουν κλείσει αυτά. Και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει την επόμενη εβδομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει αρκετές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και για τον μεσοεπιθετικό της Λουντογκόιτς, τον Πέλτα Στάνιτς. Είναι πολλά τα χρήματα εκεί βέβαια, έτσι, γιατί η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να κλείσει τα 7,5 εκατομμύρια. Mm. Ναι, είχε ξεκινήσει από τη Λουντογκόιτς από τα 10, είχε πάει στα 8, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στα 6,5. Θα δούμε να κλείσει βέβαια με μεταγραφή και μετά θα δούμε και την τελική συμφωνία. Και
0: το deal. Ναι,
1: έτσι ακριβώς. Και επίσης να περιμένουμε να δούμε να κλείσει και ένας ακόμη στόπερ, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε συζητήσεις για τον Σμαϊλόβιτς. Πάγωσαν κάποια στιγμή, παρότι προημερών οι Νορβηγοί ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτησή του και έλεγα ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, δεν έχει επιδοθεί από τον Ολυμπιακό και βλέπεις ότι ακόμη δεν έχει αποκτηθεί και υπάρχει πάντα και η λύση του Ντουάρτε του Πορτογάλου που έχει μείνει ελεύθερος από τη Χετάφε. Και επίσης ο Ολυμπιακός έχει κάνει κινήσεις και για ένα ακόμη χαφ. Τώρα βέβαια έτσι όπως είναι το ρόστερ του Ολυμπιακού έχει παίχτες ο Μεντιλίμπαρ για να πάει στην Ολλανδία, αλλά επειδή θα γίνουν κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές πρέπει και αυτές να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τι εννοώ? Δεν εννοώ έναν ακόμη στόπερ μόνο ή ένα ακόμη ένα χαφ. και πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις βεβαίως. Αυτό είναι όρος του Μεντιλίμπαρ, να μην έχει πολλούς παίκτες στη διάθεσή του. Περιμένουμε κάποια στιγμή μια αλλαγή και στο αριστερό άκρο της άμυνας, όπου όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ορτέγκα, υπάρχει ο Μπρούνο, πρέπει κάποιος από τους δύο να φύγει με πρόταση. Πιο πιθανό ή τουλάχιστον είχε δουλευτεί περισσότερο είναι αυτή του Ορτέγκα. Αλλά μέχρι στιγμής και εκεί δεν υπάρχει κατάληξη της υπόθεσης. Προφανώς ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει την πρόταση που να τον ικανοποιεί για να τον δώσει. Αλλά και εκεί περιμένουμε κάποια στιγμή μια αλλαγή. Το έχουμε εξηγήσει, το είχαμε πει από το τέλος σεζόν, ότι είναι απολυτέλεια και πρόβλημα για τη λειτουργία του συλλόγου το να έχει τόσους πολλούς μη κοινοτικούς και να πρέπει ο Μεντιλίμπαρ να αφήνει, ξέρω εγώ, δύο παίχτες κάθε φορά εκτός αποστολής στο πρωτάθλημα. Γιατί επιτρέπονται μόνο πέντε να είναι στην τελική λίστα. Οπότε και εκεί πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτές είναι οι κινήσεις που περιμένουμε. Έχει την πορεία, θα γίνουν και άλλες αλλαγές, να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και έχω εξηγήσει ότι είναι μια ειδική περίπτωση, ιδιαίτερη περίπτωση, ότι θα γίνει στην επίθεση. Όπου αυτή τη στιγμή για την προετοιμασία με τα σημερινά δεδομένα είναι διαθέσιμοι ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Αλλά υπάρχει ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι που είναι στο Μουντιάλ. Ο Ελκαμπή συνεχίζει. Να δούμε αν θα συνεχίσει και ο Ταρέμι. Οι οποίοι βέβαια και να αποκλειστεί το Ιράν δεν θα έρθει αμέσως στην προετοιμασία. Θα πάρει και μια άδεια να ξεκουραστεί. Όπως και ο Ελκαμπή, θα τελειώσει τις υποχρεώσεις του με το Μαρόκο. Γι' αυτό λέω για την επίθεση, υπάρχει ακόμη δρόμος για να δούμε τι θα γίνει.
0: Σχετικά με την είδηση που υπάρχει από Σαχτάρ Ντόνετσκ για ενδιαφέρον της απόκτησης του Αντρέ Λουίς, υπάρχει
1: είναι
0: κάτι.
1: Δεν είναι τωρινό, είναι αρκετές ημέρες. Όντως υπάρχουν περισσότερα δημοσιεύματα σήμερα. Έχω πει εδώ και πάνω από ένα μήνα ότι για τον Αντρέ Λουίς υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Βούλφς. Λοιπόν, αυτό το είχα τσεκάρει. Και είχα πει ότι να μην μας κάνει εντύπωση, θα είναι έκπληξη για πολλούς, αλλά για μένα θα είναι έκπληξη να προκύψει θέμα μεταγραφής του. Και μάλιστα με πολλά λεφτά. Το παιδί, όντως, η Ρίο Άβε είχε ετοιμάσει το χειμώνα, είχε και από την Μπενφίκα και πάρα πολλές φωτές και με πολλά χρήματα. Τελικά τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμη χώρο. Και έτσι πως πάει να δημιουργηθεί το ρόστερ, δεν ξέρω πόσο χώρο θα βρει το παιδί. Γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, αν πάρει και το Ρόκα, που όλα δεν θα τον πάρει, θα έχει για τα άκρα τον Μάρτιν στο Ρόκα. Εκεί παίζει ο Φορτούνης, στα άκρα τον βάζει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό που ξέραμε παλιά, μεσοεπιθετικός πίσω από το Φορ, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Πάντως, μέχρι που έφυγε ο Φορτούνης, αυτό το τετράμινο που ήταν ο Μεντιλίμπαρ και πήρε ο Ολυμπιακός και το Conference, ο Φορτούνης έπαιζε στα άκρα, αριστερά. Υπάρχει εκεί υπολογίζεται και ο Ροντινέη, καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετοί οι παίχτες και δεν αποκλείω να γίνει και άλλη μεταγραφή. Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το παιδί ενός παίχτη να μπορεί να παίξει κιόλας, να έχει ευκαιρία. Δεν είναι τάσο. Οπότε δεν θα μπορούσα να το αποκλείσω. Να υπάρχει εξέλιξη και για τον Αντρέ Λουίς, που επίσης είναι ένας από τους παίχτες που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Είναι όμως ένα project που προφανώς θα άξιζε ένας σύλλογος να επενδύσει λίγο πάνω, θα τον περιμένει λίγο, γιατί έχει στοιχεία το παιδί. Το θέμα είναι όντως να μπορεί να του δώσει ή να έχει αποφασίσει ο προπονητής να του δώσει ευκαιρίες, γιατί διαφορετικά δεν έχει και νόημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Επίσης περιμένουμε, αν είναι και σε φέτσα στα εξτρέμ. Αλλά περιμένουμε και γι' αυτόν εξελίξεις. Συνεδρασμένα δεδομένα είναι και σε φέτσα. Mm-hmm. Εντάξει, λένε στην Ιταλία ότι πάρουμε προσπαθεί να τον πάρει. Εδώ ο Ολυμπιακό είναι απλά τα πράγματα. Θέλει χρήματα. Mm-hmm. Δεν θέλει ιδανικό πάλι, γιατί έχει πληρώσει 5 εκατομμύρια πέρσι για να τον πάρει από την Κόμο.
0: Αρκετά. Ναι.
1: Βέβαια, πρέπει να πάρει χρήματα. Επίσης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο ρόστερ είναι και ο Μασούρας. Μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Έχει επιστρέψει. Εντάξει, ξέρουμε ότι με τη Λίμπαρ δεν θα έχει ευκαιρίες να παίξει πολύ. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε, αν όντως και ο ίδιος είχε μια καλή πρόταση, ο Ολυμπιακός προφανώς δεν θα στεκόταν εμπόδιο για ένα παιδί που έχει προσφέρει, που έχει άριστη σχέση με το κλαμπ. Αλλά ξέρεις, αν τον υπολόγιζε με τη Λίμπα, η Εθνική Έλληνα, μην το ξεχνάμε, θα μπορούσε να γίνει μια διαφορετική συζήτηση. Βλέπεις πόσοι παίχτες μαζεύονται
0: σωστά.
1: Σε θέσεις συγκεκριμένες.
0: Σχεδόν 11 παίχτες μας είπες.
1: Είπα 11, αλλά.
0: Περίπου λέμε
1: είπα,
0: τώρα. Ναι.
1: 5-6 είπα για τα εξτρέμ. Αλλά στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη. Και εκεί παίχτη να του κάνει τη διαφορά. Και μην ξεχνάμε, επειδή με ρωτήσαν το μεσημέρι στην ραδιοφημερίδα για το Ποντένς. Έχουμε πει για το Ποντένς τι γίνεται. Έχει γυρίσει σαν άλλο Σαμπάπ. Δεν θα μείνει εκεί. Δεν βλέπω και ενδιαφέρον από άλλη ομάδα. Ο Ποντένς θέλει να πάρει, να μείνει ελεύθερος και να πάρει και λεφτά για την επόμενη σεζόν από την Αλ-Σαμπάπ. Mm-hmm. Εάν τα καταφέρει αυτά και είναι και ελεύθερος και ο Ολυμπιακός ακόμη έχει καινή θέση και δεχτεί και ο Ποντένς τα χρήματα που μπορεί να του δώσει ο Ολυμπιακός, τότε μπορούμε να το δούμε. Να το δούμε και αυτό. Αλλά βλέπεις πώς σου προϋποθέσω όλα. Λογικά θα γίνει αυτό που θέλει ο Ποντένς. Λογικά. Αλλά Έχουμε δρόμο. Άρα αυτό δεν γίνεται.
0: Άρα σε αναμονή είμαστε. Για να δούμε
1: πώς θα γίνει. Αναμονή. Κοίταξε, το άμεσο είναι, είπαμε, να τελειώσουν και τελικά Πόποβιτς και Ρόκα, να ανακοινωθεί και του Κάρμο, να κλείσουν αυτές τις τρεις μεταγραφές.
0: Μέχρι Δευτέρα, όπως μας είπες, ναι.
1: Ναι, που ξεκινάει. Το Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία μου με ιατρικές, εργομετρικά κτλ. Παρασκευή φεύγει, ξεκινάει η προετοιμασία που φεύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Για να κάνει εκεί να δώσει και δύο φιλικά στο Ποτοστάδιο και μετά άλλα τέσσερα. Αλλά θέλει μέχρι τότε εξού από αυτού του τρει ή δυνατόν και πάλι άλλου δύο. Θα το δούμε. Υπάρχει,
0: δούμε.
1: Υπάρχει και χρόνο.
0: Και κάτι τελευταίο που εντάξει, ξεφεύγει λίγο από τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού, αλλά αφορά τα διοικητικά. Επειδή ανακοινώθηκαν σήμερα εκλογές στη Super League για την εκλογή νέου Προέδρου. Θα υπάρξει ανανέωση τη θητεία του Μαρινάκη, θα βάλει νέα υποψηφιότητα.
1: Εσύ θα ξέρει και καλύτερα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο υποψήφιο.
0: Ναι, γιατί μέχρι την Τρίτη ουσιαστικά θα περιμένουμε.
1: Ακριβώς.
0: Τελευταία, όπως θα ξέρει και εσύ, γιατί έχει διακονήσει το ρεπορτάζ, το κυβερνητικό.
1: Θα δούμε αν θα υπάρχει άλλο υποψηφιότητα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τελευταία στιγμή θα δούμε.
1: Αν μέχρι την Τρίτη μπορεί να υποβάλει όποιο θέλει.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μας ενημέρωσε ο Μπάμπης Παπάζογλου για τα θέματα του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Πάμε σε διαφημιστικά. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην ρύθμιση των ήχων μετά την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Ο Στρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
7: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Ακούτε Έρα Σπορ

0: Διεύθυνση ήχου Χρυσούλα Αντωνιάδη, αρχισυνταξία Ενέλη Ζαφυροπούλου, Τάσο Αντωνίου στο μικρόφωνο. Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούτε τη βραδινή ραδιοφημερίδα. Και επειδή αναμένεται και καυτό Σαββατοκύριακο στον Παναθηναϊκό, ακούμε τον Χρήστο Κοντό που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Να είσαι καλά. Κάπου χάνει τη φωνή σου, δεν ξέρω αν πρέπει να μετακινηθεί.
1: Εγώ ακούω μια χαρά, δεν ξέρω.
0: Α,
1: τώρα.
0: Εντάξει, τώρα ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, μια χαρά ακούω. Λοιπόν, ξεκινάμε με είδηση. Είδηση τελευταία στιγμή, είδηση που επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών. Είναι επίσημο πλέον και οριστικό ότι ο Παναθηναϊκός έφερε συμφωνία με τον Στέφεν Ντεφράι, τον Ολλανδό διεθνή στόπερ τη Ίντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο για 1-1 χρόνο τελικά, όχι διετές κλειστό, 1-1. Μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα σιγά σιγά θα, αφού θα περάσει βέβαια εργομετρικά, ουσιαστικά από Τρίτη που αλλάζει και ο μήνας, πότε είναι πρώτο μήνα,
0: ναι, ναι,
1: θα πάει στην Ολλανδία ίσα ίσα για να πάρει μια γεύση από την προετοιμασία. Προετοιμασία τώρα τριών ημερών, στις 5 του μήνα επιστρέφει η ομάδα. Δεν ξέρω αν έχουν βρει και μια άκρη με την Ίντερ να πάρουν ένα χαρτί, μήπως ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα. Γιατί τυπικά το συμβολό του με την Ίντερ εκπνέει 30 Ιουνίου. 1 Ιουλίου είναι ελεύθερος να πάει.
0: 1 Ιουλίου, Τετάρτη.
1: Ημέρα Τετάρτη. Ναι, αν πάει από Δευτέρα, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει στείλει η Ίντερ ένα σχετικό έγγραφο που επιτρέπει τον παίχτη αυτές τις δύο μέρες,
0: ναι,
1: να
0: ενσωματωθεί.
1: Να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Είναι διαδικαστικά τα θέματα. Καμιά φορά είναι.
0: Ναι, καθαρά χρονικό είναι. Τυπική διαδικασία.
1: Είναι ακριβώς τυπικό, γιατί αν αυτό πάει στο πόδι του.
0: Ναι. Το λες έτσι. Χτύπα ξύλο.
1: Δεν βάρει με την ομάδα του. Είναι πεδομένα πράγματα. Καμιά φορά
0: τυπικά στη γραφειοκρατία λέμε. Αλλά εντάξει, μια-δύο μέρες έχει δίκιο. Νομικά παίζει ρόλο.
1: Ναι, παίζει ρόλο τα πάντα. Οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά κλείνει ένα από τα κουτάκια τα σημαντικά που ήθελε να κλείσει νωρίς. Για να μπορέσει να πορευτεί, όχι ότι δεν έχει center back, έχει τη στιγμή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος στα center back, δηλαδή και χωρίς τον Ντεφράι θα μπορούσε εύκολα να πάει στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπάξη, έχοντας τον Κάτλι, τον Ίγκανσον, τον Μπάλμερ Μπράουν, τον Ντουμπά, δηλαδή δεν έφυγε ότι. Αλλά θέλει σιγά σιγά να βλέπει την επόμενη μέρα, δηλαδή να βλέπει μακρύτερα από το πρώτο παιχνίδι της περίοδου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ντεφράι θα ενσωματωθεί από νωρίς στην ομάδα. Θα κάνει ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας, θα πάρει μέρος στα φιλικά, θα δέσει πολύ πιο γρήγορα και διαφορετικό να τον ερχόταν, ξέρω εγώ, τέλη Αυγούστου. Θα γίνουν και τέτοιες μεταγραφές, ξεκάθαρα. Μην νομίζει ο κόσμος ότι θα κλείσουν όλες τις μεταγραφές Ιούλιο μήνα, αρχές Ιουλίου. Σίγουρα θα γίνουν μεταγραφές και προς το φινάλε, όπως κάνουν όλες οι ομάδες, γιατί τότε υπάρχουν πραγματικά καλές ευκαιρίες. Παίχτες που τώρα είτε δεν θέλουν να έρθουν, είτε δεν μπορούν να τους πλησιάσει οικονομικά, είτε τους δίνουν ομάδες τους. Τέλος του Αυγούστου που υπάρχουν απογοητευμένες ομάδες λόγω αποκλεισμών. Ομάδες που στην προετοιμασία δεν ήταν ευχαριστημένες από κάποιον παίχτη. Προπονητές που καταλήγουν σε κοψίματα κτλ. Δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες, είναι ξεκάθαρο αυτό, και πιο λογικές τιμές στην αγορά. Τώρα, όσο περνάει λίγο και όσο και πάμε προς το φινάλε, τώρα αναλόγως πόσο καίγεσαι να αγοράσεις ή να πουλήσεις. Πολλές φορές μπορεί να αγοράσει πιο ακριβά την τελευταία στιγμή, μπορεί να πουλήσει πιο φτηνά. Αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν ευκαιρίες. Αν κάποιος δηλαδή είναι στοχευμένος για ακροβολιστή, καλά μπορεί να βρει παίχτες που τους έχει ανάγκη σε πολύ καλύτερη τιμή. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι παίχτες που δεν έχουν κάνει προετοιμασία, που θα μπουν ξαφνικά στα κατευθείαν στα επίσημα.
0: Στα βαθιά νερά, ναι.
1: Ναι, ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην ομοιογένεια μιας ομάδας. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχοντας κλείσει τέσσερις μεταγραφές και έχοντας στα σκαριά και τον Ραστόντερ, τον Ελβετό. Ελβετός βέβαια έχει και ελβετικό διαβατήριο, γιατί είναι ένα παιδί που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Ελβετία. Εκεί έχει παίξει μπάλα όλη τη ζωή. Αλλά οι γονείς του κατάγονται από τη Βόρεια Μακεδονία και έχει χρηστεί διεθνής με τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα σεντερφόρ τον οποίο έχει κυκλώσει ο Παναθηναϊκός πολύ καιρό τώρα. Που συζητεί στο όνομά του εδώ τουλάχιστον και 1,5 μήνα. Όλα δείχνουν ότι και εκεί πάνε προς το στάδιο των υπογραφών τα πράγματα. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει και αυτή η μεταγραφική υπόθεση, έτσι ώστε να γίνουν 5 μεταγραφές νωρίς με το που θα μπει ο Ιούλιος.
0: Και έχουμε... ακούγεται ένα κάποιο ποσό νομίζω στην περίπτωση του Ράστορ.
1: Κοίταξε, σίγουρα θα γίνει μεταγραφή γιατί ανήκει στην Τούν. Ναι. Ίσως για όσους ξέρουν και θα ενημερώσω όσους δεν ξέρουν την περίπτωσή του, ότι είναι ένα παιδί το οποίο πήγε στην Τούν τα τελευταία δύο χρόνια. Ανέβασε θεαματικά την αποδοσή του στο διάστημα αυτό. Πήγε στην Τούν, την ανέβασε κατηγορία από την δεύτερη εθνική της Ελβετίας στην πρώτη και έκανε το μεγάλο θαύμα. Στα 128 χρόνια της ιστορίας της πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Mm-hmm. Θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου διαχρονικά. Συγκρίνεται με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μιάλμπη, το πρωταθλήμα της Ελβετίας από την Μιάλμπη, μια ομάδα χιλίων κατοίκων, με τη Λέστερ, χωριό. Το κατόχωμα της Λέστερ, mm-hmm. Το κατόχωμα της Λέστερ που πήρε την Premier League. Με την κατάκτηση του Euro από την Ελλάδα, τέτοια πράγματα μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με την κατάκτηση του τίτλου από την Τούν, γιατί είναι μια πολύ φτωχή, πολύ μικρή ομάδα, με πολύ μικρό μπάτζετ. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και μπήκε μέσα στα μεγαθύρια του Ιδιωτικού Ποδοσφαίρου, που είναι καλές ομάδες.
0: Βασιλεία, και είναι και μικρός, έτσι.
1: Τυρίχη,
0: και είναι 24 χρονών και διεθνής.
1: Ακριβώς, 24 χρονών, πέτυχε 15 γκολ. Και όλα χρυσάφι, δεν ήταν γκολ δηλαδή να βάλει στο 5-0-3.
0: Ναι, σωστά.
1: Ήταν κάθε γκολ από αυτά τα γκολ που λέμε τρίποντα. Όλα. Mm-hmm. Χρυσάφι γκολ. Έδωσε και 6 assist. Έχει συνολικά στα 4 χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας 60 γκολ, 58 γκολ και 15 assist. Δηλαδή ένα συμπαθητικό αριθμό. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει μια θεαματική άνοδο. Είναι ένα παιδί που ουσιαστικά ανατράφηκε ποδοσφαιρικά στην Γκρασκό πέρυσι, αλλά έφτασε μέχρι τα όρια της πρώτης ομάδας, περισσότερο δεύτερη ομάδα και κάποιες αραιές συμμετοχές με την πρώτη. Ουσιαστικά το πάμε το κάνει με την Τούν αυτά τα 2 χρόνια. Ο ανέβηκε πάρα πολύ, ψηλό παιδί, 1,91, παίζει και βασικό.
0: Πανύψηλος.
1: Ναι. Είναι πετών αρμέδι, δυνατός πολύ, εκτικός γρήγορος για το ύψος του.
0: Έχει δυνατό σωματότυπο.
1: Ναι. Μπορεί να παίξει και καθαρό σεντερφόρ, αλλά και δεύτερος παίκτης στο 4-4-2. Μπορεί να κινηθεί και πιο περιφερειακά. Δεν είναι καθόλου μια αξιόλογη επένδυση. Στο μέλλον έχουμε δει ότι μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση την περίπτωση του Ντεφράη, έχει κινηθεί σε αυτές τις ηλικίες από τον περασμένο Γενάρη μέχρι τώρα. Βγάλεξε τον Σισοκό που ήταν 37-38 και ήρθε και δεν ακούμπησε. Ουσιαστικά δεν υπολογίζεται. Ναι. Και τον Ντεφράη που
0: ήρθε για σύνταξη.
1: Ναι. Εντάξει, τον θέλανε για συγκεκριμένα πράγματα. Άλλο τραυματισμό από την πρώτη προπόνηση, πραγματικά δηλαδή τον άφησε εντελώς έξω, δεν μάθαμε ποτέ αν θα μπορούσε να βοηθήσει και τον mm-hmm. μπήκε στην ομάδα, ξανατραυματίστηκε αμέσως. Παρότι δεν ήταν παίκτης που βγάζει τραυματισμούς στην καριέρα του. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κινείται σε μια αγορά, ο πιο μεγάλος από τους υπόλοιπους είναι ο Πένια που είναι τραυματοφύλακας 27 χρονών, οι υπόλοιποι είναι 20, 21, 23, 24, 25 μέσα. Έχει δηλαδή ένα πολύ νεανικό σύνολο, βάζει την εμπειρία του Ντεφράη, πιθανότατα να αποκτήσει ένα παίχτη στη θέση 8 αντίστοιχης εμπειρίας, όχι ηλικίας, να πάρει 37χρονο, αλλά μάλλον θα πάρει έναν καλό παίχτη γύρω στα 30, 28, 29, 30, Γένσεν που είναι 28 ή κάποιον άλλον, λίγο πιο έμπειρο, γιατί χρειάζεται λίγο για την εμπειρία, δεν μπορεί να τα βάλει.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχει κυκλώσει και έχει πάρει πρώτους μεταγραφικούς στόχους, δηλαδή σε κάθε θέση υπάρχει μια διαβάθμιση, πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, τρίτη επιλογή. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει και έχει πάρει τους παίκτες που είναι στην πρώτη τους επιλογή. Πάνω ψηλά στη λίστα, δεν έχει χρειαστεί να πάει σε δεύτερη, τρίτη λίστα. Σημαίνει αυτό πάρει.
0: Και η μισή παίκτες σε μικρή σε ηλικία. Βασικό.
1: Ναι. Αν εξαιρέσεις τον Ντεφράη που είναι 34, οι υπόλοιποι όλοι είναι. Ως πενταρίδες.
0: Ναι.
1: Ως τέσσερα. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή η ηλικία ποδοσφαιρικά. 27 είναι ο Πένια, αλλά είναι τερματοφύλακας. 27 είναι το
0: ξεκινάει
1: τώρα την καριέρα του. Ναι. Είναι μικρός, ας πούμε. Συνήθως τερματοφύλακες αποδίδουν καλύτερα στα χρόνια της ωριμότητας.
0: Ναι.
1: Όταν έχουν γράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο. Γενικά πάνε καλά τα πράγματα. Πριν μια εβδομάδα τέτοιες μέρες γκρίνιαζε ο κόσμος και λογικό ήταν γιατί σου λέει ξεκινάει η προετοιμασία και η μεταγραφή δεν είχε γίνει. Και ουσιαστικά τώρα ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει 4 μεταγραφές.
0: Γρήγορα και άμεσα.
1: Ναι, γρήγορα. Είναι στα σκαριά η Πέμπτη. Τυπικό δηλαδή να κλείσει κανένα στόντερ. και πορεύεται εν ηρεμία και σε επόμενους μεταγραφικούς στόχους. Έχει κάμποσους ακόμα μπροστά του, γιατί έδιωξε 15, έδιωξε μια σκληρή λέξη. Αποφάσισε να μην συνεργαστεί με 11 παίχτες από το ρόστερ της περασμένης περίοδου. Κάποιοι από αυτούς ήταν ιδανικοί, δύο τελείωναν τα συμβόλαιά τους. Κάποιοι άλλοι ενημερώθηκαν ότι αν μείνουν θα είναι από το 5 επιλογές, οπότε καλύτερα είναι να μπουν στη λογική να ψαχτούν στην αγορά από νωρίς για να βρουν μια ομάδα και να φύγουν. Άρα με δεδομένο ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να έχει ένα ισχυρό ρόστερ και γεμάτο ρόστερ, χωρίς όμως να είναι υπερβολικά μεγάλο, αυτό που λέγει πέρυσι ο
0: Πενίτερ. Δίνει μεγάλη βάση, αν σκεφτούμε, Χρήστο, ότι έκανε επαγγελματία και ένα παιδί από τα δικά του σπλάχνα.
1: Αυτά είναι τα τυπικά συμβαίνουν.
0: Ναι, αλλά ωστόσο τυπικά μπορεί να του βγει, ας πούμε.
1: Δεν θέλει στην πρώτη ομάδα το παιδί.
0: Ναι, σίγουρα. Εννοείται.
1: Όλοι.
0: Είναι πολύ μικρός. Αλλά ωστόσο όμως κάνει και κινήσεις τέτοιες.
1: Ναι, κάποια στιγμή. Έτσι, αυτό είναι ένα συνήθες φαινόμενο. Μια συνηθισμένη πρακτική των ομάδων. Όταν έχουν οι παιδιά πριν από 17, 18, 19, Καταστήκαν και δεν που έχει προοπτική, του κάνουν ένα συμβόλαιο με τον τυπικό μισθοτολογικό μισθό τον μήνα, για να του δώσουν την ευκαιρία τώρα που ξεφεύγει ένα πια παιδάκι, να έχει το χαρτιλίκι του, να έχει την ασφάλισή
0: να
1: του,
0: κινηθεί, ναι.
1: Να δείχνει και το ενδιαφέρον η ομάδα. Τώρα από αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι εξαιρετικά μεγάλο ταλέντο κάποιο για να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Είδαμε ότι πέρυσι ακόμα και σε επίπεδο γύρω Παλίκου Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε 5-6 τέτοια παιδιά.
0: Αυτός θα αγωνίζεται ο καινούριος κάτω των 19 του χρόνου.
1: Ναι, θα είναι κάτω των 19.
0: Δηλαδή με το συμβόλαιο που το κάνει στο καλοκαίρι του 29 σημαίνει ότι του δίνει μια ανάσα, μια τριετίας να δείξει τι είναι.
1: Μα βέβαια, μα κοίταξε όσοι περισσότεροι είτε θα παίξουν στην κάτω 19 είτε θα πάνε δανεικοί σε κάποια ομάδα. Χθες λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε δύο παίχτες 18 χρονών, τον Εκτάριο Καλοσκάμι που είναι ο αδερφός του με την τύχη που πέσει στην ΑΕΚ, που είχε ξεκινήσει και αυτό τον Παναθηναϊκό, και τον Λουκάς Ταμέλο, ο πρώτος είναι στο πρόεδρος, είναι τερματοφυλάκας.
0: Σε χάσαμε.
1: Σε έδωσε στην Κηφισιά με καθεστώς συνδιοκτησίας. Μάλιστα. 50-50. Γιατί ήταν ξεκάθαρο τα παιδιά αυτά στο τωρινό ρόστερ του Παναθηναϊκού, δεν χωράγανε καθόλου. Οπότε μπήκαν στη λογική να παίξουν στην Κηφισιά που σίγουρα τους δώσει περισσότερες ευκαιρίες και αν πάνε καλά, θα βγει ο Παναθηναϊκός. Έχει ένα ποσό.
0: Ωραία. Χρήστο, δεν ξέρω να μας ακούς. Κάνει κάπου διακοπές το... κάνει κάπου διακοπές το τηλέφωνο σου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οπότε...
1: Αν μ' ακούτε.
0: Ναι, τώρα σ' ακούμε, ναι, καθαρά. Τώρα σ' ακούμε.
1: Το παιδί που λέει ο Γιώργος Καλμπουργκής είναι 17 χρονών. Πρωταθλητής με 17, πήρε το πρωτάθλημα 17. Φορτώ τα λεμπάκι. Πιστεύουμε για αυτό το Παναθηναϊκό ότι έχει μέλλον μπροστά του. Είναι δεξιός μπακ. Δεξί μπακ, η θέση του. Που απέχει και δεξιά, αλλά πίσω δεξί μπακ. Έχει υπογράψει μέχρι το 29 επαγγελματικό συμβόλαιο και μέσα σε αυτή την διετία που θα μεστώσει λίγο προσφυγικά μέσα στα 20 χρόνια θα φανεί αν μπορεί να συνεχίσει το πιο ψηλό επίπεδο να παραμείνει δηλαδή στην ομάδα ή θα γίνει επαγγελματίας παίρνοντας κάπου άλλο σε πιο χαμηλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Χαμηλή δυναμικότητα της ομάδα.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλά, μου, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντός, μας ενημέρωσε για τα θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό.

Όπως ακούσατε από τον Χρήστο Κόντο, εντός Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και η απόκτηση του Ντεφράη με συμβόλαιο ενός συν ένα χρόνο. Και από τρίτη ενσωματώνεται, τρίτη τετάρτη ενσωματώνεται με το Παναθηναϊκό. Ενώ αναμένεται εξελίξει και για τον Ελβετό Έλμιν Ράστοντερ, 24 χρονών, διεθνής. Έπαιζε στην πρωταθλήτρια Ελβετίας Τούν και η συμφωνία θα φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως όλα λένε.

0: Πάμε όμως και στα θέματα που αφορούν τον Πανετολικό, γιατί έχουμε εξελίξεις και εκεί. Ο Μπάμπης Πλάγος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω, γιατί έχω να σε ακούσω και καιρό, έτσι να τα πούμε.
1: Ναι, επίσης. Λοιπόν,
0: τι γίνεται με τον Πανετολικό, έχουμε εξέλιξη, πήρε απέκτη.
1: Ναι, έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις επίσημες από τον Πανετολικό. Οι δύο παίκτες είναι παίκτες τους οποίους τους είχαμε αναφέρει και στα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Απλά περιμέναμε τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε συνεχώς από εδώ και πέρα ανακοινώσεις για παίκτες που θέλει να αποκτήσει ο Πανετολικός ή πιθανότατα και παίκτες που έχουν τελειώσει συμφωνίες με των δύο πλευρών, αλλά θέλει να τους ανανεώσει η ομάδα του Αγρινίου. Λοιπόν, αυτό το οποίο ξέραμε ήταν ότι συμφώνησε να ανανεώσει ο Βαγγέλης Νικολάου, ο νεαρός παίκτης διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, και επίσης αυτό που είχε γραφτεί και είχε υποθεί σχεδόν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος ήταν ο Βασίλης Ξενόπουλος, ο goalkeeper της Κηφισιάς, ο οποίος δεν ανανεώσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Κηφισιάς. Γράφτηκε ότι είχε συμφωνήσει με τον Πανετολικό και πράγματι έτσι ήταν. Ανακοινώθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια η συμφωνία του με την ομάδα του Αγρινίου. Ο Βασίλης Ξενόπουλος, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, στον οποίο υπέγραψε το 2018 το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, και από το 2024 μέχρι και φέτος έπαιζε στην ομάδα της Κηφισιάς. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος η λογική λέει ότι θα αποτελέσει το δίδυμο των goalkeeper, το βασικό δίδυμο των goalkeeper με τον Ουκρανό τον Κουτσερέγκο, αν και υπάρχουν τάσο κάποια δημοσιεύματα στις τελευταίες μέρες που λένε ότι υπάρχουν προτάσεις στον Πανετολικό για τον Ουκρανό goalkeeper από ομάδες της Ουκρανίας. Και μάλιστα με αρκετά χρήματα, να δούμε εάν τελικά θα ικανοποιηθεί, αν είναι σωστά όλα αυτά τα οποία λέγονται και αν ικανοποιείται ο Πανετολικός από τις προσφορές για τον Ουκρανό goalkeeper. Επίσης, το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι ο Γκανέζος εξτρέμ 24 ετών, ο Μαχάλα Οπόκου, συμφώνησε τελικά με τον Πανετολικό για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Αγρινίου. Ο Ουπόκο έπαιζε στο MLS με την ομάδα του Μόντρεαλ, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και με τους Λος Άντζελες και με καλή πορεία, θα έλεγα, εκεί. Mm-hmm. Είχε 79 παιχνίδια. Στα 79 παιχνίδια είχε 13 γκολ και 9 assist. Γενικότερα στην καριέρα του μετράει 130 συμμετοχές περίπου, με 20 γκολ και 13 assist. Είναι ένας ταχύτατος εξτρέμ, μεσαίου ύψους, 1,72. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει τον Πανετολικό όσον αφορά την ανάπτυξή του από τα άκρα. Ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια και ο Πανετολικός ανακοίνωσε ότι θα βρίσκεται στο Αγρίνιο την Κυριακή και από τη Δευτέρα θα τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, γιατί τη Δευτέρα, το έχουμε πει και στα προηγούμενα ρεπορτάζ, τη Δευτέρα γίνεται η πρώτη συγκέντρωση με τους παίκτες να περνάνε από ιατρικές εξετάσεις, εργομετρικά, ξέρεις πώς γίνεται αυτά τις πρώτες.
0: Ναι, διαδικαστικά πριν την έναρξη προετοιμασίας.
1: Η έναρξη η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει την 1η Ιουλίου. Ξεκινάει και υπάρχουν μετά φιλικά παιχνίδια τα οποία έχουν ανακοινωθεί.
0: Την Τετάρτη δηλαδή. Ναι.
1: Τετάρτη, πότε έχει πρώτη.
0: Ναι, πριν, ναι, Τετάρτη.
1: Και έχουν ανακοινωθεί και 5 φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι 29 Ιουλίου με τον ΠΑΣ Πύργος στο Εμιλέον, εκεί όπου θα γίνουν τουλάχιστον οι πρώτες μέρες της προετοιμασίας. Και το τελευταίο παιχνίδι θα είναι λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, επίσης στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Τώρα, εκτός από τα 5 φιλικά παιχνίδια τα οποία έχουν ανακοινωθεί, είναι λογικό ότι θα γίνουν κι άλλα, έτσι, γιατί είναι, ναι, νομίζω αρκετά λίγα μέχρι σε αυτό το διάστημα.
0: Καλά, σίγουρα,
1: περίπου 45 ημερών της προετοιμασίας είναι λίγα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το κυριότερο πάντα όλα στην προετοιμασία είναι σχετικά και ρευστά, δεδομένου ότι άλλα φιλικά γίνονται, άλλα δεν γίνονται, άλλα...
1: Ναι, μερικές φορές υπάρχουν και τέτοια με ακυρώσεις.
0: Σωστά, γιατί τα φιλικά ουσιαστικά είναι για τον προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, okay, λοιπόν,
1: δεν υπάρχουν κάτι άλλα. Εγώ επιμένω, γιατί έχω ακούσει αρκετά πράγματα ότι ο Πανετολικός θα κινηθεί προς την απόκτηση 4 με 6 παικτών. Εγώ επιμένω ότι οι παίκτες οι οποίοι θα αποκτηθούν μάλλον θα είναι περισσότεροι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι κοντά σε ένα διψήφιο αριθμό.
0: Α, τόσο πολύ. Ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι πολλοί οι παίκτες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη συμφωνία τους με τον Πανετολικό. Mm-hmm. Ναι, μεν έχουν δεχθεί πρόταση και, για να ανανεώσουν, όπως για παράδειγμα ο Ρουμάνος, ο Άλεξ Ματσάν ή ο Χρήστος Χέλης για παράδειγμα, που και αυτός έχει ολοκληρώσει το συμβόλαιό του, αλλά έχει δεχθεί η πρόταση. Και είναι και άλλοι παίκτες. Ο Μπλάντεν επίσης δεν είναι σίγουρο το τι θα γίνει, αν θα μείνει ή όχι. Μάλλον προς το να παραμείνει στο Αγρίνιο είναι ο Μπλάντεν. Αλλά είναι πολλοί παίκτες, 12-13 που έχουν ολοκλήρωσαν τα συμβόλαιά τους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν αποχωρήσουν όλοι αυτοί θα πρέπει να αναπληρωθούν. Μπορεί να μην αναπληρωθούν όλοι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος θα αναπληρωθεί.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό να περιμένουμε αρκετές μεταγραφές. Έτσι.
0: Οπότε θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, Έλα. Ώστε να μας ενημερώνει σχετικά για το τι μέλη γενέστε. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι ο Βασίλης Ξενόπουλος ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό με διαιτές συμβόλαιο και περιμένουμε...
1: Και ο Μαχάλα Οπόκου.
0: Ναι.
1: Και ο
0: Μαχάλα Οπόκου, ναι. Ο Γκανέζος.
1: Έτσι.
0: Οπότε περιμένουμε σε προσεχείς ημέρες για τους υπόλοιπους, για όποιες μεταγραφές γίνουν. Σε ευχαριστούμε, Μπάμπη, να είσαι
1: καλή
0: καλά
1: συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμείς θα προχωρήσουμε με ένα τραγούδι και στη συνέχεια διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Rainy afternoon, 1990.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ. Ακούτε τη βραδινή ράδιο εφημερίδα που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 9 με όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Και όχι μόνο. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, ενώ στην ασυνταξία της εκπομπής μετά την Έλλη Ζαφυροπούλου ανέλαβε τα ηνία η Βιβή Νικολοπούλου. Ο Τάσος Αντωνίου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως στην Τρίπολη για νεότερα που αφορούν τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Βασίλης Κούβαλης μας ενημερώνει. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ο Αστέρας Άκτορ που ανακοίνωσε την συνεργασία πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλε σαν team manager. Ήταν κάτι που είχε γίνει γνωστό, το ξέραμε όλοι, απλά απέμενε η επιβεβαίωση με την τυπική διαδικασία της ανακοίνωσης. Το συνέβη, ο αρχισκόρερ λοιπόν όλων των εποχών, και νομίζω πολύ δύσκολο να σπαστεί το ρεκόρ του, τα 59 γκολ που έχει βάλει. Δηλαδή κάποιος που θα σκοράρει για συνεχόμενα χρόνια με τον Αστέρα Άκτου 10-12 τέρματα τη χρονιά και να βρεθεί να σπάσει το ρεκόρ του Χερόνιμου Μπαράλες. Έτσι λοιπόν, με αυτή την ιστορική μορφή θα τον χαρακτηρίσω έτσι, ο Χερόνιμο Μπαράλες, στον πάγκο πλέον, όχι προπονητής, αλλά team manager σε ένα ιδιαίτερο πόστο που έχει μεγάλο ρόλο όταν συνδέει διοίκηση με παίκτες και ξέρεις να το κάνεις σωστά αυτό, γιατί έχεις μπει σε γήπεδο και είσαι πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια ήσουν ενεργός ποδοσφαιριστής όπως Χερόνιμο Μπαράλες πριν από 1,5 χρόνο που τελείωσε την καριέρα του εδώ στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα. Άρα πάνω να πει ότι ξέρει και πρόσωπα και πράγματα, αυτό είναι δεδομένο, αφού όπως δήλωσε και ο ίδιος γυρίζει σπίτι του. Ο Αστέρας είναι η ομάδα που τον έκανε γνωστό, που τον βοήθησε να κάνει μια πολύ σημαντική καριέρα στην Ευρώπη, γιατί είχε έρθει από την Αργεντινή. Έτσι λοιπόν έβαλε ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του ο Αστέρας Άκτορ σε αυτή την αναδιοργάνωση που γίνεται και στα διοικητικά δρόμενα αλλά και στο οργανόγραμμα της ομάδας, με γενικό διευθυντή ποδοσφαίρου, με προπονητές, βοηθούς προπονητών, συνεργάτες, αναλυτές και όλα αυτά που έχουν προκύψει για την ομάδα του Αστέρα, και βέβαια και τα μεταγραφικά που περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις ακόμα. Και μέσα στα
0: υπόψη, έχει περάσει αρκετός καιρός, έτσι.
1: Ναι, 6 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία, αλλά νομίζω ότι τα έχουν όλα έτοιμα και μήπως μας θα ανακοινώσουν όλα μαζί, γιατί οι συμφωνίες έχουν γίνει. Και με τον Γιάννη Κότσιρα και με τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Γιάννη Μπουζούκη, λέω για παίκτες, και τον Μέντες, τον αριστερό μπακ από την Ισπανία που έχει κλείσει ο Αστέρας Άκτορ. Αυτοί οι παίκτες είναι κλεισμένοι, απλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα και περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση, ανακοίνωση. Έχει μπει τώρα στο κάδρο και είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Νικολάου, τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό. Είχε παίξει και είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ανήκει στην Παλέρμο, παίζει στο Ιταλικό πρωτάθλημα, όχι όμως στην Παλέρμο που ανήκει. Είχε δοθεί δανεικό στην Πάρη. Το συμβόλαιό του τελειώνει το 2028 με την Παλέρμο. Θέλει να τον αγοράσει, να δώσει κάποια χρήματα ο Αστέρας Άκτορ και να τον αποκτήσει, γιατί τον θέλει τον Δημήτρη Νικολάου σαν αριστεροπόδαρο στόπερ, κεντρικό αμυντικό, όπως και ο Σίλβα που παίζει δεξιός κεντρικός αμυντικός. Άρα θέλει να κάνει αυτό το δίδυμο συν τους ήδη υπάρχοντες που έχει στο ρόστερ, και θα δούμε αν προκύψει και κάτι άλλο. Άρα ο σχεδιασμός, ο μεταγραφικός οργασμός θα έλεγα συνεχίζεται, οι συζητήσεις, οι συμφωνίες που έχουν γίνει και περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Ξαναλέω, η προετοιμασία θα ξεκινήσει 6 Ιουλίου στην Τρίπολη. Θα μείνει η ομάδα μέχρι τις 19 Ιουλίου κάνοντας το πρώτο στάδιο όπως λέμε. Θα φύγει, θα πάει στην Ολλανδία από τις 19 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Εκεί θα παίξει και 4 φιλικά. Ακόμα δεν μας τα έχει ανακοινώσει η Αστέρα Άκτορ. Θα τα ανακοινώσουν και θα τα πούμε και θα τα μεταφέρουμε σε όλους και όλες για να μάθουν και το πρόγραμμα και να ξέρει ο κόσμος. Αυτά τα σχόλια.
0: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ,
1: Άκτορ.
0: Βασίλη.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένας οργανισμός γενικά σε όλα, ναι, τα επίπεδα.
0: Άρα τις προσεχείς ημέρες θα περιμένουμε και ανακοινώσεις μαζεμένες.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης, μας ενημέρωσε για τα θέματα που αφορούν τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ουγκό Γκαστόν για τη Δευτέρα στην πρεμιέρα του φετινού Wimbledon. Και εφόσον Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ουγκό Γκαστόν για τη Δευτέρα στην πρεμιέρα του φετινού Wimbledon.

0: Εν τω μεταξύ, Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Έλληνα εξτρέμ Γιώργου Παμπλίδη. Πάμε τώρα στα μπασκετικά θέματα. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας ενημερώσει για το τι γίνεται με τον Μπάντιο, αλλά και για τον Μπαρτζόκα που από χθες έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό ως το καλοκαίρι του 29. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Χθες είχαμε, όπως είπε, στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την επέκταση συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο πολυνίκης προπονητής, ο άνθρωπος που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στην ιστορία του Ολυμπιακού, θα παραμείνει στον Ερυθρόλευκο Πάγκο για τα επόμενα 3 χρόνια και θα φτάσει συνολικά τις 10 σεζόν στη δεύτερη θητεία του στο λιμάνι. Μετά την πολύ μεγάλη και πετυχημένη σεζόν που προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά το 2012, οι δύο πλευρές έφτασαν σε επέκταση της συνεργασίας τους που θα φέρει και πολύ σημαντική αύξηση σε απολαβές του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος λάμβανε περίπου 1,3 εκατομμύρια μέχρι τώρα και το ποσό αυτό θα πάει γύρω στα 2 εκατομμύρια ετησίως με βάση τη νέα συμφωνία που υπογράφηκε χθες ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού υποδέχτηκαν στα γραφεία της εταιρείας τους τον προπονητή της ομάδας και έδωσαν τα χέρια για αυτήν την τριετή επέκταση συνεργασίας τους. Σήμερα ήρθε και ένα συγκινητικό βίντεο από πλευράς Ολυμπιακού που παρουσιάζει κάποιες στιγμές του Γιώργου Μπαρτζόκα και υπάρχει και το μήνυμα σαν λεζάντα ότι οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν. Αυτά τώρα από πλευράς Ολυμπιακού που αναφέραμε αυτό για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ναι, που είναι από χθες στην επικαιρότητα. Ναι, ναι. Σήμερα η επικαιρότητα ασχολείται κυρίως με τον Παναθηναϊκό και εκεί θα στραφούμε και εμείς τώρα, διότι υπάρχουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις στο στρατόπεδο του Τριφυλιού. Υπάρχει το δεδομένο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Μπρανκού Μπαντιό, του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή σεζόν με την Βαλένθια και βρίσκεται στο στόχαστρο του Τριφυλιού και μάλιστα όχι μόνο στο στόχαστρο βρίσκεται, μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και κάτι παραπάνω σε αυτήν την υπόθεση.
0: Άρα πάει για κλείσιμο δηλαδή από την
1: πλευρά. Ναι, ναι, φαίνεται ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις επί του θέματος. Είναι μια περίπτωση που βρίσκεται στα ραντάρ των ανθρώπων του Τριφυλιού εδώ και αρκετό καιρό. Τράβηξε τα βλέμματα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού Μπαντιό με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Βαλένθια. Έχει ένα πολύ σημαντικό buyout στο συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο. Τόσο δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει από τη Βαλένθια. Είναι ένα ποσό πολύ υψηλό. Αν ήταν χαμηλότερο, ίσως και η υπόθεση να έχει ήδη τελειώσει. Πάντως ο Παναθηναϊκός δείχνει διάθεση να πληρώσει για να αποκτήσει τον Σενεγαλέζο γκάρντ και να τον προσθέσει στην περιφερειακή του γραμμή. Μάλιστα στην Ισπανία τονίζουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μια πρόταση στον Μπρανκού Μπαντιό που φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ για ένα συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών και η λογική λέει, με βάση το πώς κυλούν τα πράγματα τάσο, ότι αυτή θα είναι η δεύτερη προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στην δεύτερη θητεία του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Έτσι, μετά την κίνηση που έκανε στη θέση του σέντερ ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Γάλλου, πάει τώρα να προσθέσει και ένα παίχτη στην περιφερειακή του γραμμή, με τον Μπαντιό να δίνει πολλά στοιχεία στο παιχνίδι μιας ομάδας και αυτό είναι που άρεσε στους ανθρώπους Παναθηναϊκού. Μπορεί να βοηθήσει με την άμυνά του, έχει και καλό μακρινό σουτ και διείσδυση. Είναι γενικώς αρκετά καλός ο Μπαντιό σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού και περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η υπόθεση, στην οποία ο Παναθηναϊκός δουλεύει καλά, είναι η αλήθεια, τις τελευταίες ημέρες και θέλει να την ολοκληρώσει άμεσα για να φέρει τον παίκτη στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και σήμερα αλλά γενικώς στις τελευταίες ημέρες για τον Τσέντι Όσμαν και την Ανατολού Εφές. Συνδέεται πολύ έντονα στη γειτονική χώρα ο Τούρκος Forward με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, στην οποία αγωνιζόταν πριν από μία δεκαετία περίπου. Ήταν η ομάδα

0: τον ανέδειξε στην Ευρώπη πριν κάνει το άλμα για το NBA. Πάντως στον Παναθηναϊκό διαμηνύουν πως δεν υπάρχει διάθεση να φύγει ο Όσμαν, ο οποίος έχει συμβόλαιο και για τα επόμενα χρόνια, και σίγουρα για να τον αποκτήσει κάποιος θα πρέπει να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό στον Παναθηναϊκό. Άρα δηλαδή μπορεί στην Τουρκία να γράφουν αυτά που θέλουν για τον Όσμαν και την ΕΦΕΣ, ωστόσο δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, είναι καθαρά στο χέρι του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα. Αν και οφείλουμε να πούμε ότι οι Τούρκοι σήμερα το πήγαν ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και αναφέρουν ότι ο Τούρκος forward τα έχει βρει με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, αλλά περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι θα συμβεί, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να προκύπτει σχετικά με τον Όσμαν από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πέρα από τα όσα γράφουν οι Τούρκοι. Επιπλέον,
1: το θέμα είναι ότι συνήθως υπάρχει, όταν υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Αυτό επιβεβαιώνεται τώρα?
0: Εντάξει, μπορεί να λένε αυτό που είπε Στάσου, αλλά δεν πρέπει να δίνουμε και πάρα μεγάλη πολύ σημασία. Μεγάλη βάση στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στην Τουρκία. Πάντα κάθε καλοκαίρι στην Τουρκία γράφουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή τα οποία δεν έχουν και βάση.
0: Ναι, είναι κάποιες χώρες δηλαδή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κυρίως από Τουρκία, Ισραήλ και Σερβία, όπου κάθε καλοκαίρι κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες και ελάχιστες από αυτές επιβεβαιώνονται.
1: Ναι.
0: Οπότε δηλαδή δεν είναι και απαραίτητο συγκεκριμένη περίπτωση ότι από τη στιγμή που υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Θα το δούμε βέβαια, δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτα, γιατί μιλάμε για μια τουρκική ομάδα, για έναν Τούρκο παίχτη, και έχει φύγει και ο Άταμαν από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ένας προπονητής συμπατριώτης του που γνωρίζονται χρόνια και δουλεύουν μαζί πάρα πολλά χρόνια.
1: Που είχε στήριξη
0: κιόλας,
1: ναι.
0: Και που είναι και ο άνθρωπος που τον είχε φέρει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ακριβώς, είχε και στήριξη.
0: Άρα δηλαδή δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί αντίστοιχα και ο Παναθηναϊκός για έναν Έλληνα παίχτη υψηλού επίπεδου που μπορεί να αγωνιζόταν στο εξωτερικό θα έδειχνε ενδιαφέρον να τον αποκτήσει. Και είναι λόγια δηλαδή τα οποία τα είπε και ο General Manager του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κοντός σε μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα. Οπότε περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Πάντως δεν είναι ο μόνος παίχτης που συνδέεται δημοσιεύματα από την πατρίδα του, διότι υπάρχουν και κάποια ισπανικά μέσα που γράφουν για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πάντως ούτε εδώ σε αυτή την περίπτωση προκύπτει κάτι από πλευράς Παναθηναϊκού, γιατί ο παίχτης έχει συμβόλαιο, είναι πολύ αγαπητός και στην ομάδα και στον κόσμο του Τριφυλλιού. Άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω προς το παρόν. Είναι διάφορες φήμες οι οποίες κυκλοφορούν.
1: Θα δούμε. Οψόμεθα. Οψόμεθα προσεχώς.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Νικό, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Μπιντέλας μας ενημέρωσε για τα θέματα του μπάσκετ και πάμε αμέσως τώρα σε ένα καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος είναι πανταχού παρών και τα πάντα εκπληρών σε όλα τα ρεπορτάζ μέσα, από φωτιές μέχρι φιλικά παιχνίδια για φιλανθρωπικό σκοπό. Καλησπέρα, Νίκο. Νίκος Παγιωτέλης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευτυχώς τώρα δεν είμαστε για ρεπορτάζ φωτιά, είμαστε για ρεπορτάζ φιλικών.
1: Ευτυχώς. Γιατί το επόμενο τραγούδι μιλάει για φωτιά στο Αιγαίο.
2: Λοιπόν, έγινε ένας φιλικός αγώνας ανάμεσα σε δημοσιογράφους, παλιούς ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφους όπως ο Θοτήρης Κωνσταμάτας, ο Γιάννης Δάσκας, ο Άρης Καραέσκος και ποδοσφαιριστές όπως ο Νίκος Μαυρακούλης, ο Νίκος
1: Ωστιαντάκης. Για πες τους,
2: ο Νίκος ο Σιδηρόπουλος, μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου, κοντά σε μια ομάδα του ΟΠΑΕ, είναι το πρώην και θεά, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Μια
1: Μπράβο.
2: Ομάδα παιδιών ηρών, θα μπορούσα να πω, οι ναι. οποίοι είτε αποφύτησαν από τα προγράμματα του ΟΠΑΕ, είτε συμμετέχουν ακόμα και δίνουν τον δικό τους αγώνα για την απεξάρτηση
1: από κάθε ουσία.
2: Ακριβώς, από κάθε ουσία, πολύ σωστά όπως το είπες. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Πούρας, η πρόεδρος της ΕΣΥΑ, η κυρία Μαρία Αντωνιάδου, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, και βρέθηκαν στο γήπεδο και αρκετές ομάδες, ακαδημίες εδώ από την Πετρούπολη, από τον Κεραυνό, τον Άρη και γενικά όλες τις ομάδες, δίνοντας έτσι ένα χαρακτήρα γιορτή σε αυτό το φιλανθρωπικό αγώνα κοντά σε αυτούς τους ήρωες της ζωής. Μια ομάδα παιδιών οι οποίοι προσπαθούν να επανενταχθούν στην κοινωνία ξεπερνώντας ή έχοντας ήδη ξεπεράσει το πρόβλημα της εξάρτησης. Ένας αγώνας σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, ο οποίος διεξήχθηκε εδώ στο γήπεδο της Αγίας Τριάδας στην Πετρούπολη, με αρκετό κόσμο που χειροκρότησαν τις προσπάθειες και των 22 τριών υπό αυτή τη θέση, θα μπορούσα να πω. Τόσο των παιδιών όσο και εμάς που είμαστε πλέον και σε κάποια ηλικία. Χάρηκαν.
1: Στους επιβιώσαντες, έτσι, Νίκο.
2: Χάρηκαν αυτό που είδανε, γιατί όταν βλέπεις μέσα από τους φερειστές, όπως ο Νίκος Μαυακούλας, ο Νίκος Τσιαντέξης, ο Χρήστος Αρδίζογλου, έχουν γράψει χιλιόμετρα και ιστορία στα ελληνικά γήπεδα και προσφέρουν το κάτι παραπάνω. Ακόμα και τα ίδια τα παιδιά της ομάδας της απεξάρτησης. Όλοι βγάλανε φωτογραφία με όλους και χάρηκαν αυτό το οποίο έγινε σήμερα. Συγκινήθηκαν για το χειροκρότημα που δέχτηκαν από όλα τα παιδιά και από όλο τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα εδώ στο γήπεδο της Αγίας Τριάδας. Ανανεώσαμε φυσικά το ραντεβού μας για του χρόνου με μια υπόσχεση. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών πλέον να γίνει και σαν ημερίδα στην Ελλάδα, αλλά ημέρα που να είναι ανοιχτά τα σχολεία, ώστε όλα τα παιδιά, όλη η ελληνική παιδική και ανήλικη κοινωνία να μαθαίνει, να γνωρίζει για το κακό των ναρκωτικών.
1: Και το κυριότερο να μαθαίνει τον αθλητισμό, γιατί είναι διέξοδος για όλες τις περιπτώσεις.
2: Αυτό ακριβώς. Η πολιτεία πρέπει να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά, γιατί μην ξεχνάμε, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι μια
1: διέξοδος
2: για όλους μας, μας ενώνει. Και αυτό ακριβώς πρέπει επιτέλους να αφήσουμε τις αντιπαλότητες. Η αντιπαλότητα είναι για 40 λεπτά στο μπάσκετ, για 90 λεπτά στο ποδόσφαιρο, για 11 innings στο baseball, δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Για,
1: για όλα.
2: Ακριβώς, έως εκεί.
1: Με τον ίδιο μετά, στον εαυτό στα ατομικά αθλήματα.
2: Ακριβώς. Από εκεί και μετά βλέπουμε ότι όλοι από τα ατομικά έως τα ομαδικά αθλήματα τελειώνει ένα μάτς, τελειώνει ένα παιχνίδι. Όλοι είναι έξω μαζί και χειροκροτεί ο ένας τον άλλον για την προσπάθειά του.
1: Σε ευχαριστούμε, Νίκο Παγιωτέλη, και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Παγιωτέλης. Εμείς να πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε τη βραδινή ραδιοφημερίδα μέχρι τις 9 κοντά σας, με την ειδησιογραφία, την κίνηση, όλη την αθλητική που έχουμε σήμερα και φυσικά ό,τι προκύψει εδώ έγκυρα και έγκαιρα στην Ερασπόρ. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο Μπαγκλατζή, πάμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τα νέα για τα θέματα που αφορούν τον Άρη. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, συνονόματε, καλησπέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Στον Άρη περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις.
0: Δηλαδή φυσάει ούριος άνεμος εκεί.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Α.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Είναι μία.
1: Ναι, υπάρχει μία πρώτη κίνηση που έχει γίνει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήμασταν σε φάση αναμονής για να δούμε τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης. Προχώρησε σε μία μεταγραφική κίνηση, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και το πώς θα προετοιμαστεί ο Άρης κατάλληλα για την ερχόμενη περίοδο, δεδομένου ότι η περσινή χρονιά ήταν πολύ πολύ μέτρια. Που σημαίνει αυτό σε συνεπαγωγή ότι θα πρέπει να διορθώσει ανορθογραφίες στο σχεδιασμό που έγιναν την προηγούμενη χρονιά.
0: Τα λάθη, τα όποια. Να γίνει καινούριο σχεδιασμό, με λίγα λόγια.
1: Να γίνει καινούριο πετυχημένο σχεδιασμό ή, εν πάση περιπτώσει.
0: Το πετυχημένο, λιγότερα... βέβαια, από το αποτέλεσμα θα μετρήσει.
1: Ναι, έτσι. Κρίθηκε πέρυσι από το αποτέλεσμα. Δεν ναι, είναι ναι. Μόνο...
0: Δηλαδή, αν το δούμε... Την εμπειρία την περσινή, ας πούμε, που είχε. Κατά κάποιο τρόπο.
1: Αν το δούμε εντελώς ψυχρά, με αριθμούς, ο Άρης τερμάτισε πέμπτος, που ήταν το μίνιμουμ των στόχων, χωρίς ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αποτυχία, αλλά η εικόνα δεν ήταν αυτή όλη τη χρονιά. Η εικόνα του Άρη όλη τη χρονιά ήταν προβληματική. Τελείωσε το πρωτάθλημα με μόλις 2 νίκες στην κανονική διάρκεια.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς έκανε ένα ντεμαράζ νικών στο 5-8 στα play-off στο τέλος και κατέκτησε την πέμπτη θέση. Η ομάδα είχε όλη την χρονιά προβλήματα ποδοσφαιριστών με πάρα πολλές περιπτώσεις τραυματιών. Άλλαξε τρεις προπονητές. Ξεκίνησε με Ζουνίδη, μετά με Χιμένες το μεγαλύτερο διάστημα, κατέληξε με Γρηγορή, ο οποίος πήρε και τη σκυτάλη για την επόμενη περίοδο. Και λογικά αυτό που περιμένει ο κόσμος και περίμενε και περιμένει και θα περιμένει το επόμενο διάστημα είναι το πώς η διοίκηση θα προσπαθήσει, τι αποτέλεσμα θα φέρει προσπάθεια για να ενισχύσει την ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, καθώς φάνηκε πέρσι και ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Μόντσου που δόθηκε δανεικός στα μέσα της χρονιάς, ότι ο Άρης έχει πρόβλημα και στη μεσαία γραμμή και γενικότερα είχε και μια επιθετική αφλογιστία για πολλές αγωνιστικές. Τώρα τα πράγματα κινούνται σε αυτό το μήκος, με την περσινή εικόνα που υπάρχει στο μυαλό όλων των φίλων του Άρη, και περιμένουν με την νέα σεζόν να έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Είναι μια δουλειά που κάνει ο τεχνικός διευθυντής, ο Ρούμπεν Ρέγγιας, οι οποίοι θα καλύψουν κενά που πέρσι πόνεσαν και στήκησαν στον Άρη. Τώρα, υπήρχαν και δύο περιπτώσεις μπαν τα οποία είχαν διαρρεύσει με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας θόρυβος. Αφορούσαν περισσότερο ανθρώπους που είναι γύρω από τους ποδοσφαιριστές, μάνατζερ και δικαστικούς εκπροσώπους. Αυτό το θέμα σήμερα, όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΕ, τελείωσε. Δηλαδή κάτι υπόλοιπα για ποδοσφαιριστές που είχαν προσφύγει στη FIFA έχουν τακτοποιηθεί, άρα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα, καμία εκκρεμότητα, κανένα πλοκάμι το οποίο να επηρεάζει την προετοιμασία και τον προγραμματισμό της ομάδας. Και υπάρχει και μια ενημέρωση για το τι θα ακολουθήσει. Γιατί ναι, λέμε ότι ο Άρης δεν έχει Ευρώπη φέτος, ενδεχομένως και κάτω από ένα πρίσμα να είχε και περισσότερο χρόνο, κάτι που εγώ προσωπικά δεν το ασπάζομαι. Δεν είχε χρόνο και δεν έχει χρόνο, θα πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί και να μπορέσει να φέρει πέρας αυτές τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Ρούμπεν Ρέγγιας για να δυναμώσουν και να δώσουν ποιότητα στην ομάδα. Λοιπόν, βάσει του προγραμματισμού, έτσι, της οργανωτικής μέρημνας που υπάρχει από την πλευρά της ομάδας για το τι θα γίνει με την έναρξη της περίοδου, 7 Ιουλίου θα μαζευτούν οι παίκτες, νωρίτερα 7 Ιουλίου θα γίνει πρώτη προπόνηση, νωρίτερα θα συγκεντρωθούν για να κάνουν τα εργομετρικά και τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις σε γκρουπ αυτό.
0: Τα τυπικά ουσιαστικά, ναι.
1: Αυτά είναι τα τυπικά του κάθε καλοκαιριού, όντως. 8 του μηνός, την επόμενη ημέρα, η ομάδα θα μεταφέρει.
0: Σε μια εβδομάδα βασικά, περίπου σε μια εβδομάδα.
1: Ναι, από τώρα ναι, περίπου σε μια εβδομάδα. Την επόμενη θα αναχωρήσει για την Πτολεμαΐδα. εκεί όπου θα κάνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, θα παραμείνει μέχρι 13 του μήνα και 21 του Ιούλη θα φύγει για να πάει στην Μπρέσια, σε προπονητικό κέντρο της Βόρειας Ιταλίας, εκεί στις παρυφές των Άλπεων, για να παραμείνει μέχρι και τις 31 του Ιούλη. Και έχει κλείσει, όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΕ, ένα φιλικό με την Μόντσα, ομάδα της Serie A. Θα ακολουθήσουν όμως και κάποια ακόμα παιχνίδια, θα δώσει μόνο ένα φιλικό. 3 ή 4 θα είναι τα φιλικά που θα δώσει στην Ιταλία, για να επιστρέψει μετά στην Ελλάδα, να δώσει και εδώ στην Ελλάδα κάποια φιλικά παιχνίδια και να ετοιμαστεί για την έναρξη του πρωταθλήματος. Γιατί όσο και να λέμε ότι το πρωτάθλημα και ο Άρης δεν έχει Ευρώπη φέτος και το πρωτάθλημα αργεί, οι ημέρες περνούν. Ο Ιούνιος έφυγε, μένει ο Ιούλιος και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου αρχίζει το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι και πολύ μακριά για μια ομάδα, για όλες τις ομάδες, γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες δεν κινούνται όπως κινούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά προφανώς ο Άρης έχει περισσότερες ανάγκες αυτή τη στιγμή για να καλύψει θέσεις που πέρσι αποδεδειγμένα του στήχησαν, το ότι δεν είχε τους κατάλληλους παίκτες ή τις κατάλληλες εφεδρίες για να μπορέσει να βγάλει μια χρονιά με ποιότητα. Αυτά τα έχω σε γενικό.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, Τάσο Μπαγλατζή. Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και να πούμε ότι, όπως όλοι γνωρίζετε, το Μουντιάλ έχει γυρίσει σπίτι του και φυσικά απόψε έχουμε πάλι μια γεμάτη βραδιά και ξημέρωμα ταυτόχρονα, διότι παίζουν ήδη στις 10 η ώρα Νορβηγία-Γαλλία σε Νεγάλη Ιράκ. Περισσότερο όμως θα μας πει για το τι συμβαίνει στο Αμέρικα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, που βρίσκεται στην άλλη έξι τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Πετράν. Καλά, καλά. Εσύ πώς θα περνάς, τι καιρό κάνει εκεί και λοιπά.
2: Ο καιρός εδώ είναι γνωστή κλασική ανομαλία. Χθες χάσαμε στο γήπεδο, ντάλα μαύρη, μαυρίσαν οι σβέρκοι που λέει. Και με το που γυρίσαμε πίσω στη Νέα Υόρκη από το Νιουτζέρσι, άρχισε να βρέχει και έτσι πήγε όλη τη νύχτα και σήμερα είναι συνεχιασμένο.
0: Μάλιστα.
2: Τρέλα και εδώ. Και εδώ τρελαμένο είναι ο καιρός. Δεν είναι προσωπικό μας. Δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη φλέγεται. Ειδικά η Βόρεια. Από Παρίσι και βάλε στα καλά σπίτια.
2: Λοιπόν, μακάρι που πλέγεται να μείνει στο μεταφορικό του πράγματος και όχι στα υπόλοιπα.
0: Ναι, μακάρι.
2: Λοιπόν, σήμερα,
0: ναι, πες μας.
2: Όπως το λέω σε όλους δηλαδή, για την Αμερική είναι, ας πούμε, για όσους αγαπούν το σόκερ, το ποδόσφαιρο είναι ωραία γιατί έχει 3 παιχνίδια τώρα, 6 παιχνίδια αυτές τις μέρες, σε 3 διαφορετικές ζώνες.
0: Ναι, ναι.
2: Νορβηγία, Γαλλία, σε Μεγάλη Ιράκ, Ουρουγουάη, Ισπανία, ακροτήρι, πράσινο ακροτήρι σε Οδική Αραβία Δόνη, σε Αίγυπτο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Αυτά είναι τις κοινότητες της 3, της 8 και της 11. Δηλαδή, όλη μέρα ποδοσφαιρικά τουλάχιστον και εδώ είναι γεμάτη.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, τι βλέπεις για τις τρίτες ομάδες από τα παιχνίδια αυτά?
2: Είναι
0: ζόρι,
2: Είναι λίγο ζόρι. Με ποια έννοια όμως? Υπάρχουν δηλαδή ακόμα εκκρεμότητες προφανώς, έτσι. Δηλαδή, η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη είναι περασμένες. Οι άλλες.
0: Καλά, το Εκουαδόρ έκανε την έκπληξη. Με τη Γερμανία. Ναι. Μαζάλισε.
2: Στα δικά μας τα μέρη. Όντως, πρέπει να πω ότι το Εκουαδόρ έχει. Βασικά, πρώτα απ' όλα, πω ότι είναι από τα παιχνίδια που έχουν συγκεντρώσει τον περισσότερο κόσμο μέχρι στιγμής του Μοντιάλ. Από μερικά στοιχεία.
0: Μπράβο.
2: Συνέχεια σχετικά. Μάλιστα, το Εκουαδόρ, όταν πήγε εκεί, πήγανε πάρα πολύ αποφασισμένοι για να πάρουν το τρίποντο που τους έστελνε στην επόμενη φάση, όπως και έγινε. Σε αντίθεση με τους Γερμανούς, που έδωναν μια κάποια, θα το πω έτσι, αλαζονία καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας για το παιχνίδι. Όχι ενδεχομένως οι παίχτες, αλλά λίγο με τους οπαδούς που μιλήσαμε εκεί, ότι μας παρακαλάνε να τους βάλουμε λίγα, να τους σεβαστούμε και να μην βάλουμε πάρα πολλά. Και διαφορετικά, είδαμε ότι ο Νάγκελσμαν έβαλε και κανονική ενδεκάδα μέσα. Δηλαδή, και ο Νόιερ, που υποτίθεται θα ξεκουραζόταν ενδεχομένως, έπαιξε κανονικά. Το συνδυάζουμε αυτό με το γεγονός ότι η Νέα Υόρκη έχει ίσως τη μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων Εκουαδόρ στον κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμο πήγε στο γήπεδο για να στηρίξει την προσπάθεια τη αγαπημένη τη ομάδα, τη δική τη ομάδα. Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια τη εισόδου στο γήπεδο και βεβαίω στι κερκίδε μετά, το χρώμα που ξεχώριζε περισσότερο, πολύ περισσότερο ήταν το κίτρινο, η φανέλα δηλαδή τη ομάδα του, σε σχέση με το άσπρο των Γερμανών. Τελικά, προηγήθηκαν κιόλα οι Γερμανοί με έναν γκολ που ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο μέτρησε. Την εποχή του Βάρ και όλα.
0: Ναι.
2: Ψάχνουμε, λέμε, για ποιο λόγο μπορεί να μέτρησε το συγκεκριμένο γκολ του κρίνου. Και παρόλα αυτά δεν πτωήθηκαν όμω οι άλλοι. Κατάφεραν και το γύρισαν και πήραν την πρόκληση στην επόμενη φάση. Λοιπόν, να πούμε κανένα 2-3 νεάκια και ρωτάσουμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Ρωτάτε εννοείται και όποτε θέλετε με διακόπτε, γιατί όπως έχω πει για το Μοντιάλ μπορούμε να μιλάμε.
0: Ατέλειωτες ώρες και ατέρμονες. Λοιπόν, για πες μας.
2: Πριν
0: τώρα,
2: από λίγο,
0: ναι, ναι.
2: Πριν από λίγο έβγαλαν εδώ οι Αμερικάνοι ότι έχει ήδη γίνει, αυτό συνδυάζεται κάπως, πρόταση στον Μαουρίσιο Ποσετίνο για να αναλάβει, να διατηρηθεί στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της ΗΠΑ, τόσο ευχαριστημένη είναι και για τα επόμενα 4 χρόνια, με στόχο ακόμη ένα παγκόσμιο κύπελλο δηλαδή, να μείνει μέχρι το 2030. Οι δύο πλευρές, και η πλευρά του Μαωρίτσιο Ποκετίνο κυρίως, είπε: παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Καλύτερο όμως να το δούμε μόλις χειροκροτήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό τώρα γιατί συνέβη? Γιατί χθες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ήττα των ΗΠΑ από την Τουρκία, πήγε ο Ποκετίνο συνέντευξη τύπου και ουσιαστικά, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, λίγο τ' άκουσε. Με ποια έννοια? Δηλαδή, είπε κάποια στιγμή, αναγκάστηκε κάποια στιγμή να πει ο άνθρωπος, ότι παιδιά, εδώ πέρα ερχόμαστε, λέει, στη συνέντευξη τύπου, λες και είμαστε εμείς η Τουρκία και όχι η Αμερική που προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Το πράγμα το σκεφτεί κανείς είναι φοβερό. Δηλαδή, οι Αμερικανοί, πώς να το πω, φτιάχτηκαν λίγο, γούσταραν από το γεγονός ότι η ομάδα του πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά στη συνέχεια μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν και πάρα πολύ έντονη κριτική στον Μαωρίτσιο Ποσετίνο. Με αποτέλεσμα και αυτό, ξέρει, να στεναχωρηθεί και λίγο να νευριάσει. Δηλαδή, λέει, είναι λίγο λυπηρό που κανένα μας δεν έδωσε συγχαρητήρια για την πρώτη θέση σε ένα τόσο δύσκολο όμιλο. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Νιώθω μπερδεμένος, λέει, η ατμόσφαιρα σε αυτό το δωμάτιο είναι λες και μαζεύουμε εμείς τις βαλίδες μας για να πάμε σπίτι. Και η Τουρκία είναι αυτή που προκρίνεται, ενώ συμβαίνει το αντίθετο. Ναι. Οι ερωτήσεις σας, τους λέει, είναι λίγο περίεργες.
0: Ναι.
2: Σωστή τοποθέτηση, και μετά ακούγοντας και αυτό το πράγμα, η Ομοσπονδία έφτασε να του κάνει μια πρόωρη, έτσι να το πω, πρόταση. Αλλά απαντήσανε όλοι μαζί ότι θα το δουν μετά το Μουντιάλ. Λοιπόν, για Εφαντίνο τα είπαμε και το πρωί. 24.135 μίλια έχει κάνει. Μάλιστα, το τρολάρισμα έχει πάει σε άλλο επίπεδο, που τα παιχνίδια τώρα που είναι την ίδια ώρα ταυτόχρονα ανέβασαν μια φωτογραφία, αλλά είναι ψεύτικη προφανώς, ότι είναι ταυτόχρονα σε δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα που διεξάγονται την ίδια ώρα, για να το κάνουν λίγο, λίγο πλάκα έτσι.
0: Είναι μοντάζ, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Επίσης να πω ότι μια και η Ουρουγουάη παίζει σήμερα, ότι έγινε χαμός λίγο στην προπόνηση χθες. Μαζεύτηκαν κάμποσοι από τις αστέρες της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης. Όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει, ο Βαλβέρδε, ο Χιμένες, ο Μπετανκούρ, ο Ουγκάρδη κλπ. Ζήτησαν έκτακτη συνάντηση με τον προπονητή τους, τον τρελούτσικο, τον Μαρσέλο Μπιέλσα, αυτή την προπονητάρα, και με τον πολύ διόρυθμο χαρακτήρα. Άλλοι τον αγαπάνε, άλλοι τον μισούν, τέλος πάντων. Εξέφρασαν ευθέως τα παράπονά τους για τις πάρα πολύ σκληρές προπονήσεις που κάνει. Του ζήτησαν επίμονα να αλλάξει προσέγγιση για το χρήσιμο παιχνίδι με την Ισπανία που έρχεται σήμερα και να αφήσουν, λέει, το ψηλό pressing και να παίξουν λίγο πιο αμυντικά, γιατί η Ισπανία, λέει, θα μας κερδίσει και τέτοια. Ο Μπιέλσα, αφού ολοκλήρωσε την ιδιωτική συνάντηση, τους μάτεψε όλους, τους μιλούσε πάνω από μισή ώρα και προφανώς και υπερασπίστηκε στη δική του φιλοσοφία την ποδοσφαιρική, υπεραμένθηκε δηλαδή των ιδιών του και κατηγόρησε ορισμένους παίχτες ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν το έργο του, λέγοντας μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά ότι θα κάνετε όλα αυτά γιατί δεν πήρα το Σουάρες στην εθνική ομάδα. Λίγο Σουάρες, έτσι, συμπαίκτη μέση κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια, έτσι να το πω,
0: αιτιολογία.
2: Μια αναταραχή. Ναι, μια αναταραχή και έτσι, μια αιτιολογία από πλευρά παρασκηνιακή, βέβαια, από την πλευρά του Μαρσέλο Μπιέλσα.
0: Ωραία.
2: Τώρα κάτι το οποίο έγινε. Τελειώνουμε ή έχουμε χρόνο?
0: Τελειώνουμε.
2: Τελειώνουμε. Ωραία. Να πω τότε και ένα τελευταίο, ότι από λεπτό σε λεπτό ενδεχομένως, επειδή πλησιάζει η έναρξη της φάσης των 32 που είναι τα νοκάουτ παιχνίδια, το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται η επίσημη απόφαση και ανακοίνωση της FIFA για την αλλαγή στη διαδικασία των πέναλτι, επειδή θα πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια, η οποία τι θα είναι, όπως έχουμε πει, μέχρι στιγμής, όταν ένα παιχνίδι πηγαίνει στα πέναλτι, ο διευθυντής στρίβει το νόμισμα που λέμε δύο φορές. Είναι ο Τάσος αρχηγός και ο Πέτρος αρχηγός. Στρίβει μια φορά τον νόμισμα, κερδίζει ο Τάσος. Διαλέγει αν θα εκτελέσει πρώτος ή δεύτερος. Μετά ξαναστρίβει, πάλι ξανακερδίζει ο Τάσος και διαλέγει και την ευθεία στην οποία θα εκτελεστούν τα πέναλτι. Επειδή αυτό λοιπόν θεωρείται και θεωρείται και είναι, μετά από εισήγηση του Πολίνα, ελαφρώς άδικο ότι κάποιος μπορεί να κερδίσει και τα δύο, αποφάσισε λοιπόν ότι θα γίνεται ένα στρίψιμο νομίσματος. Αυτός που κερδίζει, ο Τάσος διαλέγει ή την εκτέλεση πέναλτι ή την ευθεία, και ο χαμένος, χωρίς δεύτερο στρίψιμο νομίσματος, θα επιλέγει το δεύτερο, τέλος πάντων, που διακύβευμα.
0: Το απλούστευσε ο άνθρωπος.
2: Ναι, το απλούστευσε. Ναι.
0: Ακριβώς. Γιατί μπορεί να είναι τα πράγματα δύσκολα έτσι, με τα στριψίματα.
2: Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να κερδίσει δύο φορές, ας πούμε, και σου λέει από το να υπάρχει αυτή η αδικία.
0: Ναι. Σωστό.
2: Μία φορά και θα
0: τελειώνει. Γιατί μπορεί να υπάρχει νόμισμα με την ίδια όψη και στις δύο πλευρές.
2: Σωστά, είναι
0: κάτι όρθιο. Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και καλή δύναμη, γιατί ξέρω ότι καταβάλλεται υπεράνω εαυτόν. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Είναι ωραία, όμως, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: πραγματικά θα θέλαμε να είμαστε κι εμείς εκεί κάπου σε μια γωνιά ενός γηπέδου που παίζει το Μουντιάλ. Μας έβαλε στο κλίμα ήδη ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Ζούμε κάθε βράδυ σχεδόν τους αγώνες, την ένταση, την αγωνία που βιώνουν και οι ομάδες. Αλλά ήρθε και η ώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει περάσει από τα στούδιο της Ερασπόρ, έχει δώσει ουσιαστικά το δικό του δείγμα, τη δική του σελίδα έχει γράψει στα θέματα της αθλητικής ενημέρωσης από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και φυσικά της Ερασπόρ, γιατί θεωρείται και είναι από τους ανθρώπους που ήταν προτεργάτες για τη δημιουργία της Ερασπόρ. Και ο λόγος, όπως καταλάβατε, είναι για τον Άκη Παναγιωτόπουλο που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και πιστεύω ότι θα ήθελε και αυτός να μεταδίδει κάποιο παιχνίδι. Καλησπέρα, Άκη.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά. Πάλι ουσία... μαζί. Είδες. Δεν χανόμαστε.
1: Ναι, αλλά να πιάσω από την τελευταία σου κουβέντα τη δικιά μου τοποθέτηση είναι ότι δεν θα ήθελα να είμαι στην Αμερική αυτή τη στιγμή για την περιγραφή των αγώνων. Θα προτιμούσα ένα ελληνικό νησί και να κάνουμε διακοπές ευχάριστες.
0: Γιατί έτσι έχεις αποποιηθεί.
1: Α,
0: γιατί έχω μάθει ότι η παρέα του Euro που μας χάρισε το 2004 το ευρωπαϊκό έβλεπε τις επόμενες χρονιές μέσα στη θάλασσα τηλεόραση τα Μουντιάλ. Ναι, οπότε κάπως έτσι το φαντάζεσαι και εσύ. Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι προτιμότερο.
0: Ναι. Λοιπόν, η παρέα του Μπασινά και λοιπά. Λοιπόν, εγώ το είπα από πλευρά δημοσιογραφικής, γιατί πάντα ήσουν στα διεθνή θέματα, είχες την πρωτοκαθεδρία. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις...
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά πάντα. Θα θέλαμε να μας πεις έτσι τις εντυπώσεις από αυτό το Μουντιάλ και αν βλέπεις ότι έχει γίνει ταχύτερο, πιο, παρότι είναι περισσότερες οι ομάδες, και πιο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα Μουντιάλ το οποίο πρέπει να το πιάσουμε από την επαγγελματική και την εμπορική του σημασία και από την αγωνιστική του. Ξέραμε από την αρχή ότι από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες πολλές ομάδες στο 1 τρίτον της Εκφυλίου που παίζει ποδόσφαιρο είναι στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου ότι θα δούμε πολλές ομάδες. Από την άλλη έχουμε το αγωνιστικό κομμάτι το οποίο για μένα είναι θα το χώριζα σε δύο τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι ότι βλέπουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι καλό για το μάτι του τηλεθεατή, του φίλου του ποδοσφαίρου που παρακολουθεί τους αγώνες.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν βοηθήσει οι νέοι κανονισμοί? Βλέπεις ότι έχουν αποτελεσματικότητα?
1: Όχι, είναι αποφασισμένες οι ομάδες να μην μείνουν σε μια αμυντική τακτική και να βγαίνουν όλες μπροστά προκειμένου να διεκδικήσουν. Αν το σκεφτείς μάλιστα, το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 20 ημερών όλα τα παιχνίδια τους, γιατί δεν θα περάσουν όλες στην τελική φάση.
0: Εννοείται.
1: Οπότε μέσα σε 4-5 παιχνίδια είναι κατάλληλα ετοιμασμένοι ποδοσφαιριστές, φτιαγμένοι ποδοσφαιριστές για να τα δώσουν όλα. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε έτσι κόντρες δυνατές, σώμα με σώμα, επιθετικότητα από όλες τις ομάδες, είτε θεωρούνται μικρές είτε θεωρούνται μεγάλες.
0: Ναι. Θα μπορούσε να έχει θέση η εθνική μας ομάδα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είδες ότι είμαι κατηγορηματικός, λέγω όχι, εκτός αν είχαμε την προετοιμασία που έχουν και αυτές οι ομάδες σε τελική φάση. Γιατί δεν πιστεύω ότι μετά από τόσα πολλά παιχνίδια που έχουν κάνει κάποιοι ποδοσφαιριστές της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Γερμανίας να μπορούν να αποδίδουν, να τρέχουν και να έχουν τέτοιες αντοχές χωρίς ιατρική βοήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και επιστημονική υποστήριξη. Έτσι.
1: Επιστημονική υποστήριξη. Η επιστημονική και η ιατρική υποστήριξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, εκτός από τα πολλά γκολ, εγώ βλέπω ότι το εμπορικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο του Ινφαντίνο έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλει κάποιες ομάδες, η FIFA, η UEFA, να περάσουν στην επόμενη φάση, παντή τρόπο. Να μην υπάρχουν εκπλήξεις και αυτό το είδαμε στα σφυρίγματα των διαιτητών. Λέω ότι το πέναλτι που δεν έδωσε στην Γκάνα προς το τέλος του αγώνα με την Αγγλία είναι ένα πέναλτι το οποίο όπου και να το δώσεις θα το σφυρίξουν. Ακόμα και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγγλίας θα το σφύριξε. Δεν το έδωσε. Χθες είδαμε το πόδι του αμυντικού της Γερμανίας, ή μάλλον το επιτισέμενο της Γερμανίας, να σηκώνεται τόσο ψηλά που να χτυπάει το κεφάλι του αμυντικού της, του Εκουαδόρ, να μην δίνει το φάουλ και να συνεχίζεται μετά το γκολ. Η ευκολία που έδωσε πέναλτι στη Γερμανία με την έναξη του δεύτερου μηχρόνου, όλα αυτά με κάνουν να τσιμπιέμαι και να λέω ότι θα περάσουν ομάδες οι οποίες ίσως δεν θα έπρεπε να περάσουν. Αν στεκόμουν στις ομάδες οι οποίες μου έκαναν εντύπωση, ήταν το Μαρόκο την πρώτη αγωνιστική απέναντι στη Βραζιλία και χθες το Εκουαδόρ. Αυτό που είδα χθες από το Εκουαδόρ, δηλαδή η ταχύτητα των ποδοσφαιριστών μέσα σε λίγα μέτρα, η αντοχή, η δύναμη που είχαν οι ποδοσφαιριστές στο Εκουαδόρ, απέναντι στους Γερμανούς ποδοσφαιριστές, έτσι, ναι. Όχι απέναντι στο Κουρασάο, ξέρω εγώ, ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή έμεινα έκπληκτος.
0: Πιστεύεις ότι στην μπάλα όλα πληρώνονται, δηλαδή εκεί που η Γερμανία κέρδισε εύκολα το Κουρασάο με 7-1, μετά έχασε από το Εκουαδόρ, που υποτίθεται όλοι έπαιζαν περιμέναν όταν φαβορεί.
1: Έπαιζαν με την ταυτότητα στο στόμα οι παίκτες του Ισημερινού. Με εντυπωσίασαν και λέω ότι με αυτή την ταχύτητα, με αυτή την αντοχή, το γεγονός ότι άντεξαν 90 λεπτά είναι αξιοπερίεργο.
0: Να τους πούμε κονκισταδόρες.
1: Α, γιατί όχι. Ναι, κονκισταδόρες τώρα είναι οι Ισπανοί οι οποίοι τους κατέλαβαν, αλλά ναι. Εντάξει.
0: Σαν κονκισταδόρες.
1: Δηλαδή. Ναι. Ο Κορτέζ, αυτός που τους είχε καταλάβει όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν πούμε ότι είναι κληρονόμοι αυτής της... αυτών των κατακτήσεων, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτές οι δύο ομάδες με εντυπωσίασαν. Δεν με εντυπωσίασε ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία, σαφώς, ούτε η Αγγλία.
0: Αν και η Γαλλία δίνει απόψε δύσκολο αγώνα με την Νορβηγία, δύσκολο γιατί...
1: Να το δούμε. Να το δούμε. Ένα καλό παιχνίδι, πιστεύω, γιατί και οι Νορβηγοί είναι καλοί τουλάχιστον στην επίθεση. Να δούμε στην άμυνα πώς θα τα καταφέρουν.
0: Μέχρι στιγμής τραβάνε κουπί, εκτός
1: γηπέδου. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι παίκτες φίρμες, βεντέτες, δηλαδή Εμπαπέ, Μέση, πετυχαίνουν πολλά γκολ. Mm-hmm. Από την άλλη, τον απαντήσουν
0: όλοι. Και Ρονάλντο.
1: Εντάξει, όχι τόσο πολλά.
0: Δύο γκολ, αλλά εντάξει, είναι και αυτά. Πέντε ώρο Μέση, δύο Ρονάλντο.
1: Κάνει και ρεκόρ και αυτό τα προσωπικά του. Ρεκόρ. Κάνει και το προσωπικό του ρεκόρ. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι δεν μπορεί να πανηγυρίζεται το γεγονός ότι ο Μέση είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πέρασε μπροστά στον πίνακα
0: του σκόρες.
1: Όταν ο Κλόζε ή παλιότερα ο Μίλερ ή άλλοι ποδοσφαιριστές, Εουσέμπιο, ξέρω εγώ, ήταν πρώτοι σκόρες στο παγκόσμιο κύπελλο, ήταν 4-5 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε ότι παίζουν συνεχώς. Χώρια που παίζουν 4 παγκόσμια κύπελλα στη σειρά, έτσι.
0: Ναι, 5 ή 6.
1: 5 ή 6 δύσκολα. Λίγοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Τώρα ναι. Να δούμε.
0: Πάντως η πλειονότητα των ποδοσφαιριστών, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πρωτοεμφανιζόμενοι. Από 1400, αν δεν κάνω λάθος, 890.
1: Εντάξει, είναι... γιατί υπάρχουν ομάδες. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες αφενός και αφετέρου υπάρχουν ομάδες μικρές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Ουσμπεκιστάν, τώρα το Πράσινο Ακροτήριο ή όπως είπαμε πιο πριν το Κουρασάο, είναι ομάδες οι οποίες δεν έχουν πρωτοεμφανιστεί, οπότε είναι καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Παίρνουν καινούργιοι ποδοσφαιριστές στο παγκόσμιο κύπελλο. Στη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν παίξει στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι. Γι' αυτό βλέπω... με εντυπωσίασες και όλες με, έτσι μου προκάλεσες μια έκπληξη με την έννοια ότι δεν έχει θέση η εθνική μας ομάδα όπως είπες στην αρχή. Παρότι υπάρχουν ομάδες υποδέστερες.
1: Παρά μόνο είπαμε με επιστημονική ιατρική υποστήριξη που θα λέει φτιάχνω τον ποδοσφαιριστή, φτιάχνω όλους τους ποδοσφαιριστές που θα παίξουν για 4 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Γιατί παραδείγματος χάρη δεν βλέπουμε την ίδια ένταση από άλλες ομάδες. Δηλαδή από την Αγγλία και τη Γερμανία και εν μέρει από τη Γαλλία δεν έχουμε δει τέτοια ένταση που είχε χθες το Εκουαδόρ ή την πρώτη αγωνιστική του Μαρόκου απέναντι στην Αγγλία.
0: Υπάρχει και μια ομοιογένεια όπως φαίνεται. Μεταξύ αυτών των ομάδων που αναφέρεις.
1: Εγώ θεωρώ ότι οι επιστημονικές ιατρικές ομάδες, τα μέλη των επιστημονικών ιατρικών ομάδων προετοιμάζουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές για παιχνίδια προς το τέλος, όχι προς την αρχή. Δηλαδή, ένας παίκτης του Εκουαδόρ και του Μαρόκου πιστεύω ότι δεν θα μπορεί μετά από 5 παιχνίδια να έχει την ίδια απόδοση.
0: Να πάρει τα πόδια του κοινός.
1: Ακριβώς. Είναι... Το εμπορικό ποδόσφαιρο χρειάζεται πλέον και αυτό χρειάζεται προκειμένου, και είναι απαραίτητο προκειμένου να βλέπουμε αυτό το ποδόσφαιρο που θέλουμε να δούμε. Δηλαδή το εξαιρετικό ποδόσφαιρο με τα πολλά γκολ, με τις πολλές κόντρες, με την απίστευτη ταχύτητα των ποδοσφαιριστών, που στην ουσία έχουν γίνει 10 αθλητές. Γιατί και άλματα κάνουν και τρέχουν και
2: αντίστοιχοι
1: και προσωπικές μονομαχίες τύπου μπάσκετμπολ.
0: Έχουν εμείς χάσει δηλαδή την τεχνική τους, ας πούμε, το ποδόσφαιρο.
1: Και ό,τι γίνεται σε τεχνική γίνεται πολύ πιο γρήγορο πλέον. Mm. Παλιά το παγκόσμιο κύπελλο και εκεί που ξεχώριζαν οι διάφοροι ποδοσφαιριστές, Ριβέρα.
0: Όταν Μαρτώνα, λέμε παλιά, μιλάμε 60-70 τώρα, έτσι.
1: Μιλάμε 70 και 80. Ναι. Εκεί που ξεχώριζαν οι ποδοσφαιριστές ήταν γιατί μπορούσες να παρακολουθήσεις όλη την ενέργειά τους.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο. Το Μέση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που έχει, είναι ένα κλικ πιο κάτω σε ταχύτητα σε σχέση με τους νέους ποδοσφαιριστές, μπορείς να τον παρακολουθήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορείς να υποψιάζεσαι πλέον τι πάει να κάνει.
0: Αν και αυτός έχει επιταχύνει τελευταία. Ίσως στην Αμερική έχει μάθει και άλλα κόλπα.
1: Ναι, είναι τα κόλπα τα αμερικάνικα σου.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να κάνουν τα δικά τους και τις επιδείξεις δικές τους, οι Αμερικάνοι είναι καλοί να κάνουν τα πάντα.
0: Και πήγε και ο Κριεσμάν τώρα στην Αμερική.
1: Νομίζω ότι η γη της επαγγελίας πλέον είναι στην Αμερική.
0: Φαίνεται ότι ανεβαίνει η αγορά, ναι.
1: Όχι στην Αραβία, γιατί εκεί είναι και άσχημες οι κλιματολογικές
0: συνθήκες. Οι δεν βοηθάνε, ναι.
1: Και δεν μπορούν να έχουν τη ζωή που έχουν. Δηλαδή όταν έχεις ζεις και δεν μπορείς να τα χαρίσεις, είσαι υποχρεωμένος να κάθεσαι μέσα στο μολ ή μέσα στο σπίτι σου, έστω και αν είναι ανάκτορ, έστω και ό,τι να είναι. Εντάξει, δεν... και μάλιστα όταν είσαι προς δυσμάς του επαγγελματικού σου βίου, κάτι θες να χαρίσεις. Οπότε χίλιες φορές Λος Άντζελες, Μαϊάμι.
0: Με όλα αυτά που λέμε.
1: Θα πας εσύ στο California Dreaming, το τραγούδι που είπες πριν.
0: Καλιφόρνια, ναι, είναι μια ονομασία. Εκτός αν ακολουθήσα τον Neil Diamond που έλεγε LA ή κάποιο άλλο μέρος, δεν θυμάμαι τώρα.
1: It's my home, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, στο MZ. Τώρα κοίταξε να δεις, βασικά κάποιο παίκτη διακρίνεις από αυτό το Μουντιάλ που βγαίνει μπροστά μετά το Μέση και το Ρονάλντο. Σε έχει εντυπωσιάσει κάποιος?
1: Εντάξει,
0: για την απόδοσή του. Θα μου πεις τώρα, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ναι. Και κοίταξε τα γκολ που έχει βάλει ο Εμπαπέ, με την ευκολία που τα έχει βάλει, θα έλεγα ότι εντάξει, είναι η επόμενη γενιά. Ο Χάλαντ με τον τρόπο που βάζει τα γκολ, που χωρίς να κουράζεται, χωρίς να υδρώνει, κάνει δύο κούρσες και βάζει δύο γκολ, πάλι είναι εντυπωσιακός. Αλλά ποδοσφαιριστής αυτός που λες μου βγάλε τα μάτια, ρε παιδί μου, ήταν ο 17-18 του Μαρόκου, το αμυντικό γάφ που ήρθε στο Άμπραμπατ. Το πρώτο παιχνίδι ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε μέχρι τώρα στο Μουντιαλιστό. Το δεύτερο παιχνίδι νομίζω δεν έπαιξε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι
0: να βγάλεις, ναι,
1: από την άποψη ότι, επαναλαμβάνω, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι φτιαγμένοι για να τρέξουν και να αγωνιστούν για 4 παιχνίδια και υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πάνε στα 8 παιχνίδια μέχρι το τέλος, στο τελικό, 10 παιχνίδια πόσα είναι. Οπότε πρέπει να έχουν διάρκεια και κυρίως να έχουν την κορύφωση, το top της ενέργειάς τους προς τους τελικούς ή μη τελικούς.
0: Στο 10, ας πούμε, με άριστα το 10.
1: Ναι, μάλιστα. Ξεκινάνε από το 6 για να πάνε στο 10. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ξεκινάνε το 10.
0: Δηλαδή,
1: το έξω αριστερά της Σάντερλαντ που έπαιζε με το Εκουαδόρ, έβγαζε μάτια. Και έλεγε σε αυτός ο ποδοσφαιριστής που είναι. Γιατί δεν τον βλέπω όταν παρακολουθώ αγγλικό ποδόσφαιρο,
0: ναι, γιατί χάνεται.
1: Να είναι τόσο εντυπωσιακό και γιατί τον έχουν αφήσει μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι φτιαγμένος για 4 παιχνίδια. Και ιδίως για το χθεσινό, που όλο το Εκουαδόρ ήταν μια απίστευτη ομάδα. Απίστευτη ομάδα.
0: Τώρα, γιατί κλείνουμε, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να μου πεις τα προγνωστικά σου για τον τελικό. Πολύ νωρίς επίσης.
1: Νομίζω ότι τα έχω πει εδώ και 6 μήνες.
0: Τα έχεις πει, όχι σε μένα, σε εμάς στην Ερασπορ. Για πες μας.
1: Βραζιλία-Αγγλία.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και πιστεύω ότι θα είναι ένας τελικός που ο διαιτητής θα είναι 100% καθαρός. Εκεί βλέπω το πλέον καθαρό παιχνίδι.
0: Να το σηκώνει η Αγγλία, λες.
1: Κοίταξε, οι Αμερικάνοι μιλούν αγγλικά. Οι Άγγλοι θεωρούν πατρίδα τους στην Αμερική και οι Αμερικάνοι προγόνους τους Άγγλους. Από την άλλη, να φύγει παγκόσμιο κύπελο από το νέο κόσμο για τη γυραιά Ήπειρο, δύσκολο. Και μην ξεχνάμε ότι η Βραζιλία έχει να πάρει παγκόσμιο κύπελο πάρα πολλά χρόνια. Εκεί είναι 200-250 εκατομμύρια κόσμος που ζουν από το ποδόσφαιρο και για το ποδόσφαιρο. Και είναι μια χώρα η οποία εντός εισαγωγικών παράγει ποδοσφαιριστές στην παγκόσμια κοινότητα. Παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Οπότε και αυτή είναι. Από την άλλη έχουμε την Αγγλία που έχει το πιο ακριβό ποδόσφαιρο σε...
0: στην αγορά, στο χρηματιστήριο.
1: Ναι.
0: Οκ, okay. Λοιπόν, το κρατάμε. Βραζιλία-Αγγλία, Άκης Παναγιωτόπουλος. Θα δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν οι Queen και ο Μερκούρης.
1: Το... και ο Μερκούρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξαρτάται ποιο.
0: Ναι, we are the champions.
1: Α, οπότε Βραζιλία-Αγγλία να σας από τους δύο, εντάξει.
0: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ήταν ο Άκης Παναγιωτόπουλος. Εμείς κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε εδώ την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν να αλλάξει Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Χρυσούλα Αντωνιάδη. Όπως επίσης να αλλάξει ήταν και η Νέλη Ζαφυροπούλου με τη Βιβή Νικολοπούλου στην αρχιδιαξία της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης. Από όλους εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ και απολαυστικό.

0: Eraspor 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
11: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
10: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
11: Απολαύστε την αλήθεια του.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Έρα Σπορ.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
14: Κάποια

0: Sport 101,8.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει και να σου και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο ένατο λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77. 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία.
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί, 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ. Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64, διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού. 2-0 το Κουρασάο στο 64.
3: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος είχαν κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
4: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει, το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολή στο πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ, ωραία για τον Ελμαλή, μέσα στην περιοχή το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ, κάνει την ποδιά. Μουλντούρ, μπάλα πίσω στον Οσάν, μια σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ γκολ από κοντά, το 3-2 για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό για τους Τούρκους. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως, φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνάο. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3-2.
5: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο τρίτο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση, έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο, θα εκτελέσει Βαρντάκ και άλλη μια κεφαλιά, 2-0 με τον Μπρόπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράγκε Φαντάικ, έρχεται ο Μπρόπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους Τινίσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, είναι ο παίκτης που σκοράρει για την Τινησία στο 54. Οι Τινίσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερς στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φανφέα και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φανχέ και ο σκόρερ. Τινησία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στη ρύθμιση των ήχων, Χρύσα Αντωνιάδη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Βίβη Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και πριν από όλα τα άλλα, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους ήρθανε τώρα στην μεγάλη παρέα της Era Sport. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με SMS γράφοντας Sport κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@tav.gr και στο γκρουπάκι που υπάρχει στο Viber. Πάτε στην αναζήτηση, γράφετε Era Sport, εκεί θα δείτε το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε ό,τι εσείς θέλετε. Με δύο δυνατά παιχνίδια ολοκληρώνεται και η τελευταία αγωνιστική στον ένατο όμιλο. Το παιχνίδι που τραβάει τα βλέμματα είναι αυτό ανάμεσα σε Νορβηγία και Γαλλία. Θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Στην Era Sport την περιγραφή θα έχει ο Γιάννης Ράνιος. Οι δύο ομάδες μετρούν αμφότερες από δύο νίκες και έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στις 32 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Μένει όμως η πρωτιά. Η Νορβηγία προέρχεται από δύο νίκες απέναντι στο Ιράκ με 4-1 και τη Σενεγάλη με 3-2 και θέλει μόνο νίκη για να περάσει στην κορυφή. Από την άλλη, η Γαλλία στον αντίποδα, μετά τις δύο νίκες με 3-1 απέναντι στη Σενεγάλη και 3-0 στο Ιράκ, έχει διαφορά τερμάτων στο συν 5, κάτι που την στέλνει στο Gillette Stadium για δύο αποτελέσματα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, που διεξάγεται και αυτό στις 10, αγωνίζεται η Σενεγάλη απέναντι στο Ιράκ. Το παιχνίδι αυτό τηλεοπτικά μπορείτε να το δείτε στην Ερτένα σε περιγραφή Ηλία Χριστογιαννόπουλου. Για την Era Sport θα είναι ο Λεωνίδας Κασνέτση. Οι Αφρικανοί, αν και έχουν δείξει καλό πρόσωπο στα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης, δεν έχουν καταφέρει να αποκομίσουν βαθμολογικό όφελος. Βρίσκονται στην τρίτη θέση χωρίς να έχουν πάρει βαθμό, έχοντας παράλληλα και διαφορά τερμάτων στο πλην 3.

η παρέα του Μανέ όμως ακόμα δεν έχει τσεκάρει εισιτήριο για την επόμενη φάση, καθώς στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στο Ιράκ θέλει μία νίκη με αρκετά τέρματα προκειμένου να βελτιώσει τη διαφορά τερμάτων και παράλληλα να ελπίζει να προκριθεί ως μία από τις καλύτερες 8 καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης.

Άρα με αγωνία περιμένουμε αυτές τις δύο αναμετρήσεις στις 10 η ώρα. Τώρα να δούμε λίγο γενικά ειδησούλες από το Μουντιάλ. Η FIFA ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη μέση σχεδόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, το Μουντιάλ αυτό έχει ήδη καταγράψει την υψηλότερη προσέλευση στην ιστορία, έχοντας σημειώσει παρουσία 3.605.357 θεατών. Παγκόσμιο κύπελο 2026 έχει γίνει το τουρνουά με την μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία της κορυφαίας διοργάνωσης. Αυτό αντανακλά πραγματικά την αγάπη των οπαδών για το όμορφο παιχνίδι και την ικανότητα του ποδοσφαίρου να ενώνει τους ανθρώπους, να γιορτάζουν, να νιώθουν χαρά και να μοιράζονται συναισθήματα με τα οποία γινόμαστε αδέρφια, ανέφερε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, σε ανάρτηση που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η ατμόσφαιρα μέσα στα στάδια και στις 16 πόλεις που μας φιλοξενούν είναι απίστευτη. Ευχαριστούμε όλους όσους ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να ζωντανέψουν αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τα καλύτερα έρχονται και θα συνεχίσουμε να σπάμε ρεκόρ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να διασκεδάζουν και να δημιουργούν αναμνήσεις που θα διαρκέσουν μια ζωή, πρόσθεσε ο Ινφαντίνο. Το προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης κατήχαν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 με 3.587.538 θεατές. Βέβαια από τότε πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει το φορμάτ της διοργάνωσης, οπότε είναι λογικό σε αυτό το Μουντιάλ να βλέπουμε ρεκόρ προσέλευσης θεατών, και ας είμαστε ακόμα στη μέση.

Και αυτό είναι ένα θετικό ρεκόρ για το Μουντιάλ το οποίο παρακολουθούμε. Υπάρχει όμως και ένα αρνητικό. Οι αεροπορικές μετακινήσεις των 48 εθνικών ομάδων που μετέχουν στη διοργάνωση, καθώς και των εκατοντάδων χιλιάδων φιλάθλων που αναμένεται να ταξιδέψουν μεταξύ πόλεων, εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τη σημαντικότερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της γαλλικής εταιρείας περιβαλλοντολογικής ανάλυσης της Greenly, οι αεροπορικές μετακινήσεις αναμένεται να ευθύνονται για περίπου το 87% των συνολικών εκπομπών που θα παραχθούν από τη διοργάνωση, η οποία προδιαγράφεται ως μία από τις πλέον επιβαρυντικές για το περιβάλλον στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Παράλληλα, έκθεση του Βρετανικού Ερευνητικού Οργανισμού New Weather Institute εκτιμά ότι το παγκόσμιο κύπελο 2026 θα προκαλέσει εκπομπές περίπου 9 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, καθιστώντας το πιο ρυπογόνο μουντιάλ στην ιστορία της διοργάνωσης. Και μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση υπάρχουν και κάποιοι, προφανώς, οι οποίοι συμπαθούν ιδιαίτερα τον Τσιάνο Ιφαντίνο, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκτός από όλες αυτές τις μετακινήσεις, τις αεροπορικές των ομάδων και των φιλάθλων, έρχεται και ο πρόεδρος της FIFA, ο οποίος ταξιδεύει με ιδιωτικό τζετ. Φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να βρίσκεται σε δύο γήπεδα κάθε μέρα. Κάποιοι επικριτές λένε ότι ακόμα και ο πρόεδρος της FIFA επιβαρύνει το περιβάλλον.

Και μετά τα ρεκόρ, ένα θετικό και ένα αρνητικό του Μουντιάλ, να δούμε και κάποιες ειδήσεις οι οποίες έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν τριγμοί στην Εθνική Ουρουγουάης με δύο ισοπαλίες απέναντι σε Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακροτήρι. Έχει ξεκινήσει την πορεία του, την πορεία της στο Μουντιάλ η Ουρουγουάη, η οποία έχει μπροστά της αύριο ένα τελικό με την Ισπανία στις 3 η ώρα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Η κατάσταση λοιπόν στην Σελέστε φαίνεται πως είναι έτσι λίγο τεταμένη, αφού μέσα από την χώρα της Λατινικής Αμερικής κάνουν λόγο για δυσαρέσκεια των ποδοσφαιριστών της Ουρουγουάης προς το πρόσωπο του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ειδικότερα, οι Ροσέ, Ουγκάρντε, Μπεντανκούρ και Βαλβέρδε φαίνεται πως είχαν συνάντηση με τον έμπειρο προπονητή, εκφράζοντας τα παράπονά τους για την ένταση των προπονήσεων, η οποία έχει φέρει και τραυματισμούς.

Από την πλευρά του Μπιέλσα φέρεται να πει φθινομιλία 50 λεπτών στην ομάδα, όμως κατά τη διάρκεια της οποίας ποδοσφαιριστές αποχώρησαν παρά την προσπάθεια τους, του Χιμένεθ να τους σταματήσει. Προσπαθήσατε ήδη να με διώξετε όταν υπήρχε όλη η ιστορία του Λουίς Σουάρες. Και άλλες φορές επίσης. Χτίζω καριέρες για μερικούς από τους παίκτες εδώ. Παραδέχομαι ότι έφερα τραυματισμούς παικτών στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά μου είναι πιστή και γι' αυτό τους έφερα. Φέρεται να είπε μεταξύ άλλων ο Μπιέλτσα, όπως αναφέρουν μέσα της Ουρουγουάης. Και μένει να δούμε αν η δυσαρέσκεια των παικτών για το πόσο έντονες είναι οι προπονήσεις θα φανεί αύριο και στο παιχνίδι που έχουν με την Ισπανία. Να περάσουμε και στην Αγγλία, καθώς ξέρω ότι έχει οπαδούς αρκετούς. Βέβαια σε αυτό το Μουντιάλ δεν έχουμε ακόμα αρχίσει να ακούμε αυτό το It's coming home. Νομίζω ότι αν το πιστεύουν δεν τον φωνάζουν. Αμφίβολη λοιπόν παραμένει η συμμετοχή του Ρις Τζέιμς στην αναμέτρηση της Αγγλίας με τον Παναμά για την τελευταία αγωνιστική του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο 26χρονος δεξιός μπακ δεν συμμετείχε στην προπόνηση τη σημερινή, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα διαχείρισης του τραυματισμού που αποκόμισε στον οπίσθιο Μυριαίο κατά τη διάρκεια της ισόπαλης αναμέτρησης 0-0 με την Γκάνα.

Η Αγγλική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε πως ο Διεθνής Αμυντικός συνεχίζει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου στο New York New Jersey Stadium. Ο James, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Thomas Tuchel και έχει αγωνιστεί ως βασικός και στις δύο αναμετρήσεις της Αγγλίας στη διοργάνωση.

Και είμαι σίγουρος ότι όλοι είδατε πως το Εκουαδόρ επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας με ανατροπή και έφτασε στους 4 πόντους, εξασφαλίζοντας παρουσία στους 32 του Μουντιάλ και δεύτερη συνολικά παρουσία σε νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου. Τις σκηνές νομίζω τις απολαύσαμε όλους, με τους παίκτες να κλαίνε, να χτυπιώνται, τον προπονητή να σκαρφαλώνει στην εξέδρα. Γενικά ήταν ένα πλάνο και μια ιστορία η οποία στους φίλους του ποδοσφαίρου αναμφίβολα αρέσει.

Η κυβέρνηση λοιπόν του Εκουαδόρ για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε ότι 26 Ιουνίου είναι εθνική αργία στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να απολαύσει αυτή την ιστορική στιγμή. Αυτό είναι. Περάσανε στο Μουντιάλ και είναι εθνική αργία. Δεν είναι κακή ιδέα, μπορούμε να το εφαρμόσουμε και οι υπόλοιποι, έτσι.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που το Εκουαδόρ έτσι μας δίνει ωραίες ειδησούλες. Να θυμίσω πως ο πρόεδρος της χώρας, ο Ντάνιελ Νομπόα, είχε ανακοινώσει πως μέχρι το τέλος του Μουντιάλ, στις 19 Ιουνίου, θα καταργηθεί το ΦΠΑ στην μπύρα, κάτι που σημαίνει πως η τιμή της θα μειωθεί κατά 20%. Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ είχε τότε δηλώσει ότι όλοι έχουν το ποδόσφαιρο στο μυαλό τους και αυτό είναι φυσιολογικό. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που αγαπά το ποδόσφαιρο και μας αρέσει να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο με φίλους και την οικογένειά μας. Θα καταργήσουμε το φόρο σε όλα τα μέτρια ποτά συμπεριλαμβανομένης της μπύρας μέχρι τις 19 Ιουνίου. Με αυτόν τον τρόπο η τιμή της θα μειωθεί κατά 20%. Και κάπως έτσι στο Εκουαδόρ το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελο έφερε αλλαγές και στην οικονομία της χώρας.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε, Ερασπορ

Απομένουν 27 δευτερόλεπτα. Ναι, θα ήθελα 27 δευτερόλεπτα, 27 λεπτά για να ξεκινήσουν τα δύο παιχνίδια του ένατου ομίλου. Θυμίζω στις 10 έχουμε Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Οπότε μέχρι τις 10 έχουμε λίγο χρόνο να δούμε κι άλλες ειδησούλες από το χώρο του παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων. Η Χρύση Αντωνιάδη μας χαιρετά. Καλή ξεκούραση. Ανέλαβε Ολυμπία Γενικοπούλου. Παραμένει πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βιβίνη Κολοπούλου. Πάμε και λίγο Βραζιλία, καθώς έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Βραζιλία σειρά δημοσιευμάτων που υποστηρίζουν πως ο Ραφίνια φέρεται πως εξαπατήθηκε οικονομικά από τον ίδιο του, τον πατέρα, ο οποίος διαχειριζόταν για χρόνια τα εμπορικά του δικαιώματα.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο πατέρας του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, ο Ραφαήλ Μπελόλι, φέρεται να διατηρούσε για χρόνια τον έλεγχο του 80% των εσόδων που προέρχονταν από τα δικαιώματα εικόνας και τις εμπορικές συμφωνίες του γιού του, χωρίς ο ίδιος ο Ραφίνια να γνωρίζει την πραγματική εικόνα των οικονομικών του. Ο Βραζιλιάνος Άσος αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πάει καλά όταν επιχείρησε μαζί με τη σύζυγό του να αγοράσει μια κατοικία αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαρκελόνη. Εντάξει, τι είναι τα 10 εκατομμύρια, δεν είναι και τίποτα τρελό ποσό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσπάθησε να κάνει ανάληψη τα συγκεκριμένα χρήματα και φάνηκε να μην υπάρχουν μέσα στους λογαριασμούς του. Έτσι και ενημερώθηκε ότι η οικονομική του κατάσταση απέχει σημαντικά από αυτήν που ίδιος πίστευε. Μετά την αποκάλυψη αυτή, τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας αναφέρουν ότι ο Ραφίνια διέκοψε κάθε επαγγελματική συνεργασία με τον πατέρα του, ενώ πλέον τη διαχείριση των επιχειρηματικών και διαφημιστικών συμφωνιών του έχει αναλάβει ο πεθερός του, ο Αλεξάνδρε Μαδέιρα, ο οποίος διαθέτει διαπίστευση από τη FIFA για τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Ραφίνια, ούτε οι εκπρόσωποι του έχουν προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις καταγγελίες που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Και αν κάτι δείχνει η ιστορία του Ραφίνια είναι ότι δεν αρκεί να κερδίζεις αρκετά χρήματα, πρέπει να ξέρεις και ποιον θα εμπιστευτείς για το πώς θα τα χειριστεί, γιατί να, ακόμα και ένας τόσο μεγάλος αστέρας του ποδοσφαίρου έπεσε θύμα από τον ίδιο του τον πατέρα.

σκέφτομαι να πάμε και μια βόλτα στην γειτονική Τουρκία, καθώς η Τουρκία έφτασε στο Μουντιάλ με αξιώσεις, καθώς για πολλούς ήταν το outsider του Μουντιάλ, όμως δεν κατάφεραν σε καμία περίπτωση να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, δεν εντυπωσίασαν. Η Τουρκία πήρε μια τιμητική νίκη κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με 3-2 για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά μετά τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στους συνδιοργανωτές. Ο μεσοεπιθετικός της Τουρκίας, ο Αρντά Γκιουλέρ, μίλησε για την αποτυχημένη πορεία της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελο, ενώ παράλληλα απάντησε και στους επικριτές του.

Αγκιουλέρη συγκεκριμένα δήλωσε ότι πριν από τον αγώνα ήμουν λυπημένος, είχα πάθει κατάθλιψη, όλες οι κριτικές είναι σωστές, δεν έπαιξα καλά, κανείς μας δεν έπαιξε καλά. Ό,τι κι αν λένε οι επικριτές έχουν δίκιο, πρέπει να τους ακούσουμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στο μέλλον, σημείωσε ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης.

Και δεν ξέρω αν χτες είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά αυτή την αναμέτρηση. Να αναφέρω πάντως ότι ήταν μια πάρα πολύ, πώς θα τη χαρακτηρίσω, να την πω γκλαμουράτη, αναμέτρηση, κάπως πρέπει να τη χαρακτηρίσω, φανταστική, φανταχτερή, όχι γκλαμουράτη. Καθώς είδαμε πάρα πολλούς αστέρες του Hollywood, και όχι μόνο, να βρίσκονται στο γήπεδο. Ο σκηνοθέτης ανατακτά χρονικά διαστήματα μας έδινε πλάνα από την αρχή της αναμέτρησης. Να θυμίσω για όσους δεν το έχετε δει ότι το παιχνίδι ξεκίνησε με την είσοδο της Paris Hilton. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μπαίνοντας η Paris Hilton, της δόθηκε η μπάλα, έπρεπε να την τοποθετήσει στο ειδικό stand που υπάρχει για να ξεκινήσει ο αγώνας. Έτσι λίγο άβολα η Paris Hilton την έπιασε, ήταν σαν να μην ήξερα ακριβώς πώς να την πιάσει και πώς να την τοποθετήσει. Ήταν νομίζω ένα ωραίο στιγμιότυπο. Εκτός βέβαια από την Paris Hilton, είδαμε τον Colin Farrell, είδαμε τον Aston Kutcher, είδαμε τον Scottie Pippen και τον Leonardo DiCaprio να παρακολουθούν το παιχνίδι. Μεγάλη συζήτηση όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει το στιγμιότυπο που δείχνει τον Brad Pitt και τον Edward Norton να είναι στις κερκίδες, να συζητάνε. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Πάρα πολλοί σχολίασαν ότι 26 χρόνια μετά την ταινία, η οποία είναι αξέχαστη, το Fight Club, αυτοί οι δύο βρέθηκαν ξανά μαζί. Δεν ξέρω αν έχουν περάσει τόσα χρόνια ή αν τα έχουν πει και κάπου αλλού χωρίς εμείς να το ξέρουμε. Ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο και σηκώθηκε πάρα πολύ συζήτηση. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να συζητάγανε την περίπτωση να γίνει και δεύτερο μέρος του Fight Club. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι βασισμένοι στο σενάριο της ταινίας ότι ένας από τους δύο, δεν θα πω ποιος για να μην χαλάσω όσους, για όσους δεν έχουν δει την ταινία το τι μπορεί να έχει γίνει, ότι ένας από τους δύο στην πραγματικότητα δεν ήταν εκεί. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την παρουσία του Brad Pitt και του Edward Norton στις κερκίδες.

Να περάσουμε και στο Μαρόκο. Το Μαρόκο, το οποίο χρειάστηκε να ανατρέψει δύο φορές την εις βάρος του κατάσταση απέναντι στην αξιόμαχη Αϊτή, φτάνοντας τελικά σε νίκη γονήτρου που το έφερε στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου πίσω από την Βραζιλία στη διαφορά τερμάτων. Ωστόσο, πέρα από την εξέλιξη της αναμέτρησης, το παιχνίδι αυτό έφερε στο προσκήνιο και ένα ιδιαίτερο στατιστικό της διοργάνωσης. Το πρώτο γκολ της ΑΕΤΗΣ προήλθε από αυτό γκολ του Μπουνού, όταν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα μετά από κοντινή προσπάθεια του Τζόζεφ και κόντρα στο μαροκινό τερματοφύλακα. Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτέλεσε το 11ο αυτογκόλ του παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που ήδη ξεπερνά κατά πολύ τη συγκομιδή του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ, που είχαν καταγραφεί μόλις 2 αυτογκόλ σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Παράλληλα, το τουρνουά πλησιάζει και το ιστορικό ρεκόρ που σημειώθηκε στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, όταν είχαν καταγραφεί συνολικά 12 αυτογκόλ. Ένα από το πιο χαρακτηριστικά ήταν εκείνο του Μάντζουκιτς στον τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Κροατία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από τη διοργάνωση της Ρωσίας, το σχετικό ρεκόρ το είχε το Μουντιάλ του 1998, όταν είχαν σημειωθεί 6 αυτογκόλ. Με δεδομένο ότι η διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό έχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά της, θεωρείται πολύ πιθανό να καταρριφθεί το απόλυτο ρεκόρ των 12 αυτογκόλ.

Να θυμίσω ότι απομένουν κάτι λιγότερο από 14 λεπτά για να έχουμε τις δύο αναμετρήσεις για τον έναν το όμιλο, Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Το παιχνίδι Νορβηγία-Γαλλία μπορείτε να το δείτε στην ΕΡΤ2 Sport, σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Για την ΕΡΑ Sport θα το ακούσετε από τον Γιάννη Ράνιο. Το Σενεγάλη-Ιράκ μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, στην περιγραφή θα είναι ο Λεωνίδας Κασνέτση. Με αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται η αγωνιστική για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Να δούμε και τα παιχνίδια που έχουμε την αυριανή ημέρα. Στις 3 η ώρα για τον 8ο όμιλο Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1. Στην περιγραφή για την ΕΡΑΣΠΟΡ θα είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Την ίδια ώρα Ουρουγουάη Ισπανία. Το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 για την ΕΡΑΣΠΟΡ. Τηλεοπτικά μπορείτε, ραδιοφωνικά θα το ακούσετε από το Γιάννη Σαντοριναίο.

6 ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τον 7ο όμιλο, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Τηλεοπτικά το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤΕΝΑ. Για την ΕΡΑ Σπορτ την περιγραφή θα είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Την ίδια ώρα Αίγυπτος-Ιράν. Τηλεοπτικά αυτό το παιχνίδι θα το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2. Ο Δημήτρης Λουκάκης θα είναι στην περιγραφή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 παρα 10 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τα δύο τελευταία παιχνίδια του σημερινού προγράμματος του Μουντιάλ αρχίζουν σε λίγα λεπτά. Νορβηγία-Γαλλία αναμετρώνεται στο Φόξμπορο και Σενεγάλη-Ιράκ στο Τορόντο. Νωρίτερα, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Τέσσερα ζευγάρια της φάσης των 32 είναι πλέον γνωστά. Μαρόκο-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία και Νότια Αφρική-Καναδάς. Στα δικά μας και πρώτα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο μεταγραφές, μία στο ποδόσφαιρο και μία στο μπάσκετ. Ο λόγος για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος θα φορέσει για ένα συν ένα χρόνο τα πράσινα και θα υπογράψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία αφού ενσωματωθεί στην αποστολή, ενώ έκλεισε στον Παναθηναϊκό 27χρονος γκάρτ Μπρανκού Μπάντιο, με το τριφύλι να καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαλένθια και 5 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο στον Σενεγαλέσο. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 32χρονος Βάσκο Στόπερ Άριτς Ελουστόντο, για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της απόκτησής του από τον δικέφαλο του Βορρά, από τον οποίο αποχωρεί μετά από 4 χρόνια και 119 συμμετοχές ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε. Με δεδομένη τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λόγω λήξης του συμβολαίου του, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος λογίζεται για τρίτος γκολκίπερ αντί του Μπότη. Για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το αναλυτικό πρόγραμμα της περιοδίας του τροπέου του πρωταθλήματος για τις εναπομείνασες ημέρες του Ιουνίου. Την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα βρεθεί στην παραλία του Βόλου, τη Δευτέρα σε Σκόπελο και Αλόνισο και την Τρίτη σε Σκιάθο και Μαντούδι. Την Τρίτη 30 του μηνός θα πραγματοποιηθεί Δέλτα Σίγμα για εκλογή νέου Προέδρου στην Super League, ενώ θα συζητηθεί και η είσοδος της Goal Line Technology στο πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί εφέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup με την συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 χρόνων έφυγε ο Αργεντίνος προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη από τη ζωή, έχοντας κατακτήσει τη σεζόν 2023-24 double με τον Ολυμπιακό. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα τον Ιγκό Γκαστόν στην πρεμιέρα του στο Wimbledon και εφόσον προκριθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς Γιμπινγκού. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας, ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στην γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης. Τέλος, μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League ολοκληρώνει η Manchester City μετά τη συμφωνία της να καταβάλει 130 εκατομμύρια λίρες στην Νότιγχαμ για να εντάξει τον 24χρονο μέσο Έλιοτ Άντερσον στο δυναμικό της. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε 5 λεπτά αρχίζουν τα μάτς Σενεγάλη-Ιράκ και Νορβηγία-Γαλλία.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
10: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις για τον ένατο όμιλο. Θυμίζω Γαλλία, Νορβηγία και Σενεγάλη, Ιράκ. Να θυμίσω μία στα γρήγορα και βαθμολογία. Η Γαλλία είναι στην πρώτη θέση, 6 βαθμούς, όσους έχει και η Νορβηγία. Στη διαφορά τερμάτων όμως η Γαλλία είναι στον συν 5, στο συν 4 η Νορβηγία. Και ακολουθεί η Σενεγάλη χωρίς βαθμό στο πλην 3, χωρίς βαθμό και το Ιράκ στο πλην 6. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι Νορβηγίας-Γαλλίας. Γιάννης Ράνιος.
17: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Era Sport. Σε ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον, αυτό το οποίο αναμένεται να δούμε. Ένατος όμιλος στη Βοστόνη, με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει τη Γαλλία σε ένα παιχνίδι που ορίζεται και ως ντέρμπι πρωτοπόρων, μιας και οι δύο ομάδες είναι συγκορυφή με 6 βαθμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχουμε τις ενδεκάδες που ίσως περιμέναμε, και το λέω γιατί υπάρχουν εκπλήξεις και όχι μία από την ομάδα της Νορβηγίας. Λοιπόν, να πούμε για ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ότι η Νορβηγία έχει τερματοφύλακα τον Σέλβικ, αριστερά τον Μπιόρκαν, Όστιγκαρντ με τον Φάλχενερ και τον Όρσενς είναι δεξιά. Στην άμυνα με τον Μπέρκ, τον Θόρσβεν και τον Άσγκαρντ στα χαφ. Ο Σχέλντρουπ με τον Μπομπ είναι οι παίκτες που πλαισιώνουν τον Λάρσεν στην κορυφή. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ο Χάλαντ και δεν υπάρχει ο Έντεγκαρντ, οπότε το βαρύ πυροβολικό και της επίθεσης και της μεσαίας γραμμής λείπει για την ομάδα με τα κόκκινα, όπως παρατάσσεται η ομάδα της Νορβηγίας. Και να δούμε κατά πόσο ο επιθετικός Κρίστας Πάλας, ο Λάρσεν, μπορεί να ανταπεξέλθει των ιδιαιτεροτήτων απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει σημαντικές αλλαγές, με το μενιά στο τέρμα. Κουντέ, ο Παμεκανόλα, Κρουά, Ερναντές, η άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, έχοντας μπροστά τον Τσουαμενί και τον Κονέ. Ο Λίσες σε έναν ρόλο κεντρικού χαφ, έχοντας δεξιά τον Τεμπελέ, αριστερά τον Ντουέ και στην κορυφή τον Εμπαπέ. Σε μια βαθμολογία που επαναλαμβάνω έχει 6 Γαλλία, 6 Νορβηγία, αλλά κρατάμε και το στοιχείο που δείχνει ότι στον πάγκο της Γαλλίας δεν θα είναι ο Didier Deschamps, διότι η απώλεια της μητέρας ήταν η αιτία να κάνει το δικό του ταξίδι προς την Γαλλία για να είναι στην τελευταία της κατοικία εκεί, όπως έλεγε και ο ίδιος αναφερόμενος μέσα από τα social σε αυτή την θλιβερή είδηση που έμαθε την από λίγες ημέρες. Και από εκεί και πέρα να δούμε κατά πόσο ο βοηθός του, ο Γκί Σεφάν, θα μπορέσει να διαχειριστεί επί τα όσα έχει στο μυαλό του για την Γαλλία ο Didier Deschamps εξ αποστάσεως. Μάικλ Όλιβερ, ο Άγγλος ρέφερι, ο οποίος σφυρίζει ένα φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά υπάρχει καθυστέρηση, αλλαγή απόφασης, αλλάζει όχι φάουλ αλλά ελεύθερο με τον Κονέ. Για να δούμε αυτή την φάση και μετέπειτα θα δούμε τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι του Μίλου με τον Λεωνίδα Καζνέτς. Καθώς από τα δεξιά κακό κοντρόλ από την ομάδα με τα λευκά που είναι η Γαλλία, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0 στο τρίτο λεπτό.
16: Πάμε και στο άλλο παιχνίδι, σε μεγάλο Ιράκ. Παραμένεις με ανοιχτό μικρόφωνο, κάτσε όμως γιατί βλέπω έχουμε.
17: Να δούμε ξανά πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Εμπαπέ, ο οποίος σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για τη Γαλλία. Στο ξεκίνημα του αγώνα και ενώ τώρα από τα αριστερά η Νορβηγία προσπαθεί να απειλήσει με τον Σχέλντουμ. Το παιχνίδι έχει έναν πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό και αυτό νομίζω μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε αν δούμε και τις επιθετικές επιδόσεις των δύο ομάδων και τα επιτεύγματά τους στα τελευταία παιχνίδια. Πάμε στο Λεωνίδα.
16: Ωραία Γιάννη, παραμένεις. Θα σε παρακαλέσω οτιδήποτε είναι διακόπτης. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε και το παιχνίδι ανάμεσα σε Σενεγάλη και Ιράκ. Λεωνίδας Καζνίτς.
6: Δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, Σενεγάλη-Ιράκ 0-0. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν 0 βαθμούς στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν θέλουν να έχουν ελπίδες πρόκρισης, πρέπει να πάρουν τη νίκη μία από τις δύο ομάδες και αν την πάρουν, πρέπει να την πάρουν και με μεγάλο σκορ, γιατί ο συντελεστής τερμάτων τους είναι αρνητικός. Το Ιράκ έχει συντελεστή τερμάτων μείον 6, ενώ η Σενεγάλη μείον 3. Η Σενεγάλη είχε ξεκινήσει το τουρνουά με ήττα από την Γαλλία με σκορ 3-1 και με ήττα από την Νορβηγία με σκορ 3-2, ενώ το Ιράκ έχασε 4-1 από την Νορβηγία και 3-0 από τη Γαλλία. Τώρα έχουμε ένα κόρνερ για τη Σενεγάλη από τα δεξιά, το οποίο εκτελείται ψηλά, η μπάλα περνάει από όλους, έξω από την περιοχή, ο Γκέικ, το σούτ, οι κόντρες, νέο κόρνερ. Πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι με τον Γκάνα Γκέικ, τον αρχηγό της Σενεγάλης, να σουτάρει έξω από την περιοχή. Η μπάλα κόντραρε στα σώματα και πέρασε ξανά κόρνερ από τα δεξιά. Έδιωξε εκεί η άμυνα του Ιράκ, έγιναν κάποιες κόντρες, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ από το σούτ του Γκάνα Γκέιγ, του αρχηγού της Σενεγάλης, η μπάλα κόντραρε στον Σουλάκα. Εκτελεστής και σε αυτό το κόρνερ για την Σενεγάλη, ο Καμαρά με το δεξί του πόδι φέρνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά και γκολ! 1-0 η Σενεγάλη στο 4ο λεπτό, πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι, ανοίγει το σκορ με τον Σεκ. Το στόπερ, τον θηριώδη στόπερ της Σενεγάλης, νίκησε τους πάντες στον αέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ιράκ και έκανε το 1-0 πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Δεν είχε απάντηση ο Μπασίλ, είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του και η Σενεγάλη κάνει ένα πολύ γρήγορο βήμα για την νίκη, καθώς ψάχνει, λέμε ξανά, και πολλά γκολ για να έχει ελπίδες πρόκρισης μέσα από την τρίτη θέση. Ο Σεκ πήρε την κεφαλιά, σκαστή. Ο Μπασίλ δεν μπόρεσε να τη βγάλει. Για να δούμε αν έχει κοντράρει κιόλας η μπάλα. Φαίνεται να έχει ακουμπήσει και σε συμπαίκτη του πάντως. Και νομίζω θα εξεταστεί και από το VAR. Γιατί υπάρχει επαφή με συμπαίκτη του, ο οποίος βρισκόταν λίγο πιο μπροστά. Ο Σεκ πάντως και οι Σενεγάλοι πανηγυρίζουν αυτό το γκολ και οι φιλαθλοί στις εξέδρες. Βρίσκουμε άλλο ένα πολύ γρήγορο γκολ σε αυτό το τουρνουά. Μετράει κανονικά τον γκολ. 1-0 λοιπόν η Σενεγάλη, πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Να πούμε και γρήγορα τις δύο εντεκάδες. Γιατί η Σενεγάλη κάπου τα δοκάρια ο Ντιό, αριστερά ο Τζέικοπ, δεξιά Διατά, Σεκ και Νιακατέ τα δύο στόπερ, Γκέιγ Διαρά στο κέντρο, Εμπαγέ δεξιά, Μανέ αριστερά, Καμαρά πίσω από τον Σαρ και για το Ιράκ Μπασίλ κάπου τα δοκάρια, Πούτρος δεξιά, Αντόσκι αριστερά, Σουλάκα και Χασίμ στο κέντρο της άμυνας, Άλα Μαρή και Ιγκμπάλ στο κέντρο. Μπροστά τους ο Γιασίμ, δεξιά ο Κασέμ, αριστερά ο Μπαγιές και στην κορυφή της επίθεσης ο Αλ Χαμαντί. Και τον γκολ έχει χρεωθεί όπως βλέπω στον Διαρά, στον μέσο της Σενεγάλης και της Σάντραντ, καθώς η μπάλα βρήκε στο πόδι του από την κεφαλιά του Σεκ και έχουμε λοιπόν έτσι το 1-0 για τη Σενεγάλη πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι, μόλις στο 4ο λεπτό. Ο διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Άντονι Τέιλορ, το παιχνίδι εξάγεται στην πόλη Τορόντο του Καναδά.
16: Πάμε στο Γιάννη Ρανιού.
17: Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι η Γαλλία είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει τον γκολ και το καταφέρνει στο 7ο λεπτό, επιβραβεύοντας έτσι αυτή την προσπάθεια με το καλημέρα του αγώνα, το δοκάρι του Εμπαπέ στο 1, του Κονέ στο 5. Έρχεται λοιπόν να ανοίξει το σκορ η ομάδα της Γαλλίας με τον Ντεμπελέ. Ουσμάν Ντεμπελέ επιτυχαίνει ακόμα ένα γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Στο 7ο λεπτό κάνει το 1-0 για την ομάδα της Γαλλίας. ήταν η προσπάθεια από τα αριστερά, το κλέψιμο της μπάλας, εκεί όπου Εμπαπέ με τη μία έδωσε στον Ντεμπελέ σε μια φάση που ελέγχθηκε, δεν υπάρχει offside. Ο Ντεμπελέ δίνει σε περίπου 10-15 μέτρα, έσπασε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό και ξανά αριστερό δεξί πόδι, και με αυτές τις προσποιήσεις κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα τον Σέλβικ. 1-0 η ομάδα της Γαλλίας στο 7ο λεπτό με τον Οσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Γαλλίας. Νίκο.
16: Γιάννη, θα παραμείνουμε σε σένα.
17: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λίγο νωρίτερα ότι είναι ξεκάθαρο το πόσο έχει επηρεαστεί η ομάδα της Νορβηγίας από το γεγονός ότι έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Μάλιστα, αυτό κοίταζα τώρα, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 10 αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι που είχε απέναντι στην Σενεγάλη, και πιστεύω ότι αυτό το στοιχείο έχει επηρεάσει για να βρει χημεία, ρυθμό η ομάδα της Νορβηγίας κόντρα σε μια Γαλλία που μπαίνει αμέσως για να δείξει τη δύναμή της και ότι θέλει να πετύχει και πάρα πολλά γκολ κόντρα σε μια ομάδα η οποία δεν είναι τυχαία έτσι όπως την βλέπουμε, και ενώ τώρα προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν είναι εύκολο σουτ, εύκολο αυτή τη φορά θα μπλοκάρει ο Σέλβικ ένα σουτ το οποίο έκανε ντουέ ο αριστερός εξτρέμ της Γαλλίας, και ενώ είμαστε στο 1ο λεπτό, ντουέ ο οποίος ήταν από τους βασικούς συντελεστές να κλέψει μπάλα η Γαλλία και από εκεί πέρα να πάει στον Εμπαπέ και μετέπειτα στον Ντεμπελέ, ο οποίος είχε αρκετό χώρο να διανύσει μπροστά του. Και έλεγα λοιπόν για τις δύο ομάδες που έχουν βρεθεί αρκετές φορές, είναι μια γνώριμη αναμέτρηση, ούτε μία ούτε δύο αλλά 15 φορές, τελευταία φορά βέβαια που έπαιξαν σε ένα φιλικό παιχνίδι το 14, όταν η Γαλλία είχε επικρατήσει με 4-0. Όμως με αυτή την Νορβηγία, έτσι όπως την είδαμε και στα προκριματικά, έδειξε ότι είναι μια ομάδα καθαρά προπονητή του Σολμπάκεν, με την επιθετική του φιλοσοφία. 8-8 νίκες, 37 γκολ, και άφησε στη δεύτερη θέση την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ιταλία, που εν τέλει έμεινε και εκτός από την διοργάνωση. Οπότε οι Βίκοι που έχουν την χαρά να διαθέτουν μια από τις κορυφαίες φουρνιές στην ιστορία τους, αυτή τη στιγμή είναι στον πάγκο, μεταξύ άλλων επαναλαμβάνω και ο Έντεγκαρντ αλλά και ο Χάλαντ, οπότε ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της με τον Άσγκαρντ λίγο πιο πίσω από τον Λάρσεν. Λάρσεν είναι στην κορυφή της επίθεσης, ο φόρ της Κρίσταλ Πάλας, και στη συνέχεια το φάουλ το οποίο θα κάνει ο Μπέρκ, ο παίκτης της Μπόντον Γκλιμπ, βλέποντας και τον Τσουαμενί αλλά και τον Κονέ να κόβουν και να επιτίθεται κατά κύματα η ομάδα της Γαλλίας. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι, νομίζω θα είναι μια δύσκολη κατάσταση, και με τον Μπέρκ να αντικρίζει την κάρτα απόλυτα δικαιολογημένη του Μάικλ Όλιβερ, του Άγγλου ρέφερι, αφού ανέκοψε τον αντίπαλό του ξεκάθαρα με πρόθεση, δεν πήγε για την μπάλα. Και ο Γκάι Στεφάν είναι ο βοηθός προπονητή, ο οποίος κοιτάζει ανήσυχος, είναι η αλήθεια, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να κρατήσει έξω από τη μεγάλη περιοχή μια Γαλλία η οποία κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, και σε μια προσπάθεια να ανοίξει λίγο περισσότερες γραμμές της Νορβηγίας θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μενιά. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, στο 10ο λεπτό, ο goalkeeper της Μίλαν περασπίζεται την εστία της Γαλλίας. Τώρα το λάθος στο κέντρο, για να δούμε με τη Γαλλία. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μενιά. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, στο 10ο λεπτό, ο goalkeeper της Μίλαν περασπίζεται την εστία της Γαλλίας. Τώρα το λάθος στο κέντρο.

0: Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει το Λάρσεν με πυκνή παρουσία παιχτών της Γαλλίας που επαναλαμβάνω παίζουν με τα μπλε, με τα λευκά και όχι με τα μπλε. Τώρα θα πάρουν το χώρο τους αφού πήραν την μπάλα με τον Ντουέ από τα δεξιά με τον Ντεμπελέ.
1: Γιάννη, θα σε διακόψω καθώς έχουμε πιθανή κόκκινη στο παιχνίδι Σενεγάλη-Ιράκ. Λεωνίδα.
2: Ακριβώς, Νίκο. Ο Μανέ πέρασε τον προσωπικό αντίπαλο, τον Σουλάκα. Έμπαινε κάθετα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και πριν πατήσει σε αυτή, ο Σουλάκα τον τράβηξε από το σορτσάκι. Ο Άντωνι Τέιλορ έδωσε φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Σουλάκα και αυτή τη στιγμή εξετάζεται για πιθανότητα κόκκινης, γιατί ο Μανέ έβγαινε σε προφανή θέση για γκολ και αυτό εξετάζουν τώρα. Πάντως το φάουλ έχει δοθεί έξω από την μεγάλη περιοχή του Ιράκ από ανατροπή του Σουλάκα στον Μανέ. Περιμένουμε να δούμε αν όντως θα βγει κόκκινη κάρτα από το τσεπάκι του Τέιλορ ή όχι. Πάντως οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν μαζευτεί γύρω από τον Άντωνι Τέιλορ και περιμένουμε ανυπομονησία την απόφαση που θα πάρει το VAR και αν θα τον καλέσει ή όχι για να εξετάσει και ο ίδιος την πιθανότητα κόκκινης.
1: Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Λεωνίδα, όταν έχουμε απόφαση μας διακόπτεις.
0: Λοιπόν, 12 λεπτό, δεν χάσαμε κάτι όσο ακούγαμε τον Λεωνίδα για το τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι. Νορβηγία-Γαλλία 0-1 με τον γκολ του Ντεμπελέ στο 7ο λεπτό. Και ενώ από το πρώτο λεπτό ήταν ιδιαίτερα απειλητική η Γαλλία του Εμπαπέ, το λέω γιατί μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα από τα δεξιά σημάδευση το οριζόντιο δοκάρι, κλέψιμο της μπάλας με τον Εμπαπέ να σπάει την μπάλα αριστερά, πολύ μεγάλη ευκαιρία, χάνεται για την Γαλλία στο πλασέ του Ολίσε, ο οποίος δεν βρίσκει την μπάλα γεμάτα έτσι όπως θα ήθελε στην κίνηση, οπότε κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο του Σέλβικ, του τερματοφύλακα της Νορβηγίας. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία από το ύψος μικρής περιοχής. Ο Λίς, επαναλαμβάνω, δεν πιάνει την μπάλα έτσι όπως θα ήθελε. Γεμάτα να κάνει το πλασέ στην απέναντι γωνία από αυτή την οποία υπερασπιζόταν ο Σέλβικ. Οπότε ένα πλασέ το οποίο ήταν μια εύκολη υπόθεση για τον Σέλβικ. Ακόμα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω ότι κάθε ευκαιρία ουσιαστικά της Γαλλίας μυρίζει γκολ και ανεξάρτητα από το τι είδαμε με τον Ντεμπελέ στο 7 προσπαθεί να διευρύνει την διαφορά. Βέβαια και η Νορβηγία είναι μια ομάδα που έχουν δείξει ότι έχουν την δυνατότητα να απειλήσουν, αλλά το θέμα είναι ότι πρόκειται για μια ενδεκάδα την οποία δεν έχει ξαναδεί ο Σολμπάκεν να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα τουλάχιστον και χωρίς Έντεγκαρ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι της ομάδας και βεβαίως τον Πολύ Χάλαν, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο διαφορετικά, λίγο πιο πολύπλοκα.
2: Έχουμε απόφαση πάντως στο Σενεγάλ Ιράκ. Συγγνώμη, Γιάννη. Αυτή τη στιγμή ο Άντωνι Τέιλορ ανακοινώνει την απόφασή του. Αλλάζει λοιπόν το χρώμα της κάρτας και αντί για κίτρινη έχουμε κόκκινη στον Σουλάκα. Το Ιράκ έμεινε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, μόλις στο 4ο λεπτό από τον γκολ του Ντιαρά από την κεφαλιά του Σεκ και τώρα στο 10ο λεπτό. Έχουμε φτάσει βέβαια στο 13ο μετά την διακοπή για να πάει στο VAR ο Άντωνι Τέιλορ και ο Σουλάκα πηγαίνει προς τα αποδυτήρια, κόκκινη κάρτα επειδή ανέτρεψε τον Μανέ, ο οποίος έβγαινε σε προφανή θέση για γκολ πριν εκτελέσει τον τερματοφύλακα του Ιράκ, τον Μπασίλ. Ο Σουλάκα τον ανέτρεψε, έχει κερδίσει φάουλ σε Σενεγάλη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ιράκ και κεντρικά και πλέον το Ιράκ αναγκάζεται να συνεχίσει με 10 παίκτες. Όπως καταλαβαίνετε, η Σενεγάλη γίνεται το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης από τη στιγμή που έχει προηγηθεί και πολύ νωρίς και από τη στιγμή μάλιστα που το Ιράκ μένει και με 10 παίκτες τόσο νωρίς στο παιχνίδι. Ο Μπασίλ έχει στήσει το τείχος του, η Σενεγάλη είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει έξω από την περιοχή του Ιράκ. Οι κάμερες πάνω στον Σαντιό Μανέ, το superstar της ομάδας. Εκτελεί ο Μανέ, βγάζει ο Μπασίλ με το δεξί του χέρι και η μπάλα φτάνει στον Γκέιγ από τα αριστερά. Μαζεύουν οι παίκτες Σενεγάλη στην μπάλα και προσπαθούν ξανά να εκδηλώσουν επίθεση. Ένα σουτ του Σεκ, πέρασε έξω η μπάλα με το πλασέ από πολύ μακριά. Λήξη συναγερμού λοιπόν για το Ιράκ από αυτήν την εκτέλεση φάουλ του Μανέ. Το έβγαλε ο Μπασίλ, στη συνέχεια ο Σεκ σούταρε και η μπάλα πέρασε πολύ μακριά έξω. Ο Μπασίλ δείχνει να έχει και ένα πρόβλημα. Έχουμε νέο στόπ στο παιχνίδι, οπότε Γιάννη Ράνιο μπορείς να πάρεις το λόγο.
0: 15ο λεπτό, Νορβηγία-Γαλλία 0-1 με τον γκολ του Ντεμπελέ από το 7 και ενώ στο πρώτο λεπτό υπήρχε δοκάρι με τον Εμπαπέ, οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον επιθετικό Νορβηγία στο Λάρσεν, ο οποίος πήρε την μπάλα βέβαια με υποψία φάουλ. Φαντάζομαι ότι αν έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα θα εξεταζόταν από το VAR γιατί σήκωσε το πόδι του αρκετά ψηλά. Πήρε την μπάλα λοιπόν από τον αμυντικό τον Οπαμεκανό και στο σουτ το οποίο έκανε λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και θα μπορούσε κάλλιστα να σκοράρει.

0: η μπάλα πήγε ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Λάρσεν. Παναλαμβάνω, παίζει τη θέση του Χάλαν, ο οποίος είναι στον πάγκο. Και είναι μια στρατηγική του Σολμπάκεν, του προπονητή, να ξεκουράσει λίγο τους παίχτες που ούτως ή άλλως είναι στο τέλος μιας επίπονης και δύσκολης χρονιάς για όλους και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν ξεχνάμε ότι είναι νωρίς το μεσημέρι αυτό το παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται στη Βοστόνη για τον ένατο όμιλο. Αλλά η Γαλλία έως τώρα δείχνει να το ελέγχει. Απόδειξε ότι έχει 6 συνολικά σουτ, τα 5 στο στόχο. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει μόλις μια προσπάθεια και αυτή στο στόχο για την Νορβηγία, αλλά πάντοτε σε όποια κατάσταση και αν είναι, η επιθετική φιλοσοφία είναι αυτή που χαρακτηρίζει την Νορβηγία και χάσει κερδίζει, τουλάχιστον βλέπεις ότι το γκολ το έχει ανά πάσα στιγμή. Κατοχή μπάλα στο 52% για τους Γάλλους, για να δούμε πώς ακριβώς αυτό μεταφράζεται στην κυριαρχία που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νορβηγίας υπέρ της Νορβηγίας με τον τερματοφύλακα του Σέλβικ, ο οποίος βγαίνει, εκτελεί, φέρνει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει την μπάλα κάποιος Νορβηγός. Από τα αριστερά ξεχύνεται με τον Ντουέ. Θα δώσει με τη μία για τον Ερναντές. Εμπαπέ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει το σουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Σέλβικ. Σχεδόν πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα πήγε η μπάλα. Αν σημάδευε γωνία εδώ, νομίζω Εμπαπέ θα μπορούσε να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εμπαπέ, ο οποίος ψάχνει με λύσα, εγώ θα έλεγα, να φτάσει τον Λίο Μέση και να γίνει νωρίτερα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων, που ούτως ή άλλως και λόγω ηλικίας μπορεί να το καταφέρει και μελλοντικά. Απλά θέλει να το κάνει σε αυτό το παγκοσμίο κύπελλο, μιας και ο Μέση εδώ και τρεις μέρες είναι ο βασιλιάς σε αυτή την ειδική κατηγορία, ξεπερνώντας τον Κλώσε. Επιμένει η ομάδα της Γαλλίας από τα αριστερά να δούμε αυτή την προσπάθεια και μετέπειτα θα δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι της Σενεγάλης με το Ιράκ. Για την ώρα ο Κονέ για τον Τσουαμενί, η μπάλα πιο πλάγια δεξιά για τον Ομπαμεκανό. Κουντέ, ο δεξιός μπακ της Μπαρσελόνα, δίνει για τον Ντεμπελέ. Παίζει στη γραμμή του πλαγίου, έχοντας μπροστά του τον Μπιόρκαν. Ντεμπελέ εναντίον Μπιόρκαν, Ντεμπελέ κρατά την μπάλα, η οποία κινείται περιφερειακά έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νορβηγίας. Προσπαθούν να περιορίσουν τη δράση από τον άξονα τον αντιπάλων, να τους πάνε από τα δεξιά για κάποια πλαγιοκόπηση. Αυτός είναι και ο λόγος που με υπομονή στο παιχνίδι αλλάζουν μπαλιές με τον Κονέ. Ξακολουθεί μπαλά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα από τα δεξιά Ντεμπελέ με τη μία. Δεν μπορεί να δώσει για τον Κονέ. Τρέχει να την συγκρατήσει εντός αλλού που χωρίς να τα καταφέρνει ο Λίσε. Ο Λίσε, ο οποίος γυρνά λίγο πιο πίσω. Τώρα ξαφνικά προσπαθεί να βρει στην κίνηση του Εμπαπέ. Ο Όσιγκαρντ θα απομακρύνει. Τώρα είναι η σειρά των Νορβηγών να διώξουν, όπως βλέποντας ότι πιέζει στο αμυντικό τρίτο της Νορβηγίας η Γαλλία. Αυτή η πίεση την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη και ενώ πέρασε και να εκμετάλλευσε αυτή η προσπάθεια, παραμένει το 1-0 για την ομάδα της Γαλλίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Σενεγάλ-Ιράκ.
1: Λεωνίδα, δεν έχει, με αυτές τις διακοπές δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι, έτσι.
2: Και νέα διακοπή τώρα. Έχουμε κίτρινη κάρτα για παίκτη της Σενεγάλης. Ο Άντωνι Τέιλορ έβγαλε αμέσως την κάρτα από το τσεπάκι του, έβγαινε σε θέση επίθεσης το Ιράκ. Ο Γκρέαμ Άρνολντ, ο προπονητής του Ιράκ, διαμαρτύρεται. Μάλλον ζητάει κάτι περισσότερο από κίτρινη κάρτα. Θα ήθελε και αυτός εδώ να βγει η κόκκινη. Έτρεξε στην επίθεση το Ιράκ με τον Αλ Χαμαντί. Ανατράπηκε έξω από την περιοχή της Σενεγάλης από τον Σεκ, ο οποίος τον έσπρωξε από πίσω. Έδωσε φάουλ Άντωνι Τέιλορ και κίτρινη κάρτα στον Σεκ, στο στόπερ Σενεγάλης. Ζητάει κάτι περισσότερο, ξαναλέω, ή του Ιράκ. Μένει να δούμε και εδώ αν θα έχουμε παρέμβαση από το VAR. Δεν νομίζω ότι είναι
0: μεγάλη
2: και η ίδια φάση.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία, Ντεμπελέ και γκολ. Στο 20 λεπτό, Ουσμάν Ντεμπελέ διπλασιάζει τα τέρματα και τα δικά του και της ομάδας του από το ίδιο σημείο. Δεξιά από τη μεγάλη περιοχή, λίγο έξω αυτή τη φορά. Δοκιμάζει την ευκαιρία που του δόθηκε και την μετουσιώνει σε γκολ. Σημαδεύει τη δεξιά γωνιά του Σέλβικ. Επαναλαμβάνω, γκολ καρμπών με τον ίδιο παίκτη από το ίδιο σημείο, το ίδιο σουτ. Και ενώ λίγο νωρίτερα ο Εμπαπέ τον τραβούν από τη φανέλα του Σορτσάκη, δεν πέφτει με τίποτα και βγάζει μια έξοχη ασίστ στον Ντεμπελέ, ο οποίος θα κάνει το 2-0. Και παρά το γεγονός ότι μπάλα ταξίδευε αρκετή ώρα, στη δεξιά γωνιά έπεσε ανεπιτυχώς ο Σέλβικ. 2-0 η ομάδα της Γαλλίας. Ντεμπελέ λοιπόν, ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα ενός αγώνα, δείχνοντας ότι η Γαλλία είναι μια ομάδα που δεν αστείευεται. Μια ομάδα η οποία όχι απλά θέλει να καθαρίσει από νωρίς την νίκη, ή δυνατόν να κυνηγήσει και ένα υψηλό σκορ, να δείξει σε όλους τις δυνατότητές της και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ομάδα του Didier Deschamps, ανεξάρτητα αν δεν βρίσκεται στον πάγκο, λόγω του ότι είναι στη Γαλλία η την κηδεία της μητέρας του. Έτσι λοιπόν, Ντεμπελέ στο 20 με σουτ κάνει το 2-0 και δείχνει από νωρίς να απλοποιεί την υπόθεση νίκης. Για να δούμε την απάντηση. Γκολ! Έρχεται λοιπόν για την Νορβηγία το γκολ. Η απάντηση που λέγαμε λίγο νωρίτερα με ένα παίχτη που μπήκε στην καρδιά της άμυνας, ο Άσγκαρτ, στο 21. Άμεση απάντηση σχεδόν σε ένα λεπτό, όπως αναμενόταν για μια ομάδα η οποία σε όποια κατάσταση και αν είναι, με όποιους παίχτες και αν διαθέτει, μπορεί να βρει γκολ. Επί της ουσίας με 4 πάσες από την σέντρα που έγινε, και ενώ άνοιξε χώρο ο Λάρσεν, ο Άσγκαρτ είναι αυτός ο οποίος προσποιήθηκε, άδειασε 2 αντιπάλους στη δεξιά γωνιά του Μενιάν, ο οποίος έμεινε σχεδόν ακίνητος στο κέντρο. Πολύ ωραία κίνηση του ποδοσφαιριστή των Rangers. 1-2 λοιπόν σε ένα υπέροχο παιχνίδι το οποίο παρακολουθούμε και διεξάγεται στη Βοστόνη για τον ένατο όμιλο. Ο Άσγκαρτ λοιπόν μειώνει για την Νορβηγία. Αυτά για τα όσα βλέπουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και ενώ είμαστε 22, δεν ξέρω, Λεωνίδα, τι γίνεται εκεί στο δικό σου, κατά πόσο έχουν μειωθεί αυτές οι διακοπές που μας έλεγε λίγο νωρίτερα.
2: Εδώ συνεχίζει το παιχνίδι τώρα. Είχαμε λοιπόν την κίτρινη κάρτα για το ΣΕΚ. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε το Ιράκ. Το εκτέλεσε ο Γιασίμ ανεπιτυχώς. Η μπάλα κόντραρε στο τείχος. Κέρδισε ένα κόρνερ το Ιράκ και αυτό πέρασε ανεκμετάλλευτο. Έχουμε αλλαγή. Ο Γιουνίς, ένα στόπερ, πήρε τη θέση του Κασέμ. Από τη στιγμή μάλιστα που ο Σουλάκα δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στο 13ο λεπτό, έπρεπε ο coach Arnold να κάνει μια αλλαγή και να βάλει ένα αμυντικό. Έτσι θυσίασε τον εξτρέμ του, τον Κασέμ, και ο Γιουνίς πήρε τη θέση του και πέρασε στο κέντρο της άμυνας. Ντεμπούτο για τον Γιουνίς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι για τη Σενεγάλη το γκολ που πέτυχε ο Ντιαρά μετά την κεφαλιά του ΣΕΚ ήταν μια συνεργασία, ας το πούμε έτσι, από δύο παίκτες οι οποίοι δεν είχαν αγωνιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι, και μάλιστα ο ΣΕΚ κάνει ντεμπούτο στο παγκόσμιο κύπελο. 22ο λεπτό, Σενεγάλη-Ιράκ 1-0, από τον Ντιαρά στο 4 και το Ιράκ παίζει με 10 από το 13, αφού ο Σουλάκα είδε την κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση και του VAR, όπου πήγε ο Άντωνι Τέιλορ, ο ρέφερι της αναμέτρησης, και είδε τη φάση και έβγαλε την κόκκινη κάρτα στον Σουλάκα αντί για την κίτρινη που του είχε δείξει αρχικά. Στο Τορόντο έχει πέσει ο ρυθμός για τα καλά, υπήρξαν πάρα πολλές διακοπές. Μετά το γρήγορο γκολ δεν έχουμε δει και σπουδαίες φάσεις. Ένα φάουλ του Μανέ το οποίο έβγαλε ο Μπασίλ, ένα σουτ στο 19ο λεπτό από τον Νεσάρ μέσα από την περιοχή και πλάγια πέρασε έξω. Ένα φάουλ για το Ιράκ με τον Γιασίμ στο 20, πέρασε και αυτό πάνω στο τείχος και μετά από τις κόντρες βγήκε κόρνερ. Ο ρυθμός είναι πεσμένος στο Τορόντο. Η Σενεγάλη προσπαθεί να επιβάλλει ξανά τον ρυθμό της και να πάρει τα ενία της αναμέτρησης μετά το γρήγορο γκολ και στις πολλές διακοπές. Το Ιράκ είναι σε παθητικό ρόλο και έχουμε αυτή τη στιγμή hydration break, να πάνε να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Οπότε Γιάννη Ράνια, ο λόγος ξανά σε σένα.
0: Στο μεταξύ έχουμε ένα μακρινό σουτ του Ερναντές, χωρίς τύχη εκεί που πήγε η μπάλα, αλλά δοκίμασε το πόδι του ο αριστερός μπακ της Paris Saint-Germain. Η μπάλα, επαναλαμβάνω, ότι ένα παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις, γκολ, με Ντεμπελέ να ανοίγει το σκορ στο 7 και από το ίδιο σημείο, από τα δεξιά της μεγάλης περιοχής, σημαδεύοντας υπέροχα στην αριστερή γωνιά, στη δεξιά γωνιά του Σέλβικ, έκανε και το 2-0 στο 20, για να έρθει ένα λεπτό μετά η μείωση από τον Άσγκαρτ, ο οποίος αφού πήρε την μπάλα με μια έξοχη προσποίηση εξουδετέρωσε άδεια, όπως λέμε, τον Ουμπαμεκανό, και είστε την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Μενιάν. Cooling break, να δροσιστούν οι παίκτες. Είναι αλήθεια ότι είναι υψηλά και τα ποσοστά υγρασίας και στην Βοστόνια που βλέπαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε μικρή διακοπή εδώ, είμαστε 25, Νορβηγία-Γαλλία 1-2. Νίκο Μοσκουνάκη στο λόγο.
1: Ωραία, να δροσιστεί και ο Γιάννης Ζάνιος και ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Λοιπόν, Σενεγάλη-Ιράκ στο 1-0. Στο 4ο λεπτό, Ντιαρά έφτασε πρώτος στην μπάλα μετά από κόρνερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χρησιμοποιώντας το σώμα του. Στο 1ο λεπτό, είχαμε φάουλ πάνω στο Μανέ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Σουλάκα ήταν ο παίκτης που τράβηξε το Μανέ και είδε αρχικά την κίτρινη. Έγινε τσεκάρισμα για κόκκινη. Ο διαιτητής, ο Τέιλορ, είδε ο ίδιος τη φάση και ανακοίνωσε ο ίδιος ότι τελικά αλλάζει την απόφασή του και κόκκινη. Στο 14ο λεπτό είχαμε δύσκολη επέμβαση του Μπασίλ στο φάουλ του Μανέ. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, στο πρώτο λεπτό ο Εμπαπέ βρήκε ανοιχτό γήπεδο από τη δεξιά πλευρά, πάτησε περιοχή και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, ήταν από δύσκολη γωνία. Στο 7ο λεπτό η Γαλλία άνοιξε το σκορ με απίθανο γκολ του Ντεμπελέ. Στο 20ο λεπτό ο Ντεμπελέ συνέκλεινε προς τον άξονα έξω από την περιοχή και με φανταστικό σουτ στη γωνία έκανε το 2-0. Δεν άργησε η απάντηση από την Νορβηγία. Στο 21ο λεπτό ο Άσγκαρτ τρίπλερε εντυπωσιακά τον Ουπαμέκανο και εκτέλεσε άψογα την κλειστή γωνία για να μειώσει σε 2-1-2 για τους Σκανδιναβούς.

0: Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Νορβηγία και Γαλλία έχει ρυθμό. Το Σενεγάλη-Ιράκ, λόγω των αρκετών διακοπών, όπως μας είπε και ο Λεωνίδας, δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό. Δεν έχουμε δει, διακόπτεται συχνά το παιχνίδι, οπότε ευχόμαστε μέχρι το ημίχρονο να μπορέσει και αυτό να βρει ρυθμό. Νομίζω ότι οι Γάλλοι σιγά σιγά επιστρέφουν στο γήπεδο, οι κάμερες είναι στραμμένες πάνω στον Εμπαπέ, οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο.
1: Πράγματι, επανέναρξη του αγώνα, 27 λεπτό, Νορβηγία-Γαλλία 1-2 και ταυτόχρονα βλέπαμε και τα στατιστικά με μια κατοχή μπάλας κοντά στο 65% για τους Γάλλους. 11 σουτ στο τέρμα τα 7, για να καταλάβουμε πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος απειλής για τον Σέλβικ, τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας. Και παράλληλα, πέρα από την κυριαρχική εικόνα της Γαλλίας, το βλέπεις αυτό και από τις πάσες. 162 πάσες έχουν αλλάξει οι Γάλλοι, μόλις 68 οι Νορβηγοί και μάλιστα με πολύ ψηλό ποσοστό σωστής μεταβίβασης, κοντά στο 90% η Γαλλία, μόλις το 69% η ομάδα της Νορβηγίας. Οπότε όλα δείχνουν τη διάθεση των Γάλλων που εκμεταλλεύονται στο έπακρο έως τώρα τουλάχιστον τις πάρα πολλές αλλαγές που έκανε ο Σολμπάκεν, ούτε μία ούτε δύο, 10 διαφορετικές σχέσεις με το τελευταίο παιχνίδι της Νορβηγίας, για να μπορέσει έτσι να βρει τρόπο να δώσει χρόνο και σε άλλους παίχτες. Μια Νορβηγία η οποία θυμίζω νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2, νίκησε το Ιράκ με 4-1, αλλά και η Γαλλία είχε εύκολο έργο απέναντι στο Ιράκ με το 3-0, αλλά και το 3-1 επί της Σενεγάλης, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά για έναν όμιλο που ήθελαν και εξακολουθούν να θέλουν φαβορή τη Γαλλία για την πρώτη θέση. Η Νορβηγία για τη δεύτερη και από εκεί πέρα, εάν θα κατάφερνε η Σενεγάλη να περάσει ως καλύτερη τρίτη. Επί της ουσίας όμως, θυμίζω ότι και οι δύο διεκδικούν την κορυφή στον όμιλο και σε περίπτωση όπαλου αποτελέσματος, η Γαλλία είναι αυτή που τερματίζει πρώτη λόγω διαφοράς τερμάτων. Αυτό έτσι για να δούμε λίγο και με τα κριτήρια το πώς ορίζονται και όλα αυτά τα λέμε γιατί δεν υπάρχει ιδιαίτερη δράση, σαν να έχει σπάσει ο ρυθμός. Και είναι λογικό δηλαδή, αυτό το τρίλεπτο πάντοτε επιβαρύνει είτε τις ομάδες που προσπαθούν να διατηρήσουν υψηλό τέμπο ή εκείνες οι οποίες προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές. Και αυτό είναι και ο λόγος που υπάρχουν συχνές αποδοκιμασίες από το κοινό και γι' αυτό επιστρατεύονται οι DJ εδώ και 3-4 μέρες και αυξάνουν τα ντεσιμπέλ της μουσικής. Λοιπόν, από τα αριστερά προσπαθεί να βγει με τον Σχέλντρουπ, δεν θα τα καταφέρει, θα γυρίσει πίσω για τον Μπιόρκαν. Εκείνος για τον συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα με τον Άσγκαρτ, Όρστνες. Η μπάλα γυρνά διαρκώς από πόδια Νορβηγών λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γαλλίας. Προσπαθεί με τον Μπέρκ, θα παίξουν να βγει με τον Σέντρου, πολύ καλή κίνηση. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, η μπάλα ανάμεσα σε τέσσερις παίχτες τελικά θα βγει, θα την καπακώσει ο Μενιάν γιατί μπροστά του είχε τον Λακρουά και τον Ουπαμεκανό αλλά και τον Λάρσεν. Ουσιαστικά σαν τείχος οι δύο κεντρικοί αμυντικοί βοήθησαν το Μενιά να βγει να μπλοκάρει την μπάλα και όλα αυτά στο όριο της μικρής περιοχής. Να είναι λοιπόν μια υποψία καλή στιγμή για την Νορβηγία, η οποία δείχνει ότι όταν θα βρει χώρο μπορεί να απειλήσει, να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον γκολ του Άσγκαρτ στο 21. Θυμίζω ότι ο Θόσβεν στο 10 έκανε ένα σουτ που βρήκε σε δημότητα τον Μενιά, αλλά και ο Λάρσεν στο 14. Σουτ από το ύψος μικρής περιοχής, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Πιστεύω ότι στη θέση που ήταν και εκεί που ήταν ο αντίπαλος τερματοφύλακας, αν σημάδευε εστία, θα κατέληγε στα δίχτυα. 300 λεπτό λοιπόν, Νορβηγία-Γαλλία 1-2. Πάμε και στο Λεωνίδα, κάτσε έτσι να δείτε
0: γιατί εκεί ήθελα να πάω. Γιάννη, Λεωνίδα, η Σενεγάλη χρειάζεται γκολ για να μπορέσει να περάσει ως καλύτερη τρίτη. Έδειξε κάποια στιγμή μια κάρτα ο σκηνοθέτης. Ήταν στο πλην 3 με τον γκολ που έχει σημειώσει, είναι στο πλην 2. Έχει μπόλικη δουλειά αν θέλει να περάσει.
2: Με τα τωρινά δεδομένα είναι στην 7η θέση των 8 ομάδων που περνάνε ως καλύτερες τρίτες, αλλά έχουν μάτς που χρωστάνε η Αλγερία, το Πράσινο Ακροτήρι, το Βέλγιο και το Κονγκό και η Σενεγάλη από αυτές τις ομάδες έχει το χειρότερο συντελεστή εκτός από τη Σκωτία που έχει μείον 3 και δεν έχει άλλο μάτς να δώσει. Οπότε για να είναι σίγουρη η Σενεγάλη μέσα στην οκτάδα αυτή πρέπει να βρει και άλλα τέρματα και να φτιάξει το συντελεστή της. Μπορεί να περάσει βέβαια, μπορεί οι υπόλοιπες ομάδες που χρωστάνε παιχνίδια ήταν να μην πάρουν τη νίκη, ήταν να μην βρουν τα πετούμενα γκολ. Οπότε η Σενεγάλη όμως, άμα θέλει να έχει ελπίδες πρόκρισης, χρειάζεται και άλλα γκολ απέναντι στο Ιράκ. Και αλήθεια είναι ότι πιο ευνοϊκά τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν για την ίδια, καθώς προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς, μόλις το 4ο λεπτό με τον Ντιαρά. Ο Σουλάκα, ο στόπερ του Ιράκ, δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο 13ο λεπτό. Οπότε η Σενεγάλη παίζει με αριθμητικό πλεονέκτημα από πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει στο 30, μισή ώρα παιχνιδιού στο Τορόντο. Σενεγάλη-Ιράκ 1-0. Ο ρυθμός είναι πεσμένος αρκετά και ακούγοντας τον Γιάννη Ράνιο προηγουμένως να μιλάει για τις πάσες της Γαλλίας, ήταν νομίζω κάποια στιγμή πάνω από 170.
1: Μια μεγάλη ευκαιρία που πήγε να βγει με τον Λάρσεν. Τελευταία στιγμή έρχεται ο Παμεκανό και του αποσπά την μπαλά καθαρά, γρήγορα. Ο Λάρσεν, ο οποίος έμπαινε μόνος απέναντι στο Μενιάν, δεν είδε από τα δεξιά που ερχόταν με φόρα ο Παμεκανό, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που υπάρχουν, ο στόπερ της Μπάγκερν, πήρε καθαρά την μπάλα. Και από μάκρυ παραμένει το 2-1 για τη Γαλλία απέναντι στην Νορβηγία στο 32. Λεωνίδα.
2: Εννοείται, Γιάννη. Και μιλούσα για τις πάσες. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε στη Γαλλία, ήταν κάπου σε 170 τη στιγμή που μίλησες για τις πάσες. Και οι δύο μαζί, οι ομάδες σε εκείνο το χρονικό σημείο, είχαν περίπου 120. Για να καταλάβουμε πόσο χαμηλός είναι ο ρυθμός, είναι το χαμηλό το τέμπο. Ένα παιχνίδι χωρίς νεύρο, χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό, χωρίς κάποια ιδιαίτερη φαντασία. Μακρινές μπαλιές κυρίως από το Ιράκ, έχει και το αριθμητικό μειονέκτημα. Η Σενεγάλη προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του.
1: Ψάχνει ακόμα ένα γκολ και το βρίσκει. Ντεμπελέ, τρίτο γκολ καρμπόν στο 32. Από το ίδιο σημείο σημαδεύει από τη δεξιά πλευρά της μεγάλης περιοχής, τη δεξιά γωνιά του Σέλβικ, κάνει το 3-1 για τη Γαλλία. Ντεμπελέ κάνει το γνήσιο χατρίκ. Τρία συνεχόμενα γκολ, ο ίδιος παίχτης στο ίδιο ημίχρονο και με το χαρακτηριστικό πανηγυρισμό, δείχνοντας με τα τρία δάχτυλα το αριστερό του χέρι, πανηγυρίζει με τους Γάλλους. Επαναλαμβάνω, εξαιρετικό παιχνίδι από τον Ντεμπελέ. Κυκλοφόρησαν με υπομονή το παιχνίδι και την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ντεμπελέ προσποιήθηκε, είδε το χώρο και πάλι στη δεξιά γωνιά του Σέλβικ. Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο σε παγκόσμιο κύπελο από τον ίδιο παίχτη στο ίδιο ημίχρονο. Τρία γκολ ακριβώς τα ίδια. Είναι απίστευτο, με το αριστερό πόδι από τα δεξιά. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον Σέλβικ. Απίθανος Ντεμπελέ. Κάνει πράγματα και θαύματα και εξαργυρώνει ακόμα μια καλή χρονιά που ούτως ή άλλως είχε και φέτος με την ομάδα της Παρί. Δεν ξέρω ποιο είναι και το δικό σου σχόλιο. Νίκο Μοσχουνά.
0: Φανταστικός Ντεμπελέ. Και νομίζω και η Γαλλία είναι πάρα πολύ καλή. Η Νορβηγία δεν έβαλε τον γκολ και δεν τη βλέπω να έχει ιδιαίτερη διάθεση. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό.
1: Το θέμα είναι πώς μπορείς να σταματήσεις αυτό τον ρυθμό όταν στο ημίωρο η Γαλλία δείχνει ότι βρίσκει πάρα πολύ εύκολα τη δυνατότητα να σουτάρει πέρα από τα γκολ. Θυμίζω και ο Ερναντές και ο Εμπαπέ και ο Λίσε και ο Ντουέ έχουν κάνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες, που στις περισσότερες ο Σέλβικ ήταν εκεί και βεβαίως και με τον Επαπέ στο 22ο λεπτό του αγώνα. Επί της ουσίας στο πρώτο λεπτό σημάδευσε δοκάρι για να δείξει ότι από νωρίς η Γαλλία δεν αστειεύεται και ίσως ψάχνει να τιμωρήσει με σκληρό τρόπο τους Νορβηγούς των πολλών αλλαγών που έχει κάνει ο Σολμπάκεν, που μέχρι στιγμής δεν του βγαίνει. Θυμίζω ότι και η ισοπαλία αρκεί στη Γαλλία για να βγει πρώτη. Πάντως εδώ δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Θέλει
0: πιο αποφασισμένη φαίνεται.
1: Ακριβώς να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα αυτή την υπόθεση και να δείξει σε όλους τι εστί η ομάδα με τα μπλε, ανεξάρτητα αν σήμερα αγωνίζεται με τα λευκά. Νίκο.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να παρέμβω, πάντως έχει δίκιο ο Γιάννης Ράνιος. Δεν έχει σημειωθεί ποτέ χατρίκ από τον ίδιο παίκτη σε ένα ημίχρονο. Με μια γρήγορη έρευνα που έκανα.
1: Λοιπόν, από τα δεξιά η προσπάθεια. Για να δούμε και πάλι με την Γαλλία. Ψάχνει με τον Κονέ από τα δεξιά Ντεμπελέ. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αν το ξανακάνει και τώρα, εντάξει, νομίζω δεν θα συγχωρείται αυτή η άμυνα. Όχι, έσπασε την μπάλα και πολύ καλά έκανε στον Τσουαμενί. Πήγαν κατευθείαν δύο παίχτες πάνω στον Ντεμπελέ. Του λέει αυτός εδώ το έκανε τρεις φορές γιατί δεν το κάνει και τέταρτη. Και είχε πάει γρήγορα και ο Μπιόρκαν. Τελευταία στιγμή όμως το σουτ από τον Τσουαμενί, επαναλαμβάνω, πάνω από τα δοκάρια. Καλή προϋπόθεση για να βρει εστία για μια Γαλλία. Και ενώ ακούτε τους Γάλλους να τραγουδούν, να πανηγυρίζουν, και γιατί να μην το κάνουν άλλωστε, βλέποντας την εθνική ομάδα της χώρας τους να πετάει φωτιές και με έναν Ντεμπελέ εξαιρετικό και μια Γαλλία στο ημίωρο να έχει 13 σούτα, 8 στην εστία με 3 γκολ και με την Νορβηγία βεβαίως να προσπαθεί να δει πώς μπορεί να ξεπεράσει αυτό το σοκ.
0: Γιάννη, το πρώτο γκολ ο Ντεμπελέ, αν δεν κάνω λάθος, το σημείωσε στο 7, έτσι, και το τελευταίο στο 32, δηλαδή σε 25 λεπτά έκανε το hat-trick. Ήταν μπαμ-μπαμ, να τελειώνουμε.
1: Είναι από τα πλέον γρήγορα hat-trick που κάνει εδώ πέρα με την Γαλλία, αλλά το γεγονός ότι είναι τρεις ίδιες φάσεις δείχνει ότι δεν πήραν το μάθημά τους μετά την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Οι Νορβηγοί, βλέποντας έναν παίχτη να ελίσσεται λίγο μέσα, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά, να ζυγίζει τις αποφάσεις που έχει δίπλα του, να στρώνει την μπάλα στο αριστερό πόδι και εκείνος να σημαδεύει τη δεξιά γωνιά του Σέλβικ. Όποιος δει το πρώτο γκολ είναι σαν να έχει δει και τα υπόλοιπα δύο. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει με τον Ασίλη τον Ντεμπελέ και με αυτό το χατρίκ, το οποίο σίγουρα θα το μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια. Ο Λάρσεν δεν μπορεί να γίνει κάτοχος μπάλας, καθώς υπάρχει φάουλ τελικά του Σκέλντρουπ, ο οποίος πήγε να βρει σε θέση βολής ο Λάρσεν, αλλά έρθει παίκτης Γαλλίας από πίσω και του μάζεψε τα πόδια. Κοντά στη φάση Όλιβερ, ο Άγγλος διαιτητής. Οπότε να μείνουμε για αυτό το φάουλ και μετέπειτα θα δούμε τι γίνεται στο Σενεγάλη Ιράκ. Με τον Ντεμπελέ, επαναλαμβάνω, να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Λοιπόν, η μπάλα στείνεται αρκετά μακριά, είναι η αλήθεια, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα με παίκτες που έχουν πολύ δυνατά χτυπήματα, όπως ο Όστιγκαρτ, στόπερ της Τζένοα. Αλλά αν κρίνω από το που βρίσκονται οι παίκτες του, μάλλον θα πάει για μια κοντινή μεταβίβαση και λίγο δύσκολο να το πάει απευθείας. Είναι τουλάχιστον 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Όστιγκαρτ πραγματικά σηκώνει την μπάλα, πάει αριστερά για τον Μπιόρκαν, εκεί διεκδικείται με τον Κουντέ. Ξανά με δεύτερη προσπάθεια ο Παμεκανό καθαρίζει στον αέρα την οποιαδήποτε προσπάθεια πήγαν να βρουν οι Νορβηγοί. Πάρα πολύ γρήγορη, ταχυδυναμική και αποφασιστική Γαλλία πέφτουν σε κάθε φάση. Οπότε περνάει να εκμετάλλευται αυτή στο 37, παραμένει το Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Λεωνίδα.
2: Εδώ δεν έχει αλλάξει το σκορ. Σενεγάλη-Ιράκ 1-0 στο 37ο λεπτό με τον γκολ που πέτυχε ο Ντιαρά στο 4ο λεπτό από την κεφαλιά του Σέκη. Μπάλα κόντραρε πάνω του και κατέληξε στα δίχτυα του Ιράκ και συγκεκριμένα του Μπασίλ. Η Σενεγάλη είναι μπροστά στο 32. Ο Ντιαρά, ο σκόρερ της αναμέτρησης, έκανε ένα σουτ, δεν βρήκε στόχο, όπως και η προσπάθεια του Τζέικοπ, του αριστερού μπακ της Σενεγάλης. Τώρα το Ιράκ είναι στο δικό του μισό, παίζει και με 10 παίκτες από το 13, οπότε έχει παθητικό ρόλο σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Η Σενεγάλη είναι στο προσκήνιο, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Μπασίλ, μόνο με κάποια μακρινά σουτ τα οποία δεν τον έχουν ανησυχήσει. Ακόμη έχουμε έναν τραυματισμό εδώ, σηκώθηκε όμως ο Σαρ, ο οποίος είχε πετύχει 2 γκολ απέναντι στην Νορβηγία στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο άσος της Κρίσταλ Πάλας σηκώθηκε και το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά με ελεύθερο από τον τροματοφύλακα του Ιράκ, τον Μπασίλ, ο οποίος το εκτελεί. Κακό ήταν, πήγε πάνω στον Μανέ από τις κόντρες. Η μπάλα μένει σε πόδια παικτών του Ιράκ, τη χάνουν όμως πάρα πολύ γρήγορα και ο Μανέ γίνεται κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά και έχει γήπεδο να τρέξει ο Σαντιό Μανέ. Σούπερ στάρ αυτής της ομάδας με μεγάλη καριέρα, ειδικά στη Λίβερπουλ, έχει παίξει και σε Μπάγερ και τώρα συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Νάσερ μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ένα πλάγιο για την Σενεγάλη από τα αριστερά. Ο Τζέικοπς θα το εκτελέσει με δύναμη γιατί έχει πάρει αρκετά μετραφόρα. Το εκτελεί δυνατά μέσα στην περιοχή με στόχο το Σαρ. Βγαίνει όμως ο Μπασίλ και μπλοκάρει πολύ εύκολα. Το Ιράκ, από ό,τι καταλαβαίνω και με τον τρόπο που αγωνίζεται, περιμένει να βγει αυτό το πρώτο ημίχρονο έτσι όπως είναι το σκορ, δηλαδή να μην δεχτεί άλλο τέρμα. Από την άλλη, η Σενεγάλη, ξαναλέμε, θέλει την νίκη, αλλά δεν θέλει την νίκη και με πολλά τέρματα για να έχει ελπίδες πρόκρισης από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες που θα τερματίσουν στους ομίλους του Μουντιάλ. Θέλει να βγει μπροστά με τον Μανέ, είναι πολύ δυνατή η πάσα όμως που γίνεται. Η μπάλα περνάει απευθείας out στο 31ο λεπτό. Δεν θα μπορούσε με τίποτα εκεί ο Μανέ να προλάβει αυτή την πάσα που επιχείρησε ο Καμαρά. Ο Μπασίλ σιγά σιγά παίρνει την μπάλα να τη στήσει και να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. 7 προσπάθειες Σενεγάλης για γκολ, 2 του Ιράκ, 2 εντός στόχου για τη Σενεγάλη, 0 στο στόχο για το Ιράκ, το οποίο ξαναλέμε είναι τελείως σε παθητικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι και αγωνίζεται και με 10 από το 13ο λεπτό. Στο 39 Σενεγάλη Ιράκ 1-0. Γιάννη Ράνιο, λόγος σε σένα.
0: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι παρόλο που έχει 2 γκολ διαφορά η Γαλλία, προηγείται με 1-3, εξακολουθεί και πιέζει. Είναι η ώρα του Χάλαντ που μου έλεγες εκτός γραφείου ότι δεν τον λέμε Χάλαντ.
1: Εντάξει, το ίδιο, ο ίδιος το είχε πει. Ήταν πριν την έναρξη του
0: Με άκουσε διάλ... και ο σκηνοθέτης και μόλις μας τον έδειξε.
1: Ακριβώς. Που οι παίχτες με ένα ταμπελάκι για το πώς γράφει το όνομά τους και την προφορά τους είναι Χάλαντ. Αλλά εντάξει, έχει καθιερωθεί πλέον το να λες Χάλαντ. Νομίζω κανείς θα νομίζει ότι μιλάς για την Ολλανδία. Όπως και ο Ρονάλντο, έχει λίγο χι μπροστά από τον Ρονάλντο, αν τον ακούσει πώς το λέει ο ίδιος. Αλλά εντάξει, τώρα είναι λίγο εξεζητημένο να προσπαθείς να πεις στην διάλεκτο των Νορβηγών, των Πορτογάλων ή των Γάλλων. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα το ρίξει στη συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλά πραγματικά προκαλεί τρόμο αυτή η Γαλλία. Με γκολ του Ντεμπελέ στο 7, το 20 και το 32. Ο Άσγκαρντ ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε μειώσει με ένα ωραίο γκολ στο 21, με ένα σουτ και αφού νωρίτερα με μια άψογη προσποίηση είχε αδειάσει τον Ουπαμεκανό, το πάλεψε να βρει δίχτυα και τα κατάφερε. Τώρα είναι η σειρά του Ντουέ, συγκλίνει προς τον άξο, αν δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Ολίσε. Επιμένουν οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νορβηγίας. 1-3 θυμίζω στο 42ο λεπτό αυτό το παιχνίδι. Και ενώ από τα αριστερά τώρα με τον Ερναντές, ο αριστερός μπακ των Γάλλων, θα συνδυαστεί κοντά με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι εκτός από το σουτ που είχε στο πρώτο λεπτό με το Βοκάρι και ένα σουτ στο 17, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, αλλά είναι ένας παίκτης που ξέρει τη στιγμή που θα χτυπήσει, που θα σφινώσει εκεί στην άμυνα του αντιπάλου, σε προκειμένη περίπτωση Νορβηγίας, προκειμένου να βρει τρόπο να σκοράρει. Και αν κρίνουμε τα ψηλά κορμιά των Νορβηγών, είναι ξεκάθαρο ότι οι Γάλλοι παίζουν χαμηλά την μπάλα, αποφεύγουν τις σέντρες, αποφεύγουν το ένα αέριο παιχνίδι για να μην τους κάνουν πιο εύκολη ζωή. Λάθος σε επιστροφή μπάλας και τελικά ο Σέλβικ διορθώνει με τον Φάρχενερ και βγαίνει για να μπλοκάρει την μπάλα. Εκεί θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ζημιά από το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Φάρχενερ. Η επιστροφή μπάλας διεκδικήθηκε και με τον Ολίσε που ήταν κοντά, αλλά και με τον Εμπαπέ. Βγήκε γρήγορα ο Σέλβικ και έδιωξε την μπάλα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και κόρνερ για την ομάδα της Νορβηγίας. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία από το πουθενά που πήγε να βγει με την Γαλλία, αλλά η προσποίηση έτσι όπως βγήκε από πλευράς Γάλλων και πιο συγκεκριμένα με τον Ντουέ, ο οποίος δεν κατάφερε να προλάβει να τσιμπήσει την μπάλα πριν την απομακρύνει ο Σέλβικ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 43. Και ενώ έχουμε το κόρνερ από τα αριστερά για τους Νορβηγούς. Πάει να το εκτελέσει ο μόνιμος παίκτης αυτές τις φάσεις, ο Μπέρκ της Μπόντο Γκλίμπτ. Εξαιρετικός χαφ, βιονικός χαφ. Εκτελεί με ύψος το δεύτερο δοκάρι. Επαναφορά της μπάλας. Απομακρύνεται λίγο πριν περάσει την μπάλα από τον Παμεκανό. Και ενώ δίπλα του είχε τον Λάρσεν. Να λοιπόν, μια υποψία καλή στιγμή πήγε να βγει με την Νορβηγία. Από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα για τον Εμπαπέ, τελικά για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πασάρει δεξιά. Δεν μπορεί ούτε αριστερά. Ντεμπελέ νομίζω ότι εδώ, αν πήγαινε μόνο του, θα μπορούσε να πετύχει τον γκολ. Σε μια κίνηση αλτρουισμού να παίξει με συμπαίκτη του και συγκεκριμένα με τον Ολίσε ή με τον Ντουέ. Χαμογελά και ο Εμπαπέ. Σπαταλά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Γαλλία και το λίγο νωρίτερα, θυμίζω, πριν γίνει κάτοχος της μπάλας από πλευράς Νορβηγίας. Ο Όστιγκαρντ απομακρύνθηκε η μπάλα με τον Ουπαμεκανό σε μια επίδειξη υψηλής τεχνικής. Με ένα αέριο τακουνάκι απομάκρυνε την μπάλα. Δεν λείπουν οι φάσεις. Ένα συναρπαστικό πρώτο ημίχρονο. Τολμώ να πω, αν όχι το καλύτερο από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα του παγκοσμίου κυπέλου. Και με γκολ και με φάσεις και με δράση, εν πάση περιπτώσει, και με πολύ γεμάτο χρόνο, χωρίς πολλές διακοπές ή για τραυματισμούς ή με φάουλ, πλάγιο ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε στο 44, Νορβηγία Γαλλία λοιπόν 1-3, για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπορ. Για τον ένατο όμιλο στο Foxboro της Βοστόνης, η Γαλλία σε αυτόν τον τέρμπι κορυφής κάνει ό,τι θέλει τους Νορβηγούς, που απομένει να δούμε τι αλλαγές μπορούν να γίνουν στο δεύτερο μέρος και μετά μπορεί να απειλήσει.
0: Γιάννη, να σε διακόψω. Έχουμε πάλι διακοπή στο παιχνίδι Σενεγάλη-Ιράκ. Λεωνίδα, τι έγινε πάλι?
2: Είναι πεσμένο στο έδαφος ο τερματοφύλακας του Ιράκ, ο Μπασίλ, από μια εκτέλεση corner του Τζέικοπς. Ο Σεκ πήδηξε ψηλότερα από όλους, πήρε μια κεφαλιά. Πήρε πολύ ύψος η μπάλα, βγήκε ο Μπασίλ, την καθάρισε. Αλλά πήγαν εκεί δύο παίκτες της Σενεγάλης και συμπαίκτες του. Έγινε εκεί μια μίνι κόντρα, έπεσε στο έδαφος ο Μπασίλ. Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, Νίκο, ότι το Ιράκ περιμένει πώς και πώς να τελειώσει αυτό το πρώτο μέρος και νομίζω κάνει τα πάντα για να περνάνε τα λεπτά. Αλλά σε αυτό το Μουντιάλ και γενικότερα πλέον βλέπουμε πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Οπότε θα έχουμε καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο μέρος.
0: Έπεσε,
2: η ουσία
0: άγαρμα,
2: είναι ότι δεν έχουμε ρυθμό. Δεν έχουμε ρυθμό. Και το παιχνίδι πηγαίνει έτσι εδώ στο Τορόντο και βλέπουμε τώρα τον Μπασίλ σιγά σιγά να σηκώνεται. Την είδες και εσύ τη φάση, όπως μου είπες από το replay, έπεσε λίγο άγαρμα.
0: Έπεσε άγαρμα από ό,τι είδες στο replay.
2: Σηκώθηκε τώρα ο Μπασίλ και φαντάζομαι θα συνεχιστεί και επιτέλους αυτό το πρώτο μέρος και συνεχίζεται μάλιστα με ελεύθερο από τον Μπασίλ. Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά. Η βαθιά παλιά, πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Έρχεται όμως ο Σεκ και διώχνει μακριά. Η μπάλα είναι στον αέρα. Ο Εμπαγέ μια κεφαλιά. Παίρνουν οι παίκτες του Ιράκ. Ψηλά όμως. Διώχνουν ή τη Σενεγάλη. Και πίσω η μπάλα στην άμυνα του Ιράκ. Και ακόμη πιο πίσω στον Μπασίλ, τον τροματοφύλακα. Και αυτός εξετάζει τις επιλογές του. αλλά δεν θα κάνει κοντινή πάσα. Θα διώξει όχι και πολύ καλά. Μέχρι στιγμής τα χτυπήματά του δεν είναι πολύ καλά. Είναι πολύ χαμηλά και βρίσκουν πάντα παίκτη της Σενεγάλης. Ωστόσο η μπάλα φτάνει ξανά σε αυτόν και τώρα δίνει πάσα στο δεξί του μπακ τον Πούτρος. Και αυτός ψάχνει να βρει συμπαίκτη, βρίσκει, αλλά έρχεται ο Γκέιγ να κερδίσει το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γκάνα Γκέιγ, ο αρχηγός, από τον Ντόσκι. Και τώρα γυρίζει στη θέση του Ντόσκι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτελέσει και το φάουλ. 9 λεπτά των καθυστερήσεων, παιδιά, εδώ. Λογικό είναι με τόσες διακοπές που είχαμε και για την κόκκινη κάρτα, αλλά και από τα σταματήματα για ιατρική περίθαλψη, όπως αυτή που είχαμε τώρα πριν από ένα λεπτό στον Μπασίλ, τον τερματοφύλακα. Οπότε δεν ξέρω αν θέλει ο Γιάννης Ράζος να πάρει το λόγο για το πρώτο μέρος στο Γαλλία-Νορβηγία.
1: Εδώ θέλουμε 3 λεπτά στην πεντάλεπτη καθυστέρηση. Γαλλία-Νορβηγία 3-1. Προηγείται η Γαλλία, η οποία επιτίθεται κατά κύματα. Και όσο μιλούσε ο Λεωνίδας.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη με τον Μανέ, ο οποίος πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έκανε ένα σουτ με το δεξί του πόδι, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπασίλ. Ο Μανέ πάτησε περιοχή αριστερά, πλάγια, από πλάγια θέση, έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι, δεν μπόρεσαν να τον κόψουν, σούταρε και η μπάλα για εκατοστά πέρασε πάνω από το δοκάρι του Μπασίλ. Παραμένει το Σενεγάλ Ιράκ 1-0.
1: Και εδώ είμαστε στο τρίτο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστερής, Νορβηγία-Γαλλία 1-3, επαναλαμβάνω, με τα 3 γκολ του Ντεμπελέ και την μείωση του σκορ σε 2-1 όταν το έκανε ο Άσγκαρντ. Η Γαλλία επιτίθεται κατά κύματα. Όσο ακούγαμε τον Λεωνίδα, λοιπόν, είχαμε το σουτ του Τσουαμενί. Η μπάλα πέρασε δίπλα από τα δοκάρια και συνέχεια του σουτ του Ολί σε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σχεδόν αμαρκάριστος. Είδε και πάλι την μπάλα να καταλήγει πάνω από τα δοκάρια του Σέλβικ, ο οποίος έχει ένα αφιαλτικό πρώτο ημίχρονο. Με τους Γάλλους πραγματικά να κάνουν ό,τι θέλουν την άμυνα της Νορβηγίας και έναν δαιμονισμένο Ντεμπελέ με το hat-trick από το ίδιο σημείο, με τον ίδιο τρόπο από τη δεξιά πλευρά της περιοχής, να σημαδεύει και στις 3 φορές χαμηλά στη δεξιά γωνιά του Σέλβικ. Για να δούμε από τα δεξιά, νέα προσπάθεια με τον Κουντέ, το γύρισμα, η κόντρα η οποία θα βάλει ο Μπιόρκαν, τελικά η μπάλα έχει βγει και είναι out, γιατί προσπάθησε να την επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο από την κίνηση, από το γύρισμα το οποίο επί της ουσίας έκανε. Και με τον Τσουαμενί η μπάλα τελευταία στιγμή κόντραρε πάνω στον Γάλλο στην προσπάθεια εκεί να την διεκδικήσει ο Μπιόρκαν. Έτσι λοιπόν μια μίνι λήξη συναγερμού για την νορβηγική άμυνα στο τρίτο λεπτό, επαναλαμβάνω, της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Και με τον Λεωνίδα που ξέρω ότι το ψάχνει αυτό με τα γρήγορα hat-trick, τι γίνεται σε παγκόσμια κύπελα. Γιατί η Λεωνίδα πρέπει να γυρίσουμε αρκετές δεκαετίες πίσω να δούμε κάτι αντίστοιχο, έτσι.
2: Ακριβώς το 1954, από ό,τι βλέπω, ο Έρικ Πρόμπστ είχε πετύχει το πιο γρήγορο hat-trick στην ιστορία των Μουντιάλ. Σε τελική φάση είχε πετύχει 3 τέρματα στο 5-0 της Αυστρίας επί της Τσεχοσλοβακίας, στο 4ο, στο 21ο και στο 24ο λεπτό.
1: Και όπως λένε, επαναλαμβάνω, οι Άγγλοι, το γνήσιο hat-trick πρέπει να είναι από τον ίδιο παίχτη στο ίδιο ημίχρονο, 3 συνεχόμενα γκολ της ομάδας του, να μην έχει παρεμβληθεί άλλο. Τώρα βέβαια το παρεμβλήθηκε της Νορβηγίας, δεν χαλάει αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά επαναλαμβάνω, θα έχει ακόμα ένα ιστορικό επίτευγμα αυτό το γκολ του Ντεμπελέ, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα στο τελευταίο λεπτό, έχοντας μπροστά του τον Μπιόρκαν, ο οποίος τον παίζει σε απόσταση, γιατί κάνει το λάθος να τον παίξει πολύ κοντά, με ελιγμούς, με προσποιήσεις, τον άδειασε και μάλιστα στο δεύτερο γκολ και τον Όστιγκαρντ. Δηλαδή δεν ήταν εντελώς αμαρκάριστος ο Ντεμπελέ, και αυτό δείχνει και το δίκτυο ευφυΐας και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε για να βρει ζωτικό χώρο να σουτάρει, και αφού νωρίτερα είχε απαλλαχθεί από το μαρκάρισμα των αντιπάλων του. Η μπάλα στο κέντρο με τον Τσουαμενί, τον Κονέ, θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Λακρουά, εκείνο τον έτερο στόπερ, τον Οπαμεκανό. Δύο στόπερ της Γαλλίας οι οποίοι έχουν περάσει 5 με 6 μέτρα μπροστά από το κέντρο, για να καταλάβουμε πόσο ψηλά είναι η ομάδα της Γαλλίας, η οποία δεν έχει ρίξει ταχύτητα, ψάχνει ένα τέταρτο γκολ. Δευτερόλεπτα για τα 5 των καθυστερήσεων, βαθιά παλιά, με στόχο να βρεθεί εκεί ο Εμπαπέ, πολύ καλά κλεισμένο από τον Όστιγκαρντ, τον φρενάρει, τον εμποδίζει με το σώμα του, σωστά, νομότυπα, έτσι μπάλα καταλήγει out. Και με το ελεύθερο του Σέλβικ φαντάζομαι ότι θα έχουμε και λήξη του πρώτου μηχρόνου, και να κάνει νεύμα ο Μάικλ Όλιβερ, ο Άγγλος, να εκτελέσει λίγο πιο γρήγορα ο Σέλβικ. Τώρα εκτελείται και ακούτε το τριπλό σφύριγμα, λήξη πρώτου μηχρόνου, Νορβηγία-Γαλλία 1-3, με τα γκολ του Ντεμπελέ στο 7, στο 26 και στο 32. Παράσταση για έναν ρόλο με πρωταγωνιστή τον Ντεμπελέ και με τον Άσγκαρντ να έχει μειώσει στο 21, και να δούμε αν θα διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό και βεβαίως αν η Νορβηγία θα επιλέξει να έχει περισσότερους βασικούς παίκτες. Εγώ επαναλαμβάνω, με 10 αλλαγές παίζει απέναντι σε αυτή τη Γαλλία σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. 1-3 λοιπόν το ημίχρονο, ο λόγος ο Λεωνίδα Καζνέτσι.
2: Εδώ βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε άλλα 4. Η Σενεγάλη βγαίνει μπροστά στην επίθεση από τα αριστερά με τον Τζέικοπ. Θέλει να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και θα κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την Σενεγάλη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το κέρδισε ο Τζέικοπ που πήγε να περάσει από τα αριστερά ταχύτατα τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Μουνάφ. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισε όμως το κόρνερ και έχει ευκαιρία η Σενεγάλη με μια στατική φάση να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Μπασίλ. Κόρνερ από τα αριστερά. Σφυρίζει ο Άντωνι Τέιλορ. Μονομαχίες μέσα στην περιοχή. Εκτελείται το κόρνερ. Πάει εκεί και διώχνει πρώτου σεκ. Αμυντικός του Ιράκ με το κεφάλι. Ένα σουτ πολύ ψηλά και άστοχο από τον Καμαρά. Και έχουμε ελεύθερο για το Ιράκ. Ο Χασέμ ζήτησε φάουλ προηγουμένως από την εκτέλεση κόρνερ στον Άντωνι Τέιλορ. Δεν το σφύριξε ο Άντωνι Τέιλορ. Έδιωξε ο Χασέμ. Έκανε το σουτ ο Καμαρά. Η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά εκτός και θα δώσει συνέχεια ο Μπασίλ με ελεύθερο στο παιχνίδι για να περάσουν και αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους. Σενεγάλη, Ιράκ 1-0 πάντοτε από το τέταρτο λεπτό και τον γκολ που πέτυχε ο Ντιαρά από την κεφαλιά του Σεκ. Βρήκε μπάλα πάνω στον Ντιαρά και κατέληξε στα δίχτυα του Μπασίλ. Τον ξεγέλασε, δεν είχε αντίδραση ο τροματοφύλακας του Ιράκ. Ξανά η Σενεγάλη τώρα θέλει να βγει στην επίθεση. Ο Μανέ ανοίγει δεξιά για τον Εμπαγέ και αυτός έχει χώρα από τα δεξιά. Ο Εμπαγέ περνάει, γίνεται κόντρα όμως και κερδίζει πλάγιο για το Ιράκ τελικά. Έγινε διπλή κόντρα, βρήκε και στον Εμπαγέ για τελευταία φορά η μπάλα και πέρασε πλάγιο για το Ιράκ από το τάκλιν που έκανε ο Ντόσκι και δεν άφησε τον άσο της Paris Germain να γίνει επικίνδυνος και να πατήσει περιοχή. Εκτελείται το πλάγιο, λάθος όμως, και έχουμε πλάγιο για την Σενεγάλη. Ο Ντιαρά άφησε την μπάλα να περάσει εκτός. Ο Ντόσκι δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Γιασίμ και ο Ντιατά είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο και το εκτελεί πίσω για τον αρχηγό του, τον Γκάνα Γκέι. Όλο το Ιράκ πίσω από την μπάλα. Θυμίζω παίζει με 10 παίκτες από το 13 και την αποβολή του Σουλάκα. Μανέ με την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά. Τον πιέζει ο Μπαγιές, ο αρχηγός του Ιράκ. Οι δύο αρχηγοί εκεί μονομάχησαν. Γυρίζει πίσω ο Μανέ στον Καμαρά και αυτός δίνει στον Γκέιγ που είναι στον άξονα. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά. Πολύ δυνατή η πάσα του Γκάνα Γκέιγ. Δεν μπορούσε με τίποτα να την προλάβει ο Ντιατά και πλάγιο για το Ιράκ. 1,5 λεπτό ακόμη για να ολοκληρωθούν τα 9 λεπτά καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ένα παιχνίδι χωρίς ρυθμό. Παρά το γεγονός ότι είχε γρήγορο γκολ, η αποβολή του Σουλάκα στο 13ο λεπτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Πάγωσε τελείως ο ρυθμός από την αποβολή και μετά το Ιράκ κάνει μαζική άμυνα, κλείνει τους χώρους, είναι πίσω από την μπάλα μονίμως. Η Σενεγάλη δεν μπορεί να διασπάσει μέχρι στιγμής και να βρει ένα δεύτερο τέρμα. Όσο και αν προσπαθεί, όπως και τώρα με τον Γκάνα Γκέι που βρίσκεται στον άξονα, δίνει στον Ντιατά δεξιά και αυτός πιο δεξιά στον Εμπαγέ. Εμπαγέ φέρνει την μπάλα προς τα μέσα, συγκλίνει. Κόβεται όμως από τον Αλ Χαμαντί, το center for του Ιράκ, ο οποίος είχε γυρίσει έξω από την περιοχή της ομάδας του για να πιέσει. Κλέβουν ξανά οι Σενεγαλέζοι και γυρίζουν την μπάλα πίσω στον Ντιό. Και αυτός στο στόπερ του, τον Νιακατέ, και αριστερά η μπάλα έρχεται κεντρικά στον Γκάνα Γκέι. Οι περισσότερες μπάλες περνάνε από τα πόδια του. Γκάνα Γκέι δίνει στον Καμαρά. Σηκώνει κεφάλι, παίζει κάθετα τον Εμπαγέ. Του ξαναδίνει ο Εμπαγέ. Γκάνα Γκέι ξανά. Ψάχνει μια τελευταία επίθεση η Σενεγάλη πριν ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Ο Μανέ γίνεται κάτω από τις μπάλες από τα αριστερά και φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι και πατάει περιοχή και τη φέρνει στο αριστερό και κάνει το γύρισμα. Διώχνουν εκεί οι αμυντικοί του Ιράκ με τον Άλα Μαρί και πλάγιο για τη Σενεγάλη. Εκτελείται γρήγορα, ο Μανέ παίρνει την μπάλα. Είναι αριστερά κοντά στο σημείο του κόρνερ, νέο πλάγιο. Και ο Άντωνι Τέιλορ σφυρίζει για τελευταία φορά στο Τορόντο. Ένα πρώτο μέρος με ένα γρήγορο γκολ για τη Σενεγάλη. Κεφαλιά του στόπερ του Σεκ. Η μπάλα κόντραρε στον Ντιαρά, κατέληξε αδίχεια του Μπασίλ και έγινε το 1-0 για τη Σενεγάλη. Το Ιράκ έμεινε με 10 παίκτες στο 13. Ο Σουλάκα τράβηξε τον Μανέ, τον πέταξε στο έδαφος. Αρχικά ο Άντωνι Τέιλορ του έδειξε την κίτρινη κάρτα και με τη χρήση του VAR το χρώμα της κάρτας άλλαξε, έγινε κόκκινη. Το Ιράκ αγωνίζεται με 10 παίκτες και έχουμε λοιπόν Σενεγάλη-Ιράκ 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η Σενεγάλη θέλει τη νίκη και τη νίκη με γκολ για να έχει ελπίδες πρόκρισης από την πρώτη καλύτερη οκτάδα των τρίτων που θα τερματίσουν στους ομίλους. Οπότε ίσως περιμένουμε κάτι καλύτερο στο δεύτερο μέρος. Καθώς ξαναλέμε, δεν αρκεί στη Σενεγάλη αυτή η νίκη με σκόρ 1-0. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
10: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τα δύο τελευταία παιχνίδια του σημερινού προγράμματος του Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Στο ημίχρονο, Νορβηγία-Γαλλία 1-3 στο Φόξμπορο και σε Σενεγάλη-Ιράκ 1-0 στο Τορόντο. Νωρίτερα, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Τινησία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Τέσσερα ζευγάρια της φάσης των 32 είναι πλέον γνωστά. Μαρόκο-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία και Νότια Αφρική-Καναδάς. Στα δικά μας τώρα και πρώτα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο μεταγραφές, μία στο ποδόσφαιρο και άλλη μία στο μπάσκετ. Ο λόγος για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος θα φορέσει για ένα συν ένα χρόνο τα πράσινα και θα υπογράψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία, αφού ενσωματωθεί στην αποστολή, ενώ έκλεισε στον Παναθηναϊκό 27χρονος γκάρτ Μπρανκού Μπάντιο, με το τριφύλι να καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατομμύρια ευρώ στη Βαλένθια και 5 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο στον Σενεγαλέζο. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 32χρονος Βάσκο Στόπερ Άριτς Ελουστόντο, για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της απόκτησης του από τον δικέφαλο του Βορρά, από τον οποίο αποχωρεί μετά από 4 χρόνια και 119 συμμετοχές ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε. Με δεδομένη τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λόγω λήξης του συμβολαίου του, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος λογίζεται για τρίτος γκολκίπερ αντί του Μπότη. Για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το αναλυτικό πρόγραμμα της περιοδίας του τροπέου του πρωταθλήματος για τις εναπομείνασες ημέρες του Ιουνίου. Αύριο θα βρεθεί στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης στις 11 το πρωί και το βράδυ στη Λαμία στις 8. Την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα εκτεθεί στην παραλία του Βόλου, τη Δευτέρα σε Σκόπελο και Αλόνισο και την Τρίτη σε Σκιάθο και Μαντούδη. Την Τρίτη 30 του μηνός θα πραγματοποιηθεί Δέλτα Σίγμα για εκλογή νέου Προέδρου στην Super League, ενώ θα συζητηθεί και η είσοδος της Goal Line Technology στο πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί εφέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 χρόνων έφυγε ο Αργεντίνος προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη από τη ζωή, έχοντας κατακτήσει τη σεζόν 2023-24 double με τον Ολυμπιακό. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει την Δευτέρα τον Ουγκό Γκαστόν στην πρεμιέρα του στο Wimbledon και εφόσον προκληθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς Γκίμπινγκ Γου. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας, ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στην γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης. Τέλος, με αφορμή τα 31 γενέθλιά του, στην πόλη Κουτράλκο της Παταγωνίας στήθηκε ένα γιγαντιαίο άγαλμα ύψους 26 μέτρων και βάρους περίπου 70 τόνων, το οποίο απεικονίζει τον Λιονέλ Μέση, γονατισμένο να πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022, όπως και με το αντίστοιχο άγαλμα του Κριστιάνου Ρονάλντο στην Μαδέιρα και του Μέση έχει γίνει viral, καθώς υπάρχουν ενστάσεις για το πόσο πραγματικά μοιάζει στον αρχηγό της Αλμπισελέστε. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Από λεπτό σε λεπτό να αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο των αγώνων σε Σενεγάλ Ιράκ και Νορβηγία Γαλλία.
6: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε Γαλλία και Νορβηγία. Ετοιμάζεται και η Σενεγάλη με το Ιράκ. Να θυμίσω, Νορβηγία-Γαλλία 1-3 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σενεγάλη-Ιράκ 1-0. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με email στο aerasport@papakir.gr και στην γκρουπάκι που έχουμε στο Viber. Οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο για να παρακολουθήσουμε μαζί το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Γαλλία.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Γαλλία. 1-3 θυμίζω, όπως είναι με τα γκολ του Άσγκαρτ από το 21 που είχε μειώσει, και το λέω αυτό γιατί ο Ντεμπελέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο 7, στο 20 και στο 32 με τα δικά του τέρματα. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας λίγο το πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες, βλέπουμε μια σειρά αλλαγών για την Νορβηγία. Πέρασε το παιχνίδι ο Θόρσμπι με τον Πέντερσεν αντί του Μπιόρκαν και του Θόρσβελτ, προσπαθώντας μέσω επιθετικά να αλλάξει κάτι περισσότερο. Ο Σολμπάκεν, που υπενθυμίζω για όσους δεν είχαν τώρα με την Έρα Σπορ, είχαμε πει και νωρίτερα στο πρώτο μέρος ότι 10 ποδοσφαιριστές άλλαξε σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Και βεβαίως από εκεί και πέρα κρατάμε και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να γίνει πιο απειλητική με τον Σολμπάκεν, ο οποίος θα δούμε κατά πόσο μπορεί να κάνει από τις επόμενες αλλαγές λίγο πιο απαιτητική την ομάδα του, εάν χρησιμοποιήσει βεβαίως τον Χάλαν αλλά και τον Έντεγκαρτ. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία με Μενιάν στο το τέρμα, Κουντέ, Παμεκανόλα, Κρουά, Ερναντές στην άμυνα, Κονέτσο, Αμενί στα χαφ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ και βεβαίως ο απόλυτος πρωταγωνιστής που είναι ο Ντεμπελέ με τα 3 γκολ, κόπια το ένα με το άλλο από τη δεξιά πλευρά. Το ένα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, τα άλλα δύο μέσα, με το αριστερό στη δεξιά γωνιά του αντιπάλου τερματοφύλακα. Και υπενθυμίζουμε ότι αυτό που είπε και λίγο νωρίτερα ο Λεωνίδας Καζνέτσι, ότι το hat-trick του Ντεμπελέ σε αυτό το 25 λεπτό είναι το δεύτερο πιο γρήγορο στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, αφού είχαμε να το δούμε από το 1954 σε ένα μάτς της Τσεχοσλοβακίας με την Αυστρία. Ο Αυστριακός, ο Ερικ Πρόμπαουτ, ήταν αυτός ο οποίος είχε πετύχει 3 γκολ σε 24 λεπτά, δηλαδή για ένα λεπτό λίγο πιο αργός σε ένα ημίχρονο, επαναλαμβάνω, ο Ντεμπελέ, αλλά σε ένα μάτς που κατά την άποψή μου είναι μακράν το ωραιότερο, το πιο παραγωγικό και το πιο ουσιαστικό πρώτο 45 λεπτό του παγκοσμίου κυπέλου. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας στην πρώτη καλή στιγμή την οποία κάνουν για να βρουν τρόπο να απειλήσουν με τον Μπομπ, ο οποίος πήρε την μπάλα, ελήχθηκε μπροστά του, είχε να κάνουν. Ο οποίος πήρε την μπάλα, ελήχθηκε

0: λεπτά. Μπομπ πέναλτι, επαναλαμβάνω, από τον Ερναντές. Μεταξύ ο Παπέ πάει εκεί, τα λέει λίγο με τους Νορβηγούς. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Και αν με γκολ αποκτήσει νέο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Τελικά ο Λάρσεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα την αφήσει στην άσπρη βούλα μπροστά από τον Μάικλ Όλιβερ που ελέγχει ακριβώς που θέλει να τη στήσει. Λάρσεν ο αντικαταστάτης του Χάλαντ. Λάρσεν ο οποίος είναι ένα καλό σουτ στο 14 και λέω μάλλον από καλό σημείο, ένα σουτ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μενιάν. Μενιάν ο οποίος τώρα παίρνει θέση στο κέντρο της εστίας με απλωμένα τα χέρια προσπαθώντας έτσι να παίξει λίγο με την οπτική του Λάρσεν, ο οποίος δεν τον κοιτά καθόλου. 50 λεπτό πέναλτι για την Νορβηγία. Λάρσεν απέναντι στον Μενιάν. Λάρσεν παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και διώχνει ο Μενιάν στην αριστερή του γωνιά. Ένα βήμα δισταγμού επί της ουσίας του Λάρσεν του δίνει την ευκαιρία του Γάλλου τερματοφύλακα να φύγει σωστά και να διώξει την μπάλα. Όχι ιδιαίτερα σωστά εκτελεσμένο, δεν ήταν πολύ γωνία, δεν ήταν πολύ δυνατό. Και ο Μενιάν, επαναλαμβάνω, στην αριστερή γωνιά διώχνει. Πολύ μεγάλη φάση για να μειώσει η ομάδα της Νορβηγίας. Η απόκριση του πέναλτι λοιπόν από τον Μενιάν στο 50 λεπτό. Χαμένο πέναλτι, ένα παιχνίδι που τα έχει όλα. Έχει γκολ, έχει χατρίκ, έχει δοκάρι στο 22 λεπτό με τον Εμπαπέ. Έχει χαμένο πέναλτι με τον Λάρσεν, ο οποίος με την εικόνα του αλλά και με τη μη αποτελεσματικότητα του δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του Χάλαντ. Λογικό αυτό. Πίεση πάρα πολύ ψηλά των Νορβηγών. Για να δούμε τώρα. Δεν διώχνουν την μπάλα. Προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι από την άμυνα με τον Ερναντές. Θα διώχνει όπως. Έχοντας μπροστά του τον Άσγκαρντ. Προσπάθεια τώρα από τα δεξιά. Και πάλι με τον Μπομπ. Κέρδισε το πέναλτι. Δραστήριο. Συγκλίνει προς τα έξω. Θα βγάλει την μπάλα για τον Άσγκαρντ. Και πλάγι αριστερά για τον Σχέλντρουπ. Πολύ καλή πάσα για τον Λάρσεν. Καθυστερεί από το ύψος πέναλτι. Αντί να εκτελέσει άμεσα, προσπάθησε να κοντρολάρει. Έπεσαν κατευθείαν δύο παίκτες της Γαλλίας. Όχι απλά πήραν την μπάλα, την έβγαλαν στη δική τους μετάβαση. Εμπαπέ επιταχύνει, αλλά πάρα πολύ γρήγορα θα βγει ο Σέλβικ. Ψηλά στη μεγάλη περιοχή. Θα πέσει τα πόδια του Εμπαπέ, ο οποίος ναι, μεν επιτάχυνε, δεν πρόλαβε να κάνει δεύτερο καλό κοντρόλ με την μπάλα, να προσπεράσουν την μπάλα του τερματοφύλακα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα, αλλά με τους Γάλλους να κυριαρχούν στο 52. 1-3 Νορβηγία-Γαλλία και πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι Σενεγάλης.
1: Αυτό ήθελα. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε και το άλλο παιχνίδι του ομίλου ανάμεσα σε Σενεγάλη και Ιράκ. Λεωνίδα, ξεκίνησε με αλλαγή τερματοφύλακα.
2: Ακριβώς. Ο Τζαλάλ Χασάν πήρε τη θέση του Αχμέντ Μπασίλ. Ο Τζαλάλ Χασάν είχε ξεκινήσει βασικός στο πρώτο παιχνίδι στην ήττα του Ιράκ με 1-4 από την Νορβηγία. Ο Αχμέντ Μπασίλ έπαιξε κόντρα στην Γαλλία στην ήττα με 3-0. Σήμερα ξεκίνησε βασικός, αλλά στο ημίχρονο βγήκε αλλαγή και ο Τζαλάλ Χασάν πέρασε μέσα, πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Καμία άλλη αλλαγή δεν έχουμε. Η Σενεγάλη συνεχίζει με τους ίδιους 11 και με την μπάλα στα πόδια. 48 λεπτό, Σενεγάλη Ιράκ 1-0. Πάντα από το 4 λεπτό με τον γκολ του Ντιαρά. Να υπενθυμίσουμε ότι το Ιράκ παίζει με 10 παίκτες από το 13 και την κόκκινη που δέχτηκε ο Σουλάκα για αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Μανέ. Όλο το Ιράκ πίσω από την μπάλα. Οι Σενεγάλοι είναι στην επίθεση και τώρα από τα δεξιά με τον Εμπαγέ να κάνει τη σέντρα. Κόβεται, ήταν χαμηλή η σέντρα του, έκοψε εύκολα ο Ντόσκι. Συνεχίζει να πιέζει η Σενεγάλη μπροστά και κλέβει. Ο Γκάνα Γκέικ τώρα είναι στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Κόβεται και αυτή η ενέργειά του από τον Χασέμ. Και τώρα το Ιράκ έχει την μπάλα στα πόδια και θέλει να βγει μπροστά με τον Ντόσκι. Αλλά είναι μόνο στον Ντόσκι, πατάει φρένο και θα κερδίσει το πλάγιο βέβαια. Πλάγιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής για το Ιράκ, το εκτελεί ο Ντόσκι. Εκεί είναι μόνο του παίκτη του Ιράκ. Ο Γιασίμ κρατάει την μπάλα, προσποιείται, λάθος η πάσα του, παίρνει εύκολα ο Καμαρά. Και είναι η σειρά της Σενεγάλης να τρέξει με τον Εμπαγέ και έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Τον ακολουθεί ο Χασέμ, κρατάει ο Εμπαγέ και κόβεται. Πολύ ωραίο το τάκλιν του Χασέμ μέσα στην περιοχή. Του πήρε την μπάλα του Εμπαγέ. Λήξη συναγερμού για το Ιράκ. Ο Εμπαγέ μπορούσε να κάνει καλύτερες επιλογές εδώ. Είχε δίπλα του και τον Σαρ. Μπορούσε να παίξει και απέναντι στον Μανέ. Προτίμησε να κάνει τρίπλα στον Χασέμ και κόπηκε. Κέρδισαν ξανά οι Σενεγαλέζοι με τον Καμαρά έξω από την περιοχή. Δίνει δεξιά την μπάλα και ακόμη πιο δεξιά στον Εμπαγέ. Αλλάζει με τον Ντιαρά, τον σκόρερ.

0: Καμαρά διατά μια σέντρα, κόβεται και αυτή η προσπάθεια των Σενεγαλέζων. Έβγαλε άμυνα εκεί ο Γιαννής, αλλά η μπάλα παραμένει σε λευκές φανέλες και σε πόδια παικτών της Σενεγάλης, η οποία πιέζει. Νομίζω έτσι θα είναι το σκηνικό στο δεύτερο μέρος, από τη στιγμή που παίζει και με 10 παίκτες το Ιράκ. Η Σενεγάλη δεν θέλει απλώς μια νίκη, θέλει νίκη και με καλό συντελεστή τερμάτων για να διορθώσει αυτό τον αρνητικό συντελεστή.
1: Λεωνίδα, θα σε διακόψω. Εννοείται. Έχουμε κόρνερ για την Νορβηγία. Γιάννης Ράνιος.
2: Και πολύ μεγάλη ευκαιρία αρχικά με την προώθηση του Όστιγκαρτ. Ήρθε στην επαναφορά της μπάλας να βρει στο δεύτερο δοκάρι παίχτης προωθημένος. Αν πρόλαβα να δω σωστά, ήταν ο Θόρσμπι. Η μπάλα πέρασε out τελικά και με εξουδετερωμένο το Μενιάν. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Νορβηγία, η οποία δείχνει τα δόντια της σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ήταν το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Μπόμπι και ο Λάρσεν αστόχησε, για την ακρίβεια απομάκρυνε ο Μενιάν από πλευράς Γάλλων, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν φανεί ιδιαίτερα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Γιάννη, πιο ρεξάτη η Νορβηγία μπήκε στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Σαν να έχει ρίξει όχι μία αλλά δύο ταχύτητες. Για να παίξω λίγο και με τα δικά σου εκεί πέρα τα αυτοκινητικά.
1: Ξέρω ότι ο όνειρό σου είναι να περιγράψει Φόρμουλα 1, το ξέρω.
2: Με τις γομώσεις και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι, γόμες, όχι γομώσεις, με τις γόμες.
2: Όλα αυτά εκεί πέρα, βάζω.
1: Ξέρω τι θες. Την Κυριακή έχει Φόρμουλα, αν θες.
2: Θα σε ακούμε, βεβαίως.
1: Είσαι καλεσμένος.
2: Στο 56, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι Νορβηγία-Γαλλία με τα γκολ του Ντεμπελέ στο 7, στο 20, στο 32 και του Άσγκαρτ, ο οποίος είχε μειώσει το 21. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια από τους Γάλλους, από τα αριστερά στην προώθηση με τον Ντουέ. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω, εκεί που ψάχνει με τον Ερναντές. Τελικά Εμπαπέ ζυγίζει, αποφάσει σουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, out. Εμπαπέ με υψωμένα τα χέρια τα βάζει με την τύχη του. Αφού πήρε την μπάλα, την υποδέχτηκε πολύ σωστά με το δεξί. Ανοίχθηκε, σημάδευσε αριστερό γάμα. Απογειώθηκε ο Σέλβι, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τη συμβολή των δοκαριών. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Ντεμπελέ. Οπότε με αυτή την καλή στιγμή
1: πάμε,
2: μπορούμε να δούμε τι γίνεται.
1: Πάμε και στον Λεωνίδα. Λεωνίδα, και η Σενεγάλη πιο ρεξάτη στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Ακριβώς, Νίκο, και στο 51 έχασε μια μεγάλη στιγμή με τον Μανέ, ο οποίος βρέθηκε εντός περιοχής, αλλά το σουτ που επιχείρησε με το δεξί του πόδι πέρασε ψηλά out από τη σέντρα του Εμπαγέ. Πετάχτηκε εκεί ο επιθετικός Αλ-Νάσερ, εκτέλεσε, αλλά δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα πέρασε εκτός και τώρα θέλει το Ιράκ να βγει στην αντεπίθεση, αλλά εκεί έρχεται ο Σεκ να κόψει με το κεφάλι τον Αλ Χαμαντί και να βγάλει την μπάλα πλάγιο από τα αριστερά στο 53ο λεπτό. Επιμένει το Ιράκ, γίνεται προσποίηση από το Γιασίμ, κάνει και ένα σουτ, μπλοκάρει όμως ο Ντιάο εύκολα. Να μια τελική εντός στόχου για το Ιράκ με τον Γιασίμ, ο οποίος σούταρε, και τώρα σειρά της Σενεγάλης να βγει στην επίθεση με τον Εμπαγή από τα δεξιά. Συγκλίνει, δεν βρίσκει συμπαίκτη και δίνει την μπάλα στον Καμαρά. Και αυτός αλλάζει παιχνίδι, που όμως στο πουθενά πλάγιο μπάλα. Ούτε τον Τζέικοπς βρήκε, ούτε τον Μανέο Καμαρά. Η μπάλα πέρασε εκτός σε πλάγιο. Ο coach Θεό δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτή την ενέργεια του Καμαρά, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη του. Το πλάγιο εκτελέστηκε στο 53ο λεπτό. Ο Αλ Χαμαντί. Όχι, φάουλ του Νιακατέ. Φάουλ του Νιακατέ στον Αλ Χαμαντί. Τον τράβηξε από την φανέλα και βλέπω ότι η Σενεγάλη ετοιμάζει αλλαγή. Ο Πάπε Γκέι, ο μέσος της Villarreal, ετοιμάζεται και φαντάζομαι ο Καμαρά θα πληρώσει αυτή τη λάθος πάσα που έκανε προηγουμένως, με τον Πάπε Γκέι να παίρνει την θέση του σε λίγο, αλλά θα το δούμε αυτό τι θα αποφασίσει ο coach Τιάο. Συνεχίζει το παιχνίδι με το Ιράκ να έχει την κατοχή της μπάλας. Για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος κρατάει το σύρο την μπάλα στα πόδια και τη χάνει. Και τώρα θέλει να βγει ο Ντιαρά, ο σκόρερ μπροστά στην επίδεση και τρέχει κάθετα. Παίρνει κίνηση. Δίνει την μπάλα στο Σάρο. Σάρ πλασάρει και βγάζει ο Τζαλάλ. Μεγάλη ευκαιρία για την Σενεγάλη στο 54. Ο Χασάν Τζαλάλ έπεσε και έβγαλε την μπάλα από το πλασέ του Σάρ. Πολύ σπουδαία ευκαιρία αυτή για τη Σενεγάλη να κάνει δύο τα τέρματά της. Αλλά ο Σάρ δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Λήξη συναγερμού. Ο Σεκ μια κεφαλιά για τον Νιακατέ. Ο Νιακατέ μπερδεύεται. Βρίσκει όμως συμπαίκτη. Τον Καμαρά, ξανά ο Νιακατέ, χάνει την μπάλα ο Νιακατέ και θέλει το Ιράκ να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος του Νιακατέ, να βγει στην επίθεση. Πάτησε φρένο όμως, δεν μπόρεσε να βγάλει γρήγορη αντεπίθεση με τον Μπαγιές. Μια σέντρα, μπλοκάρει εύκολα ο τροματοφύλακας Σενεγάλης, ο Ντιάο, και το παιχνίδι συνεχίζεται. 55ο λεπτό, Σενεγάλη Ιράκ 1-0 από το 4 με γκολ του Ντιαρά.
1: Γιάννη, τι έγινε με τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας, ή είχαμε κάποια διακοπή?
2: Έδειχνε να υποφέρει στις γάμπες ένα μυϊκό πρόβλημα και μπήκε το ιατρικό επιτελείο. Και τι έκανε? Με ένα ψαλιδάκι έσκησε λίγο την πίσω πλευρά της κάλτσας, κάτι το οποίο το συνηθίζουν οι ποδοσφαιριστές αφού είχε σφίξει από τη φανική γάμπα, προκειμένου να είναι πιο άνετη η κίνηση του τερματοφύλακα, του Σέλβικ, ο οποίος έκανε να ανέβω ότι μπορώ να συνεχίσω. Και όλα αυτά μετά το σουτ του Ντεμπελέ στο 56. Πολύ καλό σουτ, το πρώτο στο δεύτερο μέρος για τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν ρίξει ρυθμό μέχρι στιγμής σε σχέση με το εξαιρετικό και κυριαρχικό στυλ παιχνιδιού.
0: Μεγάλη ευκαιρία, διακόπτω και γκολ 2-0. Για τη Σενεγάλη, ο Σάρο, ο Ισμαήλ Ασάρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 56 Σενεγάλη Ιράκ 2-0. Με τον Ισμαήλ Ασάρ να βρίσκει δίχτυα, όπως και στην Νορβηγία που πέτυχε 2 γκολ. Έτσι και τώρα κόντρα στο Ιράκ, ο Σάρ συνδέεται με τα δίχτυα. Είπαμε, η Σενεγάλη θα ψάξει μεγάλη νίκη με πολλά τέρματα για να έχει ελπίδες πρόκρισης μέσω της τρίτης θέσης. Ο Καμαρά πήρε την μπάλα, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, έκανε το γύρισμα και ο Ισμαήλ Ασάρ μέσα από την μικρή περιοχή εκτέλεσε για το 2-0. Πολύ εύκολο γκολ, τα έκανε όλα ο Καμαρά. Ο Σάρ το μόνο που έκανε ήταν να βάλει την προβολή και να προλάβει τον Χασέμ και να στείλει με το δεξί του πόδι την μπάλα στα δίχτυα. Ο Τζαλάλ Χασάν ήταν εκτός θέσης, είχε βγει. Ο Καμαρά του έκανε το γύρισμα και ο Σάρ πετυχαίνει το τρίτο του γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σενεγάλη Ιράκ 2-0 με τέρματα του Ντιαρά στο 4 και του Σάρ στο 56.
2: Να πάρουμε για λίγο μικρόφωνο, έχουμε φάουλ σε καλό σημείο για τη Γαλλία. 61ο λεπτό, Νορβηγία Γαλλία 1-3. Να δούμε αν θα το πάει απευθείας ο Λίσε, αν και φαντάζομαι ότι από τα δεξιά με το αριστερό πόδι θα πάει περίπου για σέντρα προς την πορεία που θα διαγράφει μπάλα για το τέρμα. Αυτό ακριβώς γίνεται. Να δούμε ποιος βγαίνει στην πορεία. Εμπαπέ, πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Όχι, τελικά άφησε την μπάλα ο Εμπαπέ, καθώς ήρθε στα ανώτα του Λακρουά. Ο στόπερ, σαν να τον σκρίναρε ο παίχτης της Γαλλίας. Και στη συνέχεια είχαμε τη φάση, η οποία όμως δεν θα μετρήσει γιατί ήταν σε θέση offside, έτσι όπως τη δέχτηκε. Οπότε, ως μη γενόμενη αυτή η φάση, αποστατική προσπάθεια των Γάλλων και ενώ είμαστε στο 62, θυμίζω Νορβηγία-Γαλλία 1-3 και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι, είτε για τα προκριματικά είτε για Μουντιάλ, η Νορβηγία θα συμμετέχει σε ένα παιχνίδι που θα έχει περισσότερα από 4 γκολ το παιχνίδι της, δείγμα του πως λειτουργεί και κυρίως επιθετικά αλλά και αμυντικά, που πολύ δύσκολα μπορεί να κρατήσει το 0. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Γαλλία είτε κερδίσει είτε έρθει ισοπαλία κατακτά την πρώτη θέση του ομίλου, θέλει νίκη από την πλευρά της η ομάδα της Νορβηγίας των πολλών αλλαγών. Από τα αριστερά επιταχύνει ο Εμπαπέ, κόβεται αποτελεσματικά από τον Όσνες, τρέχει εκεί να την προλεύει ο Ντουέ, την προλαβαίνει κοντά στο σημείο του κόρνερ αριστερά, διατηρεί την κατοχή μπάλας η Γαλλία, προσπαθεί να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια να φέρει την μπάλα από πίσω και να την περάσει με τα κουνάκι πάνω από το σώμα του για να αποφύγει τον αντιπαλό του, θυμίζοντας κάτι από Αρντίλες, αν πάμε πολύ μακριά στην κίνηση να φέρει την μπάλα πάνω από το σώμα του αλλά και του αντιπάλου.
0: Γκολ 3-0 για τη Σενεγάλη. Γκολάρα με το αριστερό ο Πάπε Γκέιγ, μόλις πέρασε στο γήπεδο. Στο 57 πέρασε στο γήπεδο. Στο 59 σκόραρε με το αριστερό του πόδι έξω από την περιοχή. 3-0 η Σενεγάλη το Ιράκ. Έπιασαν τόπο οι αλλαγές του Τιάο. Ο Πάπε Γκέιγ με το αριστερό εκτέλεσε και βρήκε δίχτυα. Το πιο όμορφο γκολ της αναμέτρησης από τον Πάπε Γκέιγ, 2 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, εκτέλεσε με το αριστερό έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της αισίας του Ιράκ και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 3-0. Να που η Σενεγάλη μπαίνει για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης, καθώς φτιάχνει το συντελεστή τερμάτων της. Είναι κάτι που ήθελε και για αυτόν τον λόγο προέβη σε τρεις διαφορετικές κινήσεις ο coach Τιάο. Πάπε Γκέιγ, Ενδιαγέ και Νίκολας Τζάκσον πέρασαν στο γήπεδο στη θέση των Ντιαρά, Εμπαγέ και Καμαρά αντίστοιχα, όπως και ο Σις που πήρε τη θέση του Σεκ. 4 αλλαγές Διορθώνει τώρα εδώ η FIFA, 4 αλλαγές. Για την Σενεγάλη έκανε άλλες 2. Το Ιράκ, ο Αλ Ρισαβή πήρε τη θέση του Γιασίμ και ο Γιουσίφ τη θέση του Αλ Χαμαντί. Και έχουμε λοιπόν το Σενεγάλη Ιράκ 3-0. Είμαστε στο 60 λεπτό και έχει κερδίσει ένα καλό φάουλ το Ιράκ. Σας δίνω αμέσως το λόγο, παιδιά. Από τα δεξιά και πλάγια, από πλάγια θέση. Τώρα σφυρίζει ο Άντονι Τέιλορ. Εκτελείται το φάουλ. Διώχνει με το κεφάλι αμυντικός της Σενεγάλης ο Πάπε Γκέγ ήτανε. Και η μπάλα περνάει από όλους και μαζεύει τώρα σταθερά ο Ντιάο και κάνει το βολέ με στόχο τον Τζάκσον. Δεν μπορείς να το βρει. Γιάννη Ράνιο, λόγος σε σένα.
2: Είμαστε ένα σημείο που πιέζει η ομάδα της Γαλλίας. Από τα δεξιά Ντεμπελέ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η πάσα σέντρα, τίποτα από τα δύο. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Εκεί ήταν ο Πέντερσεν, ο οποίος είναι αλήθεια ότι τα έχει πάει πολύ καλύτερα απέναντι στον Ντεμπελέ. Ο Μπιόρκαν ήταν η αλλαγή του ημιχρόνου. Ο Μπιόρκαν, ο οποίος πραγματικά υπέφερε με τον Ντεμπελέ. 3 γκολ, ο Σμάν Ντεμπελέ. Και είναι η ώρα των αλλαγών στο 65. Να δούμε τις αλλαγές. Με τον Σμάν Ντεμπελέ, επαναλαμβάνω, να πετυχαίνει 3 τερμάτα. Στο 7, στο 20 και στο 32. Όλα από την δεξιά πλευρά της περιοχής, λίγο μέσα, λίγο έξω. Δεν έχει σημασία με το αριστερό. Στείλοντας την μπάλα στη δεξιά γωνιά και τις 3 φορές του Σέλβικ. Ο οποίος είναι αλήθεια ότι απεσόβησε αρκετές άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, ο Λίσε και Ντεμπελέ είναι οι παίχτες που θα αντικατασταθούν. Ο Τσέρκι με τον Μπαρκολά και έχει δικαίωμα για άλλες 3 αλλαγές η ομάδα της Γαλλίας. Τσέρκι, για να δούμε από αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Και ενώ τα φώτα είναι πάνω και οι προβολής πάνω στον Ντεμπελέ, που κάθεται στον πάγκο. Καλοτραβηγμένο στο δεύτερο δοκάρι από τα αριστερά, ένα γέμισμα. Εκεί όπου πάει η μπάλα από την προσπάθεια του Ντουέ θα καταλήξει εκτός. Και ενώ ζητούσε πιο μέσα την μπάλα να πάρει και να γίνει πιο απειλητικός ο Εμπαπέ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι με λύσα ψάχνει ένα γκολ χωρίς να το έχει βρει ιδιαίτερα. Στο 66 λοιπόν, Νορβηγία-Γαλλία 1-3 παραμένει και ένα παιχνίδι που δεν θυμίζει σε τίποτα αυτόν τον εκρηκτικό ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε είναι η ώρα και για νέες αλλαγές και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι της Σενεγάλης με το Ιράκ. Λεωνίδα.
0: Η Σενεγάλη προσπαθεί, έχει κερδίσει 2 κόρνερ συνεχόμενα, να βρει κι άλλο τέρμα. Έχει φτιάξει τον συντελεστή της, αυτή τη στιγμή είναι στο 6-6 και έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης μέσω της ειδικής βαθμολογίας των τρίτων ομάδων των ομίλων. Μία σέντρα, δεν μπορεί να πιάσει εκεί την κεφαλιά ο Νιακατέ, η μπάλα περνάει πλάγιο. Αν την έβρισκε ο Νιακατέ την μπάλα θα την έστενε στα δίχτυα, ήταν ανυπεράσπιστη η εστία του Ιράκ. Η μπάλα πλάγιο από τα δεξιά με τον Φρανς θα το εκτελέσει στο 63. Η Σενεγάλη πιέζει, θέλει να βρει όσα πιο πολλά τέρματα γίνεται για να έχει περισσότερες ελπίδες πρόκρισης, ξαναλέω, μέσα από την ειδική βαθμολογία των τρίτων ομάδων των ομίλων. Έχει φέρει το μάτι στα μέτρα της η Σενεγάλη, προηγείται στο σκορ με 3-0, ο Ντιαρά στο 4, ο Σάρ στο 56 και ο Πάπε Γκέιγ στο 59. Υπενθυμίζουμε, το Ιράκ αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 13 και την αποβολή του Σουλάκα. Και τώρα είναι ξανά στην επίθεση η Σενεγάλη. Γίνεται μια σέντρα από τα αριστερά, κόβεται η μπάλα. Τρέχει και μαζεύει ο Σάρ και δίνει με το κεφάλι στον αρχηγό του, τον Γκάνα Γκέιγ. Και αυτός πιο δίπλα στον Πάπε Γκέιγ, τον σκόρερ του τρίτου τέρματος. 2 λεπτά χρειάστηκε για να βρει δίχτυα ο μέσος της Villarreal και τα κατάφερε με εξαιρετικό αριστερό σουτ. Πλασέ σουτ εκτός περιοχής. Η μπάλα από τα δεξιά για την Σενεγάλη, δεν μπόρεσε ο Ντιαγέ, κόπηκε. Έκανε τις τρίπλες, προσποιήθηκε, αλλά τον έκοψαν οι αμυντικοί του Ιράκ και ο Ντόσκι συγκεκριμένα. Και τώρα κρατάει το Ιράκ την μπάλα στα πόδια του. Πίσω όμως δεν έχει διάθεση να βγει στην επίθεση. Ο Σαρ πιέζει τον Χασέμ και αυτός βρίσκει τον Ντόσκι. Ένα γέμισμα του Ντόσκι μπροστά, εκεί είναι ο Νιακατέ και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ντιάο. Στο 64 λεπτό η Σενεγάλη θα χτίσει άλλη μια επίθεση από την άμυνά της, με φυσικά με δρόμο την επίτευξη ενός ακόμη τέρματος. Όσα πιο πολλά τέρματα βρει η Σενεγάλη, τόσο πιο πολλές ελπίδες θα έχει για πρόκριση. Μα ναι, έχει έρθει κεντρικά.
2: Απλά μόνο ότι έχουμε cooling break εδώ στο Νορβηγία-Γαλλία, στο Foxborough της Βοστόνης, για τον ένα όμιλο, 61 λεπτό. Νορβηγία-Γαλλία 1-3, συνεχίζεις.
0: Η Σενεγάλη με την μπάλα στα πόδια συνεχίζει. Ο Σαρ αλλάζει με τον Διατά. Παπεγκέικ τώρα κεντρικά. Όλο το Ιράκ πίσω από την μπάλα. Αλλάζει με τον Νιακατέ. Ο Παμπεγκέι σηκώνει το κεφάλι του. Θέλει να βρει το Σάρ. Δεν μπορεί. Λάθος η πάσα του. Ο Ντόσκι κερδίζει και κάνει ένα γέμισμα στο πουθενά. Πίσω η μπάλα στον Διάο, τον τροματοφύλακα της Σενεγάλης.
1: Λεωνίδα, ό,τι δεν έκανε η Σενεγάλη στο πρώτο ημίχρονο, στην αρχή του δευτέρου, το κάνει και με το παραπάνω, έτσι. Έχει βγει πολύ πιο απειλητική.
0: Είναι ποιοτική ομάδα η Σενεγάλη, δεν το έδειξε τόσο πολύ στα δύο πρώτα παιχνίδια. Να μου πεις, έπαιξε κόντρα στη Γαλλία, που είναι το φαβορί του ομίλου και ένα από τα φαβορί για το κατάξιο Μουντιάλ και ιτήθηκε με 3-1. Κόντρα στην Νορβηγία ιτήθηκε με σκορ 3-2. Και κόντρα στο Ιράκ έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο και να πάρει τη νίκη. Νίκη την οποία θα πάρει, αλλά ξαναλέμε, θα παίξουν ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο τα γκολ. Και όντως, Νίκο, έχεις δίκιο. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε με τελείως διαφορετική στόχευση η Σενεγάλη. Βρήκε ένα γρήγορο γκολ στο 56 με το Σάρ, έκανε δύο τερματά της. Οι αλλαγές μετά που έκανε ο coach βοήθησαν την ομάδα και μία από αυτές, ο Πάπε Γκέιγ, στο 59 έκανε το 3-0. Και νομίζω η Σενεγάλη δεν θα τραβήξει χειρόφρενο, θα προσπαθήσει να βρει και άλλα τέρματα κόντρα στο Ιράκ των 10 παικτών. Από το 13ο λεπτό έχει την ποιότητα η Σενεγάλη να βρει και άλλα τέρματα. Μην ξεχνάμε ότι έχει κατακτήσει το κύπελο Εθνών Αφρικής, εκείνον τον επεισοδιακό τελικό με το Μαρόκο. Είναι μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο. Έχει στην κορυφή της επίθεσης τώρα τον Νίκολας Τζάκσον της Μπάγερ Μονάχου, που ήταν δανεικός από την Τζέλσι. Ο Ισμαήλ Ασάρ είναι μπροστά. Ο Σαντίο Μανέ, ο Ενδιαγέ της Έβερτον. Παίκτες με ποιότητα, παίκτες οι οποίοι με μία τους έμπνευση μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα μίας αναμέτρησης.
1: Και νεύρα.
0: Και νεύρα τώρα, ναι, χωρίς λόγο βέβαια και από τον Ενδιαγέ για ένα φάουλ που θα εκτελεστεί. Ένα μέτρο πίσω, ένα μέτρο μπροστά. Και μας δείχνει ξανά σε replay εδώ ο σκηνοθέτης τον γκολ του Πάπε Γκέιγ με το αριστερό. Έπιασε ταχύτητα κάποια στιγμή και 100 χιλιόμετρα, με 84 χιλιόμετρα κατέληξε στο δεξί γάμα του Χασάν, του Τζαλάλ Χασάν.
1: Ωραία, πάμε στο Γιάννη Ράνιο, καθώς ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι ανάμεσα στην Νορβηγία και Γαλλία.
2: Επανέναρχη λοιπόν μετά το cooling break ή διάλειμμα ενυδάτωσης, όπως το ονομάζουν οι Αμερικανοί. 3 λεπτά θυμίζω υποχρεωτική διακοπή στα μέσα του πρώτου αλλά και του δεύτερου ημιχρόνου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ομάδες που ψάχνουν να βρουν ρυθμό ή προσπαθούν να σπάσουν το ρυθμό του αντιπάλου. 72ο λεπτό, Νορβηγία-Γαλλία 1-3 με τα γκολ. 72ο λεπτό με τα γκολ.
1: Σου χτυπάνε Γιάννη Κουδούνη.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι από μένα. Προφανώς είναι από τις αλλαγές που περιμένουμε να δούμε εκεί πέρα στο παιχνίδι της Νορβηγίας, η οποία βγαίνει τώρα σαν επίθεση με τον Άσγκαρ. Θα σπάσει την μπάλα δεξιά για τον Μπομπ. Μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται και πάλι ο Μενιάν είναι εκεί. Κερδίζει τον παίχτη της Φουλάμ. Ο Μπομπ, ο οποίος με πλασέ λίγο έξω από την μικρή περιοχή και δεξιά, δεν μπορεί να απειλήσει τον Μενιάν και να τον νικήσει για την ακρίβεια. Γιατί ναι, με τον απείλησε, αλλά δεν τον νίκησε. Πραγματικά κέρβερος ο Μενιάν. Και ήταν πολύ ωραία η ενέργεια του Άσγκαρντ. Χρονοτρίβησε είναι η αλήθεια. Ο Μπομπ, ο οποίος δεν πήρε την μπάλα όπως θα ήθελε. Ναι, με την πέρασε ανάμεσα σε δύο παίχτες, αλλά και ο Μενιάν ήταν εκεί να διώξει την μπάλα στο 73. Μπομπ, θυμίζω, ο οποίος είχε κερδίσει το πέναλτι, το οποίο μετά έχασε ο Λάρσεν. Είναι ακρίβεια, ο Μενιάν το κέρδισε. Νέο κόρνερ από τα αριστερά. Η μπάλα περνάει από αρκετά σώματα. Τελικά διεκδικείται από τα αριστερά με τον Ερναντέζ υπό την πίεση του Μπομπ. Δώσει για τον Εμπαπέ επιταχύνει, αλλά σηκώνει το κεφάλι και βλέπει ότι είναι μόνος του και γι' αυτό περιμένει και την προώθηση συμπαικτών του. Τώρα μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και αριστερά σπάει την μπάλα δεξιά για την κίνηση την οποία έκανε ο Ντουέ. Τελευταία στιγμή απομακρύνει ο Πέντερσεν. Πέντερσεν έχει σουλουπώσει λίγο την αριστερή πτέρυγα της Νορβηγίας και το λέω αυτό γιατί έκανε πάρτι στον πρώτο μήχρονο Ντεμπελέ, ο οποίος είναι στο πάγκο. Συνδέσουν και πέρασε ο Μπαρκολά, όπως και ο Τσερκή αντί του Ολίσε. Δεν έχουν φανεί ιδιαίτερα αυτοί οι δύο παίκτες που πέρασαν νωρίτερα.
1: Έχω ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό που είπες και πριν, ότι έχει κατεβάσει μία ταχύτητα η Γαλλία και ο μοναδικός που φαίνεται να έχει όρεξη να τρέξει είναι ο Εμπαπέ. Κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Έχει όρεξη, έχει ένα πείσμα να ψάξει γκολ ακόμα και να τροφοδοτήσει οι παίκτες του. Δεν είναι ότι ψάχνει με εγωιστικό τρόπο να πετύχει γκολ και να πλησιάσει τον Λίο Μέση στην κορυφή της λίστας των σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου. Και νομίζω ότι ψάχνει με περισσότερο ορθολογικό τρόπο από τα άκρα ή από τον άξονα την Νορβηγία τουλάχιστον να μειώσει την διαφορά και δεν αποκλείεται μια Νορβηγία η οποία τουλάχιστον δείχνει να έχει φρεσκάρει αρκετούς από τους βασικούς. Και ενώ τώρα υπάρχει σκληρό φάουλ που ίσως φέρει και κίτρινη κάρτα εδώ σε βάρος της Γαλλίας, ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου όπου πήγε εκεί και μάζεψε τα πόδια του αντιπάλου, συγκεκριμένα ο Τσουαμενί. Ήταν ο παίχτης ο οποίος πήγε δεύτερο στην μπάλα, δεν πρόλαβε την κίνηση του Άσγκαρτ. Είναι ο αντίστοιχος Έντεγκαρτ, έτσι για να καταλάβετε. Και ακούστε, με το τύμπανο κάνουν την κίνηση ότι τραβούν κουπί οι Νορβηγοί. Είναι ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός τους. Ακούστε. Υπάρχει ένα τύμπανο μπροστά, κάθονται με απλωμένα τα χέρια, σαν να τραβούν κουπί και μάλιστα έτσι πανηγυρίζουν στο τέλος και οι παίχτες. Χαρακτηριστική κίνηση που παραπέμπει σε άλλες εποχές, η παραδοσιακή δύναμη των Vikings στη θάλασσα τότε. Είναι από τα ιδιαίτερα τα οποία παρακολουθούμε.
1: Θέλω να πιστεύω ότι συμμετέχεις και τραβάς και σε κουπί.
2: Ο καθένας το δικό του κουπί, όπως μπορεί, όσο μπορεί. Πάντως εδώ το απολαμβάνουν η αλήθεια στο Foxboro.
1: Πάμε στο
3: γκολ για τη Σενεγάλη. Γκολ με τον Πάπε Γκέιγ. Δεύτερο γκολ με το αριστερό πόδι. Κεραυνοβόλησε την εστία του Ιράκ και έκανε το 4-0 με άπιαστο αριστερό σουτ. Δεύτερο γκολ, το πρώτο στο 59 για τον Πάπε Γκέιγ, το δεύτερο στο 71. Σενεγάλη Ιράκ 4-0 στο 71ο λεπτό. Η Σενεγάλη κάνει αυτό που ήθελε, νίκη με μεγάλο σκορ για να φτιάξει το συντελεστή τερμάτων της. Ο Πάπε Γκέιγ εκτέλεσε με το αριστερό εντός περιοχής, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Τζαλάλ Χασάν και στη δεξιά του γωνία, σχεδόν στο ίδιο σημείο που πέτυχε και το πρώτο του γκολ, έστειλε την μπάλα και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 4-0. Λίρα 100 ο Πάπε Γκέιγ για τη Σενεγάλη. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 57ο λεπτό, στο 59 έκανε το 3-0, στο 71 το 4-0 και δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Σενεγάλης. Απογοητευμένοι οι φίλοι του Ιράκ στις εξέδρες βλέπουν την χώρα τους, την ομάδα της χώρας τους να μην μπορεί να κάνει κάτι καλό σε αυτό το Μουντιάλ. Τώρα είναι μέσα στην περιοχή το Ιράκ, προσπαθεί αλλά κόβεται η μπάλα, δεν μπόρεσε να φτάσει να βρει εστία, κόπηκε η μπάλα και έχουμε πλάγιο από τα αριστερά για το Ιράκ τώρα.
1: Λεωνίδα, δύο πανέμορφα γκολ, έτσι.
3: Ο Πάπε Γκέιγ, Νίκο, έχει ζήκιο, με το που μπήκε στο μάτς με το αριστερό του πόδι βρήκε δύο πανέμορφα γκολ, δύο εξαιρετικές εκτελέσεις, δείγμα της ποιότητας που έχει και ήρθε και από τον πάγκο. Είπαμε και προηγουμένως, έχει πλούσιο ταλέντο οι Σενεγάλοι. Έχουν έρθει τώρα από τον πάγκο ο Νίκολας Τζάκσον, ο Πάπε Γκέιγ που έχει βρει δύο δίχτυα, ο Ενδιαγέ και ο Σις. Παίκτες με πολύ μεγάλη ποιότητα, κάτι που αποτυπώνεται και στο χορτάρι και η Σενεγάλη έχει φτάσει εύκολα σε αυτό το 4-0, κυρίως με την εικόνα της που δείχνει στο δεύτερο ημίχρονο. 73ο λεπτό, Σενεγάλη, Ιράκ 4-0 με τα γκολ του Ντιαρά στο 4, του Σαρ στο 56 και του Πάπε Γκέιγ στο 59 και στο 71. Μπορεί να πάρει ο Γιάννης άμα θέλει το λόγο.
2: Είμαστε στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, για την ακρίβεια στο 77, Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κινητικότητα και από τους Νορβηγούς που ψάχνουν με αξιώσεις το δεύτερο γκολ. Θυμίζω με τον Μπομπ λίγο νωρίτερα να είναι ο πρωταγωνιστής, αν και δεν φάνηκε ο εξτρέμ της Φούλαμ στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο, με σουτ, διδύσεις, ήταν και ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, το οποίο έχασε ο Λάρσεν μιας και ο Μενιάν έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνιά. Στο 50, ενώ ο Ντεμπελέ το 56 είχε ένα shoot out. Αυτές οι καλύτερες προσπάθειες σε σχέση με το μακράν καλύτερο πρώτο ημίχρονο του παγκοσμίου κυπέλου. Με 4 γκολ, δοκάρι, πολλές φάσεις. Έχει πέσει ο ρυθμός, είναι λογικό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μεσημέρι στις ΗΠΑ και τηρουμένων αλλογιών. Είναι πολύ καλό το θέμα και πολύ υψηλός ο δείκτης του σκορ για τους Αμερικανούς που γενικότερα αγαπούν τα αθλήματα που έχουν υψηλά σκορ και γι' αυτό ίσως το ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια να μην ήταν τόσο ψηλά στην προτίμησή του. Δηλαδή, να βλέπεις ένα παιχνίδι που είναι στο 0-0, 1-0, 1-1, δεν είναι και ότι πιο ελκυστικό. Ας δούμε λίγο τα παιχνίδια που λατρεύουν και θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Οι Νορβηγοί στο μεταξύ από τα αριστερά προσπαθούν τώρα να απειλήσουν από το γύρισμα της μπάλας. Από τα αριστερά ήταν ο Σχέλντρουπ. Ήρθε ο Μπέρκ, σουτάρει μπάλα πάνω σε σώματα του Κονέ, αν προλάβανα σωστά. Πράγματι, μαζί με τον Λακρουά έκλεισαν. Στο μεταξύ, όσο ακούγαμε τον Λονίδα, να πούμε ότι έγινε και μια αλλαγή. Βγήκε ο Παμεκανό και πέρασε ο Κονατέ. Αλλαγή στόπερ, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το 4-5-1 με δύο εσωτερικούς χαβ για την Γαλλία. Όπως το ίδιο δεν αλλάζει και για τους Νορβηγούς και έχοντας αρκετές, ας το πούμε, εφεδρίες σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς, ειδικά με αυτό με τη Σενεγάλη, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 10 αλλαγές έκανε ο Σολμπάκεν προκειμένου να διατηρήσει σε καλή κατάσταση τους παίκτες του και για τη συνέχεια να μην υπάρξει κάποια τιμωρία με έξτρα κάρτα, να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, αλλά παρόλα αυτά έδειξε στο πρώτο ημίχρονο να το πληρώνει με τα 3 γκολ το οποίο δέχτηκε και τουλάχιστον προσπαθεί να το φέρει κάπως στα ίσια το παιχνίδι, πετυχαίνοντας γκολ να μειώσει τη διαφορά και να μην είναι τόσο μεγάλη η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Τώρα η μπάλα κινείται στο κέντρο από τα αριστερά στην προσπάθεια του Λακρουά με τον Κονατέ μπροστά για τον Τσουαμενί. Μπάλα πάει δεξιά για τον Κουντέ. Περιμένουν εκεί κοντά στο κέντρο οι Νορβηγοί, περισσότερο χώρο καλύπτουν και λιγότερο παίχτη για να μην επιτρέψουν μια διείσδυση, μια κάθετη πάσα στους Γάλλους. Και βλέποντας ότι υπάρχει πυκνή παρουσία με κόκκινες φανέλες μπροστά τους, θα γυρίσουν παρά λίγο πιο πίσω. Κονατέ προχωρά, αλλά και ξαναγυρνά την μπάλα πίσω για να αναγκάσει τους Νορβηγούς να ανοίξουν τις γραμμές τους, να ξεμητήσουν. Και αυτό ακριβώς γίνεται με τον Λάρσεν, τον Σκέλντρουπ. Η μπάλα έχει πάει πίσω από το κέντρο, φτάνει κοντά στη μεγάλη περιοχή της Γαλλίας.
1: Και αν είναι να σε διακόψω, καθώς η Σενεγάλη είναι πάλι στην επίθεση, πάμε στο Λεωνίδα.
3: Ο Μανέ είναι μέσα στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα με το αριστερό του πόδι, θα βρει τον Νίκολας Τζάκσον, θα σουτάρει αυτό. Κόβεται η μπάλα και διώχνει ο Χασέμ μακριά. Εκεί όμως είναι παίκτης της Σενεγάλης και επιμένει από τα δεξιά με τον Ντιατά. Αλλάζει με τον Γκάνα Γκέικ, τον αρχηγό της Σενεγάλης. Όλο το Ιράκ πίσω από την μπάλα. Αυτή τη στιγμή, βλέποντας και τη live βαθμολογία, η Σενεγάλη έχει ανέβει στην 5η θέση στον πίνακα με τις τρίτες ομάδες των ομίλων, με τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Έχει φτιάξει το συντελεστή της, είναι στο συν 1 η διαφορά τερμάτων της και είναι μονίμως μπροστά στην επίθεση και ψάχνει και άλλα τέρματα. Ο Πάπε Γκέικ τώρα με την μπάλα στα πόδια και δίνει αριστερά στον Τζέικοπς, αλλάζουν μεταξύ τους την μπάλα. Ο Πάπε Γκέικ νωρίτερα, πριν από 2 λεπτά, στο 74 περίπου, είχε άλλη μια ευκαιρία να σκοράρει, αλλά το σουτ που επιχείρησε κατέληξε πάνω σε σώματα και κόπηκε. Νίκολας Τζάκσον με την μπάλα στα πόδια, ψάχνει την κάθετη πάσα στον Τζέικοπς, δεν περνάει οι κόντρες. Έρχεται ο Γκάνα Γκέικ να χάσει όμως τώρα την μπάλα, να βγει το Ιράκ στην αντεπίθεση, να προσπαθήσει μάλλον, γιατί ήρθε ο Ντιατά να κλέψει την μπάλα πάρα πολύ ωραία στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τώρα θέλει να βγει σε γρήγορη μετάβαση η Σενεγάλη με το Μανέ από τα αριστερά. Προσποιείται, κόβεται όμως και έχουμε πλάγιο για τη Σενεγάλη από τα αριστερά, η οποία είναι μονίμως στο προσκήνιο. Και μας δείχνει και ο σκηνοθέτης στην προηγούμενη φάση με το σουτ του Μανέ που επιχείρησε και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Στο 73ο λεπτό ο Μανέ άγγιξε το γκολ και το 5-0 για τη Σενεγάλη. Γιάννη Ράνιο, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο.
2: Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, για την ακρίβεια στο 82, ανάμεσα στην Νορβηγία και τη Γαλλία. Ένα παιχνίδι που δείχνει να παίρνει τον δρόμο του σιγά σιγά, αν και φλερτάρουν και οι δύο ομάδες με το να πετύχουν ένα γκολ ή κάποια από αυτές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μην φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτές οι κραυγαλαίες φάσεις που είχαμε στο πρώτο μέρος και κυρίως για την ομάδα της Γαλλίας. Και ενώ ετοιμάζει άλλες δύο αλλαγές, οι τελευταίες από ό,τι βλέπω, η ομάδα της Νορβηγίας, η οποία έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Ostergaard, ο κεντρικός αμυντικός, προωθεί για τον Λάρσεν με τη μία. Η πάσα δεν μπορεί να παίξει με τον Ostergaard. Κατάλαβε γρήγορα εκεί τι πήγε να γίνει με τον Κονατέ. Πάλι θα γυρίσει πίσω για τον Μενιάν, δεξιά για τον Κουντέ. Και όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γαλλίας και δεξιά. Όπως αμένετε, ένα γύρισμα. Σφάλμα εδώ, πήγε να γυρίσει στον Λακρουά. Κακή συνεννόηση των δύο παιχτών, για την ακρίβεια. Η πάσα που πήγε ήταν πολύ μακριά και πολύ πιο δυνατά από εκεί που βρισκόταν ο συμπαίκτης του. Ο Χόγκ θα είναι ο ένας, αντί του Μπομπ. Η αλλαγή και ο Σκέλντρουπ θα περάσει στο παιχνίδι. Σκέλντρουπ, ο οποίος έκανε καλό παιχνίδι. Χόγκ και Νούσα λοιπόν, οι δύο αλλαγές παιχτών που θα περάσουν στο παιχνίδι, επαναλαμβάνω. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει, δίνοντας περισσότερο επιθετικό τόνο ξεκάθαρα.
3: Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Σουτ του Τζάκσον και έβγαλε με υπερπροσπάθεια ο τερματοφύλακας του Ιράκ. Και έχουμε κόρνερ για την Σενεγάλη από τα αριστερά. Ο Τζαλάλ Χασάν εκτινάχθηκε στη δεξιά του γωνία και έβγαλε σε κόρνερ το σουτ του Νίκολας Τζάκσον. Πλασαριστά εκτελέσει και το κόρνερ από το Μανέ για τον Τζέικοπς από τα αριστερά. Προσποιείται ο Μανέ και θα χάσει την μπάλα. Πέρασε αυτή η ευκαιρία για τη Σενεγάλη να βρει και 5ο τέρμα. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
2: Για να δούμε λοιπόν από αυτό το corner κατά πόσο μπορεί να γίνει απειλητική η ομάδα της Νορβηγίας. Από Μάξι μπάλα από τον Κονατέ, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γεμίσμα διαδοχικό. Τελικά η μπάλα κατεβαίνει με τον Ερναντές και με τον Κονέ να προσπαθούν να ερεμήσουν το παιχνίδι της ομάδας τους. Η μπάλα πάει για τον Ατσερκή, τώρα πάει δεξιά για τον Κουντέ. Πλησιάζει το χώρο του κέντρου. Με τον Νούσα να είναι εκεί κοντά να προσπαθεί να μαρκάρει ο παίκτης που πέρασε στη θέση του Σχέλτρουπ λίγο νωρίτερα. Και βγήκε και ο έτερος εξτρέμ, ο Μπόμπε επαναλαμβάνω, για να περάσει ο Χάουγκε στην θέση του. Φρεσκάρει τους εξτρέμ ο Σολμπάκεν. Στο 85 παιχνίδι κατοχής και με υπομονή, χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα η Γαλλία, κυκλοφορεί την μπάλα και από τους τέσσερις αμυντικούς. Από τον Ερναντές, στο Λακρουά, στον Κονατέ και ξανά στον Κουντέ. Περιμένουν στα 2/3 του γηπέδου οι Νορβηγοί να αναγκάσουν να πάει πλάγια η ομάδα της Γαλλίας. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους οι Νορβηγοί, ότι χρειάζονται 3 γκολ για να πάρουν τη νίκη και την πρωτιά στον όμιλο απέναντι σε μια Γαλλία που ήταν βολεμένη και με την ισοπαλία, αλλά αυτό δεν το έδειξε στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ενώ θα πάει και για νέες αλλαγές για να κλείσει την πεντάδα αλλαγών που έχει δικαίωμα και η ομάδα του Didier Deschamps, ανεξάρτητα αν δεν βρίσκεται στον πάγκο. Στη θέση είναι ο Γκέ Στέφαν, ο προπονητής που τον αντικαθιστά, μιας και έχασε τη μητέρα του και έπρεπε να πάει εσφρεσμένα στη Γαλλία ο Didier Deschamps. Και ενώ τώρα το φάουλ, το οποίο τελικά το αφήνει για τον Θόρσμπι και με τον Χάουγκε. Συνέχεια στο παιχνίδι στην Βοστόνη και ενώ οι πρώτοι φίλαθλοι αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν. Παρουσία 70.000 θεατών στο Φόξμπορο αυτό το μάτς. Με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, με τις καιρικές συνθήκες να εναλλάσσονται. Άλλωστε θυμόμαστε και έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι της Γαλλίας όταν το δεύτερο ημίχρονο έκανε περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά να επαναρχίσει.
3: 5-0 η Σενεγάλη με τον Ενδιαγέ. Με το δεξί του πόδι νίκησε τον Τζαλάλ Χασάν, έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 5-0 στο 82ο λεπτό. Λέγαμε ότι ο Σενεγάλη θα ψάξει και άλλα τέρματα και τα καταφέρνει με άλλη μία αλλαγή του Τιάο. Ο Ενδιαγέ αυτή τη φορά βρίσκει δίχτυα και κάνει το Σενεγάλη Ιράκ 5-0 και νομίζω δεν θα σταματήσει εδώ η Σενεγάλη με τις ορέξεις που έχει. Με τα τωρινά δεδομένα είναι στο συν 2 ο συντελεστής τερμάτων και έχει αναπτερώσει για τα καλά τις ελπίδες πρόκρισης μέσω της κατάταξης των καλύτερων ομάδων που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση των ομίλων. Πραγματικά άπιαστο το σουτ του Ενδιαγέ, του Άσου της Everton, με το δεξί του πόδι στην αριστερή γωνία και ψηλά του Τζαλάλ Χασάν. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. 4 τέρματα έχει δεχθεί ο Τζαλάλ Χασάν από τη στιγμή που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και η Σενεγάλη μονίμως με την μπάλα στα πόδια και μονίμως στην επίθεση θα ψάξει και άλλα τέρματα για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μανέ με την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά προσποιείται, χάνει την μπάλα, δεν μπόρεσε να τους περάσει όλους ο Σάντιο Μανέ. Πιέζουν οι Σενεγαλέζοι, δεν μπορούν να βγάλουν εύκολα την μπάλα από την περιοχή τους οι παίκτες του Ιράκ και τώρα θα γίνει αδιώξιμο. Κοντράρει η μπάλα, φτάνει στον Μανέ, φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, δίνει στον Ενδιαγέ. Αυτός αριστερά στον Τζέικομπς, θα γίνει η σέντρα, παρέμβαση και πλάγιο η μπάλα για τη Σενεγάλη από τα αριστερά. Δεν πέρασε η σέντρα του Τζέικομπς. Έβαλε το κεφάλι του ο Πούτρος και έχουμε πλάγιο. Το εκτελεί ο Τζέικομπς και δίνει πίσω στον Νιακατέ. Και αυτός ο Σις, δεξιά η μπάλα στον Διατά. Κρατάνε οι Σενεγαλέζοι. Γκάνα Γκέι για τον Πάπε Γκέι. Παιχνίδι κατοχής τώρα και υπομονής από τους Σενεγαλέζους. Ψάχνουν ανοιχτούς διαδρόμους για να φτάσουν για άλλη μια φορά στην εστία του Τζαλάλ Χασάν. Πάπε Γκέικ δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα για τον Ενδιαγέ. Κρατάνε όμως οι Σενεγαλέζοι. Δεξιά η μπάλα στον Διατά. Ψάχνει αυτός να κάνει μια σέντρα. Προσποιείται. Δεν μπορεί και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκάνα Γκέικ. Θα προσπαθήσει τώρα να κάνει σέντρα, κόπηκε και έχουμε πλάγιο για την Σενεγάλη. Από τα δεξιά εκτελέστηκε γρήγορα για τον Γκάνα Γκέι. Και αυτό τον Νιακατέ αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Σάντιο Μανέ. Περιμένει, σηκώνει το κεφάλι και δίνει στον Παπαγκέικ. Παίζουν ωραία το 1-2. Μανέ με στην περιοχή. Το γύρισμα με το αριστερό και κόρνερ από τον Χασέμ. Έβαλε εκεί το πόδι του να διώξει. Όμως έστειλε την μπάλα κόρνερ. Δεν έδωσε τροχιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Χασέμ με το αριστερό του πόδι έστειλε την μπάλα κόρνερ από τα αριστερά με τον Τζέικομπς. Πλάσα αριστά για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ προσποιείται. Πατάει περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κάνει και το γύρισμα για τον Μανέ. Ένα σουτ. Κοντράρι μπάλα στον Χασέμ. Επιμένει εκεί ο Ντιάο. Δεν μπορεί όμως. Διώχνει το Ιράκ μακριά. Πίσω εκείνο Παπεγκέ και γυρίζει την μπάλα στον τροδοφύλακά του τον Ντιάο. 86ο λεπτό. Σενεγάλη Ιράκ 5-0. Γιάννη, ο λόγος σε ένα.
2: Ναι, δεν έχουν από πάρα πολλά πράγματα. Επί της ουσίας περιμένουν άπαντες και τις καθυστερήσεις. Είμαστε στο 90. Νορβηγία Γαλλία 1-3. Λίγο νωρίτερα αντικαταστάθηκε ο Εμπαπέ με τον Ματετά της Crystal Palace. Όπως και ο Κουντέ στη δεξιά πλευρά άμυνα της Γαλλίας με τον Μάλο Γκούστο της Chelsea. Για να δώσει περισσότερο χρόνο έτσι και συμμετοχή σε κάποιους παίχτες που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά. Στο μεταξύ, την πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Μάλο Γκούστο πήγε να κάνει την επαφή, την υποδοχή της μπάλας με το δεξί. Η μπάλα πέρασε κάτω από το πέλμα και στη συνέχεια ο Γκούστο είναι αυτός ο οποίος τώρα θα απομακρύνει. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι η Γαλλία, έχοντας εξαιρετική βραδιά για την ακρίβεια, σε εξαιρετικό μεσημέρι και ενώ 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, τον Ντεμπελέ, 3 γκολ στο 7, στο 20 και στο 32, είχε μειώσει ο Άσγκαρ στο 21 και επί της ουσίας ο Εμπαπέ φάνηκε σε δύο φάσεις, ένα δοκάρι που είχε στο 22 δευτερόλεπτο του αγώνα, στο πρώτο λεπτό αν προτιμάτε, στο οριζόντιο δοκάρι σούτ από τα δεξιά και ένα σούτ στο 17, από εκεί πέρα δεν έδειξε κάτι άλλο, δεν έδειξε κάτι διαφορετικό. Και πλέον περιμένει να δει την κατάσταση και το πώς θα διαμορφωθεί για την συνέχεια εκεί όπου θα δούμε και στις φάσεις των 32 της δύο ομάδες. Παραλαμβάνω, είμαστε στο πρώτο λεπτό του πεντάλεπτου των καθυστερήσεων. Αρκετά γκολ, 4 τέρματα στην Βοστόνη, 5 από το παιχνίδι που ακούμε και με τον Λεωνίδα να περιγράφει για το Σενεγάλη Ιράκ. Και να δούμε αν υπάρχει κέφι, διάθεση, κάποια ευκαιρία ενδεχομένως και για τους Γάλλους και για τους Νορβηγούς να αλλάξουν την κατάσταση και τη συνθήκη. Γιατί σιγά σιγά βιάζει το Φόξμπορο. Αρκετοί προφανώς θέλουν να αποφύγουν τον συνωστισμό, την όποια κίνηση μπορεί να υπάρξει. Αυτό το παιχνίδι έχει κρυφθεί από τα 4 γκολ του πρώτου χρόνου. Μακρινό σουτ, άστοχο από πλευράς Γαλλίας και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια την οποία έκανε για να απειλήσει ο Ερναντές. Στην κίνηση με το αριστερό βρήκε την μπάλα πολύ χαμηλά σαν να την έσκαψε και συνέπεια αυτού ήταν να περάσει πολλά μέτρα πάνω από το δοκάρι και με φάλτσο πάνω από την εστία του Σελβίκ. Σελβίκ, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο κράτησε πιο χαμηλά το δίκτυο του σκορ, εκεί όπου η Γαλλία κατά κύματα έκανε τις δικές της επιθέσεις, σαστισμένη η Νορβηγία των πολλών αλλαγών. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια που πάει να βγει με τον, με τον Κονέ. Τελικά έφτασε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν κατάφερε να απειλήσει. Κόπηκε από τον Θόρσμπι, μετέπειτα από τον Λαγκάς. Και τώρα το πλάγιο, το οποίο θα κερδίσει ο Νούσα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Σχέλντρουπ, στα μισά των καθυστερήσεων. Και απλά για να δώσουμε έτσι και την εικόνα ενός αγώνα, για να μην κρατήσουμε περισσότερο το μικρόφωνο, όπου η Γαλλία έδειξε από την αρχή ότι ήθελε και μπορούσε να επιβάλλει το ρυθμό της και μετέπειτα όταν έσβησε το μάτς κράτησε αρκετά μακριά την Νορβηγία, έστω και αν οι Νορβηγοί είχαν τη δυνατότητα να μειώσουν με το πέναλτι του Λάρσον στο 50, πέναλτι που είχε κερδίσει ο Μπόμπι από μαρκάρισμα του Ερναντές μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Μενιάν είχε μια διαφορετική άποψη. Μενιάν, ο οποίος και σε ένα σούτ εξ επαφής με τον Μπόμπι είπε όχι, θα μπορούσε κάλλιστα δηλαδή σε αυτές τις δύο περιπτώσεις να μειώσει το σκορ η σκανδιναβική ομάδα, όμως η αντίληψη του τερματοφύλακα της Μίλαν, του Μενιάν, ήταν αυτή και σε συνδυασμό με την εμπειρία που το κράτησαν στο 3-1 για την ώρα τουλάχιστον. Για να δούμε στο επόμενο δίλεπτο αν υπάρχει κάτι. Κεφαλιά, γκολ! Να λοιπόν η σέντρα από τα αριστερά και έρχεται ο Ντουέ με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-4 το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις του αγώνα για τη Γαλλία, που μοιάζει ασταμάτητη ακόμα και στο ρελαντί. Με την κεφαλιά αυτή πιάνει στον ύπνο τον Λαγκάς και τον Όστγκαρτ. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί κοίταζαν μπάλα, δεν κοίταζαν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι γυριστεί κεφαλιά, κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Σελβίκ, που είδε την μπάλα να καρφώνεται στην αριστερή του γωνιά. Έτσι λοιπόν, για 7ο συνεχόμενο μάτς, ας το κρατήσουμε και για μελλοντική χρήση αυτό για τους Νορβηγούς, είτε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είτε στους δύο πρώτους αγώνες που έδωσε, όλα τις τα παιχνίδια είχαν πάνω από 4 γκολ. Over 4,5, έτσι, για να το πούμε και στην στοιχηματική αργό. Οπότε, μόνο που εδώ δεν χαμογελούν οι Νορβηγοί. 1-4, επαναλαμβάνω, με τον Ντουέ, ο οποίος με τη δική του κεφαλιά γράφει και αυτό στη δική του ιστορία με το γκολ το οποίο σημειώνει έπειτα από την ασίστ του Μπαρκολά από τα αριστερά. Ο παίκτης της Paris Saint-Germain που φέτος έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα.
1: Και Γιάννη, στα δύο παιχνίδια του ένατου ομίλου που κλείνουν σήμερα έχουμε δει 10 γκολ, έτσι.
2: Κοίταξε, είναι από τα πλέον παραγωγικά παγκόσμια κύπελα στη φάση των ομίλων, με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι μιλάμε για έναν διευρυμένο χάρτη με περισσότερες ομάδες, έτσι ας το κρατήσουμε. Αλλά αν δούμε και το μέσο όρο τερμάτων ένα παιχνίδι, είναι αρκετά ικανοποιητικός και σε συνδυασμό με το όποιο θέαμα μπορούν να προσφέρουν. Και είναι κρίμα που πάρα πολλά παιχνίδια είναι ώρα Ευρώπης, ώρα Ελλάδος με τα μεσονύχτια και δυσκολεύεται κάποιος να τα παρακολουθήσει. Και θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές βλέπουμε ένα ωραίο μουντιάλ. Λοιπόν, σφύριγμα λήξης από τον Μάικ Όλιβερ, 1-4. Νορβηγία-Γαλλία με τον γκολ του Ντουέ στις καθυστερήσεις, που ήρθε σαν κερασάκι στην τούρτα να επιβεβαιώσει τα 3 γκολ του Ντεμπελέ και βεβαίως τη μείωση του σκόρου που είχε έρθει το 1-2 στο 21 από τον Άσγκαρτ. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο για δύο ομάδες, τις οποίες θα τις δούμε και στην επόμενη φάση. Πρώτη στον όμιλο περνάει η Γαλλία, δεύτερη η Νορβηγία όπως αναμενόταν, και πλέον η συνέχεια επί της οθόνης ή επί του ραδιοφωνικού δέκτη, με την Eurosport να είναι σε όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου με συνέπεια και συνέχεια εκεί. Τίποτα περισσότερο από μένα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα. Νορβηγία-Γαλλία 1-4.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνι, ο οποίος ήταν στη μετάδοση του παιχνιδιού Νορβηγία-Γαλλία 1-4. Πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτσι, ο οποίος παρακολουθεί το Σενεγάλη-Ιράκ.
4: Σενεγάλη-Ιράκ 5-0. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 6 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Έχουμε μπει τώρα στο τρίτο. Η Σενεγάλη είναι μονίμως στην επίθεση. Ψάχνει κι άλλο τέρμα. Νωρίτερα είχαμε μια κεφαλιά του Νίκολας Τζάκσον, η οποία κατέληξε στην αγκαλιά του Τζαλάλ Χασάν. Μόνος του ήταν μέσα στην περιοχή από εκτέλεση φάουλ του Ντιατά, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ένα σουτ του Πάπε Γκέικ, και αυτό κατέληξε στην αγκαλιά του Χασάν. Ο Πάπε Γκέικ δεν μπόρεσε να βρει το χατρίκ. Από την ώρα που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο, έχει πετύχει δύο τέρματα. Έχει κάνει άλλα τρία σουτ, τα οποία δεν βρήκαν στόχο, δεν βρήκαν δίχτυα δηλαδή. Είναι πολύ κινητικός ο Πάπε Γκέικ, έχει δώσει άλλη πνοή στη μεσαία γραμμή της Σενεγάλης και φυσικά με τα δύο τέρματα που έχει πετύχει έχει δώσει στην ομάδα του σπουδαίες λύσεις. Σενεγάλη, είπαμε, ήθελε την νίκη και την ήθελε και με μεγάλο σκορ για να πάρει την πρόκριση στη φάση των 32 μέσω των τρίτων καλύτερων ομάδων από τους ομίλους, και αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση σε αυτό τον ειδικό πίνακα. Πιο ψηλά δεν μπορεί να φτάσει και περιμένει να δει τι θα κάνουν οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στη συνέχεια. Μία από αυτές είναι και η Κροατία, όπως η Αλγερία, το πράσινο ακροτήρι, το Βέλγιο και το Κονγκό. Εδώ μια επιθετική ενέργεια, δεν βρήκε στόχο ο Μανέ, δεν μπόρεσε να περάσει την πάσα στο Ενδιαγέ και έχουμε out. Σιγά σιγά δεν βιάζεται ο Τζαλάλ Χασάν να στήσει την μπάλα και να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Η Σενεγάλη έχει κάνει τη δουλειά της πάρα πολύ καλά. Θα τερματίσει τρίτη στον όμιλο και θα περιμένει να δει και τα επόμενα αποτελέσματα για να επικυρωθεί η πρόκρισή της στην φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και τώρα είναι ξανά μπροστά με τον Γκάνα Γκέικ. Ψάχνει τον Μανέ κεντρικά. Τα κουνάκι του Μανέ για τον Τζάκσον δεν πέρασε. Η μπάλα κόπηκε, αλλά επιμένουν οι Σενεγαλέζοι. Κερδίζει ο Ντιατά από τα δεξιά. Και δίνει στον Ντιάο. Μασανέ Ντιάο, επιθετικός σκόμο. Γυρίζει πιο πίσω στον Σις. Ο Σις αλλάζει παιχνίδι για τον Τζάκσον. Και Φωνάζουν τώρα από τις εξέδρες Σενεγάλη, Σενεγάλη οι φιλαθλοί. Οθούν τους Σενεγαλέζους στην επίθεση ενός ακόμη τέρματος. Για να δούμε αν θα έρθει. 1,5 λεπτό έχει απομείνει εδώ στο Τορόντο, στον Καναδά. Για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ασανέντιαο τώρα πατάει περιοχή. Κόβεται όμως αρχικά. Επιμένει και κρατάει την μπάλα και δίνει στον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ σηκώνει το κεφάλι του. Ψάχνει συμπαίκτη. Βρίσκει τον Τζάκσον. Ξανά Ενδιαγέ. Πατάει περιοχή. Κάνει και το πλασέ. Βγάζει ο Χασάν με υπερένταση στην αριστερή του γωνία. Μαζεύει ο Μανέ και δίνει στον Κάνα Γκέι. Αφήνει αυτό για τον Τζάκσον. Δεν μπόρεσε όμως να γίνει αποδέκτης μπάλας ο Τζάκσον και τώρα το Ιράκ με τον Ντόσκι θέλει να βγει στην αντεπίδεση. Ψάχνει συμπαίκτη και το βρίσκει. Έρχεται ο Διατά όμως ωραία, βάζει το κορμί του και κερδίζει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ενδιαγέ να κάνει 6 τα τέρματα της Σενεγάλης και 2 τα προσωπικά του. Αλλά ο Τζαλάλ Χασάν έπεσε στην αριστερή του γωνία και έβγαλε. Μισό λεπτό ακόμη για να συμπληρωθούν τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Σις ψάχνει τον Ασανέντιαο, η μπάλα του όμως ήταν πολύ δυνατή, πέρασε εκτός, out για το Ιράκ και προηγουμένως ο Ενδιαγέ με το δεξί εκτέλεσε, αλλά ο Χασάν έβγαλε στην αριστερή του γωνία και κράτησε το 5-0. Απογοητευμένος ο προπονητής του Ιράκ, ο Αυστραλός Γκρέαμ Άρνολντ, από την άλλη ο Πάπε Τιαό ευχαριστημένος και έχουμε λήξει σε Σενεγάλη Ιράκ 5-0 με τον Διαρά στο 4 να κάνει το 1-0. Ο Σουλάκα στο 13 άφησε το Ιράκ με 10 παίκτες, απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Μανέ. Ο Σάρ στο 56 έκανε το 2-0. Ο Πάπε Γκέι στο 59 και στο 71 με 2 τέρματα το 3 και το 4-0 και το Κερασάκι Σιντούρτα έβαλε ο Ενδιαγέ, ο στάρ της Everton, στο 82 με ένα δεξιά πια στο σουτ. Έγραψε το τελικό Σενεγάλη Ιράκ 5-0. Το Ιράκ τελευταίο στον όμιλο με 3 ήττες. Από την άλλη Σενεγάλη πήρε την πρώτη της νίκη στο τουρνουά. Τερμάτισε τρίτη με συντελεστή τερμάτων 8-6 συν 2 δηλαδή. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πέμπτη στην ειδική κατάταξη των τρίτων ομάδων και πολύ κοντά στην πρόκριση στην φάση το 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νομίζω απολαύσαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια και στο παιχνίδι του Γιάννη Ράνιου στη Νορβηγία με τη Γαλλία και το 1-4, όπως και εδώ στο Σενεγάλη Ιράκ το τελικό 5-0 μας άφησε ευχαριστημένους από πλευράς θεάματος στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Τίποτα άλλο από μένα Νίκο, δεν ξέρω. Να σου δώσουμε το μικρόφωνο στο στούντιο.
1: Ναι, Λεωνίδα.
4: Τελικό αποτέλεσμα Σενεγάλη Ιράκ 5-0.
5: Era Sport 101,8.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
10: Ψαραδέλης.
9: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
10: Πεντάστερο.
11: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Ακούτε Era Sport.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν οι δύο αγώνες για τον ένα τον όμιλο. Νορβηγία-Γαλλία 1-4, Σενεγάλη-Ιράκ 5-0. Κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος ήδη βρίσκεται δίπλα μου. Να ευχαριστήσω την Χρύση Αντωνιάδη και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Όλους εσάς που μείνατε στην τροφιά μας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σκυτάλι παίρνουν οι βραδινοί μπαλαδόροι, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς. Από μένα καλό βράδυ, καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ολοκληρώθηκαν πριν λίγο τα δύο τελευταία παιχνίδια του χθεσινού προγράμματος στο Μουντιάλ, Νορβηγία-Γαλλία 1-4 στο Φόξμπορο, με τον Ντεμπελέ να κάνει σε 32 λεπτά το δεύτερο πιο γρήγορο χατρίκ στην ιστορία του Μουντιάλ, πίσω από τον Αυστριακό Έριχ Πρόμστ, ο οποίος είχε σκοράρει 3 κόντρα στην Τσεχοσλοβακία το 1954 σε μόλις 24 λεπτά και σε ένα Γάλλη Ιράκ 5-0 στο Τορόντο. Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει 4 μάτς. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία παίζουν στις 3 πριν τα ξημερώματα. Ενώ στις 6 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη σέντρα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Όπως πάντα, κάλυψη από την δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο και των 4 αγώνων. Στα δικά μας τώρα και πρώτα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ολοκληρώθηκαν χθες 2 μεταγραφές, μία στο ποδόσφαιρο και άλλη μία στο μπάσκετ. Ο λόγος για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος θα φορέσει για 1+1 χρόνο τα πράσινα και θα υπογράψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία, αφού ενσωματωθεί πρώτα στην αποστολή. Ενώ έκλεισε στον Παναθηναϊκό 27χρονο γκάρτ Μπρανκού Μπάντιο, με το τριφυλί να καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατομμύρια ευρώ στη Βαλένθια και 5 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο στον Σενεγαλέζο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 32χρονος Βάσκο στόπερ Άριτς Ελουστόντο, για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της απόκτησής του από τον δικέφαλο του Βόρα, από τον οποίο αποχωρεί μετά από 4 χρόνια και 119 συμμετοχές ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σαστρέ. Με δεδομένη τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λόγω λήξης του συμβολέου του, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο Δημήτρη Τουρνάρα, ο οποίος λογίζεται για τρίτο σκίπερ αντί του Μπότη. Για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το αναλυτικό πρόγραμμα της περιοδίας του τροπαίου του πρωταθλήματος για τις εναπομείνασες ημέρες του Ιουνίου. Σήμερα θα βρεθεί στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης στις 11 το πρωί και το βράδυ στη Λαμία στις 8. Την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα εκτεθεί στην παραλία του Βόλου, τη Δευτέρα σε Σκόπελο και Αλόνισο και την Τρίτη σε Σκιάθο και Μαντούδη. 6 νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ένωσης, μεταξύ των οποίων ο Καραργύρης, ο Κολυμάτσης, ο Αμανατίδης και ο Ψηρόπουλος, θα εξετάσει στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς για να διαπιστώσει ποιοι μπορούν να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Την Τρίτη 30 του μηνός θα πραγματοποιηθεί Δέλτα Σίγμα για εκλογή νέου Προέδρου στην Super League, ενώ θα συζητηθεί και είσοδος της Goal Line Technology στο πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί εφέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 χρόνων έφυγε ο Αργεντίνος προπονητής Ντανιέλ Καστελάνι από τη ζωή, έχοντας κατακτήσει τη σεζόν 2023-24 ντάμπλ με τον Ολυμπιακό. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα τον Ουγκό Γκαστόν στην πρεμιέρα του στο Wimbledon και εφόσον προκριθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς Γκίμπινγκ Κου. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας, ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στην γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης. Τέλος, με αφορμή τα 31 γενέθλιά του, στην πόλη Κουτράλκο της Παταγωνίας στήθηκε ένα γιγαντιαίο άγαλμα ύψους 26 μέτρων και βάρους περίπου 70 τόνων, το οποίο απεικονίζει τον Λιονέλ Μέση γονατισμένο να πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022, όπως και με το αντίστοιχο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μαδέιρα και του Μέση έχει γίνει viral, καθώς υπάρχουν ενστάσεις για το πόσο πραγματικά μοιάζει στον αρχηγό της Αλμπισελέστε. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
0: Era Sport 101,8.
2: Atlas! Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
0: Σπορ 101,8.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ!

0: Τηλέφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sports στη Σέντρα η βραδινή μπαλαδούρη. Είναι Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμούλης.
1: Ναι.
0: Και εσύ έχεις 3 ώρες εκπομπή ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Αυτό, τουλάχιστον στο Μουντιάλ, wow, δεν ξανάγινε.
1: Ναι, για αυτές τις ώρες, έτσι.
0: Ναι, για αυτές τις ώρες λέμε. Αυτές τις ώρες.
1: Επίτες το κάνανε.
0: Καλά κάνανε.
1: Δεν είπα καλός ή κακός, το κάνανε επίτηδες.
0: Για μας καλά κάνανε.
1: Κακό
0: του κεφαλιού τους κάνανε.
1: Ο Ιφαντίνο με τον Τράμπ. Έτσι. Οι δυο τους, αυτοί οι δύο τύποι εκεί κάτω, κάντε εκπομπή.
0: Έτσι, έτσι.

0: Για λέγε.
1: Δεν είπα επίτηδες αυτούς δύο τους τύπους, έτσι. Θέλει ο Τραμπ να διοργανώσει εκ νέου το Μουντιάλ το 38.
0: Λογικό είναι να θέλει. Θα έχει μάθει και μπάλα μέχρι τότε.
1: Καλά, το είναι 50 χρονών, ρε παιδί. Εντάξει. Η Αμερική είναι. Αλλά δεν το λέω ως Τραμπ. Λέω ότι αν το δούμε και αυτό, μετά από 12 χρόνια να πάλι μια χώρα να διοργανώνει το Μουντιάλ.
0: Στο
1: εκτός άμα δεν υπάρχουν άλλες ομάδες που προσφέρονται.

0: Ο Ηλίας Διαμάτης είναι ο τεχνικός ηγέτης της ομάδας μας.
1: Έτσι, και χωρίς τεχνικό ηγέτη δεν πάμε πουθενά.
0: Δεν πάμε πουθενά.
1: Είπαμε. Χωρίς εμάς υπάρχει ραδιόφωνο.
0: Έτσι.
1: Χωρίς τον οποιοδήποτε
0: τεχνικό μας και...
1: δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Έτσι. Και να σου πω για την αλήθεια, αν κάτσει ο Ηλίας ο Διαμάτης με τις μουσικάρες που.
1: Άλλο αυτό, ναι, του, μαζί σου. Μαζί σου.
0: Γι' αυτό βγάζει εκπομπή.
1: Γι' αυτό είπα ότι χωρίς εμάς υπάρχει. Ενώ χωρίς τεχνικό δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μόνο αν είναι ραδιομπάμπες και είναι όλα μαζί.
0: Άρχισε τώρα τα δικά του. Αρχίζει να βάζει από κάτω διάφορα τραγουδάκια ωραία. Ορίστε. Λοιπόν, και μια και μπήκε εδώ το κατάλληλο τραγούδι, έχουμε όχι έναν, δύο διαγωνισμούς.
1: Για πες.
0: Μπαλαδόρικους.
1: Μπορεί να πάρω και εγώ μέρος.
0: Και βέβαια όχι. Και βέβαια όχι. Μεράκλωση.
1: Είναι τώρα, είναι σε Face και σε Instagram, τώρα που είναι καλοκαίρι, διάφορε. Ας πούμε συναυλίες με DJ και από κάτω είναι λαφάρα. Σα λέω, αυτό ρε παιδάκι μου δεν το έχουμε εδώ. Πρέπει να πας στα εξωτερικά.
0: Εννοείς με τους DJ που κάνουν πρόγραμμα και
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι, είναι από κάτω έχει
0: μουσικάρες και τέτοια.
1: 10.000 κόσμο.
0: Πώς δεν υπάρχει, υπάρχει απλά.
1: Δεν το ξέρω εγώ, έτσι.
0: Άγια σου, δεν ήθελα να σε προσβάλλω, αλλά ισχύει. Όχι ότι το ξέρεις, αλλά δεν είσαι σου σίγουρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν σε κάλυψα. Λοιπόν, ζήσε το όνειρο. Άσε να διαβάσω τώρα το ρητό εδώ. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους συμμετελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Οπα, ωραίο αυτό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ΕΡΤ Sports κάτω παύλα official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές, εμείς είμαστε αυτοί, εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά και στα ραδιόφωνα ΕΡΑ Sport, ΕΡΤ News Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και στο Κόσμος. Η ενέργεια που λύγει στις 30 Ιουνίου αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντάλλας και στην Ατλάντα στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως, το μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο, το τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, στο New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της εφετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο, προσοχή, αυτό είναι επισήμαση, μην φουντώνουμε, δεν περιλαμβάνεται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Είναι ένα εξαιρετικό δώρο από την ΕΡΤ για τους φίλους και τις φίλες
1: της ΕΡΤ.
0: Της ΕΡΤ σε όλα τα μέσα όπως βλέπετε. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή στο Instagram, στο ΕΡΤ Sports κάτω παύλα official και στο Viber της ΕΡΑ Sport γράφοντας τη λέξη Mundial ΕΡΤ. Γράφοντας τη λέξη Mundial ΕΡΤ είναι σημαντικό να βάζετε και το τηλέφωνο σας, συμπληρώνω εγώ για να είστε πιο σίγουροι. Τώρα άμα βάλετε και κανένα όνομα δεν είναι κακό. Αυτός είναι ο ένας διαγωνισμός λοιπόν για εισιτήρια, ναι, αυτά τα εντυπωσιακά εισιτήρια που έχει γίνει τόση κουβέντα για το παγκόσμιο κύπελο. Και δεν είναι για το παγκόσμιο κύπελο μόνο, επαναλαμβάνω, είναι για τους δύο ημιτελικούς, για το μικρό τελικό και για τον τελικό. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπείτε στο και να ψηφίσετε, πήγα να πω, να διαγωνιστείτε.
1: Να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Να δηλώσετε συμμετοχή, πολύ σωστό. Και επειδή τρέχει και άλλος διαγωνισμός εδώ, τους μπαλαδόρους, από χθες και έχετε συμμετοχή και από χθες, παρά το γεγονός ότι είχε πολλούς αγώνες, σήμερα έχουμε ένα τρίωρο γεμάτο, οπότε έχετε περιθώριο εδώ να στέλνετε συνέχεια τα μηνύματά σας. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια, το βιβλίο του Jonathan Wilson από τις εκδόσεις MV Publications, ένα εξαιρετικό βιβλίο, ένα βιβλίο ταξίδι στο πάθος, στην τρέλα, στα παράδοξα και στη μελαγχολία μιας χώρας που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Είναι, επειδή το είδα και το βιβλίο, 70 κεφάλαια. 70 κεφάλαια η ιστορία, η ποδοσφαιρική ιστορία της σπουδαίας εθνικής Αργεντινής. Και όχι μόνο, έχει και άλλα πράγματα μέσα τα οποία αξίζει τον κόπο να τα δείτε. Έχει κάποια στατιστικά στοιχεία, αλλά κυρίως είναι όλο το, όλη φινέτσα, όλο το, το μπρίο, να το βάλουμε και τη λέξη μπρίο, να, όλη η ομορφιά θα έλεγα του, του ποδοσφαίρου της Αργεντινής σε αυτό το βιβλίο. Η Άγγελη με τα βρώμικα χεριά του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications. Λοιπόν, στέλνετε τα μήνυματά σας, διεκδικείτε και το βιβλίο, επαναλαμβάνω, τρέχει και ο διαγωνισμός για το, για τα εισιτήρια για τους ημιτελικούς και τους τελικούς, και λέω τελικούς γιατί είναι και ο μικρός τελικός. Πάτε στον Ντάλλας, πάτε στην Ατλάντα. Επαναλαμβάνω, στο άθλο δεν περιλαμβάνεται το κόστος μετακίνησης και διαμονής, έτσι. Μόνο το εισιτήριο όμως είναι χρυσάφι και είναι εκπληκτικό δώρο. Και αξίζει να το διηγήσετε. Ό,τι στείλετε, για ό,τι διαγωνισμό θέλετε να στείλετε, θα βάζετε το όνομά σας και οπωσδήποτε το τηλέφωνό σας. Είναι απαραίτητο για
1: και να βάλετε, άμα θέλετε, το βιβλίο, εισιτήριο, εισιτήρια.
0: Ναι,
1: να το ξεχωρίζει, έτσι.
0: Το διευκρινίσαμε αυτό και θα το ξαναπούμε. Θα βάζετε λοιπόν τη λέξη, τις λέξεις Mundial Earth, το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Θα βάζετε τη λέξη βιβλίο, όνομα και τηλέφωνο, ανάλογα τι επιθυμείτε. Αν θέλετε και τα δύο, βάλετε τα μαζί με ένα σπάρο δύο τριγώνια που λένε. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ. Λοιπόν, μου καρφώθηκε προχθές. Απλά δεν είχαμε χρόνο χθες. Και εκεί πέρα που, ξέρω εγώ, χάζευα στο κομπιούτερ μου, άκουσα ραδιοφωνικά ένα τραγούδι υπέροχο της Λίτσας Διαμάντη, με τον Γιάννη Πάριο, του 71 αυτό το τραγούδι. Ήταν από τις συνεργασίες τους. Μετά έγιναν και συνεργάστηκα και στη δισκογραφία. Ένα τραγούδι που πραγματικά έχει ακόμη και τώρα τραγουδιέται και έχουν περάσει 55 χρόνια. 55 χρόνια έχουν περάσει και αυτό το τραγούδι είναι υπέροχο. Γιώργος Χατζαρός και Πυθαγόρας, μουσική και στίχους, και ερμηνεία Λίτσα Διαμάντη, Γιάννης Πάριος. Δεν υπάρχει ευτυχία, φίλε Ηλία, και επειδή μου καρφώθηκε αυτό το τραγούδι,
1: το ακούμε.
0: Όχι μόνο θα το ακούσουμε, αλλά θα ακούσουμε και άλλη Λίτσα Διαμάντη. Και όσο αντέξεις. Σε βλέπω σε κάνα τεταρτάκι να έχεις φύγει μόνος σου.
1: Έχω μια δουλίτσα, κάτι έτυχε. Πάμε.

0: Λοιπόν, ο Ντεμπελές είναι καλός παίχτης.
1: Ναι.
0: Του δόκαμε και assist, εμείς οι Εμπαπέδες. Και χαλαρά 4-1. Εντάξει, θα μου πεις, δεν έπαιξε ο ένας, δεν έπαιξε ο άλλος στην οργία. Μάλλον καλά έκαναν και δεν έπαιξε, γιατί θα είχαν εκτεθεί. Η άποψή μου είναι ότι οι Γάλλοι είναι καταπληκτική ομάδα. Είχαν και ένα λόγο να παίξουν παραπάνω για τον προπονητή τους που έχασε τη μητέρα του, τον άνθρωπό του. Εντάξει. 4-1 είναι
2: 4-1. Στη Γαλλία τώρα ήταν ένα παιδί, ο ποδοσφαιριστής ενώ παιδί, που έφυγε γιατί γέννησε η γυναίκα του. Έγινε μπαμπάς.
0: Ναι.
2: Και μία εισαγωγικά συνάδελφος Γαλλίδα.
0: Συνέντευξη.
2: Όχι, τον κατέκρινε. Γιατί αφήνεις το Μουντιάλ για να πας στη γυναίκα σου που δεν σε έχει ανάγκη, γιατί αυτή θα γίνεις. Έφαγε κράξιμο, έτσι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ δεν πάω να τη δικαιολογήσω τώρα, το αντίθετο. Και για να καταλάβεις ότι δεν πάω να τη δικαιολογώ, θα το πω αλλιώς. Η κυρία συνάδελφος είναι ένα σκουπίδι του χώρου. Το λέω ευθέως, επειδή το ξέρω το θέμα, το παρακολούθησα και είδα και την εξέλιξη του θέματος. Γιατί είναι και αμετανόητη.
2: Παρά το κράξιμο. Ναι, ναι, ναι.
0: Τα σκουπίδια πρέπει να τα διώχνεις από πάνω. Πάντα θα υπάρχουν σκουπίδια. Παντού, σε όλους τους χώρους. Και μπορεί και κάποιος να θεωρεί και εμένα σκουπίδι.
2: Καλά, αυτό δεν βγάζουμε.
0: Οπότε καλό είναι να μαγνωφεύγεται αυτή, ναι, ναι. Πιστεύω ότι εγώ είμαι σκουπίδι, επειδή χαρακτήρισε έτσι την κυρία. Η οποία είναι στην Γαλλία, δεν είναι καμία σχέση.
2: Ναι, Γαλλία, Γαλλία, αυτό είπα. Δεν είπα.
0: Αλλά ορισμένες συμπεριφορές καταλήγουμε εκεί. Είναι το παράδειγμα με τον μπασκετμπολίστα της Ζαλγκύρης, όταν ήταν ο Γιασκεβίτσιος στη Ζαλγκύρης.
2: Προπονητής, ναι, ναι.
0: Που στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Λιθουανίας έδιωξε τον παίκτη του.
2: Του δώσε άδεια, έτσι να το πούμε καλύτερα.
0: Έδιωξε τον παίκτη του, πήγαινε στην οικογένειά σου για να είναι γυναίκα σου και τέτοια. Και βεβαίως από το παιδί αυτό ήθελε να κάνει. Να πάει εκεί και λέει: μα είναι δυνατόν, ρώτησε.
2: Το ρωτήσανε έτσι, ναι.
0: Ρώτησε άλλο άπειρο παιδί, για να μην το χαρακτηρίσω. Δεν είναι δυνατόν να φεύγει ημιτελικά σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια για να πάει να γεννήσει, λέει. Και το απάντησε πολύ απλά και κατανοητά ο Γιασκεβίτσιος, λέει: έχεις οικογένεια, έχεις παιδί, λέει. Το απάντησε όχι. Όταν κάνεις παιδί, τότε
2: έλα, πες μου,
0: να με ρωτήσεις. Λοιπόν, ορισμένα πράγματα έχουν τα ωριά τους. Πέρα από, είπαμε, το δεύτερο σημαντικότερο πράγμα είναι η μπάλα. Ή αν θέλετε ο αθλητισμός, ή αν θέλετε το χόμπι σας. Η ανθρωπιά προηγείται σε όλους τους τομείς. Και καλά έκανες και το επισήμανες και μου έδωσες την ευκαιρία να ρίξω και δύο μπινελίκια. Καλά δεν.
2: Όχι, λέω σε ένα παιχνίδι Μουντιάλ που δεν είναι και λίγο.
0: Εντάξει,
2: και να φεύγει ο προπονητής και ένας ποδοσφαιριστής. Πολύ σημαντικά γεγονότα, αλλά θα μπορούσαν να ξέρεις τι είναι, να υπάρχουν αρνήσεις. Όχι, δεν πας πουθενά.
0: Δεν μπορούν να το πούνε, γιατί πλέον θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια αυτού του αυστηρού επαγγελματισμού και οι επαγγελματίες πρέπει να δίνουν και το καλό παράδειγμα. Και το καλό παράδειγμα είναι ότι προηγείται η ζωή και η ποιότητα ζωής και μετά όλα τα άλλα. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον.
2: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα το βαρύναμε λιγάκι, αλλά αυτοί είμαστε. Τι να κάνουμε, είμαστε λίγο παράξενοι. Τρεις η ώρα έχει πράσινο ακροτήριο σε Σαουδική Αραβία. Είμαστε με πράσινο ακροτήρι, αλλά υποστηρίζουμε Σαουδική Αραβία.
2: Αφού είναι ο Δόναρος.
0: Είναι ο Γιώργος Οδόνης. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι άλλο. Και Ουρουγουάη, Ισπανία, στη Γουαδαλαχάρα είναι αυτό, στο Χιούστον είναι το άλλο ματς, την ίδια ώρα. Και από ό,τι μαθαίνω, ο Μπιέλσα τα έχει κάνει εκεί πέρα. Έχει τσακωθεί με όλους τους παίκτες.
2: Με τον εαυτό του.
0: Με τον εαυτό του. Έχει τσακωθεί τώρα και τους έκραξε και δημόσια λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση, λέγοντας ότι επειδή δεν πήρα το Σουάρες, λέει, στην εθνική, είναι αυτό που πήγε να πάθει και ο Ατσελότη με τον
2: Νέιμαρ.
0: Που θεωρεί ότι δεν έπρεπε να είναι στην αποστολή ο Νέιμαρ, αλλά ήταν εθνική απέτηση να τον πάρουν. Το ίδιο ίσχυε και με τον. Με τον Σουάρες. Ο Μπιέλσα όμως δεν είναι ούτε διπλωμάτης, δυστυχώς για αυτόν, οπότε πήρε την απόφαση και όχι μόνο Σουάρες δεν πήρε, αλλά τους απομόνωσε και τους παίχτες, τους υπόλοιπους, και τους έκραξε και δημόσια. Άρα αυτό το παιχνίδι είναι ζωτική σημασία για την Ουρουγουάη πρώτα απ' όλα, και αν νικήσει η Ουρουγουάη, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε πει και χθες, εμπλέκεται με τον είναι ο Ήτα Όμιλος, να το έχεις μπροστά σου, και η Αργεντινή. Καλά τα λέω.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεύτερος.
0: Ο Ήτα είναι η Ισπανία, ναι. Παίζει με το δεύτερο του 8ου ομίλου. η Αργεντινή που ήδη έχει προκριθεί. Που σημαίνει ότι αν προκύψει νίκη της Ουρουγουάης,
2: η Ισπανία είναι η δεύτερη.
0: Και οι Ισπανοί βρεθούν στη δεύτερη θέση. Να το τσεκάρω τώρα αμέσως για να δώσουμε και σωστές πληροφορίες στον κόσμο. Γιατί ως γνωστό είμαστε ενημερωτική και ψυχαγωγική εκπομπή.
2: Έχουν 4 βαθμούς τώρα οι Ισπανοί. Μία νίκη, μία ισοπαλία.
0: Ακριβώς. Με ήττα οι Ισπανοί μένουν στους 4 και περνάει η Ουρουγουάη με 5 βαθμούς. Καλά, νίκησε και το στην πρώτη θέση. Και επειδή οι δεύτεροι Ισπανοί έχουν το 4-0 και το ακροτήρι να νικήσει, πόσο θα νικήσει τη Σαουδική Αραβία, οπότε είναι σίγουρα δεύτερο σε περίπτωση ήττας της Ισπανίας. Και έχουμε πρόωρο τελικό. Γιατί είναι...
2: Εγώ νομίζω θα κερδίσει η Ισπανία όμως.
0: Ναι.
2: Αλλά okay. Το λες ότι ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αλλά επειδή εκπομπή κάνουμε και πρέπει να πάμε και μέχρι τις 3 θα πούμε και κάτι. Και αφού υπάρχει και αυτό το σενάριο, φανταστείτε τώρα στη φάση του 32 να έχουμε Αργεντινή Ισπανία.
2: Που ήταν 100% θα μπορούσε να ήταν τελικός. Ναι, και ωραίος τελικός θα λέμε.
0: Ναι, μα μέσα στα στοιχηματικά τα δίνουν και φαβορή αυτές τις δύο.
2: Θα ήταν και ωραίος τελικός δηλαδή το Αργεντινή Ισπανία.
0: Ναι. Φοβερά πράγματα μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, να πάμε και λιγάκι στο ρεζουμέ, γιατί να πούμε λίγα ειδησιογραφικά τα πράγματα. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε είτε εισιτήρια για τους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είτε για τους τελικούς, και λέω τελικούς γιατί είναι και ο μικρός τελικός, είτε για το βιβλίο που δίνουμε για την Αργεντίνα. Πολύ Αργεντίνα μέσα και γουστάρουμε και καλά κάνετε και εσείς και γουστάρετε και βλέπω ότι υπάρχει και ανταπόκριση. Λοιπόν, να τσεκάρω τώρα, γιατί βλέποντας μέχρι πριν από λίγη ώρα είχαμε 4 ζευγάρια τεκμηριωμένα, πώς με άκουσες, τεκμηριωμένα ότι είναι στη φάση του 32. Δηλαδή ξέραμε 4, γνωρίζαμε 3 ζευγάρια, 4 ζευγάρια για τη φάση του 32.
2: Με κανένα φαβορί, έτσι. Δεν υπάρχει φαβορί. Το ένα είναι,
0: okay.
2: Σε προλαβαίνω, Νότια Αφρική, Καναδάς. Δεν υπάρχει κάποιο γκράντε φαβορί.
0: Ναι.
2: Θα μπορεί να πεις ο Καναδάς.
0: Την Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι, να το τσεκάρω κιόλας. Ναι, σωστό.
2: Μετά είναι Ολλανδία-Μαρόκο, παιχνιδάρα.
0: Ολλανδία-Μαρόκο αρχίσαμε τα καλά. Και λέω αρχίσαμε τα καλά γιατί.
2: Είναι παιχνιδάρα. Είναι ωραίο. Δηλαδή και δύο είναι καλές ομάδες και φορματισμένες.
0: Και Νότια Αφρική-Καναδάς θεωρώ ότι είναι ντέρμπι. Γιατί τώρα.
2: Ναι, αυτό είπα εγώ. Αυτό είπα. Δεν είναι κανένα ως τώρα. Αυτά που έχουμε δει δεν είναι κάποιο το απόλυτο φαβορί. Ίσως το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία.
0: Ναι, να πω μόνο ότι τη Δευτέρα είναι το Βραζιλία-Ιαπωνία, το πάρω λίγο χρονολογικά. Τη Δευτέρα είναι Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 8 η ώρα είναι αυτό.
2: Και
0: το
2: εδώ,
0: παιχνίδι.
2: Με αυτό που βλέπω ως Βραζιλία, δεν υπάρχει φαβορί. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν κάνουμε διάλογο, όταν πέσει η Βραζιλία είναι η Βραζιλία, τέλος.
2: Είναι, ναι. Αλλά...
0: Πες στους ακροάτες, μην τα λες εμένα.
2: Η Βραζιλία για να κερδίσει.
0: Δεν συμφωνώ.
2: Και η Καρατέκα είναι καλή ομάδα. Έτσι, οι Ιάπωνες.
0: Ναι, εννοείται.
2: Και μπορεί να βάλουν δύσκολα.
0: Και τον γκολ που σημείωσαν, που προηγήθηκαν προχθές, ακόμα δεν το έχουν σημειώσει πολλές ομάδες. Η ομαδικότητα, το πνεύμα, η φιλοσοφία, η κάθε την παλιά, στον άξονα, σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν τα βρίσκει.
2: Και έχουν και τρέξιμο.
0: Καλά, εντάξει, πάντα έτρεχαν. Έτσι και
2: όλα αυτά μαζί την κάνουν μια δυνατή ομάδα.
0: Σωστό. Και κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το έχουν πει, τα δύο αυτά ζευγάρια, Ολλανδία-Μαρόκο δηλαδή και Καναδάς-Νότια Αφρική, οι νικητές παίζουν μαζί το Σάββατο 4 του μηνός στη φάση το 16 πλέον. Γυρίζω το κεφάλι μου γιατί δεν ακούγομαι, τι να κάνω. Και πάμε στο Ολλανδία-Μαρόκο που σας είπαμε και υπάρχει το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ καλύτερη από αυτή της Βοσνίας. Στις 2 του μηνός θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Όμως, η ομάδα που έχει πετάξει έξω σε διπλές αναμετρήσεις στην Ιταλία πρέπει να τη σέβεσαι.
2: Σωστό. Γιατί Βοσνία λέμε τώρα, έτσι.
0: Αυτοί έχουν, πρώτα απ' όλα, είναι περισσότεροι, έχουν γεννηθεί, είναι παιδιά του πολέμου, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να τους αφισβητήσεις.
2: Να το πω πολύ λαϊκά και πολύ αρκά, είναι και κολοπετσωμένοι.
0: Ναι, έτσι. Είναι. Ήταν στιγμές και στο παιχνίδι με την Ιταλία. Εντάξει, στο παιχνίδι με την Ιταλία, επειδή τα είδα και τα δύο παιχνίδια, κατά διαστήματα αλλάζα κάποιες μπαλιές.
2: Οι Βόσνοι.
0: Οι Βόσνοι. Αλλά πειθαρχία στο παιχνίδι τους, ούτε μπείτε μέσα με τα στιλέτα και μόνο κυνηγάμε και όχι, πειθαρχημένοι, μπάλα. Έπαιξαν μπάλα, όχι ποδόσφαιρο που μας αρέσει, αλλά έπαιξαν μπάλα. Και μέσα από αυτό που έπαιξαν, πήραν και την πρόκληση και η Ιταλία για τρίτη φορά δεν πήγε σε παγκόσμιο, τρίτη συνεχόμενη φορά δεν πήγε σε παγκόσμιο κύπελο. Και έχει προκύψει τώρα και ένα ακόμη ζευγάρι, που τα τσεκάρω τώρα, τα πάμε για Βραζιλία και Ιαπωνία τη Δευτέρα, το Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία.
2: Το οποίο εδώ έχει φοβορή νομίζω.
0: Την τρίτη είναι αυτό το
2: έχω παιχνίδι. Νομίζω εδώ, θα έλεγα τους Νορβηγούς. Να τους δώσω ναι.
0: Η Ακτή Ελεφαντοστού για πρώτη φορά πέρασε σε φάση νοκάουτ. Νομίζω έχω δίκιο. Εντάξει, ό,τι θυμάμαι. Ξέρετε, έχουμε πάθει αυτό που παθαίνουν πολλοί και συνάδελφοι. Παραμορφωνόμαστε από την πολλή μελέτη, από τα πολλά διαβάσματα. Είναι και πολλές οι ομάδες, πολλοί όμιλοι, πολλά τα ζευγαρώματα. Κάπου χάνουμε και την μπάλα κάποια στιγμή και μπορεί να κάνουμε και λάθος. Οπότε...
2: Να έχεις το μυαλό σου να λες τώρα, να θέλεις να πεις κάτι για το πράσινο ακροτήρι και να το λες για την Ακτή Ελεφαντοστού, ας πούμε.
0: Ναι,
2: ναι, ναι που είναι παρόμοιες ομάδες.
0: Προκύπτουν.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το ζευγάρι Βραζιλία-Ιαπωνία θα συναντηθεί με Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Οι νικητές. Ωραίο μάτς.
2: Το
0: Νορβηγία-Βραζιλία, επί παραδείγματι.
2: Μαζί σου, ναι.
0: Ε?
2: Το Νορβηγία-Ιαπωνία.
0: Το Νορβηγία-Ιαπωνία δεν θα είναι ωραίο παιχνίδι. Θα είναι. Ας το κάνω και χειρότερο. Η Ιαπωνία Ακτή Ελεφαντοστού. Ωραία, σε έφτιαξα.
2: Εκεί έχουν πάει κουβά μεγάλος, έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε ματσάρες, είπαμε, περιμένουμε τα άλλα παιχνίδια.
2: Δεν μεταξύ και στην ωραία ώρα, ότι ναι. Πάρα πολλοί που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο λένε η Ιταλία πότε παίζει. Δηλαδή, μου έχουν πει 2-3. Σήμερα και ένας μου το είπε. Έτσι, αλλά...
0: Εγώ ξέρω τον ένα μου, είχες πει ποιο είναι ένας.
2: Όχι, και ένας είναι εδώ και κοντά μας. Που έλεγε για την Ιταλία.
0: Έλα,
2: πότε παίζει, ναι, ναι, ναι.
0: Βάλε ένα τραγούδι ιταλιάνικο, ρε. Βάλε ένα Ραμαζότη, ρε Ηλία. Όχι Ραμαζότη, κάτι άλλο θέλει να βάλει. Πώς το λέει ο Τσαλετάνο, πώς το λένε αυτό το ωραίο τον τύπο. Σε έφτιαξα τώρα, το έφτιαξα τη διάθεση. Να δεις και λίγο Ιταλία. Μην θέλεις να δεις και Ιταλία.
2: Εγώ δεν τον έδωσα.
0: Καραμούζα.
2: Εγώ δεν τον έδωσα.
0: Τι δεν τον έδωσες, Καραμούζα τον έβγαλες.
2: Πού δεν είπα κάτι. Εσύ, εγώ απλά τον έδειξα.
0: Ρε κοκκίνησα τα αυτιά του.
2: Δεν είναι τηλεόραση, όμως δεν είναι τηλεόραση.
0: Δεν ασχολείται ο Ηλίας, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς όμως. Πού είναι, θέλω να ακούσω. Κάτι έχει ετοιμάσει τώρα. Αντριάνο Τσαλετάνο, ρε μεγάλε, αλήθεια. Ρίξε όποιο γουστάρει. Οπα! Forza Italia! Ωραίος, Αντριάνο. Basta!

0: voglio, insomma, acute Rai. Rai Sport. 24.000 baci. Forza Italia.
1: Και αυτή τα ίδια λένε, έτσι, ας το λένε με άλλες ομάδες. Δεν έχουν την εθνική τους, οπότε μιλάνε για το Δόνι.
0: Ποιο
1: Ιταλή.
0: Ιταλή.
1: Δεν ασχολούνται,
0: δεν ασχολούνται.

0: Πάλι τους έκανες τους ακροατές, αν κάτι τους έχεις κάνει.
1: Γιατί τίποτα.
0: Πάλι ξαδιαμάτι μετά. Αντριάνο, τους έχουμε ξεκάνει πάλι.
1: Ξέρουν πολύ καλά.
0: Με τι τρελούς έχουν επιλέξει.
1: Ποιος είναι ο δάκτυλος.
0: Ο Ηλίας.
1: Όχι.
0: Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη. Παίρνω την πολιτική ευθύνη. Επιτρέπεις να τοποθετηθώ για το τι έχω δει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Για πες.
0: Ξεκίνησα πολύ μουδιασμένα, ήμουν πολύ απογοητευμένος.
1: Όλοι μας νομίζω, έτσι όπως τα βλέπαμε.
0: Μέρες, τώρα 16 μέρες, 17 νομίζω είναι πλέον. Αρχίζω και γεμίζω. Μέσα μου μπάλα. Βλέπω ποδόσφαιρο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Ορισμένα είναι και με τακτικές και με... Βεβαίως επιμένω ότι από την Κυριακή ξεκινάνε.
1: Που είναι
0: τα
1: νοκάουτ. Ναι, ναι.
0: Και θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι θα πάθουν πολλά φαβορί ζημιά, γιατί πρέπει να, για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Φαβορί για να φτάσουν μέχρι το τέλος, λέω έτσι. Όχι φαβορί καλές ομάδες και είναι φαβορί στο συγκεκριμένο παιχνίδι και τα τέτοια. Μιλάμε για τις ομάδες Γαλλίες, Ισπανίες, όλες αυτές τις γνωστές καλές ομάδες που τις φιγουράρουν. Και στα bet και στα πώς τα λένε αυτά στα σχηματικά και είναι και καλές ομάδες, θεωρώ ότι θα πάθουν ζημιά γιατί έχουν να δώσουν 5 νοκάουτ παιχνίδια. Δηλαδή όταν λέω 5 βάζω και τον τελικό, αν θέλετε το μικρό τελικό, ή τέλος πάντων 4 νοκάουτ παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, οι ποδοσφαιριστές είναι ξεπατωμένοι και παιχνίδια είναι.
1: Εγώ έχω επιλέξει τρεις μικρές ομάδες. Μικρές.
0: Outsider.
1: Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Τζαπάν.
0: Ναι.
1: Και Νορβηγία.
0: Δεν είσαι άστοχος και.
1: Ότι θα κάνουν κηδείες.
0: Το λες, είμαι βέβαιος ότι το λες.
1: Αυτό που βλέπω, όχι έτσι κοιμήθηκα και λέω κοντά όραμα.
0: Δεν έμπνευσε αυτό που λες. Είναι αυτό που έχω δει και θα το λέω. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες. Δεν είσαι άστοχος.
1: Δεν είπα και οι τρεις θα κάνουν κηδείες. Λέω μία από τις τρεις θα έχει πορεία.
0: Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα για να διεκδικήσετε. Σας τα είπαμε και προηγουμένως, μην τα λέμε πάλι. Είτε εισιτήρια για το παγκόσμιο κύπελλο, είτε το βιβλίο, το εκπληκτικό αυτό βιβλίο που σας είπαμε για την Αργεντινή. Και στέλνετε τα μηνύματά σας. Email πρώτα. erasport@papakier.gr, όνομα και τηλέφωνο παντού. Αν θέλετε βιβλίο, θα γράφετε βιβλίο. Αν θέλετε εισιτήριο, θα γράφετε εισιτήριο για Μουντιάλ. Αν θέλετε και τα δύο, γράφετε και τα δύο. Αλλά οπωσδήποτε το τηλέφωνο και το τηλέφωνό σας, έτσι. Τηλέφωνο και όνομα. Συγγνώμη, τώρα το πας.
1: Εντάξει, συνονιθήκαμε.
0: Χαμένα τα έχεις και εσύ, τι να μας πεις. 5-41-60 τα μηνύματά σας. Εδώ, το Μουντιάλ θα το πάρει η Βραζιλία. Ο Κώστας από Πελασγία ζητάει από τον Καϊμά,
1: ναι,
0: να βάλει ροκ. Τι ροκ να βάλει ο Καϊμάς τώρα.
1: Δεν βλέπει,
0: που,
1: δεν
0: ήθελε, έχει... που ήθελε DJ να πέσει με 10.000 κόσμο από κάτω. Τι ροκ να σου βάλει μόνο. Θα σου βρει ένα ροκάκι. Θα σου βάλει. Ας σου πω από τώρα τι θα σου βάλει. Θα το πω κρυφά, ίσα ίσα να μην ακούσει αυτός. Πάπα Κωνσταντίνου θα σας βάλει. Αυτό σκεφτόταν να το κελάει. Πάπα Κωνσταντίνου, όταν ακούει ροκ, μόνο Πάπα Κωνσταντίνου υπάρχει γι' αυτό. Τι, ψέματα. Βρες ένα ροκ και βάλε. Μην βάζεις ξυνό.
1: Όχι, δεν βάζει, όχι. Θα
0: δεν βάζεις. Εντάξει, θα βάλει ο Ηλίας τότε, θα βρει ένα ροκ κομμάτι που ζητάει ο φίλος μας ο Κώστας. Ένα ροκ λέει. Τώρα εσύ θες να βάζεις ξένο, θες να βάζεις ελληνικό.
1: Ξένο.
0: Ανέβηκες πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν τα SMS στο 54160, εκεί στέλνει τα μηνύματά σας. Και φυσικά τηλέφωνα και ονόματα απαραίτητος και το τι δώρο επιθυμείτε. Υπάρχει φυσικά το Viber, Erasport με λατινικούς χαρακτήρες. Το εντοπίζετε εκεί πέρα με το εικονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω και κατευθείαν μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας χωρίς δισταγμό, ό,τι θέλετε. Φυσικά δεχόμαστε και μηνύματα και με άλλο θέμα. Θα το πάρει η Βραζιλία. Μακάρι να το πάρει η Βραζιλία, φίλε Κώστα, για να μπω και στο μάτι του Καϊμά. Θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ και θα φορέσω επιτέλους εκείνη τη φανέλα που έχω από το 1994. Κρατηθείτε, με το σήμα της Βραζιλίας, της προπόνησης. Είναι λιγάκι αφαλός, βγαίνει έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει μου κάνει. Ναι, λέω ότι μου κάνει. Ήταν φαρδιά έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν ήταν μακριά. Δεν ήταν μακριά.
1: Οπότε γι' αυτό αισθάνεται.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε.
1: Το παίρνει κυλίτσα.
0: Το σήμα της Σελεσάου με τρία αστέρια. Δεν είχε πάρει το τέταρτο ακόμη. Ωραίο.
1: Αυτή κοστίζει και είναι σε όλους τους δρόμους να σε δίνουν ναι. Και να σε πάνε την μπλούζα, όχι επειδή είναι ναι. Αργεντίνη, γιατί είναι γιατί έρχεται και ακριβή η μπλούζα.
0: Έρχεται και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Γιαχανατζής, όποτε παίζει Βραζιλία, με τη φανέλα της Βραζιλίας. Ναι, ναι, ναι.
1: Σας βλέπω ρεπό να παίρνετε.
0: Με ορούς θα με έχεις. Ναι, ναι. Γουστάρω πάρα πολύ η Βραζιλία, γουστάρω πάρα πολύ Βινίσιους.
1: Όχι, ρεπό μετά τον αποκλεισμό.
0: Καλά, έχουμε συνηθίσει πλέον, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Όλα μπορούν να συμβούν. Και φυσικά υπάρχουν και το Messenger που από χθες έχετε στείλει αρκετά για να διεκδικήσετε και το βιβλίο, αλλά μπορείτε να στέλνετε. Στο Messenger μην μου στέλνετε για το. Επαναλαμβάνω, στο Messenger δεν στέλνετε για το.
1: Έχουμε δισούλες.
0: Δισούλες.
1: Ορίστε.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Κύριε Δημήτρης, ήρθε.
0: Ρε παιδιά. Υπάρχει Δημήτρης Σωτηρόπουλος και εμείς λέμε τα δικά μας. Στα Messenger Δημήτρης Καϊμάς Θεσσαλονίκης Επιτρόπου δεν στέλνετε για τα εισιτήρια. Στέλνετε μόνο για το βιβλίο, έτσι. Μετά, στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα πούμε διάφορα και θα ακούσουμε και διάφορα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ολοκληρώθηκαν πριν μία ώρα τα δύο τελευταία παιχνίδια του χθεσινού προγράμματος στο Μουντιάλ Νορβηγία-Γαλλία 1-4 στο Φόξμπορο, με τον Ντεμπελέ να κάνει σε 32 λεπτά το δεύτερο πιο γρήγορο χατρίκ στην ιστορία των Μουντιάλ, πίσω από τον Αυστριακό Έριχ Πρόμστ, ο οποίος είχε σκοράρει 3 κόντρα στην Τσεχοσλοβακία το 1954 σε μόλις 24 λεπτά αυτός, και σε Σενεγάλη Ιράκ 5-0 στο Τορόντο. Έτσι, 5 ζευγάρια της φάσης των 32 έχουν γίνει γνωστά, με πρώτη αναμέτρηση το Νότια Αφρική Καναδάς που θα γίνει στις 10 το βράδυ την Κυριακή, ενώ Γερμανία, Μεξικό, Αυστραλία, Αργεντινή και Γαλλία περιμένουν αντίπαλο που τερμάτισε τρίτο στον όμιλό του. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 μάτς. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία παίζουν στις 3 πριν τα ξημερώματα, ενώ στις 6 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη σέντρα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Όπως πάντα, κάλυψη από την δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο και των 4 αγώνων. Στα δικά μας τώρα και πρώτα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ολοκληρώθηκαν χθες δύο σημαντικές μεταγραφές, μία στο ποδόσφαιρο και μία στο μπάσκετ. Ο λόγος για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος θα φορέσει για 1+1 χρόνο τα πράσινα και θα υπογράψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία, αφού ενσωματωθεί πρώτα στην αποστολή. Ενώ έκλεισε στον Παναθηναϊκό 27χρονο γκάρτ Μπρανκού Μπάντιο, με το τριφύλι να καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατομμύριων ευρώ στη Βαλένθια και 5 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο στον Σενεγάλη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο 32χρονος Βάσκο στόπερ Άριτς Ελουστόντο, για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της απόκτησής του από τον δικέφαλο του Βορρά, από τον οποίο αποχωρεί μετά από 4 χρόνια και 119 συμμετοχές ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε. Με δεδομένη τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λόγω λήξης του συμβολέου του, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος θα λογίζεται για τρίτο σκίπερ αντί του Μπότη. Για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Στην ΑΕΚ 6 νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ένωσης, μεταξύ των οποίων ο Καραργύρης, ο Κολυμάτσης, ο Αμανατίδης και ο Ψηρόπουλος, θα εξετάσει στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς για να διαπιστώσει ποιοι μπορούν να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Την Τρίτη 30 του μηνός θα πραγματοποιηθεί Δέλτα Σίγμα για εκλογή νέου Προέδρου στην Super League, ενώ θα συζητηθεί και είσοδος της Goal Line Technology στο πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί εφέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 χρόνων έφυγε ο Αργεντίνος προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη από τη ζωή, έχοντας κατακτήσει τη σεζόν 2023-24 double με τον Ολυμπιακό. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει την Δευτέρα τον Ιγκό Γκαστόν στην πρεμιέρα του στο Wimbledon, και εφόσον προκριθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς Γιμπινγκιού. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας, ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στην γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης. Τέλος, με αφορμή τα 31 γενέθλιά του, στην πόλη Κουτράλκο της Παταγωνίας στήθηκε ένα γιγαντιαίο άγαλμα ύψους 26 μέτρων και βάρους περίπου 70 τόνων, το οποίο απεικονίζει τον Λιονέλ Μέση γονατισμένο να πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022, όπως και με το αντίστοιχο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μαδρίτη, και αυτό του Μέση έχει γίνει viral, καθώς υπάρχουν ενστάσεις για το πόσο πραγματικά μοιάζει στον αρχηγό της Αλμπισελέστε. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς συνεχίζουν στα μικρόφωνα της Era Sport για δύο ακόμα ώρες.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Hera Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Hera Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Hera Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Και επειδή ό,τι λέμε εμείς το κάνουμε. Και επειδή οι ιδέες του καημά υλοποιούνται. Μοιάζει με αυτό που, πώς λέγεται μια εκπομπή, που λέει, κάνε μια ευχή.
1: Ωραία αυτά, ναι. Ήθελα να στείλω κανένα δυο, αλλά ποτέ δεν το κάνω.
0: Αλλά τώρα τα κατάφερες. Εντάξει, δεν ήταν ευχή κάποιου, μια δικιά μας ήταν. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στο καλησπέρα.
1: Πάμε.
0: Να καλησπερίσουμε τον Τόμι. Ο Τόμι είναι ένας φίλος ακροατής από τη Νέα Υόρκη που μας στέλνει μηνύματα. Τον εντόπισε ο καημάς λοιπόν, ο Δημήτρης, και είναι στην παρέα μας. Γεια σου Τόμι!
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Εμείς καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
0: Πες μας που είσαι και τι τρως.
2: εκεί το νου σου εσύ.
1: Πάντα εκεί.
0: Ναι, πες μας.
2: Ναι, είμαστε εδώ πέρα, έχουμε μαζευτεί τώρα μια παρέα. Τρώμε τα σουβλάκια μας και περιμένουμε να αρχίσει το επόμενο παιχνίδι.
0: Έχετε μαζευτεί μια παρέα λες, αλλά δεν μας λες πού.
2: Στη Νέα Υόρκη είμαστε.
0: Ναι, πού, σε ποιο μέρος της Νέας Υόρκης?
2: Flushing, στο Flushing, Bayside Flushing.
0: Ωραία πράγματα. Αν κατάλαβες.
2: Δεν είναι κέντρο.
0: Είσαστε κέντρο από κέντρο, είσαστε σε προάστιο της Νέας Υόρκης δηλαδή.
2: Ναι.
0: Και είσαστε παρέα ελληνική. Με Έλληνες
2: εννοείται, τι θα είμαστε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
3: Δεν έχουμε γυναίκες, μόνο άντρες.
2: Τον άντρα Τόμας.
0: Τόμας, γεια σου Τόμας και σε σένα. Λοιπόν,
3: γεια σας.
0: Τόμι, πώς βιώνετε εκεί πέρα το παγκόσμιο κύπελο, πώς το αφουγκράζεστε, αν σας αρέσει το κλίμα? Νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες είναι και καλύτερα, και μετά ειδικά με την κατάκτηση το τίτλο του NBA από τους
1: New Knicks,
0: έτσι.
2: Ναι, οι Knicks με εκείνη την νίκη έγινε χαμός μέσα στο Manhattan. Όλοι είχαν βγει στους δρόμους. Σπάνιο πράγμα για τους Knicks αυτό. Και το πανηγυρίζανε μέχρι αργά το πρωί.
0: Περίμεναν 53 χρόνια για να πάρουν πρωτάθλημα, εντάξει, δεν είναι και λίγο.
2: Ναι, κάπου τόσο ήταν, 53. Και το πανηγυρίζανε μέχρι αργά το πρωί.
0: Περίμεναν 53 χρόνια για να πάρουν πρωτάθλημα, εντάξει, δεν είναι και λίγο.
2: Ναι, κάπου τόσο ήταν.

0: Έχει τζατζίκι το σουβλάκι.
1: Εννοείται.
0: Άρα είναι χωρίς γυναίκες.
1: Ολόκληρο μπόλ έχει. Και όποιος θέλει βάζει έξτρα.
0: Αυτό είναι. Αρέσει το σουβλάκι γενικά εκεί, έτσι. Τρώνε και οι Αμερικανοί.
1: Εννοείται, εννοείται. Τι, δεν το αλλάζουμε αυτό. Είναι ελληνικά δεδομένα αυτά.
0: Ναι, δεδομένα για εσάς, αλλά για τους Αμερικανούς το ανταποκρίνω ότι οι Αμερικανοί. Άκουρε, πήραμε τον άνθρωπο στην Ελλάδα και τον ρωτάμε για τα σουβλάκια. Τέλος πάντων, να μας τα πει. Να μας τα πει. Δεν μου λες, με τι ασχολείστε εκεί, είσαστε, δουλεύετε εκεί, πόσα χρόνια είσαι εκεί, Τόμι?
1: Εγώ είμαι στα 10-11 χρόνια.
2: 11 χρόνια. Νομίζω είσαι παραπάνω, είσαι καινούριο.
0: Είσαι φρέσκο.
1: Όχι, όχι.
0: Τα παιδιά
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ο Θωμάς δίπλα μου είναι στα 40 χρόνια.
0: Α, μόνο. 40 χρόνια μόνο.
2: Εσύ το μετάνιωσες που μας χαιρέτησες και πήγες στην Αμερική?
1: Όχι. Δεν χαιρέτησα κανέναν, αλλά δεν το μετάνιωσα. Γιατί πήγαινε, έρχομαι.
0: Α, πήγαινε. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είχες έρθει στο. Στη φιέστα της ΑΕΚ, τα θυμάμαι καλά ή εγώ λέω?
1: Όχι στη φιέστα, είχα έρθει με τη Ράγιο Παγιεκάνο.
0: Α, με τη Ράγιο, με τη Ράγιο, με τη Ράγιο, ναι, ναι, τα είχαμε πει ναι. Και εδώ και στον αέρα τα λέγαμε. Ήρθε, ναι, ο Θεούγος, ναι. Είδε το μάτς.
2: Ναι, χάρη, ναι, αυτά είναι ωραία έτσι, αν μπορείς να το κάνεις, έφυγε, εντάξει, είναι ωραία αυτά έτσι.
0: Έχεις ανθρώπους εδώ, Τόμι, ε?
1: Ναι, ναι, είναι η οικογένειά μου κάτω.
0: Α, στην Ελλάδα έχεις την υπόλοιπη οικογένειά σου και εσύ είσαι εκεί μόνος σου?
1: No, έχω παντρευτεί ξανά, έχω φτιάξει εγώ ξανά τη ζωή μου εδώ.
2: Ωραία, για πες μας τώρα. Ναι, δηλαδή, οι Αμερικανοί έχουν πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει Μουντιάλ?
1: Ναι, εσύ. Φυσικά, φυσικά. Αφού όλοι πάνε στα μπαρ, σε μαγαζιά, κάθονται, βλέπουν, πίνουν.
0: Αφού υπάρχουν και στη Νέα Υόρκη, αλλά και σε άλλες. Υπάρχουν ρεζερβέ.
1: Στους δρόμους, ναι. Στους δρόμους φωνάζουν.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν μιλάω τώρα και στην κάνανε. Γιατί μπορεί να είναι αυτό που λέμε οι τουρίστες, οι Σκοτσέζοι, οι Γερμανοί.
0: Όχι, για τους ντόπιους λέει, για τους ντόπιους λέει.
2: Ναι, λέω, και οι ντόπιοι έχουν πάρει, ζουν και αυτοί σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή υπάρχουν πολλοί Μεξικάνοι στη Νέα Υόρκη. Και Μεξικά, το Μέξικο όταν κέρδιζε, όλοι βγαίνανε.
2: Στους δρόμους, χαμός.
1: Υπάρχουν πολλές φίλες. Η Νέα Υόρκη είναι.
2: Όλες
0: φίλες. Ένα μεγάλο μήλο είναι. Ένα μεγάλο μήλο. Γι' αυτό και το λένε μεγάλο μήλο. Γιατί έχει. Τα πάντα όλα που λένε. Τα πάντα όλα που λέγει ο Σκοτσέζος.
1: Τα πάντα όλα ακριβώς. Όλοι από εδώ περνάνε.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα εκεί πέρα στην παρέα. Θωμάς, οι υπόλοιποι. Τι ομάδα είναι? Για να πιάσουμε.
1: Ο Θωμάς είναι Βάζελος.
0: Δεν θα λες
1: τέτοια.
0: Παναθηναϊκός θα λες. Θα λες Παναθηναϊκός.
2: Καλό παιδί.
0: Καλό. Ο άλλος, το
2: κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Λίγο άκουσα και κατάλαβα ότι είναι καλό παιδί.
3: Αλλά έχουμε χρόνια, αλλά η ιστορία μας είναι ιστορία.
2: Δεν ξέρω, τα λες αυτά. Στον μικρό δίπλα να τα λες. Γιατί δεν τα ξέρει καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα παιδιά, τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Τα υπόλοιπα παιδιά, ναι. Ο Διονύσης, τι ομάδα είσαι?
3: Ολυμπιακός είναι αυτός.
4: Ολυμπιακάρα.
1: Ολυμπιακός.
0: Έτσι. Άλλος, δεν υπάρχει Ολυμπιακός, υπάρχει Ολυμπιακάρα μόνο. Πάμε. Ο άλλος τι είναι?
1: Έχουμε δύο Ολυμπιακούς και είμαστε και δύο εκτζίδες.
0: Και ο Παναθηναϊκάκιας είναι μόνος
1: βάζελος.
0: Του.
1: Και ένας Βάζελος. Να μην ξεχνάμε τον Βάζελο.
0: Ο Παναθηναϊκός τώρα νομίζω. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός από ό,τι κατάλαβα είναι και ο πιο έμπειρος από όλους σας. Σε όλους τους τομείς. Βάζει περισσότερο τζατζίκι στο σουβλάκι του αυτός.
1: Ό,τι ροκαστερί τρώει αυτός.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε πιάσει κουβέντα με Έλληνες που είναι στη Νέα Υόρκη και μας λένε πώς βιώνουν το παγκόσμιο κύπελο. Έχετε κάνει προγνωστικά, υποστηρίζετε κάποια ομάδα, υποστηρίζετε επί παραδείγματι τις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε?
3: Στους τέσσερις η Αμερική.
0: Πώς?
1: Στους τέσσερις θα πάει.
0: Α.
1: Στα ημιτελικά.
0: Αισιόδοξος. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Άρα έχετε επιλέξει, ας πούμε, ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα υποστηρίζετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι?
1: Ναι, αφού πάνε καλά, έχουν καλή ομάδα.
0: Ναι, και καλά να μην πηγαίναν, εσείς αυτοί θα υποστηρίζατε, φαντάζομαι, έτσι?
3: Όχι, εσείς το δώσατε στους Τούρκους.
0: Ναι, το δώσατε, ναι. Δεν νομίζω. Δεν δίνονται παιχνίδια, ξεχάστε τα. Σε αυτά τα επίπεδα, άντε να δώσεις.
1: Λες,
0: ναι, άμα σε συμφέρει ισοπαλία, οκ, σβήνεις και το βγάζεις ισοπαλία. Αλλά τώρα να δώσεις, δεν δίνεις. Και μάλιστα στο 98 πάγωσαν και οι παίχτες των Ηνωμένων Πολιτειών και ο κόσμος δεν το περίμεναν αυτό το
1: παγώσαν τρία. Όλα και τα στοιχήματα παγώσαν όλα, χαθήκανε. Πήγαμε κουβά όλοι.
0: Τώρα θα παρακολουθήσεις και τα επόμενα παιχνίδια. Τα βλέπετε και τα υπόλοιπα παιχνίδια ή βλέπετε μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες?

0: Όλα, όλα τα βλέπουμε. Όλα, δεν αφήνουν κανένα.
1: Και δεν μου λέτε, Τόμι, εντάξει, μαζεύεστε, είναι ευκαιρία για, για μάζοξη Ελλήνων, ας πούμε, αυτά τα παιχνίδια. Είναι,
0: φυσικά, τώρα Έλληνες είμαστε, ποδόσφαιρο αγαπάμε. Δεν θα μαζευτούμε. Ευκαιρία ψάχνουμε να μαζευτούμε, να πάμε και να πιούμε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και τι, πίνε, τι πίνετε, αν μου επιτρέπετε.
2: Μπύρες.
0: Μπύρες, ανάλογα την ώρα.
3: Κορώνα.
1: Κορώνα.
0: Μπύρες και ουίσκι το βράδυ.
1: Ωραίοι είσαστε, ωραίοι είσαστε. Σας ευχόμαστε να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να είσαστε αγαπημένοι.
0: Να είστε καλά.
1: Και χωρίς οπαδικές κόντρες να το απολαμβάνετε.
0: Α, δεν τα έχουμε αυτά εδώ πέρα.
1: Καζούρα κάνει ο ένας τον άλλον σε περίπτωση ήττας.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Άρα είσαστε μια χαρά Έλληνες. Τελείωσε. Είσαστε κανονικοί οπαδοί και του ποδοσφαίρου και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Να αγαπιέστε.
0: Να
1: σας δούμε σύντομα και στην Ελλάδα με την πρώτη ευκαιρία. Και να σας θαυμάζουμε και να αγαπάτε ό,τι κάνετε. Και να ζείτε όμορφα. Όμορφα και.
0: Να είστε καλά.
1: Και
0: εσείς να είστε καλά.
1: Και με πολύ αγάπη, εγώ σας μιλάω και με λίγο, είμαι λίγο ευσυγκίνητος άνθρωπος εγώ και με συγκίνηση γιατί...
3: Και να λέτε τίποτα για τον Παναθηναϊκό, θα κλείνω όταν δεν ακούω τίποτα.
1: Έτσι, ο Καϊμάς δεν κάνει τίποτα άλλο, θα σου λέει για τον Παναθηναϊκό.
4: Η μόνη ομάδα που έχουμε κερδίσει βραβείο που είναι...
3: Βγάζετε μόνο τους γάβρους.
1: Απαπα, όχι, όχι χαρακτηρισμούς. Όχι χαρακτηρισμούς όμως, δεν θέλω χαρακτηρισμούς.
3: Πλάκα σου κάνω, πλάκα, σας ακούμε συνέχεια.
2: Να είστε καλά παιδιά, να πατάτε καλά και να τα πούμε.
0: Έγινε, να είστε καλά παιδιά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και επειδή ακούσαμε και...
2: Και χρωστάμε και το Ρόντο, εγώ έκανα λάθος ότι έχασα τηλέφωνο του φίλου από το Ρόντο. Οπότε στο Viber ξαναστείλε φίλα από το Ρόντο και μια Αυστραλία, έτσι, ναι. Αύριο μεθαύριο θα το επικοινωνήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε και θα πιέσουμε και εκεί την αγαπημένη μας η Ρούπε.
2: Και Ουρουγουάη, έτσι.
1: Ουρουγουάη, γιατί εκεί τα παιδιά της Ουρουγουάης γνωρίζουν ελληνικά, είναι γέννημα θρέμα Ουρουγουάη.
2: Το αναλαμβάνεις εσύ αυτό, γιατί εντάξει,
1: ναι,
2: εγώ,
1: ναι. Θα μιλήσω εγώ με την Ρούπε, γιατί στα Γιάννηνα σπούδασε ελληνική φιλολογία. Μιλάνε πολύ καλά τα ελληνικά.
2: Ξέρεις τι είναι.
1: Είναι πολύ καλύτερα από πολλούς Έλληνες τα ελληνικά τα μιλάνε. Και οι πλατείες τους, τα πάντα έχουν ονομασίες ελληνικές. Είναι, η Ουρουγουάη είναι μια Ελλάδα.
2: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση για αυτήν την κοπέλα. Δεν είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε από την Ουρουγουάη να έρθει εδώ να σπουδάσει μαθηματικά. Ούτε μαθηματικά, είτε εδώ, είτε στην Αυστραλία.
1: Υπάρχει πρόγραμμα, υπήρχε πρόγραμμα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, που έφερνε ένας σπουδαίος, αν μου επιτρέψετε δεν το θυμάμαι.
2: Ωραία,
1: τώρα,
2: ναι, ναι.
1: Έφερνε, δηλαδή τους έδινε υποτροφία.
2: Ναι, ναι, όχι, ωραία. Το μετά είναι ότι σπουδάζω, αλλά δεν λες ότι ωραία, θα σπουδάσω και τι μετά, τι θα κάνω. Αυτό λέω, τα μαθηματικά τα σπουδάζεις, αλλά είσαι ωραία, μετά θα είμαι μαθηματικός.
1: Και να ξέρεις ότι γιορτάζουν και τις εθνικές επαιτίους εκεί. Τις ελληνικές,
2: έτσι. Ωραία.
1: Στην Ουρουγουάη. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά εκεί στη Νέα Υόρκη μας άνοιξαν την καρδιά τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να τους βάλω μια λίτσα διαμάτι τώρα να μερακλώσουν με τα κρασιά τους και τις μπύρες και το σουβλάκι με μπόλικο τζατζίκι. Και για το φίλο μας το Θωμά, αν θυμάμαι καλά το όνομα, που τρώει τυροκαυτερή στη Νέα Υόρκη, ρε παιδιά, τυροκαυτερή στη Νέα Υόρκη. Γιατί όχι. Πάμε λίτσα διαμάτι. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα η καημή. Αμέσως μετά τα μηνύματα.

0: Αραβία μας στη Νέα Υόρκη.
1: Έχει ξετρελαδεί ο Σκέβης. Είναι, δηλαδή, είναι πίσω στο βάθος.
0: Και τι κάνει εκεί. Να το, εδώ είναι, το βλέπω. Τρώει. Σουβλάκι
1: με,
0: τρώει.
1: Με το τραγούδι. Και λέει μπράβο, λέει, φαντάζομαι, λέει, ότι εγώ. Λέει, όχι ο Τάσος. Λέει, ήμουν σίγουρος, λέει.
0: Μπράβο, Επιτρόπου, για τα ωραία τραγούδια που βάζετε.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, εκλεκτοί φίλοι, ωραίος αγώνας Νορβηγίας-Γαλλίας. Απόψε ένα τρίωρο κοντά μας, χωρίς αγώνες, γελάει η αγαπημένη εδώ. Ο Άκης, ο Δημακός, έχει μερακλώσει. Εντάξει, ωραία, Άκη και εσύ. Χωρίς αγώνες γελάει η Νάνση. Να σε καλά, ρε Νάνση μας. Λοιπόν, ξεκινάω από τα Messenger και μετά θα πάω και στα υπόλοιπα παιδιά. Αυθεντική Ελλάδα στη Νέα Υόρκη με τους βάζελους, τους γάβρους, τα γανούμια, έτσι όπως αυτό αποκαλούνται. Αλλά είδες με τι αγάπη ο ένας για τον άλλον. Ενώ επί της ουσίας όταν χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί.
1: Είναι αρνητική,
0: στον αέρα, είναι αρνητική. Και βλέπεις ότι με τι αγάπη όμως τα είπανε. Μπράβο καημά που τους εντόπισες. Όχι, εντάξει. Αλλά και μπράβο Επιτρόπου που... εντάξει. Έτσι όπως νιώθουμε εμείς στο ποδόσφαιρο, λέει η Δέσποινα.
1: Δεν ήταν κάτι έτσι. Από τα Viber, από τα μηνύματα που στέλνουν, λέμε, έλα εδώ να μιλήσεις. Δεν κάναμε κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Wow. Εμείς τους πήραμε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιοι μπορεί να παίρνουν και τηλέφωνο τώρα για να βγουν στον αέρα. ναι, ρε, Δέσποινα, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Συνεχίζω τα μηνύματα. Λίτσα Διαμάντη, Φρανκ Σινάτρα, όλα τα καλά, λέει ο Βαγγέλης. Ναι, τα κάναμε λίγο αχταρμά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε. Γεια σου και σε σένα, φίλε Γιώργο, που στέλνεις τα μεγάλα σου μηνύματα. Η Χρύσα και Φρανκ Σινάτρα, λέει, το σημερινό πρόγραμμα είναι σαν το... Ναι, οκ, okay, είναι ωραίο, θέλει να πει, μπορώ να το διαβάσω έτσι στον αέρα. Ευτυχώς το κρατήθετε. Γεια σου και σε σένα, Μαρία. Βάλε με και εμένα, λέει ο Τόμης, για τα εισιτήρια. Κοντά είμαι, λέει.
1: Εκεί θα πέσει.
0: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι μέσω Viber μόνο που μπορούμε να... μέσω Messenger να δώσω...
1: Στείλε στο Viber, Δημήτρη.
0: Στείλε στο Viber και το τηλέφωνο σου, καλέ μου φίλε.
1: Ο Τόμης, όχι, ναι, ναι, όχι, Δημήτρη.
0: Καλή επεκοή μου, έστειλε μήνυμα. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν νωρίτερα. Για σουβλάκι, εγώ περίμενα να μας πει ότι θα τρώνε αντάξει. Αλλά οκ, σουβλάκι, γιατί όχι. Καλησπέρα και στην Έλενα, που στέλνει το ωραίο της μήνυμα.
1: Όταν θα μιλήσουμε με Αυστραλία, ναι. Είναι μέρες Πάσχα.
0: Αυτό δεν είναι Αυστραλία, είναι Αυστραλία.
1: Αυστραλία, σωστά.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Μέρες Πάσχα.
0: Πάσχα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω πως είσαι.
0: Πασκαλινά. Πασκαλινά.
1: Νομίζω πως είσαι εδώ. Με τα αρνιά στον νόμο.
0: Ναι.
1: Ναι, και πάνε στη σούβλα. Και γύρω-γύρω γίνεται χάμος. Δηλαδή έχουν συνηθίσει βέβαια και οι Αυστραλοί.
0: Σωστό. Έτσι. Ωραία, ωραία είσαστε. Μας αρέσετε. Γουστάρουμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, βιβλίο θέλει ο Νικηφόρος.
1: Μπήκε στην κλήρωση ο Νικηφόρος.
0: Από ζωγράφου, καταλαβαίνεις ότι έχεις μπει στην κλήρωση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Λίμνο. Παραγγελιά έχω κάνει στο Viber. Τώρα πάω στο Viber, καλέ μου φίλε, κάνε υπομονή. Μπαίνω στα Viber τώρα και πω, πω, πω, τι γίνεται εδώ. Ο Φράκο, ο αγαπημένος μας, καλή εκπομπή.
1: Πρώτος,
0: από
1: πρώτος.
0: Τη Βόνιτσα, πάντα, πάντα. Όταν δεν στείλει, να ανησυχούμε. Θα ψάχνουμε εμείς να σε βρούμε. Καλησπέρα, Μπαλαδόρη, λέει ο Θοδωρής. Άμα ήταν στρουφάκι, ο καημάς. Άμα ήταν στρουφάκι,
1: θα ήταν
0: ο Γκρινιάρης.
1: Όχι, ρε, ο Γκρινιάρης.
0: Αλλά είναι ωραίος, λέει.
1: Όχι,
0: εγώ
1: ρε,
0: θα έλεγα ότι είναι ο Λιχούδης.
1: Αυτό να ξέρεις. Ναι. Ο Γκρινιάρης.
0: Το αποδέχεται, το αποδέχεται το τίτλο. Ο Μανώλης, τι κομματάρα αυτό το τσίπτερ του Ρόμπερτ. Ναι, αυτές είναι οι επιλογές του φίλου μας εδώ, του Ηλία.
1: Τα υπόλοιπες είναι δικές μας.
0: Μπράβο σε όποιον το επέλεξε. Μπράβο Επιτρόπου, και ακόμα και αν δεν το επέλεξε. Όχι, αυτό δεν το δικό μου. Ο Γιάννης, ο φίλος μας. Μουντιάλ ΕΡΤ. Ο Ιωάννης σε 4.21. Θα τα δουν οι ειδικοί για τα μηνύματά σας όσον αφορά το Μουντιάλ. Βάζετε τη λέξη Μουντιάλ και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι για το βιβλίο, είναι για... Ο Θωμάς θέλει εισιτήριο. 078 τελειώνει το τηλέφωνο του.
1: Λογικά είναι. Μπορεί να είναι και ο φίλος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Θωμάς λέει. Μουντιάλ ΕΡΤ βιβλίο. Γεια σου, ρε φίλε Ευαγγέλη. 2.73 παίρνεις και στην κλήρωση και τη δικιά μας, και φυσικά είσαι στη διαδικασία για την ιστορία. Θα το ξαναδιαβάσω σε περίπου στις 2 η ώρα για να καταλάβετε για τον διαγωνισμό περισσότερα. Εκτός από τα θέματα που έχετε, θα ήθελα να σχολιάσετε την Νορβηγία, που θα έλεγα δεν σεβάστηκαν τη Γαλλία και έπαιξαν με τους παγκίτες.
1: Δεν είναι θέμα σεβασμού, είναι θέμα.
0: Δικαίωμά τους είναι. Μπορεί, ναι, πρώτα απ' όλα να είχαν ελαφροτραυματισμένους, όπως λέμε, ελαφρολαϊκά.
1: Κάρτες. Σου λέει τώρα σε ένα παιχνίδι διάφορο το να χάσω κάποιον παιχτή.
0: Ναι,
1: άστο, δεν πειράζει. Και να χάσω το ίδιο πράγμα.
0: Έτσι κι αλλιώς ο στόχος επιτεύχθη.
1: Ναι, ναι, να βγει δεύτερος.
0: ναι, να περάσουν τη φάση ήταν. Που το πιο σημαντικό για αυτούς και το πανηγυρίζαν δεόντως. Και είπε για την Νορβηγία ο Δημήτρης προηγουμένως ότι σύμφωνα με αυτό που έχουμε δει, μας ικανοποιεί πάρα πολύ ποδοσφαιρικά. Πρώτα απ' όλα έχει και παιχταράδες μέσα.
1: Και πρέπει να είναι η πρώτη ήττα μετά από αρκετά παιχνίδια. Φιλικά και επίσημα.
0: Ναι, για τους Νορβηγούς, ε.
1: Ναι, ναι. Στον όμιλο ήταν τρένο. Νομίζω και στα φιλικά δεν πρέπει να έχει χάσει. Να μπορεί να έχει μόνο νίκες.
0: Ο αγαπητός Γιάννης 193-31-93 τελειώνει το τηλέφωνό του. Είναι για το βιβλίο «Μέσα κι εσύ». Καϊμά, πότε θα πας στο νέο χώρι να ησυχάσουμε, λέει ο Αλέξανδρος.
1: Δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας στο νέο χώρι.
1: Όχι, όχι.
0: Έχεις πάει στο νέο χώρι.
1: Είναι το χωριό μου, το χωριό του μπαμπά μου είναι. Η Χαλία.
0: Α, αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί να ησυχάσεις, άμα έρθει εκεί θα γίνει βαβούρα, ρε.
1: Όχι, να μην είμαι εδώ, σου λέει. Να φύγει. Να φύγετε να πάτε αλλού.
0: Καλά.
1: Αυτό λέει. Στα μεταφράζω, εγώ μη φοβάζω.
0: Εντάξει, σιγά τα.
1: Αλλά σε ένα μήνα φεύγω διακοπές. Οπότε θα με χάσεις.
0: Ναι. Για το νεοχώρι. Δεν θα πάει στο νεοχώρι.
1: Όχι, όχι.
0: Είπαμε.
1: Δεν με θέλουν εκεί πέρα.
0: Ο Φάνης από Κοζάνη μας στέλνει την καλημέρα του. Βρέχει. Βροχή και αστραπές. Και μας έχει παρέα.
1: Ναι, είναι για σήμερα. Είναι το βράδυ, όσο και παράξενο, σε πολλά μέρη θα υπάρχει έντονη βροχή. Και αύριο Αττική και όχι μόνο Πελοπόννησο, είναι μελτέμια ισχυρά.
0: Και... Πελοπόννησο, ίσο Γουρνοπούλα, έτσι.
1: Ναι, όχι, εγώ μιλάω για τα μελτέμια που είναι συναγερμός 4 για φωτιά.
0: Ναι. Ο Σκεύης τι κάνει τώρα εδώ?
1: Θα καθίσει εδώ να κουμαντέρει την εκπομπή σου. Θα πετάξει έξω το ψηλό. Και θα έρθει ο Σκεύης.
0: Α, έχεις δουλειές να κάνεις εδώ εσύ. Και εγώ νομίζω ότι είσαι περαστικός. Ναι. Ο Ηλίας ο Διαμάτης συνεχίζει στην κονσόλα. Απλά είδαμε και το Σκεύη γι' αυτό. Λοιπόν, λέει εδώ βροχές. Ο Τεμπελέ 3 γκολ από το ίδιο σημείο. Δεν έχει ξαναγίνει. Μπράβο, λέει στον παιχταρά, λέει ο Θεοφάνης.
1: Αλλά το πρώτο γκολ όμως το συντάχαμε και μεταξύ μας. Ήταν 0,8 ανήκει στον Μπαπέ. Με πλάτη, διαγώνια πάσα, assist.
0: Δεν με έχουν δει καθόλου, δεν με έχουν. Εντάξει, το παραδέχεστε, δεν με έχετε ξαναδεί, δεν με έχετε δει να παίζω. Ωραίο το πρόγραμμα λέει σήμερα. Χωρίς λέει διαμονή και αεροπορικά λέει, και πώς θα πάμε. Το εισιτήριο κάνει, δεν είναι και φθηνό. Για να πας να
1: δεις. Δεν είναι κοσαρικό. Θα δεις Παναθηναϊκό.
0: Γιατί Παναθηναϊκό, γιατί βάζεις πάντα το Παναθηναϊκό. Έτσι. Για να ακούει ο Θωμάς από Νέα Υόρκη.
1: Γιατί το πιο κοντινό γήπεδο είναι το Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ.
0: Από εδώ.
1: Ναι, ναι, εδώ, από εδώ.
0: Εντάξει, πάρε το μετρό και το τρένο και πήγαινε στο Φάληρο. Τέλος πάντων. Να μην τσακωθούμε και γι' αυτό. Ωραίο το παιχνίδι.
1: Και γιατί να μην πάω στην Νέα Φιλαδελφία.
0: Χαίρομαι, Χρύσα, που παρακολουθείς και ποδόσφαιρο τόσο έντονα και πλέον σε έχουμε μοιήσει σε αυτό το ρυθμό. Έτσι. Πολύ καλό αυτό. Αλλά με υγεία. Ωραία. Ωραίο το πρόγραμμα λέει σήμερα. Μου θυμίζει κλαπ του 2005 στο Βόλο. Βάλετε και πριν την Ισπία. Να θυμηθώ τα νιάτα μου. Θα βάλουμε και τέτοιο. Θα βάλουμε. Να, τώρα ο Σκεύης θα βάλει και πριν. Λοιπόν, ο Γιώργος.
1: Κανονικά πρέπει να βάλουμε.
0: Πριν την Ισπία.
1: Και λίγο καλοκαιρινό πρόγραμμα.
0: Καλοκαιρινό πρόγραμμα βάζουμε. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα είπα καημή. Δηλαδή πιο έξω καρδιά και τέρτη δεν υπάρχει.
1: Αλλά αυτό δεν είναι 2000, αυτό είναι 82 είναι αυτό. Εσπάνω 86 είναι αυτό.
0: 86, 86 ναι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά. Το 79 ήταν το τέρμα τα παράπονα. Θα σου βρω και το 86.
1: Ακόμα χειρότερα, δηλαδή.
0: Έχω καλύτερο το 86. Λίτσα διαμάτι, θα στο βάλω μετά.
1: Γι' αυτό εσπάνω 86, πάλι Μουντιάλ.
0: Ο Γιώργος λέει, ο Γιώργος επιμένει θα το χαρίσουν λέει στο τραπ το Μουντιάλ. Στον τραπ. Okay. Έχω τιμωρία ένα μήνα από τον Παπα-Νικολάου και μου είπες καλά μου έκανε. Ξέρεις το λόγο? Όχι μωρέ, δεν, που να ξέρω εγώ τον λόγο τώρα.
1: Εσύ πάμε, σε πείραξε και εσένα και ψαρώνεις.
0: Όχι, δεν ξέρω τον λόγο, αλλά καλά σου έκανε. Αστείευομαι, μόνο. Εντάξει, τώρα εσείς θα τα βρείτε μεταξύ σας. Ο Δημήτρης ζητάει βιβλίο. Έχω το επώνυμο, αλλά το Δημήτρης κρατάω και το 4535. Και εσείς την κλήρωση, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Ο Κρις, καλώς τον Κρις με τα ωραία του. Καλησπέρα, Βαραδινή. Μουντιαλική μπαλαδόρη. Λίτσα Διαμάντη, μιλάμε για πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Εννοείται, εσύ. Να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι έπαιζε και αγκορντεόν, αυτό δεν το ήξερα εγώ, και έκανε δεύτερες φωνές σε Καζατσίδη, Πάριο. Ναι, εντάξει, και μετά συνεργάστηκαν και δισκογραφικά, ειδικά με τον Πάριο, έχουν τεράστιες επιτυχίες. Ακούσαμε και ένα τραγούδι προηγουμένως. Σωστός ο Κρίς. Ο Νίκος, καλησπέρα από Καλαμάτα. Το βιβλίο θα ήθελα να πάρω μέρος, παρακαλώ, λέει ο Νίκος. Κύτταρο Καλαμάτα. 49-29. Εννοείται ότι θα μπει στο κύτταρο, δεν το γνωρίζω, αλλά Νικόλα μου είσαι μέσα. Σούπερ μπαλαδόροι είσαστε, λέει, και στέλνει τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Αυτό μου θυμίζει τη διαφήμιση με τον τροχονόμο. Γεια σου, μεγάλε, καλέ μου τροχονόμο, πώς το έλεγε.
0: Καταπληκτική, ναι, καταπληκτική μου αστιφύλακα, όπως τα με λέει. Καλημέρα, ευχαριστώ για τα μεσονύχτια παρέα, συγγνώμη, λέει ο Αναστάσης. Εμείς ευχαριστούμε που συμμετέχεις. Τα ωράρια του φταίνε, τα τραγούδια του φταίνε. Α, λέει ότι είσαι γκρινιάρης και συνεχίζει, ναι, ναι, ναι, ο Θοδωρής.
1: Σε αυτό έχω δίκιο. Σε αυτό έχω δίκιο τώρα.
0: Αλλά είναι αγαπητός, αγαπάει, λέει.
1: Σε αυτό έχω δίκιο.
0: Τον έχουν επικυρέξει, λέει, στο Νεοχώριο. Όπα. καθαρά. Α, 5,33 ευρώ, λέει. Όπως στους λαγοπόδαρους έγραψε.
1: Είμαι και βαρύς, οπότε όποιος με πάρει είναι μια χαρά.
0: Κονόμησε, κονόμησε. Ο Ζώης, καλημέρα, Λεβέντες, Δημήτρη και Τάσο. Την Ολλανδία δεν την υπολογίζει κανείς. Τα έχουμε πει για την Ολλανδία. Πρώτα απ' όλα το έχει πει ο καθηγητής.
1: Ο καθηγητής Μιλέρ.
0: Το έχει πει ο καθηγητής Μιλέρ ότι θα το πάρει η Ολλανδία. Πέτυχε τη Γερμανία στη Βραζιλία, ρε παιδιά, ο τύπος. Πέτυχε τη Γαλλία στη Ρωσία. Πέτυχε την Αργεντινή στο Κατάρ. Γιατί να μην την πετύχει και τώρα. Πόσο έχει τώρα πάει η απόδοση της Ολλανδίας?
1: Δεν ξέρω. Τι είχαμε πει, είχαμε πει 10.
0: Είχαμε πει 15. Καλή, ναι, την Ολλανδία την υπολογίζει κανείς. Η Βραζιλία, Αργεντινή και Γερμανία είναι κουρασμένες και γερασμένες ομάδες. Δεν έχει και πολύ άδικο, Ζώη. Βάλτε λίγο Γιάννη Καψάλη, Γιώτα Γρίβα που αρέσει στο Δημήτρη. Άντε και για το βιβλίο.
1: Έξι μέρες ρεπό.
0: 1881, Ζώη από την Άρτα.
1: Έξι μέρες ρεπό τουλάχιστον.
0: Ω, από φούρναρη, σαν να μια ζωστή.
1: Όχι, άλλα αυτό. Γαμπου... Όχι, για...
0: Μπουγάτσα.
1: Για τα συγκεκριμένα τα τραγουδάκια. Εξαήμερο ρεπό.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά βλέπεις ότι
1: ναι.
0: Προσπαθώ να σε προστατεύσω.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο αίμα.
0: Γιάννα Καψάλη και Γιώτα Γρίβα. Αυτά τι είναι? Κλαρίνα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε. Πιάσε ένα κλαρίνο, ρε.
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Συνοδεύεται τι με γουρνοπούλα, με τι συνοδεύεται. Τι θέλει τα 1 και 38 πρώτα λεπτά, θέλει και αρνεί.
1: Γιατί ζούλα. Εγώ μια χαρά είμαι.
0: Καλά, δεν είναι, χαρά, αλλά δεν είναι φυσιολογικό.
1: Καθόλου. Γιατί δεν είναι?
0: Ζώη, εγώ σε βάζω πάντω στην κλήρωση. Βάλτε ρε ένα κλαρίνο στο λαό, ρε, να ευχαριστηθεί. Ρε. Ο Γιάννη, ακούτε την ενημερωτική εκπομπή και ψυχολογική εκπομπή. Έτσι, Βραδινή Παλαδόρη. Να το
1: πάντα.
0: Το συμπληρώνω. Αγωνιστικού χαιρετισμού από τη Λίμνο, φιλαράκια από Κάσπακα. Για παραγγελίες που λέγατε χθες, θέλω νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη.
1: Βασίλης Καράς.
0: Παίξαμε καρά χθες. Εντάξει, θα δούμε. Η ιστορία δεν λέγεται στον αέρα, αφορά χωρισμό. Και θα ακούσει παντόφλα και θα βάσκε και το ξύλο της αρκούδας.
1: Για άλλον έλεγε, πάντως, δεν ήμουν
0: πάντως
1: εγώ.
0: Πάντως είναι άρχοντας. Είναι
1: δεν άρχοντα. Ήμουν εγώ, άλλος ήταν.
0: Ναι. Αν και προσπαθώ να σπάσω τα μάγια που έκαναν στον Χάρη τον Γκέιν, τον έχω βάλει για πρώτο σκόρερ, λέει.
1: Περίμενε, το είπε ο άνθρωπος. Ο Κυριμάγος το είπε, ότι θα έλυσε τα μάγια. Ο της Γκάνας.
0: Α, ναι, για λέγε.
1: Έκανε μάγια, ώστε να μην σκοράρει ο Χάρη Κέιν, να μπαίξει καλά.
0: Έλα.
1: Και όταν τελείωσε το παιχνίδι, ναι, έκανε νέα δήλωση και λέει έλυσε τα μάγια.
0: Ο μάγος.
1: Ναι. Έλυσε τα μάγια, ο Χάρη Κέιν δεν πάει καλά.
0: Α, και τώρα συνεχίζει. Δηλαδή.
1: Οπότε φορτώστε.
0: Φορτώστε. Γελάει ο Γιάννης εδώ πέρα με τα μηνύματά του. Έχει βάλει τις τσιγαρούκλες του και τα ποτάκια του. Δεν βλέπω τι ποτό είναι αυτό. Θα κάνω κλικ πάνω για να δω τι ποτό.
1: Βόλκα.
0: Όχι, δεν είναι κουρασάο.
1: Είναι μακριά, δεν ξέρω.
0: Είναι, αυτό τι είναι, τζιν είναι, ρε Γιάννη. Δεν τα καταλαβαίνω. Ρε, Δημήτρη, δες εσύ. Δεν τα ξέρω. Μπιφέτερ.
1: Ναι, τζιν είναι.
0: Τζιν, ο
1: Wine Father.
0: Τι είναι?
1: Για μένα τι είπα, ο Wine Father.
0: Ναι,
1: κρασού πατέρας, ρε.
0: Ο Τάσος, επιμένει ο Τάσος εδώ. Καλή εκπομπή, παιδιά. Μακάρι να κάνει κανένα μπουρίνι και εδώ. Όχι, τα μπουρίνια είναι επικίνδυνα. Γιατί υποχώρησε έτσι άταχτα η Ιαπωνία χθες μετά τον γκολ, λέτε. Όταν του συμφέρει ένα αποτέλεσμα, πολλές φορές οι ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Ιταλοί το λένε μπισκότα, άλλοι το λένε βατόμουρα. Ξέρετε, είναι όταν κάποια παιχνίδια συμφέρει και τις δύο ομάδες, δημιουργούνται καχυποψίες. Αλλά τώρα αυτό το παραδείγμα ότι να δώσουν στους Τούρκους οι Ηνωμένες Πολιτείες το παιχνίδι δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο και ενδεχομένως και δεν ισχύει. Όχι ενδεχομένως, δεν ισχύει, το λέω με σιγουριά. Χωρίς να βάζω το χέρι στη φωτιά για τίποτα. Καλή εκπομπή, παιδιά, λέει. Μακάρι να κάνει κανένα μπουρίνι και εδώ, γιατί υποχώρησε έτσι άταχτα η Ιαπωνία. Εν τω μεταξύ, διαβάζω το ίδιο μήνυμα. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, το διαβάσα.
0: Είμαι και πιο γραφικός για τα σοκάκια της Σαντορίνης. Η Γαλλία επιθετικά φωτιά, αλλά πολλά λάθη στην άμυνα. Η αμυντική της Μέση είναι καταπληκτική τώρα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι θα φτάσουν εύκολα στον τελικό. Έτσι νομίζω εγώ. Αλλά οκ, okay, δεν είμαι και μόναδα μέτρησης. Ρωτήσετε κανένα μπαλαδόρο. Ο Τζίμις, γεια σας από Σιάτη Σακοζάνης. Τι κάνετε, μπορείτε να μου πείτε τις ενδεκάσεις του αγώνα Ουρουγουάη-Ισπανία? Τι ζήτησες, ρε μεγάλη? Και όμως θα σου τις πούμε. Ποια η γνώμη σας για το συγκεκριμένο αγώνα? Εγώ είμαι με τους Ισπανούς. Βάζει και το τηλέφωνό του στην κλήρωση για τα εισιτήρια θέλει, οπότε ναι, καλή εκπομπή, λέει ο Δημήτρης, μας έστειλε το μήνυμά του. Θα τα βρούμε τώρα εκεί στα site και μπορεί να έχει και τις συνθέσεις και να σας τα πούμε. Έτσι κι αλλιώς μετά τις δύο θα μιλήσουμε με τα παιδιά που θα περιγράψουν τις αναμετρήσεις. Λοιπόν, στο νεοχώριο άκουγε Σκόρπιονς, εννοεί ο Καϊμάς. Και εγώ έκανα μάγια για να μην σκοράρει ο Εμπαπέ. Είδατε τι αποτελεσματικός είμαι. Έδινε 12,7 να μην σκοράρει. Έλα ρε.
1: 12,7 να μην σκοράρει.
0: Να μην σκοράρει ο Εμπαπέ. Είχε και δοκάρι, είχε και δύο ασίστ, εντάξει. Καλούτσικος είναι αυτός, καλούτσικος. Λοιπόν, να βάλουμε τραγούδι.
1: Να βάλουμε.
0: Μέχρι να βρούμε και τις συνθέσεις. Νομίζω ότι εμείς κάνουμε κανονική εκπομπή, ενημερωτική. Έχει συνηθίσει εδώ.
1: Ωραία, επειδή είμαστε δημοσιογράφοι.
0: Α, όπα, όπα.
1: Γιανακόπουλος.
0: Γιανακόπουλος.
1: Δημήτρης Γιανακόπουλος.
0: Έχει τις συνθέσεις.
1: Όχι, όχι. Θέλει να κάνει το τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος,
0: ναι,
1: στο ανοιχτό του ΆΚΑ.
0: Έλα, ρε μεγάλε.
1: Πέρυσι δεν ήτανε, ή πρόπερσι.
0: Πρόπερσι το κάνει στο. Στο
1: Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι.
1: Που ήταν εξαιρετική ιδέα.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλει να το κάνει και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάλι ανοιχτό θα είναι. Ναι. Αλλά θέλει να είναι τίγκα στον κόσμο.
0: Ναι. Θα είναι.
1: Πολύ, ιδιαίτερο.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό. Αν γίνει και. Αν κάνει και αυτό. Υποκλίνομαι, γιατί πραγματικά θα είναι πολύ εντυπωσιακό και ενδεχομένως σε γήπεδο ποδοσφαίρου θα έχει ξαναγίνει. Βλέπω Γιάννη Σαντοριναίο. Νάτος. Άρα μεταδίδεις αγώνα, Γιάννη. Έτσι,
1: ναι, Γιάννη. Ναι, χαιρετάει, ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε.
0: Ποιο μάτς μεταδίδεις? Πες μας. Ισπανία, Ουρουγουάη μεταδίδει. Γιάννη Σαντοριναίο.
1: Σε περιμένουν για συνδέσεις.
0: Έχει. Ναι, εντάξει, τώρα.
1: Όχι, πλάκα.
0: Εμείς θα βρίσκουμε. Μετά τις δύο θα μιλήσουμε με τα παιδιά. Λίγο πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων. Να μας δώσουν και στοιχεία, γιατί θα έχουμε και αλλαγές δεδομένων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Έρα Σπορ μετά τις 3 θα χορτάσετε μπάλα πάλι. Εδώ βέβαια έχετε χορτάσει τραγούδια. Βλέπω τον Ηλία το Διαμάντη λίγο βαρύ. Έχει γίνει κάτι.
1: Έφαγε το σάντουις και βαρύνει.
0: Ναι, λες. Περιμένει τις συνθέσεις της Ισπανίας, φαίνεται. Τα έχεις βρει τώρα αυτά?
1: Όχι, όχι, δεν ακόμη δεν έχει.
0: Έλα, τα πω εγώ τώρα, άντε τώρα. Να τα πούμε όλα. Βγήκαν οι συνθέσεις, λογικά θα έχουν βγει, για να δω και να σας πω αμέσως. Γιατί εμείς θα λέμε όλα, λέμε τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα ακόμη. Τόσο καλά τα έχουμε. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω ακόμα συνθέσεις και προφανώς δεν έχουμε. Ένα σπόρο χωρίς καημά είναι τσίπουρο χωρίς μεζεδάκια.
1: Και ας μην βάζει ροκ.
0: Και ας μην βάζει ροκ. Μα ζήτησε ένα ροκ ο άνθρωπος προηγουμένως.
1: Και δεν του βάλανε.
0: Ο Κώστας από Πελασγία. Ζήτησε ένα ροκ και βάλατε. Τι βάλατε,
1: κατσίμι. Δεν του βάλαμε ρε, εσύ. Δεν είναι κατσιμίχα. Δεν είναι κατσιμίχα, δεν είναι κατσιμίχα, ούτε ξέρει τι ακούς.
0: Κατάλαβες. Κατσαμίχα βάλανε. Δηλαδή τώρα ροκ ζήτησε ο άνθρωπος. Βάλε μια ροκιά, ρε. Ηλία! Γκρέμιστο. Πώς έλεγε και ότι.
1: Ρίχτο.
0: Ρίχτο, Ηλία, ρίχτο. Ρίχτε μια ροκιά, ρε, να τον ευχαριστηθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι ευκαιρία όμως να πω και δύο λόγια παραπάνω για τον διαγωνισμό. Οι διαγωνισμοί οι οποίοι τρέχουν. Τώρα θα τα πω, αν βρω τα χαρτιά. Τόσο καλά. Τι οργανωμένοι που είμαστε. Ήρθε κανένας εδώ πέρα και μας τα αναστάτωσε. Όχι, ε. Να τα βρήκα. Σιγά που θα τα χάνα. Λοιπόν, ζήσε το όνειρο αυτό το καλοκαίρι. Το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες σας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι και τον τελικό. Το μεγάλο τελικό, γιατί είναι και ο μικρός τελικός μέσα στο παιχνίδι. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω του Instagram στο Earth Sports, κάτω παύλα, official. Μείνετε συντονισμένοι στις αναμενωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά και στα ραδιόφωνα Era Sport, Earth News Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και Κόσμος. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στον Ντάλλας και στην Ατλάντα, στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως, το μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και τον μεγάλο όνειρο, τον τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, στο Νιου Τζέρσι, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της εφετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε συμμετοχή στο Instagram, στο Airsports, κάτω παύλα, official και στο Viber της Erasport, γράφοντας τη λέξη Mundial Earth και βάλτε και το τηλέφωνο σας, συμπληρώνω εγώ, για να διεκδικήσει αυτό το βιβλίο. Επίσης όμως, γιατί υπάρχει συμμετοχή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, το δώρο των βραδινών μπαλαδόρων για αυτό το τριήμερο, θα είμαστε στον αέρα. Η βιβλιάρα, και είναι βιβλιάρα, 70 κεφάλαια γεμάτα από ποδόσφαιρο, αργεντίνικο ποδόσφαιρο. «Οι άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» είναι ο τίτλος του Τζόναθαν Γουίλσον. Η έρευνά του, αυτού του σπουδαίου συγγραφέα, των κορυφαίων, για να μην πω και ο κορυφαίος συγγραφέας αθλητικών βιβλίων, βραβευμένος με πάρα πολλά βιβλία. Αν γκουγκλάρετε Τζόναθαν Γουίλσον και στα ελληνικά θα βρείτε και κάποια βιβλία που πραγματικά θα σας αρέσει πάρα πολύ και αξίζει τον κόπο να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο με ένα ταξίδι στο πάθος, στην τρέλα, στα παράδοξα, στην παράνοια που επικρατεί στην Αργεντινή για το ποδόσφαιρο, που ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο αυτοί οι τύποι. Ντι Στέφανο, Μαραντόνα, Ρικέλμε, Μέση και άλλοι πολλοί, ο Τζόναθαν Γουίλσον τους ρίχνει στο τραπέζι και πραγματικά αξίζει τον κόπο να ξετυλίξετε αυτό το κουβάρι που είχε μαζέψει με κόπο και με μόχθο και με πολύ καλή έρευνα ο Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications. Δεν θα δώσουμε ούτε ένα, ούτε δύο, θα δώσουμε τρία αντίτυπα. Τρία αντίτυπα λοιπόν για αυτό το βιβλίο, στέλνετε όπου θέλετε, όπου μας βρείτε και όπου μας πετύχετε. Κάντε και έτοιμα να γίνετε φίλοι της ομάδας μας στο Facebook Βραδινή Μπαλαδόρη. Ο TikToker Δημήτρης ρυθμίζει την κίνηση και στο TikTok Βραδινή Μπαλαδόρη. Και τρίτο δώρο λες. Δύο μέρες λέει στο χωριό σου δώρο.
1: Που δεν μπορώ να πάω εγώ στο χωριό.
0: Δεν μπορείς να πας εσύ. Εσύ θα δώσεις όμως.
1: Ναι. Πάτη χωρίς εμένα.
0: Ξέρεις ότι άμα δώσεις δώρο, ξέρω εγώ. Όχι. Ξέρω εγώ. Προβατίνα, ας πούμε, θα γίνει εδώ χαμός.
1: Θα πέσει.
0: Θα πέσει το σύστημα. Πάνος Παναθηναϊκός Καλαμαριά, πείτε μας πότε είναι το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία και πότε το πρώτο του Conference League. Βάλτε Riders, Ornestrom, έριξε μπόρα, λέει και εκεί. Ορίστε. Θα σα τα πει τώρα ο Καϊμάς. Τις υφέσεις τις βρήκες?
1: Όχι, δεν έχουν βγει ακόμη.
0: Δεν έχουν βγει ακόμη. Σε λίγα και μισή ώρα πριν τα δίνουν, παιδιά, είναι νωρίς ακόμη. Λοιπόν, περίμενε να πάω και στα άλλα μηνύματα. Πω, τα χάσα πάλι. Ο Μπένι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μακάρι να κερδίσει η Ουρουγουάη για να δούμε ντέρμπι Ισπανία-Αργεντινή. Άρα καλά τα είπα, έχεις δίκιο. Άλπερ Ζούμπα. 42-22 για εισιτήρια και το βιβλίο. Σε βάζω για το βιβλίο, για τα εισιτήρια θα με ρυμνήσει η υπηρεσία. Έτσι, μην με μπλέκεις, έτσι, μην τα κάνω άνω κάτω. Και σε ευχαριστούμε που στέλνεις μήνυμα, Μπένι, γιατί βλέπω ότι έχεις τα στείλεις το προηγούμενο μήνυμα από τις 23 Δεκεμβρίου του 25, που σημαίνει ότι μας ακούς και συμμετέχεις, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μας και για νέους ακροατές. Μάλλον ακροατές δεν είσαστε νέοι, γιατί ακούτε, συμμετέχετε και στο παιχνίδι αυτό που κάνουμε με τα μηνύματα, έτσι. Για πες τα φιλικά τώρα για να...
1: Λοιπόν, πρώτο φιλικό είναι 1η Ιουλίου, 6 ώρα, ναι. Με την Χέλμοντ.
0: Με την Χέλμοντ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό το Χέλμοντ? Μια ομάδα, τέλος πάντων, ναι.
1: 4η Σάββατο, 6 ώρα, με τον Άγιαξ. Ναι. Ωραίο ματσάκι αυτό.
0: Είναι και στην Ολλανδία τα φιλικά.
1: Ολλανδία, ναι, ναι. 11 του μήνα, Grasshopper. 15, αυτό είναι στη Λεωφόρο νομίζω, με την Grasshoppers.
0: Ναι.
1: Ναι, μετά είναι 15 Ιουλίου Rapid Viennis. Και 23 Ιουλίου
0: είναι το πρώτο παιχνίδι με,
1: με τους Παξούς.
0: Εντάξει. Και η Ρεβάνς μια εβδομάδα μετά, παιδιά. Κατευθείαν άμεση ενημέρωση. Άμα ήταν για τον Ολυμπιακό, δεν θα σας έλεγε τίποτα. Να ξέρετε.
1: Θα έχει κόλλημα το.
0: Θα τα έλεγα εγώ, μην ανησυχείτε.
1: Έπαιζε το ίντερνετ.
0: Ναι. Αλλά μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα και αρχίσουμε
1: τα φιλικά, ναι.
0: Όχι τα ρεπορταζιακά εννοώ, γιατί. Θα μας βγάλετε
1: εκτός. Τα παιδιά από το πρωί.
0: Θα μας βγάλετε εκτός. Οι άλλοι. Οι άλλοι να τα πούνε, έτσι.
1: Να πάτε αλλού.
0: Ο μπρο Δημήτρης, το διαβάζω το μήνυμα, γιατί μόνο το ξεκίνημα αξίζει τον κόπο, έτσι. Το βρήκε το ποτό, είναι ωραίος, λέει. Και τον ευχαριστώ για την αποδοχή στα social media, στο Facebook. Εντάξει, αφού έβαλε καρά χθες, δεν πειράζει, φίλε, βάλε αντίπα. Και αντίπα έβαλα. Και αντίπα έβαλα.
1: Εσείς.
0: Βάζω λίτσα διαμάτιση σήμερα.
1: Φτάνει, ναι.
0: Προτιμάς. Το Instagram, πώς το είπες, φίλε, για να το βρω, να το πω εγώ πάλι, ναι, γιατί όχι. Earth Sports, κάτω παύλα, official, στο Instagram. Για να λεπτομέρειες για το διαγωνισμό, για τα εισιτήρια του Μουντιάλ. Δεν υπονοώ κάτι για στήσιμο στο χθεσινό της Ιαπωνίας, λέει ο Τάσος. Απλά ρόλαναν πολύ ωραία με τη μία και χωρίς λόγο έδωσαν μέτρα στους πολύ μέτριους Σουηδούς.
1: Βλέπω έρχεται τώρα ένα Σουηδό, γι' κοτσίδες, ψεύτικες.
0: Από την ΕΡΤ 2 Σπόρ, είναι σε επανάληψη.
1: Ναι.
0: Είχε κοτσίδες ψεύτικες.
1: Είναι σαν να λέμε, σαν να ήταν Γαλάτης.
0: Αυτό εννοείς. Ναι. Πολύ ωραία, ναι. Όντως συμφωνώ και με τους δυο σας για την ποιότητα της Γαλλίας. Άντε, παίχτε καρόκ, λέει. Λύσαξες κι εσύ, λύσαξες, Τάσο.
1: Είδες, το κοινό λέω, έχει άλλη άποψη.
0: Μα του λέω να βάλει ένα ροκ, δεν βάζεις.
1: Ήδη σταματάς να μιλάς για να βάλει τραγούδι.
0: Βάλε. Τι έχεις έτοιμα? Ρίξτα. Τι να, αντίπα θα βάλεις τώρα, καταιγίδα.

Από χθες σας είχαμε προετοιμάσει για μια αποκλειστική συνέντευξη που έχουμε πάρει από έναν, για μένα είναι εκπληκτικό παιδί και καλός παίχτης είναι. Αναφέρομαι στο Λούκα Βιαφάνες που μας μιλάει για Αργεντινή. Του θέτουμε το δίλημα Μαραντόνα ή Μέση. Μιλάει για Κηφισιά βεβαίως και μιλάει και για Αλαφούζο και Παναθηναϊκό. Είναι μια σπιντάτη συνέντευξη την οποία την πήραμε ενώ το παλικάρι δεν ήταν καν στην Αργεντινή, είχε πάει στο Μεξικό πριν λίγες μέρες, είχε βρεθεί στο Μεξικό για να παρακολουθήσει και αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου και παρόλα αυτά άφησε λιγάκι την οικογένειά του γιατί έχει πάει οικογενειακός εκεί και έδωσε συνέντευξη. Μιλάει για Κηφισιά, μιλάει για Μουντιάλ, μιλάει για Αργεντίνα, για όλα αυτά τα ωραία. Γλυκύτατος, πολύ ωραίος και παιχταράς ο Λούκα Βιαφάνες. Σε λίγα λεπτά λοιπόν είναι ο πάλι ο Παπαγεωργίου. Ρε παιδιά, φύγε Γιάννη, φύγε από εδώ. Έχει φέρει και κόσμο μαζί του. Η οπαδή σου Γιάννη Παπαγεωργίου, φαν κλάδο, θα σου ρίχνουν φάπες για να κρατήσει ξυπνιός. Τι του λέμε. Ωραία είσαστε, ωραία είσαστε. Ποιο παιχνίδι μεταδίδεις Γιάννη ή το άλλο παιχνίδι, φαντάζε. Κάπο Βέρντε και τέτοια, το έτοιμος είσαι. Από εκεί δεν είναι και ο Λεσόρ. Να το πεις σε παρακαλώ στον αέρα αυτό να ακούσουν. Μπράβο Επιτρόπου που το ξέρεις. Το συγκεκριμένο τραγούδι, λέει ο Τάσος, που παίζεται αυτή τη στιγμή, ήταν σε διαφήμιση απορρυπαντικού στα 80's για λευκότερο λευκό που λέγανε. Ναι. Εντάξει, και μου έχει μείνει από τότε. Πάντως θα έλεγα ότι αφού σου έχει μείνει ήταν πετυχημένη διαφήμιση. Αλλά πού κολλάει αυτό το τραγούδι τώρα με αυτή τη διαφήμιση. Τέλος πάντων. Okay. Και επειδή βάλαμε και κομματάρα τώρα, θα ακούσουμε την κομματάρα, θα πάμε μετά στα μηνύματα και αμέσως μετά Λούκα Βιαφάνες, εδώ, στην Era Sport, για Αργεντίνα, Αργεντίνα! Και ξέρει, ο Σκέφης γελάει, με κοιτάζει με ένα ύφος τώρα σαν γυνευτικό, γιατί ξέρει ότι είμαι καψούρης με το Ρόρι Γκάλα.

0: στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν έρθει αρκετοί από τη Λατινική Αμερική και ειδικά από την Αργεντινή και ξεχωρίζουν, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και δεν ξεχωρίζουν μόνο για την ποδοσφαιρική τους αξία, αλλά και για το χαρακτήρα τους, το ήθος τους και γενικά για την ποιότητά τους στο σύνολο του ποδοσφαιρικού, έτσι, τα περαμένοντα τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλά παιδιά που λένε, αλλά και καλούς ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς που έχει χαράξει αρκετά χρόνια πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Λούκας Βηγιαφάνες, ο οποίος τελευταίο διάστημα από πέρσι αγωνίζεται στην Κηφισιά, ενώ είχε περάσει και από το Βόλο, έχει αγωνιστεί με επιτυχία στον Παναθηναϊκό και μάλιστα με δύο θητείες και φυσικά και από τον Πανετολικό που αγωνίστηκε εκεί και δύο χρόνια και γενικά και στον ΑΠΟΕΛ, να μην το ξεχάσω αυτό, και γενικά ήταν και διεθνής και με την Εθνική Αργεντινής κάτω των 20 ετών και κάτω των 22 με συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα. Και νομίζω ότι είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει και δύο κουβέντες για την Εθνική Αργεντινής. Γεια σου Λουκά! Γεια σου Βίγια!
1: Γεια σου, καλησπέρα για όλους, καλησπέρα για σένα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Τώρα είμαι Κανκούν, στο Μεξικό.
0: Στο Μεξικό, ρε θηρίο, από Αργεντινή Μεξικό, Αθήνα, τα έχεις κάνει, λες και παίρνεις το λεωφορείο είναι.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες.
1: Πολλά χιλιόμετρα.
0: Πολλά χιλιόμετρα. Κουραστικά ταξίδια. Έχεις πάει για το παγκόσμιο κύπελο, φαντάζομαι, για το World Cup, έτσι?
1: Ναι, θα ήρθα για λίγο διακοπές με οικογένεια, με τα παιδιά. Και αν μπορούμε να πάμε quarter finals εκεί, Ciudad de México, να δούμε και λίγο μπάλα. Θα είναι Αργεντίνα εκεί, αλλά εντάξει, να δούμε.
0: Όποιος είναι, αρκεί να δεις λίγο μπάλα. Θέλω να σου κάνω την πρώτη ερώτηση, είναι βασική, γιατί όποιον Αργεντινό συναντάμε, το ρωτάμε. Ναι. Λιονέλ Μέση ή Ντιέγκο Μαραντόνα?
1: Εντάξει φίλε, ξεκινάς πολύ δύσκολο. Αλλά εντάξει, ναι. Για μένα Μέση, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί τόσα χρόνια στον top, Δεν είναι εύκολο. Εμείς ξέρουμε γιατί παίξαμε μπάλα και ξέρουμε πώς δύσκολο είναι ποδόσφαιρο, είναι αντίπαλο, είναι όλα. Και αυτό το παιδί 20 χρόνια εκεί, νούμερο ένα για μένα, πάντα. Εντάξει, Diego ήταν Diego, βέβαια, για εμάς. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό, όχι μόνο μπάλα. Diego ήταν λίγο παραπάνω, political, social, όλο.
0: Όλο το πακέτο.
1: Όλο το πακέτο, αλλά εντάξει, Μέση είναι για μένα άλλα πράγματα.
0: Ο Λίο, αυτή η διάρκεια που έχει είναι εξωπραγματική, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεκινάς και να βάζεις 3 γκολ και να είσαι 39 χρονών,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και πριν αυτό, δεν ξέρω, πριν ένα μήνα, ρωτάμε πώς είναι Μέση. Είναι καλά, είναι έτοιμο, 39 χρονών, δεν ξέρω, μπορεί να παίξει 90 λεπτά, παίξει Μαϊάμι, χωρίς δύναμη, χωρίς καλή ομάδες. Αλλά βλέπουμε, πάει εκεί, κάνει 3 γκολ, hat-trick και παίξε σαν, δεν ξέρω, 25 χρονών.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: Κάποιον άλλον από την Αργεντινή, από αυτή την Εθνική Αργεντινή, ξεχωρίζεις κάποιον, θα ήθελες έτσι να παίξεις μαζί του, ας πούμε?
1: Εντάξει, Buendía, μπορεί να είναι και εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό το παιδί από West Ham, αλλά εντάξει, είναι καλή ομάδα και έχει καλή group, καλή ατμόσφαιρα εκεί μέσα. Τότε νομίζω αυτό είναι το καλύτερο τι έχει Αργεντινή εθνική.
0: Δεν μου λες, θα σε ρωτήσω τελευταίως, θα το πάρουμε?
1: Είναι πολύ δύσκολο, αλήθεια είναι πολύ δύσκολο. Αλλά εμείς σαν Αργεντίνος, βέβαια πιστεύω θα πάρουμε. Σαν Αργεντίνος. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω. Αλλά σαν Αργεντίνος πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Αισιοδοξία για να κατακτήσεις ξανά την κορυφή. Λουκά, γενικά το παγκόσμιο κύπελο πώς το βλέπεις? Ξεχωρίζεις κάτι άλλο πιο δυνατό ενδεχομένως και από την Αργεντινή, κάποια άλλη ομάδα?
1: Βέβαια. Τι ομάδα είναι δυνατή, λες?
0: Ναι.
1: Φράνσια είναι πολύ δυνατή, Βραζίλ, Ισπανία, εντάξει, δεν είχε καλή συγκίνηση, αλλά έχει παίκτες, έχει ομάδα. Αγγλία,
0: ναι.
1: Έχει καλή παίκτες, καλή ομάδα. Εντάξει, θα είναι καλύτερα από πρώτη αγώνα.
0: Από τους πρώτους αγώνες θα βελτιωθούν αυτές οι ομάδες, υποστηρίζεις?
1: Ναι.
0: Ξεχωρίζεις από τις μικρότερες ομάδες, ξεχωρίζεις κάποια? Σ' αρέσει κάτι διαφορετικό από κάποια ομάδα άλλη?
1: Για μένα Εκουαδόρ είναι η καλή ομάδα. Εκουαδόρ, εντάξει, έχει χάσει πρώτη παιχνίδι, αλλά Εκουαδόρ για μένα είναι καλή. Εγώ πιστεύω USA, Αμερική.
0: Ναι.
1: Είναι και καλή. Ναι. Έχει καλοί παίκτες, καλοί προπονητής, Ποτσετίνο, Κολομβία. Κολομβία είναι καλή ομάδα, προπονητής και αυτός. Με Δίας εκεί εξτρέμο είναι πολύ καλός. Θα είναι καλύτερα από πρώτη παιχνίδι.
0: Λουκά, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για την Κηφισιά πρώτα απ' όλα. Πώς τη βλέπεις στη νέα σεζόν? Πώς πέρασε αυτή η σεζόν? Ήταν δύσκολη σεζόν γιατί παίζατε και σε γήπεδα από εδώ και από εκεί, έτσι? Δεν είχατε σταθερή έδρα. Και πώς βλέπεις την καινούργια σεζόν που θα έχετε έδρα τη Λεωφόρο, έτσι? Ένα γήπεδο το οποίο το γνωρίζεις καλά εσύ.
1: Ναι. Εντάξει, προηγούμενο σεζόν ήταν πολύ καλό, πολύ καλή μέχρι Δεκέμβριο. Για μας ήταν τρομερή. Μετά Παύλος και Τετέ φύγε για Παναθηναϊκός. Και μετά, εντάξει, δεν είμαστε καλά οργανωμένοι, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Παίκτης νομίζει άλλο, δεν νομίζει για ομάδα. Και εντάξει, ήταν δύσκολο δεύτερο γύρο. Αλλά νομίζω η γκρουπο το έκανε. Οι παίκτες το έκανε για μένουμε στην...
0: Στην κατηγορία, να σώσετε την κατηγορία έτσι πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Με τα play out. Ναι,
1: νομίζω οι παίκτες κάνουμε αυτό. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο.
0: Ήταν επιτυχία των παίκτων, βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Γιατί και με προπονητής, με όλα εκεί μέσα.
0: Διοίκηση, προπονητής, παίκτες.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, εμείς σαν group κάνουμε καλή δουλειά. Με Βοτία σαν αρχηγός, νομίζω πολύ καλό παιδί, πολύ καλό professional και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας, Αλβέρτο Βοτία.
0: Ο Αλβέρτο Βοτία, πολύ σωστά. Παναθηναϊκό, πώς τον βλέπεις?
1: Πάντα αυτό ερώτηση είναι...
0: κλασική ερώτηση, έτσι?
1: Ναι, κλασική, ναι, εντάξει. Είναι δύσκολο πράγματα, έχει... Ο Γιάννης έβαλε πολλά λεφτά πάνω στη ομάδα και εντάξει, δεν βλέπει results, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν βλέπει. Δεν ανταμείβεται από αυτά που έχει δώσει.
1: Ναι. Και είναι δύσκολο. Γι' αυτό είναι δύσκολο για κόσμο, για fans, για όλους. Εγώ αγαπάω Παναθηναϊκό βέβαια πάντα. Αλλά είναι δύσκολο να βλέπω έτσι, γιατί και έχει και καλή κόσμο εκεί μέσα. Και έχει και Σέκα και Γκρέγορη και τώρα Στέφανος.
0: Κοτσόλης, ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου,
1: ο Κάρλος Σέκα. Και εντάξει, μακάρι φέτος θα κάνει καλή ομάδα και να πάρει κάτι, γιατί νομίζω πρέπει και μπορεί να κάνει. Γιατί σαν κόσμο και έχει εκεί μέσα, είναι καλή κόσμο, καλή άνθρωποι.
0: Λοιπόν, Λούκας Διαφάνες, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να περάσεις ωραία στο Μεξικό και να σηκώσεις το τρόπαιο με την Αργεντίνα σου.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα τα πούμε από κοντά όταν έρθεις Ελλάδα πάλι.
1: Ναι, βέβαια. Κάνουμε πάλι.
0: Θα κάνουμε πάλι συνέντευξη. Θα κάνουμε πάλι συνέντευξη. Θα μιλήσουμε ολοκληρωτικά. Γεια σου, Λούκα. Γεια σου, Λούκα μου. Να είσαι καλά.

0: Παλατόρη, Λούκα Βηγεαφάνες, μίλησε εδώ αποκλειστικά στην ελληνική ραδιοφωνία. Σας τα πει όλα, έτσι. Ακόμα και για το δίλημα Μαραντόνα ή Μέση. Οι άγγελοι με τα βρώμικα χέρια του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις Publication. Λοιπόν, η κλήρωση, όχι ενός, ούτε δύο, εκεί θα κάτσεις Παύλο, αλλά τρία αντίτυπα θα δώσουμε από αυτό το εκπληκτικό βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MVP Applications. Η κλήρωση θα γίνει μετά τη λήξη των αυριανών αγώνων, μετά τις 2 δηλαδή, τα μεσάνυχτα. Όσοι δεν ιστάζετε, θα μας ακούσετε. Και Ρόρι λέει, καλό είναι, λέει ο Τάσος. Εντάξει, τώρα έχουμε τις καψούρες μας κι εμείς. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας έναν εκολαπτόμενο δημοσιογράφο, ο Παύλος.
1: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα και από μένα στους τηλεθεατές.
0: Όπα! Φωνάρα! Ωραίος, έτοιμος, έτοιμος.
1: Να έχουμε ένα καλό αγώνα. Με ενδιαφέρον όσοι καθόμαστε εδώ.
2: Απ' έξω κοραλέψει κάποιο αγώνα.
0: Παύλος, στο επώνυμό σου μας.
1: Κόκαλης, κόκαλης.
0: Και κόκαλης!
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου ότι δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Είμαι.
0: Είσαι και βρήλος, τέλος! Μεγάλη επιτυχία η βραδινή παραδόρη εδώ. Αποκλειστικά.
2: Είναι ελλειψής του Πέτρου, ρε.
1: Όχι, όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό, μακάρι, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ, δεν θα ήμουν στην ΕΡΤ.
0: Εγώ γούρλωσα και τα μάτια, λέω τέτοια επιτυχία πια. Τέτοια επιτυχία. Όχι, όχι. Όχι, εντάξει. Πέτρος Κόκαλης, είπαμε.
1: Παύλος, Παύλος.
0: Λοιπόν, Παυλάρα, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας. Ήρθες να δεις από κοντά. Καλεσμένος είσαι για άλλους λόγους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς σε βρήκαμε έξω την ώρα που ακούγαμε την συνέντευξη του Βηγιαφάνες και σε φέραμε μέσα. Λοιπόν, σπουδάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Σπουδάζεις αθλητική δημοσιογραφία. Σωστά, ναι. Και είσαι στο πρώτο έτος, είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο πρώτο έτος. Ποιες είναι οι τυπώσεις σου από τις πρώτες σπουδές, έτσι, τα πρώτα βήματα?
1: Είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον, ναι.
0: Και για ποιο λόγο αθλητική δημοσιογραφία?
1: Παρακολουθώ φουλ τα αθλητικά και όλα αυτά. Και γιατί να μην το κάνω και επάγγελμα, έτσι, αφού ασχολούμαι.
0: Θέλεις επαγγελματικά να ακολουθήσεις αυτό το τομέα, έτσι. Θες να το πεις, να του δώσεις 5 συμβουλές?
1: Όχι, όχι.
0: Να του δώσω εγώ?
1: Να του δώσεις.
0: Φύγε. Όχι, όχι, όχι, αγόρι μου. Σου ευχόμαστε να αγγίξεις το όνειρό σου.
2: Έτσι, τα όνειρα όπως... πρέπει να προσπαθούμε να τα κάνουμε πράξη.
0: Ναι, κύριε καθηγητά, έχεις δίκιο, έτσι πρέπει να γίνει και έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε. Γιατί ο Παύλος, πρώτα να σας πω ότι είναι ένα λεβεντόπεδο, ένα 60, όχι, είναι ένα λεβεντόπεδο, είναι πιο ψηλός από όλους μας και εννοείται ότι είναι 9, το πόσο χρόνο είσαι?
1: 18 στα 19.
0: 18 στα 19, μπράβο λεβέντη μου. Ποδόσφαιρο?
1: Ναι, ναι.
0: Ποδόσφαιρο, κάργα ποδόσφαιρο, δηλαδή.
1: Δεν είμαι πολύ μπασκετικός, αλλά εντάξει.
0: Το μπασκετικό που κολλάει τώρα.
2: Σου λέει ποδόσφαιρο.
0: Το μπασκετικό που κολλάει, δεν το ρώτησε κανένα για το μπάσκετ. Το λέω αυτό διότι αθλητική δημοσιογραφία δεν είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
1: Καλά, σίγουρα, ναι.
0: Γι' αυτό και σε κράζω τώρα. Σε κράζω. Σου κάνω την επισήμαση διότι θεωρώ ότι όποιο ξεκινάει μόνο για το ποδόσφαιρο, την αθλητική δημοσιογραφία, θα χάσει πάρα πολλά στην πορεία. Γιατί ξέρει, είναι και.
1: Εσείς ήσασταν κατευθείαν, συγγνώμη. Γιατί...
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ήσασταν κατευθείαν, ασχολούσαν με όλα τα αθλήματα στην αρχή.
0: Πρώτα απ' όλα, αν ήθελα να επιβιώσω κάπου, εννοείται.
1: Ναι, okay.
0: Εννοείται.
2: Για ρωτώ και το φίλο στο Γιάννη, ότι γνωρίζει. Γελάμε τώρα, αλλά δεν είναι ωραίο. Είναι να παίξω η τύπη με τα καπνογόνα και.
0: Η φίλη του.
2: Ναι, ναι.
0: Φίλη του.
2: Το Γιάννη εννοεί το Παπαγεωργίου.
0: Ένα φορά ακούω για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όχι εσύ. Εσύ ξέρουμε ότι δεν ακούς.
2: Εσύ
0: ξέρουμε ότι δεν ακούς.
1: Όχι, όχι, δεν ακούω ράδιο.
2: Ορίστε.
0: Δεν ακούω ράδιο.
1: Γενικά, ναι.
2: Δεν ακούνε ράδιο. Είναι περισσότερο είναι.
1: Έτσι.
2: Με τα social και με τα site. Δεν ακούνε ράδιο.
0: Ναι. Και πώς ενημερώνεστε?
2: Σου είπα, με τα site. Με τα site.
0: Και τα social. Τα social,
1: social και site, ναι.
0: Επικίνδυνο. Εντάξει, και τα site είναι επικίνδυνα και τα ραδιόφωνο
2: πολύ. Τα ραδιόφωνο, γιατί εμείς είμαστε.
0: Όλοι έχουν

0: βαθμό επικινδυνότητα. Σωστό αυτό. Πώς βλέπεις εδώ την Eraspor που ξενυχτάει με το Μουντιάλ, όλη αυτή η φάση?
1: Είναι δουλειά. Εντάξει. Χρειάζεται όλες τις ώρες. Άμα τύχει.
0: Θα εμπιστευώσουν ως μέσο, αυτή τη στιγμή είσαι πολύ νέος, το ραδιόφωνο παραδείγματι, θεωρείς ότι θα μπορούσε να σου δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες όταν θα γίνεις έστω επαγγελματίας?
1: Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να είμαι στο ράδιο.
0: Γιατί?
1: Δεν με ενδιαφέρει, θα ήθελα να είμαι πιο πολύ από πίσω. Θα προτιμούσα να είμαι σε κάποιο site, ας πούμε.
0: Να γράφεις, ναι, αρέσει,
1: ναι,
0: να γράφεις.
1: Ναι, ναι, πιο πολύ αυτό.
0: Είσαι καλός στο γράψιμο, αισθάνεσαι δυνατός?
1: Θεωρώ, ναι, ναι.
0: Και θα ήθελες να κάνεις κάποιο ρεπορτάζ ή θα ήθελες να κάνεις. Μην μου πεις και εσύ, όπως λέγανε παλαιότερα, θέλω να κάνω έρευνες. Όλοι θέλουν,
1: όχι,
0: να κάνω έρευνες.
1: Όχι. Σιγά σιγά θα ξεκινήσω με κάποιο rewrite, ας πούμε. Και αργότερα προφανώς θα έρθει και το ρεπορτάζ, πιστεύω.
0: Κατασταλαγμένος ο Παυλάρας, έτσι.
1: Ξέρει τι του γίνεται.
0: Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Έχεις αδέρφια?
1: Όχι, όχι.
0: Είσαι μοναχοπέδι, ναι, ναι, και μοναχογιός. Mm-hmm. Έχουμε ένα κοινό τουλάχιστον.
2: Πρέπει να βάζει τον μπαμπά, ρε, να ακούσει όμως. Θα πει μπαμπά, θα βγω σε κάτι περίεργου τύπου στην Eraspor.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, ηχογραφείτε εσεί εκεί απ' έξω. Τι, καφενείο έχουν κάνει. Σε εγκατέλειψαν. Πάνε, σβήσαν και τα καπνογόνα, τα σβήσαν όλα. Αγώνες, Πάσχα, παρακολουθεί ποδόσφαιρο? Πάμε, μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
1: Μόνο από τηλεόραση, ας πούμε. Δεν πάω σε γήπεδα.
0: Δεν πας στα γήπεδα. Όχι, αν δεν πας στα γήπεδα, δεν πας στα αποδυτήρια.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Καλά, τώρα δεν πήγε όμως. Λειτουργεί ως τώρα. Αυτό. Κάνω και εγώ το δικηγόρο του. Κάνει ως φίλαθλος λειτουργεί. Τώρα σου απαντεί. Η απαντήση ήταν ως φίλαθλος.
0: Ναι, αλλά δεν πηγαίνει ούτε γήπεδο.
2: Ναι, αν όμως δουλεύει μεθαύριο είτε ραδιόφωνο είτε site, θα πάει αναγκάστηκα στο γήπεδο.
0: Είσαι αποφασισμένος να πας?
1: Όπως σας είπα, εγώ θα προτιμούσαμε από πίσω. Δεν θα θέλαμε σε εξωτερικό ρεπορτάζ κάτι τέτοιο, αλλά. Γιατί όχι.
0: Ναι, αλλά το...
2: Πρέπει να είσαι ανοιχτός στις προκλήσεις.
1: Καλά, ναι, ναι,
0: το αθλητικό είναι οι αγώνες κυρίως και όλα τα άλλα βεβαίως παίζουν ρόλο, αλλά οι αγώνες παίζουν το ρόλο τους. Παύλο, να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Παρακολουθείς Μουντιάλ?
1: Εντάξει, κάτι κάνουμε.
0: Κάτι κάνουμε. Παρακολουθείς, ναι ή όχι, είναι η απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Τι έχεις διαπιστώσει για αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές που δεν έχουν ολοκληρωθεί, εν πάση περιπτώσει, όλους τους ομίλους? Τι θα τα ζητάει επισήμα? Σου ζητάμε λοιπόν, σου ζητάει ο αρχισυντάκτης στο His Site να γράψεις μια εντύπωση. Πού θα το επικέντρωνες, τι είναι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις? Έχεις δει άλλα παγκόσμια κύπελα εκτός από αυτό που παρακολουθείς τώρα?
1: Πολύ αναλυτικά όχι.
0: Το προηγούμενο, ας πούμε, στο Κατάρ, το είδες?
1: Ναι,
0: το
1: είδα πολλούς αγώνες, αλλά δεν τους θυμάμαι και αναλυτικά, να σου πω.
0: Ωραία. Επειδή μιλάμε με τον Παύλο Κόκαλη, τον εκολαμπορτόμενο δημοσιογράφο, του κάνουμε και κάποιες σχετικές ερωτήσεις. Τι έχεις δει λοιπόν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Τι πιάνει η διαπίστωσή σου, ποδοσφαιρικά καθαρά?
1: Πολλές εκπλήξεις, αυτό έχω δει.
0: Εκπλήξεις?
1: Ομάδες δηλαδή που δεν πήγαιναν για να πάρουν κάτι, έχουν δείξει πολύ αξιοπρεπές, δηλαδή, έχουν κάνει μια πολύ αξιοπρεπές εμφάνιση.
0: Θεωρείς ότι τα φαβορί θα φτάσουν μέχρι το τέλος?
1: Πιστεύω,
0: έχουμε...
1: ναι, πιστεύω πως θα φτάσουν. Τα περισσότερα τουλάχιστον φτάσουν.
0: Ναι, η διαφορά βέβαια με το φετινό είναι ότι είναι πάρα πολλοί αγώνες, είναι περισσότερες ομάδες και υπάρχει και ένας επιπλέον γύρος, η φάση των 32 δηλαδή, που προσθέτει ακόμη ένα νοκάουτ παιχνίδι και στα φαβορί και σε όλους. Ξέρεις, όταν είναι πολύ μακρινό το τουρνουά ή τέλος πάντων μια διοργάνωση, συνήθως τα φαβορί είναι που επιβιώνουν. Εξού και το Champions League που παρακολουθούν πολύ. Στο ξεκίνημα είναι ο Ολυμπιακός, είναι όποιος είναι, και άλλες πολύ σημαντικές ομάδες. Αλλά στο τέλος, μετά τη λήξη της League Phase, ας πούμε, ή αν θες της φάσης των ομίλων, μετά αρχίζει και επιβιώνουν και φαίνονται και αναδεικνύονται οι κλασικές ομάδες, οι παραδοσιακές δυνάμεις, και νομίζω ότι θα γίνει και το ίδιο και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Ξεχωρίζεις κάποιον παίχτη, κάποιον που... Από ποιον θα ήθελες να πάρεις μια συνέντευξη, ας πούμε, και τι θα το ρώταγες?
1: Το Νεϊμάρ.
0: Το Νεϊμάρ.
1: Για την επιστροφή του, πώς νιώθει.
0: Που είναι και όλη η Βραζιλία πάνω από τον Νεϊμάρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ήταν λαϊκή απέτηση να αγωνιστεί σε αυτό το παγκόσμιο, ναι, ναι, κύπελο, έστω και με τα προβλήματα τραυματισμού που έχει. Έστω και για να εκτελεί κόρνερ ή κάποια φάουλ ή τα πέναντι αν προκύψουν. Τι θα το ρωτούσες στο Νεϊμάρ για αυτή τη τρομερή καριέρα που έχει κάνει, Να πούμε ότι ο Νεϊμάρ είναι και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ξεπεράσει ακόμη και τον Ρονάλντο, το φαινόμενο, έχει ξεπεράσει φυσικά και τον Πελέ. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Τους έχεις ακουστά αυτούς?
1: Ναι, ναι.
0: Που είπα, εντάξει, okay. Τι θα το, μια ερώτηση που, ας πούμε, είσαι σε ένα πάνελ με πολλούς συναδέλφους, ποια ερώτηση θα ήθελες να του κάνεις?
1: Αν είναι ικανοποιημένος με την πορεία του μέχρι εδώ, αν θα ήθελε κάτι παραπάνω, κάτι που να τον χάλασε, ξέρω εγώ, που θα το άλλαζε
0: ή,
1: από όλη τη διάρκεια.
0: Κάτι που του μπορεί να του λείπει.
1: Ναι, κάτι που μπορεί να του λείπει, ναι, σωστά.
0: Πολύ ωραία προσέγγιση και θα ήθελα πολύ να ακούσω και την απάντηση του Νεϊμάρ. Παύλο Κόκαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Φαντάζομαι είναι η πρώτη σου επαφή με ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Ελπίζω να σου έκανε λίγο κλικ και να αρχίσεις να το αγαπάς σιγά σιγά το ραδιόφωνο.
1: Ήταν ωραία.
0: Mm-hmm. Πολύ χαίρομαι που το απόλαυσες. Συγχαρητήρια. Καλή πρόοδο, αγόρι μου.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Γεια σου, Παυλάρα. Ήταν ο κύριος Παύλος Κόκαλης, ένα λεβεντόπεδο εδώ, που μίλησε έτσι έξω καρδιά για αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στον ψυχισμό των νεαρών παιδιών. Προσπαθούν να αρπάξουν αυτές τις ευκαιρίες που λίγες ή πολλές, δεν έχει σημασία, ακόμη και τις λίγες, να τις αρπάξουν από τα μαλλιά για να κάνουν αυτό το όνειρό τους πραγματικότητα. Στην παρέα μας έχει μπει και ο Δημήτρης Οκαϊμάς, εκολαπτώμενος συνταξιούχος.
2: Θέλουμε χρόνια, δυστυχώς.
0: Θέλεις και εσύ.
2: Θέλουμε πολλά δυστυχώς.
0: Το παίζουμε γερόντια, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα χιλιόμετρα να κάνουμε. Δημήτρη.
2: Τι είναι, το έλεγα έξω με τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Θες κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς τα ραδιόφωνα, και όχι μόνο το δικό μας, mm-hmm. σε όλα τα ραδιόφωνα, γιατί αν είμαι παρόμοια με άλλα παιδιά αυτής ηλικίας που σπουδάζουν αθλητική δημοσιογραφία και κανένα δεν άκουγε κανένα αθλητικό ραδιόφωνο. Κανένα. Δεν ξέρω αν ήρθε η αρχή του τέλους για το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: και όμως σταδιακά, εντάξει, έχει περάσει φοβερές στιγμές το αθλητικό ραδιόφωνο γενικά.
2: Ραδιόφωνο γενικότερα δεν ακούνε.
0: Στην ιστορία γενικότερα του ραδιόφωνου στην Ελλάδα, το ελληνικό, το αθλητικό ραδιόφωνο έχει περάσει πολύ μεγάλες στιγμές. Υπήρχε η πτώση του, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι σε ανωδική πορεία, που σημαίνει ότι δεν πεθαίνει το ραδιόφωνο. Βάσει αριθμών δηλαδή, όχι εκτίμηση.
2: Πώς θα πρέπει να προσεγγίσεις αυτή την πολύ νέα γενιά. Να την πείσεις, να ακούσεις ραδιόφωνο.
0: Ακολουθώντας την τεχνολογία. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Αυτά τα παιδιά, τα social media, τα site, όλα αυτά, τις εφαρμογές. Εφαρμογή για έναν. Εφαρμογές, όπου τα λέω αυτά που.
2: Που είναι το application. Ναι,
0: application,
2: ναι.
0: Και όλα αυτά. Αυτά θα το σφέρουν. Θα γίνει ένα βήμα να έρθουν πιο κοντά.
2: Γι' αυτό λέω πράγματι αφορμές για να. Μπουν στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Ενδεχομένως και άμα ακούς συνέχεια, πρέπει να τους μπολιάσεις και με τα μουσικά τους. Και αυτό παίζει ρόλο. Να μην περιμένει τώρα το Μπαρμπατάσο εδώ που κόλλησε το τέτοιο. Εντάξει, κόλλησε, το κατάφερα. Θέλει μια προσέγγιση διαφορετική και με πολύ προσοχή, χωρίς να ενοχλεί και τους φανατικούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου, διότι μην αποκλείσουμε άλλους για να βάζουμε τους νέους. Υπάρχει μια ισορροπία στο πράγμα. Θέλει τεχνική και πιστεύω, λόγω της ανόδου που υπάρχει γενικά στα ραδιόφωνα αλλά και στο αθλητικό ραδιόφωνο, νομίζω ότι θα βρει το δρόμο τους και οι νέοι, και θα καταλάβουν ότι όσο υπάρχουν τα μέσα για να εργαστούν κάπου, θα μπορέσουν και αυτά να ακολουθήσουν.
2: Δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά που θέλουν να γίνουν. Εντάξει, αυτό που μου κάνει εντύπωση που ήταν
0: κατάλαβα,
2: και παιδιά που σπουδάζουν δημοσιογραφία αθλητική, αλλά είναι η δύναμη του κινητού, που εδώ πέρα, που για όλους μας είναι πλέον το κινητό, το α και το ω, ή αν το θέλεις το α μέχρι το ψ, αλλά για αυτά παιδιά είναι α και ω. Τα πάντα όλα εδώ. Τα πάντα είναι. Και η ενημέρωση είναι πολύ εύκολη, ενδεκάδες. Και σου λέει μέσα και βλέπουν στο Earth Sports τις ενδεκάδες ή πώς πήγε το παιχνίδι, βλέπουν τα γκολ. Και τηλεόραση είναι σίγουρο δεν βλέπουν. Είναι σίγουρο, ναι. Δεν βλέπουν τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 100%. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ραδιόφωνο. Εντάξει, είναι βέβαια, είναι χάσμα γενναίων πλέον, έτσι, και ναι, για μένα.
0: Βλέποντας, ο γιος μου είναι στην ηλικία ακριβώς του, ναι, ναι, ναι. Του Παύλου. στην τηλεόραση τη χρησιμοποιεί, εντάξει, αν υπάρχει κάποιο γεγονός και θέλει να το δει, okay, μέχρι εκεί, τη χρησιμοποιεί για, για το ίντερνετ, δηλαδή για να παρακολουθήσει κάποια ενημερωτικά που τον ενδιαφέρουν, είτε για τις σπουδές του, είτε για τη μουσική που του αρέσει. Δηλαδή, περισσότερο η τηλεόραση, η οθόνη της τηλεόρασης, έτσι και να είμαι
2: διευκρινιστής. Είναι υπολογιστής.
0: Είναι σαν υπολογιστής.
2: Έτσι αφού είναι πλέον συνδέεται με το ίντερνετ.
0: Έτσι το βλέπω. Ναι. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε το βιβλίο, έτσι, τα βρώμικα, Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια του Τζόναθαν Γουίλσον, 70 κεφάλαια σε ένα βιβλίο, τα πάντα για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής, έτσι, με εξώφυλλα τρομερή. Γκουγκλάρετε τώρα να το δείτε και το εξώφυλλο. Να, αδυναμίες του ραδιοφώνου, δεν έχει εικόνα, οκ. Okay. Αλλά τι να κάνουμε, όλα μπορούν να γίνουν. Και εγώ δεν θα σε βάλω στην κλήρωση. Γιατί, Δημήτρη, δεν θα την βάλουμε στην κλήρωση?
2: Δεν έχουμε τηλεφούγγιν.
0: Χωρίς τηλέφωνο, εγώ πώς θα σε βάλω στην κλήρωση, κορίτσι μου? Πρέπει να βάλεις ένα τηλέφωνο για να μπορέσουμε, σε περίπτωση που κερδίσεις, να μπεις στην κλήρωση. Έχετε ανταποκριθεί στο διαγωνισμό μας και, και από χθες, ανάμεσα στους αγώνες, στέλνατε τα μηνύματα. Μπράβο σας. Και αύριο, επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο, σχεδόν καθόλου, στο ημίχρονο θα σας το θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός και στη λήξη των πρώτων αγώνων που θα τελειώσει στις 2, γύρω στις 2 και. Τέταρτο, εκεί θα κάνουμε και την κλήρωση για τα 3 αντίτυπα που δίνουμε, Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications. Λοιπόν, να συνεχίσουμε κάποια μηνύματα. Ο Γιάννης είναι πιεστικός και μας λέει: εντάξει, από την αρχή θα έλεγα Μητροπάνο, αλλά έχει θέματα ο Δημήτρης.
2: Δεν έχουν θέματα. Σημείο που είχαμε βάλει 3 τραγούδια.
0: Ναι, γελάει ο Γιάννης, γλεντάει. Και καλά σου κάνει. Όπως είπα και στο φίλο μας, και καλά σου έκανε. Το ξέρω ότι τα βάλατε εδώ στον αγώνα. Ήμουνα, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ο Μιχάλης θέλει το μήνυμά του. Τάσο, συμφωνούμε σε αυτά που έστειλες. Και... καλησπέρα, αδερφή Κατσιμίχα, της αγάπης μαχαιριά. Άντε πάλι. Και ροκ και κλαρίνο από τον κορυφαίο στα πνευστά.
2: Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Θύμιο Παπαδόπουλο.
2: Για τραγούδι αυτό, ναι.
0: Της αγάπης μαχαιριά, ορίστε. Παίξαμε Κατσιμίχα πριν. Ευτυχώς που είναι ο τροχονόμος εδώ απ' έξω και μας ρίχνει.
2: Παίξαμε Κατσιμίχα.
0: Δεν ακούσαμε προηγουμένως το ροκ που ζητήσατε και βάλετε Κατσιμίχα.
2: Ήμουν εδώ, έκανα καφενείο, οπότε δεν πήρα χαμπάρι.
0: Κάνεις καφενείο, είμαι επαγγελματίας. Ο Σκεύης μας διόρθωσε. Συγγνώμη, μαχαιριά και όχι μαχαίρια. Ναι, μωρέ, κατάλαβα. Αυτόματη διόρθωση, λέει ο Μιχάλης. Έφαγες, σε γιώσανε, Μιχάλη, δεν σου βάζουμε. Κάνουν κομμάτι, τι θα ακούμε τώρα. Χαιρετίσματα πολλά σε όλους από την όμορφη Σύρο. Σας ακούω, λέει ο Αλέξανδρος. Ξέρεις ποιος ο Αλέξανδρος? Ο Μάγκας.
2: Α, όχι, δεν είναι αυτός ο Μάγκας. Είναι ο Σοφός.
0: Α, είναι ο Σοφός, ναι, της, ναι. Της Πανόρμου.
2: Όχι, όχι, αυτός είναι.
0: Κάτσε, έχω κάνει αχταρμά.
2: Είναι ο Μάγκας από τον Κίζη.
0: Ο Μάγκας από τον Κίζη, ναι.
2: Ναι, ναι. Και αυτός είναι ο Σοφός από τα Πατήσια.
0: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Αγαπημένη Αλέξανδρε, καλά να περνάς στην όμορφη Σύρο. Να το πω. Είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ο οποίος...
2: Πες του ρε εσύ, πες ρε μπρο, ο Σοφός από που είσαι.
0: Ναι, πες μας, θύμισε εμάς, γιατί έχεις καιρό να στείλεις μήνυμα.
2: Τον Άγιο Παντελήμωνα.
0: Ο Σοφός από τον Άγιο Παντελήμωνα,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Γεια σου ρε Αλεξανδράρα, τα φιλιά μας στην παρέα σου. Τέτοια ώρα ξύπνιο στη Σύρο.
2: Και ακούει και επιτρόπια καημά.
0: Όχι,
2: είναι βαρύ
0: όχι,
2: αυτό.
0: Όχι, δεν είναι, είναι πολύ καλό. γιατί έχει κλείσει, να σας πω εγώ ρε, τα έχω ζήσει αυτά. Έχει κλείσει το καφετέρια εκεί στο Σύρο. Τι έχει? Έχει κλείσει, μπαρ καφετέρια είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Είναι
2: καφετέρια.
0: Από Άγιο Παντελεήμονα το διορθώνει δεν διορθώνει, το επισημαίνει ο Αλέξανδρος. Έχει κλείσει. Έχει κρατήσει όμως ποτάρα. Έχει κρατήσει ποτάρα. Κόσμος ελάχιστος. Δροσούλα. Μη σου πω ότι φοράει και ζακετούλα, γιατί έχει κάτι μελτεμάκια τώρα περίεργα.
2: Είναι και ευαίσθητος.
0: Στείλε φωτογραφία. Αλέξανδρε. Ναι, για μην μου ασκριώσει. Τι περιμένει ρε Γιώργο? Να δει τα μάτσα. Και το έχει παίξει και στοίχημα τους αγώνες που έρχονται.
2: 2 ευρώ.
0: Αλέξανδρε, σε δίνει στεγνά ο Σκεύης.
2: Ο Σκεύης, όχι εγώ.
0: Ναι, ναι, εσύ τον έκραξες τώρα. 2 ευρώ. Δύο ευρώ.
2: Εγώ δεν πιστεύω καθόλου.
0: Η ΕΡΤ δεν βγάζει ένα εισιτήριο να στείλει το Μαυρογιάννη για ένα παιχνίδι. Μήνα στη Νέα Υόρκη. Ο Μαυρογιάννη κάνει δουλειά χαρισάμενη σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Είναι σκληρή δουλειά που κάνει. Δεν είναι εύκολο. Κάτσε καλά. Μακριά και από την οικογένεια δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά. Χαρά του βεβαίως, δεν διαμαρτύρεται, αλλά θέλω να το πω. Ναι, εντάξει ρε Αποστόλη, τώρα τι να κάνουμε. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο. Ό,τι έπιασε, έπιασε. Ελπίζω να δώσαμε μια κατεύθυνση. Έτσι, Αποστόλη, να μην το προεκτείνω. Καημά, για να βρούμε συνθέσεις και εικόνα στο διαδίκτυο, κάποιοι δουλεύουν, λέει.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Αυτό είναι. Επαγγελματίες, παιδί μου. Καλημέρα, υπόγεια.
2: Μα Γιώργη, τι λέει.
0: Όχι, όχι, μωρέ. Καλημέρα. Είναι ο Παπαγεωργίου έτοιμος. Είναι ο Παπαγεωργίου έτοιμος.
2: Όχι, όχι.
0: Τώρα πήγε. Καλημέρα, υπόγεια ρεύματα. Το Σαν Φως από τη Χαλκίδα. Θα ακούσουμε Λίτσα Διαμάντη. Τέλος. θα
2: βλέπετε τι περνάω, έτσι. Όπως ο Σκεύης και εγώ ζητάμε.
0: Ναι, ανθυγινά.
2: Διπλό. Όχι απλά βάρεο και ανθυγινά. Διπλό.
0: Ημιχρονό.
2: Διπλό ένσημο, βάρεο και ανθυγινό.
0: Καλά, εντάξει.
2: Έτσι είναι, Σκεύ. Έτσι. Τριπλό, λέει.
0: Λοιπόν, το έχει τρελάνει κόσμο. Το έχει τρελάνει κόσμο που ακούσαμε προηγουμένως.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν το 86, στίχη μουσική Νίκος Καρβέλας, έτσι, για να καταλάβετε τι τραγουδάρες έχει βγάλει. Λοιπόν, το επόμενο είναι, θα το πω εκτός αέρα.
2: Νομίζω ήταν και σε βιντεοκασέτα το τραγούδι γι' αυτό.
0: Ποιο το...
2: Έχεις τρελάνει κόσμο. Κάποιο ταινί ήταν, για πες.
0: Λοιπόν, για ένα φιλαράκι, αυτό το αφιερώνω εγώ σε ένα φιλαράκι. Θα τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε τώρα, γιατί όχι, ε.
2: Ναι. Πες μας ποιο.
0: Θα το πω εγώ ποιο είναι. Πάλι στοιχη μουσική Καρβέλας, γι' αυτό και το γουστάριο. Και είναι το κλασικό «Δεν παντρεύομαι, εγώ δεν σοβαρεύομαι».
2: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά. Τα έχουν πει πολλά.
2: Ναι. Όπως τις πίνει το πιαστείο απ' όλα. Ποιο τραγούδι είναι. Καλά, βάλτε το θυμηθώ.
0: Ήταν ένας φίλος, ιστορία. Δεν ήταν φίλος πρώτα απ' όλα. Ήταν ένας άγνωστος, αλλά ήταν τα παιδικά μου χρόνια και το θυμάμαι. Έχω βγει στο βεραντάκι, στο διάρρη εκεί στο Χαλάνδρι και... Είναι βράδυ. Εγώ μικρό παιδί, δεν ήταν και μετά μεσονύχτιο, αλλά ήταν βράδυ. Καλοκαιράκι θυμάμαι. Και είναι ο τύπος, έχει πιει πάρα πολλά. Λέει διάφορα τραγούδια, ορισμένα δεν λέγονται και στον αέρα. Και λέει και αυτό το τραγούδι.
2: Και παντρεύτηκε σε ένα μήνα, έτσι.
0: Ναι. Όχι, δεν ξέρω, δεν τον ήξερα. Αλλά ήταν, πήγα και το τραγουδούσε. Εντάξει, 1986, δεν λέω ότι ήμουν πολύ μικρός, αλλά δεν ήμουν και πολύ μεγάλος. Okay. Οπότε, αφιερωμένο και στον κύριο τον φίλο που λέει, επιμένει και δεν έχει παντρευτεί ακόμη, ούτε μία φορά. Του δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες να παντρευτεί. Και το αφιερώνω. Τώρα μπορεί να μην ακούει, αλλά εγώ το αφιερώνω.

Αυτό τώρα νόμιζα ότι ήταν Λίτσα Διαμάντη στο συνέχεια και σοκαρίστηκα. Λοιπόν, φωνάρα. Λίτσα Διαμάντη, φωνάρα. Το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο τραγούδι. Θα σ' αρέσει και σένα.

0: Το 1986 βάζαμε στο στρογγυλοφάναρο παπάκι, 16 χρόνια τώρα, έκανε 350 δραχμές. Ωραίο.
1: Μπετζίνα. Αυτό λέει έτσι. Ναι, ναι.
0: Προφανώς. Ο σοφός από Μάνιλη. Εδώ καλό. Λοιπόν, Διαφάνες λέει, μεγάλος χειριστής της μπάλας, παραδόρι μου, όπου και να πήγε Αγρίνιο, Κύπρο, γοήτευε. Απλώς στο Παναθηναϊκό γινόταν αναμπουμπούλα, φαντάζομαι θέλει να πει, τότε που αγωνιζόταν, υπέροχος παίχτης και μόνο που μιλάει ελληνικά υποκλίνομαι, λέει ο Θοδωρής. Ο Αλέξανδρος, σε μισή ώρα αρχίζουν, λέει, οι αγώνες. Στην παραλία είμαι σε ξαπλώστρα, αλλά χωρίς ποτό, φίλε, φύγε έτσι όπως είσαι για να πάει να δεις μόνο τα μάτς. Αλέξανδρε, στη Σύρο. Και μας πεις και σε ποια παραλία είσαι, εκεί μπροστά, εκεί πίσω, πού. Να μας πει, ωραία η Σύρος.
1: Μου έχει πει, αλλά το ξέχασα τώρα, είναι η ώρα που
0: δεν θυμάμαι. Καλά, σου έχει πει, αλλά...
1: Όχι τώρα και εγώ, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Δεν είναι πάντως με Ερμούπολη. Είναι...
0: Μα δεν το ρώτησα να μου πει ο Καϊμάς, ρώτησα να μου πει ο Αλέξανδρος. Δεν είπα στον Καϊμά και λέει ότι θυμάμαι, λέει, δεν θυμάμαι. Ποιος σε ρώτησε να μας πεις εσύ.
1: Παίρνω το λόγο.
0: Πρώτα απ' όλα μπορεί να είναι κάπου αλλού αυτός.
1: Αφού υποτείνει στη Σύρο.
0: Ρε, σε άλλη παραλία, λέω, από αυτή που
1: δεν
0: σου
1: πάει πουθενά. Αυτός είναι, πάει σε ένα μέρος, δεν κουνιέται.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γέροντας είναι. Βραχός.
1: Όχι βράχος, είναι από το γέροντας είναι. Γεροπαράξενος.
0: Μια χαρά είναι. Το ραδιόφωνο είναι μαγευτικό, γοητευτικό και πολλά άλλα όμορφα. Πρέπει τα παιδιά μας από μικρά να τους μάθουμε αυτό. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα.
0: 17-16 τελειώνει το τηλέφωνο σου, εγώ μου. Εννοείται ότι μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Έχουμε κανένα παιδί από τα booth να μας δώσει λίγο κλίμα για τα παιχνίδια που έρχονται. Εάν τον έχουμε και τον Γιάννη.
1: Γιάννης.
0: Είναι Γιάννης.
1: Γιάννης.
0: Γιάννης Σαντορινέος και Γιάννης. Έχουμε Γιάννη Σαντορινέο, τουλάχιστον.
2: Ναι, εδώ είμαστε.
0: Άσο ρε Γιαννάκο.
2: Τι κάνουμε.
0: Έλα,
2: τι
0: ρε,
2: λέμε
0: Γιάννα.
2: Καλημέρα, λέμε τώρα. Τι λέμε, καλή ξενύχτη.
0: Εγώ σε λίγο θα σου πω καληνύχτα. Ωραίο, εντάξει. Ωραίο.
2: Τι κάνετε.
0: Έχεις μια ματσάρα. Δώσε μας 5 στοιχεία για το μάτς έτσι όπως το αντιλαμβάνεσαι. Αν έχεις και διασταυρώσεις, τι προκύπτει.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι μια ματσάρα όπως το λες. Γιατί για παράδειγμα η Ισπανία μετά το τέλος των αγώνων μπορεί να είναι από πρώτη έως και τρίτη. Και ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θυμίζω στη βαθμολογία είναι στους 4 η Ισπανία. Παίζει με την Ουρουάη που είναι στους 2. Το πράσινο ακροτήρι έχει 2. Και η Σαουδική Αραβία έχει έναν βαθμό. Αν το πράσινο ακροτήρι νικήσει τη Σαουδική Αραβία και πάει στους 5 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι στο Ισπανία-Ουρουγουάη θα είναι ακόμη πιο πολύ μεγάλη πίεση και για τις δύο ομάδες για διαφορετικούς λόγους. Γιατί και η Ουρουγουάη, άμα χάσει, με 2 βαθμούς θα πάει σπίτι της. Δηλαδή θα είναι όχι απλά δύσκολο, αδύνατο να περάσει την οκτάδα. Ο δεύτερος από αυτόν τον όμιλο πάει πάνω στην Αργεντινή. Άρα. Καταλαβαίνετε ότι μία ήττα της Ισπανίας που μπορεί να τη φέρει και δεύτερη ακόμα θα την βάλει πολύ νωρίς από τη φάση των 32 απέναντι στους παγκόσμιους πρωταθλητές. Ενώ ο πρώτος πηγαίνει με τον δεύτερο του ομίλου στον οποίο τη θέση διεκδικούν η Αυστρία με την Αλγερία που θα παίξουν μεταξύ τους. Άρα έχει και μεγάλη διαφορά αν είσαι πρώτος ή δεύτερος πέρα από την πρόκριση για την προοπτική για τη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά είναι και ένας όμιλος που και τα δύο παιχνίδια έχουν πολύ μεγάλη αξία. Ακόμη και η Σαουδική Αραβία του δώνει. Άμα νικήσει, πάει στους 4 βαθμούς, διεκδικεί πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Να περάσουμε στις ενδεκάδες αφού πούμε ότι η Ισπανία ξεκίνησε μουδιασμένα με εκείνο το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, 4-0 την Σαουδική Αραβία. Έχει ένα κακό προηγούμενο. Δεν έχει νικήσει το τελευταίο μάτς του ομίλου στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου, το 2018 και το 2022. Από την άλλη πλευρά, ο Μαρσέλο Μπιέλσα αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα, επιμένει σε έναν τρόπο προσέγγιση του παιχνιδιού που φαίνεται να μην ταιριάζει τόσο στο υλικό που διαθέτει. Ο ίδιος στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων υποστηρίζει τον εαυτό του ότι εδώ που βρίσκεται ο Ουρουγουάη βρίσκεται και εξαιτίας του. Από την άλλη πλευρά, η κριτική είναι αν πρέπει ο Ουρουγουάη να παίξει κάτι διαφορετικό και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο Ουρουγουάη είναι με 2 ισοπαλίες στους 2 βαθμούς, 1-1 με τη Σαουδική Αραβία, 2-2 με το πράσινο ακροτήρι, δεν επικρατεί και ενθουσιασμός, αλλά αν σήμερα νικήσει την Ισπανία, επειδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο, θα αλλάξουν όλα. Με την Ισπανία στα τελευταία 10 παιχνίδια η Ουρουγουάη δεν έχει νίκη, 5 ισοπαλίες, 5 ήττες και 2 ισοπαλίες όποτε συναντήθηκαν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, το 2-2 το 1950 και το 0-0 το 1990. Ενδεκάδες για την Ουρουγουάη, ο Μουσλέρα παραμένει κάτω από τα δοκάρια, Βαρέλα αριστερά, Σανάμπρια δεξιά, Ολιβέρα Κάσερες στα στόπερ, Ουγκάρτε το αμυντικό χαφ στο 4-1-4-1 του Μπιέλσα, με Αραούχο αριστερά, Κανόμπιο δεξιά, Βαλβέρδε Μπεντανκούρ πίσω από τον Νούνιες. Έτσι είναι ο Αραούχο, ο Μάξ Αραούχο έχει κάνει όλη τη διαφορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο για την Ουρουγουάη. Έχει βάλει 2 γκολ, είχε δώσει και την assist στο γκολ που έβαλε ο Κανόμπιο. Και για την Ισπανία, ο Σιμών κάτω από τα δοκάρια, Γιορέντε Κουκουρέγια στις πτέρυγες, στα μπακ δηλαδή, Λαπόρτ Κουμπαρσί στην άμυνα, κεντρική αμυντική. Τριάδα 4-3-3 με Μερίνο, Ρόδρυ, Πέδρη από δεξιά προς τα αριστερά. Γιαμάλ από τη μία πλευρά, Μπαένα από την άλλη και στην κορυφή ο Γιαρθάμπαλ, ο οποίος επίσης έχει βάλει 2 γκολ. Ένα ο Γιαμάλ, το άλλο είναι αυτό γκολ στην νίκη την προηγούμενη με 4-0 από τη Σαουδική Αραβία, στην οποία η Ισπανία θέλει να δώσει συνέχεια. Παιχνίδι στη Γουαδαλαχάρα, θα δούμε σε ποιο βαθμό θα παίξει ρόλο, γιατί ζέστη, υψόμετρο. Είναι μια ταλαιπωρία για τις ευρωπαϊκές ομάδες. Και διαιτητής είναι ο Αμερικανός γεννημένος στο Μαρόκο, Ισμαήλ Ελφάτ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, έχω την εντύπωση ότι θα πάρεις το κουπί, θα κάνεις περισσότερο ρο-ρο, όπως θα λένε εκεί οι Νορβηγοί.
2: Τραμ-τραμ,
0: Ναι, δεν ξέρω αυτό που τραβάνε το κουπί, γιατί νομίζω ότι.
2: Το
0: κουπί λέω. Το κουπί, γιατί νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα βγάλει τρομερές συγκινήσεις, είτε αρνητικά για την Ουρουγουάη, είτε θετικά για την Ισπανία. Καταλαβαίνετε.
2: Και το άλλο, γιατί και το άλλο έχει.
0: Έχει σασπές, γιατί κυνηγούν την τρίτη θέση.
2: Τη σταχτοπούτα, το πράσινο ακροτήρι έχει σηκώσει πολύ μεγάλη κουβέντα με 2 ισοπαλίες. Μπορεί να είναι το outsider να περάσει 32. Απ' την άλλη, έχουμε το δικό μας άνθρωπο. Το Δόνι, έτσι, Σαουδική Αραβία. Με νίκη μπορεί να συνεχίσει. Οπότε
0: εγώ
2: και ο Γιάννης εδώ θα έχει δράσει.
0: Καθαρά αγωνιστικά.
2: Είναι ωραίος όμιλος, δεν έχει κρυθεί τίποτα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Άρα σε λίγο ο Γιάννης Παπαγγελίου και Γιάννης Σαντορινέος. Ακούσαμε και τον Γιάννη Σαντορινέο που μας έδωσε και περισσότερα στοιχεία. Ετοιμάζεστε πριν ξεκινήσετε να ξέρετε ότι θα παίξει και ένα διαφημιστικό. Και κατευθείαν μετά ο λόγος σε εσάς, γιατί έτσι όπως έχουμε καταλάβει, σήμερα παρολίγο να είχαμε γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Πήγε δοκάρι μπάλα στο σουτ του Εμπαπέ. Από τα ράου του το έκανε το σουτ. Το είδε στο σουτ που έκανε ο Εμπαπέ. Φοβερό. Πήγε μπάλα στο οριζόντιο. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε και αργότερα. Φυσικά με Άκη Δημακό και Δημήτρη. Και Δημήτρη, περίμενε, μην μου μιλάς την ώρα που μιλάω, γιατί πήγα να πω νύχτα Στάσου τώρα. Και Δημήτρη Γιαχανατζή. Και Δημήτρη Στάσου. Νύχτα Στάσου, λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, θα το βάλουμε αυτό και να φύγουμε. Τι θα κάνουμε? Όχι, έχουμε ακόμη λίγο χρόνο. Λοιπόν, έχετε περίπου 5 λεπτά. Μην βάλεις ακόμα το τραγούδι, εσύ, περίμενε λιγάκι. Για να στείλετε για το διαγωνισμό «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις Evie Publications. Αύριο μετά τη λήξη των αγώνων στις 2, 2 και 4 εκεί πέρα θα κάνουμε την κλήρωση. Το ημίχρονο θα σας το θυμίσουμε για όσους δεν έχετε στείλει. Την αγάπη μου σε όλη την παρέα λέει ο Βασίλης ο Παουτζής από τα Ιωάννινα. Γεια σου και σε εσένα αγαπητέ Βασίλη Παουκάρα. Θα σας ακούω μέχρι τις 3, μετά έχει Αργεντινή. Πάλι πρωί θα με πάρει ο ύπνος. Καλό Σαββατοκυριακό και ευχαριστούμε για τα υπέροχα τραγούδια του Τάσου Επιτρόπου. Όχι, το τελευταίο ήταν δικό μου. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να πάω και στα υπόλοιπα μηνύματα για να σας αφήσουμε να μην σας αφήσουμε παραπονεμένους. Ο Αλέξανδρος έστειλε μια καταπληκτική φωτογραφία από το Μέγα Γυαλό. Αυτό ήταν.
1: Μέγα Γυαλός, μπράβο, ναι.
0: Το θυμήθηκες. Το θυμήθηκε και καλά. Λοιπόν, έχει στείλει.
1: Ναι, πήγαινε παιδάκι εκεί πέρα, γι' αυτό θυμάμαι.
0: Πήγαινε παιδάκι στο.
1: Στο Μέγα Γυαλό, ναι.
0: Στο Μέγα Γυαλό.
1: Όχι, όχι.
0: Και από εκεί αποκλεισμένο είσαι.
1: Από εκεί, όχι.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η Σύρος και βλέπω και τα βιντεάκια που μας έστειλε.
1: Είμαι αποκλεισμένος από το άλλο που δεν έχω σπίτι γι' αυτό.
0: Με ένα σκισμένο τζιν παντελόνι, αλλά μάλλον δεν είναι δικό του. Δεν τον έχω για δικό του. Κάποιος άλλος την έχει τραβήξει τη φωτογραφία, άρα έχει και παρέα. Μ' αρέσεις, Αλεξανδράκου μου. Καληνύχτα και σε σένα, τσακαλέ μου Γιάννη. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε. Ο Θόδωρας, εδώ ο φίλος μας, καλό βράδυ, λέει Παλαδόρη. Καλό βράδυ και σε εσάς, παιδιά. Και επειδή αγνόησα το Messenger και μπορεί να έχετε στείλει και για το διαγωνισμό, να μην το ξεχάσω, να επιβεβαιώσω τώρα αμέσως. Ορίστε, έχουμε και τα μηνύματα εδώ. Σας ζητώ συγγνώμη. Γιώργο, μην παίρνει τηλέφωνα τέτοια ώρα και μέσω Messenger, γιατί είναι ενοχλητικό. Το λέω αυτή τη φορά με πολύ ευγένεια, μην το παρακάνουμε. Καλό ξημέρα και σε σένα. Έπαιξε ολόκληρο το ξένο ροκ στις 2. Το ξένο ροκ στις 2 ποιο ήτανε? Θα ρωτήσω τώρα το Σκεύη, δεν θυμάται τι έφαγε. Τον Γκάλαχερ ήτανε. Συγγνώμη, έχεις απορία ποιο ήταν αυτό το ροκ τραγούδι που άκουσες, Χρύσα? Στο κλείνω τώρα αμέσως. Καληνύχτα και σε σένα, αγαπητή. Ο Τόμι. Λοιπόν, πού γράφουμε για τα εισιτήρια? Έχω και άλλο που θέλεις, αυτό το είπαμε, σας ενημέρωσα.
1: Βάιμπερ.
0: Βρήκα πως παίρνουμε μέρος για τα εισιτήρια. Άκουσα ξανά τις πληροφορίες που δώσατε. Πολύ ωραία, μπες και στο Instagram για να βρεις και περισσότερες πληροφορίες. Τα εισιτήρια για τον τελικό κοστίζουν, λέει ο Τόμι, για να δείτε ότι είναι καλό το δώρο, από 8.000 έως 33.000 δολάρια. Στους πάνω ρόφους. Ο Τόμι που μιλήσαμε, την αποκλειστική συνέντευξη παραχώρησε στους Βραδινούς Μαλαδόρους. Ο Τόμι, γεια σου, ρε Τόμι. Στους πάνω ρόφους αυτό. Και για να κάτσεις στις μπροστινές θέσεις κοστίζουν από 22.000 δολάρια έως 73.000 δολάρια.
1: Μια καρσονιέρα.
0: Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που ζητάς τώρα, Κωστάκι, δεν υπάρχει. Φτάσαμε στο φινάλε της αναμέτρησης. Δεν γίνεται. Ο Γιώργος, βεβαίως Γιώργο μου, σε βάζω και στην κλήρωση, αλλά νομίζω ότι σε έβαλε και χθες. Πώς έχω βάλει, μην ανησυχείς, έχεις μπει στην κλήρωση, Γιώργο. Είσαι μια χαρά. Για το βιβλίο εννοεί ο φίλος μας. Είχε απορία, συλλήσαμε την απορία. Ήταν ο Ρόρι Γκάλαχερ προηγουμένως. Okay, δεν έγινε και τίποτα. Μισό λεπτό, γιατί προσπαθώ τώρα να φτιάξω και το Messenger ταυτόχρονα. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Έχουμε ακόμη. Ήρθε από τώρα, ήρθε ο Βαλαώρας.
0: Δεν ήρθε. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ βλέπω τώρα τον Γιαχανατζή εκεί.
1: Έτοιμος είναι.
0: Με τηλέφωνα. Είναι σαν τους διαιτητές στα Μουντιάλ είναι ο Γιαχανατζής. Φοράει και τα γυαλιά του. Έχει βάλει το ακουστικό. Κρατάει τις σημειώσεις του. Τεχνολόγια. Μπήκα στην κλήρωση, λέει ο Δημήτρης.
1: Μπήκες,
0: γιατί να μην πεις, ρε φίλε. Α, περίμενε.
1: Λέει
0: για το Μουντιάλ είναι. Οπότε για το Μουντιάλ θα το δουν εδώ οι παραγωγοί.
1: Οι αρμόδιοι.
0: Και θα το κανονίσουν. Εμείς απλά κάναμε αναφορά. Δεν ξέρω την υπόλοιπη διαδικασία. Αυτό εννοώ. Θα έπρεπε ίσως να ήξερα και λίγο περισσότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ έκανα τη μεταφορά την απαραίτητα. Έτσι. Λοιπόν, να θυμίσουμε τους αγώνες που περιμένουμε. Άμα βρούμε τις σημειώσεις μας, θα τα πούμε. Όχι, τα έχω εδώ μπροστά μου. Γιατί να σημειώσεις? Δεν χρειάζεται καν σημειώσεις. Τα έχω εδώ. Μια γρήγορη παπαγεωργίου. Ουρουγουάη, Ισπανία στις 3 και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία που θα είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου εκεί. Ο άλλος Γιάννης.
1: Και ο Δόνης.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, παιδιά. Έτσι...
0: Δεν είναι Γιάννης Δόνης.
1: Όχι, και ο Δόνης είπα.
3: Και ο Δόνης που είναι στον πάγκο της Σαουδική Αραβία και διεκδικεί πρόκριση στα νοκάουτ, έτσι όπως έχει έρθει αυτός ο όμιλος. Ακούγαμε νωρίτερα και τον Γιάννη Σαντοριναίο. Όλοι έχουν ελπίδες για να περάσουν.
0: Ακούγαμε τον Γιάννη Σαντοριναίο και δεν βρίσκαμε εσένα. Τελικά εσύ άκουγες, ας πούμε.
3: Πάντα εδώ είμαι. Πάντα εδώ είμαι.
0: Άκης ο Μπακός είναι η χαρά του να μπει από τώρα μέσα. Εδώ είναι. Για λέγε, Γιάννη, γρήγορα. Λοιπόν, έχεις περίπου 30 δευτερόλεπτα.
3: Μπορώ να τα πω και σε 30 με τέτοια πίεση. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στο Χιούστον Στάντιουμ, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα, να πάνε στα νοκάουτ, στους 32. Ο Γιώργος Δόνης φυσικά στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι αλήθεια ότι είναι πιο έμπειρη ομάδα σε σχέση με το πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρτε, που θέλει να κάνει το μεγαλύτερο βήμα μέχρι στιγμής στην ιστορία του, δηλαδή να προκριθεί σε νοκάουτ φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε γρήγορα τις ενδεκάδες.
0: Εάν μπει, μπράβο, τις θέσεις γρήγορα για να μπορέσουμε να κάνουμε και τα διαφημιστικά μας και όλα τα σχετικά.
3: Ωραία, για το πράσινο ακροτήριο Μπουπτίστα, ο 56χρονος προπονητής με τον Βοζίνια κάτω από τα δοκάρια, Πίνα, Λόπες, Μπόργες, Πάολο, Λενίνη, Μέντες, Ντουάρτε, Μοντέιρο, Σεμέδο και Λιβραμέντο. Από την άλλη μεριά, ο Γιώργος Δόνης, ο Έλληνας τεχνικός των Σαουδαράβων, ξεκινάει με τον Οβαΐς κάτω από τα δοκάρια, Αμπτουλαχμίτ, Αλαμρί, ο Ταμπακτή, ο Μπουσάλ, ο Μάντας, ο Αλντουσαρί, ο Αέλ Καϊμπαρί, ο Αλνταουσαρί, ο Κάνο και ο Αλ Μπουραϊκάν. Αυτή είναι η ένδεκα και του Γιώργου Δόνη. Σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, που περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ενδεχομένως όποια ομάδα κερδίσει θα μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση, στα νοκάουτ, στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Ωραία μας τα είπες. Ωραία, καλός ο Γιάννης, έτσι.
1: Περιμέναμε τις συνδέσεις εδώ και μια ώρα.
3: Αφού απέξω είμαι.
0: Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή, βραδινή Παλαδόρη. Λοιπόν, το μικρόφωνο στο Μουντιάλ όμως.
1: Γεια σου Γιάννη. Γεια σας Γιάννηδες.
0: Γεια σας σε όλους. Γεια σας.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Ο Άκης ο Δημάκος είναι έτοιμοι. Πάμε να ακούσουμε, αν προλάβουμε, τραγούδι και το διαφημιστικό και αμέσως μετά ο λόγος
1: στους
0: συναδέλφους.

0: Era Sport 101,8.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Είμαστε στην Ερασπόρ, είναι 3 ακριβώς, όπου να θα ξεκινήσουν οι δύο αγώνες που έχουμε live από τη συχνότητα της Ερασπόρ. Η Ερασπόρ που 24ωρο καλύπτει τα πάντα για το Μουντιάλ, Ισπανία Ρουάι, σε μετάδοση του Γιάννη Σαντορινέου και πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία, σε μετάδοση του Γιάννη Παπαγεωργίου. Η Δημήτρη Γιαχανατζή και η Σιμακό είναι πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Και Γιώργο Σκεύη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Θα είμαστε στη ζωφιά σα περίπου μέχρι τι 6.
0: Είσαι πολυβόλο σήμερα, έτσι.
1: Πολυβόλο, γιατί το θέμα είναι να πιάσουμε και το ξεκίνημα
0: των αγώνων.
1: Βλέπουμε το δόν εδώ πέρα που δίνουν ένα αναμνηστικό. Ο Έλληνα τεχνικό, ο οποίο. Ουσιαστικά εκπροσωπεί τη χώρα μας στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Ισοπαλία την πρώτη αγωνιστική για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στην Ουρουγουάη 1-1. Στη δεύτερη αγωνιστική ήρθε αυτή η βαριά ήττα από την Ισπανία με 4-0. Σήμερα.
1: Καλά, βαριά ήττα τώρα για τη Σαουδική Αραβία από την Ισπανία τα 4-1 δεν είναι τόσο βαριά ήττα. Σκέψουν να έχει φάει. 4-0. Σκέψουν να έχει φάει.
0: 8.
1: 7-8.
0: Εντάξει, εκεί θα μιλάγαμε για συντριβή.
1: Εντάξει. Δηλαδή. Σε παγκόσμιο κύπελλο τώρα βάλε και τη δική μας ομάδα.
0: Ναι.
1: 4-0 από την Ισπανία θα κλαίγαμε.
0: 4-0 από την Ισπανία θα μας θύμιζε άλλα 4-0. Αλλά σήμερα βρήκα μια ομάδα, θα μου πεις υπάρχουν και άλλες ομάδες, αν το κοιτάξουμε λίγο στο παρελθόν, χειρότερες από την παρουσία της εθνικής ομάδας το 1994 στις ΗΠΑ. Εμείς είχαμε 0-10 τότε.
1: Να σου πω, επειδή σου αρέσει η στατιστική, θα μας τα πεις μετά.
0: Και θα τα πω μετά.
1: Βάλε άνω τελεία. Εμείς πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο που έχει ξεκινήσει ο αγώνας στο Ουρουγουάη με την Ισπανία. Ανοιχτό μικρόφωνο θα έχει και ο Γιάννης Παπαγεωργίου και θα μπορεί να παρέμβει όταν κρίνει. Γιάννη.
0: Καλημέρα στους Γιάννηδες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σας,
2: και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα. Λοιπόν, έχουμε έναρξη για τον 8ο όμιλο. Ουρουγουάη, Ισπανία στο γήπεδο στην Γουαδαλαχάρα. Ένας όμιλος που και οι τέσσερις έχουν πιθανότητες πρόκρισης. Okay. Η Ισπανία, τα λέγαμε νωρίτερα, θέλει την πρώτη θέση, γιατί αν δεν έρθει πρώτη θα μπλέξει. Ο δεύτερος αυτού του ομίλου πάει πάνω στην Αργεντινή. Η Ουρουγουάη που είναι δεύτερη αλλά με μόλις 2 βαθμούς, χρειάζεται οπωσδήποτε βαθμό ή βαθμό σήμερα για να διασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση, οπότε τα πάντα είναι ανοιχτά. Εδώ έγινε ένα λάθος που προσπαθεί ο Γιαμάλα για την Ισπανία να βγει στην επίδεση, περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα αριστερά, εδώ έχουμε κόρνερ, παραλίγο περιπέτεια για την άμυνα της Ουρουγουάης, καθώς από το πλασέ που έκανε ο Γιαρθάπαλ από θέση μέσα αριστερά. Η μπάλα κόντραρε, είχε φύγει από τη θέση του Μουσλέρα, αλλά πέρασε έξω δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του 40χρονου τερματοφύλακα της Ουρουγουάης. Μία φάση η οποία ήρθε με κλέψιμο ψηλά, γι' αυτό χειροκρότησε και ο Λουίς Ντελα Φουέντε, με τον Γιαμάλ να κλέβει και να δίνει για τον Ογιαρθάμπαλ και να χάνει την πρώτη φάση στο παιχνίδι μόλις το δεύτερο λεπτό. Κόρνερ για την Ισπανία προς το δεύτερο δοκάρι, με αρκετά φάλτσα ο Μουσλέρα βγαίνει, μαζεύει την μπάλα για την Ουρουγουάη. Μουσλέρα, Βαρέλα, Ολιβέρα, Κάσερε, Σανάμπρια, Ουγκάρτε, Αραούχο, Βαλβέρδε, Μπενταλκούρ, Κανόμπιο και Νούνιες. Και για την Ισπανία που είναι πάλι στην επίθεση, να δούμε εδώ γιατί έχει μπει ο Ρεξάτη και δυναμική με το Ρόδρυ, αλλά γυρίζει πίσω. Με Ουνάη Σιμών κάτω από τα δοκάρια, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Μερίνο, Ρόδρυ, Πέδρη, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Γιαμάλ και ο Γιαμάλ είναι ο ένας, κάτσε να βρω και τον δεύτερο τώρα, γιατί έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο κατεβάζει, και ο Κουμπαρσί είναι ο άλλος, που το νούμερο στη φανέλα τους είναι μεγαλύτερο από την ηλικία τους. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει τον Γιαμαλίδη την τελευταία διετία έτσι στο πολύ ψηλό επίπεδο, το παιδί είναι 18 ετών σε αυτό το Μουντιάλ, ο Κουμπαρσί είναι 19. Η Μπαρτσελώνα με την επιλογή που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια, που ανέβασε τις ακαδημίες της μαζικά και τους έβαλε και σε μια πειθαρχία και τάξο φλικ, έχει δώσει πολύ μεγάλη πρίκα που ήδη εξαργυρώνει τα αγωνιστικά για την Ισπανία, θυμίζω η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η κάθετη πάσα ήταν πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε από τον Πέδρη, δεν πρόλαβε ο Γιαμάλ, οι δύο συμπαίκτες στην Μπαρτσελώνα.
1: Και Γιάννη, επειδή μιλάμε για τον Γιαμάλ τώρα, που